0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Μύρισε την πόλη σου. Ακούστα τους. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

ζήσω. Έφυγες πια ή μήπως έτσι το νομίζω. Φυσάει πολύ από το σπασμένο μου το τζάμι.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Δες την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις. Στην ίδια συχνότητα.

έχει νύχτες που μόνος μου θυμάμαι τα παλιά. Και εκεί που λέω αρκετά πως έχω πάθει, σκέφτομαι πάλι τη δική σου αγκαλιά. Όχι πως θέλω την αγάπη μας να κρίνω, μα με πονάει όλο μ' αφήνεις και

0: Άγγιξε την πόλη σου. Άκου Στάτους. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.
1: Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107.7.

0: Σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7. Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

Όλα ζωστόχαστρο κάθε Σάββατο και Κυριακή πολύ νωρίς το πρωί. Ένα διαφορετικό ταξίδι στην ελληνική ύπαιθρο και όχι μόνο, σε ελληνικές παραδόσεις, σε ελληνικές συνήθειες, όπως δεν σας έχει προσφέρει κανείς άλλος ταξιδευτής.

Όλα στο στόχαστρο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή αχάραγα προσπαθούμε να ξυπνήσουμε μνήμες και να σχολιάσουμε καταστάσεις οι οποίες επικρατούν και μας χαρακτηρίζουν ακόμη.

Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, ό,τι και αν είστε, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, γιατί ξημερώνει Κυριακή. Καλό είναι και το Σάββατο, αλλά η Κυριακή είναι ακόμη καλύτερη, καθώς είναι ακόμη λιγότεροι αυτοί που αναγκάζονται να εργάζονται και είναι ακόμη περισσότεροι αυτοί που θα έρθουν έστω και σε μία μικρή επαφή με τη φύση. Είναι πολύ ωραίο να το ξέρετε αυτό. Πάρτε τα παιδιά σας και πηγαίνετε τα να πιάσουν λίγα χώματα. Υπάρχει το Πάρκο Τρίτσι, υπάρχουν τα Άλση, τα περιμετρικά την Αττική, υπάρχει ο Ημιτός, υπάρχει η Πάρνηθα, υπάρχει η Πεντέλη, υπάρχουν πολλά μέρη στα οποία θα πάτε το παιδί σας, τα παιδιά σας, να έρθουν σε επαφή με τη φύση. Να δουν μια πεταλούδα να περνάει, να δουν ένα σκαθάρι να περπατάει, να δουν ακόμη και αυτά τα μικροσκοπικά μυρμήγκια. Μπορεί να και στο σπίτι δεν είναι τα ίδια τα μυρμήγκια της εξοχής, γιατί κουβαλάνε όλα πάνω τους, κουβαλάνε κάτι μαζί τους και μαθαίνουν στα παιδιά ασύλληπτα πράγματα στο δικό τους παιδικό μυαλό. Μην χάσετε αυτήν την ευκαιρία, μην αφήνετε να περνάνε τα Σαββατοκύριακα με αυτόν τον τρόπο. Καλά είναι τα γήπεδα, όλα τα παιδάκια πλέον παίζουν 5x5, αυτά που δεν παίζουν 5x5 κάνουν τα εκβοντό και αυτά που δεν κάνουν 5x5 και τα εκβοντό κάνουν ένα άλλο περίεργο άθλημα ή αγώνισμα. Πολύ καλά κάνετε, το καταλαβαίνω, είναι πολύ σωστό, είναι δίπλα στο σπίτι σας, είναι εύκολο, το παιδί όμως πρέπει να δει πώς είναι το χώμα, πώς είναι τα λουλουδάκια, πώς είναι τα σκαθάρια, πώς είναι τα ζωάκια. Ό,τι ευκαιρία έχετε να τα δείξετε αυτά, να μην την αφήσετε ανεκμετάλλευτη. Είναι μια συμβουλή η οποία, επιτρέψτε μου, την έχω μελετήσει και την έχω εφαρμόσει επί σειρά ετών, γιατί παιδί που δεν βγαίνει στη φύση νομίζει ότι το κοτόπουλο είναι αυτό που είναι το ροζ πράγμα που το έχει μέσα στο πανεράκι το σούπερ μάρκετ και το παίρνει και το ψήνει στο σπίτι. Δεν ξέρει καν ποια είναι η πραγματικότητα. Και όταν μεγαλώνεις ανθρώπους που δεν ξέρουν ποια είναι η πραγματικότητα, όσο γυμνασμένοι και να είναι, όσο μορφωμένοι και να είναι, δεν θα είναι το ίδιο χρήσιμη για την κοινωνία. Αυτό να το έχετε σίγουρο. Παραπολιτικά 90,1 FM και όλοι οι συνεργαζόμενοι σταθμοί. Στη Θεσσαλονίκη, στάτους 107,7. Θεσσαλονίκη και Κεντρική Μακεδονία. Έχει πολύ δυνατό σήμα ο συνεργαζόμενος σταθμός μας που ακούτε την εκπομπή μας. Και εμείς εδώ, να ξέρετε, κληρώνουμε και όλες δίνουμε και το δωράκι μας. Εσείς παίρνετε τηλέφωνο και παίρνετε μια συσκευή εντοπισμού σκύλου. Κυνηγό σκύλου ή μη, δεν παίζει ρόλο. Αξίας 900 ευρώ. Garmin Α300, η καλύτερη συσκευή της αγοράς. Στέλνετε μήνυμα στο 6936694641. Στείλτε αυτό το μήνυμα για να πάρετε στο σπίτι σας, να σας το στείλουμε εμείς, το δώρο σας, για να μπορέσετε να είστε σίγουροι ότι το σκυλάκι σας, αν δεν του βάζετε λουρί ή και εσείς που το έχετε λουρί αλλά κοπεί και για κάποιο λόγο σας χαθεί και αρχίσει και τρέχει, να ξέρετε ότι μπορείτε να το ξαναβρείτε. Είναι μεγάλο αυτό το πλεονέκτημα και σημαντικό, κυρίως για τους κυνήγους αλλά και για όλους τους υπόλοιπους ιδιοκτήτες σκύλου. Φτιάξτε καφέ, σήμερα συνεχίζουμε κυριακάτικα μαθήματα οπλογνωσίας. Μη φύγετε οι μη κυνηγοί, μη φύγετε αυτοί που νομίζετε ότι δεν σας αρέσουν τα όπλα. Θα ακούσετε πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που πιστεύατε. Η κατασκευή των όπλων και η γνώση των όπλων σε οδηγεί σε γνώση ακόμη και της πολιτικής κατάστασης της Ευρώπης τα τελευταία 100 χρόνια. Όπως τα ακούτε, δεν έχει καμία σχέση ότι εμείς αναφερόμαστε σε αυτήν την ιδιαίτερη τέχνη με την υπόλοιπη κοινωνία. Έχει πολύ στενή σχέση. Αυτό να το γνωρίζετε. Όλα είναι αλληλένδετα σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να ακούσετε μια διαφορετική εκπομπή σε πολύ λίγο από τον γκούρου του είδους, τον γκούρου της οπλογνωσίας, τον Νικήτα Κυπρίδη μου. Φτιάξτε καφέ και τα λέμε.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα. Ξημερώνει Κυριακή και εμείς είμαστε εδώ κοντά σας να σας κρατήσουμε συντροφιά πριν η ημέρα φωτίσει. Και μαζί μας έχουμε ποιον άλλον, τον γκουρού της οπλογνωσίας, τον Νικήτα τον Κυπρίδη μας.
2: Status FM, σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Εσείς όλοι που χρησιμοποιείτε το απολογνωσία.com για την ενημέρωσή σας, να μην αγχωθείτε που έχετε κάποια προβλήματα στη σύνδεσή σας. Βρίσκετε υπό ανακατασκευή, έτσι δεν είναι, Νικήτα?
3: Ναι, καλημέρα. Ο ιστότοπος περνάει μια αναβάθμιση και μια ανάπλαση, θα έλεγα. Και τι έγινε? Οι μηχανικοί που δουλεύουν το σύστημα επέλεξαν, οι άνθρωποι δεν ξέρουν από κυνήγια και τέτοια, επέλεξαν τυχαία κάποιες φωτογραφίες δοκιμαστικές για τα νέα φόντα και είναι όλες από στρατιωτικά όπλα και έβαλαν και τίτλο «Τα τελευταίες ειδήσεις στον τομέα του tactical όπλου και τα λοιπά», και ορισμένοι αναγνώστες το είδαν και φρίκαραν. Όχι, δεν αλλάζει χαρακτήρα η ιστοσελίδα,
1: αλλά
3: είναι τη στιγμή αυτά.
1: Και έγινες και practical και tactical.
3: Και practical και tactical, ακριβώς.
1: Νικήτα, πες μου, πέρα από τα πολύ ωραία θέματα που αναπτύσσουμε σε σχέση με τα μαθήματα απλογνωσίας, όπως κάνεις και στο site σου, εσύ κάνεις και μία διαφορετική προσέγγιση των φυσιολατρικών θεμάτων, που είναι βασική παράμετρος της κυνηγητικής δραστηριότητας.
3: Μία διευκρίνηση εδώ για αυτό το θέμα οπλογνωσία και γκουρού των όπλων κτλ. Αυτό το κατάλαβε και αυτός που έκανε την βάση δεδομένων για το πρώτο ευρετήριο του περιοδικού. Ναι. Δεκαετία 80 και 90 ήταν τα πρώτα 128 τεύχη. Τότε κατάλαβε, μετρώντας τα άρθρα, ότι η μεγαλύτερη έμφαση ήταν σε οικολογικά θέματα και σε θέματα θυραματοβιολογίας.
1: Έχαν περάσει τα οικολογικά θέματα τα όπλα?
3: Βεβαίως, ήταν περίπου διπλάσια. Λοιπόν, τότε κατάλαβε ότι άλλο η προσωπική λόξα, για να το πούμε έτσι, με τα όπλα, και άλλο η θεματολογία ενός περιοδικού και ενός χώρου. Λοιπόν, και επειδή είναι ένα θέμα το οποίο με ενδιαφέρει και με ενδιαφέρει από τότε που ήμουν μαθητής στο γυμνάσιο στην Αγγλία, ήμουν μέλος οικολογικών ομάδων, μιλάω για επιστημονικών οικολογικών ομάδων κτλ.
1: Δεν σε παρεξηγήσει κανένα.
3: Ναι, ναι, ακριβώς. Και τώρα θα δούμε και γιατί αυτό είναι σημαντικό. Και έτσι μου έμεινε από τότε και αυτά τα θέματα τα παρακολουθώ. Ακόμα και θέματα οικολογικά εκτός του χώρου μας.
1: Και καλά κάνεις, γιατί αν δεν έχεις αυτή τη γνώση, δεν μπορείς να θεωρείς τον εαυτό σου ότι έχεις δικαίωμα της κυνηγητικής δράσης, αν δεν γνωρίζεις ακόμη και τις άγνωστες λεπτομέρειες της άγριας ζωής, να το πούμε έτσι.
3: Λοιπόν, και μιας και είμαστε σε αυτό το θέμα, τώρα μπλέκει και λίγο η νομική εδώ. Η νομική δουλεύει με όρους. Τι είναι όπλο? Και υπάρχει ο νομικός ορισμός του όπλου. Και ερχόμαστε τώρα σε έναν ορισμό που μας λείπει. Τι είναι λύκος? Και εκεί, επειδή φτάσαμε εδώ που φτάσαμε και η επιστημονική γνώση πλέον είναι διάχυτη παντού, αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να απαντηθεί με αναφορά σε κάποια λυρικά κείμενα ή σε μυθολογίες. Αυτό θα απαντηθεί από τη γενετική. Και ερχόμαστε στο συγκεκριμένο τώρα του θέματος. Βρέθηκε λύκος στη Βόρειο Ελλάδα, φαινότυπο λύκου. Γενετικά ήταν 45% σκύλος και 55% λύκος. Δεν ήταν 50-50, ήταν 55-45, που σημαίνει ότι δεν ήταν πρώτης γενιάς υβρίδιο.
1: Όχι,
3: ήταν δεύτερης γενιάς υβρίδιο, δηλαδή τα υβρίδια είναι εκεί έξω και αναπαράγονται. Και ερχόμαστε στις έρευνες στην Ιταλία, όπου επί του συνόλου των εξεταστέντων δειγμάτων, 48% είναι υβρίδια.
1: Απίστευτο.
3: Για μένα δεν είναι απίστευτο, για μένα ήταν αναμενόμενο.
1: Απίστευτο θέλω να πω για την άγρια ζωή, για μας αναμενόμενο ήταν.
3: Από τους Αμερικάνους δεν ξέρουμε ακόμα τι γίνεται, δεν έχουν παρόμοιες έρευνες.
1: Οι Αμερικάνοι θεωρούν ότι ακόμη κρατάνε καθαρό το...
3: Ο Αμερικάνος έχει το εξής πλεονέκτημα, ότι για την επαναφορά του λύκου άντλησε παρθένους πληθυσμούς από τον Καναδά.
1: Α, γι' αυτό δεν έχει το ίδιο άγχος.
3: Οπότε και εκεί να μην ξεχνάμε ότι στην Ήπεθρο στην Αμερική, εκτός του ότι είναι πολύ πιο αραιοκατοικημένα τα μέρη αυτά, με λιγότερο γειτονικούς, ας το πούμε έτσι, οικισμούς και χωριά και πόλεις, δεν υπάρχει πεδίο εύκολη επαφή η κόση του σκύλου με λύκο. Εδώ στην Ελλάδα και στην Ευρώπη γενικότερα, όπου το αδέσποτο είναι συχνό φαινόμενο,
1: κυριαρχεί θα λέγαμε,
3: ειδικά στις μεσογειακές χώρες, υπάρχει αυτή η επαφή του οικώση του σκύλου με τον λύκο. Και φτάνουμε στο σημείο πλέον που λες, όταν είναι ο πληθυσμός 48% υβρίδιο και λέμε ότι ο λύκος προστατεύεται, τι ακριβώς προστατεύεται είναι το ερώτημα. Και όταν το υβρίδιο θα ξεπεράσει το 60% του πληθυσμού, τι νόημα θα έχει η προστασία αυτή? Τι θα προστατεύουμε ακριβώς?
1: Κανείς δεν γνωρίζει και ξέρεις ότι ελέγχεται η φυσιολατρία στην Ελλάδα, οπότε
3: θα φτάσουμε σε ένα σημείο.
1: Τα αποτελέσματα.
3: Ναι, εγώ λέω ότι αυτό είναι σημαντικό, όχι επί τούτου ο υβριδισμός του λύκου, εντάξει, είναι σημαντικό για αυτό το λόγο. Είναι σημαντικό από μια άλλη σκοπιά, ότι επιτέλους οι επιστήμονες, οι πραγματικοί επιστήμονες, αυτοί που περνούν εκατοντάδες, χιλιάδες ώρες στο πεδίο συλλέγοντας στοιχεία και αναλύοντας τα μετά σε εργαστήρια, αυτοί κάποια στιγμή να ξεσηκωθούν και να πούν στους οικοζωολάτρες ότι φτάνει πια, κάνετε ζημιά.
1: Θα βρεθεί αυτό, θα γίνει αυτό? Εγώ ξέρεις, πάντα γίνομαι ο συνήγορος του διαβόλου.
3: Ο ένας από τα ιερά τέρατα της μελέτης του λύκου διεθνώς, ο Ιταλός ο καθηγητής ο Μποϊτάνη, εδώ και χρόνια το λέει, και ο άνθρωπος δεν μασάει τα λόγια του. Λέει, αν θέλουμε να σώσουμε τον λύκο και να τον προστατεύσουμε από υβριδισμό, επιβάλλεται, και χρησιμοποιώ την δική του λέξη, να το πω και στα αγγλικά, την αγγλική λέξη πρώτα, χρησιμοποίησε την αγγλική λέξη eradicate, που είναι να εξοντώσουμε τα αδέσποτα σκυλιά στην Ήπεθρο. Το είπε αυτός, δεν το είπα εγώ.
1: Το πρώτο βήμα, βέβαια.
3: Λοιπόν, αυτό το λέει ο πρώτος στη τάξη μελετητής του ζώου αυτού, και το λέει μετά δικαιολογεί την άποψή του, λέγοντας ότι έχει ξοδέψει μια ζωή μελετώντας τον λύκο και δεν θέλει να τον δει να εξαφανίζεται. Διότι ο Μποϊτάνη θεωρεί τον υβριδισμό εξαφάνιση.
1: Μα είναι εξαφάνιση ενός άγριου είδους. Το έχουμε πει αυτό. Και εδώ πέρα στην Ελλάδα, αυτό που ότι εμφανίζεται συνέχεια και γίνονται οι αναφορές, σωστές είναι οι αναφορές, αλλά αυτό που εμφανίζεται, το οποίο πλησιάζει και τον άνθρωπο, είναι σίγουρα υβρίδιο. Αυτό το έχουν καταλήξει όλοι οι επιστήμονες σε αυτή την άποψη.
3: Όχι μόνο. Εντάξει, μπορεί να μην είναι όλα υβρίδια, μπορεί αυτή η εξοικείωση με τον άνθρωπο να φανεί και στον γνήσιο άγριο λύκο, αλλά σίγουρα είναι πιο πιθανή σε ένα υβρίδιο. Διότι έχει κληρονομήσει και την γενετική αλλά και την επίκτητη συμπεριφορά από έναν από τους δύο γονείς, ο οποίος ένας από τους δύο γονείς είναι οικόσιτο ζώο.
1: Ή αδέσποτο, το οποίο πλησιάζει όταν βλέπει άνθρωπο να πηγαίνει στο παρκαρισμένο στο κινητό του.
3: Αλλά αυτό είναι μονόδρομος, ο υβριδισμός είναι μονόδρομος. Δεν μπορείς κάποια στιγμή να πεις, ξέρεις, θα φτιάξω ένα πρόγραμμα αναπαραγωγής το οποίο θα επαναφέρει.

0: ευρώ θα ανεβαίνει. Ναι. Είναι μια προσωπική πρόβλεψη αυτή. Διότι πάμε στην Ήπεθρο, βλέπουμε τι γίνεται. Δεν δυνατόν να περνάς από ένα χώρο και να σε προσεγγίζουν 20 αδέσποτα σκυλιά και να λες ότι αυτά τα αδέσποτα σκυλιά με μια μαγή, με κάποιον μαγικό τρόπο δεν πρόκειται να έρθουν σε επαφή με λύκο.
1: Δεν γίνεται.
0: Αυτά είναι όνειρα θερινής νυχτός.
1: Θα το προβλέψει η ίδια η φύση.
0: Ακριβώς.
1: Νικήτα, κάνουμε μια απαραίτητη ραδιοφωνική διακοπή και συνεχίζουμε αυτό το σοβαρό θέμα, γιατί σήμερα το πρωί μου έκανε εντύπωση ότι σε μεγάλα ειδησιογραφικά site ήταν δύο διαφορετικές αναφορές που ο κόσμος βρήκε στο δρόμο του και μάλιστα είχαν σταματήσει και τον κοιτούσανε. Λύκους ή υβρίδια λύκων. Συνεχίζουμε σε λίγο.

0: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, αλλά στο στόχαστρο είμαστε μαζί σας. Ξημερώνει Κυριακή, σε λίγο σιγά σιγά η νύχτα φεύγει, η μέρα έρχεται και όπως έχουμε πει είναι η κατάλληλη ώρα για να ακουστούν και κάποιες αλήθειες πριν το φως λούσει την υπέροχη αυτή χώρα. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι ο Νικήτας Κυπρίδημος σήμερα έχει επιλέξει να καταπιαστεί με όλα αυτά τα στοιχεία που συγκέντρωσε για τον μεγάλο υβριδισμό του λύκου, γιατί να ξέρετε όλα αυτά που διαβάζετε στις ειδήσεις και σήμερα θα βρείτε, ανοίξτε ένα τυχαίο, ένα μεγάλο
1: Status FM, σταθμός στους 107 και 7.
0: Ο οποίος συνάντησε λύκο, να τον έχει φωτογραφίσει, να τον έχει δει, να τον βλέπει, να τον περιμένει αντί να φεύγει μακριά του. Έχουμε καταστάσεις και συμπεριφορές οι οποίες δεν είναι normal. Οπότε στα πλαίσια αυτά οι επιστήμονες ψάχνουν να βρουν τη λύση. Παραπολιτικά 90,1 FM για τη Θεσσαλονίκη. Status FM 107,7. Η Θεσσαλονίκη έχει ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα. Στην αρχή δεν είχε, τώρα έχει και αυτή κυκλωθεί πλέον από τους λύκους στα υβρίδια λύκων και είναι κάτι που απασχολεί αυτή τη στιγμή τον περισσότερο κόσμο, ο οποίος μένει ειδικά σε προάστια τα οποία γυτνιάζουν με περιαστικά δάση ή με αγροτικές περιοχές, γιατί εκεί είναι πιο συχνές οι παρουσίες. Καλή σου ημέρα, Νικήτα.
2: Καλημέρα.
0: Για συνέχισε αυτό που μας έλεγες.
2: Το θέμα είναι αυτό που είναι το βασικό, γιατί έχω ακούσει ορισμένους που έχουν ασχοληθεί λίγο με την κοινοτεχνία και λένε καλά, δεν είναι και φοβερό πρόβλημα, μπορούμε με επιλεκτικά ζευγαρώματα να απομονώσουμε τα γονίδια των σκύλων και να επαναφέρουμε, να επανακτήσουμε τον καθαρό αιμολύκο. Αυτό δεν γίνεται.
0: Θα μπορέσεις να πιάσεις όλα τα σκυλιά, τα υβρίδια που κυκλοφορούν για να κάνεις κάτι τέτοιο, πώς θα
2: το αναφέρεις? Αυτό δεν γίνεται και το ξέρουμε ότι δεν γίνεται, διότι έχουμε άμεση πείρα από την κοινοτεχνία. Μπορείς να επαναφέρεις ορισμένα χαρακτηριστικά κάποτε που θέλουν να σώσουν μια φυλή σκύλων, ας πούμε, και κάνουν εξαιρετικά επιλεκτικές διασταυρώσεις, ζευγαρώματα, να το πούμε έτσι, καταλάβει ο κόσμος. Αλλά εκεί έχεις τον έλεγχο επί του ζώου σε οτιδήποτε. Δεν μπορεί να έρθει σε επαφή με άλλα ζώα παρά μόνο με αυτά που θες εσύ. Λοιπόν, με άγρια ζώα δεν έχεις τέτοιον έλεγχο. Δεν μπορείς να κάνεις τέτοιου είδους επιλεκτικές αναπαραγωγές. Οπότε, είτε μας αρέσει είτε όχι, οδηγούμαστε σε μια κατάσταση όπου τα ζώα που βλέπουμε θα φαίνονται σαν λύκη, αλλά δεν θα είναι λύκη. Και τότε τι κάνουμε?
0: Και είναι μια ήττα αυτή για το φυσικό περιβάλλον, έτσι δεν είναι?
2: Σαφώς και είναι. Και το δεύτερο είναι και μια ήττα του συστήματος διαχείρισης των οικολογικών θεμάτων γενικότερα. Και είναι και, προκύπτει και ένα νομικό θέμα. Τι προστατεύουμε με τον νόμο προστασίας του λύκου, όταν δεν υπάρχει πλέον καθαρό αιμος λύκους? Να το φέρουμε σε μια ακραία περίπτωση. Κάποιος κατηγορείται ότι σκότωσε λύκο και φέρνει εξέταση DNA στο δικαστήριο ότι το ζώο που σκότωσε είναι κατά 70% σκύλος.
0: Αλλάζει όλο το κατηγορητήριο μετά, όχι
2: δεν είναι πλέον φόνος λύκου, είναι φόνος ζώου, σκύλου.
0: Ναι.
2: Πάμε σε άλλη κατηγορία. Λοιπόν, και όταν έχουμε όλα αυτά τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη δαπάνη την δημόσια για την προστασία του λύκου, όταν δεν υπάρχει καθαρό αιμος λύκος, πώς δικαιολογούνται αυτά? Τι προστατεύουμε ακριβώς?
0: Απολύτως τίποτα, να το πούμε. Είμαστε οι μόνοι που το λέμε χρόνια.
2: Είναι κυριολεκτικά μια χήμερα.
0: Έτσι. Άρα και ο λύκος, εντός εισαγωγικών, εμφανίζεται πλέον καθημερινά και γεμίζει τα δελτία ειδήσεων και τρομοκρατεί τον κόσμο, αλλά και δεν είναι λύκος αυτό το πράγμα.
2: Ακριβώς.
0: Δηλαδή είναι δύο οι παράμετροι οι οποίοι είναι αντριχιαστικοί.
2: Δηλαδή περάσαμε από χίλια μοίρια κύματα με δημόσιου διαλόγου και καυγάδων και τσακωμών και τα υπόλοιπα για να κερδίσουμε ένα απόλυτο μηδέν.
0: Και θα μπορούσε ο λύκος αν δεν υπήρχαν τα δέσποτα, γιατί βλέπουμε ότι άλλα είδη όπως το τσακάλι πηγαίνει μια χαρά, δεν έχει υποστεί κάποια αλλίωση στο DNA του.
2: Οι ίδιοι κύκλοι που θέλουν τον λύκο και τον προστατεύουν και λένε ότι είναι προστάτες του, οι ίδιοι αυτοί είχαν πει ότι η ιδανική πυκνότητα είναι 3 λύκοι ανά 100.000 στρέμματα. Δηλαδή η Πάρνηθα που είναι 300.000 στρέμματα θα είχε 9 λύκους. Και με τέτοια αραιή πυκνότητα σίγουρα θα ήταν λιγότερες οι πιθανότητες επαφής με αδέσποτα σκυλιά και λιγότερες οι πιθανότητες υβριδισμού. Αλλά όταν έχεις φτάσει στην Πάρνηθα να έχεις 70 λύκους αντί για 9, έχεις μια τέτοια πυκνότητα.
0: Και όχι με σωστή καταμέτρηση, δηλαδή
2: έχεις καθημερινές πλέον βιντεολήψεις από κάμερες ασφαλείας σε κατοικημένους χώρους που δείχνουν την αγέλη ολόκληρη των λύκων να σουλατσάρει ανάμεσα στα σπίτια, άρα να έχει επαφή με οικόσιτα σκυλιά. Και δεν κάνεις τίποτα γι' αυτό. Κάτι θα προκύψει. Θα προκύψει υβριδισμός.
0: Και ο υβριδισμός μπορεί να φέρει ακόμη βιαιότερα ήδη, να το πούμε αυτό. Ναι, είμαστε τυχεροί που δεν έχουμε ακόμη το πρώτο επεισόδιο. Έχουμε κάποια, εντάξει.
2: Πλησιάζουμε.
0: Έχουμε αυτό το ποδηλάτι, ναι.
2: Ο καθηγητής Γκάιστ, ο Καναδός, Βαλέριος Γκάιστ, ξόδεψε 40 χρόνια στο πεδίο μελετώντας τον λύκο. Και μας έχει βάλει, μας έχει καταγράψει με λεπτομέρεια τα βήματα της εξοικείωσης. Ο λύκος, όντας θηρευτικό ζώο, παρατηρεί συνεχώς τον χώρο του. Το γεγονός ότι ο λύκος κάθεται στα 100 μέτρα και μας κοιτάζει δεν είναι ούτε από χαζομάρα, ούτε επειδή χαριεντίζεται μαζί μας. Μας παρατηρεί, όπως παρατηρεί το κάθε τι στον χώρο του, κάθε τι το οποίο μπορεί κάποια στιγμή να αντιπροσωπεύσει είτε κίνδυνο είτε πόρο.
0: Είτε τροφή, πες το, γιατί το λες.
2: Ναι, τροφή. Λοιπόν, αυτό κάνει ο λύκος και αυτή η απόσταση μικραίνει χρόνο με χρόνο, από γενιά σε γενιά, μέχρι που φτάνουμε στο σημείο αυτό που είχαμε στα Γιάννενα προχτές, να είναι στον ποδηλατόδρομο, να είναι δηλαδή σε απόσταση 2-3 μέτρων από ποδηλάτες.
0: Και από θαύμα δεν δοκίμασε να δει αν αυτή η τροφή που κινείται είναι νόστιμη.
2: Θα το δοκιμάσει κάποια στιγμή.
0: Εννοείται.
2: Εν τω μεταξύ να διευκρινίσουμε και κάτι, διότι στους διαξηφισμούς που έχουμε στο διαδίκτυο με ανθρώπους της ζωοφιλικής κοινότητας νομίζουν, επειδή εμείς το λέμε και φωνάζουμε, νομίζουν ότι θέλουμε να κυνηγήσουμε λύκους.
0: Όχι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
2: Είναι καιρός να το διευκρινίσουμε αυτό, ότι ο λύκος δεν παρουσιάζει κανένα θηρευτικό ενδιαφέρον για τον Έλληνα κυνηγό.
0: Όχι, ότι δεν θέλουμε να κατευθούμε αυτό. Να σου λέω την απόφαση της Μακεδονίας Τράκης Ομοσπονδίας, η οποία έκανε και την ημερίδα και ανακοίνωσε ότι δεν μας ενδιαφέρει δηλαδή η θανάτωσή τους. Αν το θέλει το κράτος να προσλάβει άτομα, να βάλει αστυνομικούς, να βάλει τους λοκατζίδες, να βάλει όποιον θέλει, να το κάνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή το κάνουν οι κυνηγοί. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε, και καλά κάνει και το ξεκαθαρίζουν συνέχεια, γιατί όπως είπες πολύ σωστά, ο ζωόφιλος νομίζει τώρα ότι εμείς οι δύο μιλάμε, γιατί το όνειρό μας είναι να βγει ανακοίνωση ότι σκοτώσετε τους λύκους.
2: Ναι, ακριβώς, γι' αυτό και το τονίζω. Έτσι, ότι δεν είναι θέμα κυνηγετικό. Εδώ είναι θέμα περιβαλλοντικό, πολύ σοβαρό. Γιατί αν γίνεται αυτό που γίνεται με το λύκο, ο οποίος έχει τα φώτα της δημοσιότητας στραμμένα πάνω του, φαντάσου τι γίνεται με άλλα πράγματα τα οποία δεν είναι και τόσο στο προσκήνιο και δεν ξέρουμε τι γίνεται εκεί. Τι είδους κακοδιαχείριση γίνεται σε αυτά τα άλλα είδη. Δηλαδή κάποιος δεν ελέγχει αυτό τον χώρο πλέον, τον δίθεν οικολογικό.
0: Μα ποτέ δεν ήταν ελεγχόμενος, είχε πάντα μια χαοτική κατάσταση, επικρατούσε πάντα.
2: Αυτό είναι και καταγεγραμμένο. Δηλαδή στο Εθνικό Ίδρυμα Κοινωνικών Ερευνών παλιά είχαν κάνει μια έρευνα σε 150 οικολογικές οργανώσεις και σε αυτές τις 150 οργανώσεις μόνο 2 εφάρμοζαν την αρχή του κάθε μέλος και ψήφος.
0: Είναι και οι αντιδημοκρατικές.
2: Οι υπόλοιπες 148 οργανώσεις είχαν εσωτερικούς κανονισμούς οι οποίοι προέβλεπαν ότι από τα ταμιακώς εντάξει μέλη ψήφο είχαν, οι περισσότεροι που είδα ήταν 17. Δηλαδή η οργάνωση που είχε χιλιάδες μέλη περιόριζε το δικαίωμα ψήφου σε μόλις 17 άτομα.
0: Είναι η παρέα μας αυτή.
2: Και αυτό ήταν το μεγαλύτερο νούμερο. Σε άλλες ήταν σε λιγότερο από 17 άτομα.
0: Σε ευχαριστούμε, Νικήτα. Σε ευχαριστούμε για, για αυτό το χρήσιμο, τη χρήσιμη ενημέρωση. Κάνουμε ένα μικρό απαραίτητο ραδιοφωνικό διάλειμμα και περνάμε στο τρίτο μέρος της εκπομπής, όπου θα συνεχίσουμε να αποκαλύπτουμε πράγματα και θάματα από τα παράξενα της χώρας μας.

τον κόβω κι φυσίες, απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

0: 90,1. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Τηλέμαχος Σαντορινέος.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, αλλά στο στόχαστρο είμαστε στην παρέα σας και στην παρέα μας είναι και ο Νικήτας ο Κυπρίδημος, Κυριακή πρωί, Παραπολιτικά 90,1 FM και στάτους 107,7 στη Θεσσαλονίκη και σε όλη την Κεντρική Μακεδονία, και έχουμε πιάσει ένα θέμα, σας το είπαμε και πριν, το οποίο δείχνει πλέον δεδομένο, καθώς αν ανοίξετε, σας ξαναείπαμε, οποιοδήποτε ενημερωτικό site σήμερα, ανοίξτε 2-3 και κάντε ένα σκρολάρισμα, όπως λένε και οι νεολαίοι, θα διαπιστώσετε ότι υπάρχει μια είδηση για εμφάνιση λύκου. Είναι καθημερινό πλέον το φαινόμενο, είναι παντού, πιάνει από την Ήπειρο μέχρι το Σούνιο και από τον Εύρο μέχρι την Ετωλακαρνανία. Το θέμα είναι μεγάλο, είναι σοβαρό, είναι διάχυτο και εδώ θα πρέπει να δούμε ποια θα πρέπει να είναι η σωστή λύση. Η σωστή λύση η οποία δεν θα είναι σε καμία περίπτωση συναισθηματική, γιατί αν είναι συναισθηματική θα κάνει κακό στο λύκο. Αυτό φωνάζει ο Νικήτας ο Κυπρίδημος με τη βοήθεια ξένων επιστημόνων που ασχολούνται επί σειρά ετών, ότι ο λύκος κινδυνεύει. Αυτός κινδυνεύει, όχι εμείς. Να το ξαναπούμε, γιατί θα πει κάποιος, αν το κάνουμε αυτό εμείς και πάντα ο άνθρωπος, παραμύθια τούμπανα. Ο λύκος κινδυνεύει αν συνεχιστεί ο υβριδισμός του, όχι ο άνθρωπος.
4: Status FM, σταθμός, στους 107,7.
5: Κινδυνεύει, εάν είχε την επιλογή, δηλαδή για κίνδυνο επίθεσης, λιγότερο κίνδυνο επίθεσης θα υποστείς βλέποντας λύκους έξω στη φύση παρά αδέσποτα σκυλιά. Είναι πιο πιθανό να σου επιτεθούν αδέσποτα σκυλιά παρά να σου επιτεθεί λύκος. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Γιατί υπάρχουν ορισμένοι που νομίζουν ότι το λέμε, τονίζουμε αυτό το θέμα για να δημιουργήσουμε μια τρομολαγνία στον κόσμο. Όχι.
3: Και το λες και στον κατάλληλο άνθρωπο, γιατί εγώ έχω δεχτεί επίθεση αγέλης αδέσποτων με τη μοτοσυκλέτα μου κιόλας και έχω βάλει και πολλά ράματα τότε για να κλείσω την πληγή. Οπότε το ξέρω από πρώτο χέρι. Άρα ο υβριδισμός θα οδηγήσει και πιο γρήγορα και σε τέτοια φαινόμενα, έτσι δεν είναι, αφού γίνεται όλο και περισσότερο αδέσποτο σκύλος αντί για λύκος.
5: Ακριβώς αυτό φοβάμαι.
3: Μήπως γίνει κάτι το οποίο θα επιτίθεται κατευθείαν στον άνθρωπο.
5: Να το πούμε, να πάμε και λίγο στα γλαφυρά που χρησιμοποιούν, αυτό που λένε το διαμάντι της φύσης για το λύκο ή άλλα άγρια ζώα. Όταν υβριδίζεται σε τέτοιο βαθμό, πάβει να είναι διαμάντι της φύσης.
3: Σωστά. Και χάνει όλη αυτή την ομορφιά και το μεγαλείο του.
5: Και να θυμίσω από τη δικιά μας εμπειρία, που την ξέρουμε, τη ζήσαμε όλοι, όταν τα εκτροφεία επιδίδονται παλαιότερα σε εκτροφή πέρδικας, κάποιος είπε ότι, παιδιά, εκτρέφεται πέρδικες τσούκαρ και η πέρδικα τσούκαρ είναι νησιώτικη και υβριδίζει με την πέρδικα γκρέκα και σταματήσαμε, κόψαμε την εκτροφή μαχαίρι,
3: ναι,
5: στην στερεά, και η τσούκαρ πλέον εκτρέφεται στα νησιά. Λοιπόν, εμείς που μας κατηγορούν για τόσα και τόσα, το καταλάβαμε και ενεργήσαμε αμέσως για να σταματήσει αυτός ο κίνδυνος να υπάρχει. Πού είναι η δράση των αλωνών που υποτίθεται ότι ενδιαφέρονται για το λύκο?
3: Γιατί τα καλύπτει όλα, το έχουμε πει πολλές φορές, το πέπλο του συναισθήματος. Επικρατεί το συνέστημα, ο καημένος ο λύκος, δεν τους νοιάζει είναι υβρίδιο ή όχι, δεν καταλαβαίνουν τους κινδύνους που έρχονται. Καημένος ο λύκος και γιατί να το κάνουμε αυτό και δεν γίνεται να τον εξοντώσουμε και δεν κάνει και κακή η κυνηγή. Δηλαδή έχουμε περάσει σε άλλο επίπεδο, παρότι στην Κοκκινοσκουβίτσα φροντίσαμε και ο κυνηγός βγήκε από το παραμύθι. στην κανονική ζωή παραμένουμε στο παραμύθι των οικολόγων.
5: Αυτή η ιστορία κάποια στιγμή, γι' αυτό λέω, θα φτάσουν οι κόμποι στο χτένι. Η επιστημονική κοινότητα εδώ και χρόνια το λένε, δηλαδή. Σου φέρω ένα παράδειγμα. Επιστήμονας που ασχολείται παλαιότερα με την προστασία του Αιγαιόγλαρου μου είπε σε κατηδίαν συζήτηση, Ξέρω ότι έχουμε θέμα με τους αρουραίους σε ορισμένες βραχονισίδες και πρέπει να εξαφανιστούν, διότι τρώνε τα αυγά του Αιγαιόγλαρου. Έτσι. Και ορισμένες φορές τρώνε το σύνολο των αυγών σε μία αποικία Αιγαιόγλαρου. Δηλαδή δεν αφήνουν να δημιουργηθεί νέα γενιά. Λοιπόν, και του λέω, και γιατί δεν το προτείνεις? Και μου λέει, δεν μπορώ, λέει, διότι υπάρχουν οι ακτιβιστές ζωόφιλοι στην οργάνωση, οι οποίοι θα μπλοκάρουν. Και τι κάνεις γι' αυτό? Στη ζούλα. Μου λέει, βάζω δηλητηριασμένα δολώματα στη ζούλα.
3: Για να μπορέσει να διασώσει...
5: Να μπορέσει να σώσει τον Αιγαιόγλαρο.
3: Ένα είδος για το οποίο έχει φτιαχτεί η οργάνωσή του.
5: Λοιπόν...
3: Δηλαδή οι άλλοι θα του λέγανε, μην πειράξει τα καημένα τα ποντίκια, σίγουρα.
5: Ναι, ξέρω, ναι, ναι, ακριβώς αυτό. Και δεν είναι ντόπια αυτή η στάση. Την αντέγραψαν από Αμερικανούς που είχαν κάνει αγωγή σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στην Καλιφόρνια με σλόγγαν «Οι αρουραίοι έχουν δικαιώματα». Βέβαια, εκεί ο δικαστής δεν άκουσε και πολλή ώρα την επιχειρηματολογία τους, το έκοψε το σκηνί. Και προχώρησε η μείωση των αρουραίων, η εξόντωση των αρουραίων βασικά σε νησιά, και να πούμε αυτό γιατί είναι σημαντικό. Την επόμενη χρονιά η αύξηση αυτών των σπάνιων πουλιών, ήταν ορισμένα είδη γερακιού που έχουν εκεί στην Δυτική Αμερική, ήταν 3.000% σε ένα χρόνο μέσα η αύξηση. Αυτό δείχνει το μέγεθος της ζημιάς.
3: Υπάρχει η ελπίδα. Μ' αρέσει, αρέσει να το λέω αυτό. Υπάρχει ή τζάμπα μιλάμε?
5: Κάποια στιγμή δεν δυνατόν. Δηλαδή η επιστημονική κοινότητα σε αυτή τη χώρα υφίσταται μία πολύπλευρη καταπίεση. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε στα πανεπιστήμια, οι εξωπανεπιστημιακοί που εισβάλλουν, οι φανατισμένοι φοιτητές, η εξωτερική οικολογική πίεση σε ορισμένες έρευνες που δεν τους αφήνουν καν να τις δημοσιεύσουν. Και η λέλαπα που αντιμετωπίζουν τα μέσα ενημέρωσης, αν ποτέ προχωρήσουν σε ενημέρωση επιστημονική όπως την δείχνουν ορισμένες μελέτες, όπως είχαμε για τον Ισιδία στην Κρήτη για παράδειγμα, τόλμησε και είπε ο επιστήμονας να φύγουν από εκεί τα κατσίκια, και έγινε μια καμπάνια λιδωρίας εναντίον του που ήταν απίστευτη.
3: Να το πούμε κιόλας, για να σωθούν τα κρικρή, γι' αυτό το είπε ο άνθρωπος.
5: Ναι. Λοιπόν, κάποια στιγμή αυτοί οι άνθρωποι θα αντιδράσουν. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να δέχονται όλη αυτή την πίεση από τόσες πολλές πλευρές. Κάποια στιγμή θα πούνε φτάνει πια.
3: Το θέμα είναι, Νικήτα, ότι όταν το πούνε αυτό θα είναι στο 75% ευρυδισμός του λύκου.
5: Νομίζω τον λύκο δεν τον σώζουμε. Νομίζω εκεί τη χάσαμε τη μάχη.
3: Ναι, γιατί αυτό που λένε, η εκτροφής δεν στέκει, που θα τους πιάσεις όλους και θα διαλέξεις τα καλύτερα στους καλύτερους απογόνους, δεν γίνεται αυτό.
5: Όχι, όχι, και επειδή έχουμε πολύ ισχυρό λόμπι, κανένας δήμαρχος δεν τολμά να κάνει οτιδήποτε για τα αδέσποτα, εάν αυτό το κάτι δεν συμβαδίζει απόλυτα με τις πρακτικές που θέλουν, δηλαδή την παραμονή των αδέσποτων σε αυτό που λένε το φυσικό τους περιβάλλον. Τι είναι το φυσικό περιβάλλον ενός αδέσποτου σκύλου? Είναι το περιβάλλον στο οποίο έχει επαφή με το λύκο.
3: Αυτό
5: είναι. Λοιπόν, όταν
3: είναι
5: επιμένουμε
3: μεταξύ,
5: σε αυτό...
3: Και είναι μεταξύ του λύκου και του ανθρώπου.
5: Ναι. Όταν επιμένουμε σε αυτό, δεν θα έχουμε προκοπή.
3: Νικήτα, με την ελπίδα ότι κάποιος θα πει, γιατί θέλει και χρήματα, θέλει και πάθος, θα πει ότι θα ξεκινήσουμε μια προσπάθεια, μήπως και διασώσουμε το λύκο στη χώρα μας και δεν τον κάνουμε αδέσποτο, γιατί εκεί θα καταλήξει, όπως πολύ σωστά και επιστημονικά μας είπες, θα κλείσουμε την εκπομπή και θα δεσμευτούμε για μια επόμενη, στην οποία θα έχουμε μάθει ότι κάποιο πανεπιστήμιο, κάποιος καθηγητής, κάποια οργάνωση είπε ότι πρέπει να σοβαρευτούμε και να σώσουμε το λύκο στη χώρα μας.
5: Αυτό θα είναι το πρώτο βήμα, η πρώτη ένδειξη ότι κάπου αλλάζουν τα πράγματα.
3: Θέλω
5: να δω ποιος θα το πει.
3: Ας ελπίσουμε. Ας το ελπίσουμε αυτό. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι πάντα καλά.
5: Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Ήταν η εκπομπή Όλα στο Στόχαστρο, ξημέρωμα Κυριακής. Ακούσατε τι γίνεται με τους λύκους. Εσείς όμως δεν το βάζετε κάτω, το αυτοκίνητο, τη μοτοσικλέτα, το ποδήλατο, ό,τι έχετε, να πάτε και εσείς, και αν έχετε παιδιά και τα παιδιά, όσο πιο κοντά στη φύση μπορείτε. Μια μεγάλη καλημέρα.

0: Pacific to changing to control.
1: Κυρίες και κύριοι, τα παρακολουθικά και ο πιλότος μας τηλέμαχος Σαντορινέως σας καλωσορίζουν στην πρωινή πτήση. Παρακαλούμε, προσδεθείτε, καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε την πτήση μας.

0: Έλα παιδιά, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε, καλώς ήρθατε στα 2 λεπτά μετά τις 6, παραπολιτικά 90,1, πρωινή πτήση, πρωινό Κυριακής, 179η μέρα του έτους. Σε περίπου 30 δευτερόλεπτα θα έχουμε την επίσημη ανατολή ηλίου σύμφωνα με το αστεροσκοπείο Αθηνών, δύσεις στις 20:53. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα νεογνικού ελέγχου και Διεθνής ημέρα προστασίας από τους κεραυνούς. Προστατευτείτε παιδιά, προστατευτείτε. Βέβαια τώρα με τον αέρα που έχει, το οποίο πιθανότητα να φας κεραυνό, να φας κανένα κλαδί στο κεφάλι, στη Μιχαλακοπούλου. Έπεσε δέντρο τεράστιο, καταπλάκωσε αυτοκίνητο και εγκλώβησε μέσα τον οδηγό του. Ευτυχώς δεν έγινε τίποτα παραπάνω, έτσι, δεν τραυματίστηκε ο άνθρωπος. Τέλος καλό, όλα καλά. Εσύ το ξέρεις ότι η πίτσα προστατεύει από τις ασθενείες? Το ξέρεις? Ναι. Λοιπόν, ακούστε τώρα, βραβείο κέρδισαν Ιταλοί ερευνητές, αποδεικνύοντας ότι η πίτσα κάνει μόνο καλό στην υγεία. Και αυτά που λένε οι διάφοροι διατροφολόγοι, μην τα παίρνετε της μετρητής. Βέβαια, λέει, ισχύει μόνο αν η πίτσα έχει φτιαχτεί και καταναλωθεί αποκλειστικά στην Ιταλία. Ποιος κάνει αυτές τις έρευνες? Λοιπόν, πάντως, όπως και να έχει το πράγμα, δίαιτα τέλος, παιδιά. Εγώ θα τρώω 2 κομμάτια πίτσα με το που θα ανοίγω τα μάτια μου, άλλα 2 το βράδυ, σαν φαρμακάκι θα τα παίρνω. Και όπως και να έχει το πράγμα, θα πάω καλά. Βέβαια. Είπε για Ιταλία τώρα. Εντάξει μου, κοντά είμαστε γεωγραφικά. Εν τω μεταξύ, λέει, βιολόγοι ανακάλυψαν, λέει, ότι το κουνούπι της ελονοσίας ελκύεται, λέει, εξίσου από τη μυρωδιά των ανθρωπίνων ποδιών και από το ελβετικό τυρί Λίμπουργκερ. Τώρα, και λένε, λέει, η χημική σύσταση της μυρωδιάς είναι σχεδόν ίδια. Οπότε, παιδιά, άμα σας την πέφτουν τα κουνούπια συνέχεια, δεν ξέρω, η μυρωδιά του ποδιού σας παραπέμπει σε γκουρμέ τυροκομείο πάντως. Εδώ μεταξύ, εσύ ξέρεις ότι κάθε θηλαστικό, λέει, οποιοδήποτε άνθρωπος, λέφαντας, ό,τι μπορείς να φανταστείς, χρειάζονται, λέει, άνω των 3 κιλών, χρειάζεται, λέει, ακριβώς 21 δευτερόλεπτα για να αδειάσει την κύση του. Για να πάει τουαλέτα, ρε παιδί, μα κάνει το ψηλό του που λένε. Και επιστήμονες το ονόμασαν, λέει, ο νόμος της ούρησης. Τον είπαν έτσι. Οπότε, παιδιά, εάν μόνο ο ελέφαντας, λέει, ήταν πιο αργός από αυτό. Αν πάτε το πρωί τώρα στη τουαλέτα και τα λοιπά και κάνετε, χρονομετρήστε και κάνετε πάνω από 21 δευτερόλεπτα, τότε είστε πιο αργοί και από τον ελέφαντα, ρε παιδιά, τέλος. Άλλη έρευνα, πάλι με τέτοια ζητήματα, έχει να κάνει με τις πέτρες στα νεφρά. Οι ερευνητές, λέει, κέρδισαν βραβείο. Πού τα δίνουν αυτά τα βραβεία, ποιος τα δίνει, θέλω να ξέρω. Αποδεικνύοντας, λέει, ότι μια βόλτα με το τρενάκι, αυτό το περίεργο που κάνει τα γύρω-γύρω, να πούμε, στον αέρα, το roll coaster όπως το λένε, είναι, λέει, τα μαμ για να αποβάλλονται οι πέτρες στα νεφρά. Και λέει, αν, λέει, κάτσεις μάλιστα στο πίσω βαγόνι, η πιθανότητα επιτυχίας να κάνεις λιθροτριψία ανεβαίνει στο 64%. Οπότε, παιδιά, έτσι τώρα εσείς και έχετε και μια ηλικία, ας πούμε, αντί για ορολόγο θα πάρετε εισιτήριο για το Αλού Φαρμ Πάρκ. Γλιτώνετε, να σας πω και την αλήθεια, θα γλιτώσετε και το φακελάκι, έτσι, χαλαρά. Στα 6 λεπτά μετά τις 6 και 6 δευτερόλεπτα. Αυτή είναι σατανική ώρα, παιδιά, όπως καταλαβαίνετε. Δηλαδή η ατάκα ήταν τώρα, δηλαδή, απίστευτα πράγματα. 666 να γράψει το ρολόι πρωί-πρωί. Η ελεύθερη ώρα το έχει γράψει το συγκεκριμένο. Τι μπορεί να αποτελεί όταν βγαίνεις και κάνεις εκπομπή τέτοιες ώρες? Τη βάψαμε. Λοιπόν, πρέπει να σου πω, αδέρφια, ότι σαν σήμερα το 1914 είχαμε ουσιαστικά την αφορμή για την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν ο Σέρβος φοιτητής Γκαβρίλο Πρίντσιπ δολοφονεί στην αγορά του Σαράγεβο τον αρχιδούκα της Αυστρίας, τον Φερδινάνδο. Ενώ σαν σήμερα το 1919 υπογράφεται στο Παρίσι η Συνθήκη των Βερσαλιών, με την οποία τερματίζεται ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Όπως καταλαβαίνετε, η μεγάλη χαμένη είναι η Γερμανία και μπαίνουν οι βάσεις για να έχουμε στη συνέχεια τον άλλο μεγάλο πόλεμο, τον Δεύτερο Παγκόσμιο, ο οποίος έχει τις, έτσι, τις αφορμές του, τις αιτίες του στο γεγονός ότι η συνθήκη των Βερσαλίων ήταν πολύ σκληρή για τους Γερμανούς. Σαν σήμερα το 1979 εγκρίνεται από τη Βουλή η συνθήκη προσχώρησης της Ελλάδας στην τότε ΕΟΚ, Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Κατά το Χάρι Κλίν, το ακρονίμιο έλεγε «Έρχεται όταν κοιμάστε». Αν το θυμάστε. Υπερψηφίζουν 193 βουλευτές, 175 της Νέας Δημοκρατίας, 4 του Κοδισό, 4 της Εθνικής Παράταξης, 2 της ΕΔΙΚ, 1 του ΚΚΕ Εσωτερικού, 1 της ΕΔΑ και 6 ανεξάρτητοι. 3 βουλευτές, ο Ιωάννης Ζήγδης, ο Νικήτας Βενιζέλος και ο Κώστας Μπαντουβάς δηλώνουν παρόν. Να θυμίσω ότι ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ δεν πήγαν καν στην ψηφοφορία, έτσι απήχαν κανονικότατα. Και η σημερινή μέρα είναι και αυτή η μέρα μνήμης. Προσέξτε τώρα όμως, έχει αντίθετα συναισθήματα. Το 79 εγκρίθηκε από τη Βουλή η συνθήκη προσχώρησης της Ελλάδας στην ΕΟΚ. Το 2015 τι γίνεται? Σαν σήμερα, παιδιά, με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, η κυβέρνηση του στον ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ κλείνουν για το κοινό, κλείνει για το κοινό τις τράπεζες από τις 29 Ιουνίου έως τις 6 Ιουλίου. Αυτό το πρώτο φανές γεγονός, και όπως θα θυμάστε πολύ καλά, αλίστου μνήμης ημέρες, το όριο ανάληψης ανακάρτα από τα ATM καθορίζεται στα 60 ευρουλακιά.
1: Συντάξεις μας.
2: Τι ελπίδα, δεν βλέπουμε ελπίδα, με χωρίς κάρτα
3: από
2: είμαστε χαμένοι.
3: Από πολύ δεν σε κανένα λογαριασμό, δεν βγάζει χρήματα.
4: Τίποτα. Δεν δίνει τίποτα. Δυστυχώς όχι.
5: Βγάζουμε για να περάσουμε μέχρι που φτάσουμε. Γιατί όπως πάει το πράγμα δεν ξέρουμε τι θα δίνουμε και τι θα δίνουμε. Το πράγμα είναι εντάξει, είναι σοβαρά, δεν είναι εύκολα.
6: Κανένας πανικός. Απλά να μπορούμε να κινηθούμε, να βάλουμε βενζίνη και να πάρουμε δύο πράγματα, τσιγάρα ή κάτι άλλο.
7: Ανησυχείτε τώρα πώς έγινε, βέβαια ανησυχώ.
8: Πόση ώρα περιμένετε?
9: Μία ώρα.
8: Σας έχει θυμώσει όλη αυτή η κατάσταση?
9: Βεβαίως, εναντίον των Ευρωπαίων.
7: Έχει πάρα πολύ μεγάλη ουρά κάτω στη δική πλακεντία, στο μετρό. Πάρα πολλοί κόσμος περιμένει. Εκείνο το ATM δίνει χρήματα.
10: Δεν έχει χρήματα από κόσμος φέρνει από την Παρασκευή το βράδυ Σάββατο ξημερώνοντας. Είχε πάντα 70% άτομα εδώ.
0: Αυτά τα ωραία, παιδιά. Δεν ξέρω αν θυμάστε κάποιοι εθνοπατέρες τότε που είχαν καταλάβει, είχαν πληροφορία για το τι θα γίνει. Είχαν πάει την προηγούμενη μέρα στο ATM και βγάλαν όσα θέλανε. Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Τα θυμάστε αυτά? Λοιπόν, ναι, αυτά τα ωραία, αδερφιά, συνέβησαν το 2015. Καλό είναι να μην τα ξεχνάμε, βέβαια, για να μην έχουμε επαναλήψεις. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, πρέπει να πούμε ότι η συνέχεια ήταν εξίσου δύσκολη. Τώρα μιλάμε για το 2015, το κέντρο της κρίσης, έτσι, στο μέσο της κρίσης ουσιαστικά. Μετά είχαμε τα δημοψηφίσματα, αυτά που τα όχι γίνανε ναι, κολοτούμπες και όλο αυτό το σκηνικό που νομίζω ότι όλοι θυμόμαστε και αποκωδικοποιούμε ανάλογα και την τοποθέτηση πολλές φορές που έχουμε την πολιτική. Πρέπει να σας πω ότι απέναντί μου είναι ο μέγας μάγιστρος των αητών ηχολητών, ο διοικητής του στρατοπέδου της Ρόδου, ο σεβασμιότατος Παναγιώτης Χάλαρης, κυρίες και κύριοι. Τα τραγούδια επιλέγει ο πρίνς του Βου, Θανάσης Βούτσινος. Στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, η νύμφη του Εβοϊκού, η γοργόνα του Ευρύπου, η Νηριίδα Κατερίνα Πλατή. Το μικρόφωνο πιλότο σας, Τηλέμαχος Αντωνίνεως, θα πάμε παρεΐτσα μέχρι και τις 9, όπως το κάνουμε κάθε Σαββατοκύριακο τα τελευταία 12-13 χρόνια. Έχουμε κλείσει πλέον 12 χρόνια, παιδιά. 12 χρόνια τα κλείσαμε. Μπήκαμε στο 13ο. Έτσι. Ελπίζω να μην είναι γρουσούζικο το 13, και ποτέ δεν ήταν για μένα γρουσούζικο, λέμε τώρα. Βλέπω τώρα εδώ ένα μήνυμα της κυρίας Αλαφοστεριού, συγγνώμη, η οποία λέει για το θέμα που είχα νωρίτερα εδώ πέρα με τους λύκους που πραγματευόταν ο Αντώνης. Λοιπόν, από τον Ευρωκόπη της Δράμας η κυρία Αλαφοστεργίου λέει ότι στην περιοχή του Ευρωκοπίου δεν έχουν καθόλου, λέει, αδέσποτα σκυλιά, και το θέμα των λύκων προέκυψε, λέει, από τότε που καταργήθηκε η κτηνοτροφία και από τότε άρχισαν και τα προβλήματα. Παλιά, λέει, είχαμε στα βουνά μας χιλιάδες πρόβατα, κατσίκια, γελάδες, κοτόπουλα. Τώρα πλέον Είναι πολύ αργά, δεν σώζεται τίποτα, λέει η κυρία Αλαφουστεργίου. Και η αλήθεια είναι, παιδιά, δεν ξέρω τώρα, έχετε ακούσει εσείς κάποιο πρόγραμμα, σοβαρό πρόγραμμα όμως, το οποίο να λέει και να δίνει δυνατότητες, πραγματικές δυνατότητες, να αλλάξει κάποιος τη ζωή του και να φύγει από, από τα αστικά κέντρα, κυρίως από την Αθήνα και από τη Θεσσαλονίκη, και να πάει πίσω σε ένα χωριό, θέτοντας, έτσι, επαναπροσδιορίζοντας τη ζωή του σε διαφορετικούς ρυθμούς, πιο φυσικούς ρυθμούς. Δεν ξέρω. Δεν, δυστυχώς. Και όπου υπάρχει ένα τέτοιο πρόγραμμα, είναι, θα έλεγα, πολύ λίγοι πόροι που σου δίνουν για να το ξεκινήσεις όλο αυτό. Θα έπρεπε να είναι πιο γενναία τα πράγματα, για να ζωντανέψει κάπως και η Ήπεθρος, η οποία δυστυχώς δεν έχει τη ζωντάνια καθόλου που είχαμε στο παρελθόν. Του Ναντίον πεθαίνει περισσότερο, θα έλεγα, κάθε μέρα και πιο πολύ. Ρε Σάκη, μου λέει ο Σάκης, καλημέρα, ο Σάκης από το Χαλάνδρι, τι να φάμε, λέει, σήμερα Κυριακή, για δώσε καμιά ιδέα. Κοίταξε να δεις, εγώ είμαι οπαδός του παραδοσιακού, δηλαδή πολύ θα γούσταρα ένα μπουτάκι αρνί στο φούρνο με πατατούλες, έτσι. Αυτό το απλό, πολύ απλό, θα μ' άρεσε πάρα πολύ, έτσι, να το απολαύσω. Το κυριακάτικο είναι βέβαια και το πιο ωραίο, αλλά θα μπει ο άλλος τώρα, ρε φίλε, με τέτοια ζέστη. Εντάξει, παιδιά, δεν έχει και 40 βαθμούς, 34, έχει 33. Θα φας αρνί, γιατί να μην φας, μια χαρά είναι. Φάτε σαλάτα, χωριάτικη σαλάτα με φουρνιστές ριγανάτες ντομάτες. Και τηγανιτή φέτα με πάπρικα, ελιές, μέλι και δυόσμο. Σας έδωσα εγώ άλλη. Εάν δεν σας αρέσει έτσι το βαρύ, θα σας πάω σε πιο βαρύ. Κατσικάκι, λέει, πατατάτο από την Κίμολο. Λοιπόν, ορίστε. Και στο τέλος παγωτό. Θα το συνοδεύσουμε παγωτάκι. Τώρα, δεν ξέρω τι γουστάρετε περισσότερο, παγωτό σκέτο ή παγωτό με γλυκό, όχι του κουταλιού, το άλλο, το ξέρετε, κάνα ρεβανί, κανένα σάμαλι. Το σάμαλι πάει πολύ με καϊμάκι παγωτό. Πάρα πολύ ωραίο. Νομίζω ότι είναι τα μαμ. Ό,τι πρέπει για να το απολαύσετε μετά το φαγητό το μεσημεριάνο.
11: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Τις θερμίδες, ξέρω πόσο θα έχει. Αλλά εντάξει, παιδιά, θα τις κάψετε. Θα βγείτε μετά, περπατήσετε. Τέλος πάντων, μέχρι να σκεφτώ τι άλλο δηλαδή θα κάνω για να κάψω τις θερμίδες, εγώ θα σας παραδώσω στα χέρια του Παναγιώτη Χάλαρη, ο οποίος θα προχωρήσει σε ένα διάλειμμα, το πρώτο της ημέρας, και τα λέμε σε λίγο. Ξεκινάμε λοιπόν. radio@parapolitika.gr για τα μηνύματά σας, καλημέρες σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Άμεση επαφή έχουμε στο στούντιο μέσω του ηλεκτρονικού γραμματοκιβωτίου. Άντε, πάμε!

0: 90,1.
1: Διαβάστε στην On Time Σαββατοκύριακο πώς αποκαλύφθηκε η δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη, ο μαρτυρικός θάνατος της 45χρονης και η απολογία του Σκοπιανού Νικάρητης. Τη σκότωσα γιατί μου ρίχτηκε, είπε στην κατάθεσή του, ενώ υποστήριξε ότι στο παρελθόν είχαν και ερωτική επαφή. Μάκης Χριστοδουλόπουλος. Έχασε κι άλλο ακίνητο για χρέος 10.000 ευρώ. Το παραθαλάσσιο σπίτι του στην Αιγαλία πέρασε σε νέα χέρια έπειτα από επαναληπτικό πληστηριασμό. Τραϊανός Δέλλας. Η μεγάλη απόφαση μετά την απώλεια της Γωγός. Η νέα ζωή δίπλα στην κόρη του Τόρια, οι σκέψεις για επαγγελματική συνέχεια στην Κύπρο, όπου θα σπουδάσει ιατρική η κόρη τους. Τίτλοι τέλους για τον Bonjourno. Η Φέη Σκορδά αποχαιρέτησε το Μέγκα έπειτα από δύο τηλεοπτικές σεζόν. Ανατροπή στο θρίλερ του Αιγείου. Το άγνωστο DNA και τα αναπάντητα ερωτήματα γύρω από τον θάνατο μητέρας και γιού. Δεν εντοπίστηκαν ίχνη του Ιταλού στα κρίσιμα πιστήρια. On Time Σαββατοκύριακο με 56 έγχρωμες σελίδες γεμάτες ρεπορτάζ, κουσκούς αποκαλύψεις.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Ο άλλος έκανε, λέει, ηλεκτροκόλληση. Ο άλλος έκανε μπάρμπεκιου. Και βάλανε φωτιά. Δηλαδή έχει 120 χιλιόμετρα ρηπές, λέει, στην Αθήνα είχε. Και πλακωθήκανε και κάνανε καλά και αλλού, βέβαια. Έτσι, πολύ αέρα. Και κάνανε, λέει, ηλεκτροκόλληση και μπάρμπεκιου. Σε ένα 24ωρο είχαμε 5 συλλήψεις για εμπρισμούς από αμέλεια. Και σήμερα πάλι. Δεν είναι αμέλεια. Είναι πώς θα το πεις αυτό. Αυτό είναι εγκληματική. Άσε, μην το πω πρωί-πρωί. Αλλά εγκληματική. Δηλαδή είναι δυνατόν, ρε παιδιά. Βλέπεις τώρα να γίνεται πανικός, ας πούμε, και να κάθεσαι τώρα και να μου κάνεις μπάρμπεκιου, να μου ψήνεις την μπριζολίτσα και το λουκανικάκι. Πάντα στο φούρνο, ρε άνθρωπε. Τέλος, ρε παιδιά. Δηλαδή δεν υπάρχει καθόλου, δηλαδή, μυαλό καθόλου. Φιώτιδα, Σέρες, Αττική και Ρόδος. Αγροτικές εργασίες και μπάρμπεκιου. Τι να πω. Τρεις άνδρες συνελήφθησαν για πυρκαγιές, προκλήθηκαν από γεωργικές εργασίες και χρήση μηχανημάτων, προκαλώντας μεγάλες ζημιές σε αγροτοδασικές εκτάσεις. Στην Ανατολική Αττική συνελήφθησαν δύο άτομα, φάγανε από 3.000 πρόστιμο καθένας για εκτέλεση θερμών εργασιών και χρήση πέθριας ψυσταριάς. Μοχτομποφόρ. Κατά παρέμβαση των μέτρων πυροπροστασίας. Πρέπει να σας πω ότι από την αρχή του έτους έως και εχθές οι αρχές έχουν πραγματοποιήσει για ανάλογα θέματα 128 συλλήψεις και έχουν ρίξει και σχεδόν 500 διοικητικά πρόστιμα για παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας. Όπως καταλαβαίνετε, και σήμερα θα έχουμε την ίδια κατάσταση. Χρειάζεται να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όλοι. Είναι το χαρακτηριστικό είναι, παιδιά, ότι το τελευταίο διάστημα, από χθες μέχρι σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, είχαμε, παιδιά, τουλάχιστον 32 φωτιές. Σέβη, Άρτα, Σαλαμίνα, Ρόδο, Ελευσίνα, Ορεστιάδα, Στυλίδα, Ναύπακτο, Βιωτία, Κρυονέρια, Αιτωλοακαρνανίας και στη Νέα Βίσα του Εύρου. Παντού, παντού. Εντάξει, τώρα τι να πω. Κατηγορίας 4 και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών. Αττική, Στερεά Ελλάδα, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησο και Βόρειο Αιγαίο. Η μισή χώρα. Το πυροσβεστικό σώμα είναι σε επιφυλάκη, όπως καταλαβαίνετε. Έχουν ξεκινήσει αυξημένες πτήσεις επιτήρησης και πεζές περιπολίες. Στο μεταξύ, Παναγιώτη, δεν μου λες, ξέρεις εσύ τα ντρόνους να μπορούν να πετάξουν με τέτοιο. Μόνο τα κανονικά αεροπλάνα, έτσι. Με τόσο μποφόρο, ας πούμε. Δύσκολο. Αν είναι μεγάλο.

δεν ξέρω με ποιο τρόπο, του ξεκλειδώθηκε το τηλέφωνο και επειδή είχα ορίσει, ας πούμε, έχει το iPhone, έχει μια λειτουργία το οποία σε παίρνει το 112 μόνο του. Πώς έγινε τώρα αυτό και πήρε το 112, απάντησε σε δευτερόλεπτο, δηλαδή σε όχι σε δευτερόλεπτα, σε δευτερόλεπτο, στο φτερό. Και ακούω μια φωνή από μέσα και βλέπω ότι πήρε το 112. Εντάξει, εξήγησα ότι δεν ήταν, ότι ήταν false alarm, αλλά μου έκανε εντύπωση η άμεση ανταπόκριση και η ευγένεια έτσι του ανθρώπου εκεί. Όπως πρέπει να πω ότι με εντυπωσίασε και η ευγένεια των ανθρώπων της Τροχαίας Κηφισιάς ξημερώματα Παρασκευής, γύρω στις 3-3.30, οι οποίοι είχαν κάνει μπλόκο στη γέφυρα της Βαρυμπόπης και έκαναν πολύ καλά τη δουλειά τους. Και μπράβο και συγχαρητήρια για το γεγονός ότι δεν είναι πλέον, ειδικά ο επικεφαλής εκεί πρέπει να είναι σε ηλικία γύρω στα 55-50, πάρα πολύ ευγενής άνθρωπος, πραγματικά έτσι πρέπει να είναι αστυνομική δηλαδή. Όχι, δεν με γράψανε γιατί δεν έχω τέτοια ζητήματα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις ειδήσεις. Για τις φωτιές σας είπα, να σας πω ότι δεν φαίνεται έτσι να ηρεμεί το πράγμα εκεί στη Μέση Ανατολή. Είχαμε νέα αμερικανική επίθεση κατά του Ιράν και είχαμε και άμεσα αντίπεινα με πυράβλους και ντρόουν σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν από την Τεχεράνη. Από τις ΗΠΑ χτυπήθηκαν θέσεις αντιεροπορικής άμυνας και αποθήκευσης ντρόουν και ναρκών, ενώ η αμερικανική CENTCOM λέει ότι αυτό είναι άμεση απάντηση στη συνεχιζόμενη ιρανική επιθετικότητα κατά της εμπορικής ναυτιλίας. Οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις λοιπόν πραγματοποίησαν επιθέσεις εναντίον ιρανικών στρατιωτικών υποδομών στην περιοχή των στενών του Ορμούζ, τώρα τα ξημερώματα. Επλήγησαν συστήματα επικοινωνιών, θέσεις αεροπορικής άμυνας και εγκαταστάσεις αποθήκευσης μη επενδρομένων αεροσκαφών και ναρκών. Αυτό έγινε γιατί οι Αμερικάνοι λένε ότι είχαν στείλει ντρόουν αυτοκτονίας Ιρανοί εναντίον δεξαμενόπλου υποσημεία Παναμά το πρωί της ίδιας μέρας. Λίγες ώρες μετά, δηλαδή τα ξημερώματα σήμερα. Το Ιράν απάντησε με εκτόξευση πυράβλων και μη επενδρομένων αεροσκαφών, ενώ είχαμε και ενεργοποίηση του συστήματος αεράμυνας και των Σιρήνων στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Και οι Αμερικανοί βεβαίωσαν τις επιχειρήσεις τους, τονίζοντας ότι οι δυνάμεις, οι Αμερικανικές, παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα για την προστασία της ναυσιπλοείας. Ένα πολύ, πολύ σοκαριστικό τροχαίο είχαμε τα ξημερώματα, κυρίες και κύριοι, στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμία, στο ύψος της Βαρυμπόμπης, με τον οδηγό του οχήματος δυστυχώς να χάνει τη ζωή του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το γεωταρχή αυτοκίνητο που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε στη συμβολή με την οδό γυμναστηρίου. Έχει ένα παράδρομο η Εθνική. Αυτή είναι. Αυτός είναι ο δρόμος, έτσι. Και αμέσως μετά ξέσπασε πυρκαγιά. Δυστυχώς, ο άτυχος οδηγός του οχήματος εγκλωβίστηκε στο εσωτερικό του αυτοκινήτου. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, για να προσφέρουν έτσι όποια βοήθεια στον άνθρωπο, ο οποίος όμως δυστυχώς βρέθηκε απανθρακωμένος. Δεν ξεκινάμε ωραία τώρα, δεν σας λέω ωραίες ειδήσεις, να κάνω όμως, αυτή είναι η επικαιρότητα. Είχαμε και ακόμα μια πολύ, πολύ κακή είδηση. Τραυματίστηκε θανάσιμα 50χρονη Ιταλίδα, άφησε την τελευταία της πνοή μετά από ατύχημα σε εστιοφόρο σκάφος υποσημεία Ιταλίας στον κάλαμο της Λευκάδας. Το λιμεναρχείο της Λευκάδας κινητοποιήθηκε άμεσα, έστειλε περιπολικό και όχημα από την ξηρά. Μόλις ενημερώθηκε για τον σοβαρό τραυματισμό, έφαγε λέει τη μάτσα στο κεφάλι. Το εστιοφόρο λοιπόν κατέπλευσε συνέχεια συνοδεία του λιμενικού στη μαρίνα του νησιού. 50χρονη διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας, αλλά εκεί δυστυχώς οι γιατροί το μόνο που μπόρεσαν να κάνουν είναι να διαπιστώσουν το θάνατό της και τώρα διενεργείται προανάκριση για να δουν πώς έγινε αυτό το φοβερό δυστύχημα. Στιγμές έντονης αγωνίας εκτελήθηκαν το βράδυ, λίγο μετά τις 8, σε παραλία των Γουβών στο Ηράκλειο Κρήτης. Όταν ένας 30χρονος τουρίστας από τη Γερμανία παρασύρθηκε από τα ισχυρά κύματα ενώ κολυμπούσε μαζί με τη σύντροφό του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός μπήκε στη θάλασσα παρά το γεγονός ότι στην παραλία είχε υψωθεί κόκκινη σημαία, η οποία απαγορεύει την κολύμβηση εξαιτίας των ιδιαίτερων καιρικών συνθήκων. Είναι επικίνδυνο, καιρικών συνθήκων. Την ώρα του περιστατικού, ο ναυαγοσός της είχε αποχωρήσει καθώς είχε ολοκληρωθεί το προβλεπόμενο ωράριο ναυαγοσωστικής κάλυψης. Και αφού μπήκε στη θάλασσα, λίγα λεπτά αργότερα άρχισε να χάνει τον έλεγχο. Τα κύματα του παρέστηναν ολοένα και πιο μακριά από την ακτή, αδυνατώντας να επιστρέψει, ενώ συνεχώς φώναζε βοήθεια.

0: Η σύντροφός του, όπως καταλαβαίνετε, ενεργοποιήθηκε. Δεν μπόρεσε όμως να το προσεγγίσει εξαιτίας των πολύ ισχυρών ρευμάτων. Πήγαν και έσπευσαν και προσπάθησαν δύο λουμένοι, ένας Έλληνας και ένας Ρώσος. Καλά, αυτοί και αυτοί πήγαν για κανένα μπάνιο από πριν, μάλιστα. Τέλος πάντων, δύο Έλληνες και ένας Ρώσος, ένας Έλληνας ένας και ένας Ρώσος βούτυξαν.
1: Status FM, σταθμός στους 107 και 7.
2: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
3: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
4: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
5: Μοναδικά προγράμματα σε εκπληκτικές τιμές μόνο με το Greco Travel. Βαλτικές χώρες από 830 ευρώ. Κλασική Ισπανία από 1090 ευρώ. Μαδρίτη Ανδαλουσία από 1480 ευρώ. Πανόραμα Πορτογαλίας από 1475 ευρώ. Πανόραμα Σκανδιναβίας από 1464 ευρώ. Ιρλανδία Σκωτία από 1935 ευρώ. Ταξίδια ζωής. Επένδυση για την υγεία της ψυχής σας. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
6: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
7: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
6: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
8: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
9: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
10: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
11: Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση up. Μουσική up. Κίνηση up. Θεσσαλονίκη up. Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχερά.
1: Status 107 και 7. Σταθμός τα FM.
0: Πέσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο κέντρο της πόλης. Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν τις 11. Παραθέριζε στην Κρήτη ο άνθρωπος με τη σύζυγό του. Αδιευκρίνιστε οι συνθήκες, πώς έπεσε. Από τον πέμπτο όροφο έπεσε. Τον πέμπτο. Πήγαν εκεί διασώστε του ΕΚΑΒ και τα λοιπά. Αλλά τι να κάνει τώρα από τον πέμπτο, ας πούμε. Δύσκολο να διασωθεί κάποιο. Το μετέφεραν στο νοσοκομείο, διαπιστώθηκε ο θάνατός του και οι αστυνομικές αρχές έχουν ξεκινήσει προανάκριση για να εξακριβώσουν τις συνθήκες υπό τις οποίες ο άνδρας κατέληξε στο κενό και εξετάζουν κάθε ενδεχόμενο. Δεκαετή κάθριξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο επέβαλε το δικαστήριο ανηλίκων στο 16χρονο που θεωρήθηκε υπεύθυνος για τη δολοφονία του 17χρονου Άγγελου, αν θυμάστε, την παραμονή των Θεοφανίων στις Σέρες. Έτσι, φοβερό συμβάν. Στο Ελευθέριος Βενιζέλος συνελήφθη κατά την άφηξή του στο αεροδρόμιο ένας 32χρονος αλλοδαπός, σε αποσκευή στο οποίο εντοπίστηκαν ούτε ένα ούτε δύο 1900 πακέτα τσιγάρα, χωρίς αυτή την ταινία, ξέρετε, του ελληνικού δημοσίου που λέει ότι έχουν πληρωθεί οι φόροι. Τον πιάσαν, τον κάνανε πακετάκι, εισαγγελέα. Όσο περνάνε οι μέρες και οι ώρες, μάλλον να πούμε πιο σωστά, τόσο λιγοστεύουν οι ελπίδες να βρεθούν ζωντανοί κάτω από τα ερείπια στη Βενεζουέλα. Οι σκηνές είναι πραγματικά βιβλικής καταστροφής. Ο πόνος είναι ανίποτος από τους ανθρώπους. Επίσημα οι νεκροί του Εγκέλαδου αναρρίχονται στους 1430. Είναι αριθμός που ειδικοί λένε ότι θα αυξηθεί δραματικά. Οι αγνοούμενοι φτάνουν τις 54.000. Και παρά τη διεθνή βοήθεια με χιλιάδες διασώστες, κάτοικοι του Καράκα συνεχίζουν οι ίδιοι να δίνουν αγώνα, να σκάβουν ακόμη και με γυμνά χέρια στην προσπάθειά τους να βρουν επιζώντες κάτω από τους τόνους των συντριμιών. Οι άμεσες καταστροφές υπολογίζονται από τα Ηνωμένα Έθνη σε 6,7 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ στα πρόθυρα σοβαρής ανθρωπιστικής κρίσης βρίσκονται 7 εκατομμύρια άνθρωποι. 1.600 μέλη ομάδων διάσωσης έχουν φτάσει στη χώρα. Τις επόμενες ώρες αναμένονται ακόμη 25 ειδικές πτήσεις που μεταφέρουν σωστικά συνεργεία από όλο τον κόσμο. Και ενώ αυτά συμβαίνουν στη Βενεζουέλα, όπου το επόμενο διάστημα θα δούμε το δράμα να κορυφώνεται, κυρίες και κύριοι, έχουμε πραγματικά, βρίσκονται οι Ευρωπαίοι, στη Δυτική Ευρώπη και στην Κεντρική, σε σημεία της, σε ένα φαινόμενο πάρα πολύ δύσκολο, ακραίο και παρατεταμένου καύσωνα. Μάλιστα η Δανία κατέγραψε την υψηλότερη θερμοκρασία στην ιστορία της. Η Βρετανία, Γαλλία και Ελβετία κατέγραψαν νέα ρεκόρ ζέστης για τον Ιούνιο. Ο υδράργυρος έχει ξεπεράσει τους 41 βαθμούς στη Γερμανία και στην Πολωνία. Εκεί οι κανονικές θερμοκρασίες καλοκαιρινές είναι 27 βαθμοί και έχουν πάει 41, παιδιά. Οι ακραίες θερμοκρασίες αναμένονται να πλήξουν και κάποιες χώρες των Βαλκανίων. Χθες το μεσημέρι μας έλεγε ο κύριος Παπαϊωάννου, ο μετεωρολόγος του Action 24, ότι ευτυχώς εμείς θα ανέβει η θερμοκρασία κάποια στιγμή το επόμενο διάστημα, αλλά δεν θα ξεπεράσει τους 36-37 βαθμούς, το οποίο είναι, εντάξει, ένα σχετικά υποφερτό, μια σχετικά υποφερτή θερμοκρασία. Στο παρελθόν έχουμε δει, ξέρετε, έχουμε δει εδώ όχι 41 και 46 και 45 και 46 πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Όπως και να έχει το πράγμα, να ξέρετε ότι σήμερα στην Αττική θα έχουμε ένα νέφριο καιρό. Ξημερώνει δε ένα πολύ πολύ όμορφο πρωινό, όπως μπορείτε να δείτε, ούτε συννεφάκι δεν φαίνεται πουθενά. Οι άνεμοι πάντως και σήμερα θα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Και είπαμε, όχι barbecue, όχι ηλεκτροκόλληση, όχι δουλειές περίεργες στην Ήπεθρο σήμερα, ειδικά σήμερα με τα 8 μποφόρ. Θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου, καλή καλοκαιρινή, και στα ανατολικά τμήματα, λόγω του φυσικού air condition, όπως λένε, του φυσικού κλιματισμού που είναι το Μελτέμι, θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη θερμοκρασία. Εσείς τώρα που θέλετε έτσι να μην, δεν αντέχετε καθόλου τη ζέστη, το πρωί πάμε θάλασσα για να έχουμε τη θαλάσσια αύρα να μας δροσίζει, και το βράδυ πάμε βουνό. Έτσι όχι τα ανάποδο, γιατί φέρνει τα αντίθετα αποτελέσματα. Στη Θεσσαλονίκη τώρα, μεσημέρι και απόγευμα, θα έχουμε την ανάπτυξη πρόσκαιρων εφόσεων και στα γύρω ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Είναι αυτή η αστάθεια που βγαίνει συνήθως στα υπηρετικά. Και στη Θεσσαλονίκη παρατηρείται το φαινόμενο συχνά. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και νωρίς το πρωί ανατολική 3 με 5 μποφόρ. Εντάξει, έχει λίγο παραπάνω αεράκι, αλλά δεν είναι και αυτό το κακό που έχουμε εδώ στην Αθήνα σήμερα, έτσι. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη από 22-32 βαθμούς. Βέβαια, έχει ένα κακό η Θεσσαλονίκη και είναι λογικό. Έχει πάρα πολύ γρασία, έτσι. Και οι 32 βαθμοί είναι σαν να έχει 38. Ωραία η Κιάρα, Παναγιώτη, Κιάρα. Κιάρα Φεράνι. Αποθεώνει την Ελλάδα στα social media. Αυτά είναι τα ωραία παιδιά. Βλέπουμε στο Μέγκα Σαββατοκύριακο με τη δική μας τη Στέλλα. Γεια σου ρε Στέλλα, δύναμη. Λοιπόν, όταν θα επανέλθουμε σε λίγο από το διάλειμμα μας, Θα σας διαβάσω και τα μηνύματα που ήδη έχουν καταφτάσει. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr για μηνύματα και ό,τι θέλετε να μας πείτε. Εμείς εδώ θα είμαστε, παραίτησα θα πάμε, η πρωινή μας πτήση μέχρι και τις 9, όπως το κάνουμε κάθε Σαββατοκύριακο, 6 με 9 εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, και το μεσημέρι έχουμε πάλι μια ραδιοφωνική επαφή, αυτή τη φορά σε άλλο τελείως διαφορετικό πνεύμα, χωρίς σχολιασμό, ουσιαστικά με τις ειδήσεις της ημέρας, ρεπορτάζ και αναλύσεις από όλους τους συναδέλφους που έτσι μας δίνουν τη δυνατότητα να παρακολουθούμε την επικαιρότητα εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Πάμε να κάνουμε το διάλειμμα μας και επανερχόμαστε σε λίγο.

0: powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. .gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
1: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λιγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
2: Χορηγή επικοινωνίας, Next Step Media, iEfημερίδα.gr. Παραπολιτικά.

0: Αδέρφια μου, καλώς ήρθατε. Συντονιστήκατε τώρα. Παραπολιτικά 90,1, πρωινή πτήση. Είμαστε στα 48 λεπτά μετά τις 6. Πολύ πολύ φωτεινό πρωινό, καλοκαιρινό πραγματικά. Ενώ ετοιμαζόμαστε να αποχαιρετήσουμε το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου. Οπότε ξεκινούν οι διακοπές για αρκετούς τον Ιούλιο, παιδιά. Εξετάσεις έχουν τελειώσει. Αρκετοί έχετε αναχωρήσει για τα εξοχικά και επιστρέφετε. Είτε τις καθημερινές είτε παραμένουν εκεί παιδιά και σύζυγοι, όπως και να έχει το πράγμα, ετοιμαζόμαστε και πρέπει να ετοιμαζόμαστε για αυτή την πολύ πολύ όμορφη περίοδο του έτους που είναι το καλοκαίρι και οι θερινές διακοπές, τα μπάνια του λαού όπως το λέγε παλιά ο Ανδρέας, τα μπάνια του λαού θα ξεκινήσουν και αυτά σιγά σιγά. Το θέμα είναι να περνάμε καλά και να έχουμε διάθεση, να φτιάχνουμε τη διάθεσή μας, να μπορούμε να ορθοποδούμε, δεν το είπα σωστά, να ορθοποδήσει ο καθής μας, τέλος πάντων, μετά από τα δύσκολα που έχουμε στην καθημερινότητά μας, και είναι δύσκολα τα πράγματα πολλές φορές. Όπως και να έχει, όλα καλά θα πάνε αν είμαστε αισιόδοξοι. Θέλω να πω εδώ καλή δύναμη με την ευκαιρία και του μηνύματος της Στέλλας, η οποία ετοιμάζεται να πάει στο νοσοκομείο. Τώρα μου στείλε μήνυμα στο προσωπικό γραμματοκιβώτιο στο Facebook. Ετοιμάζεται να πάει στο νοσοκομείο, έχει βάρδια σήμερα. Είναι νοσηλεύτρια εδώ στην Αθήνα, σε μεγάλο νοσοκομείο της Αθήνας. Της εύχομαι τα καλύτερα. Είναι, εντάξει, μια πολύ πολύ δύσκολη δουλειά, αλλά μια τόσο σημαντική δουλειά. Το να μπορείς έτσι να παρέχεις απλόχερα τη βοήθειά σου σε ανθρώπους που τη χρειάζονται, έχουν άμεση ανάγκη, είναι ό,τι καλύτερο. Γι' αυτό λοιπόν η σκέψη μας στους ανθρώπους που φροντίζουν για τη δική μας την υγεία, τη δημόσια υγεία, τους νοσηλευτές, τις νοσηλεύτριες, το επιστημονικό προσωπικό, ακόμα και του security που είναι στο νοσοκομείο, και αυτοί επιτελούν σημαντικότατο έργο, όπως και οι υπόλοιποι που βρίσκονται σε επίκαιρα σημεία για να φυλάνε περιουσίες και όχι μόνο. Καλή δύναμη στους όσους κρατάνε τιμόνι αυτή την ώρα επαγγελματικά ή ερασιτεχνικά. Ιδιαίτερη προσοχή, παιδιά, γιατί τα πράγματα πολλές φορές δεν εξελίσσονται έτσι όπως τα προβλέπουμε. Το απρόβλεπτο είναι αυτό που προκαλεί και το θέμα και το ζήτημα. Θέλει μια σύνεση το τιμόνι και δεν πρέπει καμία στιγμή να αφαιρείσαι, δυστυχώς, γιατί τότε συμβαίνουν τα άσχημα. Εντάξει, το φαινόμενο με το κινητό τηλέφωνο να το έχει ο άλλος στο χέρι ή να στέλνει μήνυμα, το παρατηρώ με αμύωτο ρυθμό, συμβαίνει πάνω από τη μηχανή, δηλαδή την ώρα που οδηγώ τη μηχανή καταλαβαίνω και βλέπω τι γίνεται τριγύρω στα αυτοκίνητα. Χαμός, παιδιά, ο καθής με ένα κινητό στο χέρι, δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά είναι δύσκολη κατάσταση και πολλές φορές βλέπω κάποιους να κάνουν οχτάρια ακριβώς γιατί έχουν το κινητό στο χέρι, έτσι. Δηλαδή, εντάξει, κάπου πρέπει να τελειώσουμε από όλο αυτό. Πρέπει να σας πω ότι κυκλοφορεί ανάμεσά μας αυτό το έξυπνο περιπολικό. Δεν θα δείτε να έχει να είναι σαν τη μηγάμε στο γάλα. Είναι ένα περιπολικό κοινό. Δεν καταλαβαίνεις ότι είναι έξυπνο τόσο πολύ. Αυτό το όχημα λοιπόν έχει ένα σύστημα αυτόματης αναγνώρισης πινακίδων κυκλοφορίας. Και όπως κινείται το περιπολικό, ταυτόχρονα σκανάρει, καταγράφει συνεχώς τις πινακίδες όσων περνούν μπροστά του. Με ειδικό λογισμικό πραγματοποιείται άμεση διασταύρωση με τις διαθέσιμες βάσεις δεδομένων. Οι διαθέσιμες βάσεις δεδομένων τι λένε? Ξέρω εγώ, έχει ασφαλιστήριο, έχει πληρώσει τέλη κυκλοφορίας, ο οδηγός του μήπως διώκεται για κάποιο, έχει στερηθεί άδεια κυκλοφορίας το αυτοκίνητο. Και όχι μόνο αυτοκίνητο, και μηχανή. Γενικά γίνεται μια διασταύρωση με κάθε διαθέσιμη βάση δεδομένων και όταν υπάρξει κάποιο θέμα ειδοποιείται άμεσα το πλήρωμα του οχήματος του αστυνομικού και προχωρούν στην ακινητοποίηση. Για να καταλάβετε, σε ειδικές επιχειρήσεις, δηλαδή αυτά που βλέπετε σε επιχειρήσεις διάφορες που κάνει όπια και τα λοιπά, το συγκεκριμένο περιπολικό χρησιμοποιείται σαν κυνηκτό κέντρο διοίκησης, όπως χρησιμοποιείται η φρεγάτα ο Κίμωνας, όπως χρησιμοποιούνται τα F-35, κάπως έτσι ανάλογα χρησιμοποιείται και το συγκεκριμένο περιπολικό, το έξυπνο περιπολικό. Δέχεται εικόνα από drones με θερμικές κάμερες, μεταδίδει απευθείας στις οθόνες του οχήματος το drone το τι ακριβώς γίνεται και έτσι έχουν πλήρη εικόνα οι αστυνομικοί ακόμη και τη νύχτα ή σε δύσβατα σημεία. Ο συντονισμός των ομάδων έτσι γίνεται σε ταραγματικό χρόνο με πολύ μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα σε σχέση με τις παραδοσιακές μεθόδους. Το σημερινό όχημα, να ξέρετε, το έξυπνο περιπολικό αξιοποιεί μόνο ένα μέρος των δυνατοτήτων του που είχαν σχεδιαστεί για το πρόγραμμα Έξυπνη Αστυνόμευση. Το συγκεκριμένο έργο προϋπολογισμού περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ προέβλεπε την προμήθεια περίπου 1.000 έξυπνων φορητών συσκευών τελευταίας γενιάς για τους αστυνομικούς, χρηματοδοτούμενο σε μεγάλο βαθμό από τους ευρωπαϊκούς πόρους. Οι συσκευές αυτές μπαίνουν στα περιπολικά, αναγνωρίζουν πρόσωπο, ταυτοποιούν δακτυλικά αποτυπώματα, σαρώνουν ταξιδιωτικά έγγραφα, ταυτότητες, έτσι, διαβατήρια κτλ. Και διασταυρώνουν σε πραγματικό χρόνο, αναγνωρίζοντας και τις πινακίδες κυκλοφορίας. Ωστόσο, ένα μεγάλο μέρος από αυτές τις δυνατότητες δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ. Η αιτία ήταν οι σοβαρές επιφυλάξεις που διατυπώθηκαν σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και κυρίως η χρήση των τεχνολογιών βιομετρικής αναγνώρισης. Η αναγνώριση προσώπου και η αξιοποίηση βιομετρικών στοιχείων παρέμειναν ουσιαστικά ανενεργές, καθώς απαιτείται σαφές και ειδικό νομοθετικό πλαίσιο που να καθορίζει με ακρίβεια πότε και με ποιες εγγύσεις μπορεί να χρησιμοποιηθούν νέες τεχνολογίες. Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, αυτό το περιπολικό δεν θα είναι το μόνο, θα υπάρξουν και άλλα περισσότερα, με φυσικά την συνοδεία των καμερών τεχνητής νοημοσύνης, με αυτά τα ντρόνες επιτήρησης όπως σας είπα, θα υπάρξει έτσι μια πιο εκτεταμένη ανάπτυξη τέτοιων συστημάτων για να μπορέσουν να αστυνομεύεται καλύτερα η πρωτεύουσα και όχι μόνο όλες τις περιοχές της χώρας. Να πω μια ιδιαίτερη καλημέρα σε όλους εσάς που μας στέλνετε μηνύματα. Καλημέρα, καλημέρα στον Παναγιώτη τον Πονηρό. Ο Παναγιώτης λέει: νιώθεις μόνος? Χρειάζεται μια αγκαλιά. Τώρα υπάρχει λύση. Πήγαινε σε ένα πολιτικό υποψήφιο. Αυτές τις μέρες αγκαλιάζουν όλο τον κόσμο. Με αγάπη, στοργή και προδέρμου, λέει. Καλημέρα, συνταξιδιώτες. Γεια σου, Παναγιώτη. Καλημέρα, ο Παναγιώτης είναι Πειραιώτης, δύναμη. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα την Κωνσταντάκη. Γεια σου, Αλεξάνδρα μου, να σε καλά. Ο Γιώργος από το Σαν Φρανσίσκο. Καλημέρα, λέει. Μόλις η Τέσλα έβγαλε τα πρώτα αυτοκίνητα που έχουν τη δυνατότητα να οδηγούν τελείως μόνα τους, προς το παρόν, λέει, πρέπει να βλέπεις μπροστά. Αν δεν βλέπεις, σταματάει, το παρκάρει και ανάβει τα αλάρμ. Πήγα να το οδηγήσω, δεν μπορούσα να το πιστέψω. 7 φορές, λέει, πολύ πιο ικανό από τον ανθρώπινο παράγοντα και 200 φορές πιο γρήγορα από το ανθρώπινο μυαλό. Ήταν απίστευτα αυτό που είδα. Έχω οδηγήσει 4 μέχρι τώρα μοντέλα της Τέσλα και αυτό το δοκίμασα και θα μου το παραδώσουν, λέει. Αυτό είσαι ευτυχισμένος άνθρωπος, εντάξει, τέτοια μαξάρα. Ζούμε, λέει, σε απίστευτη εποχή. Όχι μόνο, λέει, ότι οδηγεί μόνο του, πρέπει να βλέπεις μπροστά όμως πάντα. Απλώς, λέει, του μιλάς, πήγαινε με εκεί, πήγαινε με εδώ και παρκάρει, λέει, όταν βρει θέση. Ή άμα είναι, λέει, 2 θέσεις άδειες, πατάς την οθόνη σε ποια από τις 2 θέσεις θέλεις να πας. Ωραία πράγματα. Εμείς εδώ, αδερφέ μου Γιώργο από το Σαν Φρανσίσκο, εγώ με τον Παναγιώτη, θα το κάνουμε με drone αυτά. Θα πετάμε με drone σε λίγο, γιατί αυτοκίνητο καινούριο δεν δύσκολα θα πάρουμε, έχω την εντύπωση. Έτσι δεν είναι, πάνω επί του παρόντος τουλάχιστον.
1: Και του μέλλοντος,
0: λέει. Ποτέ δεν ξέρεις, μην απελπίζεσαι. Ο Τάσος. Ρε τηλέμαχοι, λέει, μέχρι να πάρουμε εμείς τα F-35 θα έχουν παλιώσει. Όχι, ρε Σιτάσου, γιατί να έχουν παλιώσει. Θα τα πάρουμε κάποια στιγμή, θα τα πάρουμε. Δηλαδή, όχι κάποια στιγμή. Το 32, πότε είναι να τα πάρουμε. Όχι, πιο νωρίς. Θα τα πάρουμε, Τάσο, τα F-35, δεν θα έχουν παλιώσει. Όχι, όχι. Το θέμα, ξέρεις ποιο είναι, ότι ήδη σχεδιάζεται το επόμενο μαχητικό 6ης γενιάς. Δηλαδή, έχει σχεδιαστεί κιόλας. Ετοιμάζονται για την παραγωγή. Εμείς τώρα εδώ συζητάμε να κάνουμε τη συμπαραγωγή, δηλαδή να μπούμε στο κονσόρτσιουμ αυτό των χωρών εταιριών με τους Γάλλους και τα λοιπά, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και στη συμπαραγωγή του λεγόμενου μαχητικού, ευρωπαϊκού μαχητικού 6ης γενιάς. Για να δούμε πώς θα πάει αυτό. Πιστεύω ότι έχει καταλάβει η πολιτική ηγεσία ότι δεν είναι μόνο να αγοράζεις, να σε πελάτης δηλαδή, αλλά πρέπει να συμπαράγεις για να μπορείς να έχεις και μέλλον και να μπορείς να εκπολυθείς και τις τεχνολογίες, έτσι. Καλημέρα, καλημέρα στο φίλο μου τον Βασίλη το Γκαυκόπουλο. Απλά λέει καλή Κυριακή, καλή δύναμη. Μας είσαι πολύτιμος, λέει φίλε τηλέμαχε. Σε ευχαριστώ, Βασίλη. Εσύ είστε πολύτιμο, όχι εγώ. Επίσης, να πω ιδιαίτερη καλημέρα στον φίλο μου τον καλό, τον Λεωνίδα τον Τάσιο. Καλημέρα, καλημέρα στα καλά μου φιλαράκια στην ταβέρνα Τρέβα. Έτσι, καλύτερη ταβέρνα της Μάνης, παιδιά. Δεν το συζητώ. Στη Γογό, τη Φιλιππάκου και τον Ανδρέα μου, τον καλό μου φίλο. Εντάξει. Μιλάμε για το καλύτερο παραδοσιακό φαγητό της Μάνης, παιδιά. Δεν υπάρχει. Σας το λέω, αν βρεθείτε στο Γήθιο, ακούστε με και δεν θα χάσετε. Τα φιλαράκια μου είναι απίστευτα. Απίστευτη δουλειά κάνουν. Λοιπόν, ναι, διάλειμμα. Όταν θα επανέλθουμε, θα δούμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών κυριακάτικων εφημερίδων.

0: Status FM, σταθμός, στους 107.7.
1: Η σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1 ολοκληρώθηκε.
2: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και επωφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 26 Ιουνίου στη GA Motors 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών και 29 Ιουνίου στη Viocar Plus 26 Οκτωβρίου 70. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
6: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
7: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
8: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
5: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
8: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
5: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
9: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
10: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
9: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
10: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
9: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
10: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
9: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
10: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
11: αλλά δικό μας είναι.
10: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
13: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
12: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
13: Η μυθική Ιθάκη.
12: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
13: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα. Ο Κάλαμος. Ο Καστός. Το Μεγανήσι. Αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
12: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων. Σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
13: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας. Και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
12: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
13: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
1: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
14: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά. Τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
1: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί.
11: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση. Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
15: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
11: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
15: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Eza Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
11: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
16: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
17: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
16: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
17: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
16: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
11: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
0: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Νομίζω ότι τα πρωινά της Κυριακής χαίρεσαι να τα μισείς, αν δουλεύεις, ε. Γιατί από τη μία λες είναι ωραία, είναι Κυριακή, χαλαρή ρυθμή, ακόμη πιο χαλαρή από το Σάββατο. Σήμερα... Από την άλλη όμως, εγώ... αν κοιμάσαι μία η ώρα, πέντε σηκώνεσαι και πέντε και τέταρτο είσαι στο πόδι, δεν είναι ωραίο. Θα μου πεις ποιος φταίει, ας κοιμώσουν από τις 10. Έχουμε και τη μισή μέρα να πούμε ότι είμαστε εντάξει. Να είσαι για χέρια σε κοιμίζουνε. Τι ωραία που είναι έξω. Σε όποια περιοχή να μας ακούτε, από όπου και να μας ακούτε, όπου και αν βρίσκεστε, ανοίξτε κανένα παράθυρο. Είναι εξαιρετικά.

τις καλημέρες σας. Μία καλημέρα, πες την για να πέσει χάμω που λέει. Εσύ θα τη γράψεις για το ξεκίνημα της Κυριακής στο Viber στο 6908-357-800. Καλή δύναμη σε όσους εργάζεστε, όσοι ξεκινήσατε ή είστε σε ρή από χθες το βράδυ. Ραδιοφωνικό πατ-πατ.

Καλή σας ημέρα και καλό πρωινό. Η ώρα είναι 13 λεπτά μετά τις 7. Είναι πρωινό Κυριακής 28 Ιουνίου. Και είστε συντονισμένοι στον Status 107 και 7. Είμαι ο Λεοντής Μαχαιράς, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10. Με την ευχή όλων, η επικαιρότητα να μας αφήσει ήσυχους.

0: Χαρισία Αγγελική, τι καφές είναι αυτός? Γαλλικός. Μωρέ, μπράβο. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Σταυρία, και συγγνώμη για την ενόχληση.
0: Αλίμονο.
1: Υπάρχει περίπτωση να μας βάλεις το τραγουδάκι το «Τις Κυριακές, όμως μου λείπεις πιο πολύ»?
0: Κάτσε, κάτσε.
1: Ξεκινούσαμε την πρώτη μέρα εμείς σαν Εβραίοι που είμαστε με τον Μπαρμπαγιάννη με αυτό το τραγούδι, αγόρι μου, γι' αυτό. Χίλια συγγνώμη.
0: Ο Αλίμονο, αλλά πολύ νταλκάς με το Μενιδιάτη πρωί-πρωί.
1: Όχι, είναι με την Κυριακή. Για την Κυριακή μιλάει, γι' αυτό.
0: Α.
1: Και την επικαιρότητα.
0: Ωστόσο, σου λείπει.
1: Η επικαιρότητα δεν θα μας αφήσει. Την αφήνουμε εμείς τη ζυγή, αγόρι μου. Εμείς δεν ασχολούμαστε μαζί της. Και είμαστε πολύ καλά.
0: Ο καθένας όπως το βλέπει. Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Το όνομά σας? Γεια σας, κύριε Κώστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Νταλκαδιάρικο, ρε, ο Μενιδιάτης. Θα μας ακούσουν οι Βραδινοί και θα χτυπήσουν διπλοβάρδια.

Καλημέρα Γιώργο, καλή μας εργασία. Στο Viber της καλημέρας σας 6908 357 800.

Αν η αίσθηση της θερμοκρασίας είναι αυτή την ώρα 27 βαθμοί, τι θα γίνει στις 12? Στους 24 βαθμούς αυτή την ώρα η θερμοκρασία, με την αίσθηση να είναι στους 27, στα 20 μετά τις 7. Μέχρι τους 34 θα φτάσουμε σήμερα. Το πικ της θερμοκρασίας θα είναι στις 3 το μεσημέρι, το ρολόι θα δείξει 34, ενώ η αίσθηση της θερμοκρασίας θα είναι στους 36. Καλοκαιράκι.

0: ο χρόνος.
1: Καλημέρα Χριστίνα. Καλημέρα και στην Αναστασία.
0: Για να μπορέσω να περάσω τα
1: ναι, μαζί είμαστε. Καλημέρα στην Κατερίνα. Όμορφη και ευλογημένη εβδομάδα με υγεία και δύναμη. Αμήν. Εσύ λέει μιλάς για 33 και 34 βαθμούς. Εμείς έχει εδώ και δύο εβδομάδες έχουμε 34 βαθμούς τη νύχτα. Την ημέρα λέει μιλάμε για 40, χτες έπιασε 46. Ερχόμαστε Κατερίνα. Από πίσω. Θα τους πιάσουμε και εμείς αυτούς τους βαθμούς. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο, οδηγός ταξί. Πολλούς ταξί drivers, πολλούς μάγκες με τα μπλε εδώ στην παρέα. Τους έχουμε μαζί μας.

Δημήτρη, δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους. Πάρα πολύ καλά. Άνοιξε και χθες ο περιφερειακός νωρίτερα από το προγραμματισμένο κλείσιμο. Και το προγραμματισμένο άνοιγμα. Κανονικά από τις 9 το βράδυ, ούτε με σημάνσεις μέσα, ούτε τίποτα. Τις 7 βέβαια δόθηκε 7.30 περίπου εκεί στην κυκλοφορία, μέχρι να μαζέψουν να κάνουν αράνουν.

δεν είναι ικανή, λέει, ούτε για το χρονοδιάγραμμα. Άλλες ώρες λένε ότι θα ανοίξει, άλλη ώρα ανοίγει. Σας το έχω ξαναπεί. Από τους λαγοκέφαλους θα γλιτώσουμε. Από τους ανεγκέφαλους

0: Ελλάδος 7:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Contito, όπως Ελλάδα.
1: Πήγαμε 7:30 με την Contito στην παρέα μας. Και φυσικά από νωρίς το πρωί στις επάλξεις και ο κύριος Γαβρίλ Χατζινόπουλος, ο οποίος βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξης και προσπαθεί να μαζέψει τα ασημάζευτα.

Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι η χαρά του οδηγού τέτοια μέρα και τέτοια ώρα. Γιατί μην ξεχνάτε ότι είμαστε καλοκαίρι και ότι σε λιγότερο από 2 ώρες θα έχουμε έξοδο, ε. Και όχι μόνο με αυτοκίνητο, με λεωφορεία, με κτέλ. Και ειδικά με λεωφορεία τα αστικά εδώ του ΟΑΣΤ, που θα γεμίσουν από τα δυτικά, θα ξεφορτώσουν στο IKEA και από το IKEA θα φορτωθούν σε άλλα λεωφορεία για να κατευθυνθούν προς Επανομή κατά 90%. Μετά θα πάνε Περαία, θα πάνε Μπαξέ, Νέους Επιβάτες, Αγία Τριάδα. Για τους τολμηρούς θα πάνε και στο Αγγελοχώρι. Τώρα μηχανιών αν πάνε, με τι θα βγουν μαζί δεν ξέρω. Ο Λαγοκέφαλος θα είναι το λιγότερο.

Όσοι μας ακούτε από τον Εύωσμο, να ξέρετε ότι θα έχετε διακοπή ρεύματος από τις 8 το πρωί μέχρι και τη 1 το μεσημέρι. Όχι, ζητώ συγγνώμη. Στο Λαγκαδά θα είναι αυτό. Από τις 8 μέχρι και τη 1 στον Δήμο Λαγκαδά, στη βιομηχανική περιοχή Καλαβαρίου, πλησίων του Αγίου Βασιλείου, και από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2.30 στον Δήμο Κορδελιού. Κορδελιού Ευόσμου δεν είναι, αλλά το γράφει λάθος εδώ. Στην ευρύτερη περιοχή των κημητηρίων, έως και τη συμβολή της με την προέκταση Παπάγου, επαναλαμβάνω, από τις 8 μέχρι τις 2.30 στον Δήμο Κορδελιού Ευόσμου. Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι στον Δήμο Δέλτα, περιοχή Καλοχωρίου, τμήμα της οδού Κωνσταντινουπόλεως, από τη συμβολή της με τον παράδρομο της Εθνικής Οδού Αθηνών Θεσσαλονίκης και προς το βορρά τα 500 πρώτα μέτρα. Διαφημιστικό διάλειμμα.

0: να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 19,99. Κρέτα Farms κοτομπουκές 1 κιλό μόνο με 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Μπέλας λευκό τυρί βερμίου 800 γραμμάρια μόνο με 4,59. Μίνι ρολά με πατάτα 800 γραμμάρια μόνο με 2,29. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
4: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
3: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
5: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
6: Κρουαζιέρα θα σε πάω. Και φέτος με Greco Travel. Τρεις μοναδικές αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη, 1, 15 και 29 Αυγούστου, 8 ημέρες από 799 ευρώ μόνο. Επισκεπτόμαστε Κεφαλονιά, Ντουμπρόβνικ, Κότορ, Μπάρι και Κέρκυρα. Περιλαμβάνει μεταφορά από και προς τον Πειραιά, πλήρη διατροφή, χυμούς, καφέδες και αναψυκτικά, δωρεάν Wi-Fi, διασκέδαση εν πλώ και δωρεάν είσοδο σε πισίνα και γυμναστήριο. Κλείσε θέση τώρα, καθώς η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη και η ζήτηση μεγάλη. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
7: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M-Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με τη BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
8: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
9: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
8: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
10: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
8: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα?
10: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
8: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Μας το ζητήσατε και συνεχίζουμε. Τώρα, σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδης, καλοκαιρινό μπαζάρ επίπλου. Ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές.
11: Έλα, Νίκο! Πω, την πάτησα! Έμεινα στη μέση του δρόμου.
12: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες «έλα, μωρέ». Μόρεντ σου έλεγα. Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
13: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
14: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
15: Θαλασσινός Pro.
14: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
15: Θαλασσινός Pro.
14: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
15: Θαλασσινός Pro.
14: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
15: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
14: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
15: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
14: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
15: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
14: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Ματέρια.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
6: Δύο δεκαετίες δίπλα σας, με συνέπεια και αξιοπιστία.
16: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Η Λέσβος, η Λίμνος και ο Άγιος Ευστράτιος. Η Χίος, οι Ινούσες και η ηρωική νήσος Ψαρών. Η Σάμος, η Ικαρία, η Φούρνη και η Μικρή Θήμαινα. Εδώ που το κάλος του Αιγαίου συναντά την ιστορία. Εδώ που το γαλάζιο της θάλασσας σμίγει με το πράσινο της φύσης. Γνώρισε σπάνιους τόπους. Γίνε ένα με τη μουσική, την ποίηση και την επιστήμη. Πέτα το ρολόι σου και απόλαυσε τη φιλοξενία. Ετοιμάσου για ένα γευστικό ταξίδι στην παράδοση που θα σε συναρπάσει. Το Βόρειο Αιγαίο σε περιμένει για μια μοναδική εμπειρία. Πάμε Βόρειο Αιγαίο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
6: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
17: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Καλημέρα στον Σίμο, το γαμπρό του Ευτύχιου. Αφιερωμένη όλη η εκπομπή. Μας ακούνε παρεούλα. Καλημέρα από Νέα Βρασνά μου γράφει. Καλό πρωινό. Καλή σας ημέρα, είναι ο Στάτους 107 και 7 στα ραδιόφωνά σας. Σίμο Λεωτής Μαχαιράς, από τις 7 ξεκινήσαμε, έως τις 10 θα πάμε. Και στέλνετε τις καλημέρες σας στο Viber, στο 69 08 357 800.

0: Ο άνθρωπος newsroom μπήκε στο στούντιο. Μετά από παρακαλυτό, η αλήθεια είναι. Λέω, έλα, πες μια καλημέρα τουλάχιστον. Να μην νομίζουν ότι είμαι μόνος μου εδώ μέσα.
1: Προφανώς και δεν νομίζει κανείς ότι είσαι μόνος σου. Αλλά και εκτός αυτού, φυσικά και θα ερχόμουν να πω μια ωραία καλημέρα, καλή Κυριακή. Να περάσουμε ωραία, να την απολαύσουμε αυτή την ημέρα όσο γίνεται. Και θα πω να είναι και ήρεμη ειδησιογραφικά, γιατί οι Κυριακές κρύβουν.
0: Ναι, την προηγούμενη έτσι, αλήθεια είναι ότι
1: κρύβουν πολλά.
0: Τη φάγαμε, την πατάτα.
1: Κατά τα άλλα, ναι, άκουσα πριν, είπες και για τις διακοπές ρεύματος που είναι προγραμματισμένες για σήμερα σε περιοχές των Δήμων Λαγκαδά, Κορδελιού, Ευόσμου και Δέλτα. Ναι, ναι. Οπότε λίγη έτσι, ταλαιπωρία θα έχουν ορισμένοι καταναλωτές μέχρι το μεσημεράκι, γύρω στη μία κάποιες περιοχές, δυόμιση εκεί, θα τελειώσουμε. Και flyover, κυκλοφορείτε ελευθέρως.
0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό.
2: Καλημέρα. Λεοντή, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλή Κυριακή. Εμείς οι παππούδες δεν έχουμε Viper και παίρνουμε τηλέφωνο να πούμε την καλημέρα.
0: Ακόμη καλύτερα.
2: Εύχομαι ολόψυχα σε όλους τους φίλους ακροατάς να είμαστε καλά γεροί και να τους ακούμε και να μ' ακούν. Ιδιαίτερα στον Μπουγατσατζή, στον Γρηγόρη και στην κυρία Ζωή. Μεγάλη καλημέρα από μένα.
0: Στον Μπουγατσατζή εννοείς επάνω στο Ρετζική.
2: Μπράβο.
0: Απέναντι από το Σκλαβενίτη που είναι.
2: Φίλου μου, τον οποίο με ξέχασε. Με ξέχασε εμένα πάρα πολύ και αυτό με στενοχωρεί.
0: Ένα πακέτο αναμνήσεις. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Συγγνώμη, παρασύρθηκα.
1: Να.
0: Έχει εξαιρετική μπουγάτσα.
1: Δεν έτυχε να κεραστώ.
0: Αν. Πάνε πλήρως, ρε φίλε, κεραστής πρέπει.
1: Αυτό εννοώ, ρε παιδί μου. Δεν έτυχε να δοκιμάσω. Δεν ήθελα να πω να φάω. Ναι.
0: Θα πας επάνω Ρετζίκη,
1: ναι,
0: στο Σκλαβενίτη, με το που ανεβαίνεις ρε παιδί μου Παπα-Νικολάου για να φύγεις στο νοσοκομείο,
1: ναι,
0: στη
1: ναι,
0: λεωφόρο εκεί, αυτό εννοώ.
1: Ναι, ναι.
0: Βλέπεις στο αριστερό σου χέρι πηγαίνοντας το Σκλαβενίτη, ακριβώς απέναντι, θα αρχίσει να το μυρίζεις ρε παιδί μου με το που στρίβεις από την περιφερειακή.
1: Να σου πω και καλό μάρκετινγκ αυτό. Πας για ψώνια, σε έχει κόψει λόρδα, πετάξει δίπλα με μια μπουγάτσα, γεια σας.
0: Αψόγω, δεν υπάρχει.
1: Και το αντίστροφο. Πας για μπουγάτσα, πετάξει, παίρνεις και τα ψώνια σου και φεύγεις.
0: Είναι εξαιρετικό. Πάθει σοκ.
1: Βέβαια, οφείλω να πω πάλι. Τώρα οι ακροατές τα λένε: αν δεν πενέψεις στο σπίτι σου, θα πέσει να σε πλακώσει.
0: Σιγά την μπουγάτσα που έχετε στο κυλκής μου, ρε, που είστε.
1: Καταρχάς δεν είμαι από το κυλκής. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με το κυλκής, αλλά δεν είμαι από το κυλκής.
0: Εντάξει, μπερδεύτηκα.
1: Να πούμε ότι στις αίρες, φίλε. Εντάξει τώρα.
0: Τώρα τι με λες, γιατί σε λέω, γιατί.
1: Αβε, φύγε, βε. Ναι, βε.
0: Τι με είπε.
1: Τι σου είπα.
0: Τα σεραϊκά αυτά εδώ μέσα δεν
1: αέρα.
0: Δεν περνάνε.
1: Λοιπόν.
0: Εδώ Θεσσαλονίκη City.
1: Θεσσαλονίκη. Καλά, δεν είμαστε και πολύ μακριά. Δεν είστε και στο Κονγκό.
0: Μας πει το Κονγκό τώρα.
1: Ναι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι την μπουγάτσα των σερών και το σουβλάκι.
0: Μην ανοίγεις τέτοιο.
1: Μας.
0: Τέτοια διαμάχη με τους ακροατές.
1: Δεν ανοίγω. Παιδιά, δεν ανοίγω.
0: Η μπουγάτσα της Θεσσαλονίκης.
1: Είναι υπέροχη.
0: Έχει πιστοποιήσει Άιζο.
1: Ναι, τώρα σιγά μην έχει από την Τουβ πιστοποίηση. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό. Άιζο.
0: Σπίτι κι εσύ, στις αίρες.
1: Έχεις φάει. Έχεις φάει σε ρέκι μπουγάτσα, φίλε.
0: Ναι.
1: Πού?
0: Στις αίρες, στη Μύκονο. Στις αίρες. Άστο ρε φίλε.
1: Άσε ρε τώρα.
0: Έχετε και τρίγωνα πανοράματος.
1: Όχι, τρίγωνα πανοράματος δεν έχει.
0: Έχει μαγαζί.
1: Καλά, και εδώ έχει μαγαζί που πουλάει χαλβαδόπιτε σύρου. Δηλαδή, συγγνώμη, τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε τώρα. Έχει, λέει, μαγαζί.
0: Έξω πώς πάει.
1: Έξω, κοίταξε να δεις. Καταρχάς είναι ήσυχα. Από
0: καλό.
1: Πλευράς κίνησης δηλαδή. Προφανώς δεν περιμέναμε και κάτι διαφορετικό. Η ώρα είναι τέτοια που σε λίγο όλοι θα βάλουν τα μαγιό τους, λέω, τη μαχαιρά εκτός από μένα και σένα, και θα πάνε στις παραλίες. Με προσοχή, παιδιά, όσοι είναι να μετακινηθείτε. Ο flyover, λάθος, ο περιφερειακός που είχε κλείσει λόγω flyover και υποτίθεται θα ήταν κλειστός μέχρι και απόψε. Μας κάναν ένα μεγάλο δώρο χθες το απόγευμα, έτσι αργά. Οπότε κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία, έτσι όπως διεξαγόταν και πριν την Παρασκευή. Τα έργα παραμένουν εννοείται, είναι σε εξέλιξη οι εργασίες. Ωστόσο, νομίζω ότι αυτό θα βοηθήσει πολύ για σήμερα. Το γεγονός δηλαδή ότι χθες το βράδυ μας ανακοίνωσαν ότι δόθηκαν σε κυκλοφορία και πάλι τα, έτσι, τα δύο ρεύματα που είχαν κλείσει σε εκείνο το σημείο στον κόμβο K11. Κατά τα άλλα, εντάξει, ο κόσμος είχε βγει, οι νέοι και οι νέες έτσι διασκέδασαν αρκετά και λίγο πιο μεγάλοι. Είδαμε και κόσμο έτσι λίγο μεγαλύτερη ηλικία σε σχέση έτσι με πιο νέους. Και σιγά σιγά γυρνάνε και αυτοί στα σπίτια τους. Βλέπω είτε με ένα καφέ στο χέρι, μια μπουγάτσα που λες και εσύ.
0: Καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Και οι δυο είστε μικροί.
0: Πολύ.
3: Ναι.
0: Σε βαθμό κακουργήματος.
3: Σε σχέση με εμένα. Λοιπόν, ο Θεσσαλονίκη μπορεί να έχει ωραία μπουγάτσα πριν 30-40 και πλέον χρόνια. Όλοι αυτοί έχουν μάθει από σεραίους τεχνίτες.
1: Μα το είπε ο άνθρωπος.
3: Από σεραίους τεχνίτες. Δηλαδή, είχα πολλές γνωριμίες, ας πούμε, με μπουγατσάδες. Ήταν όλοι από τις σέρες. Και ήταν όλοι αστοαπλησίαστοι άνθρωποι. Είναι κορυφή τόπου. Δηλαδή, σου μιλάω, αν στρώσω τα ταψιά μπουγάτσες που έχω φάει, θα φτάσω από εδώ στη Βέρεια, στην πατρίδα μου.
1: Που έχει ωραίο ραβανί εκεί.
3: Ναι, ένα όμως είναι. Το ωραίο, αυτό το αυθεντικό, είπαμε, είναι ένα. Μην μπαίνετε στη Βέρεια και μπουμ, στον πρώτο που θα πάτε, παίρνετε ρεβανί.
1: Όχι, μη μας μαλώνετε λίγο έτσι.
0: Εγώ να κάνω μια ερώτηση, επειδή είσαστε μεγαλύτερος.
3: Επειδή
0: είσαστε μεγαλύτερος, την μπουγάτσα Θεσσαλονικιά τη γνωρίζετε?
3: Θεσσαλονικιά, ποια εννοείς? Είναι, πώς το λένε?
0: Την εταιρεία.
3: Ναι, την ξέρω, ναι.
0: Υπάρχει καλύτερη μπουγάτσα?
1: Ναι, είπα.
3: Ναι, τώρα.
1: Παρόλα αυτά, να έρθουμε λίγο στο ραβανί, γιατί με ενδιαφέρει. Πού έτσι θα φάμε αυτό το ωραίο το ραβανί στη Βέρεια?
3: Ακριβώς δίπλα στον Άγιο Αντώνη.
1: Να βοηθήσετε.
3: Τώρα, αν θέλεις, να σου πω και όνομα, δεν έχω πρόβλημα.
1: Επίτε το τώρα, λίμον.
3: Χοχλίωρου.
1: Χοχλίωρου. Εκεί θα φάμε. Έχει και κάτι πιο εξειζητημένο που μας προτείνετε ή το κλασικό το ραβανί?
3: Όχι, το ραβανί. Ο άνθρωπος κάνει μόνο αυτό.
1: Τι ωραία.
3: Και το κάνει άστο.
1: Θα το τιμήσω.
3: Το ρεβανί είναι το μόνο γλυκό που όσο μένει, τόσο νοστιμίζει.
0: Όντως.
3: Ναι. Δηλαδή, αν φας την πρώτη μέρα που θα το πάρεις φρέσκο, φάει μια μπουκιά και άστο. Και φάει μετά από 2-3 μέρες.
0: Ας πάμε να κάνουμε μια μέτρηση ζαχάρου και οι τρεις τώρα.
1: Μια χαρά θα είναι το ζάχαρο μας, άντε.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλό πρωινό. Λακέτα και πάμε.
1: Ναι, γράφουμε.
0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό.
4: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Λέτε για τη μπουγάτσα και επειδή για τον μπουγάτσατζή, τον οποίο αναφέρατε, δηλαδή η οικογένεια Μπαντή.
0: Ναι.
4: Καθόλου από τη Σέρβη. Και είναι από τη Σέρβη. Και είναι τόψη. Είναι μπουγάτσα.
0: Εντάξει, το κατάλαβα. Εντάξει. Οι μαέστεροι είναι στις Σέρες, το δέχομαι κύριε Χατζηνόπουλε, εντάξει. Αλλά όντως η μπουγάτσα του Μπαντή δεν υπάρχει, ρε φίλε.
4: Ναι, γι' αυτό ήθελα να το πω, ότι οι περισσότεροι που μάθανε από εκεί,
0: ναι.
4: Γιατί έχουν μια παράδοση στις Σέρες. Καλή σας μέρα όμως, Κυριακή, ναι.
0: Να είστε καλά, αγαπητοί, καλή σας ημέρα. Ναι, αλλά τρίγωνα δεν έχετε.
1: Όχι, έχουμε. Αλλά θέλω να πω, δεν είναι παράδοση των Σερών τα τρίγωνα. Τώρα εδώ μην αρχίζουμε λέμε μαγαζιά εδώ στη Θεσσαλονίκη, μέχρι το πρωί θα λέμε. Δεν είναι. Τα τρίγωνα εδώ έχει να βάζω.
0: Ένα μαγαζί, ρε φίλε, το ξεκίνησε το τρίγωνο εδώ.
1: Ένα μαγαζί. Η αλήθεια είναι δεν γνωρίζω τόσο πολύ για την ιστορία.

0: Εγώ η αλήθεια είναι τρίγωνα πανοράματος από ένα μαγαζί. Με πήγανε κάτι φίλοι μου πέρυσι. Δεν θυμάμαι, πραγματικά δεν θυμάμαι το όνομα της επιχείρησης και το λέω πολύ ειλικρινά. Στο Πανόραμα ήτανε. Πού ακριβώς τώρα, έτσι για να το. Γιατί δεν ξέρω και καλά την περιοχή. Τέλος πάντων, ήταν μια πλατεία εκεί. Δεν ξέρω αν έχετε και έτσι πολλές πλατείες στο Πανόραμα, πραγματικά. Ήταν ένα ζαχαροπλαστείο που.
1: Στον Ελληνίδη σε πήγανε.
0: Όχι, και εσύ θα το θυμόμουν. Στον Ελληνίδη αν ήταν.
1: Εντάξει.
0: Θέλω να πω, δεν το γνώριζα αυτό το ζαχαροπλαστείο. Το γνωρίζαν όμως οι δύο φίλοι μου και μου λέει θα πάμε να φας τρίγωνο εκεί. Και μάλιστα ήταν βράδυ. Κάπου γυρνούσαμε. Είχαμε πάει για μπάνιο. Δεν το θυμάμαι ακριβώς.
1: Μπάνιο στο Πανόραμα.
0: Όχι, στη Χαλκιδική μου πήγαμε για μπάνιο. Δεν φέραν τη θάλασσα ακόμη εκεί. Και πήγαμε.
1: Ναι.
0: Εκτός το ότι ήταν ένας ναός του γλυκού. Δηλαδή έμπαινες, είχε μια ψυγιάρα τεράστια, μεγάλη από μπροστά. Είχε σιροπιαστά, κομμάτια να φας, να σε κόψουν. Να... Μετά είχε από εκεί τρίγωνα, τριγωνάκια πιο μεγάλα, ατομικά, μικρότερα. Δηλαδή ήταν σοκαριστικό. Και καθίσαμε εκεί, μας το σερβίρανε και πάρα πολύ ωραίο, πολύ προσεγμένο. Δεν θυμάμαι το όνομα του ζαχαροπλαστείου.
1: Δεν πειράζει. Καλημέρα, Λεοντή. Πήρα το πρωινό Viber για να σου ευχηθώ. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Η πρώην γειτόνισσα. Μια φορά γειτόνισσα, Ρεσιάνη, για πάντα γειτόνισσα. Καλημέρα και στο Γιώργο. Καλή εκπομπή και καλά μπάνια σε όσους πάνε. Ας είναι. Εμείς εδώ. Στα ραδιοφωνικά μπάνια.

0: και όπως λέει και ο Πασχάλης, δεν κάνετε καμιά σοβαρή δουλειά που μας ανοίξατε την όρεξη πρωί-πρωί. Κοίτα, επειδή μεταξύ σοβαρού και αστείου γίνονται τα ωραία, αν κάποιο... μηχανάκι πέρασε έτσι. Αν κάποιος μας ακούει και είναι εδώ στο κέντρο, Σαλαμίνος 5 είμαστε στον πρώτο όροφο, ας φέρει καμιά μπουγάτσα, κάνα τρίγωνο. Τρίγωνο όχι τώρα, πρωί-πρωί, γλυκά και τέτοια. Ας φέρει μια μπουγάτσα. Μισή-μισή, τι θες.
1: Να, κάτι, να κάνουμε κάτι, παραγγελία. Όχι, ρε, εσύ. Τώρα αυτό το ραβανί που είπε ο κύριος από τη Βέρεια.
0: Ραβανί, 8 η ώρα, ρε φίλε.
1: Τώρα...
0: Κάνε μια παραγγελία. Εγώ θέλω μισή-μισή, μισή κρέμα,
1: όχι,
0: μισή τυρί.
1: Δεν θέλω, παπά, δεν θέλω μπουγάτσες βαριά φύλλα τώρα. Ενώ το ραβανί, επανάλαφρο με τα σιρόπια.
0: Με τίποτα δεν είσαι. Κάνε μια παραγγελία. Μας ακούν οι άνθρωποι.
1: Αλίμον, να είναι καλά. Οι άνθρωποι τίποτα. Την καλημέρα του, α πούμε, δεν θέλουμε τίποτα από
0: ωραία, μπουγάτσα. Εγώ θέλω.
1: Φτάνει. Θα χωράμε πουθενά σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 8, στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, η οποία είχε διακοπεί σε τμήμα της το βράδυ της Παρασκευής στο πλαίσιο των εργασιών για το flyover. Η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται κανονικά και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας ήδη από αργά χθες το απόγευμα. Σε ίσχυ απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους λόγω υψηλού κινδύνου δασικής πυρκαγιάς στη Χαλκιδική. Οι απαγορεύσεις ισχύουν σε περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη με απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής Κατερίνα Ζωγράφου. Ένοχος κρίθηκε από το Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων Σερών ο 16χρονος που κατηγορείται για τον θανάσιμο τραυματισμό του 17χρονου στις Σέρες. Ο 16χρονος κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και το δικαστήριο του επέβαλε την ποινή του εγκλεισμού μέχρι 10 έτη σε ειδικό κατάστημα κράτησης ανηλίκων. Συνάντηση με τον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Κυρανάκη είχε η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Ελλάδα Kimberly Guilfoyle. Συζητήσαμε για το πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα μπορούν να συνεχίσουν να επεκτείνουν τις αμερικανικές επενδύσεις, να ενισχύουν την καινοτομία και να δημιουργούν θέσεις εργασίας και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, έγραψε μεταξύ άλλων η κυρία Guilfoyle. Έως τις 30 Ιουνίου θα καταβληθεί έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο σε χιλιάδες οικογένειες, με το ποσό να πιστώνεται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης. Η καταβολή της ενίσχυσης θα πραγματοποιηθεί στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλωθεί στην ΑΔΕ με βάση τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης του 2024. Διακοπές ηλεκτροδότησης είναι προγραμματισμένες για σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης. Χωρίς ρεύμα μένουν καταναλωτές σε περιοχές των Δήμων Λαγκαδά, Κορδελιού, Ευόσμου και Δέλτα έως και το μεσημέρι αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Στη διεθνή επικαιρότητα, την παραίτησή του από τη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας της Σερβίας ανήγγειλε ο Αλεξάνδαρ Βούτσιτς, χωρίς να διευκρινίσει πότε θα την υποβάλει. Αυτές είναι οι τελευταίες μου ημέρες και εβδομάδες ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Τότε θα παραιτηθώ, δήλωσε χαρακτηριστικά και ανέφερε ότι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές θα είναι επικεφαλής συνασπισμού που θα ονομάζεται Ενωμένη Σερβία.
4: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
5: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
4: Και μετά?
5: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
6: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμώδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
7: Υδραυλικές εγκαταστάσεις ο Μπάμπης λέγεται. Έσπασαν οι σωλήνες στο μπάνιο. Μάλιστα. Και όταν γυρίσατε σπίτι βρήκατε το μικρό να κάνει βουτιές. Από τον καναπέ. Έρχομαι αμέσως. Ναι, ναι, χωράει στο βαν και σωσίβιο για το σκυλάκι σας, ναι. Να φέρουμε και βάρκα ή ξέρετε κολύμπι?
8: Εδώ και 60 χρόνια τα Ford Transit φροντίζουν εσάς που φροντίζετε για κάθε απρόοπτο. Επαγγελματικά οχήματα Ford, πάντα δίπλα σας.
2: Ο καιρός στον Status FM.
3: Λίγες νεφώσεις για σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 28, στην Κατερίνη στους 30, στο Κιλκίς και στη Βέρεια στους 32, στις Σέρες στους 34 και στα Γιαννιτσά στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 30 και στα Γρεβένα τους 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 8. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
9: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
10: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
11: Αν σου αρέσουν οι περιηγητικές εκδρομές, σου έχουμε τις καλύτερες προτάσεις αεροπορικών πακέτων. Πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης από 714 ευρώ. Πανόραμα Αλσατίας από 760 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Πανόραμα Ελβετίας, αλπικό τρένο από 710 ευρώ. Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο από 890 ευρώ. Πανόραμα Πολωνίας από 630 ευρώ. Νίκαια, Κιανή Ακτή από 740 ευρώ. Greco.gr 2-3-10-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 κάτω στο λιμάνι.
12: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
13: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
14: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
15: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
16: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Κίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
17: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
18: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
17: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
18: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
19: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

καλή σας ημέρα και καλό πρωινό. Είναι 13 λεπτά μετά τις 8 και είστε στον στάτους 107 και 7 συντονισμένοι.

χωρίς προβλήματα στους δρόμους. Είμαστε πάρα πολύ καλά στα κυκλοφοριακά. Εάν εντοπίσετε κάτι, οι γραμμές είναι ανοιχτές στο 2310-513000 και το 2311-82-1050. Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στην Ελλάδα και τον κόσμο. Και ξεκινάμε από το 1913.

Η εμπροστοφυλακή της Μεραρχίας απελευθερώνει τις εσπερινές ώρες στην πόλη των Σερών. Οι Βούλγαροι κατά την αποχώρησή τους καίνε 4.050 οικίες, 1.000 καταστήματα και 18 σχολεία και εκκλησίες. Τον 1917 η Ελλάδα υπό την κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου κηρύσσει τον πόλεμο στις κεντρικές δυνάμεις και εντάσσεται επίσημα στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο στο πλευρό της Αντάτ. Το 1922 ξεκινά ο Ιρλανδικός Εμφύλιος Πόλεμος με τον βομβαρδισμό των δικαστηρίων στο Δουβλίνο που θα διχάσει βαθιά τη χώρα. Το 1940 το βασίλειο της Ρουμανίας παραχωρεί τη Βεσσαραβία, σημερινή Μολδαβία, και τη Βόρεια Βουκοβίνα στη Σοβιετική Ένωση ύστερα από τελεσίγραφο της Μόσχας. Σαν σήμερα το 1963 αρχίζει τη λειτουργία η πρώτη υψηκάμινο στην Ελλάδα στο εργοστάσιο της Χαλιβουργικής, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο στη βιομηχανία του χάλιβα.

0: Σαν σήμερα το 1970 ο Άρης κατακτά το πρώτο και μέχρι στιγμής μοναδικό κύπελο Ελλάδας της ιστορίας του. Νικώντας τον ΠΑΟΚ με 1-0 στο τελικό του Καφταντζογλίου Σταδίου. Και από ό,τι κατάλαβα δεν είναι ο μπασκετικός Άρης, είναι ο ποδοσφαιρικός Άρης και εγώ έβαλα τον ύμνο του Άρη, του μπάσκετ. Δεν πειράζει, έτσι κι αλλιώς ξέρετε ότι δεν τα πάω καλά με τα αθλήματα. Φαίνεται έτσι κι αλλιώς, μην περιμένετε δηλαδή κάτι παραπάνω. Σαν σήμερα το 1979, ωραίος όμως και ο ύμνος του μπασκετικού Άρη, σε παρακαλώ. Σαν σήμερα το 1979 η Βουλή των Ελλήνων εγκρίνει τη συνθήκη προσχώρησης της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Η συμφωνία είχε υπογραφεί στο Ζάπιο και η ένταξη τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου του 1981, ανοίγοντας μία νέα περίοδο στις σχέσεις της χώρας με την Ευρώπη. Σαν σήμερα το 2007 ξεσπάει η καταστροφική πυρκαγιά στην Πάρνηθα, η οποία θα κάψει μεγάλο μέρος του εθνικού δρυμού και θα πλήξει έναν από τους σημαντικότερους πνεύμονες πρασίνου της Αττικής. Εσκεμμένο ημί. Λάθη όπως έκανα εγώ συμβαίνουνε. Λάθη όμως όπως έγιναν το 2015 όταν η κυβέρνηση ανακοίνωσε τραπεζική αργία και επιβολή capital controls. Καλό είναι να μην έχουν συνέχεια.
1: Η χθεσινή απόφαση του Eurogroup να μην εγκρίνει το αίτημα της ελληνικής κυβέρνησης για ολιγοήμερη παράταση του προγράμματος, ώστε να αποφανθεί ο λαός με δημοψήφισμα για το τελεσίγραφο των δανειστών, αποτελεί μια πρωτοφανή για τα ευρωπαϊκά δεδομένα πράξη αμφισβήτησης του δικαιώματος ενός κυρίαρχου λαού στη δημοκρατική επιλογή. Στο ύψιστο και ιερό δικαίωμα έκφρασης γνώμης, η απόφαση αυτή οδήγησε σήμερα την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να μην αυξήσει τη ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών και ανάγκασε την Τράπεζα της Ελλάδας να εισηγηθεί την ενεργοποίηση μέτρων τραπεζικής αργίας και περιορισμού στις τραπεζικές αναλήψεις. Είναι πλέον περισσότερο από σαφές ότι αυτή η απόφαση δεν έχει κανέναν άλλο στόχο πέρα από το να εκβιάσει τη βούληση του ελληνικού λαού και να παρεμποδίσει την ομαλή δημοκρατική διαδικασία του δημοψηφίσματος.
2: Η Eurogroup πήρε μία απόφαση. Αποφάσισε να στερήσει από τον ελληνικό λαό ή τουλάχιστον να προσπαθήσει να στερήσει από τον ελληνικό λαό τη δυνατότητα να αποφανθεί με ένα ναι ή με ένα όχι όσο αφορά την πρόταση των θεσμών απέναντι στην ελληνική κυβέρνηση. Σήμερα, απόψε, εμείς εδώ στο Υπουργείο Οικονομικών ξεκινάμε μια διαδικασία που στόχο έχει, να διασφαλίσουμε στο μέγιστο των δυνατοτήτων μας και θα το κάνουμε την σταθερότητα και όλα αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν έτσι ώστε η απόφαση αυτή του Eurogroup να έχει τις ελάχιστες δυνατές επιπτώσεις πάνω στην καθημερινότητα των Ελλήνων πολιτών. Από αύριο ο ελληνικός λαός θα αποδείξει με την υφαλιότητά του πως καταφέρνει να επιβάλλει το δικαίωμά του να αποφασίσει απέναντι στις απαιτήσεις των δανειστών.
0: Μία ημέρα μετά, στις 29 Ιουνίου, περιορίστηκαν οι αναλήψεις από τα ATM στα 60 ευρώ ημερησίως, σε ένα μέτρο που σημάδεψε την καθημερινότητα εκατομμυρίων πολιτών.
3: Κόψαν τη ρευστότητα στις κυπριακές τράπεζες.
4: Εσείς είστε σίγουρος δηλαδή ότι κάτι τέτοιο στην Ελλάδα δεν θα γίνει?
5: Εγώ είμαι σίγουρος ότι δεν θα γίνει κάτι τέτοιο σε καμία χώρα της Ευρωζώνης.
6: Εσείς δηλαδή δεν είναι καμία πιθανότητα?
7: Δίνω όσες πιθανότητες δίνω αυτό να μην ανατείλει ο ήλιος αύριο.
8: Αν είμαστε στον αέρα, δηλαδή αν δεν έχουμε καμία συμφωνία με τους εταίρους, ο κ. Στάρακη θα πει: δεν έχετε πρόγραμμα, δεν έχετε λεφτά.
9: Μπορώ να σας πω με τα βεβαιότητας
8: ότι δεν θα το κάνει.
9: Δεν θα το κάνει.
10: Πιθανότητα να έχουμε capital controls δεν υπάρχει.
1: Η απόφαση αυτή οδήγησε σήμερα την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να μην αυξήσει τη ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών.
11: Συνεπώς, νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή νύχτα.
12: At what point in the day do you go to the ATM and take out your 60 euros a day?
13: You know what, I haven't done it. That it would be inappropriate for me to be queuing up at the ATM.
14: Τα capital control και όλα αυτά που γίναν είναι οριακές και ακραίες μορφές ισχυρής διαπραγμάτευσης.
15: Σήμερα είναι Παρασκευή, κύριε Μπακογιάννη. Υπάρχει κάποιο κοντρόλ στην Ελλάδα?
16: Τι έπρεπε να τα είχαμε επιβάλει από το Μάρτιο.
17: Αρχές του 16 τέλος τα capital controls θα
18: ωραίες. Κοντρικά πιστεύω, ναι.
19: When will capital controls lift?
20: Probably in a couple of months.
21: Στις αρχές του 16 θα τελειώσουμε με
22: τα capital controls. Μένει απειλή για το κούρεμα των...
23: Θα είμαστε σε θέση το επόμενο διάστημα να ολοκληρώσουμε την οριστική άρση τους.
24: Στους προσεχείς μήνες, αν όλα πάνε καλά όπως υποθέτουμε, θα έχουμε περαιτέρω μειώσεις ή και εξάλληψη.
25: Είμαστε πιο αισιόδοξοι ότι μπορεί γρήγορα να μειωθούν τα capital controls.
26: Φέτος το Πάσχα ήταν Ιούλιος των capital controls. Σιγά, παιδιά.
27: Τα capital controls θα τα πληρώνουμε για δεκαετίες.

0: Σαν σήμερα το 1577 ο Πέτερ Πάουλ Ρούμπενς, Φιλανδός ζωγράφος, γεννήθηκε. Το 1712 ο Ζαν Ζακ Ρουσό, Ελβετός φιλόσοφος. Η Αμαλία Φλέμινγκ, Ελληνίδα ιατρός και πολιτικός. Ενεργό μέλος της αντίστασης κατά τη γερμανική κατοχή, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1912. Ο Μπελ Μπρούκς, Αμερικανός σκηνοθέτης, το 1926. Η Κάθι Μπέιτς το 1948. Και συνεχίζουμε με τις σπουδαίες προσωπικότητες. Σαν σήμερα το 1955 η Έλενα Ακρίτα. Ο Ήλον Μάσκ, σαν σήμερα το 1971. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος Έλληνας ηθοποιός Λάμπρος Κωνσταντάρας.
1: Πρέπει να μπει μια γυναίκα εδώ μέσα.
2: Συνάξω, πατέρα. Συνάξω, άκουσα ότι υπάρχουν κάτι φτωχοκόριτσα.
3: Και στη Μαδαγασκάρη, Ανδρέα. Και στη Μαδαγασκάρη. Αλλά που να το βρούμε εμείς εδώ μέσα, οι άχνες θα έχουν γίνει σαν φραγκόκοτες.
1: Τώρα χωρίς αστεία, πατέρα. Κάτι πρέπει να γίνει εδώ μέσα.
3: Τι να γίνει, ρε κι μόνο.
1: Τα ξέρω κι εγώ. Πάντως δεν μπορεί να εξακολουθήσει αυτή η κατάσταση.
3: Τι θα σε κάνω κι εγώ, ρε παιδιά. Μας είχε πει κι αυτός ο ξενοφόνος για μια καλή κυρία που ατύχησε, λέει. Μια νοικοκύρα από τις τάξεις που ζητούσε θέση. Αλλά όσο την είδατε εσείς, αλλά τόσο την είδα κι εγώ. Λίγο νερό, ρε παιδιά, νερό!
1: Αντρέα!
2: Τι είναι, Αντρέα, πάλι!
1: Σαντά και εμείς την κανάτα νερό.
2: Δεν άκουσες, ρε!
1: Τι να άκουσα, ρε!
2: Πήγαινε να φέρεις λίγο νερό.
1: Πάλι εγώ!
3: Κάντε, ρε παιδιά, συνειδητοποιείτε πως του καρκανιάσουμε εδώ μέσα, παιδιά!
1: Μάλλον εγώ θα τα κάνω εδώ μέσα, εγώ για το ψωμί, εγώ για το νερό, εγώ για τον μπουρνούς, εγώ όλα!
2: Και τη σαλάτα, ρε, ποιος την έκοψε, ποιος έβαλε λάδι!
1: Και το σαλάμι, ρε, ποιος το έκοψε και έστρωσε ολόκληρο τραπέζι!
2: Εγώ μια φορά δεν πάω πουθενά!
3: Κάντε, ρε παιδιά, να φέρετε λίγο νερό! Να πεθάνει κανείς από δίψα στη Σαχάρα, πάει και έρχεται, Σαχάρα είναι αυτή! Έλα, πεθάνεις από δίψα στην καρδιά της Αθήνας, πάει στο διάλογο!
1: Βρε, τι είσαστε εσείς, ρε! Ο πατέρας σας, ρε! Ο πατέρας σας τι σας ζήτησε, ένα ποτήρι νερό σας ζήτησε.
3: Παλιόπαιδα.
1: Άντε βρε πατέρα να πεις μόνος. Και άμα θες φέρε μου και με ένα ποτήρι.
0: Ο Γερμανός, ο Ανάργυρος και η Ανάργυρη. Ευχηθείτε τους χρόνια πολλά.

Ώρα Ελλάδος, 8:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 19,99. Κρέτα Farms κοτομπουκές 1 κιλό μόνο με 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Μπέλας λευκό τυρί βερμίου 800 γραμμάρια μόνο με 4,59. Μίνι ρολά με πατάτα 800 γραμμάρια μόνο με 2,29. Discount Market. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
2: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
3: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
4: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με τη BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Belmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
8: Θέλεις Ιταλία φέτος το καλοκαίρι? Σκέψου Greco's Travel. Νάπολη, Κάπρι, Ακτή Αμάλφη από 499 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Τοσκάνη, Cinque Terre από 660 ευρώ. Μιλάνο, Βενετία, Λίμνες Βόρειας Ιταλίας από 660 ευρώ. Σικελία, Μεγάλη Ελλάδα από 894 ευρώ. Dolce Vita στην Ιταλία με φινέτσα και εκπληκτικές τιμές. Greco's.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
9: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
10: Η αλλαγή της εποχής επιβαρύνει το πλυντήριο ρούχων με περισσότερες πλύσεις για τα ρούχα που θα φυλαχθούν στις δουλάπες. Τα νέα πλυντήρια ρούχων LG είναι σχεδιασμένα για να αντέχουν μεγάλα φορτία πλύσης, να καταναλώνουν την ελάχιστη ενέργεια και να προσφέρουν το μέγιστο βαθμό καθαριότητας. Και με δώρο έναν ατμοκαθαριστή χυρός για φρεσκάρισμα των ρούχων, οι Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης και LG σας παρέχουν την ολοκληρωμένη λύση για τη φροντίδα των ρούχων. Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
11: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
12: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
11: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
13: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
14: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
5: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
14: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
5: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
15: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
16: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
17: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
18: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
19: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
20: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
21: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
22: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
21: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
22: Η μυθική Ιθάκη.
21: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
22: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα. Ο Κάλαμος. Ο Καστός. Το Μεγανήσι. Αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
21: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων. Σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
22: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας. Και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
21: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
22: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
23: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
24: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξη συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
23: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
24: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
23: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
24: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
23: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
25: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Καλημέρα Μαριάννα, καλό πρωινό. Καλημέρα και σε όλους εσάς που συντονιστήκατε τώρα στην συχνότητά μας. Είναι ο Στάτους 107 και 7. Στο πρωινό της Κυριακής είμαι ο Λεοντής Μαχαιράς. Από τις 7 έως και τις 10 θα είμαι στην συντροφιά σου.

Και σιγά σιγά θα πάμε να ρίξουμε μια κλεφτή ματιά στα πρωτοσέλιδα. Στο 6908 357 800 στέλνετε την καλημέρα σας.

Η Καθημερινή στην πρώτη τη σελίδα. Πόσους συλλαμβάνει η πυροσβεστική, πόσοι τιμωρούνται. Οι πυρκαγιές πληρώνονται. Έχουν επιβληθεί 478 πρόστιμα ήδη μέσα στο 2026 για φωτιές που άναψαν κατά λάθος. Η κατάρα του Κατάρ Γκέιτ, ο επίτροπος για τις Βρυξέλλες και την Αθήνα. Το πινκ πονγκ στην αμυντική βιομηχανία για την οικονομία. Πόκερ για πολλούς παίκτες, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Τουρκία και Κίνα. Πόσο ο Γιάννης έγινε μπραντ εκατομμυρίων. Για τον Αντετοκούμπο λόγος. Το βήμα της Κυριακής στην πρώτη του σελίδα. Οι ενδοκυβερνητικές κόντρες και οι κερδισμένοι του πακέτου. Μπραντ εφέρ για τα μέτρα της ΔΕΘ. Η τακτική του Μαξίμου, καταδίκες και εντάλματα κυνηγούν τη Νέα Δημοκρατία, γράφει η εφημερίδα Το Βήμα. Ξενικά είδη, λαγοκέφαλοι και άλλοι στο Αιγαίο. Η απογευματινή στην πρώτη τη σελίδα. Όλα τα λεφτά στο στεγαστικό. Η λύση του γόρδιου δεσμού στο προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας.

0: Νέα Δημοκρατία, στρατηγική με περιοδίες και νέα πρόσωπα. Η Ελλάς του Τσίπρας παίρνει κέντρο αριστερή αμηχανία. Εκπλήξεις και καραμπόλες στην τηλεόραση. Έφυγε, λέει, η Φέη Σκορδά από το Μέγκα. Η απογευματινή όλο αυτό, ε. Μπράβο, απογευματινή. Νίκος Παπαθανάσης, δεν θα χαθεί ούτε ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Βλέπεις, ακούς μάλλον ή κάνουμε ραδιόφωνο. Και για τη Σκορδά θα ενημερωθείς. Και για τον Παπαθανάση. Η Αυγή στην πρώτη τη σελίδα. Ένα σκάνδαλο τη μέρα. Την Ουδού κάνει πέρα.
1: Τι μας λέτε, μωρέ, τρελαδούμε.
0: Δεν θα είχαμε αυτές τις θερμοκρασίες χωρίς κλιματική κρίση.
1: Καληνύχτα, Ελλάδα.
0: Μέση Ανατολή, τέσσερις πρωταγωνιστές αναζητούν συμφωνία. Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν, Ισραήλ και οι χώρες του κόλπου. Από το Brexit στην προσπάθεια επανασύνδεσης. Μια εξαντλημένη πολιτική τάξη χωρίς γυρισμό. Ο τύπος ο ελεύθερος, ο ελεύθερος ο τύπος. Αυτ, παύλα, απάτες, λευτόδεντρα και φόροι. 11 χρόνια μετά το καταστροφικό δημοψήφισμα, ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει ίδιος και απαράλλακτος, γράφει ο τύπος ο ελεύθερος, ο ελεύθερος ο τύπος. Έξτρα αύξηση 10% στους μισθούς 500.000 εργαζομένων. Αύξηση κρατήσεων 7,7% στα Airbnb για Ιούλιο και Αύγουστο. Ποια νησιά θα βουλιάξουν? Ωραίο ερώτημα από τον τύπο τον ελεύθερο, τον ελεύθερο τον τύπο.

Χωρίς προβλήματα στους δρόμους όσοι φεύγετε τώρα για τη Χαλκιδική. Μόνο ένα μικρό προβληματάκι στην Waterland, στο ύψος της Waterland κατεύθυνση προς Χαλκιδική. Αν έχει συμβεί κάτι, σας παρακαλώ θερμά στο 2310513000. Η Real News στην πρώτη της σελίδα. Νέο κούρεμα στη φορολογία των ενοικίων. Η εγγύηση. Οι τελικές αποφάσεις και η παράταση που δρομολογείται. Έντονη κινητικότητα για τα εξοπλιστικά προγράμματα της Τουρκίας λίγο πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Το καλάθι του Τραμπ στην Άγκυρα. Η σκιώδης κυβέρνηση Τσίπρα και ο πόλεμος Ελλάς Πασόκ. Η βραδινή στην πρώτη της σελίδα. Γουόκα γουόκα. Νέα κίνητρα στα επαγγελματικά ταμεία. Τι προβλέπει το νομοσχέδιο που θα παρουσιαστεί στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ανοιχτά ΤΕΑ. Φορητότητα ασφαλιστικών δικαιωμάτων. Φορολογικά κίνητρα και ασφαλιστικά προϊόντα. Νόμος Κατσέλη. Ανάσα με αναδρομικότητα για 100.000 δανειολήπτε.

ο Πρωθυπουργός βγαίνει στις γειτονιές. Προεκλογική περίοδος. Καλώς όρισες. Έχει γίνει κάτι στην Μουδανιών. Στο ύψος της Waterland, λίγο πριν την ανηφόρα του Ρησίου, κατεύθυνση προς Χαλκιδική.

Όπου φυσάει ο Τσίπρας ρημάζει και όπου φυσάει αποστελέχει το Πασό. Κάτι τέτοιο καταλαβαίνω. 4 ευρώ και 25 λεπτά κάνει το πρώτο θέμα. Τι μας δίνει δώρο Σέικερ? Ειδική σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για το πόρισμα της Επιτροπής Διαλόγου για το Εθνικό Απολυτήριο. Όχι στο μια και έξω για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Οι τελευταίες εκτιμήσεις για τις βάσεις μετά τους βαθμούς. Ο Άρης Δαβαράκης στον Δανίκα. Δημοτικά τέλη. Μείωση στα παλιά ακίνητα, αύξηση για τα ακριβά και τα νεόδμητα.

Η Μακεδονία της Κυριακής, η μεγάλη κίνδυνη και η ανάγκη κυβερνοασφάλειας στο στόχαστρο των hackers, κράτος και εταιρείες. Εκτείναξη των κυβερνοεπιθέσεων φέρνει η εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

0: Τύπος Θεσσαλονίκης. Τέλος ο δεύτερος γύρος στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Αλλάζει ο τρόπος που θα ψηφίζουμε, πώς θα εκλέγονται σε δήμους και περιφέρειες. Υπερψηφίστηκε από το κυβερνών κόμμα ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Το παράδειγμα ξένων χωρών για την αναγνώριση της γυναικοκτονίας. Νίκος Παπαθανάσης, έρχονται προγράμματα χρηματοδότησης επιχειρήσεων, αλλαγές για τα ηλεκτρονικά πατίνια, νομοθετική παρέμβαση για την ασφαλή χρήση ηλεκτρονικών πατίνιων. Στην τελική ευθεία η παραγωγή στο μεταλλείο των σκουριών. Στην Χαλκιδική κοιτάζει η Ευρώπη. Πότε ξεκινάει κρίσιμη παραγωγή χρυσού χαλκού. Και παγκόσμιο ενδιαφέρον για προϊόντα νανοτεχνολογίας από την πόλη μας. Η Κόντρα News κατέρευσε το αφήγημα Μητσοτάκη για πολιτική σταθερότητα, εγκλωβισμένη Νέα Δημοκρατία από Τσίπρα και Σαμαρά. Το σκοτεινό δίκτυο 764 στην χώρα. Γιατί ο Αλέξης Τσίπρας ζητά καθαρή εντολή. Μόνο ο Παπαδόπουλος μας λείπει να μας πει να ξαναπλύνουμε τα χέρια μας. Τόση καθαρή εντολή πια. Ντοκουμέντο, σκοτεινές καταραμένες σχέσεις. Το παρόν στην πρώτη του σελίδα έχει τον κυρ Μητσοτάκης. Φοβούνται ειδικά δικαστήρια. Ζήτημα ζωής και θανάτου για τον Κυριάκο Μητσοτάκη το 25% στις επόμενες εκλογές. Από πότε είναι αυτή η εφημερίδα? Σημερινή. Γίτσες, πες ένα ευχαριστώ, μωρέ. Απόρριτη εισήγηση, λέει, στον Μητσοτάκη να ακολουθήσει το μοντέλο Starmer. Με το ζόρι vegan μας έκανε η κυβέρνηση. Μας έκοψαν, λέει, και το κρέας. Γιατί άσχημοι είναι οι vegan? Μια χαρά ζωή κάνουνε. Απαγορευμένο είδος, λέει, για το 45% των Ελλήνων. Δεν θα το σχολιάσω. Μάλλον θα το σχολιάσω και θα σας δώσω την εξής απάντηση. Πάτε μία Κυριακή μεσημέρι, ένα Σάββατο μεσημέρι ή και καθημερινή ακόμη σε μια ταβέρνα. Για ποιους είναι απαγορευμένο δεν ξέρω. Ταραχή, λέει, στην κυβέρνηση λόγω Αβραμόπουλου. Καλό στην ΠΑΜ της Κυριακής. Υπόθεση Μουρτζούκου, αγωγή 500.000 ευρώ κατά δημοσίου από την Καλλιόπη Αναγνωστοπούλου. Ποια είναι αυτή? Η μητέρα της. Αποκάλυψη σκανδαλώδης υπόθεση κουρέματος εκατομμυρίων την ώρα που κυνηγούν μικροοφυλέτες. Βόμβα από την ΣΕΠΑΛ. Σου είπα, Γίτσες, τίποτα δεν με είπες εσύ. Είπες, συγγνώμη, δεν άκουσα. Σίκα, σίκα και τη σκάφη, σκάφη να λέμε. Πώς λες και εσύ, τα λίγα λόγια ζάχαρη και τα καθόλου μέλι. Μαθαίνω από σένα, δάσκαλε.
1: Πού είσαι ακόμη?
0: Πρόσωπα κλειδιά για το φωνικό της Καλλιθέας περιγράφουν το χρονικό της τραγωδίας με το 15χρονο. Ο λόγος συναγερμός για τα μελτέμια. Και εγώ νομίζω θα λέει για τους λαγοκέφαλους. Το σκηνικό του καιρού το Σαββατοκύριακο και την επόμενη εβδομάδα. Μια χαρά θα είναι το σκηνικό του καιρού. Σας τα πω εγώ τώρα, περιμένετε. 27 βαθμούς έχουμε αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με την αίσθηση να είναι στους 30. Μέχρι και τους 35 θα φτάσουμε σήμερα, λίγο μετά τις 3 το μεσημεράκι. Τι. Μου κάνες όχι.
1: Η Έμι λέει ότι θα φτάσουμε μέχρι και τους 32.
0: Η Έμι πάει κουβά κάθε φορά.
1: Τώρα...
0: Όχι δα. Τα λίγα λόγια ζάχαρη και τα καθόλου μέλι με την Έμι.
1: Άσχετο, αλλά ναι.
0: Η εστία Ικεσία Γεραπετρίτη προς Φιντάν μετά τις εκλογές η γαλάζια πατρίδα. ή η γαλάζια πατρίδα. Όχι, δεν ταιριάζει. Άρα είναι μετά τις εκλογές η γαλάζια πατρίδα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Η ελεύθερη ώρα, η ώρα η ελεύθερη. Ανατριχιαστική προφητεία από γερόντισα γαλάκτια. Η τελευταία μυστική προσευχή πριν το τέλος. Όλοι ετοιμάζουν κόμμα. Ποιος ετοιμάζει το λαό? Μιλάνε με γρίφους οι γέροντες εκεί πέρα.
1: Ο ΑΕΟ.
0: Ο ΑΕΟ. Η Κυριακάτικη Δημοκρατία. Σκάνδαλο ΠΚΠ number 2. Έδωσαν εκατομμύρια ευρώ για αέρα κοπανιστού. Αποκάλυψη τον εγκατέλειψαν πλέον και οι φίλοι του οι Γερμανοί. Μητσοτάκης τέλος. Γιατί ήρθες? Έχουμε κάτι.
1: Ένα δελτίο.
0: Το πριν. Συγγνώμη.
1: Ναι, ένα δελτίο στις 9.
0: Ναι, εντάξει. Για πρέπει να το πεις στον αέρα.
1: Με ρώτησες γιατί ήρθα.
0: Το πρωτοσέλιδο του πριν. Να σωθούν τα σπίτια, όχι ξανά οι τραπεζίτες. Ναι, τέλος πάντων, αυτά. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε εδώ στον Στάτους 107 και 7. Η ώρα είναι 9. Και 3. Να, ας πούμε, αυτό τώρα που θα ακούσετε είναι ένα ψέμα. Α, όχι, δεν έχουμε ώρα. Ωραία, οπότε πάμε.
1: Στον αέρα έπρεπε να το πιστεύω.

Μας γράφει εδώ η Γιώτα πριν πάμε σε δελτίο. Έχουμε σύγκρουση δύο αυτοκινήτων στη Μουδανιών, στο ύψος της Waterland. Είναι αυτό που έλεγα νωρίτερα. Τώρα είναι στη Λέα, η κίνηση ομαλοποιείται. Σε ευχαριστώ θερμά, Γιώτα. Να είσαι καλά. Με προσοχή και να περάσεις υπέροχα. Επαναλαμβάνω, σύγκρουση 2 ΙΧ στη Μουδανιών, στο ύψος της Waterland. Κατεύθυνση προς Χαλκιδική. Γι' αυτό και έχουμε το θεματάκι εκεί πέρα που λέγαμε και νωρίτερα. Σε ευχαριστώ θερμά, Γιώτα.

0: κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 9, στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο οι πολίτες θα πληρώνουν τα δημοτικά τέλη. Από το 2028 οι Δήμοι θα αποστέλουν κάθε Ιανουάριο έναν ενιαίο ετήσιο λογαριασμό στους δημότες, στον οποίο θα αναγράφεται το συνολικό ποσό των δημοτικών τελών που αντιστοιχεί σε κάθε ακίνητο. Οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα είτε να εξοβλούν το ποσό σε 12 μηνιαίες δόσεις καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, είτε να το καταβάλουν εφάπαξ λαμβάνοντας σχετική έκπτωση. Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία στην περιφέρεια και οδό της Θεσσαλονίκης, η οποία είχε διακοπεί σε τμήμα της το βράδυ της Παρασκευής στο πλαίσιο των εργασιών για το flyover. Η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται κανονικά και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας ήδη από χθες αργά το απόγευμα. Σε ισχύ από το πρωί απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους λόγω υψηλού κινδύνου δασικής πυρκαγιάς στη Χαλκιδική. Οι απαγορεύσεις ισχύουν σε περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη με απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής Κατερίνας Ζωγράφου. Αισιόδοξος για τη σημαντική βελτίωση που καταγράφεται στη στελέχωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας ήταν ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, μιλώντας σήμερα στο ΕΡΤ News. Όπως τόνισε, η πρόσφατη μεγάλη προκήρυξη για την κάλυψη 1.131 θέσεων ιατρών είχε ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα, καθώς κατατέθηκαν περισσότερες από 2.000 αιτήσεις, ενώ για πρώτη φορά εκδηλώθηκε ενδιαφέρον ακόμη και για περιοχές που διαχρονικά παρέμειναν χωρίς υποψηφίους. Ο κ. Θεμιστοκλέους διευκρίνησε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ελλείψεις, ωστόσο υπογράμμισε πως η συνολική εικόνα του ΕΣΥ είναι καλή των τελευταίων ετών. Έως τις 30 Ιουνίου θα καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνος σε χιλιάδες οικογένειες, με το ποσό να πιστώνεται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης. Η καταβολή της ενίσχυσης θα πραγματοποιηθεί στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλωθεί στην ΑΔΕ με βάση τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης του 2024. Διακοπές ηλεκτροδότησης σε εξέλιξη σε περιοχές της Θεσσαλονίκης. Χωρίς ρεύμα έχουν μείνει καταναλωτές σε περιοχές των Δήμων Λαγκαδά, Κορδελιού, Ευόσμου και Δέλτα έως και το μεσημέρι από κατάσταση της ηλεκτροδότησης. Στη διεθνή επικαιρότητα κορυφώνεται η αγωνία για τους αγνοούμενους μετά τον φωνικό σεισμό στη Βενεζουέλα, καθώς οι διασώστες συνεχίζουν τις επιχειρήσεις σε κατεστραμμένες περιοχές χωρίς να έχουν εντοπίσει ακόμη όλους τους εγκλωβισμένους. Σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό των αρχών, τουλάχιστον 1.430 άνθρωποι βρήκαν τραγικό θάνατο και 3.238 έχουν τραυματιστεί.
2: Καιρός για χρωμοδομή. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Λίγες νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, Υδράργυρο, στα Σκαρφαλώσεις στους 28, στην Κατερίνη στους 30, στο Κυλικής και στη Βέρεια στους 32, στις Σέρες στους 34 και στα Γιαννιτζά στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 30 και στα Γρεβένα τους 31 βαθμούς Κελσίου.
3: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 9. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
3: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
5: Λένα Διβάνη.
6: Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Να το αγωνιστούν ο Άλκης και ο Στράτος.
5: Μια παιδική φιλία που κατέληξε ανθρωποφαγία στον δρόμο για την εξουσία. Τρεις νεαρές γυναίκες
6: ψάχνουν τη θέση τους στο αρσενικό σύμπαν των μίντια και της πολιτικής.
5: Και μια Ελληνίδα μάνα. Λένα Διβάνη. Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
7: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
8: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
7: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
9: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
10: Α Παρί.
11: Greco Travel. Η κορυφαία επιλογή για ταξίδι στο Παρίσι. Μόνο σε εμάς θα βρείτε διαμονή στο κέντρο της πόλης, ειδικά πακέτα για οικογένειες με συνοδεία παιδαγωγού, δυνατότητα διανυκτέρευσης εντός Disneyland, διασφαλισμένα εισιτήρια στο Λούβρο με τιμές από 610 ευρώ. Δεκάδες αναχωρήσεις το καλοκαίρι, σας περιμένουμε να ζήσουμε μαζί μοναδικές στιγμές στην πόλη του φωτός. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
12: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
13: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
14: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
13: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
14: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Eza Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
13: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
15: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
3: Στάτους 107 και 7. Ακόμη καλύτερα.

Σπάιρους, τι ξέρεις που δεν ξέρω. Μου γράφει εδώ ο Σπάιρους ότι ακούστηκα, έβρισα. Να ξέρεις, λέει, ακούστηκες, έβρισα. Δεν θυμάμαι. Που είπες, λέει, για το δελτίο. Α, εντάξει μωρέ, σιγά. Βγαίνουμε στον καμπό, στο λιμάνακι σου. Καλημέρα στην Κυριακή, καλημέρα στη Γιώτα που μας ενημέρωσε και νωρίτερα. Καλημέρα στο Σάκη από τη Μηχανιώνα, στον Χρήστο. Καλημέρα στο Γιάννη, καλημέρα στον Κυριακό. Πέρασε πριν από λίγο από Προμαχώνα, γυρίζει από Ρουμανία. Γυρίζει πίσω Ρουμανία, δεν μπορεί να φανταστείς, λέει, τι μπαίνει η Ελλάδα. Σε λίγο δρόμος Χαλκιδικής θα πάθει έμφραγμα, την αγάπη μου. Καλημέρα στη Πέγγι. Ποια είσαι εσύ, η μοναδική του αγάπη? Α, το έπαθε το έμφραγμα ο περιφερειακό. Κυριάκο, δεν μας ζούσαμε καλύτερα. Καλημέρα στο Δημήτρη, όμορφη Κυριακή, να είσαι καλά. Νωρίς φύγατε σήμερα, ε? Εν τω μεταξύ, πώς γίνεται, ρε φίλε? Όλοι να κανονίζουν να φύγουν νωρίτερα και να πέφτουν πάλι ο ένας πίσω από τον άλλον. Από το ύψος του Κόσμος μέχρι και την ανηφόρα του Ρησίου έχουμε προβληματάκια. Να ξέρετε όσοι είναι να φύγετε τώρα για Χαλκιδική, στα διόδια των Μαλγάρων και στις δύο κατευθύνσεις έχουμε αρκετά αυτοκίνητα. Στην Γεωργική Σχολή ξεκινάει το σταμάτα ξεκίνα από τα φανάρια της Ιντερ Σαλόνικα. Σημερώματα, δίνεις δικαιώματα, μια δεν μου μιλάς, μια μου λες πως μ' αγαπάς. Και σίγουρα όπως κάθε Κυριακή θα πάει και πιο πίσω, από τα φανάρια δηλαδή τα πράσινα, μέχρι και εκεί. Οχ, τι έγινε να γίνει πάλι. Άντε μωρέ, κάθε Κυριακή τα ίδια. Όχι, δεν βαρεθήκατε να πηγαίνετε θάλασσα?

Πω. Πολύ δύσκολο, Άννα, πάρα πολύ δύσκολο, δεν το συζητώ. Σχετικά με το τροχαίο που είχαμε χθες. Πω. Θρίλερ, όπως το λες. Hello, Patrick. Καλημέρα, λέω ότι εγώ δεν έφυγα, κατέβασα τις τέντες στα μπαλκόνια. Καλή δύναμη. Σαν το μπαλκονίσι δεν έχει.

Καλημέρα στο Δημήτρη. Κάνε κάτι, λέει, σύζυγος δίπλα κοιμάται και φεύγουμε Χαλκιδική. Περίμενε. Άνοιξε το ραδιόφωνο.

0: Ξύπνησε.
1: Να σε δω, να σε δω, να σε χαρώ, να σε πιω σαν τον νερό.

Καλημέρα, Λεοντή. Εσύ είσαι, ρε. Καλημέρα, Λεοντή. Πάω να κάνω βουτιάκια για σένα. Να σου καεί το φιλμ, λέτρε. Που θα κάνεις βουτιάκια για μένα.

Σε ξύπνησα πουλάκι μου. Η Άννη καλά τα λέει. Μεγάλη εφεύρεση λέει το μπαλκονίσι. Να σου πω κάτι, Άννη, για κάτι είμαι χαρούμενο στο καλοκαίρι. Για δύο εφευρέσεις. Ένα το καρπούζι και ένα το air condition. Για αυτά τα δύο εγώ τι να σου πω. Δηλαδή χαλάλι να είμαι εδώ και μια ώρα παραπάνω. Μέχρι εκεί. Καλημέρα στη Μαρία που γράφει και χωρίς θάλασσα. Καλά περνάμε στην Άουσα. Καλημέρα. Καλημέρα και στη Στέλλα, καλημέρα και στη Στέλλα. Σε παρακαλώ πες μου προσπηλαία πανόραμα χορτιά τι γίνεται. Εξαιρετικά όλα. Όλα εξαιρετικά, εξαιρετικά. Εξαιρετικά. Εξαιρετικά. Κανένα απολύτως πρόβλημα. Έχει ανοίξει έτσι αλλιώς η περιφερειακή, οπότε είσαι αψογή.

0: Τι ωραίο μήνυμα από τον Αντώνη. Καλημέρα, λέει ο τύπος. Ο χαίρομαι, λέει, που τα παιδιά πάνε για μπανάκι.
1: Μη νομίζεις πως το πρωί θα υπάρχει αγάπη.
0: 1,560 το ντίζελ, εγώ εκεί πήγα. Πήγε το μάτι μου κατευθείαν εκεί. 9,70 το αέριο.
1: Για να
0: λέτε.
1: Σαν μ' αγαπάς, τη καρδιά σου μη τη ρωτάς. Ρώτα λίγο καμενιά.
0: Η Δανάη, καλημέρα, καλημέρα, καλό πρωινό. Μπαλκόνι και εμείς και ράδιο Star.

0: Δώσε την ώρα.
1: Ώρα Ελλάδος, 9:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
0: Το είχα για το κλείσιμο, αλλά θα το ξαναβάλω και στο κλείσιμο, δεν κατάλαβα. Ποιος θα μου πει όχι. Ανοίξτε τα ραδιόφωνά σας. Ειδικά όσοι πάτε Χαλκιδική. Τώρα που σε έχω αγκαλιά.

Είναι πρωινό Κυριακής και είσαι στον στάτους 107 και 7. Από το ύψος του Κόσμος μέχρι και το Νέο Ρήσιο με αρκετές καθυστερήσεις. Έχω κρεμάσει μια κούνια το φεγγάρι. Πάρε κούνια σου λέω, φύγε.

0: Σε ακούω. Λίγο πριν τις 9 είχαμε μία σύγκρουση, όπως μας είπε και η ακροάτρια, εκεί στη Μουδανιών, στο ύψος της Waterland. Δύο γιοταχοί συγκρούστηκαν μεταξύ τους κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες. Μόνο υλικές ζημιές από το συμβάν, ευτυχώς. Δεν είχαμε δηλαδή τραυματισμούς, ωστόσο προκλήθηκε ένα θέμα με την κυκλοφορία. Μέχρι και τώρα είναι λίγο ζόρικα τα πράγματα εκεί. Μαθαίνουμε όμως ότι τα αυτοκίνητα έτσι έχουν τοποθετηθεί λίγο στην άκρη, έτσι ώστε να βελτιωθεί ως το δυνατόν πιο άμεσα και η κατάσταση με την κυκλοφορία. Οπότε όσες και όσοι μας ακούτε και είστε στην ομάδα των τυχερών μου, θα πάτε λίγο να κάνετε τις βουτιές σας προς τις παραλίες της Χαλκιδικής, λίγη προσοχή σε εκείνο το σημείο της Μουδανιώνου, στο ύψος της Waterland, εκεί προς τη Θέρμη, τέλος πάντων σε εκείνο το τμήμα. Λίγο χαμηλώνουμε ταχύτητες, προσέχουμε, έχουμε το νου μας λίγο παραπάνω, έτσι ώστε να φτάσουμε με ασφάλεια στον προορισμό μας.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 19,99. Κρέτα Farms κοτομπουκές 1 κιλό μόνο με 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Μπέλας λευκό τυρί βερμίου 800 γραμμάρια μόνο με 4,59. Μίνι ρολά με πατάτα 800 γραμμάρια μόνο με 2,29. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
3: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
2: Και μετά?
3: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
1: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή. Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-belmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
4: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
5: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
4: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
5: Η μυθική Ιθάκη.
4: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
5: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
4: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
5: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
4: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
5: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
6: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
7: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
6: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
7: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2.
4: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Είσαι σίγουρος ότι μόνος σου ταξιδεύεις πιο οικονομικά? Οργανωμένα ταξίδια στην Ευρώπη την υψηλή περίοδο, χωρίς να είσαι υποχρεωμένος να ακολουθήσεις το πρόγραμμα. Βαρκελόνη από 599 ευρώ. Βουδαπέστη από 395 ευρώ. Βιέννη από 495 ευρώ. Κρακοβία από 550 ευρώ. Ρώμη από 575 ευρώ. Παρίσι από 610 ευρώ. Πράγα από 600 ευρώ, Στοκχόλμη από 660 ευρώ και δεκάδες ακόμα επιλογές. Φέρ σου έξυπνα και κλείσε με greco.gr 2310-55-55-56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
9: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
10: Θαλασσινός Pro.
9: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
10: Θαλασσινός Pro.
9: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
10: Θαλασσινός Pro.
9: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
10: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
9: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
10: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
11: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
12: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
11: Έχουν βάλει και καύσιμα.
12: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, ντίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
13: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
15: Μας το ζητήσατε και συνεχίζουμε. Τώρα, σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδης, καλοκαιρινό μπαζάρ επίπλου. Ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές.
16: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Λέσβο. Περιπλανήσου στα γραφικά πλακόστρωτα σοκάκια με τα εντυπωσιακά αρχοντικά. Εξερεύνησε αρχαιολογικούς θησαυρούς και νιώσε κατάνοιξη στα ιερά προσκυνήματα. Γνώρισε το απολιθωμένο δάσος και τους υγρότοπους. Απόλαυσε το ηλιοβασίλεμα παρέα με ούζο και εκλεκτό μεζέ. Ετοιμάσου για βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και ζήσε τη γαλήνη στις ιαματικές πηγές. Νιώσε την άβρα του Αιγαίου στη γη της Απφούς, του Μυριβίλη, του Βενέζη και του Ελίτη. Πάμε Λέσβο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
17: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
18: Στάτους 107 και 7. Σταθμός FM.

καταφθάνει κρουαζιερόπλοιο εδώ στο λιμάνι μας. Σε κανένα δεκάλεπτο θα είναι κάτω εδώ σε εμάς. Το βλέπω τώρα από τις κάμερες, έχω ανοίξει και βλέπω το θερμαϊκό. Blue Star Ferries. Να σου τα πουν μπροστά μου. Καιρό έχουμε να ακούσουμε φέρι, θα ακούσουμε σε λίγο. Στην αγκαλιά μου βάζω χαρά και πόνο, μαζί σου τα μοιράζω. Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Από τις 7 είμαστε μαζί μου, ο Λεωδής Μαχαιράς, και θα σε πάω μαζί έως και τις 10. Το μπαλκονίς είναι καλύτερα από το αυθημερών, γράφει εδώ ο Ιωάννης και έχει απόλυτο δίκιο. Λίγη κίνηση στο περιφερειακό για Χαλκιδική μας, γράφει ο Δημήτρης. Καλημέρα, καλό πρωινό. Με αρκετές καθυστερήσεις θα πω εγώ, με βάση τους χάρτες που έχω εδώ μπροστά μου, από το ύψος του Μαρμαρίδη μέχρι και την ανηφόρα της Καρδίας. Και ξεκίνησαν τα σταμάτα, ξεκίνα από τα πράσινα φανάρια μέχρι και το μηδέν. Με αρκετές καθυστερήσεις και η έξοδος από το αεροδρόμιο. Στα διόδια των Μαλγάρων βλέπω ότι έχουμε αρκετά αυτοκίνητα, και στο Πάνε και στο Έλα. Οι γραμμές μας είναι ανοιχτές στο 2-3-15-13.000, στο 2-3-11-82-10-50 και το Viber 6-900-8-357-800.

0: Είναι το 57. Τι είναι το 57? Λεωφορείο.
1: Δεν έχω βρει ακόμα να μου αλλάζει.
0: Ξέρεις εσύ, ξέρω εγώ.

Στη Σαλαμίνος έχουμε σύγκρουση οχημάτων δίπλα στο στούντιό μας. Εγνατία, κόμβο, λαγκαδά, αντικείμενο στο οδόστρωμα. Χατζινόπουλε, άνοιξε λίγο το παράθυρο. Έχουμε σύγκρουση οχημάτων στη Σαλαμίνος δίπλα στο στούντιό. Και στην Εγνατία, στο κόμβο Λαγκαδά, έχουμε αντικείμενο στο οδόστρωμα.

0: Ναι.
1: Στο γνωστό ξενοδοχείο.
0: Ένα γερανό έχουμε στο γνωστό ξενοδοχείο που ανεβοκατεβάζουν κάτι, λογικά βάζουν τα χριστουγεννιάτικα. Ναι.
1: Κάτι περιμένουμε.
0: Ανοιχτότατη Σαλαμίνο, ομαλότατα η κυκλοφορία. Μήπω μα μπερδεύει με άλλο ραδιόφωνο.
2: Συμβαίνει τώρα εδώ.
0: Τι? Ναι. Πάρε λίγο την αστυνομία, τη Δέσποινα εκεί πέρα, μήπως ξέρει κάτι παραπάνω. Εγνατία Κόμβο Λαγκαδά. Αλλά στη Σαλαμίνος δεν βλέπουμε κάτι. Βοήθα μας λίγο. Κοίτα, η Σαλαμίνος φτάνει και κάτω. Άνοιξε το παράθυρο όλο. Όλο το παράθυρο και βγάλε κεφάλι να δεις. Μήπως ρε παιδί μου.

0: όντως κάτω από εμάς. Λογικά.
1: Αλλά όχι κάτι σπουδαίο.
0: Τι πρωί-πρωί λέει, για εμάς τους πρωινούς 6 ώρα, από τις 6 τώρα είναι μεσημέρι. Εγώ που ξύπνησα 5 και έφυγα 5 και 4 από το σπίτι, τι ώρα είναι? Να περάσετε υπέροχο, όσοι φεύγετε Χαλκιδική. Φέρι δεν έβαλε σήμερα, θα βάλω με φέρι, θα κλείσω και με την Κούνια. Αρέσει και στο Χατζινόπουλο. Όσοι φεύγετε για Χαλκιδική, έχετε το νου σας από το ύψος του Μαρμαρίδη στη Μουδανιών μέχρι και την ανηφόρα της Καρδίας με χαμηλές ταχύτητες. Εδώ είμαστε για να σας διώξουμε αλλά και να σας επιστρέψουμε, όπως κάνουμε κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, με την εκπομπή Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει.

Στην γεωργική σχολή μεγαλώνει το πρόβλημα, έχετε το νου σας. Από τα πράσινα φανάρια ξεκινάει το δύσκολο.

Με τον Απόστολο Αυδελά θα συνεχίσετε στο πρωινό της Κυριακής. Στις 12 ο αγαπημένος όλων μας Παναγιώτης Δάνου. Στις 2 ο Τηλέμαχος Σαντορινέος με το μαγκαζίνο των παραπολιτικών 90,1. Στις 3 ο Γιάννης Ρέπιτς. Ένα όνομα, τεράστια ιστορία. Και στις 5 ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει.

καλημέρα, καλό πρωινό. Μου στέλνει φωτογραφία. Βλέπω το ύψος του κόσμος. Σταμάτα, ξεκίνα, σταμάτα, ξεκίνα. Από τις 7 το πρωί ήμασταν μαζί. Φτάνει πια. Δεν είμαστε για χόρταση. Θα τα ξαναπούμε αύριο. Ό,τι και να γίνει, θυμίσου, ήρθα με το status update. Στις 7 το απόγευμα.

0: Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.
1: Και φυσικά θα κλείσουμε με κούνια. Καλά μπάνια!

0: ώρα είναι 10. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία εχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 10, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Σύγκρουση δύο αυτοκινήτων σημειώθηκε νωρίτερα στη Μουδανιών, στο ύψος της Waterland, στο ρεύμα προς Χαλκιδική. Από το συμβάν δεν υπήρξε τραυματισμός, παρά μόνο υλικές ζημιές στα οχήματα, με τεμποδίων η κυκλοφορία των οχημάτων. Συνελήφθη τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στον περιφερειακό Θεσσαλονίκης ένας 42χρονος αλλοδαπός, ο οποίος εντοπίστηκε από το ειδικό ραντάρ της τροχέας να κινείται με το όχημά του με 149 χιλιόμετρα την ώρα, τη στιγμή που το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο στο συγκεκριμένο σημείο είναι μόλις τα 60. Μάλιστα, σε αλκοτέστ που διενεργήθηκε στον οδηγό, διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο οι πολίτες θα πληρώνουν τα δημοτικά τέλη. Από το 2028 οι Δήμοι θα αποστέλουν κάθε Ιανουάριο έναν ενιαίο ετήσιο λογαριασμό στους δημότες, τον οποίο θα αναγράφεται το συνολικό ποσό των δημοτικών τελών που αντιστοιχεί σε κάθε ακίνητο. Οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα είτε να εξοφλούν το ποσό σε 12 μηνιαίες δόσεις καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, είτε να το καταβάλουν εφάπαξ λαμβάνοντας σχετική έκπτωση. Σε ίσχυ από το πρωί απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους λόγω υψηλού κινδύνου δασικής πυρκαγιάς στη Χαλκιδική. Οι απαγορεύσεις ισχύουν σε περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη με απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής Κατερίνα Ζωγράφου. Έως στις 30 Ιουνίου θα καταβληθεί έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο σε χιλιάδες οικογένειες, με το ποσό να πιστώνεται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Η καταβολή της ενίσχυσης θα πραγματοποιηθεί στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλωθεί στην ΑΔΕ με βάση τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης του 2024. Διακοπές ηλεκτροδότησης είναι σε εξέλιξη από το πρωί σε περιοχές της Θεσσαλονίκης. Χωρίς ρεύμα έχουν μείνει καταναλωτές σε περιοχές των Δήμων Λαγκαδά, Κορδελιού, Ευόσμου και Δέλτα. Έως και το μεσημέρι, αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Ισραηλινός στρατός δήλωσε σήμερα ότι σκότωσε μαχητές της Χεζμπολάχ που έφεραν αντιαρματικές ρουκέτες και έπληξε εκτοξευτή ρουκετών στην περιοχή της Ναμπατίγε του νοτίου Λιβάνου, προκειμένου να απομακρύνει απειλές στρατιώτες του. Ανέφερε ότι έπληξε τη δομή από την οποία επιχειρούσαν οι μαχητές και κατέστρεψε εκτοξευτή ρουκετών που αποτελούσε απειλή. Το Ισραήλ δήλωσε επίσης ότι δυνάμεις του σκότωσαν χθες αρκετούς ένοπλους μαχητές στη ζώνη ασφαλείας στη Νότια Συρία.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Λίγες νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 4 μποφόρη, θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 28, στην Κατερίνη στους 30, στο Κιλκίς και στη Βέρεια στους 32, στις Σέρες στους 34 και στα Γιαντζά στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 30 και στα Γρεβένα τους 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 10. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
1: Nissan Nick Γιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές! Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη!
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
6: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
7: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
6: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
8: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
9: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
10: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
11: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
10: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
11: Η μυθική Ιθάκη.
10: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
11: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα. Ο Κάλαμος. Ο Καστός. Το Μεγανήσι. Αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
10: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
11: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
10: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
11: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
12: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
14: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
15: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
16: Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, όσον ουρανών και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και αφήσει μην τα οφείλματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τις

0: Στάτους 107.7 Σταθμός στα FM.
1: Πρώτος έστειλε μήνυμα, ένα βρώμικο μυαλό. Όλοι οι άνδρες ίδιοι είστε. Πεταμένα λεπτά.
0: Στάτους FM. Σταθμός στους 107.7.
1: Τι γύρευε ένας αντιλιβερά στο δέντρο. Του παρήγγειλε τα ειδόνια. Παρακαλώ πολύ τις νοικοκυρές ή να κατεβάσουν την τέντα ή να μαζέψουν την μπουγάδα, γιατί σε λιγότερο από ένα λεπτό θα έρθει ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος.
2: Ναι. Σε αυτή την εκπομπή και οι δύο, ναι, να με φάτε δεν θα χορτάσετε.
1: Ω, εγώ το ομολογώ.
3: Πάστα ρε Καραβάκο, τσιγάρα Καραβάκο, κόντωσε να με σκοτώσει ρε. Ειδοποία ρώτηση.

0: να κάνετε μπανάνα, με το καλό να πάτε, με το καλό να γυρίσετε, με στάτους θα πάτε, με στάτους θα γυρίσετε. Αυτό δεν το συζητάμε, αυτό είναι δεδομένο πλέον. Λοιπόν, συνήθεια, ό,τι θέλετε. Να μας βάλετε φωτογραφίες στα γονατάκια σας. Είδαμε χθες, ναι, είδαμε μαύρα, άσπρα, λαδωμένα, ξελάδωτα, ναι, πολύ ωραία. Να μας βάλετε φωτογραφία τα γονατάκια σας, να μας βάλετε φωτογραφία τα νυχάκια σας. Εμείς εδώ θα είμαστε να τα βλέπουμε, να σας κάνουμε και like, βέβαια. Ναι. Αυτό το υπάρχει σύγκρουση δύο αυτοκινήτων στη Μουδανίων, ύψος της Waterland, τώρα είναι...
1: Παλιό
0: είναι, έτσι. Ναι, θέλω να πω, δεν έχει αλλάξει κάτι. Γιατί τα είδα και όλα πράσινα, μήπως δείχνει κάτι άλλο το δικό μου το μαραφέτη.
1: Πράσινα, πού τα βλέπεις?
0: Να, είναι πράσινα.
1: Στην περιφερειακή, κατέβα πιο κάτω.
0: Περίμενε. Πιο κάτω πάει κάτω από το τραπέζι, ε.
1: Πιο κάτω είναι η Μουδανιών.
0: Και γιατί δεν μου τη δείχνει εμένα τη Μουδανιών? Α, είναι μικρή οθόνη, δεν φτάνει αυτό, ε.
1: Σύρτο.
0: Όταν λες σιρτάκι.
1: Ναι, σιρτάκι προς τα πάνω εσύ θα πας.
0: Προς τα πάνω, προς τα πάνω. Μεγαλώνει. Όσο νυχτώνει, ο χάρτης μεγαλώνει.
1: Σύρτο, μην το κάνεις με τον κέρσορα. Σύρτο, πάτα και ανέβα προς τα πάνω.
0: Το ίδιο και
1: με το ποντίκι.
0: Με το ποντίκι είναι, αυτό κρατάω. Τι κρατάω? Ωραία. Στο χέρι μου.
1: Χατζινόπουλε, έλα λίγο.
0: Εδώ είμαστε. Α, τι μου συνέβη στο 57. Τι μου συνέβη στο 57, με μια και ανέφερες και το 57. Λοιπόν, τι μου συνέβη στο 57. Κάθομαι στις καρέκλες που βλέπουν στον οδικό. Απέναντι μου κάθονται, ανεβαίνουν δύο κοριτσάκια και βλέπουν εμένα. Τι πιο όμορφο. Λοιπόν, ω καλή μου Δανιών, είναι σκούρη. Ευχαριστώ, Χαζή Νόπουλε. Λοιπόν, κάθονται απέναντί μου δύο κοριτσάκια, ωραία θέα, δεν μπορώ να πω. Προφανώς πήγαν για μπάνιο, γιατί κατέβηκαν και στην Κολόμβο, θα πάρουν τις επανομής, φαντάζομαι. Λοιπόν, γιατί και το ντύσιμο ήταν, κρατούσαν και μία μπάλα βόλι. Και λέει μία στην άλλη, άσε ρε, είδα ένα όνειρο πολύ άκυρο, σηκώθηκα τρομαγμένη. Λέει η άλλη, έλα ρε εσύ, τι όνειρο είδες και σηκώθηκες και τρομαγμένη? Ότι ο Κωνσταντίνος υπέγραψε συμβόλαιο, λέει, σε άλλη ομάδα. Χριστέ και Απόστολε. Κάνω το σταυρό μου, γελάω. Λέει, πάω, λέω, ας κορίτσι μου, σου βγαίνουν, λέω, τα όνειρα. Λέει, μερικές φορές, άμα ρε κορίτσι μου, λέω, τώρα και πάω να κάνω εκπομπή, τι είναι αυτά που μου λες? Άκου τι βλέπουν όνειρα στα τα κοριτσά. Ναι, γύρω στα 14-15, βαριά 16. Η μία που φαινόταν πιο... Η Μέριλιν δεν είναι αυτή? Κυρία Δέσποινα, η παραγγελιά σας. Για τη μητέρα του Γαβρίλη Χατζινόπουλου. Καλημέρα. Αλλά να τα ακούς και όλα η κοπέλα, βρε Καραγκιόζη Αυδελά.

0: ούτε η δική μας για εσάς. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, σε όλους και σε όλα. Είστε συντονισμένοι στο DNA σας, στάτους 107,7, το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Και μόλις ξεκίνησε η καλύτερη εκπομπή του πλανήτη. Έλα Χριστέ και Απόστολε. Έλα να τους βγει το νερό. Χριστός και Απόστολος, μεταγραφή κάναμε, τι έγινε. Χριστός και Απόστολος αυτός που δεν είναι καλά, ούτε και πρόκειται να γίνει, και τον λένε Απόστολο Αυδελά. Απέναντί του ο προηγούμενος, Λεωνίδης Ραφαήλ Μαχαιράς. Αξίριστος, κουρασμένος. Πήγες για μπανάκι.
1: Δούλευα.
0: Τον κόσμο. Στην εφημερία, στο site. Α, δεν πήγες για μπανάκι.
1: Μόνο στην πανιέρα.
0: Άρα δεν είδες τίποτα να μας περιγράψεις.
1: Κακά. Στη θάλασσα, τα βλέπω κι αλλού.
0: Άρα, δυο-δυο στην πανιέρα, δυο-δυο Γαβρίλ. Αυτό μας είπε τώρα. Αυτό μας είπε τώρα. Τρίτος κύκλος επεισόδιο 19, 48 μέρες πριν υποδεχθούμε την Παναγίτσα, 11,5 εκατομμύρια ακροατές. Την δημοσιογραφική κάλυψη αυτής της εκπομπής ποίημα έχει ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Και δύο για την κυρία Δέσποινα. Διεθνής ημέρα νεογνικού ελέγχου. Ούτε καν ξέρω που είναι. Ομοφιλόφιλης περηφάνειας. Αυτό ναι, γιατί σαν σήμερα τι είχαμε επεισόδια μεταξύ αστυνομικών και ομοφύλων σε μπαρ στη Νέα Υόρκη το 1969 και αποφασίστηκε αυτή τη μέρα να την έχουμε ως ομοφιλόφιλη περηφάνεια. Προστασία από τους κεραυνούς. Τώρα αυτό πώς γίνεται, προστασία από τους κεραυνούς, άμα σε βρει, άστο να πάνε. Θα γίνεις κάτι δέντρα, άμα δείτε εκεί στα γρεβενάκια λοιπά, να έχετε πάει ψηλά. Λοιπόν, και η μέρα, εδώ θέλει λίγο προσπάθεια, θα με συγχωρέσετε, φενιλκέ τον ουρίας. Φενιλκέ τον ουρίας. Τώρα τι είναι αυτό τώρα. 1859 σαν σήμερα στο Νιούκαλστ, πού άλλο θα γίνει τέτοια, ναι, λοιπόν, ταλαιπωρούν τα ζωάκια, τα πρώτα καλυστία σκύλων. Πυροβολημένη Άγγλια από το 1859. 1969 επεισόδια μεταξύ, θα σας το πω αυτό, εδώ δεν μας φτάσαμε, σε μένα έρχε, αλλά πρέπει να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Γιατί να ξέρεις, πρέπει να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Σήμερα ο Άρης πήρε το κύπελο και έδισε τον ΠΑΟΚ 1-0 στο Καφτατζόγλιο με γκολ του Κεραμιδά. Ακούστε.
2: Από τα ξημερώματα οι Θεσσαλονικείς είχαν πιάσει θέσεις στο Καφτατζόγλιο στάδιο Θεσσαλονίκης για να παρακολουθήσουν το μεγάλο αγώνα. Τη συνάντηση του Άρεως με τον ΠΑΟΚ για το κύπελο Ελλάδος. Για πρώτη φορά ο αγώνας τελικού κυπέλου γινόταν στη Θεσσαλονίκη. Αλλά και για πρώτη φορά το κύπελο διεκδικούσαν τελικώς δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης. Έτσι, ο εκνευρισμός και οι αγωνίες στις κερκίδες ήσαν κάτι το δικαιολογημένο. Το ενδιαφέρον του αγώνος παρέμεινε αμύωτο καθ' όλη τη διάρκεια του. Μα γρήγορα φάνηκε πως ο Άρης ήταν καλύτερος από τον ΠΑΟΚ. Έπαιξε πιο ψυχωμένα. Και έτσι, στο 8ο λεπτό, ο Κεραμιδάς κατάφερε να βάλει το πρώτο και μοναδικό γκολ του Άρεως. Ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να ισοφαρίσει, πρώτη κέρδισε πέναλτι που χτυπηθήκε άμα. Έτσι, με τη λήξη του αγώνος, ο Γενικός Γραμματεύς Αθλητισμού κ. Σασλανίδης παρέδωσε το κύπελο.
0: Άσε να δούμε που παρέδωσε το κύπελο. Α, εκεί κόβεται, να πω μόνο του κόβεται. Στον Άρη το παρέδωσε, στον Άρη. Μην νομίζετε ότι εμείς κάναμε τίποτα εδώ πέρα και λοιπά, γιατί έτοιμοι είστε, είναι ένας εκεί που μαγριεύει από το ρετζίκι. Λοιπόν, αυτά το 1970. Μας είχε πάει ο πατέρας μου στη... Ήτανε Περέα Μπαξέ, Πλάζα Αγία Τριάδα με τα καραβάκια. Στο Πλάζ πηγαίναμε πάντα για να αφήσουμε και τα ρούχα, ναι. Λοιπόν, Άρον-άρον τον πήρα, ναι, να γυρίσουμε, γιατί θα με πήρε στο γήπεδο ο συγχωρεμένος ο Ιορδάνης ο Κιουπτσίδης, που για τον Μπακάλικο θερίσουμε πέρα αγωνία. 1979 εγκρίνεται από τη Βουλή η συνθήκη προσχώρησης της Ελλάδας στην ΕΟΚ, 193 υπέρ, 175 από τη Νέα Δημοκρατία, 5 το Κωδισό, 4 η Εθνική Παράταξη, 2 η ΕΔΙΚ, 1 το ΚΟΕ εσωτερικού και 1 η ΕΔΑ, 6 ανεξάρτητοι βουλευτές, είχαμε και τότε, Πασόκ και ΚΟΕ απήχαν. 2007 η Μεγάλη Πυρκαγιά στην Πάρνηθα, προσέξτε παιδιά, αυτά τα μελτεμάκια, αυτά τα αέριδες, είναι η μεγαλύτερη ζημιά. 2015, όλοι τη θυμόμαστε, κλείνουν για το κοινό οι τράπεζες, ναι, ναι, από 29 Ιουνίου έως 6 Ιουλίου. Το όριο ανάληψης από τα ATM ήταν στα 60 ευρώ. Τι να πάρεις με

1946 σήμερα γεννήθηκε ο Χαράλαμπος Γαργανουράκης. Έχουμε Γαργανουράκη. Θα μας το ζητήσει η Κατερίνα από το Ασπρούμα Μαβούργο. Το Γιάννη και την Άννα στο Μόναχο, την αγάπη μου. 1971, γενέθλια σήμερα ο Elon Musk. 1978, σαν σήμερα γεννήθηκε η Ελεάνα Βραχάλη, στιχουργός, εξαιρετική, αλλά δεν έκανε αντιεριντάχθα κλπ. Η κοπέλα είναι σοβαρή σε γεννά. Αλλά έχει αυτό. Έχει γράψει αυτό για το Μαζονάκι, πολλά για το... Και για ποιον δεν έχει γράψει, δηλαδή. Πέκη Ζίνα, Γλυκερία, Αρβανιτάκι, Γαλάνη. Αλλά τα καλύτερα ήταν με τον, πώς θα λέγανε τον Κύπριο, ξέρω, Μιχάλης, δεν τον, ο Χατζηγιάννης. Δεν τον έχω και πολύ, όπως κατάλαβες. Αδελφή της Βραχάλη που βλέπετε τώρα τελευταία συνέχεια στο παγκόσμιο κύπελο.

Και για ποιον δεν έχει γράψει τραγούδια η Ελένα Βραχάλη? Νέγκα, Γλυκερία, Γαλάνη, Μιχάλη Χατζηγιάννη,

0: Άσε με, μωρέ, Γιωάννα, με πιλατέρι σου, λέω.
1: Μην περπατάς και κουράζεσαι.
0: Άσε με, ήσυχο. Είσαι τέλος, θα με καθίσει απόψε για μια πολυθρόνα με καρούλες. Θα με τσούλας.
1: Με τις τσούλες που έμπλεξες.
0: Καλαμπούρι ήταν αυτό.
1: Ναι, όρεξε η καλαμπούρια. Έχω που ήρθα το πρωί και σε βρήκα σε κακό χάλι.
0: Ποιο σου πελάτησε.
1: Μωρέ, πάθε και το μυαλό σου τώρα. Εσύ τι μου τηλεφώνησες να έρθω για τους αραβώνας.
0: Ήξερα εγώ πώς θα γίνει.
1: Και θες να το ξέρω εγώ.
0: Ναι, με την κυρία Μαρτές όμως ήξερες να έχεις φιλίες. Και την καλή κυρία και η κόρη της θαυμάσιο κορίτσι.
1: Α, εγώ φταίω τώρα που πήγες και έβγαλες τα μάτια σου με δάχτυνε.
0: Μήπως τα έβγαλε. Ούτε αυτό δεν κατάφερε. Και μου το είπε ο γιατρός. Και χούφτωσες μου λέει. Όχι, του λέω. Χούφτωσες την, μου λέει. Καλός γιατρός, χούφτος την. Θα του κάνω ένα τηλεφώνημα. Έπρεπε να τη χουφτώσω εγώ να σου πω τι γινόταν. Παρακαλώ πολύ, με συνδέετε με τη χούφτα. Να δω, με τον Grand Hotel θέλω να πω. Ναι, παρακαλώ, κύριος Καρλάτης, ο γιατρός είναι εκεί. Βγήκε. Α, κρίμα. Παρακαλώ πολύ, όταν επιστρέψει, του λέτε, τον ζήτησε. Ποιος? Πέστε του, ο Μπαρμπαντίνος. Θα καταλάβει.
2: Μπαρμπαντίνο! Καλημέρα σας.
1: Καλώς το Σπύρο.
0: Μόλις τηλεφώνησες στο ξενοδοχείο.
2: Τι κάνεις.
0: Καλά, εσύ τι κάνεις, καλά είσαι.
2: Τρεάστης χειραψίες το σφιγμό σου να δω.
0: Δεν έχω τίποτα, άφησε μίσχο τώρα.
2: Μωρέ, εντάξει, διρύσε. Πάμε να ντυθείς και σε περιμένω στον κήπο. Άντε πάμε, παιδιά.
3: Καλώς ήρθατε.
4: 2012, σαν σήμερα, χάσαμε τον Νέστορα Μάτσα, συγγραφέας, σκηνοθέτης, χρυσό μετάλλιο καθώς και βραβείο στο Διεθνές Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Είναι ο άνθρωπος που έβαλε τηλεογραφία στην τηλεόραση. Την λαογραφικές εκπομπές στο ραδιόφωνο τις έβαλα εγώ, να το ξέρω. Καλά, να μην πούμε κανένας δε Κυριακή είναι, άντε, αμέσως. Αμέσως πια. Αμέσως. Πριν πάμε στο πρώτο διαλυματάκι, τηλεφωνάκια. 2310-513-000 να μας δείτε τι συμβαίνει στους δρόμους και 2311-821-050, διαλέγετε και παίρνετε. 2310-513-000, 2311-821-050, για καμιά καλημέρα, για καμιά μπινελή, και εδώ είμαστε εμείς. Βαϊπεράκι, ανοίξτε μαλλιώς με τη γυναίκα σας. Ξεσπάστε, εδώ είμαστε, γι' αυτό είμαστε, για σας είμαστε εδώ. Βαϊπεράκι 6908-357-800, και δεν σου φτάνουν τα 3, έχω άλλα 2, 6945. 15-55-38 που είναι το προσωπικό μου τηλέφωνο, και στο φατσοβιβλίο Απόστολος Αβδελάς με μικρούλια, ελληνικούλια, γραμματούλια. Αν δεν είμαστε φυλάκια, κάνεις μια αίτηση φιλίας χαρτοσημασμένη, την εγκρίνω εγώ για την τιμή που μου κάνεις και από εκεί και πέρα τα λέμε. Εντάξει, εντάξει. Άντε, με το καλό στις παραλίες, Χαλκιδική, Ασπροβάτα, Σταυρό. Α, Σταυρό, ότι και, όχι ότι και ότι, στο Καλυβιώτη. Λοιπόν, Σταυρό, Ασπροβάλτα, Ολυμπιάδα, που θέλετε να πάτε, Κατερίνη από εδώ, Πλαταμόνα κλπ. Αρκεί να περάσετε καλά και το κυριότερο, όσοι πάτε, τόσοι να γυρίσετε. Βάλτε και καμιά φωτογραφία γονατάκια. Τι είναι αυτό πάλι. Φέτος. Ανέβητε και πιο πάνω, ρε κορίτσια.

0: Ώρα Ελλάδος, 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 19,99. Κρέτα Farms κοτομπουκές 1 κιλό μόνο με 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Μπέλας λευκό τυρί βερμίου 800 γραμμάρια μόνο με 4,59. Μίνι ρολά με πατάτα 800 γραμμάρια μόνο με 2,29. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
0: Μας το ζητήσατε και συνεχίζουμε. Τώρα σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδης, καλοκαιρινό μπαζάρ επίπλου. Ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές.
2: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Park.

0: Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Σμούδι Ζαλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας. Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
1: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
2: Άρα συμφωνούμε για full time.
1: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θελογώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
4: Το Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026 παρουσιάζει δύο βραδιές ποίησης και μουσικής αφιερωμένες στον ομπελίστα ποιητή Γιώργο Σεφέρη. 7 και 8 Ιουλίου. Αφηγήσεις, μελοποιημένα ποίηματα, νέες μελοποιήσεις αλλά και απαγγελίες θα χαρτογραφήσουν το ποιητικό του σύμπαν. Τα τραγούδια ερμηνεύουν ο Δημήτρης Ζερβουδάκης, ο Παντελής Θεοχαρίδης και η Ελένη Δημοπούλου. Κείμενα, λογοτεχνική μελέτη, Άννα Μικονίου. Απαγγελίες, Γρηγόρης Βαλτινός. Εισιτήρια από timor.com. Παραγωγή διοργάνωση, Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
6: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
5: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Ματέρια.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
7: Δύο δεκαετίες δίπλα σας, με συνέπεια και αξιοπιστία.
8: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία, σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
9: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: είμαστε, ας πάμε κυρία, πρωινό Κυριακής, χαλαρά χαλαρά όπως έλεγε και ο συγχωρεμένος. Θα σας πάμε στον προορισμό σας και το βράδυ ο Δημήτρης Βενιέζης μαζί με την Βιργινία τη Μαρέση θα σας φέρουν από τον προορισμό σας. Εμείς σας ευχόμαστε να πάτε καλά, να περάσετε καλά. Και όσοι πάτε περιστερά, όπως η Γεωργία Στεφανίδου, την καλημέρα μου και την αγάπη μου στη Φιλιώτη Χαραλαμπίδου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Το Γιάννη τον Ιωαννίδη στους Παχτσούς. Καλά να περνάς, βρε. Την Αταλία την Κερμανίδου και την ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Ο Φουλακίδης ο Στράτος, για να μου τη λέει το παλικάρι, καλημέρα και καλή Κυριακή στην εκπομπή Κόσμημα που κρατάει 10,5 εκατομμύρια ακροατές μακριά από τη θάλασσα έως τις 12. Ναι, μετά τις 12 είστε ελεύθεροι, παιδιά. Ο Γιώργος ο Καράβαλης, καλημέρα, καλή Κυριακή. Επίσης Γιώργα Ρένα, καλά. Η Μαρία Παπα-Νικολάου μου έβαλε μαρό βαμβουνάκι, σιωπάς για να ακούγεσαι. Βιβλίο είναι αυτό, Μαρία? Είναι κάποια εκδήλωση κλπ? Γράψει περισσότερα. Καλημέρα, καλή Κυριακή. Ξεκούραστα. Ο Χριστάρας, καλημέρα φίλε μου Απόστολε. Καλό πρωινό Κυριακής. Να είσαι καλά, Χριστάρα, σε ευχαριστώ πολύ. Μηνυματάκια 6908-357-800 και 6945-1555-38 και στο Βατσογλίο Απόστολος Αβδελάς με μικρούλια γραμματούλια ελληνικά, έτσι. Λοιπόν, και στο τηλεφωνάκι 2310-513-000, 2311-821-050 για ό,τι έχετε συναντήσει στους δρόμους. Εύχομαι να μην έχετε συναντήσει τίποτε, αλλά απλά να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους, τους πισινούς μας, να βοηθήσουμε τους πισινούς μας. Το παγκόσμιο πουρνό σήμερα είχαμε το Αργεντινία-Αυστρία 3-3, η Ορδανία-Αργεντινή 1-3, άρχισαν ήδη τώρα που από σήμερα είναι και τα νοκάουτ και πρώτο παιχνίδι στα νοκάουτ είναι στις 10, Νότιος Αφρική-Καναδάς και αύριο στις 8 Βραζιλία-Ιαπωνία και μετά Γερμανία-Παραγουάη στις 11.30. Αλλά αρχίσανε τα γκρίνιες. Ο δρόμος λέει για την Αργεντινή είναι πολύ στρωμένος, λέει, μέχρι τις 16, έχει εύκολο αυτό, εύκολο πρόγραμμα. Η Βραζιλία πιο να αντιμετωπίζει την Ιαπωνία, πέφτει και πάνω στο Μεξικό. Α, αυτό θα είναι παιχνίδι. Δύο λεωτής, δεν το συζητάμε. Εχθές Κολομβία-Πορτογαλία 0-0. Μπράβο το πράσινο ακροτήρι που πέρασε, χαμό στους δρόμους, πρώτη του συμμετοχή. Καλά τώρα το πράσινο ακροτήρι, ναι, δηλαδή μια πιτσιλιά στο χάρτη, ναι, το πράσινο ακροτήρι, πρώτη του συμμετοχή, περάσανε πρώτη φορά. Ποιος είναι εδώ, φίλος μου εσύ? Για να δούμε, φίλος μου είσαι εσύ, εκπομπή έχω αυτή την ώρα, άπε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ναι, να μιλήσω, σερέωσε με να μιλήσω με τον κύριο Απόστολο.
0: Εγώ, σέρεως. Εγώ σέρεως.
1: Λοιπόν, άκουσε με κύριε Απόστολο για το όπα θέλω να σου πω.
0: Α, το... κοίταξε που ξέρω ποιος είσαι, άκου ποιος είσαι. Χωρίς να μου πεις. Είσαι ο Ηλίας από την Ασπροβάλτα.
1: Αμάν, ο Ηλίας από την Ασπροβάλτα.
0: Και δίπλα σου είναι η κυρία Βάσο. Και δίπλα σου είναι και η Χρυσάνθη.
1: Ναι.
0: Αμάν, είδες.
1: Στάσω, βρε γάμο, τι γίνεται. Λοιπόν, άκουσε με.
0: Τα φιλιά μου στην κυρία και στις δύο κυρίες και σε σένα. Σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια.
1: Μπράβο, σε ευχαριστώ και εγώ. Άκουσε με λίγο. Με το όπα, εμείς κάθε χρόνο, ναι. Κωνσταντίνου και Ελένη, ναι. Επειδή έχουμε πυροβασίες.
0: Οπα, τι είναι αυτό?
1: Στην Αγιαλένη, το χωριό,
0: ναι.
1: Πατάνε στα κάρβουνα, βρε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Να, μόλις πατήσουν, ναι. Μετά έχουμε το όπα χορό. Εκεί ψήνουμε αυτιά ελέφαντα. Έχεις φάει αυτιά ελέφαντα?
0: Όχι.
1: Τι να σου πω, για καλεσμένους. Προβοσκίδα γεμιστή έφαγες?
0: Όχι.
1: Λοιπόν τώρα.
0: Έχω εδώ το σερό το Γαβρί Χατζινόπουλο. Τα ξέρεις αυτά? Στο δοκάμιλο έφαγα, εντάξει. Δεν ενθουσιάστηκα.
1: Στο δοκάμιλο σούπα.
0: Όχι. Α, εσύ είσαι, θα σε κάνω επίτιμο μέλος του κόμματος. Το είπα. Όμιλος παλαβών ανθρώπων. Ορίστε.
1: Ιδρυτικά μέλη.
0: Ναι, θα σε κάνω ιδρυτικό μέλος.
1: Μπορείς να μου πεις, σε παρακαλώ, πώς με βρήκες?
0: Ε. Έχουμε και εμείς εδώ τα μυστικά μας.
1: Καλά.
0: Τι να κάνω.
1: Εγώ είχα το Νέα Ελλάδα στο καφενείο, αν θυμάσαι.
0: Πού?
1: Δεν ξέρω αν το. Στα Σέρας.
0: Α, μπα, μικρό.
1: Μικρός
0: έφυγα, μικρός έφυγα.
1: Α, δεν μπράβο.
0: Μικρός έφυγα.
1: Λοιπόν, και είχα
0: το μόνο που θυμάμαι είναι το Κρόνιο.
1: Α, εντάξει. Α. Ούτε την Έγλη θυμάσαι.
0: Την Έγλη τη θυμάμαι.
1: Εντάξει. Καλά. Τον παπά του Διογέννη.
0: Ναι.
1: Τον είχα στο μαγαζί.
0: Α, του πιπεράκια.
1: Ναι, του πιπεράκια. Α. Και ήταν ο μπαμπά του, ήταν κύριος. Αλλά στο τέλος έπαθε. Τέλος πάντων.
0: Άστο. Να περνάτε καλά στην Αστροβάτα. Την αγάπη μου στις κυρίες, την κυρία Κική και στην.
1: Την κυρία Κική, βέβαια, την κυρία Κική, την κυρία μου.
0: Πλαγούσε τη στα φιλιά εκεί πέρα. Και την κυρία Χρυσάνθη, η οποία έχει ένα λετοματάκι, αλλά δεν πειράζει. Το έχει.
1: Τι λετοματάκι?
0: Είναι Άρης. Άλλοι πίνουν, άλλοι καπνίζουν.
1: Άρης είναι η κυρία Κική, βρε
0: γάμο. Και η κυρία Κική, που έχει μπλέξει εκεί πέρα. Είναι σερές και είναι δυνατόν, τέλος πάντων. Έχει. Άλλο πίνει, άλλο καπνίζει, άλλο πάει στο καζίνο. Αυτή είναι άριστη να κάνουμε.
1: Άντε καλά.
0: Του αγαπάμε.
1: Πολύ που με δέχτηκες και από
0: τι λες τώρα, την αγάπη μου, να είσαι καλά.
1: Bye.
0: Αυτό θα σκάσει τώρα προ το μάτι. Χωρίς να πει καν όνομα. Και εσείς έχετε πάθει πλάκα.
2: Ναι.
0: Η αλήθεια είναι αυτή.
2: Μία πλάκα την πάθαμε.
0: Ναι. Λοιπόν, να ξέρουμε και τα τηλέφωνα έτσι. Λοιπόν. Απέ.
2: Λοιπόν,
0: Καβρίρ Χατζινόπουλος πρώτα,
2: ναι.
0: Καλή σου μέρα.
2: Καλή σας μέρα, ήρθα να κάνουμε τη βόλτα μας λίγο.
0: Α, μπράβο, μην ξεχάσεις πάλι την περιφέρεια και μας παίρνει εδώ πέρα ο Χρήστας, ο Παπασωτηρίου.
2: Όχι, για το φεστιβάλ Επταπηριού λες.
0: Ναι,
2: έτσι θα ξεκινήσουμε.
0: Ποιο είναι εκεί?
2: Έχουμε σήμερα λοιπόν στο φεστιβάλ Επταπηριού τον Γιώργο Φωκά, μαζί με φυσικά μια ομάδα εξαιρετικών μουσικών, έτσι, σε μια συναυλία αφιερωμένη στη ροκ. Στη ροκ μουσική.
0: Α, να μαζευτούμε και να πάμε.
2: Ναι. 9 και 4 στο φεστιβάλ Επταπηργίου από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας φυσικά και το κέντρο πολιτισμού. Είναι υπέροχο το φεστιβάλ. Πλούσιο το πρόγραμμα.
0: Το συζητάμε.
2: Πολύ πλούσιο. Εκτός αυτού.
3: Με την καρδιά να μιλήσω.
2: Α, δίνει κατευθείαν η πάσα.
0: Ελπίζουμε ένα μικρό κομμάτι από τα ροκ που θα ακουστούν σήμερα.
2: Ναι. Αφήσαμε τα ροκ τώρα και ήρθαμε λίγο στα πιο λαϊκά, στα δικά
0: μας. Όχι, για το φεστιβάλ. Το βίντεο αυτό.
2: Ναι. Εκτός από το φεστιβάλ.
0: Ο Φωκάς είναι αυτό.
2: Όχι, αυτό είναι ο Μάκης Δημάκης.
0: Στις
2: 9 και 4 είναι ο Φωκάς. Στις 9 η ώρα είναι ο Μάκης Δημάκης. Λαϊκή βραδιά. Για τα αγιοπαυλίτικα.
0: Α, έχει και ποιότητα. Έχει και ποιότητα το φεστιβάλ.
4: Άστε να τα ακούσουμε λίγο.
0: Μέσα, ό,τι ποιότητα. Άιντε, δώσε λόγο.

0: Κανείς δεν είναι λογικός, έπρεπε να λέει.
1: Μπορεί να το κάνει.
0: Για εδώ μέσα.
1: Μπορεί να το κάνει λίγο τροποποίηση.
0: Ναι. Το πούμε όταν το δούμε την άλλη φορά.
1: 9 η ώρα λοιπόν, Μάκης Δημάκης, στον Άγιο Παύλο. Ναι, στον Άγιο Παύλο. Να έρθουμε λίγο στα πιο αθλητικά.
0: Α, μπα,
1: έχουμε και τουρνουά αναψυχής beach volley σήμερα.
0: Που,
1: από το Δήμο Κορδελιού Ευόσμου. Δυτικά, στο Κορδελιό
0: ναι,
1: θα πάμε.
0: Και δυτικά και όλα χθες στο Σταυρό είδα κάτι δυτικά.
1: Ναι, ναι. 11 με 2 σήμερα οι αγώνες. Είναι τουρνουά, οπότε ναι. Είναι όσοι προκρίθηκαν.
0: Άνδρες γυναίκες ή μόνο άνδρες?
1: Mixed, άνδρες γυναίκες.
0: Α, mixed,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Είναι τι ώρα είναι οι γυναίκες, επειδή με ενδιαφέρει το
1: αντρικό? Είναι διάφορες ώρες, μέχρι τις 2 το μεσημέρι.
0: Τι ώρα είναι οι γυναίκες, γιατί με ενδιαφέρει το αντρικό?
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Μέχρι τις 2 το μεσημέρι για σήμερα είναι οι αγώνες εκεί. Τώρα, από τα δυτικά ξανά στα ανατολικά και ναι. Στην Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας, που σήμερα είναι το Food Art Festival που διοργανώνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης, συνεχίζεται και σήμερα, είναι η τρίτη και τελευταία ημέρα. Πρόκειται για ένα τριήμερο φυσικά γεμάτο γεύσεις, μουσική, πολιτισμό, διασκέδαση για όλες τις ηλικίες, Απόστολοι και Λεοντί.
0: Τι ώρα αυτό?
1: Όλη η πόλη, μια παρέα στην Τριανδρία είναι το ναι, σύνθημα. Ναι. ΔΑΚ Τριανδρίας στις 6 το απόγευμα. Διάφορες εκδηλώσεις.
0: Πάμε στο Κορδελιό, βλέπουμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Μετά πάμε στα ΔΑΚ Τριανδρίας εκεί, ναι. Στο χώρο του Αχιλλέα Τριανδρίας.
0: Ναι, ναι.
1: Εκεί θα γίνει.
0: Εκεί είναι το ΔΑΚ.
1: Ναι, ναι, ναι. Και έχω και κάτι, έχω μία παράσταση, το ναι. Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη, ανατρεπτική κωμωδία, στο φουαγέ του θεάτρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών στις 7.30 το απόγευμα. Είναι πολύ ωραίες αυτές τις παραστάσεις στο φουαγέ. Mm. Και είναι και κωμωδία, θα περάσουμε ωραία και έχει πάρει και παράταση μέχρι και την Τετάρτη 1η Ιουλίου. Ήταν να ολοκληρωθεί σήμερα.
0: Εσύ, Λεβεντόπεδο, Αρίστο Πόλο, βρίσκεις προσκλήσεις? Γιατί δεν μας βρίσκεις προσκλήσεις για εδώ να πάμε?
1: Για το Group Therapy, σε συνοθεσία Λευτέρη Πλασκοβίτη.
0: Ο Παπαδόπουλος είναι εδώ.
1: Με την Ρένια τη Λουιζίδου.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι να έρθουν στο Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών, αν δεν κάνω λάθος.
0: Εκεί θα μπορέσουμε.
1: Από εβδομάδα.
0: Όχι.
1: Γιατί είναι να πάω.
0: Ο Σίμος κάνει κομμάτι εκεί. Ναι, και εγώ θέλω να πάω.
1: Ναι, είναι να πάω. Εγώ όχι με πρόσκληση.
0: Αυτό,
1: αλλά...
0: αυτό στο φουαγέ.
1: Ούτε φουαγέ, ούτε μουαγέ, λέει.
0: Τίποτε.
1: Ο Λέοντης. Και κλείνω
0: με ένα...
1: Και λέω να κλείσω με μια πολύ
0: μέσα.
1: Ωραία δράση εκτός Θεσσαλονίκης.
0: Μέσα.
1: Ναι.
0: Ό,τι θέλει
1: έτσι,
0: ο...
1: γιατί μπορεί να κάνουμε και εκτός από θάλασσα να πάμε και σε λίγο έτσι, πόλεις που δεν έχουν θαλασσινά νερά, έχουν άλλου τύπου νερά. Ναι. Έδεσα.
0: Oh.
1: Έδεσα, έχουν εκεί οι φίλοι από την καταράτε. Έδεσα το φεστιβάλ κερασιού.
0: Oh.
1: Έδεσα Cherry Festival,
0: yeah.
1: Που είναι σε εξέλιξη και σήμερα να πούμε από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ είναι η Cherry Sunday.
0: Τι είναι αυτή?
1: Τέλος πάντων η Κυριακή του κερασιού.
0: Α, Cherry Sunday.
1: Ναι, ναι, ναι, Cherry Sunday.
0: Συγκρότημα ήταν.
1: Ολοήμερο event στα μαγαζιά της πόλης, Sunday Cherry Smoothie and Coffee, μας λένε οι διοργανωτές εκεί, ο Δήμος της Έδεσας. Σε επιλεγμένα καταστήματα με το ειδικό σηματάκι εκεί που είναι για το φεστιβάλ, το Έδεσα Cherry Festival. Προφανώς θα γευτούμε το κεράσι που είναι εκεί έτσι φημισμένο στην Έδεσα.
0: Ο Μάριος.
1: Η πόλη των νερών, μια μεγάλη γιορτή αφιερωμένη φυσικά στα περίφημα τραγανά κεράσια. Έδεσας, Απόστολε, Λεοντί, ακροατές, θα φύγουμε Έδεσα σήμερα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα πάμε να φάμε τα κερασάκια μας, θα πάμε να δούμε τα ποπουδάκια μας, θα πάμε να πάμε στην Τριανδρία. Πολύ ωραία.

Αγόρια μου, αγόρια μου, αγόρια μου. Επειδή το άκουσα χθες, λέει, επανέρχονται τα τσέλι σους. Απορία. Απορία. Απορία. Δεν ξέρετε τι είναι τα τσέλι σους. Τι είναι τα τσέλι σους? 2310-513-000 που επανέρχονται. 2311-821-050. Τα αγόρια μου είναι πολύ μικρά. Τα τσέλι σους. Βαϊπεράκι 6908-357-800.

Καλοτάξτε το βιβλίο της Μαρό Βαμβουνάκη, σιωπάς για να ακούγεσαι. Η σιωπή εδώ που τα λέμε, Μαρία μου, ακούγεται περισσότερα απ' όλα. Γεια σου κυρία Κική, γεια σου κυρία Χρυσάνδη. Να τον αγαπάτε το φίλο μου εκεί, τον Κυριλία. Ο Θόδωρος από τον Ασπρόμαυρο Σταυρό. Πολλές καλημέρες φίλοι μου, πάντα Παοκάρα. Σε ευχαριστεί η γυναίκα μου που την καθάρισε στο ψάρι. Να σε καλά, την αγάπη μου. Γεια σου κυρία Μαρία, ηρωίδα μου. Τον Κώστα και την Σμαρών Ουράκη. Και στο Σταυρό, όχι ότι και ότι, Καλυβιώτη. Τη Βουλάρα, ευλογημένη Κυριακή Αποστολέ μου. Να σε καλά, Βουλάρα μου. Και μη σκοτωθείτε για μια ξαπλώστρα. Είδατε τι έγινε στην Ισπανία. Σε ένα ξενοδοχείο. Τώρα με τα ξενοδοχεία υπάρχει ένα προβληματάκι. Το ξενοδοχείο έχει 300 κλίνες. Οι ξαπλώστες γύρω-γύρω από την πισίνα, βαριά-βαριά, καμιά εκατοστή. Οι άλλες είναι πιο πίσω. Στο σύνολο δεν είναι 300. Εν πάση περιπτώσει, ή βάζουν πετσέτα πιο μπροστά από την προηγούμενη. Πήγαινα μία 13χρονη Αγγλίδα, κάθισε στην ξαπλώστρα, μετά δεν σηκωνόταν με τίποτα. Την τουλουμιάσανε στο ξύλο, βέβαια. Πώς κάνατε έτσι για μια ξαπλώστρα, δεν είμαστε μισή. Άμα δείτε ότι κάθεται άλλη, όχι 13χρονών, να είναι λίγο μεγαλύτερη, δηλαδή 25, 30, 35, 40, 45. 50, δηλαδή, 50, ναι. Άμα βλέπετε ότι κάθε, πες πάνε το ποπόσι πιο πέρα να κάτσω κι εγώ, όχι α, μπουνιές και κλωτιές, ευγενικά πράγματα.

0: Άννα, πού είναι αυτό, αγάπη μου? Καλημερούδια, έγινε τώρα προς παραλίες, αρχίσαμε. Α, μια χαρά πάτε, έτσι δεν είναι, λέω, δεν βλέπω κάτι. Ω, Ιωάννα μου, να περάσετε υπέροχα, να περάσετε υπέροχα. Ω, έγινε, μια χαρά. Τα σουβρεξιά κάσα να βάζω καρδούλες. Πού δεν έχω βάλει ξαρό, πού δεν έχω βάλει ξαρό. Στο βιβλίο δεν έχω βάλει. Έλα, Θοδωρέ, να μην μου παραπονιέσαι.
1: Ποτέ δεν θα τα καταφέρω.
0: Να, για το μήνυμα της ημέρας, η Μελίνα του. Καλημέρα στο πιο υπέροχο τρίδημο του σταθμού, το καταπληκτικό σας, το καταπληκτικό. Σας λατρεύω, σας αγαπάω, η πόλη πάρα πολύ ήσυχη και έχει πάρα πολύ ζέστη. Λεοντή, έρωτα, εμένα θα μου δώσεις πρόσκληση. Αυτά εγώ δεν μου άρεσε να τα διαβάζω, αλλά μια και δεν γράφουνε. Το τελευταίο, για να μην σας κουράζω κιόλα. Λεοντή, έρωτα, εμένα θα μου δώσεις πρόσκληση. Λεοντή, θα απαντήσεις τη Μελίνα, θα δώσεις πρόσκληση. Θα δώσει πρόσκληση, Μελίνα μου, θα δώσει. Οπότε μην χτυπάμε πόρτα εγώ και εσύ, Γαβρίλ. Δώσαμε. Τη Μελίνα. Θύμισε μου πως το έλεγαν αυτό το σκυλάκι στα κινούμενα. Ο Σνούπι. Ο Σνούπι. Έχω ξεχάσει τι πίνω. Τα λογικά μου χαμένα. Κανείς ποτέ δεν θα μάθει. Εδώ γύρω στους 34 η Γερμανία, η Αυστρία και η Ελβετία ψήνονται 41 βαθμούς. Εμείς είμαστε στα πορτοκαλιά, γι' αυτό προσέξτε, σας παρακαλώ πολύ. Αν τώρα Κυριακή σου κάμνισε να κόψεις τίποτα σίδερα, το ένα τ' άλλο, να βάλεις καμιά φουφού εκεί που δεν πρέπει να βάλεις, άστο, άλλη φορά, δεν πειράζει. Είναι τα τσέλι σους. Είναι τα τσέλι σους, θα μου πείτε, να τα μάθω κι εγώ. Α, για τους Σαλονικείς, το είπα την περασμένη φορά, άνοιξε το Bay Hamam, έτσι. Λέει, έγινε επισκέψη μου και είναι καταπληκτικό. Πήγε κανείς στο Bay Hamam να μας πει πώς είναι? Κάποιος να πήγε στο Bay Hamam? Εγώ θα πάω, δεν υπάρχει περίπτωση. Μπαμ και κάτω, δώσε.

0: τόση.
1: Αυτός η ηθοποιός είναι ο Βυσκαδούρης ή ηθοποιός. Πώς είναι το μικρότημα, πώς ξέρεις.
2: Βυσκαδουράκης λέγεται.
1: Βυσκαδουράκης λέγεται, όχι Βυσκαδουράκης. Τότε το γράψαν λάθος, γιατί δεν μπορεί να αντέγραψα λάθος. Βυσκαδουράκης. Πού παίζει για να δώσουμε τον κόσμο να καταλάβει. Για να καταλάβει και η κίτσα μου στην Ασπροπάτα. Πουθενά δεν παίζει. Α, γι' αυτό το γλύψιμο στο Μητσοτάκι. Αν βρεθώ, λέει, με τον Άρχοντα Μητσοτάκι. Αν βρεθώ με τον Άρχοντα Μητσοτάκι, ναι, θα είμαι υποψήφιος. Πάνε έξω από το μαξί μου, βρε αγόρι μου. Περίμενε τον την ώρα που θα βγαίνει να βρεθείς με τον Άρχοντα Μητσοτάκι, να τα πείτε κιόλα και να είσαι υποψήφιος. Δεν ξέρω αν ο Μητσοτάκι σε θέλει μετά από αυτό εσένα, Βυσκαδουράκι. Προλαβαίνουμε στο Echo Stili που παίζει τάβλη το αγόρι μας στη Νέα Σμύρνη. Πήγε με τον Κυρανάκη.
3: Δεν ξέρω αν έχουμε ξαναδεί τον Πρωθυπουργό να πίνει ελληνικούλη από ό,τι καταλαβαίνω και να παίζει και τάβλη.
1: Εσπρεσάκι ήταν, άντε το αφήνω.
3: Μα κάτσε να δούμε εδώ τι γίνεται. Είναι πολύ σκληρή η μάχη. Ξέρει πάντως. Από το ύφος του καταλαβαίνω ότι ξέρει. Είμαστε στη Νέα Σμύρνη, ξαναλέμε, για όσους ανοίξατε τώρα τις τηλεοράσεις, και παρακολουθούμε την περιοδία του Πρωθυπουργού στην περιοχή μαζί με τους συνεργάτες του. Βλέπω ότι έχει φανατιστεί πάντως. Θέλει τη νίκη, καταλαβαίνω. Δεν σαν τις εκλογές και το τάβλι.
1: Ο Τζαν Πρωθυπουργός να χάσει δεν γίνεται. Μια και για τάβλη θυμήθηκα ένα σεμνό, ναι, γιατί ό,τι μου έρχεται στο μυαλό δεν είναι και το ραδιόφωνο, από ανεκδοτάκια λέω. Γαβρίλη Χατζινόπουλε, λοιπόν, ξεκινάει ο Αθηναίος με την τσιπάρα του και λοιπά, πάει πάνω στα Γρεβενά, χειμώνα, πάνω στα Γρεβενά. Παρόλα αυτά η πλατεία είναι γεμάτη και βλέπει έναν τύπο, ένα από τα Γρεβενά, παίζει τάβλη με την αρκούδα. Μια και έχει αρκούδες. Τον πλησιάζει τον Γρεβενιά, του λέει, καλά ρε, ξέρει τάβλη η αρκούδα. Σκατά ξέρει, λέει, 5-4 χάνει. Έλα, αφού γελάς τώρα, γέλα και από εκείνο το ωραίο το γαμόγελο. Ωραίο ήταν, έλα. Η Μαλίνα του. Α, γι' αυτό, Μελίνα του, για να δούμε τι λέει η Μελίνα του. Ναι, έρθω να μου τη δώσεις από εκεί ή θα μου τη δώσεις τηλεφωνικά, έρωτα. Έλα Μελίνα, έλα από εδώ να σου τη δώσει. Όταν θα την πάρει, όχι τώρα, σήμερα. Έχει από σήμερα. Δεν έχει από σήμερα, δεν έχει, εντάξει. Παίρνα μια μέρα πρωί, όπως βγήκε από το ασανσέρ δεξιά, όλο δεξιά, χτύπα την πόρτα, θες ανοίξει ένας ψηλός, πες δώσει την πρόσκληση. Πάω για το διαλυματάκι με δελτιάκι. Επανέρχομαι 11 και κάτι ψηλά. Μην κουνηθεί κανείς. Χρυσάδι, εκεί, ακούνεται. Έτσι, μπράβο.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 11, στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Σε έναν συνολικό απολογισμό προχώρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανάρτησή του, αναφερόμενος σε όσο έχει κάνει η κυβέρνηση από το 2019 μέχρι σήμερα. Όπως έγραψε ο Πρωθυπουργός, την εβδομάδα που πέρασε συμπληρώθηκαν 3 χρόνια από την ανανέωση της εμπιστοσύνης των πολιτών το 2023 και σε λίγες ημέρες 7 χρόνια από τότε που οι Ελληνίδες και οι Έλληνες μας ανέθεσαν, όπως έγραψε, για πρώτη φορά το 2019 την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας. Επιλέγουμε τη σύγκριση αντί τη σύγκρουση, έγραψε ο Πρωθυπουργός. 2 οχήματα συγκρούστηκαν νωρίτερα στη Μουδανιών στο ύψος της Waterland, στο ρεύμα προς τη Χαλκιδική. Από το συμβάν δεν υπήρξε τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές στα οχήματα, ωστόσο δημιουργήθηκε πρόβλημα στην κυκλοφορία. Συνελήφθη τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στον περιφερειακό Θεσσαλονίκη σε ένα 42χρονος αλλοδαπός, ο οποίος εντοπίστηκε από το ειδικό ραντάρ της τροχιάς να κινείται με το όχημά του με 149 χιλιόμετρα, τη στιγμή που το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο στο σημείο αυτό είναι μόλις 60. Μάλιστα, σε αλκοτές που διενεργήθηκε στον οδηγό, διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Σε ίσχυ είναι από το πρωί απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους λόγω υψηλού κινδύνου δασικής πυρκαγιάς στη Χαλκιδική. Οι απαγορεύσεις ισχύουν σε περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη. Διακοπές ηλεκτροδότησης είναι σε εξέλιξη σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης. Χωρίς ρεύμα έχουν μείνει καταναλωτές σε περιοχές των Δήμων Λαγκαδά, Κορδελιού, Ευόσμου και Δέλτα. Έως και το μεσημέρι, αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Στη διεθνή επικαιρότητα, έναν από τους πιο ακραίους καύσονες της σύγχρονης ιστορίας της συνεχίζει να βιώνει η Ευρώπη με το ανυπόφορο κύμα των υψηλών θερμοκρασιών να μετακινείται ανατολικά προς Πολωνία και Ρουμανία. Η Γερμανία και η Ιταλία αντιμετώπισαν ακραίες συνθήκες χθες, καθώς οι θερμοκρασίες έσπασαν ρεκόρ ξεπερνώντας τους 40 βαθμούς Κελσίου. Η Δανία κατέγραψε την υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ, σύμφωνα με το Δανικό Μετεωρολογικό Ινστιτούτο.
1: Καιρός για χρωμοδομή. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Λίγες νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη, ανέμοι πνέουν έως 4 αμποφόροι, θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύκυρο, Υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 28, στην Κατερίνη στους 30, στη Βέρεια και στο Κιλκί στους 32, στις Σέρες στους 34 και στα Γιαννιτζά στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 30 και στα Γρεβένα τους 31 βαθμούς Κελσίου.
2: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
2: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 11. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M-Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με τη BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-belmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Belmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Λένα Διβάνη.
3: Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Πρωταγωνιστούν ο Άλκης και ο Στράτος.
2: Μια παιδική φιλία που κατέληξε ανθρωποφαγία στον δρόμο για την εξουσία. Τρεις νεαρές γυναίκες
3: ψάχνουν τη θέση τους στο αρσενικό σύμπαν των μίντια και της πολιτικής.
2: Και μια Ελληνίδα μάνα. Λένα Διβάνη. Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
4: Στο Greco Travel Ξέρουμε ότι οι καλοκαιρινές διακοπές είναι δικαίωμα όλων. Γι' αυτό ετοιμάσαμε για εσάς μοναδικά πακέτα στους πιο αγαπημένους προορισμούς της Ευρώπης. Σε φανταστικές τιμές για να μην μείνει κανείς πίσω αυτό το καλοκαίρι. Επιλογές που ξεχωρίζουν. Δαλματικές ακτές Dubrovnik από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 235 ευρώ. Καπαδοκία στα βήματα του Αγίου Παϊσίου από 399 ευρώ. Μικρό πανόραμα κεντρικής Ευρώπης από 429 ευρώ. Βουκουρέστι, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μην περιμένεις τελευταία στιγμή. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 κάτω στο λιμάνι.
5: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
6: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
7: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310-829-729.
8: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
9: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
8: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
9: Η μυθική Ιθάκη.
8: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
9: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
8: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
9: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
8: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
9: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
10: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
10: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
10: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
12: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
13: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
14: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
13: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
14: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Eza Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας Decor τρίφυλλο 1,99. Κουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
13: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
15: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Εδώ είμαστε. Δεύτερο ημίχρονο αυτής της εκπομπής. Ποίημα Έλα Χριστέ και Απόστολε. Το ανδρολίβαδο είναι εδώ ανθισμένο δυνατό. Απόστολος Αυδελάς, Λεωτής Ραφαήλ Μαχαιράς. Θες νεράκι για να καταβγείς? Το καημένο το παιδί από τις 6.30. Κολατσό, το δεκατιανό είναι τώρα. Το δεκατιανό είναι. Μην φανταστείτε καλέτα. Και Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Στην Ασπροβάλτα έχουμε την Κική, τη Χρυσάνθη και τον Ηλία. Στο Σταυρό, όχι ότι και ότι, τον Καλυμπιώτη. Με το καλό να πάτε όπου πηγαίνετε, να περάσετε υπέροχα μέσα από την καρδιά μας. Και το, με το στάτους θα πάτε, με το στάτους θα γυρίσετε το βράδυ. Ο Δημήτρης ο Βενιέρης μαζί με την Βιργενία, την Δημαρέση, θα σας κάνουν παρέα. Βέβαια το καλύτερο ταξίδι είναι η επιστροφή στον εαυτό σας, αλλά πάση περιπτώσει εμείς αυτή την επιστροφή να κάνει. Αυτή την επιστροφή. Τον Τάκη, τον Τικισίδη και τον το γιο του που μου έγραψαν, είναι στο Ρουμανία εκεί που χάσαμε τα παόκια. Σε εκείνο, αυτό το σημείο περάσανε μαζί με τον γιο του τον Τίμο. Καλό δρόμο να έχετε, να προσέχετε εκεί την αγάπη μου. Τον Αλέξανδρο στην Ασπρόμαυρη Καλλικράτη, να είσαι καλά. Την Αναστασία τη Χορόζογλου στους Ασπρόμαυρους νέους επιβάτες.

0: Ο Λεωνίδας Αμπελοφιλόσοφος από την Ασπρόμα βρέβη σε σοβαρή επιστημονική έρευνα που έγινε το τι κάνουν οι άντρες μετά από μία καυτή νύχτα. Διαπιστώθηκε το 20% ανάβει τσιγάρο, το 10% γυρίζει πλευρό και το 70% γυρίζει στο σπίτι. Άρα, πολύ παλιό είναι αυτό. Πάντως αυτό που το συζήτησα και με πολλούς φίλους μου λένε ότι πολλοίς κόσμος πάει στην άμμο δίπλα από τις ξαπλώστρες, στην άμμο δίπλα από τις ξαπλώστρες, γιατί ανέφερε και το θεματάκι που έγινε στην Ισπανία. Καλημέρα στο ταλάφωνο, βρε, απέ.
1: Γεια σας, γεια σας, γεια σας από το Χαμάμ Αυστρία.
0: Από?
1: Χαμάμ Αυστρία.
0: Α, από το Σάλτσμπουργκ.
1: Ναι.
0: Έλα, χαρούλα μου.
1: Ροδοψινόμαστε, πηγανιζόμαστε.
0: Α, τι βαθμούς έχετε?
1: Αυτή τη στιγμή 30.
0: Ε, καλά είστε, 34 έχουμε, καλά είστε. Πώς έχουμε εμείς, Λοντί? 30 είναι, έχουμε και εμείς. Οπ, σας φτάσαμε.
1: Το θέμα είναι ότι εδώ τα σπίτια είναι φτιαγμένα για το κρύο, όχι για τη ζέστη.
0: Ναι.
1: Και άλλαξα και ωράρια στη δουλειά για να μπορώ να τα απεξέλθω. Δηλαδή το ζήτησα, πιάνω στις 5 η ώρα δουλειά.
0: Mm-hmm.
1: Είναι αφόρητες οι συνθήκες. Γύρω-γύρω, ξέρετε, τζάμια, όλα αυτά. Κάτι στόρια μεταλλικά. Δεν βοηθάει καθόλου, τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι. Και πολύ υγρασία. Μιλάμε για υγρασία 45, 50, 60. Αυτό το κάνει πιο δύσκολο, η υγρασία.
0: Η υγρασία, έχεις δίκιο. Έχεις,
1: ναι. Ναι, ναι. Πήρα για μια καλημέρα.
0: Καλά έκανες, καρούλα μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Εβδομάδα από εβδομάδα που θα δροσίσει θα σας ακούω πιο εντατικά.
0: Την αγάπη μου, να είσαι καλά, καρούλα.
1: Και τη δικιά μου, γεια σας.
0: Γεια σου, καρούλα μου, να περνάτε καλά. Και στην Αυστρία. Πού είπε, θα φάμε αυτιά ελέφαντα και λοιπά, πώς το είπε το χωριό? Δεν θυμάσαι? Ο Σέρεος, ο Γαβρίλος Χατζηνόπουλος. Είμαστε ωραίοι γιατί μας αρέσει, σας το είπα έτσι. Στην Ιαπωνία, ξέρετε τι κάνουν? Στα κουτιά με τα φρούτα και τα λαχανικά έχουν τη φωτογραφία των αγροτών που τα καλλιέργησαν ως ένδειξη τιμής για τη σκληρή τους δουλειά. Δηλαδή, σκέφτεσαι να γίνει αυτό στην Ελλάδα, να πας να πάρεις ένα κουτί φασόλια και να έχει και τη φάτσα του Ανεστίδη. Έστω τον εαυτό το βουρ που είναι. Να πας να πάρεις κρέας συσκευασμένο και πάνω να είναι η φάτσα του φυλάκι. Άιντε.

0: φωτιά.
1: Μπράβο στο πράσινο ακροτήρι, πρώτη του συμμετοχή στο παγκόσμιο κύπελο.
2: Συγγνώμη.
1: Και πέρασε κιόλα και στους, στην επόμενη φάση. Εμείς έχουμε το καλύτερο πρωτάθλημα, έχουμε τους καλύτερους παίκτες, έχουμε την καλύτερη εθνική, αλλά δεν πήγαμε. Βέβαια, το καλό που είχε πολλές ομάδες σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, αυτό είναι το καλό, ότι περάσανε κάποιες ομάδες. Έμεινε έξω η Ουρουγουάη. Ο Όρο, ο Γκαρσία, ο Παύλο, μέσα στεναχώρια θα είναι. Μια φορά που πιάσαμε κουβέντα για την εθνική Ουρουγουάης, δεν σταματούσε να μιλάει.

Δούλα που έκανα με εκπαιδευτικό μου είπε σφαγή έγινε λέει στις στις εξετάσεις στο δεύτερο και τρίτο πεδίο, πρώτο και τέταρτο λέει είχαμε πτωτικές τάσεις, αλλά στο δεύτερο πεδίο λέει έγινε το έλα να δεις. Λοιπόν, βγήκαν οι βαθμολογίες για 89.032, οι θέσεις είναι 69.000 περίπου, δηλαδή 20 λιγότεροι θα μπουν στα πανεπιστήμια. Καλή επιτυχία σε όλους και εσείς που δεν θα μπείτε, δεν τρέχει και τίποτε να το ξέρετε. Υπάρχουν τόσα άλλα πράγματα που πρέπει να κάνετε. Βέβαια, να σας πω να δηλώσετε όσο εκεί που μπορείτε να περάσετε, έστω με λιγότερες βάσεις.

0: Αύριο δεν ξέρω αν αναφέρθηκε στο κυριακάτικο του αυτή τη μοντερνιά που μας έχει συνηθίσει ο Πρωθυπουργός. Αύριο έχει κουβεντούλα στο Μαξίμου με τους βιομηχάνους, με τους σούπερ μαρκετάδες, παρουσία του Τάκαρου, του Υπουργού Ανάπτυξης, στάτους 107,7, έτσι. Θα ζητήσει σταθερές και μειώσει τιμών και θα τους απειλήσει, θες εισαγωγικά, δεν θέλεις εισαγωγικά, και θα τους απειλήσει ότι δεν θα φύγει το πλαφόν τον αιώνα τον άπαντο, όπως μου τα είπε ο Πίνα δηλαδή. Ναι, πήγε για τη Σάγια του Πρόβλημα και τα είπαμε. Λοιπόν, και ίσως, ακούστε και αυτό, και ίσως, ανάλογα από την κουβεντούλα, να επανέλθει και το καλάθι της νοικοκυράς με διάφορα μέσα τα οποία θα είναι πρώτης ανάγκης. Βλέπω στο Μαξίμου, πρώτο θέμα είναι η ακρίβεια, δεύτερο τα ενίκια, προσπαθούν να φέρουν τα πράγματα σε μια κατάσταση. Τι είναι τα τσέλι σους?
1: Όλα να τα σβήσω.
0: Και για να μπορέσετε να κοιμηθείτε το βράδυ, να σας πω και την είδηση. Έγινε το Εθνικό Συμβούλιο της Ελλάς, ναι βέβαια, του Τσίπρα. Βγάλαν και όλα το συμπέρασμα οι ειδικοί, λέει ο Τσίπρας έχει αυτό, έχει, πώς το είπανε, ευέλικτο σχήμα. Ναι,

0: Και τι είπε ο Παυλάρας για τον Τσίπρα, μου θυμίζει, λέει, τον Κωνσταντάρα στον τρελοπενιντάρι. Εκεί...
1: Βέβαια με πληγώνεις. Δεν θυμάσαι πόσες φορές συναντηθήκαμε στην Αμερική, στις Μπαχάμες, στη Φλόριντα.
2: Στη Φλόριντα ήμουν από τον Γουίλι την τελευταία εβδομάδα της ζωής του.
1: Μην μου μιλάς για αυτήν την εβδομάδα, θα σε παράξω.
2: Την προηγούμενη του θανάτου του, τον είχα πάει βόλτα με το καρατζάκι.
1: Μη, δεν θέλω να ακούσω.
2: Κι όμως, ήταν τόσο γερός, τόσο ωραίος, τόσο ευχαριστημένος εκείνη την ημέρα. Σταμάτησε το καρατζάκι σε μια άκρη, γύρισε το κεφαλάκι του από εδώ, γύρισε το κεφαλάκι του από εκεί. Γουίλι του είπε, πώς αισθάνεσαι. Περίφημα, μου είπε. Δώσε μια ρουφιξιά γαλατάκι. Του έβαλε στο στόμα το μπουκάλι με το γαλατάκι και το ήπιε τόσο άπλιστα, τόσο ευχαριστημένα. Και την άλλη μέρα...
1: Πέθανε αυτό το θηρίο!
2: Α, ξέχασα να σου πω. Απόψε έχουμε γιορτή στο Night Club.
1: Για το θάνατό του.
2: Όχι καλέ, για τα γενέθλιά μου.
1: Έχεις τα γενέθλιά σου. Mm-hmm. Κόλα πώς να μου πεις τίποτα. Δεν γενέθλιά χωρίς να ετοιμάσεις ένα θαυμάσιο δώρο να σου προσφέρω.
2: Α, thank you, my love.
0: Τον παρομοίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στον Τσίπρα ως τον τρελοπεντάρι που χωρίς να έχει μία παρήσανε σε αυτή την ταινία τον πλούσιο, τον εφοπλιστή. Εδώ είναι που πάει με τον τριαντάφυλλο.

Κυρίες και κύριοι, ευχόμαστε χρόνια πολλά και χαρούμενα στην κυρία Τζέφερσον που γιορτάζει σήμερα τα γενέθλιά της. Και εκ μέρους της διευθύνσεως, η πατροπαράδοτη τούρτα των γενεθλίων. Κυρία Τζέφερσον,

0: Αγαπητή κυρία Τζέφερσον, 10 άνθρωποι στην Αθήνα έλαβαν τηλεφωνική μου εντολή να αναστήσουν το πιο κόκκινο τριαντάφυλλο της Αττικής.
1: Καταξοδεύτηκε.
2: Ναι, αλλά η λεγάμενη θα λιποθυμήσει από τη συγκίνηση.
3: Να δείτε που θα έχει στην τσέπη του και κανένα κόσμημα.
2: Δεν το φαντάζομαι.
0: Αλλά ένας τεπενδρής δεν μπορεί να ξοφλήσει το χρέος του θαυμασμού του με ένα μόνο τριαντάφυλλο. Αυτή τη στιγμή στην Ιαπωνία ναυπηγείται το μεγαλύτερο σκάφος του στόλου μου. 178.000 τόνοι. Κυρία Τζέφερσον, να το δώρο των γενεθλίων σας.
2: Σπουδαία χειρονομία.
4: Ε, τι να κάνει ο άνθρωπος, ας μην είμαστε υπερβολικοί.
0: Αλλά προς Θεού, μην νομίσετε ότι έχω την ευτέλεια να γράψω το πλοίο στο όνομά σας. Αντιθέτως, να γράψω το όνομά σας στο πλοίο, το οποίο θα ονομάζεται εφ' εξής, Δόνα, και θα είναι η ναυαρχής του στόλου μου.
5: Κουβαρντόπεδο. Κουβαρντόπεδο.
0: Σε παρακαλώ, μουσική. Κάτι ζωηρό, μοντέρνο, κάτι για τα νιάτα.
5: Για μας τα παιδιά. Για μας τα παιδιά. Κυριλία, για μας τα παιδιά. Κυριλία, ξεχάσαμε το χωριό. Ποιο χωριό είναι να πάμε να φάμε αυτιά ελεφάντα και σούπα, πώς είπε. Ναι, αυτό. Τσουπ και μία δημοσκόπηση στην GPO. Το 58,4% θέλει πολιτική αλλαγή, αλλά το 38,9% θέλει σταθερότητα. Πρώτη η Νέα Δημοκρατία, δεύτερη, αυτό με σκάει λίγο, η Ελλάς του Τσίπρα, χωρίς να έχει δείξει τίποτα, δηλαδή γι' αυτό με σκάει. Πασόκ και Κάρι έχουν πάει λίγο πιο πίσω.

0: φίλε μου, και αέρα στα πανιά σου. Δύο λόγια θέλω να σου πω.
1: Αυτή είναι η ουσία αυτή τη δημοσκόπηση. Ξέρετε πώς είναι η σειρά, δεν έχει αλλάξει καθόλου. Εκείνο που λένε από το Μαξίμου, Πασόκ λέει και Καριστιανού, δεν μπορούν να καρποθούν τους δυσαρεστημένους. Γι' αυτό να ορμήξουμε πάνω στους δυσαρεστημένους.
0: Και στην αλήθεια χάνεσαι.
1: Ναι, αλλά αυτό που δεν έχουν ακόμη υπολογίσει είναι η κόπωση του εκλογικού σώματος. Έχεις κάτι για γυναίκες? Να σου πω γιατί οι γυναίκες σκέφτονται περισσότερο από... γιατί κοιμούνται περισσότερο οι γυναίκες από τους άνδρες.
2: Πήγα σε γιατρό και μου είπε ότι χρειάζομαι διακοπές.
1: Αμάν.
2: Πού λες να πάμε?
3: Σε άλλο γιατρό.
1: Γιατί οι γυναίκες, λέει, κοιμούνται περισσότερο από τους άνδρες, γιατί σκέφτονται περισσότερο, χρησιμοποιούν, λέει, περισσότερο το μυαλό τους. Ναι, γι' αυτό, λέει, χρειάζονται 20 λεπτά παραπάνω ύπνο από τους άνδρες.
4: Λίζα, θα βγεις, θα κάνει μπανάνα, ένα μπανάνα, Λίζα.
1: Και όταν ο άνδρας Μαρή κάνει τα μπαλκόνια, κάνει τα παντζούρια, κάνει τις σκάλες, κάνει την τέντα... Και γίνεται πτώμα το αγόρι, δεν πρέπει να κοιμηθεί περισσότερο. Άντε, γιατί σας έχουν παρακαλυδέψει. Σκέφτονται παραπάνω. Αυτό που τα 20 λεπτά που σκέφτονται παραπάνω, ξέρετε τι είναι. Πώς θα ταλαιπωρήσουν εμάς, τα αθώα πλάσματα, τους άντριδι. Μας βρήκατε αθώα και όλο σκέπτεστε, σκέπτεστε, σκέπτεστε. Πώς θα μας τυραννάτε, σκέπτεστε. Τα είπα και εισήγασε, πεθερούλα μου.

Τι θες ρε, πρόεδρος ψήφου η Νέα Δημοκρατία με 26-25 ήταν τον Ιούνιο. Ο Τσίπρας πήγε στο 14,5, δεν είχε τον Ιούνιο. Το Πασόκ 10,2, η Ελληνική Λύση 8,2, ακόμα δεν τον πήρατε χαμπάρι. Αν και τον πήρατε, τα βλέπω εγώ. Και Κουκουέ 8%. Η Πλεύση πήγε στο 3,8% αν ενδιαφέρεσαι. Η αναποφάσιση είναι 10,4%. Πάω για διαφημιστικό και επανέρχομαι. Μην κουνηθεί κανείς, έχω κι άλλα ενδιαφέροντα. Θα σας κάνω να γελάστε. Τι είναι τα τσέλισσους, δεν ξέρετε βρε τα τσέλισσους. Κι όμως τα ξέρετε και επανέρχονται τα τσέλισσους.

0: Ώρα Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Contito. Όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα, μόνο με 19,99. Κρέτα Farms κοτομπουκές 1 κιλό, μόνο με 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα, διάφορες γεύσεις, μόνο με 2,99. Μπέλας λευκό τυρί βερμίου 800 γραμμάρια, μόνο με 4,59. Μίνι ρολά με πατάτα 800 γραμμάρια, μόνο με 2,29. Discount Market. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
3: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
2: Και μετά?
3: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
4: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
0: Μας το ζητήσατε και συνεχίζουμε.

0: Σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδης, καλοκαιρινό μπαζάρ επίπλου. Ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Διακοσμήσεις το λιδάκι, παρακαλώ. Θα κάνετε ένα πάρτι για το μικρό σας. Με θέμα τη θάλασσα. Και θέλετε να είναι τα πάντα τεράστια. Μισό. Πανιά σαν κύματα, ψάρια, υπόκαμποι, αστερίες να κρέμονται από παντού, γοργόνες, αληθινές.
6: Εδώ και 60 χρόνια, τα Ford Transit φροντίζουν εσάς που φροντίζετε για τις σημαντικές στιγμές όλων. Επαγγελματικά οχήματα Ford. Πάντα δίπλα σας.
7: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
8: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
7: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
9: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
10: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
11: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
12: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310-754-596 και στο morent.gr.
13: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
14: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
15: Στη Νίκη Μαρία Λεστέιτ γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
14: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
15: Νίκη Μαρία Λεστέιτ 231-231-231-3 και στο οικημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
16: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
17: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
16: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
17: Βανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
16: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
17: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
16: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
18: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Τελειώσανε τα πειράγματα με τον Λεοντή Μαχαιρά. Τον αγαπάμε και τον πειράζουμε. Τι να κάνουμε. Στο εργοστάσιο Μπόλα Τζέμα γίνονται οι πάλες του Μουντιάλ. Είναι στο Σιαλκότ του Πακιστάν. Σιγά της FIFA κοροϊδά είναι. Πακιστάν λίγα πράγματα. Σήμερα νοκάουτ ξεκινάνε. Νότια Αφρική, Καναδάς, έτσι. Τι έγινε ρε Βουρλακιώτη, κάναμε καμιά μεταγραφή πάω κάρα, τι έγινε? Άντε, ανάβουμε κεράκι, κάνουμε προσευχές, λέμε και μεταγραφή. Α, τη Βύση την είδες με το κοντό το μαλλί. Τι με κλεισματά κύριε, η Μελίνα είμαι. Άμα η Μελίνα με δώσει και πρόσκληση. Καλημέρα στα τηλέφωνο, βρε, απέ.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς τον, τώρα ξυπνήσαμε.
1: Όχι.
0: Α, γιατί είσαι πας για εκκλησία, έπρεπε να είσαι νωρίς.
1: Δεν πειράζει, πήγαμε να φέρουμε το κατηλάκι μας. Είχαμε δουλειά, γι' αυτό πήρα, ζήτησα συγγνώμη από το Κονοστάσι και πήρα άδεια. Πήρα άδεια από το Κονοστάσι.
0: Για να με πάρεις τηλέφωνο.
1: Όχι. Γιατί πήρα εκκλησία και θυμαστήκαμε για να πάμε στην Κατερίνη, γιατί είπαμε να πάμε σε κάτι φίλοι.
0: Με το καλό, προσοχή στον δρόμο.
1: Φεύγω Κατερίνη, μετά τουρ Λεπτοκαριά, Νέος Πόρος, Άγιο Παντελεήμονα.
0: Νομίζεις τώρα θα μας πάει στα νεύρα. Είμαστε πολύ ψυχρινοί. Έχουμε air condition, 25 βαθμούς, καλά περνάμε, είμαστε μια ωραία παρέα.
1: Σε μια βουτιά, ναι. Γεια σας.
0: Την αγάπη μου, να περάσετε καλά. Γιώργος Αστρανίδης. Λέγαμε για τη Βύση καινούριο look, κοντό μαλάκι. Το έκανε και ξανθό. Πάλι ματάκι με έκλεισε. Φωτίστηκε το πρόσωπο. Βέβαια, όταν έχεις όμορφο, έχεις ωραίο πρόσωπο, άμα το φωτίσεις, δηλαδή να, όπως ο Γαβρίλης Χατζινόπουλος. Θα του το πω. Του πάει το κοντό. Θα του το πω. Πώς θα κρατάτε το δροσερό το σπίτι εδώ ρε, πανεύκολη λύση. Αερίζεται λίγο το πρωί και δεν το ξανανοίγετε ποτέ. Όχι τώρα να βάλεις 25 βαθμούς αυτό, δεν το ξανανοίγεις. Όχι για air condition, δεν το ξανανοίγεις ποτέ. Αυτά είναι ειδική, έτσι μην αρχίσετε να βάλατε εμένα τώρα, άντε. Σας έχει τύχει φαντάζομαι όσοι έχετε ζωάκια, σκυλάκια κλπ. Το μιλάς στο σκυλάκι και κάνει μία αριστερά το κεφαλάκι του, μία δεξιά το κεφαλάκι του, μία αριστερά το κεφαλάκι του, μία δεξιά το κεφαλάκι του. Λες τι γίνεται τώρα. Οι επιστήμονες το έχουν κάνει γιατί γίνονται και χαριτωμένα όταν κάνουν έτσι δεξιά αριστερά. Ναι. Ναι. Λένε οι επιστήμονες. Προσπαθεί το σκυλάκι να σε ακούσει καλύτερα όταν κάνει έτσι. Σε κάνει και έτσι, ναι. Βλέπει καλύτερα το πρόσωπό σας, λένε οι επιστήμονες. Έχει μάθει σε αυτή τη συμπεριφορά, ότι αυτή η συμπεριφορά αποδίδει, δηλαδή σε κάνει έτσι, σε κάνει έτσι, του δίνει και ένα μεζεδάκι εσύ, καταλάβατε. Επεξεργάζεται νέες πληροφορίες, λένε. Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε όταν σου κάνει το κεφαλάκι του δεξιά και αριστερά. Δεν συνδέεται με κάποιο σύμπτωμα. Αλλά υπάρχει και άλλη πλευρά. Μπορεί να έχει ένα θεματάκι. Δυσκολία στην ισορροπία. Αστάθεια στο περπάτημα. Ναι, αυτά. Ναι. Εμετών, αυτή. Αυτό καταλαβαίνεις ότι έχει κάτι άλλο το παιδί. Μειωμένη όρεξη. Το παιδί, το σκυλί. Παιδί. Ή έχει αδυναμία να επαναφέρει το κεφάλι. Όταν σου το κάνει χαριτωμένα και γίνεται έτσι γλυκούλικο και χαίρεσαι και εσύ που σε κοιτάει τικ τικ δεξιά αριστερά, προσπαθεί να ακούσει καλύτερα ή βλέπει καλύτερα το προσωπάκι σου.

Θα σας πρίξω αν δεν μου πείτε τι είναι τα Celsius. 23-10-500-13.000 23-18-21-050 Βαϊπεράκι 6-900-8-3-57-800 και στο προσωπικό μου τηλέφωνο 6-9-45-15-55-38 και τι άλλο έχουμε, και στο φατσοβιβλίο Απόστολος Αβδελάς με μικρούλια, ελληνικούλια, γραμματούλια.

0: Ο Λεοντής είναι σε μία φάση σήμερα, σε μία φάση... Ακούστε.
1: Λίγη ηρεμία θέλω μόνο, τίποτα άλλο. Λίγη ηρεμία. Αλλά πού να τη βρω? Εδώ μέσα? Γίνεται? Ρημαδιό το κάνεις πάλι. Μόνο βόμβα δεν έχεις ρίξει ακόμα. Μόνο βόμβα!

Εγώ νόμιζα ότι μου ήρθε μηνυματάκι, χάρηκα και όλη αυτή η εκπομπή θα είχε και μηνυματάκι. Ναι, τώρα εσένα σκέφτονται αυτά. Ναι, σας υπενθυμίζουμε το λογαριασμό στο Ιουνίου. Άρα μεγάλα, ναι, πόσα θέλεις. Άκου να δεις τι πάθαμε. Γεια σου ρε Παναγιώτη στους ασπρόμαυρους αμπελοκήπους στην αγάπη μου. Τον Νίκο τον Αραμπατζή στην ασπρόμαυρη Μυκονό την αγάπη μου. Αυτός καίγεται. Το Στέριο Τεμαμέα, να σε καλά Στέριο την αγάπη μου. Τη Δέσποινα Τζακάλου στην ασπρόμαυρη Θάσο. Την καλημέρα μου, καλή εβδομάδα με υγεία και δύναμη. Πώς να είσαι καλά κορίτσι μου, ό,τι επιθυμείς.

0: Και τι σας εγώ δω, 5 λάθη που κάνετε στην ερωτική σας ζωή και δεν θέλετε να κάνετε φίκι-φίκι, ναι. Τα ματζούνια εννοείς, Απόστολε? Όχι, όχι, όχι, δεν είναι ματζούνια τα τσελισσούς. Λοιπόν, για να μην έχετε προβλήματα όταν πηγαίνετε με τον την σύντροφό σας, λοιπόν, δεν θα κάνετε αρνητικές σκέψεις για το σεξ. Όταν δεν πιστεύεις ότι είναι κάτι υγιές και τέτοια, αλλά άστε, μην κάνεις καθόλου, άστε, δεν θα γίνει σωστά. Να μην έχεις αιμονή με την απόδοσή σου, και ο άντρας και η γυναίκα. Α, πηγαίνετε εκεί ελεύθερα, χαλαρά. Α, πάλι δεν σου κάνει κούκο, να ξέρεις, δεν έχεις εξερευνήσει τον εαυτό σου. Γνώρισε το σώμα σου, τις επιθυμίες σου, τον εαυτό σου, άντε. Δεν μιλάτε για σεξ. Κάντε κουβεντούλα, βρε, δεν είναι ντροπή, άντε. Και το τελευταίο, δεν βάζεις προτεραιότητα το... Δεν το βάζεις το σεξ σε προτεραιότητα. Παιδιά, βάλτε το σε προτεραιότητα. Η επιθυμία δεν είναι δεδομένη, αδέλφια. Καλλιεργείται και για άνδρες και για γυναίκες. Λοιπόν, για να μην κάνετε λάθη, λοιπόν, δεν θα κάνετε αρνητικές σκέψεις για να περνάτε ωραία στο σεξ. Να μην έχετε αιμονή με την απόδοσή σας. Να εξερευνήσετε τον εαυτό σας. Να μιλάτε με τον σύντροφό σας ή τη σύντροφό σας για το σεξ. Και να το βάλετε και σε προτεραιότητα. Εντάξει. Τώρα ξέρω ότι θα πείτε ποια ώρα δουλεύουμε και τέτοια. Θα, άμα είναι για να βρίσκει ώρα, άντε, άντε, άντε, όλο δικαιολογήσεστε. Όλο δικαιολογήσεστε. Γεια σου, Λυγίτσα μου στην Τούμπα. Γεια σου, κυρία Μαρία, στην Ασπρόμαυρη Καλαμαριά. Το Γιάννη στο Γόνιμο μαζί με την παρέα του, τον Χρήστο, τον Νικόλα, τον Πασχάλη και τον Κυριακό. Το Δημήτρη το Μισίδη, την αγάπη μου στον Ασπρόμαυρο Εύωσμο. Τη Λίνα μας που περπατάει τώρα εκεί πέρα στη Σέρσα στα Κιώσια. Κυριλία, η Αγία Ελένη είναι, γράψε 6-908-357-800 για να έρθουμε να φάμε πώς τα είπαμε, τα αυτιά ελέφαντα. Καμιά μοσχαρίσια ήταν αυτή, βέβαια. Το Θαμά τον Κόρακα σας πρόμαβε στις Σέρες, στη Ραψάνη την Εμποπάρα μου, την αγάπη μου. Γεια σου Τζίνα, λεπτοκαρίδουλα κατσά. Τον Αστέριο στην Ασπρόμαυρα Δαμιά. Ελένη σήμερα, αυτή η Ελένη είναι στη Νικήτη, Νικήτη δεν είναι δεν θυμάμαι. Καλησπέρα στα ταλάφωνο, βρε, άπε.
1: Πήρα να σου πω καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
0: Και εσύ ότι μείνεις, καλημέρα, καλή εβδομάδα, ό,τι αγαπάς.
1: Απλά, ναι. Δυστυχώς,
0: ναι.
1: Ετοιμάζονται, λέει, να φτιάξουν πίστα,
0: ναι,
1: για Φόρμουλα 1.
0: Ούτε λίγο το πολύ νομίζω υπάρχει στις Σέρες. Απλά δεν την έχουμε τελειοποιήσει όπως πρέπει να είναι.
1: Εκεί είναι μια άλλη πίστα.
0: Ναι.
1: Αλλά σίγουρα όμως και αυτή μια χαρά είναι, αρκεί να συντηρείται. Γιατί δεν ξέρω αν υπάρχει.
0: Σωστά.
1: Είναι ωραίο να φτιάχνουμε κάτι, αλλά θέλει άλλα τόσα χρήματα να προβλέπονται για συντήρηση.
0: Φυσικά.
1: Στην Αθήνα.
0: Όπως και τα γήπεδα που κάναμε το 2004 για τους Ολυμπιακούς, πήγαμε και κάναμε και το χάος στο Βόλο, ενώ υπήρχε γήπεδο, κάνει το εθνικό καλύτερο. Πήγαμε και κάναμε το χάος στην Κρήτη, τώρα κανένα παιχνίδι που έδωσε ο Όφη. Κάναμε το Πελοποννησιακό, Παμπελοποννησιακό στην Πάτρα, ενώ υπήρχαν άλλα γήπεδα, δύο γήπεδα της Πάτρας, το κάθονται και το βλέπουνε. Το Παγκρίτιο, καλά που πήγε να παίξει ένα παιχνίδι Όφη και φτιάξαν το Γλωτάπιτα. Αλλιώς έτσι θα ήταν. Τι, ο Εργοτέλης πώς να μαζέψει. 50 και εκείνο συγγενείς και φίλοι.
1: Μα κανονικά όλα για αυτά, για να συντηρηθούν.
0: Ακριβώς.
1: Θέλουν πολύ περισσότερα χρήματα από την κατασκευή.
0: Σωστά.
1: Και γι' αυτό και κλείσανε πάρα πολλά τα Ολυμπιακά έργα.
0: Και επίσης να πάμε και στο Καφτατζόγλιο. Το Καφτατζόγλιο, όσο δεν παίζει ο Ηρακλής, πώς ήταν τώρα, φτιάχνουν πάλι τον Γλωτάπιτα. Αν δεν ήταν ο Ηρακλής, έτσι θα είχε ρημώσει. Πρόσφατα κάναμε και το. Ξαναβάλαμε μπροστά το συντριβάνι και απ' έξω τα σκαλάκια. Τι όμορφο
1: είναι.
0: Είναι
1: το μόνο που έχει. Και αυτό δεν είναι. Είναι από την ίδρυυση. Είναι προσφορά της ίδρυυσης. Δεν έχει καμία σχέση με το
0: πι. Ναι, δεν το ήξερα αυτό.
1: Ναι. Κάτω-κάτω, όταν περάσει κανείς, έχει ένα πινακιδάκι που λέει είναι πολύ καλό και μπράβο. Να πω λοιπόν, μια και έφτασες εκεί, ότι θέλουμε καμιά δεκαριά εκατομμύρια για να ξαναλειτουργήσει το εθνικό κολυμπητήριο, το οποίο πραγματικά λείπει. Έχει μεγάλο πρόβλημα για εκατοντάδες παιδάκια, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο και το είχαμε αναφέρει τότε που έκλεισε, τώρα και μάλιστα και τέτοια εποχή που υπάρχει κόσμος που θέλει να πηγαίνει, γιατί έχει και για το κοινό. Ευτυχώς ανοίγουν τέτοια εποχή και στις Οικές και στο Ρεόκαστρο. Σε λίγο θα φτιάξει και ο Λάζαρος ο Κυρίζογλου στους Αμπελοκήπους. Μακάρι, αλλά το εθνικό όπως και να το κάνουμε χρειάζεται, γιατί προπονούνται οι ομάδες και τέτοια εποχή οι ομάδες είναι οι κολυμπητικές που έχουν υποχρεώσεις. Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Το μέτρο σύγκρισης είναι η Αθήνα, δηλαδή όταν το ΆΚΑ για να το συντηρήσεις δίνεις τόσα εκατομμύρια. Εδώ δεν πρέπει να γίνει μια συντήρηση. Εθνικό κολυμπητήριο είναι και αυτό.
0: Έτσι.
1: Το ίδιο και το εθνικό στάδιο, το Καφτατζόγλιο.
0: Έτσι.
1: Και αυτό είναι εθνικό. Και αν πάμε να συγκρίνουμε, δεν ξέρω, ψάχνω να βρω τα 40 εκατομμύρια για τις υποδομές για τη Νέα Τούμπα. 40 εκατομμύρια η περιφέρεια πρέπει να τα έχει στην άκρη, μόλις ξεκινήσει να μπορεί να διατεθούν.
0: Ακριβώς.
1: Και αν περιμένουν να ξεκινήσει, να τελειώσει και μετά να ψάξουν να βρουν χρήματα. Πάντως γεγονός είναι ένα, ότι έρχεται η έκθεση. Στην έκθεση...
0: Περιμένουμε με αγωνία, όλη η Ελλάδα. Και ο Αλέξης τι δεν θα μας πει το πρόγραμμά του.
1: Μην ακούσω τα 30 θα, γιατί κάθε φορά υπάρχουν 30 έργα με το ξεκίνημα του θα.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι τουλάχιστον λιγότερα, αλλά να έχουν αποτέλεσμα.
0: Ζούμε για τη ΔΕΘ, να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Και ο αυτός θα μας πει τα καλά στη ΔΕΘ, ο Πρωθυπουργός, θα μας πει το πρόγραμμά του Αλέξη στην ΔΕΘ, όλοι για τη ΔΕΘ. Μέχρι και ο Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ θα μας πει, λέει, το πρόγραμμά του δεκαετίας. Σας το είπα και είναι οριστικό στο ΠΑΣΟΚ, όσοι διαφωνούν θα διαγράφονται και όσοι συμφωνούν θα νοσηλεύονται. Δεν έχουμε άλλη λύση. Μην γελάς, είναι σοβαρή εκπομπή. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, Κάτια Βασιλιάδου, με τα αρώματά σου. Σας ευχαριστώ πολύ για την... Δεν προλαβαίνω. Σας ευχαριστώ πολύ για την αγάπη. Σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Σας ευχαριστώ πολύ για την συνεργασία σας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 5 το απόγευμα. Ντάν εσείς, 5 και κάτι ψηλά, τσουπ εγώ, εντάξει. Τώρα, μετά από μένα, ο Παναγιώτης...
2: Δάνου.
0: Μετά... Άντε, μην σε δώσω και καμιά μου λέει. Πριν σας αποχαιρετήσω, ακούστε και αυτό. Η καψούρα και τα αεροπλάνα πρέπει να έχουν σωστή ανταπόκριση. Καλή συνέχεια, η Παναγιά μαζί σας. Μεταγραφή στον ΠΑΟΚ.
2: Κρύψου.
0: Γιατί, τι έγινε.
2: Κρύψου.
0: Έρχομαι.

0: Η ώρα είναι 12. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 12, στο μικρόφωνο Γαβριήλ Χατζινόπουλος. Σε έναν συνολικό απολογισμό προχώρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανάρτησή του, αναφερόμενος σε όσα έχει κάνει η κυβέρνηση από το 2019 μέχρι και σήμερα. Όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, την εβδομάδα που πέρασε συμπληρώθηκαν 3 χρόνια από την ανανέωση της εμπιστοσύνης των πολιτών το 2023 και σε λίγες ημέρες 7 χρόνια από τότε που οι Ελληνίδες και οι Έλληνες μας ανέθεσαν, όπως έγραψε, για πρώτη φορά το 2019 την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας. Επιλέγουμε τη σύγκριση αντί τη σύγκρουση, έγραψε ο Πρωθυπουργός. Στο μεταξύ, σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό άσκησε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς με αφορμή την Κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Ο ίδιος υποστήριξε ότι ο ελληνικός λαός έχει ήδη αποτιμήσει το κυβερνητικό έργο της τελευταίας 7ετίας. Ο κ. Τσουκαλάς κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι επιχειρεί να ωρεοποιήσει την πραγματικότητα και να αποκρύψει, όπως είπε, την αλαζονία της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Συνάντηση με τον Αντώνη Σαμαρά έχει πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle. Παραμένω προσιλωμένη στη συνεργασία με σημαντικές προσωπικότητες από όλο το πολιτικό φάσμα της χώρας. Πρόσφατα είχα μια εξαιρετική συνάντηση με τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, προκειμένου να συζητήσουμε τη σχέση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας, έγραψε η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στα χέρια των αρχών έπεσε ένας 20χρονος στη Θέρμη, ο οποίος πιάστηκε παυτοφόρο με το καλώδιο στο χέρι. Συγκεκριμένο, ο ίδιος προσπαθούσε να συνδέσει αυτοσχέδιο καλώδιο ρεύματος απευθείας από στήλο ηλεκτρικής ενέργειας με σκοπό να ηλεκτροδοτήσει παράνομα το παράπηγμα στο οποίο διέμενε. Η παράνομη σύνδεση διεκόπη άμεσα, καθώς πέρα από το αδίκημα της κλοπής ενέργειας, η πράξη αυτή εγκυμονούσε σοβαρότατο κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή πρόκλησης πυρκαγιά στην περιοχή. Συνελήφθη τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στον περιφερειακό Θεσσαλονίκης ένας 42χρονος αλλοδαπός, ο οποίος εντοπίστηκε από το ειδικό ραντάρ της τροχέας να κινείται με το όχημά του με 149 χιλιόμετρα, τη στιγμή που το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο στο σημείο ήταν μόλις 60. Μάλιστα, σε αλκοτέστ που διενεργήθηκε στον οδηγό, διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Τραγωδία στα Τρίκαλα, νεκρός 22χρονος μετά από εκτροπή οχήματος στα ξημερώματα. Ο οδηγός του οχήματος τραυματίστηκε σοβαρά και διεκομίστη στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, όπου νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 2 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ρωσική επίθεση εναντίον του Κιέβου που σημειώθηκε τη νύχτα, όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πρωτεύουσας, Τιμούρ Τκατσένκο.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Λίγες νεφώσεις για σήμερα στη Θεσσαλονίκη, ανεμιπνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 4 μποφόρη, θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, υδράργυρος ασκαρφαλώσει στους 28, στην Κατερίνη στους 30, στο Κλικής και στη Βέρεια στους 32, στις Σέρες στους 34 και στα Γιαννητσά στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 30 και στα Γρεβενά τους 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 12. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Φυσική Χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική Χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
1: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
2: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
1: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
2: Η μυθική Ιθάκη.
1: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
2: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα. Ο Κάλαμος. Ο Καστός. Το Μεγανήσι. Αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
1: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων. Σε παρασύρηση ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
2: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας. Και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
1: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
2: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
3: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Κίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
4: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Σάμμο. Το νησί του Πυθαγόρα και της Σύρας σε περιμένει να μοιηθείς τα μυστικά του. Αρχαία μονοπάτια θα σε ταξιδέψουν στην ιστορία και στη βαθιά ριζωμένη παράδοση. Ανακάλυψε μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και χωριά βυθισμένα στο πράσινο. Περιπλανήσου στα πευκόφυτα βουνά και χαλάρωσε σε εξωτικές παραλίες. Απόλαυσε το περίφημο γλυκό κρασί και γεύσου τις εκλεκτές τοπικές λιχουδιές. Πάμε Σάμμο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
5: Το Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026 παρουσιάζει δύο βραδιές ποίησης και μουσικής αφιερωμένες στον ομπελίστα ποιητή Γιώργο Σεφέρη. 7 και 8 Ιουλίου. Αφηγήσεις, μελοποιημένα ποίηματα, νέες μελοποιήσεις αλλά και απαγγελίες θα χαρτογραφήσουν το ποιητικό του σύμπαν. Τα τραγούδια ερμηνεύουν ο Δημήτρης Ζερβουδάκης, ο Παντελής Θεοχαρίδης και η Ελένη Δημοπούλου. Κείμενα, λογοτεχνική μελέτη, Άννα Μικονίου. Απαγγελίες, Γρηγόρης Βαλτινός. Εισιτήρια από timor.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Η αλλαγή της εποχής επιβαρύνει το στεγνοτήριο ρούχων με περισσότερα στεγνώματα για τα ρούχα που θα φυλαχθούν στις δουλάπες. Τα νέα στεγνοτήρια ρούχων LG είναι σχεδιασμένα για να αντέχουν μεγάλα φορτία στεγνώματος, να καταναλώνουν την ελάχιστη ενέργεια και να προσφέρουν το ιδανικό στέγνωμα. Και με δώρο έναν ατμοκαθαριστή χυρός για φρεσκάρισμα των ρούχων, η Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης και η LG σας παρέχουν την ολοκληρωμένη λύση για τη φροντίδα των ρούχων. Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
7: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
8: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Higher Shops και ξεκίνα! Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Higher Shops και highershops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
9: Τα Πρόοδος Market καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι. Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα, 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 28,99.
10: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
9: Pils Hellas, μπύρα 0%, 4x330ml, 1,60. Έζα Lager, 6x330ml, 4x2 δώρο, 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας Decor τρίφυλλο, 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό, 3,99.
10: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
11: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: ακόμη καλύτερα. Status FM, σταθμός. Στους 107.7.
1: Ο Status σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Status σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
2: Ούτε σήμα ούτε τίποτα. Πού είναι το σήμα εκπομπής Ιχολήπτη? Πολύ αέρα πήραμε εδώ μέσα. Πολύ σήμα εκπομπής να ξεκινήσει η εκπομπή. Μα είναι δυνατόν? Τι είναι αυτά τα πράγματα δηλαδή? Πάει τελείωσε, πάλι όσο και αυτός πήρε αέρα. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Εμένα δεν μου αρέσει όμως έτσι να ξεκινάω την εκπομπή χωρίς σήμα εκπομπής. Τώρα τι θα το συζητήσουμε πολλή ώρα στον αέρα για να ξεκινήσουμε και την εκπομπή. Πήγε 15 λεπτά μετά τις 12 και δεν έχουμε και σήμα εκπομπής, το οποίο θέλω εγώ να ακούσω και να ξεκινήσω και την εκπομπή. Κατευθείαν μας πήγε με την Χαρούλα την Αλεξίου. Τι να πω παιδιά, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Όταν παλιώσει ο άλλος και του δίνεις και πολύ θάρρος, καταλαβαίνεις ότι το πράγμα δεν πάει καλά. Έτσι, τώρα να, τώρα τι να πω, μπορώ να πω τίποτα? Όχι. Λοιπόν, μετά την υπέροχη, απολαυστική εκπομπή του Απόστολου Αβδελά, την οποία ακούσατε από τις 10 μέχρι και τις 12, ενώ νωρίτερα ήταν ο Γκλίτερ Λεοντής Μαχαιράς, ξέρω εγώ, από τις 7 μέχρι και τις 10. Γκλίτερ Λεοντής Μαχαιράς, αυτό είναι το πλήρες όνομά του. Ήταν από τις 7 μέχρι τις 10 το πρωί και από τις 10 μέχρι τις 12 ήταν ο Απόστολος Αβδελάς. Τώρα θα είμαστε παρέα μαζί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Είμαι ο Παναγιώτης Δάνου και τα λέμε κάθε Σάββατο 5 με 7 και κάθε Κυριακή 12 με 2. Βέβαια στην αίθουσα σύνταξης δεν παραλείπω ποτέ να πω ότι είναι ο αγαπημένος σε όλους σας Χατζινόπουλος, ο οποίος όταν είναι στην αίθουσα σύνταξης, ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος, αισθάνομαι πάρα πολύ μεγάλη σιγουριά, διότι δεν περνάει τίποτα από τα γκολπός της δημοσιογραφίας. Βέβαια αργήσαμε να ξεκινήσουμε την εκπομπή διότι έπαιζα τάβλη με τον Χατζινόπουλο, είναι το αγαπημένο μας παιχνίδι. Εγώ ειδικεύομαι στο Φεύγα, ο Χατζινόπουλος στο Πλακωτό. Και έχουμε έξτρα είδηση την οποία θα μας πει αμέσως τώρα ο Γαβρίλ τι ακριβώς συμβαίνει και πού. Παρακαλώ κύριε Γαβρίλ.
3: Ναι κύριε Δάνου, έχουμε μία έκτακτη είδηση, Παναγιώτη, ναι. Και αγαπητοί ακροατές, ξέσπασε πυρκαγιά σε περιοχή του Ωραιοκάστρου, εδώ στη Θεσσαλονίκη, προφανώς, έτσι. Έχει σημάνει ένα γερμό στην πυροσβεστική. Είναι καθοδόν, μάθαμε πριν από λίγο, τα οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, το κλιμάκιο το οποίο θα σπεύσει στο σημείο για να ξεκινήσει η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς. Δεν γνωρίζουμε ακόμη περισσότερες λεπτομέρειες. Ξέρουμε όμως ότι υπάρχει περιστατικό με πυρκαγιά σε περιοχή του Ωραιοκάστρου.
2: Δεν ξέρουμε αν είναι χορτόλιβαδι, πώς λένε τα
3: χορτόλιβαδικοί. Ακριβώς δεν μπορούμε ακόμη να πούμε με ασφάλεια την περιοχή. Πριν από μερικά λεπτά ενημερώθηκε η πυροσβεστική, οπότε σε λίγο θα έχουμε ακόμη περισσότερα στοιχεία.
2: Μάλιστα, ας ελπίσουμε να είναι κάτι σοβαρό. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Γαβριλή Χατζινόπουλε, αφού μου αποκάλυψε κύριε. Είναι αυτός ο τίτλος, τον απεχθάνομαι εντελώς. Τι να κάνουμε, θα με θέμα ανοιχτή. Είναι τα γεράματα, καταλαβαίνεις. Είναι κάποια πράγματα που δεν. Λοιπόν, να πούμε την πρόγνωση του καιρού για σήμερα Κυριακή 28 του μηνός. Στις 3 ώρα το μεσημέρι θα έχουμε 30 βαθμούς Κελσίου. Καλά είναι, καλά είναι. Χθες ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. 35 βαθμούς για εμάς που ήμασταν και έξω φυσικά. Τι να πούν, θα μου πείτε τώρα και οι άνθρωποι που δουλεύουν στις οικοδομές και σε άλλα παρεμφερή... σε παρεμφερή επαγγέλματα. Λοιπόν, για αύριο Δευτέρα θα έχουμε στις 3 ώρα το μεσημέρι 36. Παναγία μου, λιποθυμώ. Θα γυρίσω ανάποδα σαν την κατσαρίδα. Δεν μπορώ, παιδιά. Αυτές τις θερμοκρασίες δεν τις αντέχω, δεν τις μπορώ. Τρίτη, 37 βαθμούς Κελσίου. Γαλλία γίναμε. Λοιπόν, μια ματιά στην κίνηση, πρέπει να εξοπλιστείτε με υπομονή, αρκετή υπομονή. Μέσα στην πόλη δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα, ούτε στον περιφερειακό δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα, αλλά έχουμε στην Θεσσαλονίκη Σμουδανίων μέχρι και την γέφυρα του Ρησίου. Εκεί πάτε, σημειωτών. Βέβαια έχει κάποια μικρά ανοίγματα, αλλά στο περισσότερο τέτοιο είναι τα πράγματα δράμα. Επίσης να σας πω ότι πάρα πολύ κίνηση θα συναντήσετε στην Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής λίγο πριν το αεροδρόμιο Μακεδονία προς Περαία. Και εκεί μας βγάζει πάρα πολύ κίνηση, φίλες και φίλοι. Κάπου αλλού δεν έχω, αν θέλετε να δω και τα διόδια των Μαλγάρων, ποιοι μπαίνουν βγαίνουν εκεί. Ναι, έχουμε κίνηση και στα διόδια των Μαλγάρων, και στο ΕΜΠΑ και στο ΕΒΓΑ από την Θεσσαλονίκη. Ναι, προσπαθώ να δω πως έχουμε κάτι τώρα, γιατί κάνω ανανέωση. Όχι, δεν έχουμε. Άρα, τι κάνουμε τώρα? Ό,τι κάνουμε πάντα. Δίνουμε το λόγο στην μουσική και εμείς καθόμαστε και ακούμε Στάτους 107 και 7.

0: να μπαίνεις μπουνιά με.
1: Αυτό μου ακούγεται λίγο κομμουνιστικό αυτό το τραγούδι. Έτσι έχω την εντύπωση. Βέβαια αυτό λέει και ο κύριος Τσίπρας στο κόμμα του Ελλάς. Να γίνει αναδυναμή του πλούτου. Λοιπόν, για ακούστε λιγάκι. Θεσσαλονίκης Μουδανίων παραμένει η ίδια η κατάσταση. Έχουμε μποτιλιάρισμα εκεί λίγο μέχρι πριν την Καρδία. Μετά ανοίγει ο δρόμος και εμφανίζει ένα έτσι μπούκωμα, μικρό όμως, στο κάτω σχολάρι και ένα μικρό μπουκωματάκι έχουμε στη Νέα Ρεδεστό. Επίσης, λεωφόρος Γεωργικής Σχολής προς Περαία έχουμε κίνηση. Κίνηση θα συναντήσετε και στο τοπικό σταθμό διοδίων ανάληψης και επίσης να σας πω ότι βλέπω αυτή την ώρα ή έχει γίνει ατύχημα ή έχει μείνει αυτοκίνητο από βλάβη στην Λεωφόρου Νίκης. Δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα, είναι καταπράσινος ο δρόμος, αλλά έχετε στο νου σας, μην τρέχετε με μεγάλες ταχύτητες και ξαφνικά βρεθεί μπροστά σας το όχημα το οποίο είναι χαλασμένο ή έχει γίνει κάποιο ατύχημα. Αμέσως μετά το συγκεκριμένο τραγούδι εμείς θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε όπως πάντα με ενημέρωση και πολλή μουσική.

0: Ώρα Ελλάδος, 12:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
0: Μας το ζητήσατε και συνεχίζουμε. Τώρα, σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδης, καλοκαιρινό μπαζάρ επίπλου. Ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές.
2: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
3: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
4: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με τη BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-belmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Belmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
0: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
5: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα.

0: Ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας, γίνεται πηγή εσόδων, μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829-729.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
4: Λοιπόν, πρωτού μας ανακοινώσει ο Γαβρίλη Χατζηνόπουλος για την φωτιά που έχουμε στο Ρεόκαστρο, να σας πω ότι έχει δημιουργηθεί ένα μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό, είναι κοντά στο Γένεσης, είναι μικρό από ό,τι δείχνει προς στιγμή, μετά θα δούμε τι γίνεται προς ανατολικά, εκεί να εστιάσετε την προσοχή σας, κύριε Χατζηνόπουλε.
5: Ναι, η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά, τέλος πάντων λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι, στην περιοχή Γαλήνη Ωραιοκάστρου, σε εκείνη την περιοχή είναι και μάλιστα σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση αλλά και κάποια δέντρα, έτσι.
4: Α, και δέντρα.
5: Ναι. Επιτόπου βρίσκονται ήδη τουλάχιστον 3 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας από ό,τι μαθαίνουμε και αναμένονται να φτάσουν και άλλες δυνάμεις προκειμένου να σβήσει η φωτιά. Είναι σε ένα σημείο λίγο ιδιαίτερο, μας λένε.
4: Δύσβατο.
5: Ναι, σχεδόν δύσβατο θα λέγαμε. Οπότε γι' αυτό το λόγο έτσι θα ενισχυθούν και οι δυνάμεις. Προς το παρόν δεν έχουμε κάποια ενημέρωση για ένα αέρια μέσα. Προχωράμε και το παρακολουθούμε και είμαστε εδώ για να ενημερώσουμε.
4: Πάντως πρέπει να πούμε, το παρατήρησε σίγουρα γιατί είσαι δημοσιογράφος, ότι φέτος η πυροσβεστική κινείται πάρα πολύ γρήγορα.
5: Κοίταξε να δεις, νομίζω ότι.
4: Αν εξαιρέσουμε το γεγονός βέβαια ότι έπεσε το ελικόπτερο, σε αυτό δεν φταίνε ούτε οι χειριστές, ούτε είναι μηχανική βλάβη.
5: Και ευτυχώς ήταν μόνο τραυματίες.
4: Μπράβο, ναι.
5: Να πω εγώ τη δική μου παρατήρηση, ότι από πέρυσι παρατηρώ ότι ήδη από την περσινή θερινή έτσι, περίοδο, τέλος πάντων την περίοδο που είναι πιο επικίνδυνες φωτιές, για να το πούμε λίγο πιο συγκεκριμένα, παρατηρώ ότι κινητοποιούνται αμεσότερα.
4: Ναι.
5: Και νομίζω ότι έχει να κάνει με το γεγονός ότι πλέον για τα εναέρια δίνεται γρηγορότερα η εντολή για να συνδράμουν όπου κρίνεται αναγκαίο.
4: Καλά, παλιότερα είχαμε συγκρούσεις μεταξύ, ξέρεις τώρα,
5: Νομίζω ότι αυτό, γιατί το έργο των δυνάμεων της πυροσβεστικής είναι πάρα πολύ σημαντικό πολύ δύσκολο, πολύ μεγάλο και είναι πάρα πολύ απαραίτητοι αυτοί οι άνθρωποι.
4: Και επικίνδυνο.
5: Έτσι ακριβώς, και είναι κι άλλοι απαραίτητοι. Δηλαδή, βέβαια, θα πρέπει να ενισχυθούν οι δυνάμεις στη χώρα μας και από αέρος αλλά και οι επίγειες. Ωστόσο, νομίζω ότι από πέρσι ξεκίνησε αυτή έτσι, η τακτική, αν θέλεις, του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, που νιώθω και έχω την αίσθηση και γνωρίζω ότι δίνεται πιο γρήγορα η εντολή για τα εναέρια. Οπότε, αν έχουμε και συνδρομή και από αέρος και επίγειες δυνάμεις, σίγουρα είναι πιο αποτελεσματική επιχείρηση.
4: Πιστεύω ότι το αέρος θα πρέπει να είναι, αν έχουμε νοικιάσει και εναέρια μέσα, δεν ξέρω, δεν είμαι.
5: Έτσι γίνεται, φυσικά. Λοιπόν, αυτό που κατέπεσε στη λίμνη ΑΟΥ ήταν. Τέλος πάντων, είχε αναβλωθεί μέσα από εταιρείες συγκεκριμένες που βοηθάνε και συνδράμουν έναντι αμοιβής φυσικά για την κατάσβεση.
4: Αυτά συμβαίνουν και να μην έχουμε θύματα. Είναι μηχανήματα,
5: εννοείται,
4: και καλοσυντηρημένα να είναι.
5: Και δεν λάθη γίνονται. Σημασία έχει να μην χάνονται ανθρώπινες ζωές.
4: Αυτό ακριβώς. Πάντως, εγώ το παρατήρησα φέτος, για να είμαι ειλικρινής, και λέω μπράβο. Και θέλω να τονίσω και κάτι. Το πλατιάζω λίγο το θέμα. Ότι όσοι λένε για τους πυροσβέστες ότι κάθονται το χειμώνα και παίζουν τάβλη, είμαι εναντίον εναντίον του ειλικρινά. Δηλαδή οι πυροσβέστες συνδράμουν χειμώνα καλοκαίρι,
5: είναι πολύ
4: είτε σε εγκλωβισμούς σασέρ, είτε σε φωτιές σε διαμερίσματα που πρόσφατα είχαμε δύο και ήταν πάρα πολύ μεγάλες και δύσκολες. Είναι η ΕΚΑΜ, χίλια δύο πράγματα.
5: Πάρα πολλά. Ναι. Βέβαια να πούμε τώρα έτσι, ότι σε όλες τις περιοχές της χώρας μας οι δυνάμεις πυρόσβεσης δεν λειτουργούν, δεν καλούνται να αντιμετωπίσουν τα ίδια περιστατικά.
4: Καλά, βέβαια. Έτσι. Κάποιο περιστατικό.
5: Οπότε κάποιοι πυροσβέστες, κάποια κλιμάκια είναι πιο χαλαρά σε σχέση με κάποια άλλα.
4: Αν υποθέσουμε
5: σε αυτή την περίπτωση μπορώ να πω ότι ναι, ότι όλοι οι πυροσβέστες δεν είναι στην πρώτη γραμμή. Αυτό μπορώ να το πω. Αλλά σίγουρα δεν μπορώ να πω με τίποτα ότι δεν είναι απαραίτητη. Είναι απαραίτητη και είναι κι άλλοι που πρέπει να γίνουν απαραίτητοι.
4: Απεγκλωβισμοί από τα βουνά επάνω που πάνε κάποια εγκέφαλη, ενώ ξέρουν το δελτίο καιρού ότι ξέρει θα χιονίσει, θα βγάλει αέρα κτλ.
5: Είναι πολύ δύσκολο.
4: Αυτό ακριβώς.
5: Λοιπόν, κατάσταση.
4: Αυτό ήθελα να τονίσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση και την πληροφόρηση, κύριε Χατζηνόπουλε. Απλά θέλω να τα πω αυτά τα πράγματα, όταν μου δίνετε η ευκαιρία, να πω ότι οι πυροσβέστες κάνουν πάρα πολύ δουλειά. Πάρα πολύ δύσκολη δουλειά, όπως και η αστυνομία. Γιατί λένε, πού είναι η αστυνομία, πού είναι η πυροσβεστική, παιδιά, για να πάει το κάθε κλιμάκιο σε κάθε περιστατικό, είτε είναι αστυνομία, είτε είναι πυροσβεστική, θα πάρει εντολές άνωθεν. Ή αν πέσει στην αντίληψή τους, θα κινηθεί από μόνο τους. Μιλάω για την αστυνομία πάντα. Λοιπόν, πολλά είπαμε, πάμε στα τραγούδια μας.
2: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.

0: ίσως κλαίν τραγουδιστά.
1: Ρίτα Αντωνοπούλου, γνωστό το τραγούδι βέβαια, Μάρο, Μάρο, Μάρο, 46 λεπτά μετά τις 12, ακούτε στάτους 107 και 7, Παναγιώτης Δάνου στο μικρόφωνο. Λήξη συναγερμού, παιδιά, ούτε στον περιφερειακό υπάρχει πλέον πρόβλημα, αλλά ένα μικρό κιτρινάκι επέμεινε εκεί στην Θεσσαλονίκη Μουδανίων, οπότε όσοι είναι να ξεκινήσετε, ξεκινήστε τώρα, διότι τα πράγματα είναι πάρα πάρα πολύ καθαρά για Χαλκιδική. Βέβαια το προβληματάκι εκεί που έχουμε στην Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής προς Περαία παραμένει, βγαίνουν και τα αυτοκίνητα εκεί από το αεροδρόμιο. Γίνεται ένας ψηλός πανικός, κατά τα άλλα δεν έχουμε τίποτα. Να πούμε ότι υπάρχει απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων από σήμερα το πρωί στις 8 μέχρι τις 8 το βράδυ λόγω υψηλού κινδύνου δασικής πυρκαγιάς. Έχει τεθεί σε ισχύ σήμερα σε περιοχή στο Δήμο Κασάνδρας, Συντονίας και Αριστοτέλη με απόφαση της Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της κυρίας Κατερίνας Ζωγράφου. Στην Χερσόνησο της Κασάνδρας απαγορεύεται κίνηση στην τοποθεσία κόρυφο γραμμή μεταξύ Κασανδρίου και Αγίας Παρασκευής και στις περιοχές Αράπης και Χαλκοβούνη Παλιουρίου. Στη Χερσόνησο Σιθωνίας στην κόρυφο γραμμή Δραγουδέλη από μελισσοκομικό συνεταιρισμό μέχρι και την Σικιά. Στο Δήμο Αριστοτέλη από την Κομίτσα μέχρι Ουρανούπολη, στην Τζάμια, Στρατονίκη, Φυσόκα, Σκοπευτήριο Στρατονίου. Έλεγχοι για την εφαρμογή του μέτρου θα πραγματοποιούνται από τις αρμόδιες αρχές στο σημείο εισόδων των δασικών δρόμων, ενώ προβλέπεται και η απομάκρυση όσων βρίσκονται στις παραπάνω περιοχές με εξαίρεση τα μέλη των εθελοντικών οργανώσεων που συμμετέχουν στην πυροπροστασία της Χαλκιδικής.

0: Λοιπόν, η πληροφόρηση άμεση, το μικρόφωνο στον κύριο Γαβρίλη Χατζινόπουλο και σας ακούμε.
1: 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 8 οχήματα βρίσκονται στο σημείο που ξέσπασε πυρκαγιά στη Γαλήνη Ωραιοκάστρου, εκεί σε χαμηλή βλάστηση και σε κάποια δέντρα. Επιχειρούν, έτσι έχει σημάνει ένα συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία. Προς το παρόν δεν έχει δοθεί η εντολή για συνδρομή από δυνάμεις από αέρος και παρακολουθούμε. Ελπίζουμε σύντομα να έχουμε καλύτερη εικόνα από το μέτωπο της πυρκαγιάς. Ωστόσο, προς το παρόν η διαδικασία είναι σε πλήρη εξέλιξη. Η επιχείρηση κατάσβεσης πριν από αρκετή ώρα.
0: 25, η αλήθεια είναι 25 ότι πυροσβέστες.
1: Ξεκίνησε. Ναι, 25. Είναι καλή.
0: Όταν είναι 25 πυροσβέστες, πόσο οχήματα.
1: Βέβαια. Και είναι από... και το σημείο, είπαμε, ιδιαίτερο εκεί. Είναι και ένα μικρό ρέμα προς τα εκεί, μαθαίνουμε.
0: Το θέμα ότι...
1: Οπότε εκεί είναι λίγο δύσκολα. Ωστόσο, ελπίζουμε σύντομα να έχουμε μια καλύτερη εικόνα για την εξέλιξη.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γαβρίλη. Ας ελπίσουμε, γιατί το νούμερο είναι λίγο μεγάλο. Δηλαδή, από θέμα πυροσβέστης 25 άτομα είναι αρκετά. Θα μου πείτε τώρα, είναι και η πρόληψη στη μέση. Δεν πάει να πει ότι επειδή είναι 25 είναι πολύ μεγάλη φωτιά, αλλά απλά πάνε παραπάνω σε περίπτωση που χρειαστεί, που ελπίζουμε να τελειώνουμε γρήγορα με αυτό το μέτωπο.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους Θημίας. Στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Συναγέρμος έχει σημάνει στην πυροσβεστική για πυρκαγιά που ξέσπασε πριν από λίγο σε περιοχή του Ωραιοκάστρου εδώ στη Θεσσαλονίκη. Η φωτιά καίει σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση και δέντρα. Επί τόπου βρίσκονται 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 8 οχήματα. Σε πλήρη εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό άσκησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς με αφορμή την Κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο ίδιος υποστήριξε ότι ο ελληνικός λαός έχει ήδη αποτιμήσει το κυβερνητικό έργο της τελευταίας επταετίας. Ο κύριος Τσουκαλάς κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι επιχειρεί να ωρεοποιήσει την πραγματικότητα και να αποκρύψει, όπως είπε, την αλαζονία της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αποθηκευτικό χώρο σε ισόγειο ξενοδοχείου στην Ομόνοια της Αθήνας. Στο σημείο έσπευσαν για την κατάσβεση της φωτιάς 25 πυροσβέστες με 7 οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο και κλιμακοφόρο όχημα. Η απομάκρυνση των ενίκων από τους ορόφους έγινε μέσω του κλιμακοστάσιου. Συνάντηση με τον Αντώνη Σαμαρά είχε η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, παραμένω προσιλωμένη στη συνεργασία με σημαντικές προσωπικότητες από όλο το πολιτικό φάσμα της χώρας. Πρόσφατα είχα μια εξαιρετική συνάντηση με τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, προκειμένου να συζητήσουμε τις σχέσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας, έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Kimberly Guilfoyle. Στα χέρια των αρχών έπεσε ένας 20χρονος στη Θέρμη, ο οποίος πιάστηκε παυτοφόρο με το καλώδιο στο χέρι. Συγκεκριμένα προσπαθούσε να συνδέσει αυτοσχέδιο καλώδιο ρεύματος απευθείας από στήλο ηλεκτρικής ενέργειας με σκοπό να ηλεκτροδοτήσει παράνομα το παράπηγμα στο οποίο διαμένει. Η παράνομη σύνδεση διακόπη άμεσα, καθώς πέρα από το αδίκημα της κλοπής ενέργειας, η πράξη αυτή κειμονούσε σοβαρότατο κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή πρόκλησης πυρκαγιάς στην περιοχή. Τραγωδία στα Τρίκαλα, νεκρός 22χρονος μετά από εκτροπή οχήματος στα ξημερώματα. Ο οδηγός του οχήματος τραυματίστηκε σοβαρά και διεκομίστη στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, όπου νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Στη διεθνή επικαιρότητα, μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες της σύγχρονης ιστορίας της βιώνει η Βενεζουέλα μετά τους δίδυμους φωνικούς σεισμούς που ισοπαίδωσαν ολόκληρες περιοχές. Τουλάχιστον 250 κτίρια έχουν καταρρεύσει, την ώρα που οι νεκροί ξεπερνούν τους 1.400 και οι αγνοούμενοι τις 50.000. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν αδιάκοπα τις έρευνες στα συντρίμμια.
1: Καιρός για χρωμοδομή. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Λίγες νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέουν έως 4 μποφόρη, θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο υδράργυρο στα Σκαρφαλώσει στους 28, στην Κατερίνη στους 30, στο Κυλκισκέ στη Βέρεια στους 32, στις Σέρες στους 34 και στα Γεννητζά στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 30 και στα Γρεβένα τους 31 βαθμούς Κελσίου.
2: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
2: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους Θημία. Καλό μεσημέρι.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα, μόνο με 19,99. Κρέτα Farms κοτομπουκές 1 κιλό, μόνο με 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα, διάφορες γεύσεις, μόνο με 2,99. Μπέλας λευκό τυρί βερμίου 800 γραμμάρια, μόνο με 4,59. Μίνι ρολά με πατάτα 800 γραμμάρια, μόνο με 2,29. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Nissan Nick Ιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
5: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
6: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
5: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Materia.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
7: Δύο δεκαετίες δίπλα σας, με συνέπεια και αξιοπιστία.
8: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
9: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
10: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
11: Η μυθική Ιθάκη.
12: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
13: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
14: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
15: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μια αξέχαστη εμπειρία.
16: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
17: ΕΟΤ, Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
18: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
19: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
20: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα. Ακόμη καλύτερα. Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107.7.
21: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.

Έλα, έλα μάτια μου. Κύριε Καράμπαλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ωραία φωτογραφία την οποία μας στείλατε. Θέλετε να σας πω για ένα κρυμμένο διαμάντι της Νότιας Ιθονίας με τουρκουάζ νερά? Λοιπόν, η εξωτική παραλία με το παράξενο όνομα τουρκουάζ νερά θυμίζει Καραβαϊκή και βρίσκεται, που λέτε, στην Χαλκιδική. Ανάμεσα σε δεκάδες γνωστές παραλίες της Χαλκιδικής υπάρχει και ένας κρυμμένος παράδεισος που εντυπωσιάζει με τα τουρκουάζ νερά και την άγρια φυσική του ομορφιά. Η παραλία Τηγάνια, σωστά ακούσατε, Τηγάνια, στην Νότια Σιθωνία μοιάζει περισσότερο με εξωτικό προορισμό. Την μοναδική εικόνα αποτυπώνει με εντυπωσιακές εναέρειες λήψεις, όπως βλέπω εγώ εδώ πέρα, ο κύριος Θεόφιλος Μπαμπούλης, σε ένα μαγευτικό βίντεο που αναδεικνύει κάθε γωνιά αυτού του ξεχωριστού τοπίου και εξηγεί γιατί όλο και περισσότεροι την ανακαλύπτουν τα τελευταία χρόνια. Δεν αφήσαμε και τίποτα που να μην το ανακαλύψουμε, δεν αφήσαμε και τίποτα που να μην χτίσουμε, θα συμπληρώσω εγώ με την κακιά μου γλώσσα. Όπως αναφέρει ο ίδιος, πίσω από αυτό το σύνθετο, μάλλον πίσω από αυτό το ασυνήθιστο όνομα, κρύβεται μία από τις πιο εξωτικές παραλίες της Χαλκιδικής, ένας μικρός παράδεισος με τουρκουάζ νερά και άγρια ομορφιά που θυμίζει τροπικό νησί. Θυμίζω, παραλία Τηγάνια. Η παραλία Τηγάνια βρίσκεται στη Νότια Σιθωνία Χαλκιδικής, κοντά στη Σικιά. Αν και δεν είναι τόσο γνωστή όσο οι Καβουρότρυπες, α, Καβουρότρυπες, όνομα με ιστορία θα έλεγα, το οποίο συνδέεται και με λίγο γυμνισμό, ή το Πόρτο Κουφό, όσοι την επισκέπτονται συμφωνούν ότι αποτελεί ένα από τα κρυμμένα διαμάντια της περιοχής. Η πρόσβαση απαιτεί λίγη προσοχή, έτσι ιδιαίτερα στα τελευταία μέτρα του δρόμου, όπου η εικόνα που θα αντικρίσετε μόλις φτάσετε αποζημιώνει κάθε προσπάθεια. Το όνομα λοιπόν της παραλίας προκαλεί πάντα απορίες. Η πιο διαδεδομένη εκδοχή είναι ότι μικροί, σχεδόν κυκλικοί κολπίσκοι που σχηματίζονται ανάμεσα στους βράχους θυμίζουν μεγάλα τηγάνια όταν τους βλέπει κανείς από ψηλά. Είναι ένα από εκείνα τα ελληνικά τοπονύμια που τραβούν αμέσως την προσοχή και κάνουν την παραλία ακόμη πιο ξεχωριστή. Τώρα λοιπόν ξέρουμε, τηγάνια. Άλλοι τα τηγάνια τα τρώνε στο κεφάλι, άλλοι δροσίζονται. Λοιπόν, έχουμε φτάσει στα 20 λεπτά μετά τη μία. Η ώρα περνάει ευχάριστα με όλους εσάς παρέα, τους πολύ καλούς φίλους του Στάτους 107 και 7. Ο Παναγιώτης Δάνου είναι στο μικρόφωνο. Ο Γαβριήλ Χατζινόπουλος είναι στην αίθουσα σύνταξης. Για ό,τι προκύπτει μας ενημερώνει. Προς στιγμήν όλα καλά, ακόμα και με την κίνηση που έριξα μια ματιά πριν για σας ενημερώσω για τα τηγάνια. Το πρόβλημα παραμένει εκεί στο αεροδρόμιο. Έχετε λίγο την προσοχή σας όσοι κατευθύνεστε προς τα εκεί. Είναι στη λεωφόρου Γεωργικής Σχολής με αεροδρόμιο και που πάει προς Περαία. Φαίνεται πολλοί συμπολίτες μας προτιμούν κοντινές παραλίες. Εχθές πάντως με έκανε τύπο, σταμάτησα να βάλω βενζίνη στη μηχανή και σταματάει ένα αυτοκίνητο με δύο πιτσιρικάδες μέσα. Και λέει ο βενζινάς πόσο να βάλω και του δίνουν ένα δεκάευρο. Ένα δεκάευρο σε ένα πεζό, ραλί. Λέω πού θα πάνε τώρα αυτά τα παιδιά με 10 ευρώ ας πούμε. Αλλά τέλος πάντων θέλω να σας πω ότι, δηλαδή, ότι και εγώ στην ηλικία τους δεν με νοιάζει και έστω και 10 ευρώ. Το θέμα είναι να είναι συνετή οδηγία. Τι να κάνουμε. Στα νιάτα έχουμε όρεξη αλλά δεν έχουμε λεφτά. Στα γεράματα έχουμε λεφτά, δεν έχουμε όρεξη. Τι να πεις. Αυτό είναι ορχιστρικό. Να τα αφήσουμε να τα ακούσουμε, όμορφα και ωραία. Για κανένα τσίπουρο, για κανένα ούζο, κρασάκι, μπυρίτσα. Μπυρίτσα, ούζο δεν το προτιμώ να σας πω την αλήθεια, δεν μου αρέσει καθόλου. Όχι, μην κάνετε τώρα, μην κάνετε κινήσεις στο ραδιόφωνο. Εντάξει, εγώ λέω την γνώμη, δεν μου αρέσει το ούζο καθόλου. Καθόλου. Το κρασί μου αρέσει πάρα πολύ. Και η μπύρα. Μπύρα, ναι, μπύρα. Τώρα μεζές, φαΐ να είναι και ό,τι να δεν είναι.

Κυριάκος Μητσοτάκης από την προεκλογική πίστα που ζητάει από όλη τη Νέα Δημοκρατία να πατήσει γκάζι στην υπερηδική διαδρομή του Ράλι Ακρόπολης στο The Hellenicon Sports Park.

0: Νομίζω το μήνυμα είναι σαφές. Τα γκάζια είναι για τις πίστες και όχι για τον δρόμο. Θέλουμε να φτάσουμε το στενό των ατόμων στον ευρωπαϊκό μέσο όρο για να σταματήσουμε να έχουμε αυτή την απαράδεκτη πρωτιά. Να θρυνούμε κάθε χρόνο εκατοντάδες συμπολίτες μας οι οποίοι τζάμπα χάνονται στην άσφαλτο.
1: Παιδιά, αυτός δεν είναι πρωθυπουργός, είναι ελβετικός σουγιάς. Παντού πρώτος. Έβγαλε νέα ταυτότητα, οδήγησε αμάξι. Τι άλλο θα κάνει αυτός ο υπέρ πρωθυπουργός? Θα βλέπουν τα καυσαέριά τους στις εκλογές. Αδιανόητη προσωπικότητα. Ο Μότσαρτ της πολιτικής, ο Λευκός Πελέ, ο Μαραντόνα, ο σύγχρονος Αϊνστάιν. Σήμερα, κατά αποκλειστικές πληροφορίες του στάτους, θα βουτήξει στην Ανάβησο με μάσκα και βαταρχοπέδιλα και θα ξεπαστρέψει τους λαγοκέφαλους. Ο θεόσταλτος μας ηγέτης τεραστίων διαστάσεων, ηγεμόνας παγκοσμίου εμβέλειας που κάνει περήφανος τους Έλληνες και την Ελλάδα είναι ο κύριος Μητσοτάκης, και κάθε βράδυ μπροστά στα εικονίσματα της Παναγίας και του Χριστού πρέπει να προσευχόμαστε να τον έχουν γερό και δυνατό, και που μας κυβερνά για πολλές τετραετίες πάντα με ήθος και δύναμη τον οποίο διακρίνει. Πάντως, από ό,τι είπε ο κύριος Μητσοτάκης, εγώ έχω να πω κάτι άλλο, ότι ο Έλληνας δεν χρειάζεται οδική παιδεία μόνο, αλλά γενικότερα παιδεία ασφάλειας, και ούτε να περπατήσουμε σωστά ξέρουμε, ούτε να οδηγούμε, ούτε να κολυμπάμε, ούτε να κάνουμε ανάσταση χωρίς εγκάβματα. Και προτού πάμε στην αναγγελία της ώρας, να δώσουμε το λόγο στον κύριο Γαβρίλη Γατζινόπουλο.
2: Ναι, έχουμε νεότερα από την πυρκαγιά που ξέσπασε περίπου στις 12 το μεσημέρι σε περιοχή του Ωραιοκάστρου εδώ στη Θεσσαλονίκη. Να πούμε αρχικά ότι επικοινωνήσαμε πριν από λίγο με τον εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο αρμόδιο για θέματα πολιτικής προστασίας, τον κύριο Μοσχόπουλο Κώστα. Του ζητήσαμε τέλος πάντων να τα πούμε ραδιοφωνικά στον αέρα, ωστόσο ο άνθρωπος είναι στο σημείο εκεί. Δεν είναι τόσο εύκολη αυτή τη στιγμή η επικοινωνία μας. Βέβαια, μας μετέφερε, μας έδωσε ένα μικρό κλίμα, μας είπε ότι είναι ελεγχόμενη η κατάσταση.
1: Πολύ ωραία.
2: Είναι το ευχάριστο, γι' αυτό ναι. Και έτσι ήρθα να το αναφέρουμε, να ενημερωθούν και οι ακροατές. Είναι ελεγχόμενη η κατάσταση. Ευτυχώς δεν ξέφυγε η φωτιά, μας είπε χαρακτηριστικά. Είναι στο σημείο οι δυνάμεις της κατάσβεσης, οι πυροσβεστικές δυνάμεις. 25 πυροσβέστες με 8 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος. Και μας είπε βέβαια, γιατί εγώ τον ρώτησα, επειδή δεν γνωρίζω την περιοχή εκεί στο Ωραιοκαστρό, τον ρώτησα αν κινδύνεψαν σπίτια ή αν ήταν τέλος πάντων κοντά σε κατοικημένα. Μας είπε ότι είναι κοντά σε κατοικημένες. Ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
2: Και μάλιστα αποφεύχθηκε ευτυχώς η φωτιά να φτάσει και σε ένα σπίτι. Ευτυχώς. Ναι. Είναι και σε δύσβατο σημείο, όπως αναφέραμε και εμείς νωρίτερα. Ωστόσο, πλέον η εικόνα είναι πολύ καλύτερη. Μας είπε δεν κινδύνεψε και η κατοικία, δεν πρόλαβε δηλαδή να φτάσουν οι φλόγες μέσα στο σπίτι. Και ευτυχώς πάμε, νομίζω, πάρα πολύ καλά. Και η ενημέρωση από την πυροσβεστική που είχαμε πριν από μερικά λεπτά ήταν θετική. Είναι καλύτερη εικόνα από την φωτιά. Και ο κύριος Μοσχόπουλος μας το επιβεβαίωσε και αυτός, που είναι εκεί στο σημείο μαζί και με άλλα κλιμάκια εκεί της τοπικής αυτοδιοίκησης.
1: Και πιστεύω ότι θα διερευνήσουν αν η φωτιά μπήκε μόνη της.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Για κάποιο λόγο. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γαβρίλη Γατζινόπουλε. Όπως πάντα, ο Γαβρίλη, τι να πει τώρα. Τα ακούτε και μόνοι σας. Εγώ και να τα πω, θα μπει να μπαινέψει το σπίτι σου, θα πέσει σε πλακώσει. Αλλά είπαμε, είναι κάτω το ακολουπό τη δημοσιογραφία ότι πρέπει. Δεν αφήνει τίποτα να περάσει. Διαφημίσεις, τραγούδια.
3: Ώρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Μας το ζητήσατε και συνεχίζουμε. Τώρα, σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδης, καλοκαιρινό μπαζάρ επίπλου. Ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές.
4: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
5: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
4: Και μετά?
5: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
6: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμώδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
7: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ.

0: επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με τη BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-belmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Belmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
1: Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Προγράμματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 2130-278-279.
2: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
3: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Vanai κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
7: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM. Ακόμη καλύτερα. Στάτους FM. Σταθμός.

Και με αυτό το τραγούδι να στείλω μια καλησπέρα στον πολύ καλό μου φίλο, τον Ζαφύρη Χαλκιά. Υπήρξαμε και ένα διάστημα αρκετά μεγάλο συνάδελφοι στον Γαλαξία. Γεια σου Ζαφύρη μου, να είσαι καλά.

0: Αλλά εδώ που τα λέμε εμείς οι άντρες, το λέμε σε κάθε γυναίκα αυτό. Οπότε μην πολύ πιστεύετε αν σας το πει κάποιος. Αν είναι να κολλαστώ, θα κολλαστώ μόνο μαζί σου. Εμείς οι άντρες είμαστε εύκολοι στα λόγια και δύσκολοι στις πράξεις, εκτός μεμονωμένων περιστατικών. Λοιπόν, στον ο περιφερειακός είναι καθαρός. Έχουμε αυξημένη κίνηση όμως στα Μάλγαρα προς Θεσσαλονίκη. Έχει κοκκινήσει αρκετά εκεί και μικρότερη κίνηση προς Κατερίνη. Δεν ξέρω αν έχει γίνει κάτι εκεί, δεν νομίζω, αλλά ίσως έχει κίνηση προς Θεσσαλονίκη. Τώρα για ποιο λόγο ακριβώς δεν ξέρω, πάνε Χαλκιδική τώρα, αλλά έτσι μας βγάζει. Κατά τα άλλα, και καθαρός είναι και ο περιφερειακός και η Θεσσαλονίκη μέσα και η Θεσσαλονίκη Μουδανίων. Δεν έχουμε κανένα θέμα, κάτω σχολάρια, Άγιος Παύλος, όλα καθαρά. Βεργιά, Σοζόπολη, τα βλέπω όλα καθαρά, χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Πάμε σε ένα τελευταίο ηχητικό, γιατί πρέπει σιγά σιγά να τελειώσουμε και την εκπομπή. Από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού παρετήθηκε ο Κοκοτσάκης. Τι πράγμα. Θα τα ακούσουμε από το Star.
1: Έχουμε λοιπόν τα πρώτα σύννεφα ένα μήνα μετά την ίδρυση του κόμματος της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Αποχώρησε λοιπόν πρώτος ο Βασίλης Κοκοτσάκης, γνωστός για την οπερατογνώμονα στις υποβέσεις των Τεμπών και ασχοληθεί πολύ με την πυρόσφαιρα, ο οποίος μάλιστα με μια πολυσέλιδη επιστολή ουσιαστικά αφήνει εχμές για ένα κλειστό σύστημα, συγκεντρωτικό σύστημα, το οποίο παίρνει αποφάσεις στο κίνημα για τη Δημοκρατία, που διέπτωσε τις προσδοκίες του και είπε ότι δεν θέλει να έχει καμία σχέση με αυτό. Στη συνέχεια, με αντίστοιχες αιχμές, αποχώρησε ο πτέραρχος ο κύριος Θανάσης Παπα-Νικολάου, ο οποίος επίσης μίλησε για ένα κλειστό κέντρο, το οποίο λειτουργεί γύρω από την ηγεσία, γύρω από τη Μαρία Καριστιανού, που παίρνει αποφάσεις. Δεν υπάρχουν, λέει, δημοκρατικές λειτουργίες στο κόμμα, οργάνωση και συλλογικά όργανα.
0: Μάλι, και ο πτέραρχος έφυγε. Γνώμιζε μόνο ο κύριος Κοκοτσάκης. Τώρα η κυρία Γρατσία από τη στεναχώρια της που έφυγε ο Κοκοτσάκης φόρεσε για δεύτερη μέρα το ίδιο συνολάκι. Η ελπίδα για την δημοκρατία δεν έχει ελπίδα επιβίωσης. Έτσι είναι, παιδιά, οι φούσκες ξεφουσκώνουν εύκολα. Κι όμως η κυρία Καριστιανού μάζεψε 1 εκατομμύριο κόσμο στο Σύνταγμα και μάλιστα από τον εξυπνότερο λαό του κόσμου. Μια χαρά λοιπόν της έκανε τη δουλειά ο κύριος Κοκοτσάκης, ο έγκριτος πραγματογνώμων. Τώρα άντε γεια, θα σας ειδοποιήσουμε, απ' έξω ο έγκριτος. Ας πρόσεχε ο έγκριτος. Αλήθεια, τώρα μου ήρθε... Ο κύριος Κώστας Αρβανίτης, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, που περιέφερε την κυρία Καριστιανού σαν επιτάφιο, πού είναι τώρα? Πάντως τα πολιτικά κόμματα, μεταξύ άλλων, έχουν ιδεολογικό και πολιτικό υπόβαθρο, σαφή ιδεολογία και ύπαρξη συγκεκριμένης πολιτικής φιλοσοφίας που καθαρίζει την ταυτότητά τους. Κυβερνητικό πρόγραμμα με ρεαλιστικές προτάσεις για την οικονομία, την παιδεία, την υγεία και την εξωτερική πολιτική. Οργάνωση και καταστατικό λειτουργίας, δηλαδή γραπτούς κανόνες που ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις υποσχέσεις των, μάλλον τις υποχρεώσεις των μελών. Δημοκρατικές εσωκομματικές διαδικασίες και τοπική παρουσία, δηλαδή δίκτυο τοπικών οργανώσεων για τη διατήρηση επαφής με την κοινωνία. Έκφραση των αναγκών συγκεκριμένων κοινωνικών ή επαγγελματικών ομάδων. Πολιτική στελέχωση από ικανούς ανθρώπους που μπορούν να υποστηρίξουν την πολιτική του. Αν μου βρείτε ένα από αυτά τα βασικά χαρακτηριστικά στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, ευχαρίστως να γίνω Καριστιανίτης.

Αχ, πότε ήρθα, πότε φεύγω, χαμπάρι δεν πήρα. Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή μας. Να πούμε ότι θα συνδεθούμε με παραπολιτικά για να ακούσουμε μαγκαζίνο από τις 2 μέχρι και τις 3. Αμέσως μετά ακολουθεί ο αγαπημένος σας Γιάννης Ρέπιτς. 3 με 5 και 5 με 7 η μαραθώνια εκπομπή του Στάτους. Εκπομπή επιστροφής με τον Άρη Μπαμπιδάκη, τον Δημήτρη Βενιέρη και την Βιργινία Δημαρέση. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και σε όλες εσάς και στο Γαβρίλη Χατζινόπουλο που ήταν στην αίθουσα σύνταξης και μας τροφοδοτούσε με τις πληροφορίες. Ο Παναγιώτης Δάνου ήταν στο μικρόφωνο από τις 12 μέχρι και αυτή την ώρα. Εμείς πρώτα ο Θεός να έχουμε την υγειά μας πάνω απ' όλα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το Σάββατο στις 5. Από μένα τον Παναγιώτη Δάνου, να περνάτε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και ο Θεούλης από εκεί ψηλά να μας δίνει την υγειά μας.

0: Εσύ. Εσύ θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα.
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
5: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
6: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
7: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
6: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
7: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
6: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
7: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
6: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
7: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
8: αλλά δικό μας είναι.
7: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
10: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
9: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
10: Η μυθική Ιθάκη.
9: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
10: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
9: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
10: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
9: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
10: ΕΟΤ, Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
11: Η ώρα είναι 2. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
12: Ηλεκτρόνικα ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την ηλεκτρόνικα. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την ηλεκτρόνικα. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Ηλεκτρόνικα ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
13: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
14: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
13: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
14: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
13: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
14: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
13: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
15: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή. Εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
16: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
17: Σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
1: τους 500 στάνουν ως τώρα οι νεκροί, χιλιάδες οι τραυματίες. Το σχέδιο για επίλυση του γόρδιου δεσμού στο στεγαστικό αποκαλύπτει η κυριακάτικη απογευματινή. Πώς σκοπεύει η κυβέρνηση να αξιοποιήσει την κρατική περιουσία? Ιδρύονται γραφεία κοινωνικής μίσθωσης στα πρότυπα των ΚΕΠ. Ελαφρά εγκαυματία 40χρονος από τη φωτιά σε ξενοδοχείο κοντά στην Ομόνοια. Απεγκλωβίστηκαν οι ενικοί υπό έλεγχο η πυρκαγιά. Ποιοι δρόμοι παραμένουν κλειστοί? Μεγάλη φωτιά στο Πευκάλι Κορινθίας. Μήνυμα του 112 για εκένωση. Συλλήψεις μετά την τραγωδία στο σκοπευτήριο του Μαλεβιζίου. Γιατί η αστυνομία εξετάζει το προσωρινό δελτίο που είχε εκδοθεί για τη συμμετοχή της 43χρονης αυτόχειρας στην προπόνηση. Στα αθλητικά, Νότιος Αφρική και Καναδά συγκρούονται στις 10 απόψε στον πρώτο αγώνα για τη φάση των 32 το Μουντιάλ. Στο Φουλ, το ελληνικό μεταγραφικό παζάρι, ποιοι έρχονται, ποιοι φεύγουν. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά, είναι Κυριακή 28 Ιουνίου, ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά η Μαρία Ιωάννου, τον ήχο ρυθμίζει ο Θανάσης Αφανασόπουλος, στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ο Παναγιώτης Χάλαρης, στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο Τηλέμαχος Σαντορινέος. Υπό έλεγχο έχει τεθεί κυρίες και κύριοι φωτιά σε ξενοδοχείο στην Ομόνοια. Προληπτικά η πυροσβεστική προχώρησε στην εκκίνησή του, η πυρκαγιά ξεκίνησε σε αποθηκευτικό χώρο του κτηρίου. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από την 3η Σεπτεμβρίου από το ύψος πλατείας Ομόνιας ως την Βεραντζέρου, και να πούμε ότι είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα σήμερα η εκδήλωση πυρκαγιών λόγω των ισχυρών ανέμων, με την πολιτική προστασία να ανεβάζει την επικινδυνότητα στην κατηγορία 4. Χθες είχαμε συλλήψεις 5 ατόμων για πυρκαγιές από αμέλεια και παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας. Σε εξέλιξη έχουμε μία ακόμη φωτιά που ξεκίνησε πριν λίγη ώρα. Όμως είναι μαζί μας ο Σπύρος Δασινός, ο αστυνομικός μας συντάκτης, για να μας δώσει την πλήρη εικόνα. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχη. Πάμε να δούμε λίγο τα θέματα ένα-ένα.
1: Πολύ φωτιά σήμερα.
8: Πολύ φωτιά, βεβαίως. Και πρώτα να ξεκινήσουμε την αστική, με τη μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ. Καθότι είχαμε την πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν το μεσημέρι, λίγο πριν τις 12. Σήμερα στο ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας, στην Οδό Δώρου, στην περιοχή της Ομόνιας, στην πλατεία Κάνικος, με αποτέλεσμα να έχουμε και τον τραυματισμό τριών ατόμων και να στηθεί η επιχείρηση των απεγκλωβισμών των
1: ενίκων. Τριών τελικά, μάλιστα.
8: Τριών τελικά είναι η τελευταία ενημέρωση. Βέβαια, δόθηκαν πολλές πρώτες βοήθειες σε αρκετό κόσμο εκεί επί τόπου, ωστόσο τρεις είναι αυτοί που έχουν διακομιστεί. Θα το δούμε και αυτό σιγά σιγά. Η φωτιά, λοιπόν, να πούμε πως εκδηλώθηκε σε χώρο του ξενοδοχείου και για λόγους ασφαλείας διακόπηκε η κυκλοφορία την 3η Σεπτεμβρίου, όπως και από το ύψος της πλατείας Ομόνιας μέχρι και την Βεραντζέρου, και στη Βεραντζέρου από την Πατησίων έως την 3η Σεπτεμβρίου. Στο σημείο έσπευσαν 25 πυροσβέστες με 7 οχήματα και χρησιμοποιήθηκε και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, καθώς και κλιμακοφόρο όχημα, καθότι υπήρχε αρχικά μια αναφορά πως η πυρκαγιά είχε ξεσπάσει στον 8ο όροφο του κτηρίου. Ωστόσο, αυτό που προέκυψε από την έρευνα των πυροσβεστών είναι ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από το ισόγειο σε χώρο αποθήκευσης αντικειμένων νηματισμού, και υπάρχει μια πληροφορία ότι ξέσπασε η πυρκαγιά επειδή ένα ποδήλατο, ηλεκτρικό ποδήλατο, πήρε φωτιά κατά την ώρα της φόρτισής του. Να πούμε τώρα όσον αφορά τους τραυματίες, γύρω στη 1:15 το μεσημέρι με το σταθμός του ΕΚΑΒ μετέφερε στον Ερυθρό Σταυρό έναν 40χρονο αλλοδαπό, ο οποίος ήταν πολύ εγκαυματίας, φέρει εγκάματα στα χέρια και στην περιοχή του τραχύλου. Είχε μάλιστα και έγκαυμα, και πνευστικό έγκαυμα, και αναγκάστηκε να διασωληνωθεί και να μεταφερθεί στο Θριάσιο. Λίγο αργότερα έφτασε στο νοσοκομείο και ένας 50χρονος επίσης αλλοδαπός, είχε ελαφρά τραύματα στο κεφάλι, καθότι στην προσπάθεια να σώσει τον εαυτό του από τη φωτιά χτύπησε το κεφάλι του σε μια γλάστρα. Στο νοσοκομείο Σωτηρία μεταφέρθηκε με ήπια αναπνευστική.
17: Έκτακτη είδηση. Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε τη ροή του προγράμματός μας για να σας ενημερώσουμε σχετικά με την πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι στο Ρεοκαστρό Θεσσαλονίκης. Η φωτιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο από τις δυνάμεις πυρόσβεσης που είναι στο σημείο. Συγκεκριμένα, επιτόπου επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 8 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Στο σημείο συνδράμουν και υδροφόρα οχήματα από τον Δήμο Ρεοκάστρου. Οι φλόγες έκαψαν ξερά χόρτα και κάποια δέντρα. Δεν κινδύνευσαν κατοικημένες περιοχές. Στο σημείο φυσικά παραμένουν ακόμη δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Για οτιδήποτε νεότερο θα διακόψουμε εκ νέου τη ροή του προγράμματός μας. Προς το παρόν, γεια σας.
16: Ακόμη καλύτερα. Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
1: Και βιώσιμη κατοικία. Μαζί μας Πενή Αβραμίδη, η οποία υπογράφει το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Πενή.
18: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Σε διαδικασία κατάρτισης βρίσκεται το κυβερνητικό πρόγραμμα εν ώψη των εκλογών του 2027, όπως υποστηρίζουν τα κυβερνητικά στελέχη και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Ο Κωστής Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, έχει λάβει την εντολή να καταρτήσει αυτό το προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Ήδη έχουν συσταθεί ομάδες εργασίας που δουλεύουν προς αυτή την κατεύθυνση και όπως γράφει σήμερα το κυριακάτικο ρεπορτάζ της απογευματινής, στην κορυφή της ατζέντας 2030 βρίσκεται η στεγαστική πολιτική. Πρόκειται για ένα μαζικό πρόγραμμα στέγασης με ορίζοντα υλοποίηση στα επόμενα χρόνια και με στόχο να διαχειριστεί η στεγαστική κρίση, ένα πρόβλημα το οποίο έχει εντοπιστεί στην Ευρώπη και πιέζει πάρα πολύ τα νοικοκυριά της χώρας μας. Το πώς θα κινηθεί και ποιες είναι οι προτάσεις, είναι με βάση τα προγράμματα που είδαμε ήδη τα προηγούμενα χρόνια. Όπως είναι χαμηλότοκα δάνεια τύπου του προγράμματος Σπίτι Μου ή προγράμματα ανακαινήσεων όπως είναι η ανακαίνιση κατοικίας, το εξοικονομώ προγράμματα αναβαθμίσεων. Αυτές είναι οι δράσεις πάνω στις οποίες θα καταρτιστεί το σχέδιο. Οι δράσεις αυτές θα επεκταθούν και θα δουν από την κυβέρνηση τι από αυτά δουλεύει, πού υπάρχει περιθώριο βελτίωσης, ώστε να υπάρξει μια συντονισμένη πολιτική για το στεγαστικό. Η κατεύθυνση ωστόσο που δίνουν τα κυβερνητικά στελέχη είναι ένα μαζικό πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας. Και να πούμε ότι σε αυτό το πλαίσιο ήδη έχουν ξεκινήσει τα προγράμματα κοινωνική αντιπαροχή, που τι είναι να χτίζονται σπίτια και να δίδονται σε ευάλωτα νοικοκυριά. Να σας πω επίσης ότι προημερών η αρμόδια Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου έχει θέσει σε δημόσια διαβούλευση την Εθνική Στρατηγική για την στεγαστική πολιτική με ορίζοντα υλοποίηση το 2030. Πρόκειται για το πρώτο ενιαίο σχέδιο, ένα ενιαίο πλαίσιο με τα νέα μέτρα που σχεδιάζονται αλλά και αυτά που έχουν ήδη υλοποιηθεί. Ανάμεσα σε αυτά ξεχωρίσαμε μερικά που είναι η δημιουργία ενιαίου φορέας στεγαστικής πολιτικής αλλά και η παραχώρηση δημόσιας γης σε νησιά προκειμένου να χτιστούν κατοικίες. Είναι ένα προτινόμενο μέτρο το οποίο έχει πολύ μεγάλη αξία διότι σε αυτές τις περιοχές, στην νησιωτική Ελλάδα, υπάρχει έντονη πίεση και πολλές φορές δυσκολεύονται, όπως έχουμε αναδείξει και πολλές φορές στα ρεπορτάζ μας, να βρουν κατοικία δημόσιοι λειτουργοί. Εκπαιδευτικοί, ιατροί, δημοτικοί υπάλληλοι, δημόσιοι υπάλληλοι κτλ. Οπότε λοιπόν, με ορίζονται υλοποίησης το 2035, ένα μέτρο που σχεδιάζεται είναι αυτό, να παραχωρηθεί δημόσια γη και να χτιστούν κατοικίες.
1: Πένι Αβραμίδη στο ρεπορτάζ, ευχαριστούμε Πένι. Πάμε σε αυτό που είχαμε προαναγγείλει, δηλαδή σε αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός σήμερα αντί του καθιερωμένου εβδομαδίου απολογισμού του κυβερνητικού έργου. Μπήκε σε έναν συνολικό απολογισμό της πορείας της χώρας, κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι απειλεί να αρνείται κάθε πρόοδο και να ισοπεδώνει κάθε συλλογικό επίτευγμα της χώρας. Είπε πολλά ο κ. Μητσοτάκης. Μαζί μας είναι ο Κώστας Παπακλήμητος για να πούμε τα περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
19: Καλό μεσημέρι, και στους ακροατές μας. Ολίγων ημερών, λοιπόν, παραπροχθές για την ακρίβεια, συμπληρώθηκαν ακριβώς 3 χρόνια από τις εκλογές του 23 και η Νέα Δημοκρατία έχει μπει πλέον στον τέταρτο και τελευταίο χρόνο της δεύτερης θητείας της. Επομένως, επέλεξε να κάνει έναν απολογισμό του κυβερνητικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα, αυτή την τετραετία 23 με 27. Τρία χρόνια διαμετρητή που έχουν συμπληρωθεί μέχρι τώρα. Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι το συνολική δεσμεύση του κυβερνητικού προγράμματος ήταν 188 και από τις οποίες 88 είναι ήδη πλήρως εφαρμοσμένες, 96 είναι σε εξέλιξη και μόλις 4 είναι χωρίς εφαρμογή. Πάντως, πάνω σε αυτό που είναι να δούμε μονοθεματική η σημερινή ανασκόπηση της εβδομάδας του Πρωθυπουργού, για να κρύβει ανασκόπηση της τριετίας, λέει ότι οι προσδοκίες και οι απαιτήσεις των πολιτών είναι υψηλές. Δεν καταφέρουμε πάντα να ανταποκριθούμε σε αυτές. Ωστόσο, είπε ότι από το 2019 μέχρι σήμερα η πατρίδα μας έχει καταγράψει αντιαμφισβήτητη πρόοδο σε πολλά πεδία πολιτικής. Κάνω τον απολογισμό του κυβερνητικού έργου. Λέει ότι η συνέπεια που συνδέει τις δεσμεύσεις με τα αποτελέσματα που κάνουν λίγο καλύτερη ζωή των πολιτών καθημερινά, αυτή που χτίζει την εμπιστοσύνη, και είπε ότι αυτό θέλουμε να είναι το μεγάλο μας συγκριτικό πλεονέκτημα. Και αφήνει φυσικά και εφημές για την αντιπολίτευση, λέγοντας ότι απέναντι σε μια αντιπολίτευση που επιλέγει να αρνείται κάθε πρόοδο και να ισοπεδώνει κάθε συλλογικό επίτευγμα της χώρας, εμείς επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για την σύγκρουση. Στη συνέχεια, αναφέρεται και στο μέλλον, βάζει ορίζοντα το 2030, χαρακτηρίζοντας ως ένα ορόσημο των 200 ετών από τη συγκρότηση του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Και ότι αυτή είναι, άρα βρισκόμαστε με ορίζοντα το 2030, στο μέσο, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, μιας δεκαετούς προσπάθειας αλλαγής της χώρας. Κλείνοντας, λέει ότι η πατρίδα προχωρά μπροστά και έχει όλο τον απολογισμό του κυβερνητικού έργου. Να πούμε ότι αύριο ο Πρωθυπουργός συνεχίζει τις περιοδίες. Θυμίζουμε την Παρασκευή ήταν στην Νέα Σμύρνη. Πιο πίσω την εβδομάδα στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Τρίτη συνεχόμενη περιοδία στην Αττική. Αύριο σειρά έχει το Εγάλαιο.
1: Κώστας Παπαγλίμητσος στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Κώστα μου. Καλή συνέχεια. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Με αφορμή όσα ακούσατε πριν από λίγο από τον Κώστα Παπαγλίμητσο. Ο κ. Τσουκαλάς υποστήριξε ότι ο ελληνικός λαός έχει ήδη αξιολογήσει το κυβερνητικό έργο της τελευταίας επταετίας, κατηγορώντας τον κ. Μητσοτάκη ότι επιχειρεί μέσω της ανάρτησής του να παρουσιάσει μια εξοραϊσμένη εικόνα της πραγματικότητας και να αποκρύψει, όπως είπε, τις αστοχίες και την αλαζονία της κυβέρνησής του. Η ακρίβεια είναι προϊόν πολιτικών επιλογών, δήλωσε πριν από λίγο από τη Ρόδο που περιοδεύει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Τώρα, περισσότερα από 300 στελέχη της Ελλάς συμμετείχαν στην πρώτη σύνοδο του Εθνικού Συμβουλίου του Κόμματος, με τον Αλέξη Τσίπρα να κάνει λόγο για ένα μεγάλο βήμα στην πορεία της Ελλάδας και να μιλάει για ένα νέο ξεκίνημα για την πατρίδα, αλλά και με το βάρος, όπως είπε, της ιστορικής ευθύνης. Έκανε λόγο για νέα μεταπολίτευση, στην οποία ο ρόλος της γενιάς τωρινής είναι να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στη δημοκρατία. Πάμε να δούμε όμως πώς εκτιμά τις τελευταίες εξελίξεις στην κεντροαριστερά ο εκδότης της εφημερίδας στο Καρφί, Ανδρέας Παπαδόπουλος. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
20: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχέ μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ξεκινώντας από το ΠΑΣΟΚ, ουσιαστικά η Καρλάου Τρικούπη, τηλέμαχε.
21: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
20: Δημοσκοπήσεων μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και της Ελλάς. Γι' αυτό και η γραμμή του ΠΑΣΟΚ, της Καρλάου Τρικούπη, είναι ότι πρόκειται για τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, Κυριάκος Μητσοτάκης και Αλέξης Τσίπρας. Απ' τη μία τα πεπραγμένα τα σημερινά της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη, απ' την άλλη τα πεπραγμένα την πενταετία του κ. Τσίπρα. Προσπαθεί δηλαδή να τους βάλει στην ίδια μοίρα, προκειμένου να εξηγήσει ότι δεν υπάρχει ούτε νέος είναι ο κ. Τσίπρα στην πολιτική και ότι έχει αρνητικά ένσημα στην πλάτη του και ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να διεκδικήσει νέα τετραετία, καθώς έχει κριθεί και η κρίση της Καρλάου Τρικούπη για τον Πρωθυπουργό ότι δεν τα έχει καταφέρει. Άρα, δίπολο απέναντι και στους δύο και απ' την άλλη ανάδειξη θεμάτων, όπως αυτό που είπες για τα θέματα της ακρίβειας, του στεγαστικού και των κόκκινων δανείων, θα είναι στην προμετωπίδα της Καρλάου Τρικούπη. Την ίδια ώρα που ο Αλέξης Τσίπρας οργανώνεται, ήδη συγκροτήθηκε το Εθνικό Συμβούλιο, έχει δημιουργηθεί ισχυώδης κυβέρνηση και περιμένουμε και τις επόμενες ημέρες ένα ακόμα όργανο που θα είναι το όργανο, θα σου έλεγα, της σχεδόν καθημερινής εβδομαδιαίας λειτουργίας, πολύ πιο μικρό. Δεν υπάρχουν ακόμα πληροφορίες, αν θα είναι 15-20 άτομα, αλλά κάπου εκεί θα είναι αυτό το
1: Ανδρέα,
20: πολιτικό
1: κέντρο. Αρχίσανε τα όργανα, δηλαδή, έτσι.
20: Ναι, εντάξει, κοίτανε. Τώρα στελεχώνεται η Ελλάς και εν αναμονή των εξελίξεων που μπορεί να έχουμε στον ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί φαίνεται ότι ο χρόνος μετράει αντίστροφα. Είναι πολύ πιθανό να έχουμε νέα συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, καθώς τηλέμαχε η απόφαση που έλαβε η προηγούμενη συνεδρίαση είναι πλήρως ακυρωμένη. Ο κ. Τσίπρας δεν θέλει καμία συλλογική διαδικασία συνεννόηση με τον κύριο Φάμελο και τον ΣΥΡΙΖΑ. Όσοι θέλουν, είπε ο κύριο Τσίπρα, να παραιτηθούν και να έρθουν, αλλά χωρί προκρατημένε θέσει. Αυτό, όπω αντιλαμβάνει, είναι βούτυρο στο ψωμί τη μειοψηφία, τη Τρόικα Δούρου Πολάκη Παπά, που οργανώνεται και στο πίσω μέρο του μυαλού του έχουν να πάρουν το κόμμα, να πάρουν το ΣΥΡΙΖΑ στα χέρια του και από εκεί και πέρα να δούνε τι δυνατότητε υπάρχουν, είτε συνεργασία με άλλα κόμματα, με το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Αριστερά, είτε αυτόνομη καθόδου σε συνεργασία με κάποιε μεμονωμένε προσωπικότητε. Ο κ. Κοντζιάς λένε κάποιοι, ο κ. Κοντονής, η κυρία Κατσέλη είναι μερικά από τα ονόματα που συζητούνται στο παρασκήνιο.
0: Δεν ξέρω, τα αποτελέσματα δημοσκοπήσεων σχετικά με το ΣΥΡΙΖΑ, το τελευταίο το δικό μας GPO, το είδαν?
20: Ναι, μα αυτό λένε, αυτή η κατάσταση σε λίγο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στα λοιπά κόμματα. Επειδή δεν ανοιχνεύεται, είναι κάτω της μονάδας. Οπότε σου λέει, τουλάχιστον η πλευρά που θέλει να κρατήσει το κόμμα, σου λέει, όσοι θέλετε να φύγετε, θα είναι πιο έντιμο να πάτε στην Ελλάδα και αφήστε μας εμάς να κρατήσουμε το ΣΥΡΙΖΑ, να δούμε τι μπορεί να κάνουμε.
0: Ανδρέας Παπαδόπουλος, κυρίες και κύριοι, εκδότης της εφημερίδας Το Καρφί, ευχαριστούμε, Ανδρέα, για την ανάλυση. Για τις πολιτικές εξελίξεις και τις δημοσκοπήσεις μίλησαν στο ΜΕΚΑ Σαββατοκύριακο ο Βαγγέλης Λιάκος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Γιάννης Βαρδακαστάνης, γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, και Αντώνης Παπαγιάννηδης, μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Ελλάς.
2: Αυτό που δεν μας λέει κανένα από τα κόμματα είναι πώς θα παραχθεί ο πλούτος. Γιατί το σημαντικότερο για να ξεκινήσει μια τέτοια συζήτηση είναι να έχουμε το πρώτο βήμα που θα γίνει. Η Νέα Δημοκρατία είναι ξεκάθαρη, ακολουθώντας ένα φιλελεύθερο μοντέλο, στο πώς αναπτύσσεται η οικονομία, και είναι κάτι το οποίο έχει πετύχει.
22: Βέβαια,
2: και είναι μια επιτυχία της κοινωνίας.
23: Ο κύριος Τσίπρας που ήταν βουλευτής, τι έκανε? Τι έκανε ο κύριος Τσίπρας? Ήταν αρχηγός αξιωματικής αλληλεπίδρασης μέχρι το 23. Εμείς μιλήσαμε για τον ΟΠΚΕΒΕ πριν το 23. Και αμέσως μετά, μέχρι το 25 που ήταν βουλευτής, τι έκανε? Να μας δείξει το κοινοβουλευτικό του έργο. Έτσι δεν είναι? Εάν δούμε τις δημοσκοπήσεις μεταξύ των εκλογών και τις δημοσκοπήσεις το βράδυ των εκλογών, το 23 για παράδειγμα, θα δείτε ότι μπορεί να μην υπάρχουν τόσοι ψηφοφόροι και πολίτες πίσω από τις δημοσκοπήσεις. Αν επαληθευτούν, αυτό θα επαληθευτεί το βράδυ των εκλογών. Εκεί θα ξεκαθαρίσει κάλπη τα κάλπικα.
24: Αισθάνομαι πάρα πολύ ενδιαφέρον όταν βλέπω να γίνεται αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση και μάλιστα στην υποδημιουργία αντιπολίτευση. Διότι η Ελλάς, η συμπαράταξη του Τσίπρα, όπως το λένε, τη λέω εγώ, είναι τώρα εν τη γενέση της. Οπότε όλη αυτή η προσπάθεια ξυλώματος προκαταβολικού του Τσίπρα και οι αναφορές σε κάτι που εμένα δεν με βρίσκει πάρα πολύ ευχαριστημένο, στην εντιμότητα, η επίκληση της εντιμότητας στην πολιτική, θα εξηγήσω γιατί την υπό ποια έννοια νομίζω ότι είναι επικαλείται ο Τσίπρας, είναι ένα ενδιαφέρον πράγμα. Όπως επίσης η έννοια της υποσυσιολογίας προληπτικά, τάζεται λεφτά που δεν υπάρχουν. Έβλεπα πριν από λίγο τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος έχει βυθιστεί στις μνήμες του ωραίου ασπρόμαυρου ελληνικού κινηματογράφου για να βγάλει αυτό το πρότυπο και να μαχηθεί τον Τσίπρα προτού καλά-καλά υπάρξει. Το καταγράφω, το οποίο θα πει ότι, και έρχομαι τώρα στην απάντηση, ότι αυτή η κίνηση του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος όντως κυβέρνησε, επισημαίνω ότι ο Αλέξης Τσίπρας κυβέρνησε όπως ο Γιώργος Παπανδρέου, όπως ο Αντώνης Σαμαράς και ο Βαγγέλης Βενιζέλος και ο ίδιος υποκαθεστώς μνημονίων.
0: Ένα 11χρονο αγόρι ανασύρθηκε ζωντανό από τα ερείπια στην Καραμπαγκέδα, στο βόρειο τμήμα της Βενεζουέλας, τρεις ημέρες μετά τους φωνικούς σεισμούς που έπληξαν την περιοχή. Μέχρι τώρα έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι 55.000 άνθρωποι. Οι νεκροί έχουν φτάσει τους 1.430, ενώ 3.238 είναι οι τραυματίες. Έκκληση για βοήθεια απίθυνε μέσα από το Action 24 ο πατήρ Σωτήριος, ιερατικός προϊστάμενος του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου στο Καράκας της Βενεζουέλας.
25: Κοιτάξτε, σήμερα, αύριο μάλλον, σε εμάς θα ξημερώσει η τέταρτη μέρα μετά τον σεισμό. Οι καταστάσεις εδώ είναι πάρα πολύ δύσκολες. Δεν ξέρουμε από πού να πρωτοξεκινήσουμε. Όπως ξέρετε κι εσείς πολύ καλά, υπάρχουν πολλά συντρίμμια, υπάρχουν πάρα πολλά θύματα και υπάρχουν και χιλιάδες αγνοούμενοι. Έχουν καταστραφεί πολλά κτίρια, καταστήματα, σπίτια στη Λαγουάιρα, μέσα στο Καράκας. Και προσπαθούμε όλοι, και οι ιερείς όλων των θρησκειών και των δογμάτων, και όλοι, γενικότερα οι πολίτες της Βενεζουέλας, να στηρίξουμε όσο μπορούμε. Συγκεκριμένα εγώ, σαν ιερέας, σαν ορθόδοξος ιερέας της ελληνικής κοινότητας στο Καράκας, σε συνεργασία με την ελληνική κοινότητα και τη φιλόπτωχα αδελφότητα, σήμερα ξεκινήσαμε να μοιράζουμε ανθρωπιστική βοήθεια με τις ευλογίες του Μητροπολίτου μας, του Μητροπολίτου Μεξικού κυρίου Ιακώβου. Πήγαμε σε κάποια πάρκα, σε κάποιες πλατείες, σε νοσοκομεία, επισκέφθηκα σήμερα. Να φανταστείτε, γύρισα πριν από μισή ώρα και είχα το φόβο εάν θα προλάβω να είμαι στην εκπομπή. εκπομπή σας. Έχουμε πάει να μοιράσουμε ρούχα για μωρά παιδιά. Διότι δεν ξέρω αν το έχετε μάθει, μέσα σε αυτά τα συντρίμμια γεννήθηκε και ένα παιδί. Μόνο στη Λαγουάιρα, που είναι το αεροδρόμιο και το λιμάνι της Βενεζουέλας, έχουν πέσει πάνω από 200 κτίρια. Φανταστείτε λοιπόν 20 όροφα κτίρια, και όχι μόνο, έχουν πλακώσει πόσο κόσμο. Ναι. Φανταστείτε στο Καράκας, φανταστείτε στον Μπαρκισιμέντο, στη Βαλένσια.
0: Και όσο περνάει η ώρα, κυρίες και κύριοι, ώρα με την ώρα, οι ελπίδες για την ανάστρηση και τον απεγκλωβισμό ζωντανών φθήνει, μικραίνει. Πάμε στην Ελισάβετ Σταμοπούλου να συζητήσουμε και να μας μεταφέρει τις κυριότερες διεθνείς ειδήσεις. Φυσικά όσα τεκταίνονται συμβαίνουν στη Βενεζουέλα, στην πολύπαθη Βενεζουέλα, αλλά και για αυτό το νέο κύμα επιθέσεων που είχαμε εναντίον του Ιράν από τις ΗΠΑ και τα αντίπεινα το φρονό της Επανάστασης. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους. Θα ξεκινήσω από τη Μέση Ανατολή. Νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν και αντίπεινα από την Τεχεράνη. Ο Τραμπ απειλεί με τα εξής λόγια: αν τους επιτεθούμε, δεν θα υπάρχουν πλέον. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε νέο γύρο επιθέσεων κατά του Ιράν τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης απάντησαν πλήττοντας αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της έφθραυστης εκεχηρίας που υπεγράφει, θυμίζουμε, στις 17 Ιουνίου, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να απειλεί με αφανισμό την Ισλαμική Δημοκρατία. Επίσης τώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν στέλνει το μήνυμα ότι θα ελέγχονται από το Ιράν τα στενά του ορμού στις επόμενες 30 ημέρες. Οποιαδήποτε ενέργεια ή παρέμβαση θα καθυστερήσει την επαναλειτουργία τους. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν κάλεσε τη Ουάσιγκτον να πιέσει το Ισραήλ επίσης να αποσυρθεί από τις περιοχές που καταλαμβάνει στον Λίβανο. Αυτή, λένε, ήταν η πρώτη ρήτρα του μνημονίου συνεργασίας. Τώρα, αργά το βράδυ του Σαββάτου, υπενθυμίζουμε ότι αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν 10 τοποθεσίες στο Ιράν, βάζοντας το στόχαστρο στρατιωτικές υποδομές επιτήρησης, συστήματα επικοινωνιών, εγκαταστάσεις αντιεροπορικής άμυνας, αποθήκες drones και δυνατότητες ναρκοθέτησης, σύμφωνα έτσι με την ενημέρωση από το διοικητήριο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Εκρήξεις ακούστηκαν παράλληλα στην περιοχή Σιρίκ του νοτίου Ιράν και τα ξημερώματα της Κυριακής, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν πως εκτόξευσαν πυράβλους και ντρόουν εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν, σε αντίπεινα για τις αμερικανικές επιθέσεις. Ακόμη, οι φρουροί της Επανάστασης ισχυρίζονται πως κατέστρεψαν 8 σημαντικές εγκαταστάσεις των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων. Ο Τραμπ στέλνει το μήνυμα: αν ολοκληρώσουμε το έργο στρατιωτικά, το Ιράν δεν θα υπάρχει πλέον. Και από το μέτωπο αυτό του Ιράν, ας περάσουμε στο άλλο έτσι τραγικό μέτωπο. Στην Βενεζουέλα συνεχίζει να αυξάνεται ο τραγικός απολογισμός από τους δύο ισχυρούς σεισμούς, 7,2 και 7,5 ρίχτερ, που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Οι νεκροί ανέρχονται σε 1.430, οι τραυματίες έχουν φτάσει τους 3.238, οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Μετά τους σεισμούς, 3.142 άνθρωποι έμειναν άστεγοι. Την ίδια στιγμή τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο για τον εντοπισμό επιζώντων, καθώς πλησιάζει συμπλήρωση 72 ώρων από τους φωνικούς σεισμούς, στο διάστημα που θεωρείται κρίσιμο για τις επιχειρήσεις διάσωσης. Οι ζημιές που έχουν προκληθεί από τον διπλό σεισμό που συγκλώνησε την Βενεζουέλα υπολογίζονται κατά προσέγγιση σε 7 δισεκατομμύρια δολάρια, ποσό που ισοδυναμεί περίπου με το 6% του ΑΕΠ της χώρας. Αξίζει πάντως μέσα σε όλα αυτά να επισημάνουμε μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές μετά το διπλό φωνικό χτύπημα του Εγκέλαδου. Ένα 11χρονο αγόρι ανασύρθηκε ζωντανό από τα ερείπια 3 ημέρες μετά την καταστροφή. Και βλέπουμε ότι μέσα σε αυτή την κατάσταση, το σκηνικό δράματος από τα ερείπια, υπάρχουν αυτά τα μικρά θαύματα ζωής, τηλέμαχε, κυρίες και κύριοι.
0: Ευχαριστούμε την Ελισάβετ Σταμοπούλου για όσα μας είπε. Θα πάμε πίσω στο θέμα της Μέσης Ανατολής. Η λύση στο Ιρανικό θα υπάρξει όταν εκλείψουν όσοι αντιπροσωπεύουν το καθεστώς. Και είναι δύσκολο, καθώς διοικούν τη χώρα 50 χρόνια, είπε στο Άξιον 24 ο αντιπτέραρχος εν αποστρατεία, ο κύριος Γιάννης Αναστασάκης.
4: Και οι δύο πλευρές, από ό,τι φαίνεται, δεν θέλουν να το ξαναπλατιάσουν, να ξαναρχίσει ένας ολοκληρωτικός πόλεμος. Δηλαδή, η κεντρική διοίκηση των Αμερικανών είπε ότι ήταν μία αποστολή. Δηλαδή, δεν κάναμε πολλές, μία, και χτυπήσαμε στόχους επειδή και εσείς χτυπήσατε ένα πλοίο.
5: Φαίνονται πλέον οι αποστολές πιο πιεστικές προς τη διπλωματία. Για να οδηγήσουν προς τα εκεί.
4: Είναι αυτό το πίεση-χαλάρωση, πίεση-χαλάρωση, για να δούμε ποιος θα επικρατήσει. Σωστά. Γιατί, όπως λέω τακτικά, η λύση θα υπάρξει όταν θα υπάρχει μία με πολιτική ορθότητα διοίκηση στο Ιράν. Καταρχήν. Αυτή τη στιγμή αυτό δεν έχει επιτευχθεί. Όταν λοιπόν υπάρχουν οι φρουροί της Επανάστασης που 50 χρόνια κάνανε ό,τι θέλανε μέσα στο Ιράν και δεν δίνανε λόγο, είναι δύσκολο αυτοί οι άνθρωποι που είναι και οπλισμένοι να αποδεχθούν ότι πλέον δεν θα έχουν τον πρώτο ρόλο όπως τον είχαν. Το ίδιο και η Χεζμπολάχ, η οποία τι είπε, όταν υπέγραψε ο Λίβανος τώρα με το Ισραήλ, είπε ότι εμείς δεν θα το αφήσουμε αυτό να λειτουργήσει. Γιατί? Διότι και αυτοί ήταν κράτος εν κράτη. Ο τακτικός στρατός του Λιβάνου δεν μπορούσε να περάσει από κάποιες περιοχές μέσα στο Λίβανο. Επομένως, για να μπορέσει να υπάρξει λοιπόν μια ισορροπία, θα πρέπει όλα αυτά να εκλείψουν. Αυτά δεν εκλείπουν με τη μία, διότι έχουν καλλιεργηθεί 50 χρόνια, μισό αιώνα.
0: Πάμε να δούμε τώρα πώς εκτιμά, έτσι, από τη δική του σκοπιά και από τη θεώρησή του, την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ο διεθνολόγος, ο κύριος Στρασίβλος Ευτυχίτης, που είναι μαζί μας. Τι κάνετε, κύριε Ευτυχίτη, καλό μεσημέρι.
6: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση, μια χαρά.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Τη μία, έχουμε υπογραφή συμφωνίας, αλλά κάθε τρεις και λίγο έχουμε και μία επιθετική ενέργεια, η οποία δεν ξέρω αν επιδιώκει να διορθώσει τα πράγματα, αλλά έχουμε μετά μία απάντηση σε αυτή την επιθετική ενέργεια. Πώς τα βλέπετε εσείς?
6: Έχει υπογραφεί ένα μνημόνιο κατανόησης και όχι συμφωνία, στη διάρκεια του οποίου μέσα σε 60 μέρες θα πρέπει να προκύψει μία συμφωνία που θα αφορά τα πυρηνικά κύρια, αλλά και άλλα ζητήματα. Το μνημόνιο είναι γραμμένο με τέτοιο τρόπο που η κάθε πλευρά το ερμηνεύει όπως κατά θέλει. Το δοκούν, όπως δηλαδή κρίνει αυτή τα συμφέροντά της. Το κύριο ζητούμενο είναι εμπιστοσύνη. Εμπιστοσύνη δεν υπάρχει ούτε από τη μία πλευρά ούτε από την άλλη. Έτσι παρακολουθούμε αυτά τα αρκετά προς πίσω, δηλαδή ενώ ο πρώτος όρος του μνημονίου είναι να υπάρχει πλήρης εκεχηρία σε όλα τα πολεμικά μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Την πρώτη μέρα υπογραφής το έχουμε βομβαρδισμό από το Ισραήλ στο Λίβανο και αντίστοιχη απάντηση της Χεζμπολάχ. Αντίστοιχα οι Ιρανοί να κλείνουν τα στενά, να ξανανοίγουν λίγο αργότερα. Θα έχουμε πολλά μπρος πίσω και φυσικά αυτές οι 60 μέρες ίσως διαρκέσουν πολύ παραπάνω. Πιστεύω ότι αργά ή γρήγορα

0: επαρχίες έχουν συμφωνηθεί να υπάρξει αποκλεισμό στους, αλλά είναι εξαιρετικά δύσκολο να πραγματοποιηθεί. Καταλαβαίνουμε επομένως ότι αργά ή γρήγορα ακόμη και μια συμφωνία ειρήνης θα είναι αρκετά έθραστη και τα προβλήματα θα επαναληφθούν.
1: Ναι. Τώρα βέβαια το θέμα είναι ότι και οι δύο στάνονται νικητές με έναν τρόπο, αλλά και χαμένοι με έναν τρόπο, έτσι. Δηλαδή οι Αμερικανοί θεωρούν ότι έτσι, στο πεδίο της
2: Status FM, σταθμός στους 107.7.
1: Οι Ιρανοί από την πλευρά τους θεωρούν ότι διπλωματικά έχουν καταφέρει νίκες επί των Αμερικανών και όλο αυτό τροφοδοτεί, δεν ξέρω τώρα αν είναι θέμα αλαζονίας, αλλά η αλήθεια είναι ότι οι Ιρανοί δεν έχουν ιτηθεί ποτέ στο διπλωματικό πεδίο τουλάχιστον.
0: Με ούτε στο στρατιωτικό έχουν ιτηθεί, αν το δούμε λογικά, γιατί έχουν επιδείξει μια ανθεκτικότητα. Ναι. Έχουμε μια στρατηγική ήττα των ΗΠΑ της Αμερικής, οι οποίες αναγκάστηκαν, σύρθηκαν να υπογράψουν άρον-άρον ένα μνημόνιο κάτω από την πίεση των διεθνών αγορών, αλλά και το εσωτερικό που έχει ρίξει πολύ τη δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ. Φυσικά υπάρχουν αντίστοιχες πιέσεις και στο Ιράν, τόσο από την οικονομία του, η οποία έχει καταρρεύσει πλήρως, έχουν δεχθεί τεράστια πλήγματα στις υποδομές. Οπότε η συμφωνία ήταν μια διέξοδος και για τους δυο. Από εκεί και πέρα όμως, που καθένας την ερμηνεύει προσπαθώντας να κερδίσει πόντους, να εξηγήσει στους υποστηριχτές ότι αυτός είναι ο νικητής. Και εδώ είναι που δημιουργούνται τα προβλήματα. Ξαναλέω ότι η συμφωνία χρειάζεται και στους δυο. Αργά ή γρήγορα θα έρθει. Παρά τις μικρο καθυστερήσεις, τα χτυπήματα, θα γίνει πράξη. Βέβαια μέχρι τότε έχουμε να δούμε πολλά επεισόδια αυτού του πολέμου ακόμη.
1: Σας ευχαριστώ κύριε Ευτυχίδη.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια. Στο μέτωπο των καυσίμων τώρα, μπορεί η διεθνή τιμή να αποκλιμακώνεται, ωστόσο εν Ελλάδη αυτή η πορεία δεν συμβαδίζει με την τιμή στην Αγγλία. Μαζί μας πάμε να μιλήσουμε για το θέμα με τον κύριο Θέμη Κιουρτζή, πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων. Τι κάνετε κύριε Κιουρτζή?
3: Καλό μεσημέρι, να είστε
1: γεια σας.
3: Καλά.
1: Και εσείς να είστε καλά. Είναι μια εικόνα και παράπονα που ακούμε από τους Έλληνες καταναλωτές. Δεν το ξέρετε, δηλαδή δεν είναι η πρώτη φορά που το ακούτε, ότι όταν ανεβαίνει η τιμή περνάει πολύ γρήγορα. Στην Αγγλία, όταν τέλος πάντων έχουμε την μείωση, γιατί τώρα έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο να είμαστε κοντά, η διεθνή τιμή να είναι κοντά σε αυτό που λέμε προπολεμικό επίπεδο. Παρόλα αυτά, ένα 8 κάτι δεν είναι στα προπολεμικά επίπεδα. Τι βλέπετε εσείς, θα φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο σύντομα ή δεν το βλέπετε να γίνεται αυτό?
3: Εγώ θα σας έλεγα στην προσέγγιση σας να βάλετε τον παράγοντα,
1: ναι,
3: τιμή δηληστηρίου. Και θα σας πω και δύο νούμερα, γιατί φαντάζομαι ότι θα γίνουν και κατανοητά και καταραίει ο μύθος αυτός της άτιμης της Αγγλίας, η τιμή στην Αγγλία.
1: Ναι, καλά, το γεγονός ότι η τιμή στην Αγγλία είναι σε αυτό το επίπεδο δεν σημαίνει ότι και καλά ότι οι πρατηριούχοι είναι αυτοί που την έχουν επιβάλει να είναι σε αυτό το επίπεδο, έτσι.
3: Ναι, αλλά η συνεχής αναφορά στην Αγγλία δείχνει τον πρατηριούχο.
1: Δείχνει αυτό,
3: όμως.
1: Ο τελικός αποδέκτης είστε εσείς, γιατί εσείς ακούτε και τα παράπονα. Κανείς δεν πάει έξω από το δηληστήριο να πει γιατί ακριβή είναι η τιμή, έτσι.
3: Είναι γιατί χρόνια.
1: Δεν έχουμε εμείς επαφή με το δηληστήριο, με εσάς έχουμε.
3: Έχουμε την αναφορά στην Αγγλία. Δεν πειράζει όμως, πάμε λίγο να το συγκεκριμενοποιήσουμε το θέμα. Εχθές είχαμε μία τιμή στο βαρέλι 72,60 που έκλεισε. 27 Δευτέρου είχαμε πάλι 72,5.
1: Ναι.
3: Δύο νούμερα θα σας πω. Η τιμή στο δηληστήριο στην αμόλυβδη ήταν 1,562 και σήμερα χθες ήταν 1,753. 19 λεπτά ακριβότερο το καύσιμο, ενώ η τιμή του βαρελιού είναι ίδια. Άρα πρέπει να προσανατολιζόμαστε και να λέμε ότι για να φτάσει η τιμή στην Αγγλία πρέπει πρώτα να συγκεκριμενοποιηθεί στην τιμή του δηληστηρίου. Να κάνουμε ένα focus εκεί, γιατί αυτή, ναι, η τιμή του δηληστηρίου είναι αυτή που ορίζει τη τιμή της Αγγλίας. Μεμονωμένα θα κάνουμε λάθος.
1: Ναι, για ποιο λόγο εσείς βλέπετε ότι το δηληστήριο την κρατάει εκεί την τιμή? Έχει το μαχαίρι και το καρπούζι, ας πούμε, και κόβει κατά το δοκούν, ή
3: τι πιέζεται?
1: Και το έχει και το καρπούζι και το πεπόνι, έτσι. Όλα τα φρούτα.
3: Ακριβώς. Αυτό γίνεται, γιατί η αναφορά ότι είχαμε αγορασμένα ακριβά καύσιμα, τότε η προσέγγιση ήταν και όταν ανέβαινα τα καύσιμα είχατε φτηνά καύσιμα. Και θα λέγαμε από τη δική μας πλευρά ότι δεν μας ενδιαφέρει πόσο κερδίζει ο καθένας. Είναι δουλειά της πολιτείας να το βάλει σε τάξη. Εμείς θέλουμε, αντιδρώντας ουσιαστικά, γιατί γίνεται συνέχεια αναφορά στον πρατηριούχο, και όπως πολύ καλά ξέρετε, σε εμάς έχει επιβληθεί το πλαφόν.
1: Σωστά.
3: Το οποίο λύγει μετά αύριο, μεθαύριο, ενώ φαίνεται από τα στοιχεία

0: αρχαία που έχει το Υπουργείο Ανάπτυξης ότι δεν ευθύνεται καθόλου το πρατήριο. Mm-hmm. Μας, σε ό,τι μας αφορά λοιπόν είναι ότι η υπερκερδοφορία αυτή των δηληστήριων δημιουργεί πρακτικές αθέμητου ανταγωνισμού έντονος κιόλας μάλιστα, γιατί όταν κερδίζεις 100 και τώρα κερδίζεις 300, έχεις τη δυνατότητα τα 20, 30, 40, 50 ευρώ το κυβικό, γιατί αυτό μιλάμε, να τα ρίξεις στη λιανική και να μας υποκλέψεις πελάτες. Γιατί τα έχεις βάλει ήδη στη μία τσέπη και από την άλλη τσέπη μπορείς να βγάλεις και λίγο. Αυτό λοιπόν, δύο πράγματα, τρία μάλλον. Το ένα προσανατολίζει τον καταναλωτή, δεύτερον βάζει και το δεύτερο βάζει και την πολιτεία στο παιχνίδι να βάζει πλαφόν σε εμάς δείχνοντας εμάς. Και τρίτον, δεχόμαστε και έντονες πιέσεις σε αυτόν τον ανταγωνισμό σε ό,τι αφορά τη λιανική.
1: Οπότε τώρα εσείς τι λέτε, να φροντίσουν τα δηληστήρια και οι εταιρείες προφανώς να εξορθολογήσουν και να έτσι, επιστρέψουμε στο κλίμα που είχαμε προπολεμικά, τουλάχιστον όσο οι τιμές οι διεθνείς φτάνουν σε αυτό το σημείο.
0: Έτσι ακριβώς, γιατί μας πονάει και εμάς, διότι και εμείς θέλουμε να έχουμε ένα προϊόν το οποίο να είναι φτηνό.
1: Μα και εσείς, άμα
0: είναι δεν... χαμηλότερο κοστολόγιο λειτουργία σε εμάς. Μικρότερες πιστώσεις, μικρότερες προμήθειες, μικρότερες.
1: Σωστό, άλλος το σκέφτεται τώρα. Δηλαδή θέλει να πάει να κάνει μια βόλτα, σου λέει, θα το αναβάλω.
0: Ενώ μειώνει την κατανάλωση. Αυτό είναι κάτι που εμάς μας πονάει.
1: Σας ευχαριστώ, κύριε Κουρτζή.
0: Μαζί σας. Να φωνάξουμε να αποκλιμακωθούν οι τιμές. Μάλιστα. Οι τιμές δεν επηρεάζουν διεθνείς τιμές στην Αγγλία, επηρεάζουν τις τιμές του δηληστηρίου. Αυτές είναι που δημιουργούν το μεγάλο πρόβλημα στην αγορά και θα πρέπει κάποια στιγμή πιο έντονα να υποθεί και από το δημοσιογραφικό κόσμο ότι έχουμε μία στροφή στην Αγγλία.
1: Εμείς το είπαμε καθαρά πάντως. Ευχαριστώ, κύριε Κουρτζή. Ευχαριστώ
0: να είστε
1: πολύ.
0: Καλά. Καλή να είστε συνέχεια. Καλά. Υγεία σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά.
1: Αμήν, αμήν. Δύο συλλήψεις, κυρίες και κύριοι, πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας για την τραγωδία που εκτελήθηκε το πρωί του Σαββάτου στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου, εκεί που έχασε τη ζωή της μια 43χρονη γυναίκα από τη Θεσσαλονίκη. Θα συνδεθούμε με την Κρήτη, πιο συγκεκριμένα με τα Χανιά. Μαζί μας είναι ο συνάδελφος Παντελής Γιαίτσης. Παντελή, καλό μεσημέρι. Τι γίνεται
2: καλό
1: τώρα
2: μεσημέρι,
1: με αυτή την υπόθεση?
2: Έχουμε παρακολουθήσει το ρεπορτάζ. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η 43χρονη έφτασε μεταξύ στο σκοπευτήριο του Μαλεβιζίου, εκεί όπου ελέγχεται πλέον και γραφολογικά, και αυτό είναι το νέο στοιχείο, ποιος της έδωσε την προσωρινή άδεια για να κάνει εκπαίδευση και να σκοπεύσει προς τους στόχους. Φαίνεται ότι δεν ήταν σκοπεύτρια η γυναίκα αυτή. Mm-hmm. Πήγε με συγκεκριμένο σκοπό να δώσει τέλος στη ζωή της στο σκοπευτήριο, και μάλιστα είναι χαρακτηριστική η περιγραφή του εκπαιδευτή που ήταν μαζί της, ότι του ζήτησε να πάει λίγα μέτρα παραπίσω πριν στρέψει το όπλο στο λαιμό της και δώσει.
1: Παντελή, πάντως να πούμε κάτι τώρα. Ναι. Πού να φανταστεί τώρα και ένας από τους εκπαιδευτές και από τους ανθρώπους του σκοπευτηρίου ότι κάποιος έχει εξηφάνει ολόκληρο σχέδιο, ας πούμε, να πάει για να προχωρήσει να γίνει αυτόχειρας με το όπλο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι όταν ο άλλος βγάζει ένα δελτίο αθλητικό, το βγάζει, έστω και προσωρινό, για να ξεκινήσει να κάνει ένα χόμπι. Πού να φανταστεί τώρα, δηλαδή, αν θα πρέπει να παίρνει και ψυχιατρική αξιολόγηση, ναι, για το αν ο άλλος είναι ικανός ή όχι, γιατί το θέλει. Εντάξει, τι να πω τώρα.
2: Γι' αυτό ακριβώς ανέφερα το πώς γίνανε τα πράγματα, γιατί από τον πρόλογό σου, αναφέροντας απευθείας δύο συλλήψεις, δύο συλλήψεις έχουν γίνει για τυπικά πράγματα. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι υπάρχουν ευθύνες αυτούς τους ανθρώπους. Για όνομα του Θεού, όπως είπες, να χρειάζεται μια ψυχική γνωμάτευση, ψυχολογική γνωμάτευση, για να δούμε ποιος μπαίνει μέσα και τι κάνει. Πραγματικά είναι λίγο περίεργο. Έχει ζητηθεί, βέβαια, ξαναλέω, γραφολογική εξέταση από πλευράς της Ελλάς για να δούμε ποιος έχει υπογράψει την προσωρινή άδεια για να κάνει τις βολές η κοπέλα. Οι συγγενείς της οποίας ήρθαν από την πρώτη στιγμή που πληροφορήθηκε από το τραγικό περιστατικό. Μάλιστα. Από την Θεσσαλονίκη στο Ηράκλειο.
1: Τι να πεις τώρα. Αν ναι, η γυναίκα ήταν αποφασισμένη να αυτοκτονήσει, θα αυτοκτονούσε, θα βρίσκε τον τρόπο. Εδώ βέβαια έκανε ολόκληρο σχέδιο έτσι, για να προχωρήσει αυτό το απενωδημένο διάβημα. Τι να πούμε τώρα, είναι τραγική κατάσταση πραγματικά.
2: Αυτά που διαβάσαμε και περιέγραψε ο εκπαιδευτής είναι πραγματικά συγκλονιστικά.
1: Δηλαδή,
2: ο άνθρωπος είναι σοκαρισμένος. Είναι σοκαρισμένος αυτό που είναι μπροστά. Θα ήθελα, αν μου επιτρέπεις, κλείνοντας τη σύνδεσή μας,
1: παρακαλώ,
2: επειδή μιλάμε για θέματα αυτοχειρίας, μια θερμή παράκληση, γιατί μας ακούνε πάρα πολύ την εφημερίδα μας και από τα Χανιά. Πνέουν σποδρότατοι άνεμοι. Ήδη είχαμε αρκετά περιστατικά κάποιων ανέστητων, μου επιτρέπεις την έκφραση, που μπήκαν στη θάλασσα ψηφώντας ναυαγοσώστες, ψηφώντας κόκκινη σημαία, και έχουμε πολλά περιστατικά διασώσεων. Μην θρυνήσουμε άνθρωπο σήμερα. Έχει γεμάτο
1: εφτάρι. Παντελή, δεν είχαμε ένα Γερμανό ο οποίος κόντεψε ας πούμε, να πνιγεί και πάλι καλά, δηλαδή που σώθηκε τελευταία στιγμή, έτσι δεν είναι?
2: Εγώ το λέω γιατί έχουμε ήδη 3-4 περιστατικά στην παραλία κάτω από τη γειτονιά μου και η άνεμη είναι σφοδρότατη.
1: Έχει ρεύμα.
2: 7 γεμάτο. Και
1: πάει και κάνε μπάνιο. Μάλιστα. Τι να πει. Έχει απόλυτο δίκιο που το επισημαίνει. Ευχαριστούμε τον Παντελή για έτσι για όσα μα είπε, τον συνάδελφό μα και από την Κρήτη, από τα Χανιά. Θα πάμε στη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι. Εκεί είχαμε την τροχέα και τους αστυνομικούς να βάζουν χειροπέδες σε ένα 42χρονο που έτρεχε με 149 χιλιόμετρα στην περιφερειακή της Θεσσαλονίκης. Και σαν να μην έφτανε αυτό, ήταν και μεθυσμένος. Θα πάμε να συνδεθούμε με τον συνάδελφό μας, τον Λεοντίμα Χερά, από το Συμμαχικό Ραδιοφωνικό Σταθμό Στάτους 107,7 για να μας πει περισσότερα. Όμως, Λεοντί, θα μας πεις και μια νέα φωτιά που είναι σε εξέλιξη. Νέα φωτιά.
3: Έτσι ακριβώς τη λέμε και καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Είχαμε μια πυρκαγιά λίγο πριν τις 12 στην περιοχή Γαλήνη Ωρεοκάστρου, κοντά σε σπίτια. Mm-hmm. Στην περιοχή έσπευσαν 25 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 8 οχήματα. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες που έχουμε, η πυρκαγιά έχει τεθεί υπομερικό έλεγχο. Βέβαια, γνωρίζουμε ότι οι δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή μέχρι να εξαλειφθεί κάθε πιθανότητα αναζωπήρωση. Τώρα, σχετικά με την υπόθεση που είπες και εσύ με τον 42χρονο.
1: Καλά, τώρα εντάξει, περιφερειακή, 149 χιλιόμετρα μεθυσμένος και όλα απορώ, δηλαδή πως το κρατούσε με. Το θέμα δεν είναι μόνο το η ταχύτητα, είναι και το γεγονός ότι ο άνθρωπος ήταν τύφλα, ας πούμε.
3: Ακριβώς. Την ώρα τηλέμαχη, κυρίες και κύριοι, που το επιτρεπόμενο όριο είναι 60 χιλιόμετρα την ώρα, κατά τον έλεγχο που ακολούθησε οι αστυνομικοί, υπέβαλαν τον 42χρονο σε αλκοτέστ, από το οποίο και διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επίδραση ενοπνεύματος. Σε βάρος του να πούμε ότι σχηματίστηκε προβλεπόμενη διαδικασία, η δικογραφία με συγχωρείτε, και οδηγήθηκε στις αρμόδιες, στις αγγελικές αρχές. Βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά τηλέμαχε, καθώς πριν από λίγες ημέρες και πιο συγκεκριμένα το πρωινό της Δευτέρας είχε καταγραφεί ακόμη ένα σοβαρό περιστατικό υπερβολικής ταχύτητας στην πόλη μας, όταν ένας 19χρονος αυτή τη φορά οδηγός εντοπίστηκε να κινείται με 195 χιλιόμετρα την ώρα στη Μουδανιών.
1: Τι να πεις τώρα, 195 χιλιόμετρα σε έναν δρόμο ο οποίος είναι διπλής κατεύθυνσης. Είναι, λέω ότι δεν το ξέρω το σημείο.
3: Διπλής, ναι, διπλής κατεύθυνσης.
1: Αλλά πόσες λωρίδες κυκλοφορίας με δύο ας πούμε ή με μία ανακατεύθυνση. Γιατί παίζει και αυτό το ρόλο. Αλλά όσο και θα είναι 195 χιλιόμετρα ούτε σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας στην Ελλάδα, ας πούμε,
3: και να έχει
1: στην Κατερίνη, στον Αττική Οδό, ας πούμε.
3: Ακριβώς, το γνωρίζεις πάρα πολύ καλά και εσύ. Δηλαδή, ήταν πρωινές ώρες, μιλάμε λίγο πριν τις 6 το πρωί, όπου η Θεσσαλονίκη φεύγει εκείνη την ώρα οι πολίτες για τη δουλειά και καταλαβαίνεις τι ακριβώς θα μπορούσε να έχει συμβεί. Νομίζω ότι γλιτώσαμε τα μοιραία.
1: Ναι. Απίστευτα αυτό που συμβαίνει. Βέβαια, εντάξει, και στη Θεσσαλονίκη ακούμε πολύ συχνά τέτοια κρούσματα ασυνείδητων και εγκληματικά ασυνείδητων, θα έλεγα, αλλά και στην Αθήνα εδώ έχουμε τα ίδια.
3: Αν δεν κάνω λάθος, πριν λίγα 24 ώρα 210 χιλιόμετρα είχε καταγράψει.
1: Σωστά. Σωστά, έχεις απόλυτο δίκιο. Λεοντής Μαχαιράς, κυρίες και κύριοι, ο συνάδελφός μας από τον Στάτους 107,7 στην Θεσσαλονίκη, το Συμμαχικό Ραδιοφωνικό Σταθμό. Πάμε τώρα να μιλήσουμε με τον ειδικό φορολογικό σύμβουλο, οικονομολόγο, τον κύριο Χαραλαμποκαούκη, που είναι μαζί μας. Έχουμε να πούμε κάποια πράγματα που αρκετά σημαντικά θα έλεγα. Έχουμε παράταση στα προγράμματα, στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τι κάνετε, κύριε Καούκη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο.
1: Έχουμε ανοιχτά μέτωπα αρκετά, έτσι, πολλά σημαντικά. Το πρόγραμμα Εξοικονομώ πήρε παράταση.
4: Πήρε παράταση, ναι. Υπάρχουν, μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους. Έχει ακόμα, θα έχει και αρκετούς μήνες μπροστά. Να πούμε ότι οι αιτήσεις αξιολογούνται βάσει μοριοδότησης και η έγκαιρη υποβολή πάντα είναι σημαντική. Οπότε καλό είναι αυτοί που ξεκίνησαν νωρίτερα, είναι καλύτερο. Να πούμε ότι καλύπτει πολλές ενεργειακές αναβαθμίσεις, έτσι, θερμομόνωση, δηλαδή μόνος οροφής, μόνος εξωτερικών χώρων, μόνος δεδαπέδου, κουφώματα, αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων, συστήματα θέρμανσης, ηλιακούς θερμοσύφωνες, φωτοβολταϊκά, και έχει και σε διασμό δηλαδή με την αντλία θερμότητας για μηδενικό λειτουργικό κόστος, έξυπνα συστήματα αυτοματισμού, θερμοστάτες χώρου, βαλβίδες, θερμοστατικές. Και τα ποσά της επιδότησης πάει με εισοδηματική κατηγορία. Uh-huh. Άλλο τα νοικοκυριά μπορεί να φτάσουν ως 80% της επιδότησης, τα τυπικά νοικοκυριά ως 65% και τα άτομα με δικές ανάγκες, πολύτεκνοι με 4 εξαρτώμενα τέκνα και άνω ως 80%. Και στις νησιωτικές περιοχές να πούμε ότι έχουμε επιπλέον 5% επιδότηση σε αυτά. Άρα είναι ένα πρόγραμμα το οποίο πάει, το θέλει ο κόσμος και θα προχωρήσει και τώρα.
1: Πολύ καλή, πολύ καλή αυτή η δυνατότητα που δίνει η πολιτεία σε ανθρώπους να μπορέσουν να εξοικονομήσουν όντως χρήματα. Τώρα πάμε και σε αυτό το έκτακτο επίδομα παιδιού, το οποίο ουσιαστικά δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι, είναι 150 ευρώ.
4: Να κάνουμε κάτι, να πούμε ότι μην μπερδευτεί ο κόσμος. Έχουμε, καταρχάς είναι το επίδομα των παιδιών μέσω του ΟΠΕΚΑ, έτσι.
1: Σωστά.
4: Που υποβάλλουμε το έντυπο Α21 κάθε χρόνο, μετά τη φορολογική μας δήλωση κτλ. Ναι. Να πούμε όμως για το ΟΠΕΚΑ όμως ότι έτσι κάθε χρόνο είναι σε 6 μηνιαίες δόσεις.
5: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
4: Το Ιανουάριο, Φεβρουάριο, 31 Μαρτίου και 29 Μαΐου πληρώθηκε ο Μάρτιος, Απρίλιος. Άρα τώρα τι περιμένουμε, 31 Ιουλίου, περιμένουμε το Μάιο και τον Ιούνιο.
1: Σωστά. Άλλο όμως είναι αυτό, άλλο το έκτακτο επίδομα.
4: Ναι, άλλο. Το έκτακτο επίδομα λοιπόν των 150 ευρώ είναι για κάθε παιδί, δεν έχει, όριο, δεν έχει εισοδηματικό όριο, αυτό είναι το καλό. Mm-hmm. Άρα αυτό θα σπίτιξει και δηλαδή το 2026 και θα είναι κατευθείαν, θα μπει στο τραπεζικό λογαριασμό τον οποίο και δηλώνουμε στη φορολογική μας δήλωση. Στο σημείο που δηλώνουμε πάντα το τραπεζικό μας λογαριασμό, το
1: άλλο. Πόσα παιδιά έχει κάποιος, δηλαδή από 150, έτσι.
4: Ναι, δηλαδή αν ένας έχει τρία παιδιά, ας πούμε, θα πάρει. 3 επί 150 θα πάρει 450 ευρώ. Εδώ να πούμε, προσέξτε να πούμε, αν παραδείγματος χάρη ένας έχει 50.000 ευρώ εισόδημα και έχει τρία παιδιά, θα πάρει 450 ευρώ. Αν είχε 50.000 εισόδημα, με ΟΠΕΚΑ δεν παίρνει τίποτα. Δηλαδή με το Α21 δεν παίρνει μηδέν. Δεν παίρνει, γιατί εκεί υπάρχουν εισαγωγικά κριτήρια.
1: Σωστά, σωστά. Έχετε δίκιο, κύριε Καβουκή. Τώρα, έχουμε και κάποιες αλλαγές σχετικά με τη φορολογική ενημερότητα και τις μεταβάσεις των ακινήτων, έτσι.
4: Δεν βγαίνει και πάρα πολλού αυτό το μέτρο, έτσι. Να πούμε στον κόσμο για να καταλάβει. Όταν πουλάμε ένα ακίνητο ή μεταβάζουμε, κάνουμε γονική παροχή δωρεά, χρειαζόμαστε φορολογική ενημερότητα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν πρέπει να χρωστάμε καθόλου στην ΑΔΕ κάποια χρήματα. Αν πάλι είμαστε σε ρυθμίσεις, θα πρέπει ο συμβολογράφος να κάνει παρακράτηση του ποσού και να το δώσει κατευθείαν σε ρυθμίσεις τις οποίες και υπολείπονται. Είτε αυτές είναι μέσω εξοδικαστικού, ή είναι οι πάγιες ρυθμίσεις, ή είναι οι άλλες ρυθμίσεις, οι παλιές των 120 δόσεων κλπ. Τι γίνεται τώρα όμως? Έχουμε σε ορισμένες να το πούμε έτσι, όπως είναι μεταβάσεις κινήτων μεταφυλές που είναι σε αναστολή. Εδώ τι έχουμε? Έχουμε δικές ρυθμίσεις με ληξιπρόθεσμα χρέη αναστολής πράξης άνω των 50.000 ευρώ, όπου θέλει να πουλήσει κάποιος ένα ακίνητο ή να το βάλει σε μια υποθήκη επικρατείας. Σε αυτή την περίπτωση παρακρατείται το 50% του τμήματος υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, χωρίς σε παρακράτηση να υπερβαίνει το συνολικό ύψος της οφειλής. Δηλαδή είναι ένα ευνοϊκότερο καθεστώς, εφαρμόζεται όταν η αναστολή εισπράξης έχει χορηγηθεί με δικαστική απόφαση ή απόφαση της διεύθυνσης επίσης διαφορών. Μόνο σε αυτές τις περιπτώσεις δηλαδή. Όταν δηλαδή η αναστολή εισπράξης των χρημάτων δηλαδή έχει χορηγηθεί με δικαστική απόφαση ή απόφαση της διεύθυνσης επίσης διαφορών. Τότε το ποσό παρακράτησης είναι αυτό που είπα, μπορεί να περιοριστεί στο 50%, αλλά πολλές φορές και κάτω, μπορεί να και στο 5% του τμήματος. Εφόσον όμως το υπόλοιπο της οφειλής θα το καλύψει ο οφειλέτη με κάποιες επαρκείς εγγυήσεις ή εμπράγματες, ασφάλειες ή υποθήκη σε άλλο ακίνητο, το οποίο θα είναι για την τιμή του αξία παραπάνω από αυτά που χρωστάει.
1: Μάλιστα. Κύριε Καούκη, ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε.
4: Να είστε καλά.
1: Ράλαμπος Καούκης, ειδικός φορολογικός σύμβουλος. Τώρα, τις εκτιμήσεις για τις 120 πιο περιζήτητες σχολές παρουσιάζει Κυριακάτικη Απογευματινή, σύμφωνα με επιστημονική μελέτη του εκπαιδευτικού αναλυτή Κωνσταντίνου Παπαγιανούλη. Μαζί μας είναι η Σμήνη Χαραλαμποπούλου, η οποία υπογράφει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Σμήνη.
6: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Παρουσιάζουμε λοιπόν τις εκτιμήσεις για τις βάσεις 120 περιζήτητες σχολές και μια γενική εικόνα είναι ότι δεν υπάρχει σταθερή κατεύθυνση σε όλα τα πεδία. Έχουμε λοιπόν σύμφωνα με τον κύριο Παπαγιανούλη ότι το πρώτο πεδίο κινείται με ελαφρώς πτωτική τάση, μια ήπια πτωτική τάση, κυρίως λόγω των αρχαίων ελληνικών. Οι μαθητές δεν έγραψαν καλά στα αρχαία ελληνικά και βέβαια δεν έγραψαν καλά και στην ιστορία, ένα μάθημα που παραδοσιακά δίνει πόντους και θεωρείται ατού γιατί βασίζεται και στην αποστήθηση. Στο δεύτερο πεδίο θα αναμένεται, σύμφωνα με τον ερευνητή, μια έντονη ανωδική τάση με βασικό μοχλό τη φυσική. Στη φυσική έγραψαν εντυπωσιακά καλά φέτος οι υποψήφοι, κάτι που δεν συνηθίζεται για να πούμε την αλήθεια. Φαίνεται δεν τους δυσκόλεψαν τα θέματα, οπότε λόγω της φυσικής και δευτερευόντως των μαθηματικών θα έχουμε ανωδική τάση. Σε αυτό το πεδίο των πολυτεχνικών σχολών, των μαθηματικών, των θετικών επιστημών γενικότερα, συγκρατούν τα πράγματα, τα συγκρατεί η χημεία. Αν είχαν γράψει δηλαδή και στη χημεία θα ήταν ακόμα πιο έντονα τα πράγματα. Τώρα στο τρίτο πεδίο των ήδη υψηλόβαθμων σχολών υγείας, ιατρικών σχολών, έχουμε μία ανωδική τάση. Γιατί ούτως ή άλλως αυτά τα τμήματα τα ιατρικά είναι περιζήτητα και κινούνται, είναι στα ύψη, σε δυσθεώρατα ύψη. Έχουμε κακούς βαθμούς, κακή εικόνα στη βιολογία και στη χημεία που περιορίζει σύμφωνα με τον ερευνητή το εύρος της ανόδου. Τώρα στο τέταρτο πεδίο που έχουν, έχουν συρρέξει πάρα πολύ υποψήφοι σε αντίθεση με το πρώτο πεδίο που εμφανίζει μείωση, έχουμε καθοδική πτώση των τάσεων όπως αναμένουν ερευνητές. Δεν έγραψαν καλά στην οικονομία που είναι έτσι ένα λίγο στάνταρ μάθημα για μονάδες, και στα μαθηματικά όπως πάντα το 64% έπεσε κάτω από την δάση. Βέβαια θα περιμένουμε και την συμπλήρωση των μηχανογραφικών που αναμένεται να αρχίσει την μέσα επόμενη εβδομάδα, καθώς όπως έχει ανακοινώσει το Υπουργείο στις 3 του μήνα θα βγουν τα βαθμολογικά στοιχεία για τα ειδικά μαθήματα που είναι και απαραίτητα σε κάποιες σχολές. Οπότε αμέσως μετά θα δοθεί η ημερομηνία για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού και όπως ξέρουμε παίζει ρόλο και η επιθυμία. Πρέπει σωστά, η επιθυμία να κουμπώσει με τα βαθμολογικά στοιχεία και αυτό κάνει την και αυτό καθορίζει την πορεία των δάσεων. Βέβαια αντιλαμβανόμαστε ότι η πολυτεχνία, οι ιατρικές, νομικές και οικονομικές σχολές είναι πάντα σε πρώτη ζήτηση και δεν περιμένουμε ακριβώς να δούμε τα μηχανογραφικά, γιατί λογικά θα είναι οι πρώτες επιλογές των υποψηφίων αυτών των πεδίων. Τι λέμε.
7: Ισμήνη Χαραλαμπούπουλου στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Ισμήνη. Εναλλακτικά μέτρα για την ελάφρυνση της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας μελετάει η κυβέρνηση. Μαζί μας είναι ο Βασίλης Βενζέλος για να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
8: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Αυτό που είπες προκύπτει από μία φράση του Υπουργού Υγείας Αδώνη Γεωργιάδη κατά τη διάρκεια των εγγενείων του νέου μεγάλου ερευνητικού κέντρου της ελληνικής φαρμακευτικής εταιρείας Viamex στην Πάτρα. Ένα κέντρο το οποίο απασχολεί ήδη 21 εργαζόμενους, θα απασχολήσει 60 πτυχιούχους από το Πανεπιστήμιο Πατρών οι περισσότεροι. Τι είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης, αναφερόμενος στο Clawback, ανέφερε ότι η κυβέρνηση δεν αδιαφορεί για τις αιτιάσεις τις οποίες προβάλλει η φαρμακοβιομηχανία. Έχει κάνει το πάνω το αναπτυξιακό Clawback και αυτή η επένδυση της FBNX κατά 50% από τα 12,5 εκατομμύρια είναι αναπτυξιακό clawback και μην ανησυχείτε, κάτι μπορούμε να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε θαύματα, είπε ο Υπουργός Υγείας, αλλά κάτι μπορούμε να κάνουμε από κοινού. Φαίνεται ότι αυτό που σημειώνουν ανεξάρτητοι παρατηρητές ισχύει, ότι δηλαδή η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο της συνυπευθυνότητας όσον αφορά το clawback, δηλαδή όσο περισσότερο ξεφεύγει από τον περιορισμό η φαρμακευτική δαπάνη, ένα ποσοστό να το καλύπτει το δημόσιο και το υπόλοιπο να το καλύπτει η φαρμακοβιομηχανία, να μην επιβαρύνει όλο τη φαρμακοβιομηχανία. Αυτό, αν και η φαρμακοβιομηχανία θέλει 50-50 να πάει η επιβάρυνση, ακόμη και 10-90 να ήταν, θα είναι μια ελάφρυνση την οποία θα δεχόταν η φαρμακοβιομηχανία, τη λέμε.
7: Βασίλης Βενιζέλος στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Βασίλη. Πάμε και στο αθλητικό πεδίο τώρα. Νότιος Αφρική και Καναδά συγκρούονται στις 10 απόψε στον πρώτο αγώνα για τη φάση των 32 του Μουντιάλ. Τη συνολική αθλητική επικαιρότητα θα μας δώσει ο Αλέξανδρος Χριστάκος. Καλό μεσημέρι, Αλέξανδρε.
9: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Όπως το είπες, είναι η αρχή για τη φάση των 32 γίνεται σήμερα στις 10 με τον Νότιο Αφρική σε κάναβα. Στα υπόλοιπα ζευγάρια, γιατί έχει σχηματιστεί, είναι τα εξής. Έχουμε το Βραζιλία, Ιαπωνία, Γερμανία, Παραγουάη, Ιλανδία, Μαρόκο, Αφιλεφαντοστού, Νορβηγία, Γαλλία, Σουηδία, Μεξικό, η σημερινός, Αγγλία, Κονγκό, Βέλγιο, Σενεγάλη, είπα Βοσνία, Ισπανία, Αυστρία, Πορτογαλία, Κροατία, Ελβετία, Αλγερία, Αυστραλία, Αίγυπτος, Αργεντινή, Πράσινο Κροτήριο και Κολομβία, Γκάνα. Η φάση των 32 που ξεκινάει σήμερα ολοκληρώνεται στις 4 Ιουλίου που θα δούμε 16 συναρπαστικούς αγώνες. Από εκεί και πέρα να περάσουμε στα δικά μας τα ποδοσφαιρικά τηλέμαχη, γιατί πριν από περίπου 2 ώρες ο Ολυμπιακός ενημέρωσε ότι τα ξημερώματα στις 5 και 10 θα αφηχθεί στο αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος ο Νταβίτ Κάρμο. Είναι κάτι επίσημο λοιπόν, είναι η τρίτη επιστροφή του στον Ολυμπιακό. Θυμίζω ότι ο 26χρονος Αγγολέζος Τόπερ ήταν μέλος δεκάδας του 2024 Ολυμπιακός, κατέκτησε το Conference League και έγραψε ιστορία. Ήταν ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές. Ένας παίκτης ο οποίος ξέρει πολύ καλά την ομάδα, ξέρει και ο ίδιος τι μπορεί να δώσει στους Ερυθρόλευκους και έχει μιλήσει και με τον Μεντιλίμπα. Από εκεί πέρα ο Ολυμπιακός είναι πολύ κοντά να ολοκληρώσει την απόκτηση του Ζουέλ Ρόκα, 21 ετών, έξτρεμ, μια επένδυση την οποία δεν ήθελαν πολύ να κάνουν στον Ολυμπιακό. Όπως επίσης επένδυση είναι και αυτή του Πέτα Στάνιτς, ο 24χρονο χαφ από την Λουντογκόριτς. Τα είπαμε και τον πρωί, να πούμε καμία ακόμα φορά τη λεμάχη ότι οι δύο ποδοσφαιριστές ακολουθούν στον Ολυμπιακό κοντά στα 13 εκατομμύρια ευρώ, για να καταλάβει κανείς σε τι ποδοσφαιριστές μιλάμε. Επίσης, ο Παναθηναϊκός ενημέρωσε πριν από λίγο την προετοιμασία του. Θα συμμετάσχει και ο Σίριλ Ντέσσερ, ένα επιδικό στον οποίο πήρε πέρυσι τηλέμαχη, δεν του βγήκε. Είχε και κάποιους τραυματισμούς και αυτή τη στιγμή είναι σε περίοδο αποθεραπείας. Τα μέσα Ιουλίου θα μπορεί να μπει σε ομαδικό πρόγραμμα. Ο προπονητής ζήτησε να πάει εκεί, να είναι κοντά στην ομάδα και να αρχίσει να μπαίνει στο κλίμα. Είναι επιδικό ο οποίο το έχει τον κλόντ, αλλά στάθηκε άτυχος με τραυματισμούς. Θα περάσουμε και στον ΠΑΟΚ, ο οποίο αναμένεται μέσα στην ημέρα να ανακοινώσει τη μεταγραφή του Αρίτ Έλου Στόντο, του 32χρονου κεντρικού αμυντικού, τον οποίο υποδέχτηκε χθες στη Θεσσαλονίκη και σήμερα ολοκληρώνει με τα διαδικαστικά. Επίσης, οι Ασπρόμαυροι συζητούν και με την Κοπεχάγη για την απόκτηση του Παντελή Χατζηδιάκου, του Έλληνα διεθνή κεντρικού αμυντικού, για τον οποίο έχουν κάνει την πρότασή τους και περιμένουν την απάντηση από τους Δανούς. Και να περάσουμε και σε event που έχουμε σήμερα και σε αφορά το Στίβο, έτσι τηλέμαχε, να θυμίσουμε ότι σήμερα θα γίνει το Πειραιώς Lockdown. Ναι, με φόντο λοιπόν το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, ο Μίλτος Τεντόγλου και κάποιοι άλλοι άλτες θα δώσουν τα πάντα σε ένα μοναδικό θέαμα το οποίο γίνεται κάθε χρόνο στον Πειραιά. Λοιπόν, ο τελικός του μήκους είναι στις 9 η ώρα για τους άνδρες, νωρίτερα στις 7.30 η ώρα έχουμε και το μήκος για τις γυναίκες και να κλείσουμε και με τον Diamond League του Παρισιού, το οποίο είναι από τα κορυφαία σε αυτή τη σειρά των 13 αγώνων. Εκεί θα μετάσχει λοιπόν ο Εμμανουήλ Καραλή στο Επικοντό. Οι προσπάθειες θα ξεκινήσουν στις 6 η ώρα για το Επικοντό και έχουμε και στις 7 και 25 το Ακόντιο με την Ελίνα Τζένκο, την Ελληνίδα πρωταθλήτρια, η οποία επίσης έχει φέρει πολλές επιτυχίες στην Ελλάδα και αναμένουμε να δούμε σε τι κατάσταση είναι εν ώψη και των επόμενων αγώνων που έχουν να δώσουν οι αθλητές στο Στίβο Τηλέμαχη.
7: Ευχαριστούμε τον Αλέξανδρο Χριστάκου για το αθλητικό ρεπορτάζ. Να πούμε κυρίες και κύριοι ότι έχουμε εκταχθεί ήδη πριν από λίγο. Είναι γνωστό ότι έχει συντριβεί αεροπλάνο κοντά στο αεροδρόμιο της Νανσί στη Γαλλία με 11 νεκρούς. Αυτοί οι άνθρωποι πετούσαν με ένα γερμανικό πιλάτους αεροσκάφους. Το συγκεκριμένο μοντέλο χρησιμοποιείται παραδοσιακά για τη μεταφορά αλεξιπτωτιστών και την εκτέλεση αλμάτων με αλεξίπτωτο. Εραστέχνες ήταν αλεξιπτωτιστές συγκεκριμένοι. Δυστυχώς δεν υπάρχει, έχουν χάσει τη ζωή τους 11 άνθρωποι βεβαιωμένα, δεν υπάρχουν πληροφορίες για το τι ακριβώς συνέβη και είχαμε αυτή την τραγωδία. Και να ρίξουμε και μία ματιά στον καιρό, τον αυριανό καιρό, καθώς από ό,τι φαίνεται από αύριο ξεκινάει έτσι μια μικρή άνοδος θερμοκρασιακή, η οποία δεν θα απασχολήσει βέβαια ιδιαίτερα, δεν θα είναι δηλαδή κάτι το φοβερό, πολύ πολύ μικρή η άνοδος θερμοκρασίας καμία σχέση με αυτό που ζουν οι δυτικοευρωπαίοι και στην κεντρική Ευρώπη με θερμοκρασίες που ξεπερνούν και τους 40 βαθμούς. Στα γενικά χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι έθριος βέβαια. Λίγες πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές κατά τόπους στα βόρεια υπηρετικά για τα ορεινά της Κρήτης. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6, τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία σε μικρή άνοδο, όπως σας είπα, θα φτάσει το Ιόνιο και την ανατολική νησιωτική χώρα τους 33 με 35 βαθμούς, στα υπηρετικά τους 35 με 36 και τοπικά στα δυτικά τους 37 βαθμούς. Στις Κυκλάδες 30 με 32 βαθμούς θερμοκρασία. Τώρα, εδώ στην Αττική, ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες, βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά 6, ενώ πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες τοπικά θα βγουν ως και 8 και 7 μποφόρ. Σήμερα να πούμε ότι έχουμε ρηπέσει ως 8 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά τμήματα θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη η θερμοκρασία. Στη Θεσσαλονίκη για αύριο γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι στη συμπρωτεύουσα θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Και με τον καιρό ολοκληρώνεται, κυρίες και κύριοι, το ημερητικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά 90,1. Τον ήχο ρύθμιζε ο Θανάσης Αφανασόπουλος, το τηλεφωνικό κέντρο
10: Status FM. Σταθμός στους 107.7.
7: Της χαλαρής στην αρχιτεξία και
11: τον Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
12: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
13: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
14: Νιάου.
15: Νιάου.
13: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
16: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
13: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
16: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
18: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
17: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
18: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο οικημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
19: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Higher Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Higher Shops και highershops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
20: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 19,99. Κρέτα Farms κοτομπουκές 1 κιλό μόνο με 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Μπέλας λευκό τυρί βερμίου 800 γραμμάρια μόνο με 4,59. Μίνι ρολά με πατάτα 800 γραμμάρια μόνο με 2,29.
21: Discount Mart.
20: Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
14: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-belmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Belmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
15: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
21: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
22: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο ThermoPhylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
21: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
23: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
24: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
21: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
24: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
21: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
24: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310 829 729.
21: Status Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
25: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
26: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.

Ντομένικα, όπως λέμε Κυριακή. Γεια σας και καλό μεσημεράκι. Είναι σίγουρο ότι θα το απολαύσουμε στα μπαλκονίσια, στις παραλίες. Γι' αυτό είναι και χρήσιμο το smartphone. Πιάνεις οπουδήποτε το ραδιόφωνο που αγαπάς. Στάτους 107,7, as you know. Ο Γιάννης Ρέπης στο μικρόφωνο. Και σήμερα η Κυριακή είναι αφιερωμένη στον Frank Sinatra. From the bottom of my heart. Ο Frank Sinatra, ο οποίος γεννήθηκε 12 Δεκεμβρίου του 1915 στο New Jersey, στο χωριουδάκι Hoboken. Ήταν το μοναδικό παιδί των Ιταλών μεταναστών Ναταλίνα Γκαραβέντα και Αντωνίνο Μαρτίνο Σινάτρα. Όταν γεννήθηκε ζύγιζε 6 κιλά και έπρεπε να γεννηθεί με τη βοήθεια λαβίδας, η οποία του προκάλεσε σοβαρές σουλές στο αριστερό του μάγουλο, τον λαιμό και το αριστερό αυτή και ισόβια βλάβη στο τύμπανό του. Η γιαγιά του όμως κατάφερε να τον ανανύψει βυθίζοντάς τον κάτω από κρύο νερό μέχρι που άνοιξε η ανάσα του.

Θα μπορούσε να είναι ένα τραγούδι αφιερωμένο στην γιαγιά του που τον κράτησε ζωντανό. Η μητέρα του από την άλλη πλευρά ήταν ενεργητική, φιλόδοξη, κυρίαρχος παράγοντας στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του Φράνκη και της αυτοπεποίθησής του. Εργαζόταν ως ΜΕΑ, διεύθυνε μια παράνομη υπηρεσία αμβλώσεων για Ιταλίδες καθολικές κοπέλες, για την οποία έλαβε και το παρατσούκλι Hat Pin Dolly. Είχε και χάρισμα στις γλώσσες και υπηρέτησε και ως τοπική διερμηνέας. Ο πατερούλης του ήταν πυγμάχος, αναλφάβητος, ο οποίος αργότερα εργάστηκε στην πυροσβεστική υπηρεσία, αλλά πριν είχε ενσταλάξει στο γιο του την επιθυμία να γίνει πολιτικός μηχανικός. Δεν την άκουσε ποτέ. Ο Σινάτρα όμως περνούσε πολύ χρόνο στην μετέπειτα ταβέρνα των γονιών του, δουλεύοντας και περιστασιακά τραγουδώντας για τους πελάτες εκεί για μερικά ψηλά. Ένα άλλο χαρακτηριστικό της μητέρας του είναι ότι είχε πολλές φιλοδοξίες για τον Φράνκη και κατά τη μεγάλη ύφεση του έδινε χρήματα για εξόδους και για να αγοράζει ακριβά ρούχα. Ήθελε να τον βλέπει καλοντημένο. Με αποτέλεσμα οι γείτονες να τον περιγράφουν ως, ως το πιο καλοντημένο παιδί της γειτονιάς. Ακριβώς. From the bottom of my heart, ένα τραγούδι του 1939. Βέβαια πριν βγει στην διεθνή σκηνή, πέρασε από μερικά συγκροτηματάκια της γειτονιάς του. Saturday night is the loneliest night of the week. Η βραδιά του Σαββάτου είναι η πιο μοναχική βραδιά. Απολαυστικός. 1945.

Έγινε γρήγορα τραγουδιστής συγκροτήματος προς μεγάλη ζήλια των συναδέλφων του συγκροτήματος και προσέλκυσε το μεγαλύτερο μέρος της προσοχής των κοριτσιών. Τα κορίτσια όταν τον έβλεπαν στη σκηνή έλειωναν. 1938 και μετά άρχισε να γίνεται πιο γνωστός, να βγαίνει στα ραδιόφωνα, να τραγουδάει έτσι δωρεάν. Είχε μια φιλοδοξία, να τον μάθουν γρήγορα γιατί πίστευε στη φωνή του. Το Μάρτι του 1939 ο σαξοφωνίστας Frank Main, ο οποίος γνώριζε το Σινάτρα, κανόνισε να περάσει από οντισιόν και να ηχογραφήσει το Our Love, την πρώτη του σόλο ηχογράφηση στο στούντιο. Και τον Ιούνιο ο αρχηγός της μπάντας, ο Χάρι Τζέιμς, ο οποίος τον είχε ακούσει να τραγουδάει στο Dance Parade, υπέγραψε μαζί του διετές συμβόλαιο $75 την εβδομάδα. All or nothing at all. 1943.

Το τραγούδι The Heart From The Bottom Of My Heart ήταν το πρώτο που ηχογράφησε με τον Χάρι Τζέιμς και την ορχήστρα του και άρχισε να ανεβαίνει σιγά σιγά τα σκαλοπάτια, διακρίνοντας και κάποιοι άλλοι ότι έχει τεράστια φωνή.

αυτό, From the Bottom of My Heart, πούλησε περίπου 8.000 αντίτυπα. Ο Σινάτρα απογοητευόταν όλο και περισσότερο με το συγκρότημα του Χάρι Τζέιμς, νιώθοντας ότι δεν πετυχαίνει τη μεγάλη επιτυχία και αναγνώριση που αναζητούσε. Και έτσι έφυγε από τον Χάρι Τζέιμς, Νοέμβρη του 1939, για να αντικαταστήσει τον Τζακ Λεονάρτ ως τον τραγουδιστή του συγκροτήματος Τόμι Ντόρσι. Αλλά έλα που ο Ντόρσι ήταν μια σημαντική επιρροή στο Σινάτρα και έγινε πατρική φιγούρα και του ζήτησε να γίνει νονός της κόρης του, της Νάνση Σινάτρα, Ιούνιο του 1940. Τον πρώτο χρόνο του με τον Τόμι Ντόρσι ηχογράφησε περισσότερα από 40 τραγούδια.

Αντιλαμβάνομαι ότι έχουμε πάρα πολλούς φίλους του Frank Sinatra από τα μηνύματά σας και στο Viber, στο οποίο μπορείτε να στείλετε δωρεάν μηνύματα 6908 357 800. Έχω γράψει 40 τραγούδια τον πρώτο χρόνο με τον Tom Dorsey. Η πρώτη φωνητική επιτυχία του ήταν το τραγούδι Polka Dots and Moonbeams στα τέλη Απριλίου του 1940. Ακολούθησαν δύο ακόμη εμφανίσεις στα τσάρτ με το Say It και το Imagination, που ήταν η πρώτη επιτυχία του Sinatra που μπήκε στο Top 10. Τραγούδι του 1955, Love and Marriage.

without the others. Love and Marriage. Χρησιμοποιήθηκε και σε ένα αμερικάνικο σύριαλ, το οποίο προβλήθηκε και στην ελληνική τηλεόραση. Παντρεμένοι μαζί, κάπως έτσι. Και είχε επιτυχία. Να στείλω χαιρετίσματα όμως, γιατί έρχονται συνεχώς στο Λευτέρι. Λευτέρι, καλά τα γράφεις, έτσι ακριβώς, να δροσιστούμε λίγο. Στην κυρία Τέρη, καλό μεσημέρι κυρία Τέρη. Στην κυρία Ελένη Χαρίτου, είμαι ομοτράπεζος αυτή τη στιγμή, και εγώ και ο Φρανκ Σινάτρα στο τραπέζι της κυρίας Ελένης και του κυρίου Σίμου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Η Άννα Νικολαίδου μας γράφει: καλησπέρα σας, Φρανκ Σινάτρα με παραπέμπει σε παλιές σας πρόμαυρες ευρωπαϊκές ταινίες. Μου αρέσει πολύ το στυλ που είχε. Ήταν αυθεντικό. Αυθεντικότατο. I've got you under my skin.

Καθώς η επιτυχία και η δημοτικότητά του αυξανόταν, ο Σινάτρα πίεσε τον Ντόρση να το επιτρέψει να ηχογραφήσει μερικά σόλο τραγούδια. Ο Ντόρση τελικά υποχώρησε 19 Ιανουαρίου του 1942. Ηχογράφησε το καταπληκτικό Night and Day. Εν τω μεταξύ άκουσε στη συνέχεια για πρώτη φορά τις ηχογραφήσεις που έκανε στο Hollywood Palladium και στο Hollywood Plaza και έμεινε έκπληκτος από το πόσο καλά ακουγόταν. I would sacrifice anything come what might for the sake of having you near in spite of a warm... Ήταν και ζηλιάρης.

Under My Skin. Μεγάλη επιτυχία. 1956. Μετά τις ηχογραφίες του 1942, πίστευε ότι έπρεπε να ασχοληθεί σόλο με μια ακόρεστη επιθυμία να ανταγωνιστεί τον Bing Crosby. Αλλά εμποδίστηκε από το συμβόλαιό του που έδινε στον Dorsey το 43% των συνολικών κερδών του Sinatra. Ακολούθησε μια νομική διαμάχη, η οποία τελικά διευθετήθηκε τον Αύγουστο του 1942. Στις 3 Σεπτέμβρη του 1942, ο Dorsey αποχαιρέτησε τον Sinatra. Διάφορες φήμες άρχισαν να διαδίδονται στις εφημερίδες ότι ο μαφιόζος νονός του Sinatra, ο Γουίλι Μορέτη, εξανάγκασε τον Dorsey με την απειλή όπλου να αφήσει τον Sinatra να λύσει το συμβόλαιό του για μερικές χιλιάδες δολάρια. Άλλη μια τεράστια επιτυχία του, 1961.

0: Ευχαριστώ πολύ για τα χαιρετίσματά σας και την υπέροχη παρέα σας. Την κυρία Αρσινόη Δελγιάννη, την Τελέσιλα, το Στέλιο Αργυρίου, τη Θόμη Πατρούδη, την Κριστίνα Παπουλιά, Σέβη Βαλσάμι από την ΚΟ, την κυρία Δέσποινα Τσάκαλου και τον Αντώνη Παζίνα from Australia. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ώρα Ελλάδος 3:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
2: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο.
3: Θα

0: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμώδης υφή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
1: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
2: Μας το ζητήσατε και συνεχίζουμε. Τώρα, σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδης, καλοκαιρινό μπαζάρ επίπλου. Ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές.
3: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
4: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
3: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
5: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
6: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
7: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
8: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
9: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
10: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
11: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
10: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
11: Η μυθική Ιθάκη.
10: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
11: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
10: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
11: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
10: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
11: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
12: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
13: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM. Στάτους FM.
14: Τελεία GR.

Και έρχεται η χρονιά του 1966 που τον βάζει στην κορυφή των top με ένα υπέροχο τραγούδι. Strangers in the night. Strangers in the night.

Ίσως στα αγαπημένα τραγούδια του Frank Sinatra, τα πιο δημοφιλή, το Strangers in the Night έρχεται στη δεύτερη θέση, με πρώτο να είναι το My Way, ένα τραγούδι που δεν ήθελε να τραγουδήσει και πραγματικά το μισούσε. Μέχρι το Μάιο του 1941 ήταν στην κορυφή των δημοσκοπήσεων για τους άντρες τραγουδιστές στα περιοδικά Billboard και Downbeat. Η απήχησή του στα έφηβα κορίτσια εκείνης της εποχής αποκάλυψε ένα νέο κοινό για την μουσική κρούνης, με σόλο τραγουδιστές και τραγουδίστρες της εποχής, τις ντίβες, τις γνωστές. Και το φαινόμενο, ειδικά για το Sinatra, έγινε επίσημα γνωστός Sinatramania. Ο ίδιος έγινε γνωστός ως Sinatra ή The Voice, η φωνή. Και οι θαυμαστές του ήταν οι Sinatratικοί. Οργάνωσαν περίπου 1000 λέσχες θαυμαστών σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και όταν επέστρεψε στο Paramount, Οκτώβριο του 1944, 35.000 θαυμαστές έμειναν έξω και προκάλεσαν μια σχεδόν εξέγερση γνωστή ως ταραχή της ημέρας του Κολόμβου, επειδή δεν τους επετράπη η είσοδος. Είχε την Γκάρι, η αίθουσα της Paramount.

That's life, Frank Sinatra, από το αγαπημένο σας ραδιόφωνο Status 107,7 με 32 βαθμούς αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ο ήλιος ντάλα στην κεφάλα. Οι δρόμοι στην πόλη από ό,τι βλέπω είναι καθαροί, πεντακάθαροι και στον περιφερειακό. Εκεί χαλάστρα στην Εθνική Αθηνών Θεσσαλονίκης έχει στα διόδια σειρές, αλλά γρήγορα εξαφανίζονται. Οπότε επιστρέφετε και επιστρέφετε με ασφάλεια, διότι όλος ο δρόμος είναι δικό σας. Με ταχύτητες λογικές, βεβαίως. Βεβαίως. Αφιέρωμα στο Frank Sinatra, στον Status 107,7.

Το κομμάτι προέκυψε από την συνεργασία του με τον Βραζιλιάνο Ζωάο Ζιλμπέρτο, τραγουδώντας για πρώτη φορά το The Girl from Ipanema. Όσον αφορά την δυτική δισκογραφία, διότι πρώτη μου διαφεύγει το όνομα, δεν πειράζει, θα τη θυμηθώ αργότερα.

Ευχαριστούμε την κυρία Μαρία Μπέκου, η οποία μας έστειλε βιντεάκι διαδρομή Μέτσοβο προς Μιλιά Μετσόβου. Ο σύζυγος οδηγεί από ό,τι κατάλαβα και οδηγεί πάρα πολύ καλά. Καλή διασκέδαση. She just doesn't see. Ο Φράνκι δεν υπηρέτησε στο στρατό κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Απλά στις 11 Δεκεμβρίου του 1943 κατατάχθηκε επίσημα με γιώτα 4 από την Επιτροπή λόγω της διάτρησης, αν θυμάστε, από τη λαβίδα βγάζοντάς τον στη ζωή από το αριστερό τύμπανο. Ωστόσο, τα αρχεία του στρατού ανέφεραν ότι ο Σινάτρα είχε απορριφθεί επειδή δεν ήταν αποδεκτός από ψυχιατρική άποψη. Είχε ψυχολογικά προβλήματα. Όταν δεν θες να υπηρετήσεις, αυτό προτείνεις. Εν συντομία, υπήρχαν κάποια σχόλια ότι ο Σινάτρα πλήρωσε 40.000 δολάρια για να αποφύγει τη στρατιωτική θητεία, αλλά το FBI διαπίστωσε ότι αυτό ήταν άκυρο. Βλέπεις τα κακόβουλα σχόλια, πώς πετιούνται, όπως και το ότι ήταν μαφιόζος. Προς το τέλος του πολέμου, ο Σινάτρα διασκέδαζε τα στρατεύματα. Όπως το έκανε η μεγάλη Μονρό, η Μέριλιν, που διασκέδιζε τα στρατεύματα και τον πρόεδρο. Προς το τέλος εκεί του πολέμου και κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στη Ρώμη συνάντησε τον Πάπα, ο οποίος ρωτάει τον Σινάτρα, «Είστε τενόρος της όπερας?» The way you look tonight.

tonight. The way you look tonight. Μ' αρέσει ο τρόπος που φαίνεσαι απόψε. Because έχεις έντονη λάμψη. Παρά την έντονη εμπλοκή του στην πολιτική δραστηριότητα 45 και 46, ο Σινάτρα τραγούδησε σε 160 ραδιοφωνικές εκπομπές, ηχογράφησε 36 φορές και γύρισε 4 ταινίες. Μέχρι το 46 εμφανιζόταν στη σκηνή έως και 45 φορές την εβδομάδα, τραγουδώντας έως και 100 τραγούδια καθημερινά και κερδίζοντας 93.000 δολάρια την εβδομάδα. Το 46 κυκλοφόρησε το Voice of Frank Sinatra, ήταν το ντεπούτο άλμπουμ του από την Columbia Records και με την κυκλοφορία του άλμπουμ φτάνει στο νούμερο 1 του τότε νεοσύστατου Billboard Chart, όπου παρέμεινε στην κορυφή για 7 συνεχόμενες εβδομάδες. Το 46 και 18 εβδομάδες στο chart συνολικά. Το άλμπουμ πουλήσε 10 εκατομμύρια δίσκους και άρχισε το όνομα Frankie να γίνεται πασίγνωστο στα πέρατα των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεκέμβρη ηχογράφησε το Sweet Lorraine με συμμετοχή του Nat King Cole στο πιάνο ως ένα από τα highlights της εποχής του Sinatra στην Κολούμπια, και το τρίτο άλμπουμ του Christmas Songs by Sinatra, το χριστουγεννιάτικο άλμπουμ με τραγούδια αποκλειστικά από το Sinatra, κυκλοφόρησε αρχικά το 48 ως 78 στροφές, αλλά το 50 κυκλοφορεί ως δίσκος LP 10-inch με 12 τραγούδια Χριστουγέννων και ασφαλώς με εκατομμύρια πωλήσεις. Frankie, Wives and Lovers.

the wine start music. Σύζυγοι και ερωμένες. Είχε μεγάλη επιτυχία στις γυναίκες. Μέχρι το τέλος του 48 είχε πέσει στην τέταρτη θέση στην ετήσια δημοσκόπηση του Downbeat για τους πιο δημοφιλείς τραγουδιστές και την επόμενη χρονιά εκτοπίστηκε και από τις πρώτες θέσεις στις δημοσκοπήσεις για πρώτη φορά από το 1943. Το πήρε κατάκαρδα και άρχισε να ψήνεται για να κάνει την επιστροφή του εντυπωσιακή. Παρόλο που η φήμη του συνέχισε να μειώνεται, το Φεβρουάριο σχετίζεται με την Άβα Γκάρντνερ, η οποία κατέστρεψε τον γάμο του με την Άνση, αν και ο Σινάτρα επέμενε ότι ο γάμος του είχε τελειώσει προπολού. Τον Απρίλιο αραβωνιάστηκε. Μετά το διαζύγιο του και την παρακμή της καριέρας, αναγκάστηκε να δανειστεί 200.000 δολάρια από την Κολούμπια για να πληρώσει τους φόρους του. Απορριφθής από το Χόλιγουντ, ο Σινάτρα στράφηκε στο Las Vegas και εκεί έκανε τον ντεπούτο του στο Desert Inn Σεπτέμβρη του 1951. Η χαμηλή δημοτικότητά του ήταν εμφανής. Δεν γέμιζε η αίθουσα. Σε μια σύντομη εμφάνιση και πάλι στο Paramount, προσέλκυσε μικρόγυνο. Στο Las Vegas εμφανίστηκε σε μισογεμάτες αίθουσες. Σε μια συναυλία στο Σικάγο εμφανίστηκαν μόνο 150 άτομα σε ένα χώρο 1.200 θέσεων. Μέχρι τον Απρίλιο του 1952 η σχέση του με την Κολούμπια είχε αρχίσει να διαλύεται. Η τελευταία ηχογράφηση στο στούντιο για την Κολούμπια ήταν το Why Try to Change Me Now. Έγινε στη Νέα Υόρκη 17 Σεπτεμβρίου του 1952. Και έτσι έληξε και η συνεργασία του με την Columbia Records. Ένα τραγούδι του 66, super hit, Downtown.

0: Downtown. Η κυκλοφορία της ταινίας From Here to Eternity τον Αύγουστο του 1953 ήταν η αρχή μιας αξιοσημείωτης αναβίωσης της καριέρας του. 13 Μαρτίου 1953 υπέγραψε ένα επταετές συμβόλαιο ηχογράφησης με την Capitol Records. Η πρώτη ηχογράφηση έβγαλε 4 επιτυχίες. Αφού πέρασε 2 εβδομάδες στη Χαβάη, επιστρέφει 30 Απριλίου για την πρώτη του ηχογράφηση ενός καινούριου άλμπουμ και γράφει το πρώτο τραγούδι «I've got the world on a string». Φυσικά δεν μπορούσε να κρύψει τον ενθουσιασμό του αναφωνώντας «I'm back, baby, I'm back». Έτσι, επιστρέφει. Το 54 έρχεται και το πρώτο άλμπουμ του για την Capitol, «Songs for Young Lovers», 4 Ιανουαρίου 1954. Θα διακόψουμε για διαφημιστικά μηνυματάκια και επιστρέφουμε για τα τελευταία ημίχρονα.
1: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Η ώρα είναι 4. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
3: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 19,99. Κρέτα Farms κοτομπουκές 1 κιλό μόνο με 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Μπέλας λευκό τυρί βερμίου 800 γραμμάρια μόνο με 4,59. Μίνι ρολά με πατάτα 800 γραμμάρια μόνο με 2,29.
5: Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
6: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
7: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
8: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
9: Νιάου.
10: Νιάου.
8: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
11: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
8: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
11: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με τη BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-belmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Belmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
13: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
9: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
10: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
14: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Κίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
15: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Χίο. Ζήσε στο νησί του Ομήρου, το δικό σου έπος. Ταξίδεψε στη λαμπρή ναυτική παράδοση. Κολύμπησε στα μαύρα βόλια ή σε χρυσαφένιες αμμουδιές. Γνώρισε τα αρχοντικά του κάμπου και το πυργούσικο ξυστό. Περιηγήσου στα καλντερίμια των μεσαιωνικών οικισμών. Άσε τη μυρωδιά της μαστίχας να κυριεύσει τις αισθήσεις σου. Πάμε Χίο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
16: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
17: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
18: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Στον αέρα του κόσμου, στον αέρα της Θεσσαλονίκης, της Μακεδονίας, ευχαριστούμε τον κύριο Δημήτρη Νίκου που μας αναμεταδίδει σε όλη την Δυτική και Ανατολική Μακεδονία μέσα από το Γρεβενά 101,5. Χαιρετίσματα και στους ακροατές μας εκεί. Όσοι θέλετε μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στο 69-08-357-800. Όσοι βέβαια και αγαπάτε τον Φρανκ Σινάτρα, ο οποίος από την πολύ αγάπη στην κορούλα του, την Νάνση, όταν την άκουσε να τραγουδάει μέσα στο σπίτι, της πρότεινε να συντραγουδήσουν μαζί στο στούντιο για να συμπεριλάβει το τραγούδι στο καινούργιο άλμπουμ που ετοίμαζε, και στάθηκε επάξια δίπλα του, δημιουργώντας το κάτι ηλίθιο. Something stupid.

I love you, baby, I love you, thank you very much. Ο Σινάτρα συνεργάστηκε και με τον Duke Ellington στο άλμπουμ Francis A. and then Duart K. Έχοντας εντωμεταξύ κατά νου τον Σινάτρα, ο τραγουδοποιός Πολ Άνκα έγραψε το τραγούδι My Way, χρησιμοποιώντας τη μελωδία του γαλλικού Comme d'habitude του Claude François και Jacques Revaux. Το ηχογράφησε με μία λήψη αμέσως μετά τα Χριστούγεννα του 1968. Το πιο γνωστό τραγούδι του Σινάτρα στη Reprise δεν σημείωσε άμεση επιτυχία, φτάνοντας στο νούμερο 27 Ηνωμένες Πολιτείες και στο νούμερο 5 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όμως έμεινε στα βρετανικά τσάρτ για 122 εβδομάδες, συμπεριλαμβανομένων και 75 μη συνεχόμενων εβδομάδων στο Top 40, μεταξύ Απρίλη 69 και Σεπτέμβρη 71, το οποίο παρέμεινε ρεκόρ. Ρεκόρ μέχρι το 2015. Το My Way έχει γίνει εντωμεταξύ ένα από τα τραγούδια που ζητούνται περισσότερο σε κηδείες. Σε μια προσπάθεια να διτηρήσει την εμπορική του βιωσιμότητα στα τέλη της δεκαετίας του 60, ο Σινάτρα ηχογράφησε έργα του Paul Simon, Mrs. Robinson, των Beatles, το Yesterday, των Beatles και της Johnny Mitchell, Both Slides Now. Όμως το My Way το έκατσε στο λαιμό. Δεν ήθελε να το τραγουδήσει και μετά την κυκλοφορία του δήλωσε ότι ποτέ δεν το αγάπησε αυτό το τραγούδι και το μισό.

This is my way. Μια δημιουργία του Πολάνκα, την οποία απέδωσε καταπληκτικά και έγινε ένα από τα τρία κορυφαία τραγούδια του. Επιτυχίες. Όλα αυτά ήταν σε μια προσπάθεια να διατηρήσει την εμπορική του βιωσιμότητα εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 60 και τα κατάφερε με το άλμπουμ αυτό. Ηχογράφησε και έργα του Πολ Σάιμον, όπως το τραγούδι Mrs. Robinson, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως soundtrack στην ταινία με πρωταγωνιστή τον Ντάστιν Χόφμαν,

με σούπερ επιτυχίες κλείνει την δεκαετία του 60. Το Mrs. Robinson κυκλοφόρησε το 69.

1970 κυκλοφορεί το Watertown, ένα concept album που έλαβε διθυραμβικές κριτικές. Ωστόσο, πούλησε μόλις 30.000 αντίτυπα. Ο Σινάτρα έφυγε από το Caesar Palace τον Σεπτέμβρη της ίδιας χρονιάς μετά από ένα περιστατικό στο οποίο ο Sanford Waterman τον απείλησε με όπλο. 2 Νοεμβρίου του 70 επιστρέφει και ηχογραφεί τα τελευταία τραγούδια για την Reprise Records πριν από την αυτοεπιβαλλόμενη συνταξιοδότησή του, την οποία ανακοίνωσε τον επόμενο Ιούνιο σε μια συναυλία στο Hollywood για να συγκεντρώσει χρήματα για το Ταμείο Αρρωγής Κινηματογράφου και Τηλεόρασης. Έδωσε μια συναρπαστική ερμηνεία του That's Life τότε και ολοκλήρωσε τη συναυλία με το Angel Eyes. Μέσα το άλμπουμ όμως περιείχε και το The Train. Ίσως να το ακούτε για πρώτη φορά.

The Train, Frank Sinatra, 1970. Τον Ιούλιο του 1973, ενώ βρισκόταν σε μια δεύτερη περιοδία στην Αυστραλία, ο Σινάτρα προκάλεσε αναταραχή, περιγράφοντας τους δημοσιογράφους εκεί, οι οποίοι παρακολουθούσαν επιθετικά κάθε του κίνηση και πίεζαν για συνέντευξη τύπου, αφού είχαν διαρρεύσει διάφορα κουτσομπολιά περί της εμπλοκής του με την μαφία. Τους περιέγραψε τους δημοσιογράφους ως αλήτες, παράσιτα, αδερφές, γκόμενες και άξεστες πόρνες. Πιέστηκε βέβαια να ζητήσει συγγνώμη. Ο Σινάτρα επέμεινε να ζητήσουν συγγνώμη οι δημοσιογράφοι που για 15 χρόνια κακοποίησης που έχει υποστεί από τον παγκόσμιο τύπο. Οι ενέργειες των συνδικάτων ακύρωσαν συναυλίες και προσάραξαν το αεροπλάνο του Σινάτρα, ουσιαστικά παγιδεύοντάς τον στην Αυστραλία. Συνέχισε να εμφανίζεται στο Caesar Palace στα τέλη της δεκαετίας του 70 και εμφανιζόταν εκεί και τον Ιανουάριο του 77, όταν η μητέρα του Ντόλι πέθανε σε αεροπορικό δυστύχημα, ενώ πήγαινε να τον δει. Το τραγούδι του Frank Sinatra, I think I'm gonna make it all the way, το είχε γράψει για τη μητέρα του όταν ζούσε.

I think I'm gonna make it all the way. Και το 1980 έρχεται και κυκλοφορεί το πρώτο άλμπουμ του μετά από 6 χρόνια. Ο τίτλος του άλμπουμ, Trilogy, Past, Present, Future, ένα εξαιρετικά φιλόδοξο τριπλό άλμπουμ παρακαλώ, που περιλαμβάνει μια σειρά από τραγούδια τόσο από την προ-ροκ όσο και από την ροκ εποχή. Ένα άλμπουμ που συγκέντρωσε 6 υποψηφιότητες για Grammy, έφτασε στο νούμερο 17 στα άλμπουμ του Billboard και δημιούργησε ένα ακόμη τραγούδι ύμνο και θα γινόταν και η χαρακτηριστική του μελωδία. Το τραγούδι αυτό είναι το επόμενο. Αλλά εκείνη τη χρονιά έκανε μια εμφάνιση στο στάδιο Μαρακανά στο Ρίο Ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας, η οποία έσπασε τα ρεκόρ για το μεγαλύτερο ζωντανό κοινό επιπληρωμή που ηχογραφήθηκε η βραδιά αυτή, ηχογραφήθηκε ποτέ για σόλο καλλιτέχνη. Έσπασε το ρεκόρ. Το τραγούδι λοιπόν που έγινε ύμνος από αυτό το άλμπουμ δεν είναι άλλο από το New York, New York.

Never Sleep. And find I'm a number... Με το New York, New York, φτάνουμε στο τέλος του τρίτου ημιώρου. Διαφημίσεις και ερχόμαστε με το τελευταίο ημίχρονο.

Να πολλά χαιρετίσματα να στείλω τον Δημήτρη Λιάση, ο οποίος μας ακούει από την Ανκόνα. Ευχαριστώ για το βίντεο. Τέτοιο λιμάνι έχουμε και στην Κόρε, φίλε. Ακριβώς το ίδιο. 36 βαθμούς στην Ανκόνα, σε λεμπονάτη ακρόαση. Μια χαρά το κόσμημα, το βλέπω luxury. Καλή επιστροφή, φίλε. Θα σε περιμένουμε. Τον κύριο Απόστολο Θημιανάκη, ο οποίος μας στέλνει μήνυμα γράφοντας φανταστικό πρόγραμμα. Μπράβο Γιάννη, αγαπάμε Φρανκ Σινάτρα, Αποστόλης από Ζυρίχη. Αγαπάμε και εμείς Αποστόλη Θημιανάκη από Ζυρίχη. Αλέξανδρος Καραπουλητίδης, εσύ μας έστειλες πολύ κολλασμένο μήνυμα και φωτογραφία.

0: Μέσος μετά.
1: Ώρα Ελλάδος, 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Αν σου αρέσουν οι περιηγητικές εκδρομές, σου έχουμε τις καλύτερες προτάσεις αεροπορικών πακέτων. Πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης από 714 ευρώ. Πανόραμα Αλσατίας από 760 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Πανόραμα Ελβετίας, αλπικό τρένο από 710 ευρώ. Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο από 890 ευρώ. Πανόραμα Πολωνίας από 630 ευρώ. Νίκαια, Κιανή Ακτή από 740 ευρώ. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
2: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
3: Η αλλαγή της εποχής επιβαρύνει τις συσκευές Ροντίβας ρούχων με περισσότερα πλησίματα και στεγνώματα για τα ρούχα που θα φυλαχθούν στις δουλάπες. Τα νέα πλυντηριοστεγνοτήρια ρούχων LG είναι σχεδιασμένα για να αντέχουν μεγάλα φορτία στεγνώματος, να καταναλώνουν την ελάχιστη ενέργεια και να προσφέρουν το μέγιστο βαθμό καθαριότητας. Και με δώρο έναν ατμοκαθαριστή χειρός, οι Electronet Παπουκίδης Νικολαίδης και LG σας παρέχουν την ολοκληρωμένη λύση για τη φροντίδα των ρούχων. Electronet Παπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
4: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι: εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας, γίνεται πηγή εσόδων, μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μία ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
5: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
6: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
4: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
7: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
4: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
8: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
4: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Ματέρια.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
1: 2 δεκαετίες δίπλα σας, με συνέπεια και αξιοπιστία.
9: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
10: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα, 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 28,99.
9: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
10: Pils Hellas, μπύρα 0%, 4x330ml, 1,60. Eza Lager, 6x330ml, 4x2 δώρο, 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας Decor τρίφυλλο, 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό, 3,99.
9: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
11: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
12: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
13: Ραδιόφωνο και μόνο.
14: Το soundtrack της πόλης.
0: Το 1981 ο Σινάτρα βασίστηκε στην επιτυχία του Trilogy, το προηγούμενο άλμπουμ, και κυκλοφορεί το She Shut Me Down. Ένα άλμπουμ που επενέθηκε επίσης.

Και την ίδια χρονιά μπλέκει σε μια διαμάχη όταν υπέγραψε μια δεκαήμερη συμφωνία για 2 εκατομμύρια στο Sun City, στην διεθνώς μη αναγνωρισμένη Μποτσουάνα, σπάζοντας ένα πολιτιστικό μποϊκοτάζ κατά της Νότιας Αφρικής της εποχής του Απαρτχάιντ. 21 Σεπτεμβρίου του 1983 καταθέτει άλλη αγωγή 2 εκατομμύριων δολαρίων εναντίον της Κίτι Κέλλη, μηνύοντάς την για αποζημίωση πριν καν εκδοθεί η ανεπίσημη βιογραφία της «His Way» για τον Φράγκι.

Ο Σινάτρα ήταν πάντα ανένδοτος ότι ένα τέτοιο βιβλίο θα γραφόταν με τους δικούς του όρους και ότι ο ίδιος θα έθετε τα πράγματα στη θέση τους με λεπτομέρειες για τη ζωή του.

You. Έτσι ακριβώς. 1984 ο Σινάτρα συνεργάζεται για πρώτη φορά με τον Quincy Jones και δημιουργούν ένα άλμπουμ καταπληκτικό. Ήταν η πρώτη φορά μετά από σχεδόν 2 δεκαετίες και συνεργάστηκαν στο άλμπουμ LA Is My Lady, το οποίο τραγούδι έτυχε θερμής υποδοχής από τους κριτικούς και έγινε το εναρκτήριο τραγούδι για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λος Άντζελες του 1984. Το 86 όμως κατέρευσε στη σκηνή ενώ εμφανιζόταν στο Atlantic City και νοσηλεύτηκε για εκολμποματίτιδα, η οποία τον άφησε αδύναμο. Το 90 τα πράγματα άλλαξαν. 1984, Frank Sinatra, LA's My Lady.

LA is my lady. Αμέσως μετά ετοιμάζεται η ομάδα Άρης Παπηδάκης, Βιργινία Δημαρέση, Δημήτρης Βενιέρης να σας φέρουν και να σας πάνε. Ή να σας πάνε και να σας φέρουν έως τις 11 το βράδυ. Αυτά το 84, το 93 λοιπόν, αλλά μάλλον προηγήθηκε το 90. Προηγήθηκε η τιμή με το δεύτερο βραβείο Έλα από την εταιρεία τραγουδιστών και εμφανίστηκε για τελευταία φορά εκεί στην απονομή με την Έλα Φιτζέραλντ, καταπληκτικό ντουέτο. Το 93 επιστρέφει στην Capitol και στο στούντιο ηχογράφησης για να ηχογραφήσει ένα άλμπουμ με τίτλο Duets, ντουέτα, το οποίο έγινε το άλμπουμ του με τις μεγαλύτερες πωλήσεις. Το άλμπουμ όμως είχε και συνέχεια, Duets 2. Ντουέτα νούμερο 2 που κυκλοφόρησαν το 1994 και θα άκουγαν οι πάντες τον Σινάτρα να διασκευάζει τις κλασικές του ηχογραφήσεις με δημοφιλείς σύγχρονους ερμηνευτές ακόμη και από την ροκ μουσική, όπως το I've Got You Under My Skin με ντουέτο τον Bono από τους U2.

Ευάγγελε, Καρέτσα, αυτό έλειπε να λείπεις από την παρέα. Αλλά δεν ξέρω τι τεχνικό πρόβλημα υπάρχει, δεν μπορώ να σε ακούσω. Από Viber.

Χαιρετίζουμε και τον φίλο μας τον Ντένις Μωυσή στο Cleveland, ο οποίος δηλώνει απερίφραστα αγαπημένο του τραγούδι I've got you under my skin, αλλά εσύ με πρόδωσες. Ντένις, έτσι είναι η ζωή, that's life, ο ίδιος το τραγούδισε. Οι τελευταίες δημόσιες συναυλίες του ήταν στο Fukuoka Dome στην Ιαπωνία 19-20 Δεκεμβρίου του 1994 και εκεί του απονεμήθηκε το βραβείο θρύλου στα βραβεία Grammy του 1994. Ο Σινάτρα είχε τρία παιδιά, την Νάνση, τον Φράνκι Τζούνιορ, ο οποίος γράφει τραγούδια και τα ερμηνεύει. Έχουμε και δίσκο από τον Φράνκι, τον οποίο απέκτησε από την πρώτη του σύζυγο, την Νάνση, και την Τίνα, η οποία γεννήθηκε 48, με την πρώτη του σύζυγο επίσης, με την οποία ήταν παντρεμένος από το 39 έως το 51. Συμφώνησε να την παντρευτεί μετά από ένα περιστατικό στο The Rustic Cabin που οδήγησε στη σύλληψή του. Ήταν παντρεμένος με την ηθοποιό Ava Gardner από το 51 έως το 57. Ήταν ένας ταραχώδης γάμος με πολλούς καυγάδες και ανακοίνωσε επίσημα το χωρισμό του 29 Οκτωβρίου του 53. Φέρεται να διέλυσε τους αραβώνες του με την Λορίν Μπακόλ το 58 και την Ζουλιέτ Πράους το 62. Παντρεύτηκε τη Μία Φάρου στις 19 Ιουλίου του 1966, αλλά ήταν ένας σύντομος γάμος που έληξε με διαζύγιο στο Μεξικό Αύγουστο του 68. Παρέμειναν στενοί φίλοι, για πάντα. Και σε μια συνέντευξη το 2013, η Μία Φάρου είπε ότι ο Σινάτρα μπορεί να είναι ο πατέρας του γιού της, του Ρόναν Φάρου, που γεννήθηκε το 87. Επίσης, ο Σινάτρα ήταν παντρεμένος και με την Μπάρμπαρα Μάρξ, καμία σχέση με τον Κάρλ Μάρξ. Από το 76 μέχρι το θάνατό του, παντρεύτηκαν 11 Ιουλίου του 76. Αν και ο Σινάτρα ήταν επικριτικός απέναντι στην Εκκλησία σε πολλές περιπτώσεις και είχε μια πανθεϊστική, όπως ο Αϊνστάιν, άποψη για τον Θεό στην πρώιμη ζωή του, εντάχθηκε στο καθολικό κυρίαρχο στρατιωτικό τάγμα της Μάλτας το 76 και στράφηκε στον Ρωμαιοκαθολικισμό μετά το θάνατο της μητέρας του σε αεροπορικό δυστύχημα το 77. Το 94, στον δίσκο Duets 2, παρουσίασε και το τραγούδι με τον Jimmy Buffett, Mack the Knife. Υπέροχη συνεργασία.

Πάντως δεν το κρύβει, ήταν μεγάλος εραστής. Όπως επίσης μεγάλος εραστής και ο Elvis Presley. Τώρα αγαπητέ Λεωνίδα, δεν θυμάμαι εάν ο Γκάουτσο Μάρξ είχε κόρες ή γιους ή αν ήταν παντρεμένος. Πρέπει να δω το βιογραφικό του. Μπορεί να έχεις και δίκιο.

Jimmy Buffett, ντουέτο Frank Sinatra, Mack the Knife, το 1994. You better lock your door and call the law, because Mackie, he's come back to town. Get under the bed, hi, go to the lunch, any place, where are he gonna get you? Κατά τα τελευταία χρόνια της ζωής του, ο Σινάτρα ήταν σε κακή κατάσταση υγείας, νοσηλευόταν συχνά για καρδιακά, αναπνευστικά προβλήματα, υψηλή αρτηριακή πίεση, πνευμονία και καρκίνο της ουροδόχου κύστης. Δεν έκανε δημόσιες εμφανίσεις μετά από την καρδιακή προσβολή το Φεβρουάριο του 1997. Το βράδυ της 14ης Μαΐου του 1998, ο Σινάτρα πέθανε στον ύπνο του σε ηλικία 82 ετών, αφού υπέστη άλλη μια καρδιακή προσβολή στο ιατρικό κέντρο Cedars Sinai στο Λος Άντζελες, με τη σύζυγο του Μπάρμπαρα στο πλευρό του. Η Μπάρμπαρα τον ενθάρρυνε τον Σινάτρα να πολεμήσει δυνατά, ενώ γινόταν προσπάθειες για τη σταθεροποίησή του, και ανέφερε ότι τα τελευταία λόγια του ήταν το «χάνομαι». Σε αναγνώριση της πολυετούς σχέσης του με το Las Vegas, ο Σινάτρα εξελέγει στο Gaming Hall of Fame το 1997. Φυσικά, στην κηδεία του έπαιξε το My Way.

I did it my way. Και πραγματικά το έκανε με τον τρόπο του. I've had a few, κύριος ήρθε, κύριος έφυγε. But then again, too few to mention. Και επειδή πλησιάζουμε και στο τέλος της εκπομπής, πολλές ευχαριστίες σε όλους τους φίλους και τους καινούριους για τα μηνύματά σας, τα ενθαρρυντικά μηνύματά σας. Ένα καλό απόγευμα με τον Δημήτρη Βενιέρη, τον Άρη Παπιδάκη και την Lady Virginia. Much more than this, I did it my, I did it my way. Σας χαιρετώ και σας αφήνω στα έμπειρα χέρια του Άρη Παπιδάκη. Γιάννης Ρέπιτς στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Θα τα πούμε αύριο στις 10. Bye bye.

0: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
1: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
0: Και μετά,
1: σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
2: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμώδης υφή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή. Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-belmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
3: Μας το ζητήσατε και συνεχίζουμε. Τώρα, σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδης, καλοκαιρινό μπαζάρ επίπλου. Ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές.
4: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
8: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
7: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
8: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο οικίμα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
3: Στο Greco Travel ξέρουμε ότι οι καλοκαιρινές διακοπές είναι δικαίωμα όλων. Γι' αυτό ετοιμάσαμε για εσάς μοναδικά πακέτα στους πιο αγαπημένους προορισμούς της Ευρώπης. Σε φανταστικές τιμές για να μην μείνει κανείς πίσω αυτό το καλοκαίρι. Επιλογές που ξεχωρίζουν. Δαλματικές ακτές Dubrovnik από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 235 ευρώ. Καπαδοκία στα βήματα του Αγίου Παϊσίου από 399 ευρώ. Μικρό πανόραμα κεντρικής Ευρώπης από 429 ευρώ. Βουκουρέστι, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μην περιμένεις τελευταία στιγμή. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 κάτω στο λιμάνι.
9: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
10: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
3: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει επιλέγοντας χυμούς Viva.
11: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
12: Φυσική χυμή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χυμή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.

0: Μία λαμπερή καλησπέρα.
1: Μία ζεστή καλησπέρα.
0: Λαμπερή λέω, ξέρω τι λέω.
1: Εσύ ξέρεις λαμπερή, αλλά εγώ ξέρω ζεστή, γιατί από χθες άρχισαν οι θερμοκρασίες και είναι λίγο της ταλαιπωρίας, ε.
0: Και αύριο και μεθαύριο περιμένουμε υψηλότατες θερμοκρασίες, κύριε Δημάρη, να ξέρετε, 37-38.
1: Λοιπόν, εντάξει, να μην παραπονιόμαστε, γιατί το σκεφτόμουν. Πέρασε ένας ολόκληρος Ιούνιος και πέρασε μια χαρά. 28 του μηνός έχουμε σήμερα.
0: Εδώ στη Γαλλία με τα περιοριστικά τους βρέχουνε.
1: Ναι, ρε, και στη Γερμανία βγήκανε, λέει, τα κανόνια νερού στους δρόμους και κάθονται από κάτω οι Γερμανοί θα τους χαζούν, ας πούμε, για να βρέχονται οι άνθρωποι.
0: Κοίτα, μερικοί είναι χαζοί.
1: Ενώ, ρε παιδί μου, ότι...
0: Όχι, μερικοί είναι χαζοί.
1: Είναι φοβερές εικόνες αυτές.
0: Δηλαδή, έχει 47 βαθμούς, πόσο έχει. Σε ρίχνει όλος νεράκι για να βρωστείς. Και κρατάς ομπρέλα. Δηλαδή, έλεο.
1: Λοιπόν, την καλησπέρα μας και στα Ευρώπας, γιατί οι άνθρωποι δεν είναι συνηθισμένοι σε τέτοιες θερμοκρασίες τώρα, έτσι.
0: Δεν έχουν και τρόπους αντιμετώπισης. Δεν σαν και εμάς που είναι τα κλιματιστικά. Ο Στάτος σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 μέχρι και τις 11 για να επιστρέφετε με ασφάλεια, να γνωρίζετε κάθε τι που γίνεται την ώρα που γίνεται, ώστε να γλιτώνουμε τρικλοποδιές. Η κυρία Βιργίνια Δημαρέση είναι απέναντι μου.
1: Ο κύριος Άρης Παπηδάκης.
0: Σε μια Θεσσαλονίκη η οποία είναι άδεια, παιδιά, έτσι το συζητάμε. Δεν κινείται τίποτα.

0: Έχουμε πάρα πολλά να πούμε, ακόμη περισσότερα να ακούσουμε και φυσικά...
1: Σήμερα κάνουμε και τη μεγάλη κλήρωση για το υπέροχο δώρο από το Έπιπλα Μαρμαρίδη, μία πολυθρόνα Relax που μπορείτε να το βάλετε και σε εσωτερικό και σε εξωτερικό χώρο. Θα ξανακάνουμε διαγωνισμό σήμερα, θα μαζέψουμε δηλαδή και σήμερα ονόματα και όλα μαζί, καμιά εικοσαριά νομίζω, θα συμμετάσχουν στην κλήρωση για την πολυθρόνα Μαρμαρίδη.
0: Τι πολυθρόνα, ε? Μόνο που την βλέπεις ξεκουράζει, δεν χρειάζεται να κάτσεις.
1: Λοιπόν, μέγας χορηγός της εκπομπής και ευχαριστούμε πολύ την εταιρεία γαλακτοκομικών Κολλιός. Να σας θυμίσω ένα από τα προϊόντα που μου αρέσει πολύ. Κολλιός τραγγιστό 0% είναι καινούριο για σένα που προσέχεις και τη σιλουέτα σου, προσέχεις και τα λιπαρά.
0: Γίνεται και πολύ ωραίο τζατζίκι, σε πληροφορώ, με το 0%.
1: Βέβαια.
0: Να ξέρεις.
1: Βέβαια. Τα πάντα κάνεις με το στραγγιστό έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, Κολλιός στραγγιστό 0%, νέο προϊόν, μόλις προσθέθηκε στην οικογένεια των στραγγιστών. Έρχεται να καλύψει λοιπόν την ανάγκη όλων όσοι προσέχουν και τη σιλουέτα τους, αλλά ταυτόχρονα θέλουν να τρώνε και κάτι το οποίο είναι γευστικό. Να θυμίσω εγώ ότι τα στραγγιστά γιαούρτια Κολλιός 5, 2 και 0% βραβεύτηκαν για το 2026 με το βραβείο ανώτερης γεύσης από το International Taste Institute, λαμβάνοντας 2 αστέρια.
0: Πρώτο μήνυμα, άνοιξε η αυλαία. Λοιπόν, την καλησπέρα μας στην Ευγενία. Απονεί απλά για λέει να γυρίσω ή να περιμένω. Κοίτα. Όσο περιμένεις, νομίζω ότι δυσκολεύουν τα πράγματα. Έχει κινησούλα, αλλά δεν σταματάτε πουθενά. Οπότε, άμα να ξεκινήσει, ξεκίνα τώρα. Μετά δεν ξέρω, μπορεί να είναι καλύτερο, μπορεί να είναι χειρότερο. Απλά τώρα είναι υποφερτά, δεν θα έχει πρόβλημα. Λίγη κινησούλα στον δρόμο.
1: Τώρα έχει ροή κανονικά, μια χαρά, με ελάχιστα πράγματα. Είναι καλή ώρα. Αλλά πώς αφήνεις την ξαπλώστρα τέτοια ώρα, ο ΕΟ?
0: Δεν συμφωνώ με αυτό που λες.
1: Γιατί, για πες.
0: Δεν συμφωνώ με αυτό που λες και παρετούμε.
1: Γιατί?
0: Μόνο, αλλά θα παρετούνται και εγώ θέλω να παρετηθώ για κάτι που δεν ισχύει.
1: Είπα κάτι.
0: Ε?
1: Είπα κάτι.
0: Πολύ αρχηγική την κάνεις την εκπομπή.
1: Γιατί, μωρέ, πώς αφήνεις την ξαπλώστρα, είπα. Είπα να μην πάω στα πολιτικά, αλλά αφού το θες... Λοιπόν, αν και η εκπομπή δεν έχει τέτοιο χαρακτήρα, αλλά αναγκαστικά θα σας τα πούμε τώρα, γιατί είναι, της τελευταίας ώρας η εξέλιξη.
0: Αυτό δεν είναι πολιτική, είναι ψυχαγωγία.
1: Είναι πώς λέμε, της ώρας, τα ψητά που πας στην ταβέρνα τώρα και τρως μετά τον μπάνιο. Της ώρας είναι και η εξέλιξη. Βέβαια, εμείς το είχαμε υποψιαστεί πολύ καιρό πριν και ρωτούσε και ο Δημήτρης ο Βενιέρης στο Στέφανο τον Κασελάκη, όλα καλά με τη Θεοδώρα την Τζάκρη? Και έλεγε ο Στέφανος, ναι, η Θεοδώρα τώρα δίπλα μου, πριν από μισή ώρα εδώ ήμασταν, λέει, βλέπαμε το πρόγραμμα του κόμματος. Αυτά πριν από 3 εβδομάδες περίπου, γιατί πριν από λίγη ώρα ανακοινώθηκε, η ίδια το ανακοίνωσε με ανάρτησή της, η παραίτησή της από το κόμμα Κασελάκη.
0: Το γιατί είναι η ουσία. Σοβαρότατος λόγος δηλαδή.
1: Νομίζω ότι έψαχνε αφορμή η κυρία Τζάκρη. Ως επίσημο λόγο παραθέτει την συνέντευξη Κασελάκη στον Άδωνη Γεωργιάδη. Ήταν μια συνέντευξη η οποία δεν έπαιξε και πολύ, για να είμαι ειλικρινής. Ένα τέτα τέτ θα το πω εγώ. Κασελάκη Γεωργιάδη για τα θέματα του Εθνικού Συστήματος Υγείας και όχι μόνο. Και λέει η Θεοδώρα ότι εντάξει, δεν συμφωνώ, λέγω, με αυτή τη συνέντευξη. Γιατί βάζει, λέει, στο κάδρο των συνομιλητών του ότι πιο ακροδεξιό και ακρονεοφιλελεύθερο έχει γνωρίσει η μεταπολιτευτική Ελλάδα. Όλα αυτά για μια συνέντευξη, έτσι, για ένα τέτα τέτ. Δηλαδή ότι δεν είναι δημοκρατικό να μιλάς με όλους. Δεν συμφωνεί, εν πάση περιπτώσει, Θεοδώρα. Κάνει λόγο για αρχηγοκεντρικό κόμμα κτλ. Κτλ. Και εν πάση περιπτώσει παίρνει τα μπογαλάκια της και φεύγει, να το πω απλά.
0: Λοιπόν, στοιχήματα. Quiz. Πού θα πάει?
1: Πού θα πάει η Θεοδώρα?
0: 69-08-357-800. Την άποψή σας για το πού θα πάει η Θεοδώρα. Δεξιά, αριστερά, κέντρο. Φαινόταν πάντως, για να μην είμαστε γκοροϊδευόμαστε τώρα.
1: Φυσικά φαινόταν. Και ο ίδιος ο Κασελάκης το ήξερε ότι θα είναι αυτή η εξέλιξη, απλά δεν μπορούσε να το πει έτσι. Περίμενε την ηρωική έξοδο και αυτός τι να κάνει.

0: Κοίτα να δεις που θα καταλήξει εκεί από όπου ξεκίνησε.
1: Ναι, ναι.
0: Και υπογράφει την ανάρτηση ανεξάρτητη βουλευτής Πέλλας.
2: Συγγνώμη, για να καταλήξει εκεί που ξεκίνησε δεν πρέπει να πάρει τέτοια από βουλευτές?
0: Όχι.
2: Γιατί?
0: Γιατί από αλλού ξεκίνησε, δεν θυμάσαι καλά.
2: Α, σωστά. Έχεις δίκιο, ναι.
0: Εκεί δεν θέλουν παραιτήσεις, μεσοδιαστήματα και τα λοιπά και τα λοιπά. Εκεί σου λέει, τελείωσε, ναι, έλα σε εμάς, την άλλη μέρα, no problem.
2: Απλά έχει πολλά ανοιχτά κανάλια για να πάει.
0: Άμα πέφτουν τα ποσοστά, δεν κάνεις τώρα αρχηγηλίκια και τέτοια, λαρτζιλίκια. Όσοι πιστοί προσέλθετε.
2: Ποιο κόμμα είναι αυτό που αλλάζει, ποια φορά είναι αυτή που αλλάζει? Drive in. Φαντάσου.
0: Θα είναι.
2: Πέμπτη.
0: Όχι.

0: κατά το κοινό συλλεγόμενο, τον ήπιαμε, έτσι.
1: Τι ατάκα κι αυτή για να σε θυμούνται. Λοιπόν, σε ποιο κόμμα θα πάει η Θεοδώρα Τζάκρη? Τι σας λένε οι μεγάλες πολιτικές κεραίες σας? Τι ψυχανεμίζεστε, τι μυρίζεστε?
2: Η Βιργινία έδωσε τη μισή απάντηση, έτσι. Είπε ότι εφόσον δεν παραιτήθηκε...
1: Η Άννη λέει εδώ σίγουρα θα πάει για μπάνιο, λέει, θέλει και ερώτημα. Κοίτα, τώρα η αλήθεια είναι... Δεν είναι και κακό αυτό που λες. Αλλά και το ένα δεν αποκλείει το άλλο, έτσι.
2: Γιώργο, ακόμα έχουμε για να. Θα είναι στο κοινοβούλιο, δεν παραιτηθεί.
1: Βουλή χωρίς Τζάκρη, λέει, κλάμα δίχως δάκρυ. Αυτή και δικό της κόμμα να κάνει, θα παραιτηθεί. Η μνημονιοψηφίστρα. Ναι, δεν παραιτήθηκε από βουλευτής. Yeah. Παραιτήθηκε από το κόμμα. Καλά, δεν χαζεί.
2: Άμα παραιτούνταν από βουλευτής, θα ήταν μονόδρομος που θα πήγαινε.
1: Κοίτα να δεις που κυριακάτικα πάλι μιλάμε για πολιτικά.
2: Εντάξει, είπαμε, είναι ψυχαγωγή αυτά, δεν είναι...
1: Ναι, ναι, η αλήθεια είναι, ναι.

0: Κατά τα άλλα, πάνω από χαρήκαμε ότι πέφτει το πετρέλαιο. Πάμε και μπούμε κουμπουριές πάλι.
1: Καλά, ναι, αυτό πια.
0: Ανέκδοτο.
1: Έχουμε 60 μέρες, τις οποίες θα έχουμε και τέτοια. Λογικό είναι.
0: Βαράνι μεν, βαράνι δε.
1: Για τα στενά του ορμούς λέμε.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι τα κόμματα. Αλλάξαμε πίστα.
0: Με τα κόμματα δεν μας ενδιαφέρει, δεν πέφτει το πετρέλαιο. Κατά τα άλλα, οι Ρεπουμπλικάνοι χαλάσαν τη συμφωνία με τους Ιρανούς.

0: Τραμπ στο μεταξύ ανέβασε μία ανάρτηση. Είναι φοβερό, ρε παιδί μου. Αυτός ο άνθρωπος με το AI τι κάνει, τι σκαρφίζεται. Είναι αυτός με το κουστούμι, την σημαία την αμερικάνικη στον ένα ώμο, έτσι τη φοράει σαν, σαν χιτόνο ένα πράγμα και σηκώνει όλη τη γη στους ώμους του σαν τον Άτυλα.
1: Είχαμε φρέσκια απάντηση από τον κύριο Κασελάκη.
0: Ναι, λέει ότι αυτός τη ζήτησε να παραιτηθεί, ναι. Ναι, καλά τώρα, εντάξει.
1: Τι.
0: Δεν μπορώ, δηλαδή, πραγματικά. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, η Τζάκρη ήταν Πασόκ. Μετά έγινε ΣΥΡΙΖΑ, έφυγε από το Πασόκ για να μην ψηφίσει μνημόνιο. Έτσι, πήγε ΣΥΡΙΖΑ, το ψήφισε το μνημόνιο, γιατί τέλος δεν γινότανε. Μετά πήγε Δημοκράτες Κασελάκη, είδε ότι εκεί πέρα δεν έχει ψωμί. Τώρα στο 1% σου λέει πρέπει να βρω ένα λόγο για να φύγω. Το βρήκε το λόγο με τη συνέντευξη που λέγαμε νωρίτερα. Και τώρα το πιο πιθανό είναι να πάει Πασόκ. Είδομεν, είδομεν.
1: Το Μαδουλάκη να κάνει κρά εννοείται για νέα στελέχη. Διότι δεν τραβάει ομάδα.
0: Ότι είναι νέος στέλεχος στην Τζάκρη.
1: Εννοώ, ρε παιδί.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Νέο δεν είναι σίγουρα.
0: Κατά τα άλλα τα κόμματα ανακοινώνουν υποψηφίους, λες και έχουμε εκλογές σε κανένα δίμηνο. Ο πρωθυπουργός πάει περιοδίες και κάνει και συμμετέχει σε εκδηλώσεις, λες και θα έχουμε εκλογές σε κανένα δίμηνο. Είναι φοβερό. Δηλαδή, δεν ξέρω.
1: Είμαστε λίγο ανέκδοτο είμαστε.
0: Όχι, δεν είμαστε ακριβώς ανέκδοτο. Νομίζω ότι όλοι είναι έτοιμοι για όλα, ακόμα και το φθινόπωρο, να το πω έτσι. Και ο πρωθυπουργός ενδεχομένως θέλει να δει πώς θα πάνε οι μετρήσεις οι πρώτες του Σεπτεμβρίου, οι μετρήσεις μετά τη ΔΕΘ, για να δει πώς θα το χειριστεί, τι θα κάνει. Λοιπόν, Νέα Δημοκρατία ανακοίνωσε 11 πρόσωπα για τα γαλάζια ψηφοδέλτια. Είναι και κάποια από αυτά τα λαμπερά πρόσωπα που λέμε. Ανάμεσά τους ο ηθοποιός ο Θανάσης ο Βυσκαδουράκης και ο Δημήτρης ο Σκουλός, φωτογράφος γνωστός από τις συμμετοχές του σε πολλά τηλεπαιχνίδια με μόδα κτλ. Και κάποιοι δικηγόροι.
1: Να ρωτήσω κάτι εγώ τώρα. Εσύ που τα παρακολουθείς από πολύ κοντά.
0: Πασόκ λέει ο Δημήτρης εδώ.
1: Ένα.
0: Για την Τζάκρη. Ο άλλος ο Δημήτρης λέει καλησπέρα στην όμορφη παρέα του Στάτους. Καινούργιο σε τακτική κόμμα που περισσεύει. Α, συγγνώμη. Ό,τι περισσεύει το παίρνω, δηλαδή το Πασόκ. Ναι, ναι, ναι. Λεοντή, ησυχία δεν έχεις.
1: Καλά τώρα.
0: Λοιπόν, εμείς να προτείνουμε στην κυρία Τζάκρη για να δροσιστεί, για να έχει ενέργεια, γιατί βλέπω ότι από εδώ και πέρα νέες αρχές και θα χρειαστεί ενέργεια. Ας πάει λίγο στο σούπερ μάρκετ να βρει Altera Smoothies, γιατί είναι πολύ ωραία τα Altera Smoothies, με 100% φρέσκα επιλεγμένα φρούτα, χωρίς προσθήκες ζάχαρης, χωρίς συντηρητικά. Μπορείς να πίνεις όσα θέλεις κάθε μέρα για να δροσίζεσαι και να γεμίζεις ενέργεια. Altera Smoothies με την εγγυημένη φροντίδα της Altera. Blood spills out on the streets
1: and bodies are missing for weeks. Αυτό μας όστου λεωλότης.
2: Το έλεξες.
3: Σαφές. Τώρα έχω την ερώτηση των όσων εκατομμυρίου. Η φίλη μου και πατριώτησά μου Θεοδώρα Τζάκρη δεν σου κάνει παρέα τελευταία.
2: Θεοδώρα Τζάκρη ήταν κυριολεκτικά απέναντι από το γραφείο μου εδώ πριν από μία ώρα.
3: Μα εδώ είχε γίνει, εδώ γίνεται συζήτηση, θα πάει Πασόκ. Αν και υπάρχει μια τυπική δυσκολία.
2: Εσείς την κάνετε τη συζήτηση αυτή, οι δημοσιογράφοι. Κάντε την.
3: Δεν υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο.
2: Εγώ σας λέω ότι ήταν εδώ πέρα στο γραφείο μου πριν από μία ώρα. Εντάξει, μαζί με το εκτελεστικό γραφείο και συνεδριάσαμε πάρα πολύ καλά και πολύ παραγωγικά. Άρα νομίζω, εγώ σας δίνω στοιχεία, δεν σας δίνω εικασίες.
3: Άρα όλα αυτά τα ρεπορτάζ τα οποία γράφτηκαν, υπόθηκαν, επαφές κλπ. Δεν έχουν βάσει.
2: Δημήτρη, εδώ δεν έπρεπε να είχα επιστρέψει στο Μαϊάμι. Μετά το μπουζουξίδικο. Αυτό δεν έλεγαν.
0: Τώρα.
2: Λοιπόν, νομίζω έχω βαρεθεί να ασχολούμαι με τις εικασίες. Ελάτε ρε παιδιά.
3: Άρα
2: να κάνουμε
3: έργο. Δεν έχει βάση, μου λες.
2: Ελάτε να κάνουμε έργο. Εντάξει, τι βάση είναι εκεί. Η γυναίκα ήταν εδώ. Λέει, συγγνώμη τώρα. Είναι πράγματα. Εγώ είχα πει και στον Κουσουλό στην τηλεόραση. Είναι μπούρδες αυτά πριν από 2 εβδομάδες. Λοιπόν, όλοι θα βγάλουν κάτι. Μία Γιώτα Πούλου θα πάει στο Πασό και άλλη Ραλία Χριστίδου θα πάει στη ζωή Κωνσταντοπούλου. Παιδιά, ακούστε, δεν πρόκειται να με τελειώσετε. Όσο και να προσπαθήσετε, Όχι εσύ προσωπικά.
3: Ο τελευταίος, άκουσε, επειδή
2: γνωριζόμαστε.
3: Επειδή γνωριζόμαστε.
2: Υπάρχουν πάρα πολλοί Δημήτρη που θέλω να με τελειώσουν.
3: Άλλο,
2: γιατί εγώ
3: επειδή γνωριζόμαστε.
2: Επειδή
3: γνωριζόμαστε. Από το συνάφη μου θα είμαι ο τελευταίος ενδεχομένως που θα ήθελα να σε τελειώσει, έτσι. Το ξέρεις. Οπότε δεν αφορά σε εμένα αυτό που λες. Απλά.
2: Συμφωνώ απόλυτα, το λέω δημόσια.
3: Απλά είμαι πολύ καχύποπτος και εγώ, όπως όλοι μας, με όλες αυτές τις μεταγραφές, Στέφανε. Δηλαδή, βλέπεις ότι υπάρχουν μία σειρά στελεχών και προβλημένων στελεχών με προϋπηρεσία εισαγωγικά, με ιστορία στην πολιτική, οι οποίοι ψάχνουν ομπρέλα να πάνε να κρυφτούν από κάτω για να βολευθούν. Ο κόσμος είναι καχύποπτος.
2: Η εποχή της καρέκλας νομίζω σιγά σιγά τελειώνει, με την έννοια ότι όντως είναι πιο ψαγμένος ο κόσμος, ξέρει τι πάει να πει. Δηλαδή τώρα ειλικρινά, αυτοί που έφυγαν όταν έγινα πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και της αντιπολίτευσης και έφυγαν με την αφορμία του μεσιανισμού του αρχηγοκεντρικού κόμματος και δεν συνεδριάζουν τα όργανα, μια χαρά συνεδρίαζαν. Και τώρα παρακαλάνε τον Τσίπρα να πάνε στο κόμμα του για την καρέκλα, έχοντας ξεχάσει όλα αυτά. Ούτε καν λένε για αριστερά πλέον. Δεν τους νοιάζει. Θέλουν να υπάρχει προοδευτικός πόλος. Δηλαδή υποκρισία, αρέσει.

0: Αυτό που ακούσατε πριν από κανένα μήνα πρέπει να ήταν η τελευταία εκπομπή του Δημήτρη στην TV 100.
1: Και, 100 ήταν, ναι, και
0: τα πήρε κιόλας. Μπράβο, Λεοντή, μου ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τα πήρε κιόλας ο Στέφανος. Αυτά λέει τα λέτε εσείς οι δημοσιογράφοι. Θέλετε να με τελειώσετε. Εμείς, χαρά μου. Η Τζάκρη έφυγε. Ο Θόδωρος εδώ λέει για την Τζάκρη να πάει στο κόμμα ΟΠΑ, δηλαδή Όμιλος Παλαβών Ανθρώπων. Κοίτα, άμα γίνει τέτοιο κόμμα, πιστεύω θα μαζέψει πολύ κόσμο τώρα, έτσι.
1: Εγώ συνεχίζω να έχω την απορία.
0: Τι έχεις απορία?
1: Θέλω να μου πεις εσύ που τα βλέπεις από πιο κοντά. Προχθές δεν συνεδρίασε το Εθνικό Συμβούλιο του Τσίπρα.
0: Ναι, και?
1: Με ποιους συνεδρίασε? Δεν έχει διορίσει κανένα.
0: Τι εννοείς με ποιους συνεδρίασε?
1: Δεν έχει διορίσει κάποιον.
0: Στο Εθνικό Συμβούλιο?
1: Ναι, τίποτα. Μόνος του είναι.
0: Όχι, δεν το ξέρω. Ειλικρινά δεν το ξέρω. Δεν μπορεί να συνεδρίασε μόνος του.
1: Επειδή λίγο το είδα, δεν είδα κανένα, γι' αυτό το λέω.
0: Δεν μπορεί να συνεδρίασε μόνος του. Απλά είναι ένα όργανο που προφανώς τώρα. Όχι, δεν μπορεί να συνεδρίασε. Δεν μπορώ να το φανταστώ αυτό.
1: Η ουσία δεν έχει διορίσει κανέναν. Αυτό είναι σίγουρο. Γιατί έπρεπε να ξαναδώ ποιους διόρισε και δεν βρήκα κανέναν.
0: Μπορεί να μην το έχουν βγάλει στο site τους. Ακόμα. Γιατί είναι νέο κόμμα. Νεοσύστατο. Θέλω να είσαι ποιητής. Σαν σήμερα, τώρα δεν θέλω να σας φορτώσω, αλλά το θυμήθηκα και αυτό. 29 Ιουνίου κλείνουν για το κοινό οι τράπεζες το 2015. Μέχρι τις 6 Ιουλίου ήταν κλειστές. Εντελώς κλειστές. Σαν το μύδι που δεν ανοίγει. Το έχετε πάθει αυτό, το οποίο δεν το τρως γιατί είναι κακό, έτσι?
1: Άρα τι τραβούσαμε.
0: Και μετά όταν άνοιξαν, θυμάστε, έτσι, όριο ανάληψης ανακάρτα, είχαμε 60 ευρώ. Αυτά ήτανε.
1: Ψάχναμε να βρούμε ATM σε όλη την πόλη για να μαζέψουμε λεφτά για τους γονείς μας.
0: Άντε να μην το βαρύνουμε τώρα, αλλά ας μην τα ξεχνάμε, γιατί οι πρωταγωνιστές επανακάμπτουν, έτσι. Και όχι τίποτα άλλο, λένε και ακόμα τα θυμόμαστε αυτά που κάνανε. Έλα, δεν θα γκρινιάξουμε άλλο αρκετά με τα πολιτικά. Απλά ήταν τελευταία στιγμή τώρα και...
1: Μα εγώ διάβαζα πάλι τις 4 γραμμές του Τσίπρα, του Ελλάς, της Ελλάς, του Ελλάς.
0: Όταν λες της Ελλάς, νομίζω θα ξεπηδήσει κανένα Μιχάλης Χρυσοχοίδης.
1: Εγώ αυτό νομίζω, τέλος πάντων. Τα νούμερα δεν βγαίνουν.
0: Καλά, φυσικά δεν βγαίνουν, γιατί βγαίναν την προηγούμενη φορά που τα έλεγε.
1: Και δεν μιλάω για πολλά. Μόνο για τις ελεύθερες μετακινήσεις στα μέσα μαζικής, να κοιτάξει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, που είναι 7-8 εκατομμύρια. Πώς?
0: Ας τραγουδάκι να παίξει.

0: Όποιος θέλει να φύγει από Χαλκιδική, να αρχίσει να μαζεύει τα μπαγάζια του, γιατί βλέπω αρχίζει και ζορίζει, αρχίζει λίγο έτσι και μαζεύει κινησούλα.
1: Ναι, όσο περνάει η ώρα φυσικά, αρχίζουμε και φορτώνουμε, έτσι. Φορτώνει μουδανιών, θα τα πούμε σε λίγο. Ακόμα είναι σε πουφερτά επίπεδα. Πάμε στην πρώτη γραμμή. Έπεσε. Πάντως το πόλο το κοκκινάκι το έβγαλε, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.

0: Ώρα Ελλάδος, 5:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά, η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Κρουαζιέρα θα σε πάω. Και φέτος με Greco's Travel. Τρεις μοναδικές αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη, 1, 15 και 29 Αυγούστου, 8 ημέρες από 799 ευρώ μόνο. Επισκεπτόμαστε Κεφαλονιά, Ντουμπρόβνικ, Κότορ, Μπάρι και Κέρκυρα. Περιλαμβάνει μεταφορά από και προς τον Πειραιά, πλήρη διατροφή, χυμούς, καφέδες και αναψυκτικά, δωρεάν Wi-Fi, διασκέδαση εν πλώ και δωρεάν είσοδο σε πισίνα και γυμναστήριο. Κλείσε θέση τώρα, καθώς η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη και η ζήτηση μεγάλη. Greco's.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
3: Η φύση προσφέρει «Η Μευγάλ δημιουργεί» λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ, η αρμονία της απόλαυσης.
4: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
5: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
6: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αντιψάς, στην κατάψυξη να πας.
7: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
8: Νιάου.
9: Νιάου.
7: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
10: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
7: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
10: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πριν κλείσεις διακοπές για το καλοκαίρι, κλίκαρε στο greco's.gr και κέρδισε χρήματα, χρόνο και ασφάλεια. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει, ατομικό ή ομαδικό, σε Ελλάδα, Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο, στη μεγαλύτερη γκάμα εκδρομών που υπήρξε ποτέ. Φέρ σου έξυπνα και ταξίδεψε με Greco's Travel. Greco's.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
11: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
12: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
13: Μετά δεν ακολούθησε κανείς.

0: υποδομή προηγείται πάντα. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
1: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
0: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
0: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
3: Μας το ζητήσατε και συνεχίζουμε. Τώρα σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδης, καλοκαιρινό μπαζάρ επίπλου. Ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές.
4: Λένα Διβάνη.
5: Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Να το αγωνιστούν ο Άλκης και ο Στράτος.
4: Μια παιδική φιλία που κατέληξε ανθρωποφαγία στον δρόμο για την εξουσία. Τρεις νεαρές γυναίκες
5: ψάχνουν τη θέση τους στο αρσενικό σύμπαν του μίντια και της πολιτικής.
4: Και μια Ελληνίδα μάνα. Λένα Διβάνη. Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
6: Έλα Νίκο. Πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
7: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
8: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
9: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
10: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
11: Θαλασσινός Pro.
10: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
11: Θαλασσινός Pro.
10: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
11: Θαλασσινός Pro.
10: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
11: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
10: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
11: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
12: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
14: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Το σίγουρο είναι ότι θα συναντηθούμε στη Μουδανιά, παιδιά, γιατί άρχισε λίγο να ζορίζει το πράγμα. Μετά τη Νέα Καλλικράτεια προς Θεσσαλονίκη φυσικά πάντα πέφτουν οι ταχύτητες. Στο Λάκωμα σταματάτε. Λίγο μετά το Λάκωμα προς μεσημέρι ξανανοίγουν οι ταχύτητες. Και πάμε ύστερα Τρίλοφο, Πλαγιάρη, Καρδία, όπου κυρίως στην κάθοδο μέχρι και το Ορίσιο σημειωτών πάτε. Δεν είναι πολύ μεγάλη η διαδρομή, αλλά πάτε σημειωτών. Προσέχετε λοιπόν, όσοι φτάνετε Καρδία, κόψτε ταχύτητα μα τρέχετε. Κατά τα λοιπά.
1: Έτσι,
0: Μάλγαρα χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Η κίνηση από την Παθέ δεν έχει πουθενά θέμα. Στην Εγνατία έχουμε ένα θεματάκι, στην Υφόπετρα. Δεν ξέρω αν έχει γίνει κάτι. Δηλαδή πριν τον προφήτη, από τον προφήτη ξεκινάει και μέχρι την Υφόπετρα έχουμε αρκετή κίνηση. Κινησούλα λίγο και στην ανάληψη. Εντός του Σταυρού τα κλασικά προβλήματα. Άρχισε να μποτιλιάρει όλο το σύστημα και από τις Μηλιές και μετά. Προβλήματα έχουμε και στη Χαλκιδική, κυρίως στη Νικήτη. Αρχίζει μποτιλιάρι και ο οικισμός της Νικήτης. Στο πρώτο πόδι, όταν πάνε καλά τα πράγματα εκεί, είναι αισιόδοξα. Δηλαδή δεν έχουμε σοβαρά προβλήματα ούτε Κρυπηγή, ούτε Πολύχρονο, ούτε Χανιώτη, ούτε Πευκοχώρη, ούτε Παλιούρη. Εντός των οικισμών. Κάποια κίνηση έχει βέβαια, αλλά όχι τα μποτιλιαρίσματα που είχαμε άλλες μέρες.

0: Η Βιργινία Δημαρέση μας έταξε πήλιο και τι πήλιο.
1: Είπαμε πήλιο για φαγητό.
0: Έτσι.
1: Και για δροσιά όμως, έτσι. Λοιπόν, πάμε στον Αχιλλέα τον Γκρανά. Είναι σεφ και ιδιοκτήτη στα Μαγειράκια, στο πήλιο. Για να θυμηθούμε ή για να μάθουν όσοι δεν ξέρουν, αν και δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπάρχει Θεσσαλονικιός που δεν έχει πάει πήλιο τουλάχιστον μια φορά στη ζωή του.
0: Ή δεν έχει φάει στο πήλιο.
1: Άμα πας στο πήλιο, θα φας και στο πήλιο. Λοιπόν, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και σε εσάς.
0: Τι κάνετε από το πήλιο? Πώς είναι ο καιρός εκεί τώρα, πόση θερμοκρασία έχετε?
2: Εδώ έχουμε, πρέπει να έχουμε γύρω στους 30.
0: Α, καλά.
1: Πολύ καλά είστε.
0: 6-7 βαθμούς κάτω είστε.
2: Είμαστε και εντάξει τώρα και με τη δροσιά σε αίσθηση, ειδικά στην πλατεία τώρα που είμαστε, είναι ακόμα καλύτερα. Δηλαδή σίγουρα πέφτει 3-4 βαθμούς.
1: Πλατεία, πλατάνια. Δηλαδή αυτό σκεφτόμουν και εγώ, πλάτανη.
2: Ναι, ναι, έχει μουριές βασικά έχουμε εμείς εδώ στην πλατεία μας.
1: Εσείς πού είστε ακριβώς στο πήλιο?
2: Κοιτάξτε, ο Άγιος Βλάσιος είναι πάνω από τα Λεχόνια, δηλαδή κάτω από τον Άγιο Γεώργιο. Λέω ας πούμε δύο μέρη που είναι περισσότερο γνωστά.
1: Ναι, ναι.
2: Δεν είναι από τη μεριά που είναι η Μακρινίτσα, το...
1: τα πιο τουριστικά.
2: Τα Χάνια, τα πιο τουριστικά. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ότι δεν το ξέρει πάρα πολύς κόσμος, αλλά το μαθαίνει και μέσα από εμάς και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτά.
1: Λοιπόν, ερχόμαστε πήλιο για τη δροσιά, ερχόμαστε πήλιο για τα πολύ όμορφα χωριά, για την υπέροχη φύση. Εγώ ήμουν πρόπερση στο πήλιο, καλοκαίρι, και πέρασα φανταστικά 3-4 μέρες. Κλείνοντας τις διακοπές μου, πέρασα από πήλιο έτσι για να δροσιστούμε λίγο, να ξεκουραστούμε και ήταν πάρα πολύ ωραία. Έχουν γίνει πολλές ωραίες μικρές μονάδες. Δεν έχετε έτσι πολύ μεγάλα ξενοδοχεία κτλ. Τα καινούργια τα ξενοδοχεία που είδα εγώ ήταν μικρές μονάδες, αναπαλαιωμένα σπίτια, να το πω έτσι. Και χάρηκα πάρα πολύ που είδα ότι αρκετά σπίτια αναπαλαιώνονται και υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον γι' αυτό. Αλλά πάμε πήλιο, γιατί ξέρουμε και εμείς Θεσσαλονικοί που αγαπάμε το καλό φαγητό, ότι εκεί θα φάμε καλά, έτσι. Θέλουμε λοιπόν να μας δώσετε μερικές από τις σπεσιαλιτέ του πήλιου. Η πιο γνωστή που ξέρουμε φυσικά είναι το σπετζοφάι, έτσι.
2: Ναι, κοιτάξτε, βέβαια είναι το σπετζοφάι. Εδώ βέβαια στο χωριό μας. Πέρα από το δικό μας στίγμα που έχουμε δώσει με την Κατερίνα, που είναι το έτερο το μαγειράκι, είμαστε στα μαγειράκια η κοπέλα μου, έχουμε τηρήσει και κάποια παραδοσιακά του χωριού, όπως το μπουμπάρι που φτιάχνουμε, και έχουμε ξυλόφουρνο που το φτιάχνουμε μέσα στην κουζίνα μας.
1: Μπουμπάρι δηλαδή?
2: Μπουμπάρι, το μπουμπάρι είναι έντερο, πρόβιο είναι παραδοσιακά, απλά βρίσκεται πολύ σπάνια και πλέον είναι σε μοσχαρίσιο έντερο. Έχει μέσα αναπεριοχή, η γέμιση διαφέρει. Εμείς εδώ, στο χωριό, βάζουμε καρδιά, πνευμόνη, ρύζι και μυρωδικά.
1: Πάσχα
2: λίγα. Είναι στο ξυλόφωνο, ναι. Θέλει και αρκετές ωρίτσες, πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρον. Αυτό σε κάθε περιοχή διαφέρει. Δηλαδή σε κάποια άλλα περιοχή, σε κάποιο άλλο χωριό, μπορεί να βάζουν και σηκώτη και κοιμά μέσα. Σε κάποια άλλα χωριά αλλάζουν τα μυρωδικά. Δηλαδή είναι ένα... είναι ένα φαγητό, όπως όλα τα φαγητά, που σε κάθε περιοχή έχει το δικό της χαρακτήρα.
1: Ανάλογα εδώ, με τα διαθέσιμα, ας πούμε. Ναι.
2: Μπράβο, ανάλογα και με τα διαθέσιμα και και με τα γούστα, βεβαίως. Εδώ, στο χωριό, αυτό που γνώρισα, γιατί εγώ στο χωριό εδώ ήρθα όταν γνώρισα την Κατερίνα, επειδή έφτιαχνε και η μαμά μου και η θεία μου και γενικά έχω δοκιμάσει πάρα πολύ, ας πούμε, μπουμπάρι σε διάφορες περιοχές. Αυτό εδώ ήταν αυτό που με κέρδισε πιο πολύ. Γιατί το κάνει και είναι ζουμερό, δεν το στεγνώνει, είναι απίστευτο. Είναι πραγματικά απίστευτο.
1: Άλλο?
2: Άλλο. Έχουμε τις κυλίτσες στις Μοσχαρίσχες. Εδώ πάλι μιλάω για το χωριού.
1: Ναι.
2: Βεβαίως, έτσι. Τώρα από εκεί και πέρα η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος εδώ σε εμάς, στα μαγειράκια, γνωρίζει λίγο περισσότερο τη δική μας ματιά. Γιατί εμείς έχουμε το καπνιστήριό μας, κάνουμε τα δικά μας καπνιστά, κάνουμε τα δικά μας σαλατικά, φτιάχνουμε τις δικές μας τάρτες. Δηλαδή έχουμε φέρει λίγο μια πιο εξελιγμένη ματιά, αλλά βασίζεται επάνω στην παράδοση, στη γνώση της βαθιάς παράδοσης. Και έχει έρθει και πολλοί κόσμος και από τη Θεσσαλονίκη. Πολλοί κόσμος που μας έχει δώσει πολύ αγάπη και... ευχαριστούμε πολύ τον κόσμο εκεί.
1: Και έχετε και πολύ ωραία γλυκά του κουταλιού στο πήλιο. Είναι και γι' αυτά ξακουστό το πήλιο.
2: Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
1: Κάνετε
2: βέβαια,
1: τίποτα.
2: Εμείς ειδικά εδώ στο μαγαζί μας κάνουμε τις δικές μας μαρμελάδες, τις οποίες τις εντάσσουμε και στα ορεκτικά μας και στα φαγητά μας, πέρα από τα επιδόρπια.
1: Ωραίο.
2: Ναι. και είναι ιδιαίτερες. Και εδώ, βέβαια, στο χωριό, έχει ένα λεμονάτορο δάκινο. Και το λέω συγκεκριμένα, δηλαδή, ας πούμε, και στις Παρασκευές που κάνουμε, το λεμονάτορο δάκινο Αγίου Βλασίου, γιατί πραγματικά εδώ, δηλαδή, στα Χώματα, αυτό το λεμονάτορο δάκινο, ενώ έχει και σε άλλες περιοχές, έχει και στα Λεχόνια γύρω-γύρω, είναι πραγματικά απίστευτο. Αυτό δεν ξέρω αν έχει τύχει να το δοκιμάσετε ποτέ.
1: Όχι, αυτό σκέφτομαι.
0: Δεν το ξέρω ποτέ.
2: Είναι απίστευτο. Έχει, όπως το ακούτε, έχει και μία λεμονάτη γεύση και ξέρετε αυτή η οξύτητα σε συνδυασμό με τη γλυκύτητα του ροδάκινου το καθιστά πάρα πολύ ιδιαίτερο. Εμείς εδώ κάνουμε και μαρμελάδα δηλαδή και με το λεμονάτο, αλλά φτιάχνουμε και μία μουστάρδα δική μας που τη βάζουμε στο φαγητό. Κομπός, θα κάνουμε διάφορα πράγματα. Παίζουμε πολύ με το φρούτο. Αυτό είναι το αγαπημένο μας.
1: Εγώ κοίταξε, από το Πήλιο θα σου πω την αμαρτία μου, θυμάμαι, εκτός από το σπεντζοφάι που είναι φανταστικό, θυμάμαι τα μήλα που έχετε εκεί στο Πήλιο, γιατί θυμάμαι και τα δέντρα που είναι σκαρφαλωμένα κυριολεκτικά σε πολλά δισκόλια.
2: Τα μήλα στη Ζαγορά, βέβαια,
1: ναι,
2: πιο
1: βέβαια,
2: πάνω από εμάς.
1: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
2: Βέβαια.
1: Και τι άλλο έτσι μου είχε αρέσει πολύ. Α, και τα τσιτσίραυλα μου είχαν αρέσει πάρα πολύ.
2: Και τα τσιτσίραυλα, βέβαια, όταν είναι η εποχή του, τα μαζεύουμε.
1: Τα τσιτσίραυλα, εξήγησέ μας λίγο τι είναι για να καταλάβει ο κόσμος, γιατί δεν τα έχω δει σε άλλες περιοχές, νομίζω.
2: Κοιτάξτε. Αυτά θέλουν λίγο μία προεργασία. Θέλουν λίγο ένα τσεμάτισμα και μετά να μπουν στην άλμη, στο τουρσί. Τα συνοδεύουμε πάρα πολύ με το τσίπουρο. Ταιριάζουν.
1: Είναι γιατί κάτι σαν κλαδάκια, σαν χορταράκια, πώς να το πω έτσι για να το εξηγήσουμε.
2: Ναι, ναι, ναι, κάπως έτσι. Είναι λίγο ασυνήθιστα.
1: Ναι, είναι αποφυστικιά. Δεν θυμάμαι από τι είναι. Νομίζω αποφυστικιά είναι τα τσιτσίραυλα.
2: Α, εδώ η πεθερά μου που με ακούει μου λέει είναι θάμνος, που τα ξέρει καλύτερα.
1: Α, μπράβο.
2: Βέβαια. Είναι σαν θάμνος.
1: Και τα κάνετε τουρσί και συνήθως τα βάζουν, εγώ αυτό ξέρω τουλάχιστον, πάνω από σαλάτες έτσι. Σαν
2: βέβαια,
1: ή τα τρώνε με ούζο.
2: Πάνω από σαλάτες και μόνα τους. Ναι. Ως ανιδροδευτικό. Και βεβαίως και μέσα σε σαλάτα, να βάλεις μέσα την ντομάτα.
1: Και φυσικά.
0: Έχετε και υπέροχη θέα εκεί από το μαγαζί, έτσι.
2: Ναι. Έχετε έρθει.
0: Έχω έρθει εγώ μια φορά. Πέρασα.
2: Ναι.
0: Θυμάμαι τη θέα ήταν ατελείωτη. Ναι. Δεν σε κόβει τίποτα.
2: Ναι, ναι, ναι, πραγματικά έχει ένα μπαλκόνι, δηλαδή εδώ μπροστά, που είμαστε στην πάνω πλατεία του χωριού, που είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο.
1: Μάλιστα.
2: Έχει και θέα φοβερή και ενέργεια φοβερή το χωριό, δηλαδή...
1: Και φαγητό φοβερό.
2: Φαγητό, να είστε καλά. Ελπίζω να το διαπιστώσετε κι εσείς όταν έρθετε από κοντά.
1: Και φυσικά το χειμώνα κάνετε και όλα αυτά τα ωραία στο Πήλιο, τα μαγειρευτά με το κρέας, το κοκκινιστό, με τα ζυμαρικά, με τέτοια πράγματα. Έτσι,
0: που είναι πύληνα μέσα που κάνετε.
1: Πολύ ωραίες πρώτες ύλες.
2: Τα κάνουμε. Αυτά πάντα, το ξαναλέω, δηλαδή μέσα από τη δική μας ματιά. Mm-hmm. Μέσα από τη δική μας ματιά.
1: Μάλιστα. Ευχόμαστε καλή σεζόν. Αν και εσείς τώρα τι σεζόν, εσείς όλο το χειμώνα
2: Όχι,
1: δουλεύετε
2: ναι,
1: και όλο το καλοκαίρι,
2: χρόνο.
1: Όλο το χρόνο, έτσι. Αυτό είναι καλό.
2: Ναι, ναι. Όλο το
1: έχετε πετύχει εκεί στο Πήλιο, γιατί έχετε και τη θάλασσα κάτω και το βουνό πάνω και έχετε τουρισμό όλη τη χρονιά και αυτό είναι κάτι που προσπαθεί να το πετύχει και η υπόλοιπη Ελλάδα στο μεταξύ.
2: Ναι, τώρα αν το έχουμε πετύχει να σας πω δεν το ξέρω. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι αν και δεν βασιζόμαστε πάνω στον τουρισμό, γιατί όπως σας είπα το χωριό δεν είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο, mm-hmm. αυτό που παρατηρούμε είναι ότι καταρχάς από την αγάπη που παίρνουμε πολύ από τον Βόλο, που έρχεται συνέχεια ο κόσμος από εκεί, αλλά πραγματικά παρατηρούμε ότι αυξάνεται και ο τουρισμός και εδώ στην περιοχή.
1: Ευχόμαστε να έχετε τουρισμό, να έχετε δουλειές και ταυτόχρονα να διατηρήσετε και την αυθεντικότητά σας, γιατί αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα συνήθως για τέτοιες περιοχές.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι και ο κόσμος αυτό μας λέει. Ναι. Προφανώς και αυτός έτσι από κάποιο παράπονο που από τα υπόλοιπα που έχει βιώσει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι εμείς με την Κατερίνα φτιάξαμε αυτό το χώρο για να μπορέσουμε εμείς να εκφραστούμε μαγειρικά μέσα από αυτόν. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η ποιότητα και το πώς μας έχει γνωρίσει ο κόσμος, όσο είμαστε εμείς και μας έχει γερούς και ο Θεός, είναι μονόδρομος, δεν γίνεται διαφορετικά.
1: Ωραία, τέλεια. Την καλησπέρα μας λοιπόν από Θεσσαλονίκη.
0: Στο Πήλιο.
1: Με πολύ υψηλότερες θερμοκρασίες για να πάρουμε λίγη δροσιά από εσάς.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ που μας βρήκατε και που μας.
1: Καλές δουλειές και καλή υγεία όλο το καλοκαίρι. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.

0: Τι ωραία που το λέει το τραγούδι, ε. Φύγαμε για μέρη που δεν είδαμε. Να φύγουμε, αλλά να φύγουμε με ασφάλεια. Και φροντίζει να μας υπενθυμίζει χρήσιμες συμβουλές για το ταξίδι μας η Ασφάλειας Μαργαριτόπουλος.
1: Οι Ασφάλειες Μαργαριτόπουλου σας θυμίζουν. Μην πίνετε όταν πρόκειται να οδηγήσετε. Φροντίστε εκ των προτέρων κάποιος από την παρέα να μην πιει, ώστε να μεταφέρει τους υπόλοιπους με ασφάλεια. Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 1 στα 4 ατυχήματα οφείλεται στην κατανάλωση αλκοόλ. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλου. Δίπλα σας, ασφαλώς.
2: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 21 30 278 279.

Λοιπόν, Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος με τις πολύ χρήσιμες συμβουλές, αλλά να μην ξεχνάμε Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος για οποιοδήποτε ασφαλιστικό προϊόν χρειάζεστε, είτε για το αυτοκίνητο, είτε για το σπίτι, είτε για την ασφάλεια υγείας, είτε για το παιδί. 4 ασφαλιστικά γραφεία σε Βέρεια, Νάος, Αλεξάνδρεια και Θεσσαλονίκη, και μάλιστα Θεσσαλονίκη καινούργια γραφεία Μικράς Ασίας 40 στην Τούμπα, 200 μέτρα από το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Πολύ εύκολο τηλέφωνο 2130 278 279.

Λοιπόν, μαζί μας και η Nissan Nick Yota Θεοχαράκη στο Καλοχώρι, στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης, και μαζί μας το συναρπαστικό Nissan Micra, που σας δίνει την ελευθερία να πηγαίνετε ακόμη πιο μακριά με δύο επιλογές μπαταρίας, 40 και 52 κιλοβάτ και αυτονομία έως και 419 χιλιόμετρα, είναι έτοιμο να σας ακολουθήσει από τις καθημερινές διαδρομές στην πόλη μέχρι τις αποδράσεις του Σαββατοκύριακου. Περισσότερη αυτονομία, περισσότερη ελευθερία, περισσότερο Micra, όλα αυτά στην Nissan Nick Yota Θεοχαράκη στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης, για να θαυμάσετε το Nissan Micra από κοντά και γιατί όχι, για να το αποκτήσετε.

0: Έτσι με μια δόση ροκ θα πάμε, ναι, στο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε. Θα κάνουμε και τον πρώτο μας διαγωνισμό για σήμερα. Σήμερα κληρώνουμε την Πολυθρόνα Relax από τα έπιπλα Μαρμαρίδης. Φανταστική. Και μην ξεχνάτε, έχουμε μπαζάρ επίπλων σε ειδικές τιμές σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδης.
1: Οπότε τρέχετε.
0: Οπότε... Και θα πάμε και Αλόνισο. Θα πάμε Αλόνισο για ένα πολύ γλυκό θέμα, πραγματικά.
1: Τώρα που ξεκίνησαν και τα δρομολόγια.

0: Η ώρα είναι 6. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 19,99. Κρέτα Farms κοτομπουκές 1 κιλό μόνο με 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Μπέλας λευκό τυρί βερμίου 800 γραμμάρια μόνο με 4,59. Μίνι ρολά με πατάτα 800 γραμμάρια μόνο με 2,29. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.pavlavelmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
4: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
5: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
4: Έχουν βάλει και καύσιμα.
5: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, ντίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
6: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
8: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
9: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
10: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλαίας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
11: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
12: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
11: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
12: Η μυθική Ιθάκη.
11: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
12: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα. Ο Κάλαμος. Ο Καστός. Το Μεγανήσι. Αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
11: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων. Σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
12: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας. Και κάντε κάθε αποδρασή σας μια αξέχαστη εμπειρία.
11: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
12: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
13: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
14: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
15: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει με δροσερά σμούθι σαλτέρα.
16: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα σμούθι σαλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Σμούθι σαλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
17: Μέγας χορηγός της εκπομπής «Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει» η εταιρεία γαλακτοκομικών «Κολλιός».
18: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
19: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
18: Και μετά?
19: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
20: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδη υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.

συντονισμένοι στο στάτους 107 και 7. Ο στάτους σας πάει και σας φέρνει. Και ώρα για ένα γρήγορο quiz για εσάς που ακούτε παρέα στο αυτοκίνητο. Ποιο ποσοστό από τα μπάζα μιας οικοδομής πιστεύετε ότι μπορεί να ανακυκλωθεί? 20, 50. Κι όμως το ποσοστό φτάνει μέχρι και το 95%. Ναι, καλά ακούσατε. Με τη βοήθεια της Ανακέμ και το δίκτυο των 250 και πλέον συνεργαζόμενων μονάδων της σε όλη την Ελλάδα, τα μπάζα γίνονται ξανά χρήσιμα υλικά. Βάλτε λοιπόν την κυκλική οικονομία στη ζωή σας κάνοντας κλικ στο anakem.gr.

Και μιας και μιλάμε για Άρακεν, πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στην κίνηση, γιατί τα πράγματα αρχίζουν λίγο και ζορίζουν παραπάνω. Είπαμε, με το που φτάσετε έξω από τη Νέα Ηράκλεια πέφτουν ταχύτητες. Στο Λάκκομα έχει μεγαλώσει το κομμάτι που είναι μποτιλιαρισμένο, οπότε πάτε αργά-αργά. Προηγουμένως σας λέγαμε ότι μετά το Λάκκομα ανοίγει, δεν ανοίγει πλέον. Μέχρι και το Σχολάρι είναι μποτιλιαρισμένο. Το επόμενο κόλλημα είναι στον Τρίλοφο και φυσικά στην Καρδία, με το που πιάσετε την Κατηφόρα, πάτε σημειωτών μέχρι και το Ρίσιο. Οπότε αρχίζει και ζορίζει η κατάσταση όσον αφορά την κίνηση στη Μουδανιών. Ζορισμένη η κατάσταση είναι και στην Εγνατία, στο ύψος της Νυφόπετρας εκεί. Από τον Προφήτη και πίσω είστε μποτιλιαρισμένοι. Έχουμε ένα συμβάν στο ύψος της Νυφόπετρας. Αν κάποιος βρίσκεται στο σημείο, ας μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Πάντως με το που φτάσετε στην Υφόπετρα μετά το Βαγιοχώρι, σταματάτε απότομα. Μετά τον Προφήτη ανοίγει. Συνεχίζει να μην έχει κανένα πρόβλημα η Παθέ και τα δύο δετομαλγάρων. Στο Σταυρό ο κλασικός χαμός μετά τις Μηλιές. Μάλλον όχι μετά τις Μηλιές, με το που φτάσετε στις Μηλιές σταματάτε. Πριν βγείτε μετά τη Ρεντίνα, πριν βγείτε στη Διασταύρωση, και εκεί έχουμε αρκετό μποτιλιάρισμα. Νικήτη χαμός. Μια κλασική καλοκαιρινή επιστροφή.

0: Η ενημέρωση για την κίνηση είναι προσφορά της εταιρείας Anakem.
1: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
2: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
1: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Anakem, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
3: Anakem, βάζουμε τα μπάζα στη θέση.

0: Τώρα, αν είστε κάπου στην πόλη και μετράτε τη ζέστη, αν ονειρεύεστε να είστε σε κάποιο νησί τώρα να περνάτε υπέροχα, αν είστε στο δρόμο και επιστρέφετε και κάνετε όνειρα για το μεγάλο μέρος, για τις κυρίως διακοπές, θα σας ταξιδέψουμε νοερά σποράδες. Και πού συγκεκριμένα, Βιργινία?
1: Συγκεκριμένα θα πάμε στην Αλόνισο. Και θα πάμε για ένα πάρα πολύ όμορφο λόγο στην Αλόνισο. Γιατί κάπου διάβασα ότι είχαμε ρεκόρ γεννήσεων μεσογειακής φώκιας. Είναι εκεί το Εθνικό Πάρκο Σποράδων. Και είναι αυτά τα πανέμορφα ζωάκια. Και νομίζω είναι κάτι πάρα πολύ, πάρα πολύ γλυκό αυτό, ότι τα πάνε τόσο καλά και έχουν βρει το περιβάλλον τους εκεί και το σεβασμό από τον άνθρωπο ταυτόχρονα, από ό,τι καταλαβαίνω. Έχουμε στη γραμμή μας τον κύριο Σπύρο Ιωσηφίδη, είναι ο προϊστάμενος της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σποράδων στην Αλόνισο, για να μας πει περισσότερα. Κύριε Ιωσηφίδη, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη.
2: Καλησπέρα σας από την Αλόνισο και σας μεταφέρω και εμείς εδώ το νησιώτικο κλίμα και στη Βόρεια Ελλάδα. Προς το παρόν δεν έχουμε ακόμα το μποτελιάρισμα που έχετε εσείς εκεί πέρα από ό,τι άκουγα, αλλά είναι ακόμα νωρίς, πιστεύω, πιο αργά θα δούμε. Μακάρι να είναι έτσι φυσικά.
1: Να έχετε κίνηση, να έχετε τουρισμό.
2: Ναι, ναι. Mm-hmm.
0: Νομίζω είναι λοιπόν, κάθε χρόνο και καλύτερα είναι στην Αλόνισο. Πολλοί κόσμος επιλέγει Αλόνισο.
2: Υπάρχει μια ανάκαμψη τα τελευταία χρόνια, ναι. Υπάρχει μια αύξηση και βοήθησε πολύ το δρομολόγιο από τη Θεσσαλονίκη, αυτό που μπήκε τα τελευταία χρόνια.
1: Τα οποία ξεκίνησαν και για αυτό το καλοκαίρι, να πούμε.
2: Την Παρασκευή ήταν το πρώτο.
1: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, να σας μιλήσουμε τώρα για το πάρκο και για τις φώκες. Καταρχήν να σας ενημερώσω ότι ομιλώ, εργάζομαι στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, εν συντομία ο ΦΠΚΑ, ο οποίος είναι ο αρμόδιος κρατικός φορέας για την διαχείριση και προστασία των προστατευόμενων περιοχών σε όλη την Ελλάδα.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Ιδρύθηκε με νόμο το 2020 και υπάρχουν 24 μονάδες διαχείρισης ανά την Ελλάδα που καλύπτουν τις περιοχές του δικτύου Natura. Μία από αυτές τις περιοχές είναι και το Εθνικό Πάρκο Σποράδων, που περιλαμβάνει την Αλόνισο, 6 μικρότερα νησιά και 22 βραχονησίδες. Φέτος όντως, όπως το αναφέρατε, είχαμε πολύ αυξημένο αριθμό γεννήσεων όσο αφορά τη μεσογειακή φώκια. Είναι μια επιβράβευση των προσπαθειών που γίνονται εδώ και 30 χρόνια περίπου για την προστασία και την διατήρηση αυτής της περιοχής.
1: Πόσες γεννήσεις είχατε φέτος, κύριε Ιωσηφίδη, και συνήθως πόσες έχουμε κάθε χρονιά, για να καταλάβουμε τη διαφορά, γι' αυτό το ρωτάω.
2: Κοιτάξτε, οι γεννήσεις έχουν αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Να σας πω ότι πριν από 20 χρόνια, ας πούμε, είχαμε 6 με 8 μικρά φωκάκια στην περιοχή. Και σιγά σιγά φτάσαμε φέτος στα 22. Αυτό δεν έγινε βέβαια σε μία χρονιά, είχαμε μία σταδιακή αύξηση του πληθυσμού, απλώς φέτος ξεπεράσαμε κάθε ρεκόρ.
1: Τι συνέβαλε σε αυτή την αυξητική τάση, τι πάει καλά δηλαδή?
0: Γιατί είχαμε σίγουρα πολλά προβλήματα στα τελευταία χρόνια και με τα δίχτυα και με θνησιμότητα στις φώκες.
2: Αυτά υπάρχουν πάντα, δηλαδή υπάρχει μία αλληλεπίδραση της αλληλείας και με τα θαλάσσια αυτά θηλαστικά, γιατί και αυτά αναζητώντας την τροφή τους πολλές φορές επιλέγουν να πούνε, να εισβάλλουν στα δίχτυα των ψαράδων, βρίσκουν έτοιμο φαγητό και κάπως εκεί ειδικά τα μικρότερα ζώα μπερδεύονται και δεν μπορούν να βγουν να αναπνεύσουν μετά και πνίγονται. Είχαμε κάποιες περιπτώσεις στο παρελθόν τέτοιες, ευτυχώς έχουμε τα τελευταία χρόνια αρκετό και ωραίο να δω αυτό το συμβάν, ας πούμε, εδώ σήμερα.
0: Είναι από τις μεγαλύτερες φώκες, μεσογειακή φώκια.
2: Το μήκος της μπορεί να φτάσει τα 2,80, 2,5 με 2,80. Είναι το μεγαλύτερο είδος φώκιας και είναι το επιστημονικό της όνομα Μονάχους Μονάχους. Ίσως το ονομάστηκε έτσι επειδή είναι σχετικά μοναχικό ζώο, δεν σχηματίζει μεγάλες ομάδες όπως βλέπουμε σε κάτι ντοκιμαντέρ στον Βόρειο Πόλο που βλέπουμε κάποιες φώκες εκατοντάδες μαζί. Είναι ένα ζώο που είναι μοναχικό, δηλαδή θα δούμε το πολύ δύο άτομα, τρία και συνήθως τα πετυχαίνουν μόνα τους.
1: Άρα, κύριε Ιωσηφίδη, θεωρείται ακόμα είδος προς εξαφάνιση η φώκια? Γιατί νομίζω πριν από πολλά χρόνια ήταν απειλούμενο είδος, έτσι.
2: Το 1990, αρχές της δεκαετίας 90, είχε κινδυνεύσει με εξαφάνιση και είχε χαρακτηριστεί ως κρισίμος κινδυνεύων. Είχαν μείνει περίπου 600 άτομα σε όλη τη Μεσόγειο και είναι πολύ ευαίσθητο νούμερο που μπορεί να έχουμε κάποια διακύμαση να οδηγήσει σε εξαφάνιση. Τώρα σίως μπορεί να φτάσουμε και τα 1000 άτομα. Οπότε υπάρχει αυτή η αύξηση, ένα επίπεδο ασφαλείας. Βέβαια δεν σταματούν οι προσπάθειες για την προστασία της. Πάλι υπάρχουν πολλές απειλές, αλλά υπάρχει ένα σημάδι ανάκαμψης.
1: Τώρα, ο επισκέπτης που έρχεται στην Αλόνισο, στις Ποράδες, μπορεί να έχει επαφή, δεν εννοώ να τα χαϊδεύει και να τα κάνει, έτσι είναι άγρια ζώα, μην το ξεχνάμε, αλλά να έχει οπτική επαφή με τα θέματα, με τα ζώα αυτά, να τα παρακολουθήσει και τα λοιπά. Επειδή είναι εθνικό πάρκο, δεν σημαίνει ότι είναι αποκλεισμένα τα ζώα.
2: Όχι, κοιτάξτε, να σας πω λίγα λόγια γι' αυτό. Καταρχήν, οι επισκέπτες που θα φτάσουν θα δουν αρχικά την Αλόνισο, που όπως σας είπα είναι και αυτή μέσα στο πάρκο. Μπορούν να περιηγηθούν στην Αλόνισο, που είναι ένα καταπράσινο νησί με πολύ ωραίες παραλίες, κρυστάλλινα νερά. Το σημείο εισόδου είναι το κέντρο του νησιού, είναι το Πατητήρι, όπου από εκεί μπαίνουμε στην Αλόνισο. Εκεί είναι τα δρομολόγια που είναι η άφηξη των πλοίων. Εκεί υπάρχει το κέντρο ενημέρωσης του ΦΠΚΑ, της μονάδας της διαχείρισης του πάρκου, όπου οι επισκέπτες μπορούν να το επισκεφτούν για να πάρουν περισσότερες πληροφορίες και για το πάρκο και για τα προστατευόμενα είδη. Μπορούν να επισκεφτούν επίσης και το κέντρο ενημέρωσης της ΜΟΜ, που είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση πανελλαδικής εμπέλειας.
1: Για τη φώκια, ναι.
2: Ναι, που έχει αποκλειστικά αντικείμενο τη Μεσογειακή φώκια και ασχολείται με αυτό εδώ και 3 και πάνω δεκαετίες, ή με την προστασία και τη μελέτη της φώκιας. Έχουμε στενή συνεργασία και με τη ΜΟΜ, εμείς ως ΦΠΚ. Επίσης, εδώ στο Πατητήρι βρίσκεται και το Μουσείο των Πειρατών, ένα χαρακτηριστικό σημείο που αξίζει να επισκεφτεί κάποιος, που είναι μια συλλογή από εργαλεία που χρησιμοποιούσαν οι πειρατές και έχουν τεθεί όλα σε ένα πειρατικό μουσείο, όπως το λέμε εδώ. Επειδή οι πειρατές κυριαρχούσαν εδώ σε αυτά τα νερά στους προηγούμενους αιώνες, πιο μακριά από το Πατητήρι, στο Αβόρεια, περίπου 3 χιλιόμετρα μακριά, βρίσκεται το παλιό χωριό, ένα γραφικό παραδοσιακό χωριό, που εκεί υπάρχει το κέντρο ενημέρωσης του Δήμου Ολονήσου, που αφορά το πρώτο υποβρύχιο μουσείο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα, το υποβρύχιο μουσείο της Περιστέρας, όπου είναι και ένα αρχαίο ναυάγιο του 4ου π.Χ. αιώνα.
1: Α, πολύ ωραίο.
2: Σε βάθος 30 μέτρων.
1: Γίνονται καταδύσεις εκεί?
2: Ναι, ναι, εκεί γίνονται καταδύσεις. Στο κέντρο ενημέρωσης που σας ανέφερα, εκεί υπάρχει μια εικονική κατάδυση με virtual reality. Είναι ένα ειδικό εργαλείο που το φοράει επισκέπτης και είναι σαν να βρίσκεται μέσα στο νερό και μπορεί να παρατηρήσει το ναυάγιο. Και φυσικά, αν είναι δίτες και μπορούν να κάνουν και πραγματική κατάδυση σε συνεργασία και τη διαφοδήγηση των καταδυτικών κέντρων του νησιού, και να δούμε και αυτό το
1: πολύ ωραία πράγματα. Πολύ ωραία πράγματα στην Αλόνισο, για όσο αγαπάνε τη θάλασσα, για όσο αγαπάνε τη φύση.
2: Ναι, ένα αρχαίο ναυάγιο που μετέφερε αμφορείς με κρασί ή λάδι και βυθίστηκε εδώ κάπου κοντά σε μια περιοχή στην Αλόνισο και βρίσκονται αυτοί οι αμφορείς εκεί εδώ και 2.500 χρόνια στη θέση τους.
1: Μάλιστα.
2: Είναι κάτι μια μοναδική εμπειρία.
1: Κύριε Ιωσηφίδη, σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις προσπάθειες που κάνετε με τα θηλαστικά, με τις φώκες, τα οποία είναι πανέμορφα πλάσματα. Ευχόμαστε να πάνε ακόμα καλύτερα τα πράγματα από εδώ και πέρα. Να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι με υγεία για εσάς και για τα ζωάκια φυσικά.
2: Και σε εσάς και σε όλους.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, ωραίες εικόνες από την Αλόνσο.
1: Αλόνσος είναι πανέμορφος από μόνη του, ούτως ή
0: θα πάμε εδώ στη Χαλκιδική για κάτι το οποίο είναι πολύ δυσάρεστο. Δυστυχώς έχουμε πνιγμούς κάθε καλοκαίρι και έχουμε πνιγμούς κυρίως ανθρώπων που είναι από μια ηλικία και πάνω, ηλικιωμένων.
1: Όχι μόνο στη Χαλκιδική, στην Πιέρια, παντού.
0: Ναι, δυστυχώς σε όλη την Ελλάδα. Τώρα είχαμε ένα περιστατικό τέτοιο εδώ στα Μικονιάτικα, στη γνωστή παραλία στην Καλλικράτεια στη Χαλκιδική. Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του 75χρονος άνδρας το πρωί. Ο άνθρωπος ήταν χωρίς αισθήσεις του. Τον πήγαν στο κέντρο υγείας Νέων Μουδανιών, το ΕΚΑΒ. Διαπιστώθηκε δυστυχώς ο θάνατός του. Δεν είναι το πρώτο περιστατικό, μακάρι να ήταν το τελευταίο. Αλλά κάθε καλοκαίρι δυστυχώς έχουμε τέτοια περιστατικά. Δεν χρειάζεται να κάνουμε πράγματα που δεν μπορούμε, ειδικά από μια ηλικία και μετά. Θέλει πολύ προσοχή, έτσι.
1: Δεν χρειάζεται φυσικά και να υπερτιμάμε τις δυνάμεις μας, γιατί μπαίνεις μετά. Πας, σε εγκαταλείπουν οι δυνάμεις σου και δεν μπορείς να επιστρέψεις. Είναι ο βασικός παράγων. Και να προσέχουμε λίγο τους ηλικιωμένους γονείς, όπως έχουμε. Γιατί ξέρετε, σε την ηλικία το εγώ είναι λίγο παραπάνω από όσο πρέπει.
0: Δεν ακούν και κάποιες φορές.
1: Ναι, αυτό λέω, το εγώ είναι παραπάνω
0: από όσο πρέπει. Γιατί όσο μεγαλώνουμε, αυτό που λες.
1: Λέω, εγώ δεν μπορώ, μπορώ.
0: Λοιπόν, προσοχή στις παραλίες, προσοχή στο κολύμπι, προσοχή και στους δρόμους. Να πούμε ότι τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα συνελήφθη 42χρονος αλλοδαπός στην περιφερειακή οδό, γιατί οδηγούσε μεθυσμένος και έτρεχε, και, έτρεχε και με τρελή ταχύτητα για τα δεδομένα του περιφερειακού, έτσι, 149 χιλιόμετρα την ώρα, και είναι τρελή ταχύτητα γιατί. Γιατί το όριο στο συγκεκριμένο κομμάτι είναι 60 χιλιόμετρα ανά ώρα.
1: Στην περιφερειακή, παιδιά.
0: Διπλάσια και πάνω δηλαδή, έτσι. Και μεθυσμένους. Τον συνέλαβαν, οδηγείται στον εισαγγελέα, προσοχή, γιατί ακόμα και αν εσύ είσαι προσεκτικός, μπορεί να μην είναι ο άλλος μπροστά σου ή δίπλα σου, έτσι.
1: Μας δορθήσεις λίγο.
0: Θα σας δροσίσω, γιατί νομίζω ήρθε η ώρα να πιούμε ένα ποτηράκι απολαυστικό χυμό πορτοκάλι Viva, 100% φυσικό χυμό, για να πάει καλά η μέρα, για να γεμίσουμε ενέργεια, φρεσκάδα και αισιοδοξία. Δεν έχει ζάχαρη έξτρα, προσθήκη ζάχαρης, δεν έχει συντηρητικά, συνεπώς μπορούμε να το πίνουμε όλοι μας, και παιδάκια και μεγαλύτεροι, και
1: βιταμίνες φυσικά.
0: Και εσύ που προσέχεις τη διατροφή σου, δεν έχει έξτρα ζάχαρη. Είναι τίγκα στις βιταμίνες. Τίγκα στη βιταμίνη C, που όλοι τη χρειαζόμαστε, για να ξεκινάει η μέρα ωραία, με χαμόγελο, με ενέργεια. Βίβα πορτοκάλι, γιατί όταν τα φρούτα γιορτάζουν, η μέρα ξεκινά σωστά.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Θέλεις Ιταλία φέτος το καλοκαίρι? Σκέψου Greco's Travel. Νάπολη, Κάπρι, Ακτή Αμάλφη από 499 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Τοσκάνη, Cinque Terre από 660 ευρώ. Μιλάνο, Βενετία, λίμνες Βόρειας Ιταλίας από 660 ευρώ. Σικελία, Μεγάλη Ελλάδα από 894 ευρώ. Dolce Vita στην Ιταλία με φινέτσα και εκπληκτικές τιμές. Greco's.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
2: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ, η αρμονία της απόλαυσης.
3: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
4: Nissan Nick Γιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
5: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
6: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
7: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Αίρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου, αυθεντικά σεραϊκά.
8: Χαλαρώστε, μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
9: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν, είσαι για τα μπάζα.
8: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
10: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
11: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
12: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
13: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310-754-596 και στο morent.gr.
14: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
15: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Λίμνο. Ζήσε στη γη του ηφαίστου και των καβύρων. Ανακάλυψε την άγρια γοητεία του ηφαιστιακού τοπίου. Κολύμπησε σε χρυσαφένιες παραλίες και γίνε ένα με το κύμα. Γεύσου λιμνιό κρασί από τα αμπέλια των θεών. Απόλαυσε τη γαλήνη και την υπέροχη θέα από το κάστρο. Πάμε Λίμνο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
16: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης,

Εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυκτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161. Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Λοιπόν, τώρα πώς λέτε το τραγούδι, αγκαλιά με τη θάλασσα. Πάρτε λίγο αγκαλίτσα τη θάλασσα ακόμα.
1: Μάλλον, όσο προλαβαίνετε.
0: Γιατί αρχίζουν τα προβληματάκια. Έχουν τα πρώτα κολληματάκια εδώ και ώρα στην Μουδανιών.
1: Και τα κολληματάκια που έχουμε και στο Σταυρό και στην Νικήτη.
0: Στο Σταυρό είναι καλό το κόλλημα, ναι.
1: Είναι χαμόγελο.
0: Και στην Ιμφόπετρα είναι καλό το κόλλημα όσο περάει.
1: Είπαμε, ώρα. Έχουμε ένα συμβάν εκεί. Το οποίο μάλλον έχει λήξει, αλλά προκάλεσε αρκετό μποτιλιάρισμα. Από τον προφήτη περίπου ξεκινάει και πάει μέχρι την Ιχόπετρα πίσω.
0: Μάλγαρα είμαστε ok, δεν μπορώ να πω. Έτσι πολύ μικρή καθυστέρηση. Μέσα στην πόλη δεν γίνεται τίποτα τέτοια ώρα. Είναι ντάλα ακόμα ο ήλιος πάνω.
1: Νιέντε κουνιέντε. Στην Ασπροβάλτα μέσα έχουμε ένα θεματάκι, αλλά όχι όσο του Σταυρού. Και στις κρυοπηγή πολύχρονο εντός των οικισμών. Τα γνωστά κολλήματα, αλλά είναι μικρά, δεν είναι πολύ μεγάλα. Δεν θα ταλαιπωρηθείτε πολύ δηλαδή όσοι έρχεστε. Είστε έτοιμοι?
0: Λοιπόν, θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από μια πολύ γνωστή ελληνική ταινία με φανταστικούς πρωταγωνιστές. Θέλω, για να μπούμε στην κλήρωση σήμερα, γιατί σήμερα κάνουμε την κλήρωση για την Πολυθρόνα Relax Μαρμαρίδης, θα πάρουν μέρος άτομα που είχαν βγει από προηγούμενες εκπομπές. Θα είχαμε ανακοινώσει προηγούμενες εκπομπές. Εγώ σήμερα θα ξαναπώ τα ονόματα προς το τέλος της εκπομπής. Σήμερα θα γίνει κλήρωση Πολυθρόνα Relax Μαρμαρίδης. Οπότε προλαβαίνετε να βάλετε συμμετοχές και σήμερα για το πολύ ωραίο αυτό δώρο. Και εγώ να σας θυμίσω ότι έχουμε και μπαζάρ επίπλων σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδης. Υπέροχα έπιπλα, τεράστια ποικιλία σε ειδικές τιμές. Ακούμε το απόσπασμα της ταινίας και θέλουμε στο 6908-357-800 τον τίτλο της ταινίας. Είναι πανεύκολο.
2: Άντε να ανοίξει η κούσα και δεν κατέβαινα χαλά στο τρυφερότητα τέτοια.
3: Τι τρυφερότητα τέτοια ιδίες, Βρετζανούλα μου?
4: Μια τυπική συνομιλία.
2: Τυπική συνομιλία που της κράταγε στο χέρι. Πώς βρέθηκε αυτή εδώ?
3: Σύμπτωση.
2: Σύμπτωση.
3: Μάλιστα σύμπτωση. Παντρεύτηκε και ήρθε να περάσει το μήνα του μέλη.
2: Στο ίδιο ξενοδοχείο που ήρθαμε κι εμείς.
3: Ξενοδοχείο είναι, δεν το αγκαζάραμα κατά αποκλειστικότητα. Έρχεται το ζεύγος καμπύρι και κλείστε το για τους άλλους.
2: Και ότι μένει στο μικρινό δωμάτιο, σύμπτωση κι αυτό.
3: Μάλιστα σύμπτωση.
2: Ναι, και ότι εγώ ήθελα να πάμε στη Ρόδο, εσύ επέμενε και καλά να έρθουμε εδώ. Και αυτό σύμπτωση.
3: Συμπτωσάρα.
2: Συμπτωσάρα. Και ότι δεν έδωσες ταυτότητες όταν στη ζήτησε ο ξενοδόχος, παρά του είπες θα κατέβω αργότερα. Τα είχαμε επειδή δηλαδή με κράταγε στα χέρια.
3: Και μου κόπηκε και η μέση.
2: Μα ιδίες.
3: Όχι αηδίες, μου κόπηκε η μέση.
2: Με παρατάς μόνη μου και εξαφανίζεσαι. Και κατεβαίνω κάτω και σε πιάνω με την Πέπη αιώνια δική σου. Σύμπτωση και αυτό πουλάκι μου, ε.
3: Σατανική.
2: Ε, όχι κύριε Καμπύρη, πολύ χωτό το κορόμιλο και δεν καταπίνεται.
3: Δεν το εννοώ αυτό.
2: Αν με περνάς για ηλίθεια, σε πληροφορώ πως έχεις πέσει πάρα πολύ έξω. Και αυτό που λέτε εσείς σατανική σύμπτωση, εγώ το λέω σατανική συνεννόηση.
3: Δεν καταλαβαίνω τι θέλεις να πεις.
2: Θέλω να πω πως εσύ και η κυρία Πέπη είχατε κανονίσει από πριν τη σύμπτωση.
3: Πώς, Βρετζένη μου? Με τον ασύρματο.
2: Ποιον ασύρματο κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις? Υπάρχουν και τα τηλέφωνα.
3: Α, υπάρχουν.
2: Βέβαια, βούλτιξε στο τηλέφωνο, ωραία, ωραία και της είπες. Λοιπόν, παιδάκι, συμφωνία, θα συναντηθούμε στο ίδιο ξενοδοχείο. Και τα δωμάτια έτσι απέναντι-απέναντι για να σε αισθάνομαι κοντά μου.
3: Βρετζένη.
2: Τι?
3: Μπροστά ήσουν.
2: Μη με κοροϊδεύεις εμένα.
1: Εκπληκτική ταινία.
0: Για να βοηθήσω, σήμερα έπαιξε ή σήμερα ή χτες. Και θα βοηθήσω κι άλλο, είναι δύο λεξούλες.
1: Είναι δύο αντρόγυνα.
0: Ναι.
1: Μπέτερ Βανίτη, Πέδων Γεωργίτσης, Μάρθα Καραγιάννη, Κώστας Βούτσας.
0: Τι φανταστικά δίδυμα κι αυτά. Λοιπόν, στο 6908-357-800 τις απαντήσεις σας. Θα δώσουμε σε λίγο τη σωστή απάντηση. Βλέπω ότι οι περισσότεροι το βρίσκετε έτσι κι αλλιώς. Και βλέπω τα κορίτσια σας έχουν πάρει κεφάλι.
1: Όταν είμαστε μαζί, τα κορίτσια σαρώνουν. Το έχει πάρει χαμπάρι.
0: Ναι, μας ακούει πολύ γυναικείος πληθυσμός και το εκτιμώ αφάνταστα, να ξέρετε, κορίτσια.

0: Πάμε στη γραμμή.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Βιργινία, καλησπέρα Άρη.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Η Ελενίτσα από Νεάπολη είναι.
1: Καλησπέρα Ελένη.
2: Μπορώ να πω τηλεφωνικά
1: όχι,
2: την απάντηση.
1: Όχι, όχι, στο Viber.
2: Εσύ δεν έχω το Viber, καλά.
0: Στο Viber.
1: Στο Viber, Ελένη μου.
2: Χάλασε και είπα να πάρω.
0: Χάλασε.
2: Ναι, κάτι έγινε με το τηλέφωνο και το Viber.
0: Τώρα...
1: Επειδή στέλνουν ακόμα απαντήσεις, θα το κρατήσουμε λίγο,
0: Ελένη. Θα το κρατήσουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να
0: είσαι καλά.
1: Απόγευμα.

0: μας και στη Βέρεια. Τι θερμοκρασίες έχετε εκεί, Γιώργο? Στείλτε μας και θερμοκρασίες, παιδιά, από όπου είστε. Ό,τι ενημέρωση και να μας στέλνετε, είτε για το δρόμο, είτε για θερμοκρασίες, είτε για τα quiz που βάζουμε, να ξέρετε, θα μπαίνετε στην κλήρωση. Θα μαζέψουμε και σήμερα 5 ονόματα από όλα τα ονόματα που θα... Γιατί έχουμε πάρα πολλές συμμετοχές κάθε φορά, εκατοντάδες συμμετοχές, και σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό, για να μπουν στην τελική κλήρωση για την Πολυθρόνα Ριλάξ τα έπιπλα Μαρμαρίδης.
1: Στείλτε μας καμιά φωτογραφία από καμιά θάλασσα που πήγατε. Δηλαδή,
0: στείλτε καμιά φωτογραφία, παιδιά, στο Παπιδάκι, ζηλεύει.
1: Ναι. Πρώτη χρονιά που δεν έχω κάνει ακόμα μπάνιο, να ξέρετε. Πού είναι τα ωραία τα χρόνια που Μάιο πηγαίναμε για μπάνιο.

0: Ναι, ο Ευτύχιος στέλνει εδώ στην Ινφόπετρα. Είμαστε κολλημένοι με κατεύθυνση Θεσσαλονίκη. Το λέγαμε 1-2 λεπτά νωρίτερα, Ευτύχη. Είχαμε ένα συμβάν με όχημα στην Ινφόπετρα νωρίτερα.
1: Έχει τελειώσει μάλλον, έχει λήξει το συμβάν. Οπότε αν δεν είναι αυτή η τύπη πληροφόρηση που έχω μιλήσει, ότι έχει λήξει το συμβάν και σιγά σιγά σταδιακά θα αρχίσει να ανοίγει ο δρόμος. Αλλά έχετε λίγο το νου σας. Αν έχει γίνει κάτι άλλο ή δεν έχουμε καλή πληροφόρηση, ενημερώστε μας.
0: Επειδή είστε εκεί, μόλις έχεις εικόνα ή κάνε μας μία κλήση, στείλε μας ένα μήνυμα αν μπορείτε, αν υπάρχει δυνατότητα.
1: Με ασφάλεια πάντα, έτσι.

0: Καλησπέρα στη γραμμή.
1: Καλησπέρα από Νυφόπετρα.
0: Ναι.
2: Α, πολύ ωραία. Ναι.
0: Μας ακούτε?
1: Ναι, σας ακούω.
0: Μας ακούτε τώρα?
1: Ναι, σας ακούω. Όχι, από το ραδιόφωνο ακούω.
0: Ναι.
1: Θα μιλώνω ραδιόφωνο.
2: Ωραία. Μπράβο.
1: Είμαστε σχεδόν σταματημένοι. Πάμε σιγά σιγά.
2: Έχετε δει για ποιο λόγο είστε ακόμα πριν?
1: Μια στιγμή, πέστε μου λίγο.
2: Έχετε δει, λέω, για ποιο λόγο είστε κολλημένοι?
1: Όχι, όχι, δεν έχουμε φτάσει στο σημείο ακόμα.
2: Μάλιστα.
1: Αλλά έχει αρκετή κίνηση. Είμαστε εδώ και κάνα δεκάλεπτο περίπου.
0: Ναι, είναι αρκετά μεγάλο το μποτιλιάρισμα. Λίγο πριν τον προφήτη ανοίγει.
1: Οπότε θα πριν τα διόδια.
0: Δεν θα φτάσετε προφήτη. Στο ύψος της Νυφόπετρας ακριβώς, δηλαδή είναι όλη η Νυφόπετρα που περνάτε και μετά ανοίγει.
1: Okay, okay.
0: Αλλά έδινε συμβάν, αλλά πλέον δεν μας το δίνει. Γι' αυτό σας είπαμε αν...
1: Μάλλον το μαζέψανε, αλλά έχει δημιουργηθεί προφανώς.
0: Ναι, ναι. Αν παρόλα αυτά δείτε κάτι, στείλτε μας ένα μήνυμα, πάρτε μας ένα τηλέφωνο, σας παρακαλούμε, όταν φτάσετε στο σημείο.
1: Okay, okay.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλή επιστροφή.
0: Καλό κουράγιο.
2: Κοίτα τώρα, περιμένεις να σου έρθει κίνηση από τη Μουδανιών και σου έρχεται από την Νυφόπετρα, έτσι.

0: Ανεβαίνουμε βόρεια.
1: Εδώ τώρα έπρεπε να βάλεις ένα τραγούδι. Ναι. Ένας φίλος ήρθε απόψε από τα παλιά. Τόσες μέρες που έχουμε να τον δούμε. Καλησπέρα στον Δημήτρη τον Βενιέρη. Καλησπέρα.
2: Γεια σου, Βιγενή, γεια σου, Άρη, τι κάνετε?
1: Καλά, χαίρετε, εσύ.
2: Κύριε Βενιέρη. Όχι, ρε φίλε, ένας φίλος ήρθε από τα παλιά. Είμαστε πια πρωταθλητές, δευτεραθλητές βασικά.
1: Ναι.
0: Το μάθαμε, το μάθαμε.
2: Ναι.
0: Εσύ δεν μας το έπεσε, αλλά εμείς το μάθαμε.
2: Άρη μου, εσύ επειδή ασχολείσαι με αυτά.
1: Πάρ' το από την αρχή να καταλάβει ο κόσμος.
2: Θα μιλήσω για ένα τηλέφωνο. Μιλάμε στον αέρα, κύριε Γκάγκα. Έχω απέναντί μου έναν υπέροχο τόπο στη Φλόρινα. Ένα υπέροχο βουνό κατά πράσινο εδώ στο ξενοδοχείο που βρισκόμαστε. Μου κόβουν τη θέα. Η Νίκη, ο Στέφανος, ο Παναγιώτης, ο Λευτέρης, η Κατερίνα και η Δάφνη. 1,88 ύψος. Για να καταλάβω. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους σας. Ήταν ένα απίστευτο έτσι, πεντήμερο εξαιρετικό αυτό το πανελλήνιο πρωτάθλημα μπάσκετ στο οποίο η Θεσσαλονίκη εκπροσωπήθηκε από την Ακαδημία 10 του Χατζιβρέτα. Ζήσαμε, περάσαμε πάρα πολύ όμορφα. Σήμερα ήταν ο τελικός στον οποίο δεν τα καταφέραμε, δεν ήταν και εύκολο γιατί απέναντι ήταν ο Ολυμπιακός, ο Σπανούλης δηλαδή.
0: Τον οποίο είχατε νικήσει όμως.
2: Το νικήσαμε το πρώτο παιχνίδι, ακολούθησαν τρία νικηφόρα. Εχθές ήταν μια απίστευτη ανατροπή με τον Πλάτωνα που είναι μια εξαιρετική ομάδα. Αλλά σήμερα μείναμε λίγο από δυνάμεις, γιατί το χθεσινό παιχνίδι ήταν βραδινό και τα παιδιά είχαν γίνει πραγματικά κομμάτια. Χαρούμενοι όλοι, για πολλούς λόγους.
0: Δεν είναι και λίγο πράγμα, Δημήτρη, να βγαίνεις δεύτερος Πανελλήνιο?
2: Όχι. Φαντάζομαι τα παιδιά βγήκαν έξω, ξέρω, κάνα 2-3 βάλουν τα κλάματα. Και τους λέγαμε, σκεφτείτε τι έχετε πετύχει. Είστε οι αθλητές της δεύτερης καλύτερης ομάδας στην Ελλάδα. Αυτό να σκεφτείτε. Πήραν το πρωτάθλημα της Θεσσαλονίκης, βγήκαν δεύτεροι εδώ στην Φλόρινα σήμερα. Τι να σου πω, είμαστε και εμείς συγκινημένοι και περήφανοι και χαρούμενοι και όλα όσα συνοδεύουν, ξέρεις, από τη σχέση του μπαμπά με τα πιτσιρίκια. Να είσαι και περήφανος, να είσαι και χαρούμενος. Να σκέφτεσαι από την κερκίδα ή να νιώθεις πιο έντονα συναισθήματα από ότι από το γιο σου, ο οποίος είναι μέσα στο γήπεδο. Να λες, σε παρακαλώ, μην γίνει το φάουλ, μην κάνεις λάθος, μην το ένα, μην το άλλο. Όσοι παρακολουθούν αθλητισμό καταλαβαίνουν τι εννοώ.
1: Μπράβο σε όλα τα παιδιά.
2: Μπράβο σε όλα τα παιδιά.
0: Αλλά έπρεπε να νικήσουμε.
2: Και στους πρωταθλητές, όχι προς Θεού. Ο Ολυμπιακός είναι μάλλον καλύτερο ομάδα.
1: Έβλεπα MVP ο γιος του Βασίλη του Σπανούλη, έτσι. Το μήλο κάτω
2: από τη μιλιά. MVP ο γιος του Βασίλη του Σπανούλη, τώρα μας ακούει και χιλιάδες κόσμου, δεν είναι. Είναι ο λίγο τι. Πώς να σου το πω τώρα.
0: Είναι
2: λίγο θεσμός.
0: Ναι, αυτό θα έλεγα.
2: Να σου το πω διαφορετικά, Βιργινία, γιατί ο Άρης ξέρει από τι σημαίνει, ας πούμε, το ranking. Πώς μετράς δηλαδή την επίδοση ενός αθλητή στην διάρκεια ενός αγώνα. Τα rebound, τις βολές, τα fouls.
0: Τις assist.
2: Μπράβο, τις assist. Αν θα δει κάποιος αναλυτικά σήμερα αυτό το πίνακα, ένας άλλος παίκτης, ο Χαρελάς, εξαιρετικός, είχε 24 άθροισμα. Ο Σπανούλης είχε 17, αν δεν κάνω λάθος, 16.
0: Ναι, αλλά το Χαρελά δεν τον είναι Σπανούλη.
2: Ναι, αλλά το MVP βγήκε, ο οποίος είναι εξαιρετικός παίκτης, έτσι και πολύ... πολύ καλός και με μέλλον και τα λοιπά.
1: Άστα αυτά, τα παιδιά πώς είναι? Το γλεντήσανε, το χαρήκανε, αυτό έχει σημασία.
2: Μου έλεγε κάποιος από τους μπαμπάδες εδώ ή ο Καραμεσίνης ή ο Λευτέρης απέναντι, ότι το περίεργο στα Final Four είναι το εξής. Όταν πας στο Final Four παίζουν δύο για την τρίτη και τέταρτη θέση και δύο για την πρώτη και δεύτερη. Παρόλο που ο τρίτος είναι τρίτος, φεύγει χαρούμενος. Ο δεύτερος που είναι πάνω από τον τρίτο, επειδή χάνει τον τελικό, δεν βγαίνει χαρούμενος από μέσα. Δηλαδή τα παιδιά που βγήκαν τρίτα σήμερα ήταν μέσα στη χαρά, νομίζω Πλάτωνας βγήκε τρίτος. Τα δικά μας τα παιδιά ήταν αυτή η χαρμολύπη. Από τη μία, ναι, φτάσαμε τελικό, από την άλλη χάσαμε σήμερα.
1: Φτάσαμε στην πηγή και δεν είναι πια με νερό, ας
2: πούμε. Ναι, αλλά υπέροχα. Από εκεί και πέρα για τον κόσμο, γιατί πολλοί κόσμοι δεν ενδιαφέρονται για όλα αυτά, να σας πω ότι θέλω να μια πανέμορφη πόλη για όποιον δεν ξέρει, για να μιλήσω και λίγο στο πλαίσιο της εκπομπής. Χθες πήγαμε μέχρι προχθές, μάλλον πήγαμε στις Πρέσπες, Ψαράδες. Πανέμορφος τόπος, υπέροχος τόπος. Ανεβήκαμε χθες στον Ιμφαίο. Σήμερα πήγαμε και στα Σκόπια στην Πίτολα. Η Φλόρινα ως προορισμός τουριστικός είναι πάρα πολύ καλή πρόταση για κάποιον ο οποίος θέλει να πει 3-4 μέρες να είναι μέσα στη φύση και να κάνει συνδυασμό διαφόρων πραγμάτων γύρω-γύρω. Από φαγητό εξαιρετικό, οι τιμές καταπληκτικές, η φιλοξενία του κόσμου όπως είναι σε μη τουριστικές περιοχές, πάρα πολύ όμορφο. Το δικό δίκτυο είναι εξαιρετικά προσβάσιμο και εύκολο. Όμορφα. Βέβαια, επειδή είχε έρθει στην διάρκεια της χρονιάς, πριν από λίγους μήνες, είχε πάρα πολλούς φοιτητές και τα μαγαζιά ήταν γεμάτα από κόσμο. Τώρα που ήρθαμε, επειδή δεν έχει φοιτητές, δεν έχει τόσο πολύ κόσμο. Δηλαδή, ναι, αλλά με δεδομένο ότι είμαστε εδώ 8 ομάδες συνολικά, αν βάλεις κάτω γονείς, συγγενείς, φίλους που ήρθαν επάνω.
1: Τα γεμίσατε τα μαγαζιά.
2: Το βράδυ, ναι, δούλευαν και τα μαγαζιά, ναι, βέβαια.
1: Ωραία, μπράβο, πολύ ωραία.
2: Ναι.
1: Τρώτε νομίζω τώρα, έτσι.
2: Ε?
1: Τρώτε τώρα.
2: Τώρα περιμένουμε να φάνε βασικά και τα παιδιά, γιατί θέλουμε την τελευταία μέρα να την μοιραστούν μαζί. Είναι και ταλαιπωρημένοι, τεινούσανε. Και μετά θα ξεκινήσουμε για την επιστροφή.
1: Ωραία.
2: Δύσκολα θα προλάβω, Βιργινία, που σου λέγα.
1: Καλά, δεν σε περιμέναμε σήμερα έτσι κι αλλιώς.
0: Απλά θέλω να κάνεις λίγο ένα ρεπορτάζ εντός της Ακαδημίας, κύριε Βενιέρη.
2: Τι εννοείς?
0: Είχα την πληροφορία για τον Χαρτόνα.
2: Ναι.
0: Ότι καταλήγει στην ΑΕΚ.
2: Τώρα μόλις ότι πάει στην ΑΕΚ. Ναι.
0: Ναι. Ισχύει.
2: Εγώ τώρα το έχω μάθει. Ναι, ισχύει. Είναι ταλέντο. Καλό ταλέντο. Ο Χαρτόνας πάει στην ΑΕΚ. Ανακατατάξει πολλές Θεσσαλονίκη στο αναπτυξιακό βέβαια. Με δεδομένο ότι οι 10 σταματούν του χρόνου, ούτε χρόνου, αύριο. Δηλαδή σήμερα χαιρετήσαμε τον Χατζιβρέτα, τον βοηθό προπονητή, ήταν και μια συγκινητική στιγμή, τα παιδιά φωτογραφήθηκαν μαζί τους, γιατί από αύριο τα παιδιά είναι ελεύθερα, λόγω του ότι ο ΠΑΟΚ ως γνωστό.
1: Λοιπόν, επειδή πρέπει να σε κλείσουμε και θα πάμε σε διάλειμμα σιγά σιγά, να σου πω το εξής, δεν ξέρω αν το είδες, παραιτήθηκε η Τζάκρη από τους Δημοκράτες.
2: Ποιος?
0: Η Τζάκρη.
1: Παίξαμε και το απόσπασμα στην τελευταία εκπομπή στην TV100 που λέγε του Στέφανου του Κασελάκη. Η Τζάκρη που είναι και σου λέγε εδώ είναι, μαζί μου είναι.
0: Δίπλα μου είναι.
1: Δεν θα φύγει και μαζί.
2: Για πού οδεύει? Γιατί κάπου διάβαζα το πρωί ότι συζητούσαν πακέτο με πασό, προσέγγιση κλπ.
1: Ναι. Δεν ξέρουμε
0: κοίτα,
1: ακόμα πού οδεύει.
0: Το δεδομένο ότι δεν άφησε την έδρα, κάτι λέει.
1: Δεν πάει Τσίπρα δηλαδή.
2: Κατάλαβα. Έπασο.
0: Εντάξει.
2: Θα πρέπει να βολευτεί, παιδί.
1: Λοιπόν,
2: δεν ξέρω περισσότερο για να σας πω.
1: Δεν χρειάζεται. Απλά σου λέω ότι παίξαμε και το απόσπασμα που σου έλεγε ο Στέφανος πριν από κάνα μήνα. Ότι η Τζάκρη δεν φεύγει και είμαστε μαζί και κοιτάμε το πρόγραμμα.
2: Κάτι το αύριο το κάνουμε και ένα ωραίο τέτοιο βιντεάκι.
1: Ναι.
2: Ωραίο είναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, ναι. Καλά να περάσετε.
2: Κόσμο,
1: τα συγχαρητήριά μας στα παιδιά,
0: την
1: τα
0: αγάπη
1: μας. Και να είστε όλοι καλά.
0: Καλή επιστροφή και προσοχή.
2: Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, ο Γιώργος λέει για τη Φλόρινα. Η κόρη μου λέει: πείτε στο Δημήτρη, πήρε πτυχίο από εκεί και λένε ότι μια φορά θα κλάψεις όταν πας και δεύτερη όταν θα φύγεις από Φλόρινα. Λέει: καταπληκτική πόλη. Όντως, πάρα πολύ όμορφη πόλη.
1: Ο Ιπποκράτη μας έστειλε 39 βαθμούς έχει στην Νιρεμβέργη.
0: Νιρεμβέργη υποσκιάν τώρα, λέει.
1: 39.
0: Ιπποκράτη, έχετε την αμέριστη συμπαράστασή μας. Ελάτε, Ελλάδα, έχουμε πιο πολύ δροσιά. Λοιπόν, ο Νίκος εδώ μας στέλνει φωτογραφία με πάρα πολύ κίνηση, ουρά, αλλά δεν μου γράφει πού είναι. Είναι ένα μεγάλο μποτιλιάρισμα από ό,τι βλέπω. Τώρα μου δανειώνουν, καταλαβαίνω ότι είναι.
1: Μπορεί να είναι και στην Υφόπετρα.
0: Λες.
1: Μπορεί.
0: Ναι, δεν μπορώ να καταλάβω κι εγώ. Νίκο, στείλε. Στείλε πού είσαι, εννοώ.
1: Και μπαίνεις και στην κλήρωση, εννοείται.
0: Ναι, για να μπείτε και στην κλήρωση. Όσοι στέλνετε ενημέρωση απ' έξω, μπαίνετε και στην κλήρωση. Και για θερμοκρασίες και για την κίνηση. Λοιπόν, η απάντηση σωστή για το quiz που βάλαμε νωρίτερα είναι νύχτα γάμου φυσικά, το βρήκατε πάρα πολύ.
1: Νυμφόπετρα είναι ο Νίκος.
0: Νυμφόπετρα είναι ο Νίκος αυτή η ουρά εδώ η μεγάλη, τελικά είναι μεγάλο το θέμα στην Νυμφόπετρα. Και πριν από λίγο ο καλός φίλος ακροατής πήρε τηλέφωνο και μας έλεγε ότι έχει επιστροφούλα και από αμόλοφους, καβάλα, τούζλα εκεί, έχει λέει καλή κίνηση.
1: Ξαναδίνει συμβάν στην Νυμφόπετρα. Ενώ είχε... Δεν έδινε πριν, τώρα ξαναδίνει συμβάν.
0: Το μποτιλιάρισμα και οι ουρές φέρνουν και...
1: Τα τυχηματάκια.
0: Και γνωριμίες.
1: Απλά θέλει κουράγιο, παιδιά. Όσοι έρχεστε από καβάλα, να ξέρετε, στην Υφόπετρα σταματάτε.
0: Είναι είστε... αρκετά μεγάλο, ναι, το κόλλημα πλέον, ναι.
1: Πάνω από 5 χιλιόμετρα μας λέει ο Νίκος. 5 χιλιόμετρα σημειωτών.
0: Μήπως μπορούμε να τον καλέσουμε στο Viber τώρα, Άρη, αν μπορεί ο Νίκος να απαντήσει, να μας πει δύο λόγια αφού είναι στο σημείο. Για να δούμε λίγο τι γίνεται στην Υφόπετρα.

0: Οπότε κουράγιο, παιδιά. Όσοι έρχεστε από νυφόπετρα, κουράγιο.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τα θετικά. Α, για να δούμε μήπως είναι κάποιος απ' έξω, Άρη, πριν πάμε σε διάλειμμα.
0: Ο Νίκος είναι, το βλέπω.
1: Ωραία, τέλεια, τέλεια, τέλεια.
0: Καλησπέρα και πάλι, Νίκο.
2: Καλησπέρα, Άρη και Ευγενία.
1: Για πες μας.
2: Είμαστε σχεδόν 5 χιλιόμετρα με 6, πριν την έξοδο, φαντάζομαι, για τα πεδκαδίκια. Για τα διόδια έχουμε πάνω από 10 χιλιόμετρα.
0: Για πού μιλάμε τώρα?
2: Ναι, μ' ακούτε?
1: Σας ακούμε, ναι.
0: Για πού μιλάμε τώρα?
2: Για νυφόπετρα, νυφόπετρα.
0: Τα πυργαδίκια που κολλάνε?
2: Τα πυργαδίκια, λέω. Τα
1: λαγκαδίκια.
2: Το έξοδο, να πούμε, για τα λαγκαδά που είναι, όπως έχω στην Καβάλα.
0: Στον προφήτη.
2: Στον προφήτη, ακριβώς. Α. Λέω πυργαδίκια.
0: Ναι, ναι. Δεν έχει φτάσει στο συμβάν ακόμα.
1: Α,
0: έτσι.
1: Η Δήμητρα
2: όχι,
1: εδώ.
2: Όχι, είμαστε πολύ μακριά, ούτε καν βλέπει το συμβάν.
1: Η Δήμητρα εδώ, άλλη ακροάτρια, ευχαριστούμε πολύ, Δήμητρα, μα στέλνει φωτογραφία. Είναι μία λωρίδα, λέει, στην Ινφόπετρα. Έχουν βάλει κάτι κόνους εκεί.
2: Φαντάζομαι, εμείς είμαστε ακόμα μόλις περάσαμε το έξοδο που πάει για Σοχό.
0: Α, μάλιστα.
2: Για Ασκό, Σοχό, φαντάζομαι, ναι, ναι. Που δεν το βλέπει καν την Ινφόπετρα.
0: Μάλιστα.
1: Μεγάλο το πρόβλημα, πάμε... λοιπόν, εκεί.
2: Δεν ξέρω τι έχει γίνει πάντως.
0: Πάμε λίγο και στην... Έπεσε η άλλη γραμμή.
1: Νίκο, το παρακολουθούμε. Μας έστειλε και η Δήμητρα τη φωτογραφία με τους κόνους στο δρόμο.
2: Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Δηλαδή, πρώτη φορά σου είπα που με το κάναμε σε αυτό, αλλά...
1: Μήπως είναι σαν έργα. Άρη, εμένα μου θυμίζει...
0: Κάνουν λέει ασφαλτόστρωση.
1: Εμένα μου θυμίζει...
2: Αν να το πω σου είναι πίσω. Εγώ είμαι πολύ πουσα. Δηλαδή, άμα κοιτάξω πίσω τον κατρέφτη, δεν βλέπει... Η ώρα δεν...
0: Είναι δυνατόν σε μέρα επιστροφής να κάνω ασφαλτόστρωση?
1: Κοίταξε, μπορεί να μην κάνουν ασφαλτόστρωση σήμερα, αλλά έχουν τη σήμανση και έχουν κλειστεί τη λωρίδα, έτσι.
0: Αυτό
1: ναι. Βλέπουμε. Ναι. Κάνουν ασφαλτόστρωση, λέει, προφανώς είναι μία λωρίδα.
0: Ο δρόμος είναι ξημένος, ναι.
2: Κάτι έχει γίνει, αποκλείεται είναι για το...
0: Κοίτα, αυτό που μας στέλνει τώρα η Δημητρά είναι ότι δεξιά του δρόμου είναι ξημένος ο δρόμος.
2: Έχει... Ήταν έτσι κι αλλιώς, είναι γιατί φτιάχνουν παντού, αλλά δεν μπορεί να είναι για κάτι έχει γίνει.
0: Μία λωρίδα κυκλοφορίας είναι.
1: Αν δεις κάτι άλλο επιπλέον, κάνε ένα κόπο πάλι να μας κάνεις ένα τηλέφωνο, Νίκο.
2: Ωραία, τώρα
1: σε ευχαριστούμε πολύ. Ναι, η Δήμητρα ξαναστέλνει φωτογραφία με το που τελειώνει η σήμανση για τα έργα. Μετά λέει είναι όλα καθαρά. Δήμητρα, ευχαριστούμε
0: πάμε
1: πολύ.
0: Πάμε στην άλλη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε την Ινφόπετρα. Έχουν δεξιά. Έχουν βάλει κόνους, κάνουν μάλλον ασφαλτόστρωση.
0: Ναι, είναι ξημένο το...
3: Ναι, και γίνεται από δύο, γίνεται μπουκάλι, γίνεται λαιμός και γίνεται μία λωρίδα. Μετά σταματάνε κάποια στιγμή και ανοίγει ο δρόμος.
0: Άρα δεν έχουμε ατύχημα.
3: Όχι, δεν έχει ατύχημα, έχει περίπου 6 χιλιόμετρα ουρά. Να φτάσει στο... μάλλον 5 χιλιόμετρα ουρά να φτάσει στο μονόδρομο, δηλαδή με μία κατεύθυνση.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε είναι 5-6 χιλιόμετρα σε μία λωρίδα και μετά ανοίγει.
3: Ναι. Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Τίποτα.
1: Άρα σήμερα έχουμε θέμα στην Ινφόπετρα.
0: Και όσο έχουμε επιστροφή θα συνεχίζουμε να έχουμε πρόβλημα εκεί. Αλλά μας δίνει και συμβάν στην αρχή του μποτιλιαρίσματος.
1: Κάποιο κινητοποιημένο, ναι. Τώρα ναι. Ταυτοχρόνως έχουμε μεγάλο θέμα στο Σταυρό πλέον. Το πρόβλημα έχει φτάσει στις Μηλιές. Για όσους γυρνάτε από εκεί. Και η Μουδανιών όσο περνάει η ώρα φορτώνει, πλέον αρχίζουν τα κόκκινα σημεία και ενώνονται. Έχουμε χαμηλές ταχύτητες, Λάκωμα, κάτω Σχολάρι, Τρίλοφο.
0: Καθυστέρηση και στα δύο των Μαλγάρων, στην επιστροφή. Θα τα δούμε αναλυτικά σε λίγο.
1: Και περιμένουμε και τη βοήθειά σας και στα τηλέφωνα 2310-513000, 2311-82-1050 αμέσως μετά το διάλειμμα και στο 6908-357-800 στο Viber για να ενημερώσουμε και όλους όσοι επιστρέφουν την ίδια ώρα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα, μόνο με 19,99. Κρέτα Farms κοτομπουκές 1 κιλό, μόνο με 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα, διάφορες γεύσεις, μόνο με 2,99. Μπέλας λευκό τυρί βερμίου 800 γραμμάρια, μόνο με 4,59. Μίνι ρολά με πατάτα 800 γραμμάρια, μόνο με 2,29.
2: Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
4: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
3: Και μετά?
4: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
2: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμώδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με τη BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-belmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Belmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
9: Μας το ζητήσατε και συνεχίζουμε. Τώρα σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδης, καλοκαιρινό μπαζάρ επίπλου. Ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές.
10: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
11: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
12: Το Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026 παρουσιάζει δύο βραδιές ποίησης και μουσικής αφιερωμένες στον ομπελίστα ποιητή Γιώργο Σεφέρη. 7 και 8 Ιουλίου. Αφηγήσεις, μελοποιημένα ποίηματα, νέες μελοποιήσεις αλλά και απαγγελίες θα χαρτογραφήσουν το ποιητικό του σύμπαν. Τα τραγούδια ερμηνεύουν ο Δημήτρης Ζερβουδάκης, ο Παντελής Θεοχαρίδης και η Ελένη Δημοπούλου. Κείμενα, λογοτεχνική μελέτη, Άννα Μικονίου. Απαγγελίες, Γρηγόρης Βαλτινός. Εισιτήρια από timor.com. Παραγωγή, διοργάνωση, Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
14: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
13: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
14: Η μυθική Ιθάκη.
13: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
14: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
13: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
14: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
13: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
14: ΕΟΤ, Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
6: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
7: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
6: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
7: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
15: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
16: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
15: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
16: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
15: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
16: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
15: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
17: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
18: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
19: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
20: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει με δροσερά Σμούθι Σαλτέρα.
21: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Σμούθι Σαλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Σμούθι Σαλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
22: Μέγας χορηγός της εκπομπής «Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει» η εταιρεία γαλακτοκομικών «Κολλιός».
23: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό τραγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Mm. Το κολλιό τραγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό τραγιστό high protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιόστραγγιστό lactose free, γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιόστραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
24: Πάμε λίγο στη γραμμή. Καλησπέρα.
25: Ναι, καλησπέρα. Γυρνάμε από Καβάλα και μετά τη διασταύρωση, μετά την έξοδο για Σοφό στην Εγματία Οδό, υπάρχει μεγάλο μποτιλιάρισμα. Έχει συμβεί κάτι?
24: Γίνονται έργα ασφαλτόστρωσης τις καθημερινές και υπάρχουν εικόνες από τα έργα. Οι δύο λωρίδες γίνονται μία, οπότε για 5 χιλιόμετρα περίπου θα πάτε σημειωτών.
25: Αλήθεια λέτε?
24: Ναι, ναι. Η δεξιά πλευρά είναι με κόνους. Μία λωρίδα είναι ελεύθερη. Στο ύψος της Νυφόπετρας. Με το περάστη την Νυφόπετρα ανοίγει.
25: Τι να πείτε.
26: Τι να πείτε.
25: Αυτό τώρα μάλλον είναι Θα το πω, δεν πειράζει. Είναι το Ελλάδα 2.0, ας πούμε.
24: Τα έργα γίνονταν όλη τη βδομάδα. Απλά μας ενημέρωσαν ότι παραμένουν εικόνοι για να κάτσει άσφαλτος.
0: Προφανώς δεν έχει αποδοθεί ο δρόμος, ναι. Έτσι. Ναι, είναι ακόμα σε εξέλιξη.
25: Απλά, ρε παιδιά, θα πω ότι είναι καλοκαιρινή περίοδος. Δηλαδή, πρέπει να γίνονται έργα τώρα, όχι στη χειμερινή περίοδο. Δεν γίνονται.
0: Η χειμερινή περίοδο, κοιτάξτε, πολλές φορές δεν επιτρέπουν οι συνθήκες, οι καιρικές. Ναι, άμα βρέχει δεν μπορείς να στρώσεις άσφαλτο ή άμα έχει... Επίσης, καταλαβαίνω αυτό που λέτε, καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που λέτε, αλλά πολλές φορές και τα κονδύλια και τα λοιπά δεν βγαίνουν οι χρηματοδοτήσεις όταν θέλουμε, όταν βολεύουν.
24: Επειδή είναι μεγάλο το έργο, μάλλον έχει γίνει προγραμματισμός τώρα...
25: Απλά, επειδή είπατε για καιρικές συνθήκες, να σας πω ότι όλος τυχαίως μιλάτε... Με έναν κάτοικο στη χώρα, από Ολλανδία.
0: Με έναν κάτοικο?
25: Από Ολλανδία.
0: Α.
25: Εκεί νομίζω έχουμε χειρότερες συνθήκες. Παρ' όλα αυτά και το χειμώνα γίνονται.
24: Ναι.
0: Ναι. Και εδώ γίνονται, αλλά σας
24: πάντως
0: λέω και πολλές φορές...
24: Ναι, να γνωρίζετε ότι για 5 χιλιόμετρα περίπου θα πάτε σημειωτών λίγο, γιατί είναι η δεξιά λωρίδα κλειστή.
25: Αυτό τώρα είναι για όλο το καλοκαίρι, ναι.
24: Όχι, έχει πέσει άσφαλτος, απλά μας ενημέρωσαν ότι έχει πέσει καινούργια άσφαλτος. Λογικά από Δευτέρα θα ανοίξει ο δρόμος. Αν δεν γίνει κάποιο άλλο έργο, αλλά εκεί που υπάρχουν εικόνες αυτή τη στιγμή έχει πέσει άσφαλτος, απλά δεν έχει αποδοθεί ακόμα ο δρόμος.
25: Okay, παιδιά, ευχαριστώ πάρα.
24: Να είστε καλά.
0: Έφυγε ο άνθρωπος από Ολλανδία να γλιτώσει τις θερμοκρασίες και εκεί, γιατί φαντάζομαι και εκεί θα έχουν αυξημένες θερμοκρασίες, και έπεσε εδώ στην ασφαλτόστρωση.
24: Τι να κάνουμε. Ήταν απρόβλεπτο αυτό, έτσι.
0: Ναι.
24: Δεν περίμενα να μας δώσει η Νυφόπετρα πρόβλημα.
0: Όντως. Βέβαια, πρόβλημα, το μεγάλο πρόβλημα αυτή την ώρα είναι στην Νυφόπετρα, αλλά σταδιακά γεμίζει και η Μουδανιών, έτσι.
24: Θα τα πούμε σε λίγο αναλυτικά. Όσοι έρχεστε από Χαλκιδική, αρχίζετε και ζορίζετε αρκετά.
0: Ετοιμαστείτε και για το δεύτερο quiz, για να πάρουμε συμμετοχές, γιατί σήμερα κληρώνουμε την Πολυθρόνα Relax από τα έπιπλα Μαρμαρίδης. Έπιπλα Μαρμαρίδης, μην ξεχνάτε, όσοι θέλετε να ανανεώσετε το χώρο σας με ένα, δύο έπιπλα ή και περισσότερα, μπαζάρ καλοκαιρινών επίπλων, μπαζάρ επίπλων, στα έπιπλα Μαρμαρίδης σε όλα τα καταστήματα, ειδικές τιμές σε μια τεράστια ποικιλία επίπλων για το σπίτι. Στο μεταξύ να σας θυμίσουμε τα καλά της ηλεκτροκίνησης, συντροφιά με την MC Chargers.

0: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. NC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. NC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. NC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
1: Πάμε λίγο στη γραμμή. Έπεσε. Λίγο υπομονή στις γραμμές. Μας ενημερώνετε πάρα πολύ φίλοι ακροατές και ευχαριστούμε πάρα πολύ φυσικά για την περιοχή της Νυφόπετρας. Παρακαλούμε.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Αδερφέ μου, ήρθε το μεσημέρι εδώ να σε προβάλλω.
1: Ναι.
2: Φλωρίδες. Και από το πάρι και από το έλα είναι. Όταν ήρθανε εχθές προχθές δεν είδαν ότι μια η λωρίδα είναι μόνο. Γιατί και την άλλη μεριά και στο πάρι και στο έλα εκεί είναι κλειστή η λωρίδα.
1: Α, είναι στο ίδιο σημείο και προς Καβάλα.
2: Ναι, ερχόμενοι προς να σε προβάλλουν ήταν μια λωρίδα. Είχε σήμαση για έργα. Εντάξει, ήμουν μόνο στο μεσημέρι στον δρόμο. Φυσικά τώρα και από την άλλη την πλευρά πάλι είχε σήμαση. Αλλά εντάξει, ήταν η άλλη πλευρά. Ήταν στο έλα για Θεσσαλονίκη. Και το πάνε για Σπροβάλτα πάλι ήταν μια λωρίδα. Αλλά επειδή δεν είχε κίνηση, δεν φαίνεται να ήταν. Τώρα επειδή προφανώς έχει επιστροφή, φαίνεται ότι έχει κίνηση. Είναι μια λωρίδα.
1: Εσείς πού είστε τώρα?
2: Ορίστε.
1: Πού είστε τώρα?
2: Εγώ είμαι στην Αστροβάλτα, είμαι κάθομαι, δεν σας ακούω μόνο.
1: Α, μάλιστα, μάλιστα.
3: Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση.
2: Αλλά γίνονται έργα, παιδιά, δεν έχει συμβεί τίποτα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βέβαια, ο χάρτης μας δίνει δύο συμβάντα αυτή την ώρα. Μακάρι να μην κλείσει και η άλλη λωρίδα τώρα, έτσι.
3: Ναι, δίνει και τα έργα, δίνει και ένα όχημα τώρα κινητοποιημένο, ατύχημα. Δύο συμβάντα δηλαδή.
1: Ναι, δύο.
3: Λοιπόν, προτεραιότητα στην Νυφόπετρα αυτή την ώρα για την κίνηση και την ενημέρωση. Όσοι είστε εκεί και έχετε εικόνα, 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50 και το Viber 6-9-0-8-3-57-800 για να βοηθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο. Και πρέπει να σας πω ότι και όσο μιλάμε για την Νυφόπετρα, ένα συμβάν βλέπω και στη Μουδανιών, Άρη.
1: Να δω λίγο, μισό λεπτό.
3: Είναι πριν από το μεσημέρι, έχει κοκκινήσει εκεί το σημείο.
1: Δε, δύσκολη βραδιά.
3: Και μετά πάμε με χαμηλές ταχύτητες από το κάτω, Σχολάρι, Καρδία, μέχρι και πριν από τη Waterland. Πάμε με χαμηλές ταχύτητες και στη Μουδανιών. Προβληματάκια έχουμε και στη Θεσσαλονίκη Σπερέας. Όχι προβληματάκια, μποτιλιάρισμα έχουμε.
1: Εκεί λογικό επιστρέφεται από...
3: από τα κοντινά.
1: Ναι. Πολύ μεγάλη κίνηση και μέχρι τη διασταύρωση αεροδρομίου μετά ανοίγει, αλλά μέχρι τη διασταύρωση αεροδρομίου πάτε σημειωτών.
3: Στα Μάργαρα πολύ μικρές καθυστερήσεις. Πιστεύω καλά ότι είμαστε. Δεν θα τις καταλάβετε καν. Λοιπόν, στα καλά της ηλεκτροκίνησης τώρα, γιατί κάθε διαδρομή έχει κόστος, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλο όσο νομίζουμε. Με ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο το κόστος ενέργειας για τις καθημερινές μετακινήσεις μπορεί να είναι σημαντικά χαμηλότερο σε σχέση με ένα συμβατικό όχημα. Φόρτιση στο σπίτι, λιγότερες επισκέψεις σε πρατήρια καυσίμων, περισσότερα χρήματα που μένουν στην τσέπη μας εν τέλει. Η ηλεκτροκίνηση δεν είναι απλώς μια επιλογή για το μέλλον, είναι μια έξυπνη επιλογή για το σήμερα. Ηλεκτρικό αυτοκίνητο, περισσότερα χιλιόμετρα, λιγότερα έξοδα. Τα νέα της ηλεκτροκίνησης από την MC Chargers, την ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη, που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή.

0: Λοιπόν, για να δούμε λίγο και με τι θερμοκρασίες ξεκινάμε τη βδομάδα. Για την Θεσσαλονίκη αύριο έχουμε λίγες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι θα αυξηθούν πρόσκαιρα, κυρίως τα ορεινά. Αλλά τις τελευταίες μέρες έχουμε μπόρες και μέσα στην πόλη.
1: Βέβαια είναι για λίγο, αλλά...
0: μικρές.
1: Ναι.
0: Μικρές. Άνεμοι 2 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία ξεκινάμε με 25 βαθμούς το πρωί.
1: Πολύ
0: και
1: ψηλά.
0: Φτάνουμε, βέβαια, και φτάνουμε τους 35 και τους 36 βαθμούς Κελσίου για αύριο.
1: Οπότε άλλη μια ζεστή βδομάδα ξεκινάει.
0: Φτάνουμε σιγά σιγά, πάμε Ιούλιο στην καρδιά του καλοκαιριού, έτσι, και μέχρι στιγμής μας πήγε μια χαρά, αν συγκρίνουμε με το τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη. Να πούμε ότι στην Γερμανία είχαμε το ρεκόρ της θερμότερης νύχτας, 29,4 βαθμούς Κελσίου.
1: Στη
0: νύχτα,
1: Γερμανία,
0: έτσι.
1: Βέβαια, είδα τα μετρολογικά της Ευρώπης, κινείται ανατολικά το φαινόμενο. Και από αύριο περιμένουν καταιγίδες.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Έχουν προειδοποίηση για καταιγίδες και χαλάζι σε μεγάλο μέρος της Γερμανίας. Είναι δύσκολη κατάσταση για την Γερμανία, γιατί τα λέγαμε και άλλες φορές, δεν έχουν τα ανάλογα κλιματιστικά κτλ. Σε πολλές περιοχές σήμερα ο υδράργυρος άγγιξε τους 40 βαθμούς. Μας έλεγε και νωρίτερα ο Ιπποκράτης από την Ιρεβέργη, μας έστειλε το θερμόμετρο 39 βαθμούς υπό σκιάν. Στη Σαξονία ήταν το ρεκόρ της θερμότερης νύχτας, το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 27,2, άρα είμαστε πάνω 2,2 βαθμούς, έτσι. Ο καύσωνας επηρεάζει όλη τη χώρα και μάλιστα χαρακτηριστικά λέγαμε και νωρίτερα με τον Άρη στην αρχή της εκπομπής, τα ειδικά οχήματα της αστυνομίας, οι άβρες που λέμε εδώ στην Ελλάδα, που είναι για να ρίχνουν κανόνια νερού να διαλύουν συγκεντρωμένους σε διαδηλώσεις όταν γίνονται επεισόδια, έτσι. Τώρα ρίχναν έτσι μια ελαφριά βροχούλα σαν να ψεκάζανε για να δροσιστεί ο κόσμος στο Βερολίνο, έγινε αυτό, στην πύλη του Βραδεμβούργου και σε άλλες πλατείες.
1: Στείλε χαιρετισμό στον Κυριάκο. 37 βαθμούς αυτή την ώρα στο Βουκουρέστι.
0: Α, Κυριάκο, τα φιλιά μας. Μας στέλνει και το θερμόμετρο από το αυτοκίνητο, 7,5, 37 βαθμούς. Μπράβο και εσείς στο Βουκουρέστι. Κοίτα, μας πέρασαν όλοι, δεν το πιστεύω.
1: Πάνω που ήμασταν πρώτοι.
0: Λοιπόν, Τίμο, ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Εκεί στο Μποτιλιάρισμα, λέει, στην Ιμφόπετρα έχει 2 σταματημένα οχήματα στο πλάι. Δεν επηρεάζουν, λέει. Όλο το πρόβλημα είναι από τα έργα.
1: Ναι, γιατί αν είχαμε και σταματημένο στη λωρίδα που κινείται, θα ήταν μαύρα τα μαντάτα.
0: Λοιπόν, στη Γερμανία χτυπάει ο υδράργυρος κόκκινο και η Bild, πολύ γνωστή εφημερίδα, θυμόμαστε όλοι τι μας έσουρνε όταν ήμασταν στην κρίση, έτσι.
1: Τεμπέλδες, δεν δουλεύουν καθόλου.
0: Τεμπέλδες, Έλληνες και τα λοιπά, όλα αυτά τα ωραία. Η Bild, λοιπόν, σήμερα δημοσίευσε, λέει, τα μυστικά των Βεδουίνων για την αντιμετώπιση της ακραίας ζέστης στην έρημο. Τώρα, τι εφαρμογές μπορούν να έχουν αυτά στα αστικά κέντρα και στη Γερμανία, δεν ξέρω. Μεταξύ άλλων, γράφει λοιπόν η Bild, τι κάνουν οι Βεδουίνοι για να αντιμετωπίσουν τη ζέστη στην έρημο. Μετακινούνται, λέει, τη νύχτα.
1: Και πώς θα δουλεύουν οι άνθρωποι?
0: Θα ξεκουράζονται τη μέρα, όπως κάνουν οι Βεδουίνοι. Κάνουν, λέει, σιέστα, αποφεύγουν τον ήλιο, φορούν χαλαρά ελαφριά βαμβακερά ρούχα και καλύπτουν το σώμα. Εντάξει, αυτό όντως μπορείς να το κάνεις. Αναζητούν, λέει, πάντα σκιά. Σε σκηνές, σε δέντρα, ακόμα, λέει, και σε λάκκους στο χώμα.
1: Τώρα, στο δοκάμιλι, ναι.
0: Τώρα, κοίταξε, να πας σε κανένα πάρκο μέσα στη Γερμανία και να σκάβεις το γρασίδι για να μπεις μέσα, δεν το βρίσκω εύκολο.
1: Λαγούμια θα σκάψουν.
0: Επιλέγουν, λέει, Βεδουίνι νερό, αλλά και γάλα καμήλας ή κατσίκας αραιωμένο με νερό.
1: Καμήλες δύσκολα στη Γερμανία να βρεις.
0: Ούτε αυτό το βρίσκω εύκολο. Και βεβαίως, κάτι που θα γινόταν και εδώ δεν το συζητάμε, έχει ξεκινήσει, λέει, κριτική στη γερμανική κυβέρνηση για το κατά πόσο είναι προετοιμασμένη η χώρα για τέτοιου είδους καύσωνες, για τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, της κρίσης κτλ. Και βλέπω ότι νέο ρεκόρ ζέστη σήμερα με 40,5 βαθμούς Κελσίου είχε και η Πολωνία. Ιστορικό ρεκόρ ζέστης, το ρεκόρ αυτό έσπασε στην πόλη Σλούμπιτσε.
1: Όλη η κεντρική Ευρώπη φλέγεται.
0: Και βόρεια της Πράγας, σε μια άλλη πόλη, Ντόξανη, καταγράφηκαν, λέει, 41,1 βαθμοί Κελσίου. Αυτά για να καταλαβαίνουμε πόσο ευλογημένοι είμαστε. Εκτός από εσάς που είστε στην Ιμφόπετρα τώρα.
1: Και στην Μουδανιών.
0: Που περνάτε δύσκολα.
1: Θα πούμε αναλυτικά το γίνεται στους δρόμους με το που επιστρέψουμε από το διαφημιστικό διάλειμμα. Και να ετοιμάσετε, γιατί έχουμε quiz number 2.

0: Λοιπόν, μέγας χορηγός της εκπομπής, η εταιρεία γαλακτοκομικών Κολλιός, και εγώ θα σας θυμίσω, λέω, γιατί είμαι σίγουρη ότι το έχετε απολαύσει όλοι, παραδοσιακό Κολλιός, το πιο διαδεδομένο ημισκληρωτηρί στην Ελλάδα, παράγεται από ολόφρεσκο αγελαδινό γάλα. Η παραγωγή του ξεκίνησε μάλιστα το 1948, δηλαδή έχει πολύ μεγάλη παράδοση, πλούσιο άρωμα, γεμάτη γεύση, υψηλή περιεκτικότητα σε ασβέστιο. Το βάζεις παντού, στο σάντουιτς, στο τόστ, συνοδευτικό στο φαγητό και αγαπημένος μεζές.
1: Όπως και να το φας.
0: Όπως και να το φας, είναι τέλειο. Το ημίσκληρο τυρί παραδοσιακό Κολλιός βραβεύτηκε το 2024 με βραβείο ανώτερης γεύσης από το International Taste Institute.
1: Διάλειμμα και επιστρέφουμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους αναλυτικά και φυσικά με quiz, έτσι.
0: Καινούριο quiz, και αυτό ευκολάκι. Μαζεύουμε συμμετοχές και σήμερα, γιατί σήμερα κληρώνουμε την πολυθρόνα ριλάξα τα έπιπλα Μαρμαρίδης.

0: Του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
1: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Nissan Nick Γιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
3: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργή. Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
4: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
5: À Paris.
0: Greco Travel. Η κορυφαία επιλογή για ταξίδι στο Παρίσι. Μόνο σε εμάς θα βρείτε διαμονή στο κέντρο της πόλης, ειδικά πακέτα για οικογένειες με συνοδεία παιδαγωγού, δυνατότητα διανυκτέρευσης εντός Disneyland, διασφαλισμένα εισιτήρια στο Λούβρο με τιμές από 610 ευρώ. Δεκάδες αναχωρήσεις το καλοκαίρι, σας περιμένουμε να ζήσουμε μαζί μοναδικές στιγμές στην πόλη του φωτός. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
6: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
7: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
8: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310-754-596 και στο morent.gr.
9: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
10: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
11: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
12: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
11: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Ματέρια.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
0: Δύο δεκαετίες δίπλα σας, με συνέπεια και αξιοπιστία. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
13: Στάτους 107.7. Σταθμός στα FM.
0: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει επιλέγοντας χυμούς Viva.
14: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
15: Φυσική χυμή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χυμή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.

0: Και πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Και τα πράγματα δεν είναι καλά τούτη την ώρα που μιλάμε. Ξεκινάμε από την Μουδανιών. Από το μεσημέρι και μετά είστε μποτιλιαρισμένοι μέχρι περίπου και μετά το Ρίσιο. Οπότε όσοι έρχεστε από Χαλκιδική, να ξέρετε ότι μετά το μεσημέρι σταματάτε και ξανανοίγει ο δρόμος μετά το Ρίσιο.
1: Και φαίνεται ότι υπάρχει και ένα συμβάν με αυτοκίνητο ανάμεσα σε κάτω σχολάρι και Καρδία, ναι, που προφανώς και αυτό τώρα προκαλεί θέμα.
0: Πριν τον τρίλοφο, πριν την έξοδο του τρίλοφου.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, παραμένουμε στην επιστροφή προς Χαλκιδική, αλλά πάμε στην άλλη πλευρά, πάμε στα Βασιλικά, όπου εκεί στο Φανάρι έχουμε αρκετά μεγάλο μποτιλιάρισμα και μέσα στα Βασιλικά αρκετά μεγάλο μποτιλιάρισμα. Οπότε υπομονή, όσοι έρχεστε και από εκεί. Φύγαμε για Εγνατία, Νυμφόπετρα. Έχουμε έργα, οι δύο λωρίδες γίνονται μία. Οπότε για περίπου 5 χιλιόμετρα πάτε σημειωτών. Μετά την έξοδο για Βαγιοχώρη σταματάτε και περίπου μετά την Νυμφόπετρα ανοίγει ο δρόμος. Επαναλαμβάνουμε, έχει έργα, οι δύο λωρίδες γίνονται μία. Προσοχή, χαμηλές ταχύτητες. Λοιπόν, πάμε και στην Θεσσαλονίκη Περαίας. Όσοι έρχεστε από Περαία, Μηχανιώνα, Αγία Τριάδα, αρκετά μεγάλο το μποτιλιάρισμα και εκεί, μέχρι και την στροφή αεροδρομίου. Μετά ανοίγει ο δρόμος. Σταυρός, χαμός εντός του Σταυρού, μεγάλο μποτιλιάρισμα από τις Μηλιές και πριν βγείτε σε διασταύρωση για Αρεντίνα σταματάτε επίσης. Δύσκολη μέρα είπαμε σήμερα. Σταματημένα τα αυτοκίνητα είναι αυτή την ώρα, Βιργινία.
1: Και στο Φίνικα βλέπω ότι έχει θέμα στην είσοδο.
0: Στο Φίνικα στην είσοδο, ναι. Και φυσικά είμαστε και στην Νικήτη, όπου είναι σταματημένα τα πάντα. Όσοι έρχεστε λοιπόν είτε από Μαρμαρά είτε από Όρμο Παναγιάς, να ξέρετε, ξεκινάει το μποτιλιάρισμα από τη διασταύρωση και μέχρι όλη την Νικήτη είναι μποτιλιαρισμένη.
1: Νομίζω ότι είναι η πρώτη μεγάλη έξοδος του καλοκαιριού, να το πω έτσι, γιατί είναι οι θερμοκρασίες που ξέραμε όλοι ότι Σάββατο και Κυριακή θα είναι υψηλές και όπως και είναι υψηλές για τα δεδομένα που είχαμε μέχρι σήμερα υψηλές, έτσι. Είναι οι πρώτες θερμοκρασίες που χτύπησαν κόκκινο, ναι. Τις προηγούμενες μέρες δεν είχαμε τέτοιες θερμοκρασίες, τα προηγούμενα Σαββατοκύριακα. Κλείσαν τα σχολεία, τελείωσαν οι εξετάσεις, οπότε ο κόσμος βγήκε πολύ καλά έκανε, τώρα όμως γυρνάτε με προβλήματα.
0: Ανακεφαλαίωση, όσοι έρχεστε από Χαλκιδική, στο μεσημέρι σταματάτε, πάμε σημειωτών, είμαι πολύ χαμηλές ταχύτητες μέχρι και μετά το Ρίσιο. Έχουμε και ένα συμβάν, όπως ανέφερε και η Βιργινία, πριν την έξοδο για Τρίλοφο. Νυμφόπετρα, σταματημένα τα αυτοκίνητα διότι έχουμε έργα για 5 περίπου χιλιόμετρα, έχει κόνους, οι δύο λωρίδες γίνονται μία. Πρόβλημα στη Θεσσαλονίκη Περαίας μέχρι και το αεροδρόμιο, πρόβλημα και στην είσοδο του Φίνικα. Σταματημένα τα αυτοκίνητα εντός του οικισμού του Σταυρού και εντός του οικισμού της Νικήτης. Από Κατερίνη, από Πιερία δηλαδή, δεν έχουμε πρόβλημα, είμαστε μια χαρά.
2: Η ενημέρωση για την κίνηση είναι προσφορά της εταιρείας Anakem.
3: Χαλαρώστε, μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
4: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν, είσαι για τα μπάζα.
3: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Anakem, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
5: Anakem, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
1: Λοιπόν, είστε πολύ δυστυχώς κολλημένοι στην κίνηση της επιστροφής. Ταλαιπωρία υπάρχει, ειδικά σήμερα. Σκεφτείτε όμως τις υπέροχες παραλίες και τα τοπία που μόλις απολαύσατε. Για να παραμείνουν λοιπόν και οι παραλίες και τα δάση και τα ρέματα καθαρά, χωρίς να μετατρέπονται σε παράνομες χωματερές, η λύση είναι μία. Η ΑΝΑΚΕΜ φροντίζει για την ανακύκλωση των αποβλήτων από κατασκευές και ανακαινήσεις. Κάντε λίγη υπομονή στο τιμόνι, λίγη προσοχή και θυμηθείτε: προστατεύουμε το περιβάλλον που αγαπάμε. Μάθετε πώς στο anakem.gr.

0: Λοιπόν, οι γραμμές μας είναι πάντα ανοιχτές, ειδικά και για καλησπέρες, δεν το συζητάμε, αλλά ειδικά για την ενημέρωση αυτή την ώρα από τους δρόμους και από τις προβληματικές περιοχές και σε Νυμφόπετρα και σε Μουδανιών.
1: Και φυσικά και στο Σταυρό.
0: Ναι, όπου υπάρχει πρόβλημα και όπου υπάρχει πρόβλημα που δεν το ξέρουμε και εμείς, γιατί μπορεί να είναι και κάποιο άλλο σημείο. 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50 και 6-9-0-8-3-57-800. Πάμε στη γραμμούλα.
1: Καλησπέρα.
0: Πριν βάλω το quiz.
2: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Χαίρετε.
2: Λοιπόν, μόλις περάσαμε Νυμφόπετρα.
0: Αχ, γι' αυτό είναι χαρούμενος.
2: Λίγο κλάμα έχει. Να σας ρωτήσω, ο περιφερειακός τουλάχιστον είναι ανοιχτός.
1: Ο περιφερειακός είναι πεντακάθαρος αυτή την ώρα.
2: Ναι, είναι και ανοιχτός να πάμε.
1: Ναι, από χθες το βράδυ είναι ανοιχτός.
2: Α, εντάξει, ωραία.
1: Είναι ανοιχτός σε όλο το μήκος του.
2: Καλή συνέχεια, υπομονή.
0: Μπανάκι κάνατε, τουλάχιστον.
2: Την ήπια με την καλή συνέχεια από το πρωί μέχρι τις 5 η ώρα.
0: Ωραία δηλαδή.
2: Ναι, πολύ ωραία. Πολύ.
1: Πού ήσασταν?
2: Πανέμορφη Καβάλα. Νέα μέρα μου συγκεκριμένα.
1: Ωραία.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Καλή επιστροφή, καλή επιστροφή.
2: Να πάτε κι εσείς από αύριο.
0: Από αύριο έχουμε εκπομπή, δεν προβλέπετε. Εμείς περιμένουμε λίγο την άδεια.
2: Να πείτε το κύριο Μπενιέρη να σας δώσει και δύο μέρες τη μητική για αυτό που κάνετε.
0: Α, τέλεια. Θα πάρετε ένα τηλέφωνο αύριο το πρωί, γιατί είμαι σίγουρο ότι μας ακούτε και αύριο, και θα το πείτε στον αέρα, μπας και φιλοτιμηθεί. Αυτά από μένα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε, καλή επιστροφή, καλή επιστροφή.
0: Είδες πώς είσαι... Πώς είσαι χαρούμενος όταν την περνάς την Νυμφόπετρα,
1: ναι,
0: και μετά.
1: Ρίξεις μπινελίκια εκεί.
0: Είχε λίγο
1: διάρκεια,
0: κλάμα, λέει.
1: Και μετά μια χαρά. Με το που φύγεις από το πρόβλημα, παίρνεις μια βαθιά ανάσα.

0: Εκτός από τη Ρεδεστό, όσοι ρίχνετε από πίσω, εκτός από τα βασιλικά μάλλον, έχουμε και στη Ρεδεστό αυτή την ώρα πρόβλημα, έτσι. Και στο φανάρι της Θέρμης έχει πρόβλημα. Πρέπει να γυρνάτε πάρα πολύ. Πρώτη φορά, εγώ δεν έχω ξαναδεί φέτος το καλοκαίρι πρόβλημα και στα βασιλικά και στη Ρεδεστό και στη Θέρμη.
1: Και στη Θεσσαλονίκη Σπερέας.
0: Ναι.
1: Ναι, νομίζω είναι αυτό που έλεγα πριν, ότι είναι η πρώτη φορά που έχουμε τόσο μεγάλη έξοδο και ταυτόχρονα επιστροφή, έτσι. Ετοιμαστείτε για κουιζάκι, για να βάλουμε το δεύτερο
0: ωραίο
1: απόσπασμα.
0: Ωραίο.
1: Πολύ ωραία, αγαπημένη ταινία, πανέμορφοι πρωταγωνιστές, Τζένικα Ρέζι και Μπάρκουλης, Ανδρέας Μπάρκουλης. Μαλώνουν αυτοί. Γιατί μαλώνουν θέλουμε, για ποιον.
0: Ακούστε το απόσπασμα.
2: Λέγατε τόση ώρα με το Φερμέση, όταν εγώ περίμενα με τους τραχαντίδες στην τραπεζαρία.
3: Αρχίσαμε από τη στρατηγική της σειράς και μετά φτάσαμε στην αρχική δράση. Εκεί πλέον την επετέχνη εγώ.
2: Δηλαδή.
3: Το βομβάρδισα με ερωτήσεις. Πόσα καράβια έχετε, υπό ποια σημαία, τι είδους καράβια.
2: Και γιατί το φέρνει ενδιαφέρον.
3: Ελεύθερο παιδί είναι αυτό. Ελεύθερο κορί είχαμε κι εγώ σε λίγο.
2: Δεν είμαστε καλά τώρα, δεν είμαστε καλά.
3: Εγώ βέβαια δεν είμαι καλά. Αλλά γι' αυτό πρέπει να κοιτάξω να ταυτοποιηθώ.
2: Ωραία, και εκεί θα τα μάθω να φλερτ.
3: Να κάνω παιδάκι μου, δεν έχω καιρό εγώ. Εγώ δεν είμαι παιχνίδι, θέλω να ξέρω τι μου γίνεται.
2: Δεν είναι πράγματα αυτά, δεν επιτρέπονται αυτά.
3: Τι μου είπε κύριε Μαντά, με ποιο δικαίωμα επεμβαίνετε στην ιδιωτική μου ζωή. Επελέγω εγώ στη δική σα.
2: Εγώ δεν φλερτάρω.
3: Δεν φλερτάρω και δεν είναι έτοιμη. Δεν ρωτήσω όμω και τον άλλον.
2: Τι να σας πω τώρα, ειλικρινά δεν σας περίμενα έτσι.
3: Λοιπόν, δεν σας καταλαβαίνω. Τι μου λέτε, λοιπόν, τι λέτε.
2: Να κλέψω εγώ γιατί.
3: Έρωτα.
2: Και ποιος είναι αυτό, δεν είναι το Θερμές να δει αυτό. Όχι δά τώρα, όχι δά.
3: Όχι, Νικολάκη. Εδώ δεν είμαστε ειλικρινείς. Θερμές είναι αυτός Νικολάκη. Ωραίος άντρας, έμπειρος, δυναμικός. Αυτοδημιούργητος. Δηλαδή, χωρίς να θέλω να περιαστολογήσω Νικολάκη μου, ούτε στο μικρό το δαχτυλιάκι δεν του μοιάζει.
2: Και τώρα τι θα γίνει, έτσι θα συνεχίσουμε, με αυτά τα μυαλά.
3: Όχι, εκτός από τη δουλειά. Στη δουλειά θα συνεχίσουμε όπως ακριβώς θα αρχίσουμε.
0: Λοιπόν,
1: Είναι
0: η ταινία.
1: Δεν ζητάμε την ταινία. Η ταινία είναι πανεύκολη. Τζένι λέμε. Εμείς θέλουμε να μάθουμε. Υπόθηκε στο ηχητικό πολλές φορές. Τα ακούσατε, είμαι σίγουρη. Για ποιον πλακώνονται τα παιδιά.
0: Για ποιον εφοπλιστή, άντε θα το πούμε.
1: Εφοπλιστή. Το όνομά του το λέει μέσα 4-5 φορές. Πόσα βαπόρια έχετε, λέει 26. Σας έκανα ακόμη ένα, 27. Λοιπόν, για ποιον πλακώνονται Τζένικα Ρέζι και Ανδρέας Μπάρκουλης.
0: Για ποιον εφοπλιστή.
1: Ένας είναι εκεί που είναι το μήλον της Έριδος. Φλέρταρε με την Καρέζη και τα πήρε ο Μπάρκουλης. Θέλουμε το όνομά του. Το λέει μέσα. Το λέει πολλές φορές. Για να πούμε στην κλήρωση, γιατί σήμερα την κληρώνουμε, σήμερα τέλος του μήνα, τελευταία εκπομπή για Ιούνιο. Έπιπλα Μαρμαρίδης, Δημήτρη Κοντάλα, δεν είναι έτσι. Έπιπλα Μαρμαρίδης, Πολυθρόνα, Relax, επαναλαμβάνω. Λες να το ξαναβάλουμε λίγο, μία... Λίγο μέχρι εκεί που λέει το...
0: Στην αρχή θα το βάλουμε.
1: Στην αρχή,
0: λίγο
1: που λέει το όνομά του. Άντε, γιατί βλέπω ότι σας ζόρισα.
2: Είστε ένα μάχερα, μια σειρά.
3: Στο κρεβάτι.
2: Τι λέγατε τόση ώρα με το Φερμέση, όταν εγώ περίμενα με τους τραχαντίνες στην τραπεζαρία.
3: Αρχίσαμε από τη στρατηγική της σειράς και μετά φτάσαμε στην αρχική δράση. Εκεί πλέον την επετέχνη εγώ.
2: Δηλαδή.
3: Το βομβάρδισα με ερωτήσεις. Πόσα καράβια έχετε, υπό ποια σημαία, τι είδους καράβια.
2: Και γιατί το φέρνει ενδιαφέρον.
3: Ελεύθερο παιδί είναι αυτό. Ελεύθερο κορί είχαμε κι εγώ σε λίγο.
2: Δεν είμαστε καλά τώρα, δεν είμαστε καλά.
3: Εγώ βέβαια δεν είμαι καλά. Αλλά γι' αυτό πρέπει να κοιτάξω να ταυτοποιηθώ.
2: Ωραία, και εκεί θα τα μάθω να φλερτ.
3: Να κάνω παιδάκι μου, δεν έχω καιρό εγώ. Εγώ δεν είμαι παιχνίδι, θέλω να ξέρω τι μου γίνεται.
2: Δεν είναι πράγματα αυτά, δεν επιτρέπονται αυτά.
3: Τι μου είπε κύριε Μαντά, με ποιο δικαίωμα επεμβαίνετε στην ιδιωτική μου ζωή. Επελέγω εγώ στη δική σα.
2: Εγώ δεν φλερτάρω.
3: Δεν φλερτάρω και δεν έχετε έτοιμη. Δεν ρωτήσω όμω και τον άλλον.
2: Τι να σα πω τώρα, ειλικρινά δεν σα περίμενα έτσι.
3: Λοιπόν, δεν σας καταλαβαίνω. Τι μου λέτε. Λοιπόν, τι λέτε.
2: Να κλέψω εγώ γιατί.
3: Έρωτα.
2: Και ποιος είναι αυτό, δεν το Θερμές να δει αυτό. Όχι δά τώρα. Όχι δά.
3: Όχι, Νικολάκη. Εδώ δεν είμαστε ειλικρινείς. Θερμές είναι από τον Νικολάκη. Ωραίος άντρας, έμπειρος, δυναμικός και αυτοδημιούργητος. Δηλαδή, χωρίς να θέλω να περιαυτολογήσω Νικολάκη μου, ούτε στο μικρό το δαχτυλάκι δεν του μοιάζει.
0: Νομίζω ότι το κάνουμε πολύ εύκολο.
1: Ναι. Και άντε, επειδή σήμερα έχω κέφια. Περίεργο για μένα.
0: Όχι, εντάξει.
1: Θα πιάσω και το όνομα του ηθοποιού. Γιατί κάποιοι στέλνετε και το όνομα του ηθοποιού. Εκτός από το όνομα που έχει στην ταινία, στέλνετε και το όνομα του ηθοποιού. Θα τα πιάσουμε και τα δύο, λοιπόν. Πάλι τα κορίτσια σας νικάνε, αγόρια.
0: Τι μας νικάνε, μας έχουν καταποπώσει.
1: Δες το ρε παιδί μου σαν εξετάσεις. Συγκεντρώσου. Την έχουμε δει αυτή την ταινία που λέει και ο Μάκης εδώ 15 φορές.
0: Αρχίσαμε, εντάξει. Ερχόμαστε.
1: Όχι, έρχονται πολλές απαντήσεις.
0: Όχι, αρχίσαμε από τα αγόρια, λέω.
1: Α, ναι, τα αγόρια λίγο αργά παίρνετε μπρος, ε. Μπας και βλέπετε κανένα μουντιάλ ταυτόχρονα, έχει τίποτα τώρα.
0: Όχι, το βράδυ έχει.
1: Α, τι έχει, Άρη.
0: Ξεκινάνε οι αγώνες για τους 32. Έχει τελειώσει η πρώτη φάση. Πάμε στους 32 τώρα. Ξεκινάει το μουντιάλ από τώρα, λένε όλοι.
1: Δηλαδή μπαίνουμε στις καλύτερες ομάδες. Ωραία.
0: Πρώτες, δεύτερες και καλύτερες τρίτες μπήκαν στους 32 και σήμερα ξεκινάνε οι φάσεις των 32. Knockout,
1: και είναι, τι ώρα είναι, θα προλάβουν όσοι είναι από νυμφόπετρα, το προλαβαίνουνε, αργά
0: 10,
1: είναι.
0: Ναι,
1: α, εντάξει, προλαβαίνετε παιδιά.
0: Εννοείται.
1: Και από μουδανιών προλαβαίνετε, γιατί κοκκινήσαμε, και από νυμφόπετρα προλαβαίνετε.

0: πόσο πιο ωραία περνάνε τα ζεστά απογεύματα του καλοκαιριού, τα πολύ ζεστά πλέον, γιατί είμαστε σε αυτή τη φάση.
1: Να πω. Βίβα.
0: Ναι. Και θα σου προτείνω κιόλας κάτι εξωτικό και ωραίο. Βίβα ανανά.
1: Πω, να είσαι στην παραλία τώρα και να πίνεις βίβα ανανά.
0: Και στο σπίτι, ρε παιδί μου, βίβα ανανά με πολύ πάγο, φρεσκάδα, απόλαυση, θετική ενέργεια. Πολύ ωραία γεύση ο ανανάς, δεν το συζητάμε. Και σε ταξιδεύει κιόλας. Λες να ήμουν τώρα Μαλδίβες.
1: Με ανανά, βίβα.
0: Κανάρια νησιά.
1: Με ανανά, βίβα, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Και Χαλκιδική και Πειραιά.
0: Σωστά, σωστά. Και στο μπαλκόνι μου, με ανανά, βίβα. Λοιπόν, χυμός βίβα ανανάς, έντονος, εξωτικός, γεμάτος φρουτένια απόλαυση, γιατί όταν τα φρούτα γιορτάζουν, ο ανανάς φέρνει τον πιο εξωτικό χαρακτήρα της παρέας.

0: Και για σας που ρωτάτε, να πούμε ότι σήμερα λοιπόν ξεκινάνε, μέχρι να πάμε στην ώρα και στο διάλειμμα μας, σήμερα ξεκινάει η φέση των 32 στο Μουντιάλ, Νότια Αφρική, Καναδάς, στις 10 το βράδυ.
1: Παιδί μου, Νότια Αφρική, Καναδάς.
0: Καναδάς, ναι.
1: Τα δύο γεωγραφικά άκρα, δύο έτσι, άκρα, βόρεια, σωστά. Νότια.
0: Αύριο στις 8 το βράδυ Βραζιλία, Ιαπωνία. Και στις 11.30 το βράδυ αύριο Γερμανία, Παραγουάι. Μετά πάμε και στους
1: υπόλοιπους. Αυτό μου ακούγεται ωραίο, είναι, Γερμανία, ωραίο, Παραγουάι. Είναι ωραίο. Λοιπόν, αντί να περνάει η ώρα και να γίνεται καλύτερη κατάσταση στην Ιμφόπετρα, έχω την αίσθηση ότι μπλοκάρει ακόμα περισσότερο. Νομίζω ότι μεγαλώνει σε μήκος το πρόβλημα στην Ιμφόπετρα, Άρη.
0: Είναι, ναι.
1: Αισθητά έχει μεγαλώσει το πρόβλημα. Τραβάει πολύ πίσω πλέον. Ξεκινάει από τα πέστα, από το Βαγιοχώρι.
0: Μετά την έξοδο Βαγιοχωρίου, ναι. Και μέχρι να βγείτε από την Ιμφόπετρα, από το, την περιοχή την Ιμφόπετρα δηλαδή, μέχρι πριν τον προφήτη πάτε με χαμηλές ταχύτητες. Σημειωτών σε κάποια σημεία, σταματημένοι σε κάποια άλλη. Τι να πούμε τώρα, είπαμε, έχει έργα, προσοχή μεγάλη. Δεν μπορούμε να το αποφύγουμε, παιδιά, δεν γίνεται.
1: Και την ίδια ώρα στη Μουδανιών, από το κάτω σχολάρι μέχρι και το νέο Ρήσιο, πάτε με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Και μποτιλιάρισμα έχει εκεί λίγο μετά την Καρδία.
0: Έχουμε λοιπόν, το μποτιλιάρισμα ξεκινάει από το σχολάρι μέχρι, όπως είπε η Βιργινία, και το Ρήσιο. Έχει αρκετά μεγάλο πρόβλημα το συγκεκριμένο σημείο και συνεχίζει να έχει πρόβλημα και η Θεσσαλονίκη Περαίας. Όπως επίσης και σιγά σιγά νυχτώνει κιόλας, να το πούμε και αυτό. Δηλαδή πέφτει κιόλας σιγά σιγά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα, όσο μένουν τα προβλήματα, θα δυσκολεύουν κιόλας. Στην Νικήτη παραμένει το μποτιλιάρισμα. Μεγάλωσε και στην Νικήτη το μποτιλιάρισμα. Δηλαδή έχει φτάσει, όταν φεύγετε από Μαρμαρά, αρκετά πίσω σταματάτε. Πρόβλημα φυσικά κλασικά και στον Σταυρό. Έχετε το νου σας. Ωχ, τι να πούμε. Παιδιά, είναι η βραδιά δύσκολη. Κουράγιο, υπομονή, παρέα με το στάτους, θα περάσουν όλα. Τουλάχιστον να κάναμε μπάνιο, να περάσαμε καλά. Η ταλαιπωρία είναι μέσα στο πρόγραμμα, έτσι.
1: Μαζί μας και μαζί σας τους επαγγελματίες, είναι και η θαλαμοδομή. Γιατί η θαλαμοδομή είναι η καλύτερη λύση για τη μελέτη και κατασκευή ψυκτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, για τη διαμόρφωση χωρών επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ και για την κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Για όλο αυτό λοιπόν το κομμάτι, η θαλαμοδομή έχει κορυφαία τεχνογνωσία, άριστα υλικά και το καλύτερο αποτέλεσμα. Από το 2008. Κάνει έργα σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Τη βρίσκουμε πάνω από την περιφερειακή Ευόσμου. Και για περισσότερες πληροφορίες, στο site της εταιρείας www.thalamodomi.gr.

0: Η ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronica ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronica ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.

0: φυσική χυμή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χυμή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
1: Μας το ζητήσατε και συνεχίζουμε. Τώρα σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδης, καλοκαιρινό μπαζάρ επίπλου. Ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
2: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
3: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
1: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει με δροσερά Σμούθι Σαλτέρα.
4: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Σμούθι Σαλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Σμούθι Σαλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.

0: Όσοι έχετε στείλει για το quiz Δερμέζης, εφοπλιστής ναι. Δερμέζης ή Καλυβοκάς ή και τα δύο μαζί, είστε υποψήφοι, είστε μέσα στην κλήρωση δηλαδή. Αυτό ψάχναμε, έτσι. Δεν ψάχναμε ούτε το όνομα της ταινίας, ούτε το όνομα του Μπάρκουλη. Έτσι κι αλλιώς θα κάνουμε κι άλλα κουιζάκια. Σε λίγο θα βάλουμε το επόμενο.
1: Έχω μια στεναχώρια εγώ. Βλέπω το Έλος και Ντέρις που πάει στην Τουρκία στο
0: διαλυτήριο.
1: Ναι, ναι.
0: Το καράβι, λες το.
1: Ναι, ναι, το καράβι.
0: Γιατί ράρι δικό σου ήτανε?
1: Όχι, παιδί μου, αλλά ήταν μια εποχή.
0: Ναι, είχε πάρει το όνομά του πριν το σκάνδαλο με τον Κεντέρι. Η αλήθεια είναι. Εγώ νόμιζα έχεις μια στεναχώρια γιατί στην Ιμφόπετρα όσο πάει και χειροτερεύει.
1: Αυτή τη στεναχώρια θα την έχουμε για πολλή ώρα ακόμα, μάλλον.
0: Παιδιά, γιατί... είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση πλέον στην Ιμφόπετρα.
1: Δεν πρόκειται να βελτιωθεί αυτό το πράγμα. Γιατί είπαμε είναι έργα. 5,17 χιλιόμετρα είναι το μήκος του προβλήματος. Οπότε καταλαβαίνετε ότι...
0: Και στη Μουδανιών δυσκολεύουν τα πράγματα. Γυρνάτε με χαμηλές ταχύτητες από το κάτω σχολάρι, λίγο ανοίγει μετά, ξανακλίνει στην καρδία και έχουμε μποτιλιάρισμα και πάτε με χαμηλές ταχύτητες πλέον μέχρι λίγο πριν από τη Waterland. Οπότε προσοχή και εκεί.
1: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στα Φανάρια και στα Βασιλικά και στη Νέα Ρεδεστό και στη Θέρμη. Οπότε και από εκεί αν έρχεστε θα ταλαιπωρηθείτε λίγο. Ευτυχώς στην Παθέ δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, έτσι. Μια χαρά είμαστε, παιδιά, από Πιερία, μια χαρά. Στο Σταυρό, όσοι έρχεστε από Ολυμπιάδα, σταματάτε εντός του οικισμού. Στην Οικίτη συνεχίζεται και το ποτηλιάρισμα. Καλό καλοκαίρι σε όλους μας.

0: Με ρωτάει εδώ καλός φίλος Γιάννη μου, καλησπέρα. Στην Ιμφόπετρα από Καβάλα προς Θεσσαλονίκη είναι το πρόβλημα.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, στην επιστροφή, Γιάννη. Λοιπόν, είναι η κατάλληλη ώρα για να ακούσουμε μία συμβουλή για ασφαλή οδήγηση από τις ασφάλειες Μαργαριτόπουλος.
2: Οι ασφάλειες Μαργαριτόπουλου σας θυμίζουν: μην χρησιμοποιείτε κινητό τηλέφωνο όταν οδηγείτε. Μην γράφετε ή διαβάζετε μηνύματα στο κινητό, καθώς είναι εξίσου επικίνδυνο. Ο χρόνος αντίδρασης των οδηγών όταν μιλούν στο κινητό είναι 50% μεγαλύτερος σε σύγκριση με εκείνους που οδηγούν κανονικά. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλου. Δίπλα σας, ασφαλώς.
3: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 21 30 278 279.

0: Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος, με 4 ασφαλιστικά γραφεία σε Βέρεια, Νάος, Αλεξάνδρεια και Θεσσαλονίκη. Είναι μαζί σας, είναι μαζί μας με αξιοπιστία και με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς και με νέα γραφεία στη Θεσσαλονίκη, οδός Μικράς Ασίας 40 στην Τούμπα, 200 μέτρα από το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος, θα σας πω ενδεικτικά για το αυτοκίνητο από 60 ευρώ το εξάμηνο, η χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Πανεύκολο τηλέφωνο για να επικοινωνήσετε μαζί τους, 2130-278-279, και φυσικά με όλα τα προγράμματα για αυτοκίνητα, περιουσία, υγεία, παιδιά, τα πάντα, έτσι.
1: Οι τηλεφωνικές γραμμές φυσικά καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής στη διάθεσή σας, 2310-500-13000, 2311-82-1050 και φυσικά το Viber 6908-357-800. Ένας δεν μου στείλει μια φωτογραφία από τη θάλασσα. Ένας.
0: Για να μην ζηλεύεις, βρε.
1: Βρε, στείλτε και ζηλέψω, δεν πειράζει.
0: Μόνο κίνηση μας στέλνουνε.
1: Και καλά κάνουνε.
0: Ναι. Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Ο Μενέλαος εδώ γράφει: καλησπέρα σας από Νυμφόπετρα. Επιστρέφοντας από Αλεξανδρούπολη, έχουμε τουλάχιστον εσάς παρέα, λέει.
1: Ελπίζουμε να σας κάνουμε καλή παρέα, να βελτιώνουμε λίγο την κατάσταση.
0: Αλεξανδρούπολη, τι ωραία. Μπράβο, Μενέλα.
1: Ήρθες και από μακριά, τρως και μποτιλιάρισμα. Στο φανάρι πήγες για ένα μπάνιο, καμιά βουτιά έριξες. Ετοιμαστείτε, σε πολύ λίγο έχουμε κι άλλο κουίζ, έτσι. Βιργινία έχει κέφια.
0: Γιάννη, ξέρεις εσύ ποιο Γιάννη, άμα φτάσεις, στείλε να δούμε τι γίνεται.
1: Για όσους πιστεύετε στην τύχη, στην ατυχία, να ξέρετε ότι σύμφωνα με έναν Γκανέζο πνευματιστή, το Μουντιάλ ανήκει, λέει, στον Ρονάλντο και την Πορτογαλία έχει ήδη πάρει το κύπελο στον κόσμο των πνευμάτων.
0: Άμα το έχει πάρει στον κόσμο των πνευμάτων, ας το πάρει κάποιος άλλος στον επίγειο.
1: Γκανέζος πνευματιστής. Αυτό το μοντέλο, λέει, ανήκει στον Ρονάλντο και την Πορτογαλία.
0: Μήπως το έχει παίξει στοίχημα και...
1: Δεν ξέρω τι να σου πω.

0: Γιάννης Πούρτα για νυμφό πέτρα δεν θα στείλει. Γιατί λέει, επειδή σας ακούω, θα βγω από Σταυρό για να πάω από Παλιά Εθνική. Και μάλλον καλά θα κάνει, έτσι.
1: Όσοι είστε πιο πίσω, να πάτε από την Παλιά Εθνική. Πριν, όσοι δεν έχετε βγει δηλαδή στην Εγνατία, να πάτε από την Παλιά Εθνική είναι πολύ καλύτερα. Απλά θέλει προσοχή εκεί, γιατί δεν έχει διαχωριστικά, έτσι εννοείται.
0: Ο Γιάννης λοιπόν θα πάει από την Παλιά Εθνική. Φίλος μου λέει που είναι πιο μπροστά, έχει φρακάρει. Μαμά δεν ακουστά τους, έτσι είναι.
1: Εμείς τα λέμε, εσείς δεν μας ακούτε.
0: Και μια μεγάλη καλησπέρα σε όλους, είστε στο σπίτι αυτή την ώρα. Είτε μέσα με το κλιματιστικό, είτε έξω, βεράντα, μπαλκονάκι. Την καλησπέρα μας στο Σάκι, δεν είμαστε λέει στους δρόμους. Σας ακούμε και σας απολαμβάνουμε από Μηχανιώνα. Εσείς είστε σαν εξοχή εκεί, ωραία.
1: Ναι. Θαλασσίτσα έχετε. Πάμε κουιζάκι.
0: Πάμε κουιζάκι με πολύ αγαπημένη ταινία. Είναι ένα απόσπασμα φανταστικό. Γιονάκη Σταυρίδης.
1: Τα κίτρινα γάντια, δεν θέλουμε ούτε τη...
0: Δεν θέλουμε ούτε το όνομα της ταινίας, ούτε τους ηθοποιούς. Θέλουμε, μέσα στο ηχητικό ακούγεται, τι είναι πάνω στο τραπέζι. Είναι δύο αντικείμενα που είναι πάνω στο τραπέζι και μιλάνε για αυτά σε κάποια φάση την ταινία.
1: Ακούγονται όμως.
0: Ακούγονται.
1: Την προσοχή σας, λοιπόν.
0: Τα λένε.
1: Πάμε.
2: Τα γυνά φιλό.
3: Ποιος είναι εδώ?
2: Εμείς οι δύο.
3: Άκω κάτι τσακφίνες.
2: Τι θέλετε, θέλετε τίποτα?
3: Έχετε από πορτοκαλάδα, ρε.
2: Πορτοκαλάδα θέλετε?
3: Ναι.
2: Από πορτοκάλια?
3: Όχι, από μουσμούλα.
2: Καλό.
3: Να που το ρίξαμε και δυο στις τσακφίνες και πως θα βγάλουμε άκρη.
2: Ναι.
3: Μια πορτοκαλάδα, ρε.
2: Πορτοκαλάδα θέλετε?
3: Πορτοκαλάδα, λεμονάδα, ό,τι
2: λεμονάδα θέλετε?
3: Άγια λεμονάδα.
2: Από λεμόνια.
3: Ωραία, τι θα γίνω εγώ μετά αυτό, ρε. Ρε, έχεις τα καζόσα.
2: Καζόσα,
3: σόδα, σόδα,
2: ό,τι να είναι.
3: Ωραία, τι θα γίνω εγώ με σένα.
2: Ναι, μια μου λένε λεμονάδα, μια πορτοκαλάδα, μια σόδα. Τι θέτε.
3: Ακού εδώ, μια κι όξω. Πορτοκαλάδα.
2: Πορτοκαλάδα δεν
3: θα στάσω, α, μην το ξαναπάμε αυτή την αρχή.
2: Πορτοκαλάδα δεν.
3: Πορτοκαλάδα.
2: Να θα δούκω.
3: Α, και εδώ και μου τέλος πάντων. Να ξεμπερδεύουμε. Ρε εσύ, ο παλαιόν πατρόν Γερμανός είναι αυτός.
2: Έλληνας είναι. Κατάλαβα.

0: Αμά. Να το και το λεκτάκι. Εσύ. Με θέτε. Έλα.
1: Τι με θέτε.
0: Ποιος καθόταν εδώ.
1: Πού.
0: Σε αυτό εδώ το τραπέζι.
1: Το τραπέζι.
0: Ναι.
1: Κανένα. Κάθονται στα τραπέζια οι άνθρωποι.
0: Πώς καθόταν εδώ, μωρέ.
1: Στο τραπέζι.
0: Όχι, στις καρέκλες.
1: Στις καρέκλες. Στις καρέκλες, μάλιστα. Αλλά εσείς μου λέτε στο τραπέζι. Στο τραπέζι δεν κάθονται οι άνθρωποι.
0: Ρε Παναθεμάτω. Ρε λεπέκι μου. Σε αυτές εδώ τις καρέκλες. Πού είναι και οι δυο πορτοκαλάδες. Ποιος καθόταν.
1: Εδώ.
0: Ναι.
1: Πού είναι και οι δυο πορτοκαλάδες.
0: Ναι.
1: Ποιος καθόταν.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Πώς δεν ξέρεις. Πώς δεν ξέρεις δηλαδή.
1: Μου δεν ξέρω. Εγώ δεν ήμουν εδώ. Η κυρασοδόρα ήταν. Αλλά πάλι δυο μορδοκαλάδες. Δυο θα ήταν. Κάνα δευγαράκι θα ήταν.
0: Δευγαράκι, ε.
1: Πώς. Έρχονται πολλά δευγάρια εδώ.
0: Πολλά, ε.
1: Πολλά, πολλά.
0: Και δεν μου λες. Αυτό το ζευγαράκι που καθόταν εδώ στο τραπέζι.
1: Στο τραπέζι.
0: Στις καρέκλες. Στις καρέκλες, πάνω να θεμάσαι. Στις καρέκλες. Λοιπόν, λέω. Αυτό το ζευγαράκι που καθόταν εδώ.
1: Στις καρέκλες.
0: Στις καρέκλες. Στις καρέκλες. Πάει και τέλειωσε. Στις καρέκλες. Στις καρδιές μας τα χαλάσουμε τώρα. Είμαστε άντρες και το λόγο μας τον κρατάμε.
1: Μάλιστα.
0: Στις καρέκλες.
1: Μάλιστα.
0: Τι μάλιστα, μωρέ.
1: Τι θέλετε τώρα.
0: Μωρέ, σε ρωτάω, μωρέ. Αυτό το ζευγαράκι που καθόταν εδώ. Πού στο διάλο πάει τώρα.
1: Δευγαράκι είναι, θα έχει πάει κατά τα πευκάνια.
0: Κατά τα πευκάκια.
1: Ναι. Τα δευγαράκια την ημέρα τραβάνε κατά τα πευκάνια και το βράδυ κατά την αμμουδιά.
0: Ώστε έτσι λοιπόν τα ζευγαράκια. Είτε μέρα είναι, είτε νύχτα είναι, την κουτσουκέρα τους θα την κάνουν, ε.
1: Μυρίδι, μυρίδι. Μυρίδι. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Και εγώ αγαπά μία 19 χρόνια, αλλά δεν με θέλει.
0: Καλύτερα. Καλύτερα. Γιατί και εμένα η δικιά μου που με θέλει, άστα να πάει στο διάλογο.
1: Έτσι είναι.
0: Δεν μου λες.
1: Ορίστε.
0: Πού πέφτουνε αυτά τα πευκάκια.
1: Από εδώ πάνω, ολούθε.
0: Ολούθε.
1: Ναι, ολούθε.
0: Κι έτσι και νυχτοδόση λαμουδιά, ε.
1: Από εδώ κάτω, ολούθε.
0: Ολούθε.
1: Ναι.
0: Ώστε έτσι λοιπόν, μαντάμε.
1: Ορίστε.
0: Έτσι, μαντάμ. Στη Χαλκίδα με νόμισε σε μένα και μου ήρθε στου Αγίου Θεοδόρου για να αλωνίσει.
1: Χρόνια έχω εδώ εγώ.
0: Αν αγαπάει ο Θεός τον κλέφτη, αγαπάει και τον οικοκύριο.
1: Και εγώ αγαπά μια 19 χρόνια.
0: Χρειάστα, διάλογο.
2: Λοιπόν, τι ήταν πάνω στο τραπέζι, το είπανε.
3: Ναι, όχι.
2: Δύο όμοια πράγματα ήταν.
3: Ναι. Όχι τα γάντια, τα κίτρινα γάντια που είδε κάτω.
2: Α, και τα κρατούσαν.
3: Πάνω στο τραπέζι, λέει.
2: Εδώ στο τραπέζι αυτά, που είναι αυτά τα δύο.
3: Έτσι, Δημήτρη, μπράβο.

0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Άντη, καλά είστε?
2: Οι απαντήσεις για το quiz δίνονται στο Viber.
1: Συγγνώμη, δεν επειδή δεν έχω τηλέφωνο τέτοιο, γι' αυτό είναι παλιό. Δεν πειράζει. Καλή επιτυχία να έχετε.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Πάρα πολύ. Καλό απόγευμα και σε εσάς. Ευχαριστούμε πολύ για την κατανόηση των ακροατή, έτσι.
0: Πιάνουν οι τελευταίες απαντήσεις. Πιάνουν.
2: Πιάνουν, πώς δεν πιάνουν.

0: Καλησπέρα στη γραμμή.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά, όλοι καλά.
0: Ταλαιπωρήστε, στον δρόμο είστε?
1: Λοιπόν, δεν ταλαιπωρηθήκαμε, αυτό πήρα να σας πω. Από Τούζλα γυρνάμε από το χωριό μας.
0: Πήγατε τον παλιό.
1: Όχι, Εγνατία κανονικά. Μετά τον κόμβο της Ρετίνας, στον επόμενο κόμβο βγήκαμε. Περάσαμε από το παλιό της Λίμνες που λέω από μικρός, έτσι το γνωρίζω.
0: Λίμνες είναι, ναι.
1: Ναι, περάσαμε από εκεί πέρα και στον επόμενο κόμβο, δηλαδή μετά την Ιμφόπετρα, βγήκαμε πάνω και όλα καλά, ούτε κίνηση ούτε τίποτα. Δεν ταλαιπωρηθήκαμε ούτε δευτερόλεπτο.
0: Πήγατε μέσα από τις Λίμνες, λέτε, από τα χωριά, από κάτω?
1: Ναι, ναι, από τα χωριά, από τις Λίμνες, από την Ιμφόπετρα.
0: Ναι.
1: Και δεν ταλαιπωρηθήκαμε καθόλου. Ούτε στην Ιμφόπετρα, ούτε πουθενά.
0: Από τον Προφήτη βγήκατε δηλαδή?
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Βγήκαμε ξανά, ανεβήκαμε πάνω και όλα καλά. Τώρα είμαι εδώ στο ύψος του Κολκικού, στην Εγνατία, και βλέπω, να σας δώσω την πληροφορία, βλέπω καπνούς.
2: Α.
1: Φωτιά πρέπει να έχει πάρει.
2: Ναι.
1: Στο ύψος του Κολκικού. Λίγο παραδίπλα από την Εγνατία δηλαδή, σε χωράφια κάτι που καλά μοιάζει, δεν ξέρω.
2: Ωραία, θα το δούμε αμέσως.
0: Ένα μικρό κολληματάκι θα έχετε και στα δύο ιδέα και στην ανάληψη, αλλά δεν είναι τίποτα.
2: Περιμένετε λίγο στη γραμμή εκτός αέρα.
1: Τα περάσαμε τα δύο ιδέα της ανάληψης. Τα περάσαμε άνετα, δεν είχαμε πρόβλημα. Δεν λειτουργούν οι ποποδέκτες. Να το πω για τους φίλους που θα έκανε, δεν λειτουργούν οι ποποδέκτες, σας έχουν ψηλά. Γιατί και εγώ έχω ποποδέκτη, αλλά πλήρωσα κανονικά με ψηλά. Δεν κάτι έχει πρόβλημα το μηχάνημα.
2: Τέλεια πάνε όλα σήμερα.
0: Τι έγινε, ρε παιδιά?
2: Το ματιάξαμε.
1: Να το πω και αυτό για να το ξέρει ο κόσμος.
2: Περιμένετε λίγο στη γραμμή εκτός αέρα ένα λεπτάκι να μας δώσετε τηλέφωνο, γιατί ήταν πάρα πολύ χρήσιμη πληροφόρηση.

0: Λοιπόν, πρώτον έχουμε φωτιά στο Κολχικό, σε χαμηλή βλάστηση από ό,τι μας είπε ο φίλος ακροατής. Δεύτερον, να ξέρετε ότι όσοι είστε στην Εγνατία Οδό και φτάνετε στα διόδια της ανάληψης, δεν λειτουργούν οι πομποδέκτες, οπότε ετοιμάστε ψηλά.
1: Και τρίτον, το πρόβλημα έχει ξεπεράσει κατά πολύ τώρα την έξοδο για Βαγιοχώρη. Έχει πάει πολύ πίσω, οπότε ούτε καν σκέψη να περάσετε από Εγνατία Οδό Νυμφόπετρα, γιατί και εγώ δεν ξέρω τώρα πόσα χιλιόμετρα έχει φτάσει πλέον, λοιπόν, το πρόβλημα.
0: Πάντε από κάτω ή από την παλιά Εθνική, όπως είπε ο φίλος, από τα χωριά μέσα, από τις λίμνες, και βγείτε μετά τον προφήτη. Γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το μποτιλιάρισμα είναι περίπου... Α, είναι μεγάλο. Είναι μεγάλο σε πάρα πολύ. Είναι γύρω στα 6 χιλιόμετρα. Και βλέπουμε και τρία συμβάντα. Ας ελπίσουμε να είναι στη δεξιά πλευρά του δρόμου και όχι επί του οδοστρώματος που έχει δοθεί στην κυκλοφορία για να περνάνε τα αυτοκίνητα.

φυσικά και θέλουμε τις πληροφορίες σας. Όσοι βρίσκεστε στο δρόμο από Καβάλα προς Θεσσαλονίκη, μετά το Βαγιοχώρι, μάλλον πριν φτάσετε στο Βαγιοχώρι σταματάτε και μετά την Υφόπετρα ανοίγει πάλι. Αν είναι κάποιος μέσα στο σημείο εγκλωβισμένος, μας δίνει 3 συμβάντα ο χάρτης. Αν έχετε πληροφόρηση, παρακαλούμε 2310-513-2311-82-1050 και στο Viber 69-083-57-800. Προμηνείται πολύ δύσκολη βραδιά στην Εγνατία οδό.

0: Λοιπόν, η κατάσταση δυσκολεύει και στη Μουδανιών. Φαίνεται να έχουμε και συμβάντα με ακινητοποιημένα οχήματα.
1: Στο ύψος της καρδίας είναι.
0: Ναι, καρδία και λίγο πιο πίσω εκεί μετά το
1: σχολάρι.
0: Το κάτω σχολάρι. Πάμε με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Μετά την καρδία έχουμε μεγάλο κόλλημα. Μετά ξανά κόλλημα εκεί στο Νέο Ρήσιο.
1: Μεγάλωσε και το κόλλημα στα Βασιλικά και στη Ρεδεστό. Τι γίνεται σήμερα, ρε παιδιά?
0: Μεγάλη επιστροφή, έχουμε και θεματάκια, προσοχή. Μαζί μας και μαζί σας η Nissan Nick Yota Θεοχαράκη στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης. Γιατί το Nissan Micra, ένα από τα πιο εμβληματικά μοντέλα στην ιστορία της αυτοκίνησης, επέστρεψε δυναμικά. Από το 1983 μέχρι σήμερα έχει γράψει τη δική του ξεχωριστή πορεία στους δρόμους της πόλης και φέτος κάνει το μεγάλο του comeback στην έκτη πλέον γενιά του. Πλήρως ηλεκτρικό, πιο μοντέρνο, πιο τολμηρό, πιο εντυπωσιακό από ποτέ. Ανακαλύψτε το νέο Nissan Micra στη Nissan Nick Yota Θεοχαράκη στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.

0: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
1: Λένα Διβάνη.
2: Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Να το αγωνιστούν ο Άλκης και ο Στράτος.
1: Μια παιδική φιλία που κατέληξε ανθρωποφαγία στον δρόμο για την εξουσία. Τρεις νεαρές γυναίκες
2: ψάχνουν τη θέση τους στο αρσενικό σύμπαν του μίντια και της πολιτικής.
1: Και μια Ελληνίδα μάνα. Λένα Διβάνη. Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
3: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
4: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.

0: 99. Μωτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 28,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
0: Pils Hellas, μπύρα 0%, 4x330ml, 1,60. Eza Lager, 6x330ml, 4x2 δώρο, 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο, 1,99. Κουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό, 3,99.
1: Market. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Στάτους 107.7. Σταθμός στα FM.
1: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει επιλέγοντας χυμούς Viva.
3: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
4: Φυσική χυμή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χυμή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.

Λοιπόν, ανακεφαλαίωσης, γιατί γίνεται πραγματικά χαμός παντού. Έχουμε και λέμε, ξεκινάμε από το Βαγιοχώρι, όπου τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Είστε σταματημένοι πριν την έξοδο Βαγιοχωρίου και μέχρι

0: περίπου βγαίνοντας από την Υφόπετρα. Οπότε εκεί είστε σταματημένοι και θα καθυστερήσετε πάρα πολύ. Ή φύγετε από κάτω από τις Λίμνες και να βγείτε μετά την Υφόπετρα, ή πάτε από την Παλαιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Στα διόδια του Προφήτη να πούμε ότι δεν λειτουργούν τα pass, οπότε πρέπει να έχετε ψηλά. Αφήνουμε την Εγνατία και πάμε στην Μουδανιών. Από το κάτω σχολάρι, το μεσημέρι και μετά, μέχρι και μετά το Ρίσιο, τα πράγματα είναι δύσκολα. Στην Καρδία έχουμε ένα συμβάν αυτή την ώρα. Επαναλαμβάνουμε, τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας για όποιον έχει εικόνα και για Μουδανιών και για Γνατία. Έχουμε ένα συμβάν λοιπόν στην Καρδία. Μέχρι και μετά το Ρίσιο, τα πράγματα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα. Δεν φεύγουμε από Θεσσαλονίκη, πάμε στον περιφερειακό. Από τα δυτικά προς τα ανατολικά, πριν την έξοδο επταπηγείου, έχουμε και εκεί ένα συμβάν και τραβάει τώρα προς τα πίσω μποτιλιάρισμα. Δεν ξέρουμε τι έχει γίνει. 2310-513-2000, 2311-82-1050 και το Viber 6908-357-800. Επαναλαμβάνουμε, πριν την έξοδο επταπηγείου, έχουμε συμβάν στο μέτωπο προς τα ανατολικά. Αν κάποιος φίλος ακροατής, φίλια ακροάτρια, μπορεί να μας βοηθήσει και βρίσκεται στο σημείο να μας ενημερώσει. Καθόλου βελτιωμένη η κατάσταση και εντός του Σταυρού. Ίσως μεγάλωσε και εκεί το πρόβλημα. Μεγάλωσε το πρόβλημα και στην Νικήτη, παιδιά. Καμία βελτίωση, επιδείνωση έχουμε. Μεγάλο το πρόβλημα είναι και στα Βασιλικά. Ως ρίχτα από Γαλάτιστα και στη Ρεδεστό. Τι να πρωτοπιάσεις και τι να πρωτοαφήσεις σήμερα. Μουδανιών, συμβά στην Καρδία. Μετά το μεσημέρι σταματάτε. Μετά το Ρίσιο ξανανοίγουν οι ταχύτητες. Βασιλικά Ρεδεστός χαμός. Χαμός και στην Νυφόπετρα. Χαμός και στον περιφερειακό, στο μέτωπο προς τα ανατολικά, πριν την έξοδο του επταπηγείου. Συμβάν και εκεί. Έχει τραβήξει πίσω μέχρι περίπου και την Νεάπολη το μποτιλιάρισμα. Τι άλλο θα γίνει σήμερα, δεν ξέρω. Να δώσουμε και την απάντηση στο quiz.
1: Η απάντηση στο quiz για την ταινία «Κίτρινα γάντια». Τι ήταν αυτά πάνω στο τραπέζι που ρωτούσε επίμονα ο Σταυρίδης και του προκάλεσαν έτσι το «ποιος καθόταν εδώ» και το ζευγαράκι και αυτά. Είτε στείλατε δύο πορτοκαλάδες, είτε δύο μπουκάλια, είστε μέσα στην κλήρωση. Λοιπόν, ο Στυλιανός, καλησπέρα Στυλιανέ. Την καλησπέρα μου λέει, έρχομαι από Μαρμαρά. Στην Νικήτη δεν σταματήσαμε σχεδόν καθόλου. Χαμηλές ταχύτητες γιατί είχε τροχέα. Ανεβαίνω λέει πολύ γύρω από Γερακινή. Σε όλη τη διαδρομή κινούμαστε κανονικά. Καλή επιστροφή.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Στέλιο.
1: Την καλησπέρα μας και στον Άγγελο που μας ακούει από Καραμπουρνάκι. Wow. Του αρέσει λέει πολύ εκπομπή, ευχαριστούμε πολύ.

0: Εσένα που σου αρέσει το Μουντιάλ Άρη, mm-hmm. και όχι μόνο Άρη. Πάρα πολλοί κόσμος βλέπει το Μουντιάλ. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός.
1: Μεγαλύτερο.
0: Δεν ξέρω, ίσως
1: παγκοσμίως,
0: μετά τους Ολυμπιακούς ή δεν ξέρω αν είναι.
1: Νομίζω το Μουντιάλ έχει πιο πολύ τηλεθέαση.
0: Λοιπόν, τηλεοπτικό σταθμό στη Νότια Κορέα έβαλε Μπλερ στον προπονητή της ομάδας μετά την αποτυχία στο Μουντιάλ. Μπλερ είναι αυτό που όταν βλέπεις την εικόνα τους εγκληματίες θολώνουμε με Μπλερ, που τους κάνουμε θολό.
1: Εντάξει, πάλι καλά που δεν αυτοκτόνησε, δεν κάνει χαρακίδι μετά την αποτυχία.
0: Η Νότια Κορέα ιτήθηκε, λέει, από τη Νότια Αφρική στην τελευταία αγωνιστική των ομίλων, αποχώρησε από το τουρνουά. Θα γίνει ολόκληρη, πώς το πω εγώ τώρα στα ελληνικά, ΕΔΕΑ, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Το ανακοίνωσε μάλιστα ο πρόεδρος της χώρας με ποστάρισμα στο Twitter για τις επιλογές, λέει, των ποδοσφαιριστών. Έκανε λόγο για οικογενειοκρατία και θα κάνει έρευνα για τα πεπραγμένα της Εθνικής στο Μουντιάλ. Τι χώρα είναι αυτή. Χάσαν στο Μουντιάλ και θα κάνει έρευνα, λέει, του Υπουργείου Πολιτισμού. Και πολλά και κανάλι, λέει, στην Κορέα, όταν γινόταν η συνέντευξη τύπου για τα αποτελέσματα και τα λοιπά της ομάδας, στον προπονητή έβαλε Μπλερ, τον θόλωσε την ώρα που έκανε δηλώσεις. Τον αντιμετώπισε σαν εγκληματία. Σαν υπεύθυνο, λέει, από το φιάσκο, ας πούμε. Φυσικά ο προπονητής ζήτησε συγγνώμη, ανακοίνωσε την παρέτησή του.
1: Αλλά θα γίνει έρευνα. Θα πάμε τώρα μέχρι την Χαλκιδική, σε λίγο μάλλον, για άλλο λόγο, όχι για ποτηλιάρισμα.

Γεια σου Γιώργο, επιστρέφουμε λέει από Κατερίνη. Μόλις βγήκα από την έξοδο Κορινού, φορτώνει πολύ η κίνηση για Θεσσαλονίκη. Πάτε καλά λογικά, αλλά έχουμε, να δω λίγο αν έχουμε τίποτα στην... Όχι, δεν έχουμε ούτε στα Μάλγαρα.

0: Πάμε Χαλκιδικούλα, που την αγαπάμε, είναι δίπλα μας, είναι το δεύτερο σπίτι μας.
1: Έχουμε πολλά σπίτια.
0: Λοιπόν, με τον κύριο Γρηγόρη Στιβαχτάρη θα τα πούμε τώρα. Είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Μεσητών του νομού Χαλκιδικής. Κύριε Στιβαχτάρη, καλησπέρα. Και επειδή μιλούσαμε λίγο εκτός αέρα, μου λέει χαμός Χαλκιδική. Λέω ναι, βέβαια. Πολύ κίνηση, λέει. Πού σας βρήκε η κίνησή σας, κύριε Στιβαχτάρη?
2: Εγώ στην Άνοδο, από Γερακινή, από Φανάρια Γερακινή, είμαι πολύ γύρω. Ήσυχα.
0: Α, μάλιστα. Άξι,
2: όλα καλά.
1: Για πολύ γύρω είναι καλά, δεν έχει πρόβλημα.
2: Ναι, από Νικήτη ερχόμουν, όλα καλά.
0: Ωραία. Πάμε λίγο να δούμε μαζί, γιατί τα τελευταία χρόνια είναι πάρα πολύ έντονο το φαινόμενο με τις αγοραπολισίες σπιτιών από Χαλκιδική, δηλαδή στη Χαλκιδική μάλλον, πολλά σπίτια αλλάζουν χέρια, αλλά αλλάζουν χέρια από Έλληνες σε ξένους. Έχουμε αυτή την αίσθηση, ισχύει αυτό, κύριε Στιβαχτάρη, εσείς που έχετε εικόνα για τον νομό?
2: Όχι ακριβώς, αλλάζουν χέρια. Υπήρχε μια τάση από την κρίση και μετά ότι προσπαθούμε να σώσουμε την πρώτη κατοικία, οπότε εκποιούμε τη δεύτερη παραθεριστική κατοικία κατά κύριο λόγο της Θεσσαλονικής, που είχαν αγοράσει πολλά σπίτια στη Χαλκιδική τα προηγούμενα χρόνια. Ρευστοποιούσαν τα κίνητα της παραθεριστικής κατοικίας, αλλά οι αγοραστές δεν ήταν πάντα ξένοι. Το μεγαλύτερο ποσοστό αγοραστών στη Χαλκιδική παραμένουν Έλληνες.
0: Είναι μύθος δηλαδή αυτό που έχουμε στο μυαλό μας?
2: Δεν είναι ακριβώς μύθος. Υπάρχει μια μεγάλη τάση από ξένους αγοραστές, αλλά αυτή τη στιγμή τα στοιχεία μας δείχνουν ότι ακόμα πρώτη αγοραστική δύναμη είναι Έλληνας στο νομό Χαλκιδικής.
0: Έχουμε κάποια στοιχεία από την εμπειρία σας ή στατιστικά?
2: Ναι, έχουμε και δύο έρευνες, το 23, το 24, το 25 ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Το δείχνει ότι οι Έλληνες παραμένουν πρώτοι σε αγοροπολισίες.
1: Εχθές μιλούσα συγκεκριμένα με έναν
0: κάτοικο. Άρα, συγγνώμη τώρα λίγο που σε διακόπτω, Άρη. Άρα αυτό σημαίνει ότι έχουμε διαθέσιμα ποσά και μάλιστα μεγάλα ποσά για να επενδύσουμε σε δεύτερη κατοικία, έτσι. Είναι σημαντικό αυτό, δεν είναι η πρώτη μας κατοικία.
2: Σωστά. Τώρα μιλάμε για αγοροπολισίες γενικότερα, δεν είναι μόνο οι οικίες. Είναι και οικόπεδα και αγροτεμάχια και όλα μαζί στην έρευνά μας ήταν αυτά. Η αλήθεια είναι. Η δεύτερη τάξη μεγέθους είναι οι Βούλγαροι, οι οποίοι είναι στην ίδια περίπου δυναμικότητα με τους Σκοπιανούς πλέον. Έχουν ανέβει πολύ οι Σκοπιανοί, να λέμε την αλήθεια, στη Χαλκιδική. Από εκεί πέρα έχουμε την Αλβανία να παίρνει την τέταρτη θέση, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει ο Σύλλογος Μισθών Χαλκιδικής. Και από εκεί κάτω είναι οι Σέρβοι, οι ομογενείς Έλληνες, Ρουμάνοι, Γερμανοί, Τούρκοι, Ισραηλοί και Ρώσοι στην κατηγορία από εκεί και κάτω.
1: Άρα έχουμε Βούλγαρους, Σκοπιανούς και Αλβανούς στην πρώτη τετράδα.
2: Ναι. Έχει πάει στην πρώτη πεντάδα, ας πούμε, οι Αλβανοί πολύ δυναμικά, να περάσουν τους Σκοπιανούς.
0: Οι Αλβανοί ενδεχομένως είναι άνθρωποι που ζουν και εργάζονται στη Χαλκιδική και παίρνουν κατοικία, έτσι, αγοράζουν κατοικία.
2: Αυτοί και επενδυτές από τη χώρα τους.
0: Μάλιστα.
2: Που βρίσκουν εδώ πέρα ότι θεωρούν ότι η γη και το αποτέλεσμα έχει ουσία και
0: κάνουν οικοδομές,
2: ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα και όχι μόνο. Και δεν απευθύνονται φυσικά σε Αλβανούς.
0: Ναι, βέβαια.
2: Ξυπακούεται αυτό.
0: Ναι, φυσικά.
2: Απευθύνονται σε Ολλανδούς, σε Βέλγους, σε Γάλλους, σε μεγάλα ταξιδιωτικά τουριστικά γραφεία.
0: Έχουμε κάποια στατιστικά για το τι σπίτια, ας πούμε, κυρίως αγοράζουν, δηλαδή είναι πολυτελή σπίτια, μεγάλα, μικρότερα, που κατευθύνεται έτσι το αγοραστικό ενδιαφέρον, είναι διάφορα?
2: Ναι, θα σας απαντήσω πολύ γρήγορα, γιατί μας ακούει ο κόσμος από το δρόμο που είναι μπουτελιαρισμένος. Καταλέμε λίγο γρήγορα για να τα καταλαβαίνει ο κόσμος. Ένα στα δύο ακίνητα είναι από 100 μέχρι 150.000 που πουλιέται στη Χαλκιδική. Η μέση τιμή όταν αφορά ακίνητα είναι από 1,5 μέχρι 2.000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.
0: Οι περιοχές που είναι top, έτσι, που συγκεντρώνουν ενδιαφέρον?
2: Είναι το πρώτο πόδι, που έχει πάρα πολλά ακίνητα λόγω τα προηγούμενα χρόνια έχει χτιστεί τα περισσότερα σπίτια. Αυτή τη στιγμή έχει στην οικοδόμηση, όπως το ακούσατε όλοι και ξέρετε, η Νικήτη. Και φυσικά υπάρχουν περιοχές όπως η Βουρβουρού, ο Όρμος, στο δεύτερο πόδι, που έχουν τεράστιο ενδιαφέρον και τεράστια ζήτηση.
1: Πιο μέσα είναι, θεωρείται πιο μακριά, γι' αυτό ίσως δεν έχουμε τέτοια ζήτηση.
2: Το πρώτο πόδι.
1: Για το δεύτερο μιλάμε.
2: Ναι, εντάξει, είναι πιο κάτω το διάφορο. Λέμε ναι. Τώρα που είναι πιο ψηλά.
0: Είναι πιο κοντά τριάδα, στη Θεσσαλονίκη, πιο κοντά στο αεροδρόμιο.
2: Το πρώτο πόδι, Σάνι, Κρυοπηγή, Πευκοχώρη, Πολύχρονο, ακόμα Καλλικράτεια, Φλογητά, Πλάγια, υπάρχει τεράστια ζήτηση που είναι πιο κοντά στο αεροδρόμιο. Μεγάλο ενδιαφέρον τώρα έχει άνοδος τεράστια, έχει Γερακινή και Καλύβες, που είναι το κομμάτι μετά την Νικήτη με το μεγαλύτερο, χτίσιμο υγείας αυτή τη στιγμή.
0: Α, είναι νεόδμητα αυτά δηλαδή, έτσι,
2: ναι,
0: δεν
2: ναι,
0: αλλάζουν
2: ναι,
0: χέρια.
2: Νεόδμητα, ναι. Η ζήτηση αφορά κατά κύριο λόγο οικόπεδο, μετά διαμερίσματα και μετά αγροτεμάχια και μονοκατοικίες. Αυτή είναι η ζήτηση που υπάρχει περισσότερο στα γραφεία μας.
0: Αμουλιανή.
2: Η Αμουλιανή είναι το πολύ όμορφο νησί μας. Έχει μια μεγάλη δυναμική. Έχει πολλά ακίνητα που είναι διαθέσιμα αυτή τη στιγμή προς πώληση. Όμως οι καινούργοι νόμοι που έχουν θεσπιστεί πλέον στις πολεοδομίες και με τον τρόπο των αδειών που βγαίνουν αυτή τη στιγμή, έχει πολλά προβλήματα.
1: Δεν είναι εύκολο δηλαδή, έχει πολύ γραφειοκρατία.
2: Όχι, είναι πολύ δύσκολο να βγει άδεια πλέον, γιατί έχουμε πλέον το θέμα με τους δρόμους. Για να βγει μια άδεια πρέπει το ακίνητο, το εκτός σχεδίου πάντα μιλάμε,
0: σωστά,
2: να εφάπτεται στον δρόμο, ο οποίος δρόμος πρέπει να είναι πρώτο 23, να είναι ένας δρόμος που έχει ένα αλφα μέγεθος. Αυτά που δημιουργήθηκαν από αυτή την απόφαση του Συμβούλου Επικρατείας για την ΜΠΑΤΜΟ έχει συμπαρασύρει όλη την Ελλάδα με αρνητικό τρόπο και πολλές αγοροπολισίες ακινήτων που έγιναν τα τελευταία χρόνια με μεγάλο οικονομικό αντίκτυπο υπάρχουν προβλήματα.
1: Από την άλλη πλευρά, Ολυμπιάδα, Ιερεσό, Νέα Ρόδα, εκεί πώς είναι τα πράγματα?
2: Φυσικά υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και προς τα εκεί. Βούλγαροι, Σέρβοι επενδύουν πολύ σε εκείνη την περιοχή, είναι πιο κοντά σε αυτούς. Υπάρχει ενδιαφέρον και για το τρίτο πόδι, Ρισό και η Αμουλιανή, όπως είπαμε πριν από λίγο, υπάρχει ενδιαφέρον. Αλλά το πρώτο ενδιαφέρον είναι το πρώτο πόδι κατά κύριο λόγο, λόγω των πολλών ακινήτων που έχει αυτή τη στιγμή.
0: Το πιο ενδιαφέρον για μένα είναι αυτό που είπε στην αρχή της συνομιλίας μας ο κύριος Τιβαχτάρης, ότι οι Έλληνες αγοράζουν περισσότερο, γιατί εμείς, όπως τα βλέπαμε τα τελευταία χρόνια, είχαμε την αίσθηση ότι ξένοι αγοράζουν τη Χαλκιδική, και αυτό είναι και μια μεγάλη ανησυχία και πολλών, ότι μας παίρνουν οι ξένοι σε εισαγωγικά τη Χαλκιδική, αλλά τελικά οι Έλληνες αγοράζουν περισσότερο. Αυτό είναι καλό, γιατί δείχνει ότι έχουμε και διαθέσιμο εισόδημα, κάποιοι τέλος πάντων, οι οικονομίες, και τις επενδύουμε.
2: Τα κίνητα που πουλείται κατά κύριο λόγο είναι από 11 μέχρι 20 χρονών, μεταχειρισμένα κίνητα. Mm-hmm. Αυτά είναι που βγαίνουν στην αγορά και πουλούνται, και αυτά είναι που είναι πιο διαθέσιμα, γιατί είναι άδειες περίπου από το 2005 περίπου και μετά, μέχρι το 2011 που ήταν μεγάλη ανοικοδόμηση της Χαλκιδικής και όχι μόνο.
0: Μέχρι τότε που είχαμε λεφτά, ναι.
2: Ακριβώς.
0: Πριν την κρίση.
2: Ένα άλλο θέμα που πρέπει να αναφέρουμε, ότι ποια προβλήματα αντιμετωπίζουμε εμείς ως μεσηδικός κλάδος, για να τα ακούει και ο κόσμος που ταξιδεύει αυτή τη στιγμή και ακούει το ραδιόφωνο σας, είναι οι πολύ ψηλές τιμές των ακινήτων που βγαίνουν στην αγορά, που πολλές φορές είναι τροχοπόδι και δεν προχωράει ένα κινήτο.
0: Είναι δηλαδή υπερτιμημένα, δηλαδή μπαίνουν υπερτιμημένα από τους ιδιοκτήτες, έτσι.
2: 100%, όχι για 50%, 100%. Δηλαδή ένα κινήτο που κοστίζει σήμερα 100.000 και πρέπει να βγει στην αγορά και να γίνει ένα παζάρι να πάει στα 90.000, έρχεται στα γραφεία μας σε μια τιμή των 200.000. Τις περισσότερες φορές δεν τα αναλαμβάνουν τα σοβαρά γραφεία, τα αφήνουν στην άκρη, μέχρι να λογικευτεί ο εκάστοτε πολιτής.
1: Πού οφείλεται αυτό?
0: Θέλει να πάρει όσο περισσότερο μπορεί.
2: Θέλει να πάρει περισσότερο μπορεί και ακούει ότι αγοράζουν.
1: Να εκμεταλλευτεί την κατάσταση δηλαδή.
2: Ναι, δεν ξέρει όμως ότι οι ξένοι ξέρουν καλύτερα την αγορά από ότι πολλές φορές και οι μεσίτες.
0: Ναι, και ότι ψάχνει, έτσι.
2: Τόσο διαβασμένοι. Ένα άλλο φαινόμενο είναι η παραμεσητεία, που σχεδόν 2 στις 3 αγοροπολισίες γίνεται από παράτυπους μεσίτες. Είναι ένα φαινόμενο τεράστιων διαστάσεων, όπως υπάρχει σε όλα τα επαγγέλματα.
0: Έχετε και το θέμα με τα εξαδιαιρέτου, όλα αυτά τα...
2: Ναι, και αυτά υπάρχουν εκεί.
0: Που δεν είναι καθαρά για πώληση.
2: Από πολλά χρόνια είναι αυτά. Είναι από πολλά χρόνια έρχονται αυτά. Και επιπλέον υπάρχουν και ένα πρόβλημα τώρα με την ολοκλήρωση του κλιματολογίου και τα προβλήματα που έχει επιφέρει στις ιδιοκτησίες. Ακόμα εμφανίζονται οι ιδιοκτησίες αγνώστου, δεν έχουν περαστεί σωστά τα μέτρα, δεν έχουν περαστεί σωστά οι τίτλοι, και έχουμε και προβλήματα όταν πάμε να κάνουμε μια αγοροπολισία σε όλα αυτά τα θέματα. Γιατί εμείς στα γραφεία μας καλύπτουν όλες τις υπηρεσίες, και τις νομικές υπηρεσίες, έναν έλεγχο στο κτηματολόγιο ή στο υποτικό φυλάκιο το παλιό, τοπογράφους, μηχανικούς και αρχιτέκτονες και όλο αυτό το φάσμα των, των ανθρώπων που χρειάζονται, συμβολογράφους φυσικά που είναι συνεργάτες μας και όλο αυτό το φάσμα των συνεργατών που έχουμε γύρω μας για να μπορέσουμε να επιλύσουμε τα προβλήματα και να ολοκληρωθεί μια αγοροπολισία. Μια αγοροπολισία πλέον δεν είναι εύκολη. Παλιά κάναμε μια αγοροπολισία σε 5 με 15 μέρες. Τώρα μια αγοροπολισία κυμαίνεται από 6 μέχρι 8 μήνες.
0: Τι λέτε, τεράστια διαφορά. Έχουν
2: αλλάξει τελώς τα πράγματα. Παρόλο που ακούτε εσείς ψηφιακά, έγραφα το ένα το άλλο από εδώ από εκεί, εύκολα πράγματα. Εμείς που είμαστε μάχημοι καθημερινά στα συμβολογραφία και ξέρουμε και τη δουλειά, από ό,τι δεν την ξέραμε. Εγώ για παράδειγμα έχω ένα γραφείο 37 χρόνων στον Πολύγυρο και στην περιοχή της Γερακινής και των Καλυβών, αλλά ένα κίνητο για να αγοροπολιστεί θέλει 6-8 μήνες πλέον.
0: Ναι, γιατί έχουν μπει και άλλες προϋποθέσεις τα τελευταία χρόνια, τα ξέρετε καλύτερα. Δηλαδή ενεργειακά, πιστοποιητικά, αυτά όλα. Παλιά δεν τα είχαμε αυτά.
2: Όλα αυτά και συν τα προβλήματα που είναι περισσότερα πλέον. Έχουμε βασικούς χάρτες, έχουμε κτηματολόγιο.
1: Δεν έχουν ξεκαθαρίσει αυτά ακόμα.
0: Όχι, αφού λέει ότι έχουν θέματα ακόμα.
2: Όχι,
0: είναι ιδιοκτησίες που έχουν θέματα σίγουρα.
2: Υπάρχουν πολύ λίγες περιοχές, όπως είναι ο Πολύγυρος, η Γερακινή και οι Καλύβες, που έχει ολοκληρωθεί το κτηματολόγιο. Ένα κομμάτι κάτω εκεί στη Σικιά, στη Σάρτη, έχει ολοκληρωθεί το κτηματολόγιο. Τα άλλα είναι στην β' φάση, στην προανάρτηση. Πάμε για οριστική ανάρτηση, αλλά δεν έχει γίνει ακόμα. Και έχουμε θέματα εμείς που τα ζούμε καθημερινά και προσπαθούμε να. Πρέπει να ανοίξει το κτηματολόγιο, να ολοκληρωθεί το κτηματολόγιο για να μπορεί να γίνει τη δουλειά του πιο εύκολη. Να σας πω παλιά ότι χρειαζόμαστε 5 με 7 δικαιολογητικά και τώρα χρειαζόμαστε από 25 μέχρι 30 δικαιολογητικά για να ολοκληρωθεί ένα συμβόλαιο. Είναι πιο εύκολο να βγουν τα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά, αλλά είναι πολύ πιο δύσκολο να δοθούν όλα αυτά τα δικαιολογητικά που χρειάζεται το συμβολογραφεί για να ολοκληρώσει μια πράξη.
0: Μάλιστα. Κύριε Στιβαχτάρη, ευχαριστούμε πολύ για την εικόνα που μας δώσατε.
2: Ναι, ευχαριστώ και
0: καλό
2: πολύ.
0: Καλό καλοκαίρι και καλές δουλειές ευχόμαστε.
2: Ο Σύλλογος Μισθό Χαλκιδικής είναι στη διάθεσή σας να πάτε ό,τι χρειάζεστε. Εμείς είμαστε εδώ μάχημοι καθημερινά στα γραφεία μας, όλοι νόμιμοι μεσίτες. Και να περάσουμε και ένα μήνυμα στον κόσμο μας ακούει από τα αυτοκίνητά τους αυτή τη στιγμή, ότι καλό να απευθύνονται σε νόμιμους μεσίτες, να προσέχουν πάρα πολύ που δίνουν τα κινητά τους. Γιατί μόνο έτσι θα έχουν τα καλύτερα και δυνατότερα αποτελέσματα και για αυτούς και για να μην έχουν προβλήματα στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε, κύριε Στιβαχτάρη. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.

0: Λοιπόν, πάμε λίγο στους δρόμους γρήγορα, γρήγορα.
1: Λοιπόν, μας έχει στείλει ακριβώς ο Μενέλαος. Πολλά αυτοκίνητα λέει και φορτηγά σταματημένα στην άκρη, στο μποτιλιάρισμα, στην Ιμφόπετρα. Και μας λέει μετά σε άλλο μήνυμα, 45 λεπτά κάναμε να περάσουμε το μποτιλιάρισμα στην Ιμφόπετρα.
0: 5,5 χιλιόμετρα, 45 λεπτά. Λοιπόν, παραμένει το πρόβλημα στην Ιμφόπετρα, αρκετά μεγάλο. Το θετικό είναι ότι δεν υπάρχει πλέον πρόβλημα στον περιφερειακό. Δεν έχουμε πρόβλημα στον περιφερειακό στο μέτωπο προς τα ανατολικά. Είμαστε μια χαρά. Παραμένει, αν και λίγο μειωμένο, το πρόβλημα αυτή τη στιγμή στη Μουδανιών. Θα τα πούμε και αργότερα αναλυτικά.
1: Ο Γιάννης μας στέλνει εδώ, ο Βυργινή από Βασιλικά λέει, είναι άδειος ο δρόμος. Γιάννη, με ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Οπότε, όσοι θέλετε να επιστρέψετε από Χαλκιδική, επειδή έχει θέματα η Μουδανιών, πηγαίνετε καλύτερα από πίσω.
0: Ναι, και τα Βασιλικά βελτιώθηκαν όντως, δεν έχουμε πρόβλημα.
1: Αχ, αυτό το Greco Travel παντού είναι, Γιάννη.
0: Ναι,
1: παντού.
0: Ναι. Αφού ταξιδεύει παντού, τι να κάνουμε.

0: 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές είχαμε το τελευταίο 24ωρο. Αρχίσαν τα δύσκολα από ό,τι καταλαβαίνουμε. Οι 37, σύμφωνα με την πυροσβεστική, αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο. Βοηθάει πολύ και η τεχνολογία. Έχουμε και τα ντρόν τις τελευταίες δύο χρονιές που κάνουν ακριβώς πολλή δουλειά. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 7 που είναι σε εξέλιξη. Είχαμε 2 συλλήψεις και ένα διοικητικό πρόστιμο για παραβάσεις της νομοθεσίας περί πυροπροστασίας στην Αττική.
1: Διάβαζα προχθές ότι πιάσανε 2 για πυρκαγιά από αγροτικά μηχανήματα και ένα γιατί άναψε μπάρμπεκιου μέσα στο δάσος.
0: Ναι, γιατί είμαστε,
1: δηλαδή,
0: συγγνώμη θα το πω έτσι, είμαστε βλαμμένοι. Και ειδικά στην Αττική είχαμε και πάρα πολύ ισχυρούς ανέμους. Διάβαζα νωρίτερα, δηλαδή έχεις και τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Έχεις το χάρτη πρόληψης πυρκαγιών κινδύνου που σου λέει μία μέρα πριν ότι είναι σε κόκκινο η Αττική, είναι σε πολύ υψηλό συναγερμό και βάζεις μπάρμπεκιου στο δάσος. Ναι. Τι να πω. Λοιπόν, εσύ που είσαι κολλημένος τώρα στην κίνηση, θα ξεκολλήσεις από την κίνηση με το καλό, θα πας σπίτι, θα κάνεις ένα μπανάκι έτσι να χαλαρώσεις και αύριο, μετά τη δουλειά, θα πας σούπερ μάρκετ. Στα ψυγεία, θα βρεις τα σμούθι στη σαλτέρα. Γεμάτα γεύση, αρώματα, ξεδιψάς, γεμίζεις ενέργεια και με τον πιο ωραίο, λαχταριστό και φυσικό τρόπο, γιατί παρασκευάζονται από 100% φρέσκα επιλεγμένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, χωρίς συντηρητικά. Με την εγγυημένη φροντίδα της Αλτέρα.
1: Λοιπόν, μας ενημερώνεται ότι επαναλειτουργούν οι πομποδέκτες στα δίδια της ανάληψης. Ευχαριστούμε πολύ. Διάλειμμα μικρό και επιστρέφουμε. Θα κάνουμε άλλο quiz, θα κάνουμε.
0: Βέβαια θα κάνουμε.
1: Θα κάνουμε.

0: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
1: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
0: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
1: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
0: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
0: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
3: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
4: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
5: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
0: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
1: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
6: Μέγας χορηγός της εκπομπής «Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει» η εταιρεία γαλακτοκομικών «Κολλιός».
7: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
8: Γιώργο, τυρί τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δύο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
9: Παραδοσιακό τυρί Κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.

0: Συντονισμένοι στο στάτους 107 και 7. Ο στάτους πάει και σας φέρνει. Πάμε να βγούμε στους δρόμους. Έχουμε και ευχάριστα και δυσάριστα. Να ξεκινήσουμε από τα δυσάριστα, τα οποία είναι στην Εγνατία οδό. Μεγαλώνει όσο περνάει η ώρα το πρόβλημα στην Υφόπετρα. Έχει φύγει το μποτιλιάρισμα πίσω από το Βαγιοχώρι τώρα. Οπότε να ξέρετε ότι γύρω στα 45 με 50 λεπτά είναι η όλη διαδικασία.
1: Μετά την ανάληψη μας ειδοποιεί εδώ ο Μενέλαος που κάνει τη διαδρομή και έγεται χωράφι στην άκρη του δρόμου. Ευτυχώς λέει είχε αρκετά πυροσβεστικά.
0: Λοιπόν, πάμε στη Μουδανιών.
1: Έγεται χωράφι δηλαδή πραγματικά τώρα.
0: Χαμηλή βλάστηση.
1: Και έγεται χωράφι.
0: Λοιπόν, πάμε στη Μουδανιών που είναι βελτιωμένη η εικόνα. Από τον Τρίλοφο και μετά πάτε με χαμηλές ταχύτητες μέχρι και το Ρίσιο. Παραμένει το πρόβλημα στο Σταυρό. Μεγάλο. Βελτιώνεται πολύ η κατάσταση στη Νικήτη. Εντός της πόλης κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα δεν έχουμε και από Πιερία. Το μοναδικό μας μεγάλο θέμα είναι στην Υφόπετρα, στην Εγνατία οδό.
2: Η ενημέρωση για την κίνηση είναι προσφορά της εταιρείας Anakem.
3: Χαλαρώστε, μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
4: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν, είσαι για τα μπάζα.
3: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Anakem, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
5: Anakem, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
1: Λοιπόν, η ενημέρωση από την, για τους δρόμους, για την κίνηση, είναι προσφορά της Anakem. Και αν χτίζετε, γκρεμίζετε, ανακαινίζετε είτε στο εξοχικό, εσείς που μας ακούτε τώρα, είτε στο σπίτι, λύση για τα μπάζα δεν είναι το γειτονικό ρέμα ή η γωνιά της γειτονιάς, γιατί είναι παράνομο, έχει πρόστιμα. Η λύση για τα μπάζα είναι η ανακύκλωση. Ζητήστε τη βεβαίωση παραλαβής της Anakem μετά το τέλος των εργασιών για πληροφορίες και επιστημονική καθοδήγηση είτε στο anakem.gr είτε στο 2314 405 300.

Λοιπόν, ετοιμαστείτε γιατί σε λίγο έχουμε quiz. Άλλο ένα σπαρταριστό απόσπασμα από ελληνική ταινία. Για μένα είναι από τα καλύτερα ever. Τα κινητά αναχείρας. Όταν δώσουμε το σύνθημα, θα κάνουμε το επόμενο quiz. Μην ξεχνάτε, σήμερα έχουμε και την κλήρωση για την πολυθρονάρα από το Μαρμαρίδι. Μόνο που τη βλέπεις και τη σκέφτεσαι ξεκουράζει. Δεν πάντα τι να κάτσετε πάνω. Και μπαζάρ από τα καταστήματα Μαρμαρίδης. Μπαίνετε μέσα, τα αδειάζετε στην κυριολεξία. Εκπληκτικές τιμές, φοβερή ποικιλία.

0: Για όσους μπαίνετε σταδιακά στην παρέα του Στάτους, να σας πούμε ότι το πρόβλημα στην Υφόπετρα είναι λόγω έργων που γίνονται εκεί. Έχει κόνους, έγινε ασφαλτόστρωση μες τη εβδομάδα. Έχει κόνους και οι δύο λωρίδες γίνονται μία. Εξού και το μεγάλο πρόβλημα. Να επαναλάβουμε ότι το πρόβλημα ξεκινάει πριν από την έξοδο Βαγιοχωρίου και φτάνει περίπου μέχρι και μετά την Υφόπετρα.
1: Λοιπόν, εδώ ο Γιάννης μου στέλνει από Σταυρό, λέει, μέσω Παλιάς Εθνικής ήρθαμε αέρα για πανόραμα.
0: Ναι, ναι, είναι πολύ καθαρός ο δρόμος, δεν έχει κάποιο πρόβλημα.
1: Μπράβο, Γιάννη, αέρα στα πανιά σας, γιατί εδώ ταλαιπωρούνται για 6 χιλιόμετρα, 50 λεπτά κάνουν να πέρασουν.
0: Πολύ, πολύ, πολύ μικρή καθυστέρηση στο φανάρι της Γερακαρού, αλλά είναι τόσο μικρή που δεν χρειάζεται ούτε να την σκεφτείτε.
1: Λοιπόν, πριν το επόμενο quiz, εγώ θα σας πάω τώρα Σέριφο. Πώς? Με τον Δήμαρχο, με τον Κωνσταντίνο Ρεβίνθη μιλάμε τώρα, είμαστε στη γραμμή. Καλησπέρα, Δήμαρχε.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Στην υπέροχη μοναδική Σέριφο.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα από την αεράτη Σέριφο.
1: Έχετε αέριδες, ε?
2: Μπόλικους.
1: Από εμάς που έχουμε 37 βαθμούς, φαντάζομαι ότι είστε καλύτερα σήμερα.
2: Χίλιες φορές καλύτερα, όλη την εβδομάδα.
1: Πείτε μας λίγο, κάπου είδα ότι σας ήρθε ένας γιατρός επιτέλους, το ζητούσατε καιρό. Έχετε θέματα, όλα τα νησιά έχετε θέματα με το ιατρικό προσωπικό. Πώς είναι η κατάσταση τώρα εκεί?
2: Κοιτάξτε, στην ουσία φαντάζομαι ότι αναφέρεστε σε ένα δημοσίευμα το οποίο την μεταφορά ενός παιδιάτρου. Ο παιδίατρος αυτός είναι μια τριετία στη Σέριφο, απλώς τώρα έκανε αίτηση για να μετατεθεί μόνιμα στο νησί. Ήταν με απόσπαση, συνεχόμενες τρίμηνες αποσπάσεις έπαιρνε και τώρα έκανε την αίτησή του να γίνει μόνιμο στο νησί. Δείχνει δηλαδή έτσι και τη διάθεσή του να παραμείνει.
1: Γι' αυτό
2: για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό, βέβαια.
1: Mm-hmm. Τώρα το καλοκαίρι έρχεται κόσμο στη Σέριφο, είναι εύκολο κάποιος να έρθει στο νησί, Δήμαρχε?
2: Φυσικά. Η Σέριφος, σκεφτείτε ότι απέχει από το λιμάνι του Πειραιά, το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, 2 ώρες με ταχύπλο και 4 ώρες και κάτι με ένα
1: συμβατικό.
2: Απλό επιβατικό. Mm-hmm. Ναι, είναι πάρα πολύ κοντά. Στην ουσία είναι ένα προάστιο της Αττικής, αν θέλετε, εννοώ σε επίπεδο απόστασης. Mm-hmm. Είναι κοντά, είναι ένα ωραίο νησί το οποίο ακόμα διατηρεί ένα χαρακτήρα πιο ήπιου τουρισμού, οπότε μπορεί κάποιος να έρθει να ξεκουραστεί, να δει τις ομορφιές του νησιού και ό,τι αυτό συνεπάγεται, να ησυχάσει, να χαλαρώσει, να κάνει τις διακοπές του, τις πραγματικές, να διακόψει δηλαδή αυτό που κάνει από την πίεση της πόλης και του αστικού τοπίου, και μετά από λίγες μέρες, αφού θα έχει γεμίσει τις μπαταρίες του, να επιστρέψει τη ρουτίνα του.
1: Είναι νησί που δέχεται πολύ κόσμο το καλοκαίρι και πόσο μόνιμο πληθυσμό έχετε, Δήμαρχε?
2: Κοιτάξτε, οι μόνιμοι κάτοικοι είναι 1000 με 1200 αναλόγως την περίοδο. Αυτή είναι μόνιμη εδώ όλο το χρόνο. Εν συνεχεία, σκεφτείτε ότι ήδη από το Μάρτιο τα τριήμερα αρχίζει και έρχεται κόσμο στο νησί από αυτούς που έχουν εξοχικές κατοικίες ή που έρχονται να ετοιμάσουν τις επιχειρήσεις τους για να ανοίξουν τη θερινή περίοδο. Και στο πικ μας μπορεί να φτάνουμε και 15-17 χιλιάδες κόσμου ταυτόχρονα στο νησί, δηλαδή 15-πλασιάζεται ο πληθυσμός μας.
1: Mm-hmm. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτό για ένα μικρό νησάκι, έτσι όπως είναι το δικό σας. Οι υποδομές, όλα αυτά αντέχουν, έχετε θέματα με το νερό, γιατί πολλές περιοχές στη χώρα πλέον, εδώ και Χαλκιδική ας πούμε, δίπλα μας έχουμε τέτοια θέματα.
2: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι η διαφορά και το κέντρο είναι τεράστιο, οπότε οι υποδομές το καλοκαίρι, ιδιαίτερα στο πικ, δουλεύουν στο όριο. Όλες οι υποδομές, είτε αυτά αφορά ίδρυυση, είτε αφορά καθαριότητα, είτε αφορά αποχέτευση, όλα δουλεύουν οριακά, γιατί ο σχεδιασμός είχε γίνει πριν από πολλά χρόνια, τότε δεν υπήρχε τόσο τουρισμός. Με την έλευση του Airbnb στην καθημερινότητά μας αυτομάτως αυξήθηκαν κατά πολύ οι κλίνες. Και οπότε υπολογίστε ότι ενώ πριν από 10 χρόνια ας πούμε η Σέριφος δεχόταν 10.000 κόσμο στο πικ της, τώρα δέχεται 15, 16, 17 αναλόγως την περίοδο. Η full season που λέμε είναι από τις 20 Ιουλίου μέχρι το τέλος Αυγούστου και πλέον βλέπουμε ότι έχει επιμηκυνθεί λίγο και κρατάει και μέχρι τις 15-20 του Σεπτέμβρη, αν έχει και καλό καιρό, που συνήθως το Σεπτέμβρη έχει καλό καιρό, και βέβαια και από πριν ήδη έχει ξεκινήσει, τώρα από τα μέσα Ιουνίου που κλείνουν και τα σχολεία, έρχονται άνθρωποι που έχουν εξοχικές κατοικίες αφού τελειώσουν τις υποχρεώσεις τους και μένουν εδώ πέρα για ένα τρίμηνο τετράμηνο. Έχει ανθρώπους από ευρωπαϊκές χώρες που έχουν αγοράσει εξοχικές κατοικίες και έρχονται και αυτοί στο νησί μας. Είναι σημαντικό γιατί καλώς ή κακώς έχουμε μονοκαλλιέργεια αυτή τη στιγμή, τουρισμό επί των κλείστων. Ναι. Οπότε ο βιοπορισμός μας βασίζεται κατά κύριο λόγο σε αυτό και στην οικοδομή το χειμώνα. Δύο βέβαια κλάδοι που συνδέονται και άρρηκτα μεταξύ τους.
1: Είστε ένα νησί που έχει και μια ξεχωριστή ιστορία όσον αφορά το μεταλλευτικό κομμάτι, από ό,τι θυμάμαι και τα λοιπά. Τι μπορεί να δει κανένας, κάποιος επισκέπτης, για να ανοίξουμε έτσι και την όρεξη των ανθρώπων που μας ακούν, των ακροατών. Τι θα δει κανένας στη Σέριφο?
2: Κοιτάξτε, η Σέριφο, η αλήθεια είναι ότι έχει σημαίνοντα ρόλο παίξει στο εργατικό κίνημα. Η πρώτη απεργία για 8ωρο με πεσόντες στην Ελλάδα έγινε στη Σέριφο, στο μεγάλο λιβάδι της Σέριφο, που ήταν το κέντρο της μεταλλευτικής δραστηριότητας. Έναν οικισμό που βρίσκεται στα δυτικά του νησιού, νότιο-δυτικά. Εκεί αν πάει κανείς δεν χρειάζεται να ψάξει πολύ, θα δει τα απομεινάρια στο τοπίο από τη μεταλλευτική δραστηριότητα τη σύγχρονη, δηλαδή του περασμένου αιώνα, ξεκάθαρα αποτυπωμένη, και μάλιστα αυτό μπορεί να το αντικρίσει, εκεί μιλάμε για την πιο παλιά φάση της μεταλλευτικής σύγχρονης δραστηριότητας, και στον Κουταλά που είναι ένας άλλος οικισμός νότια κι αυτός, είναι η πιο σύγχρονη βιομηχανική εγκατάσταση, ας το πούμε, των εταιριών που έκαναν την εξόρυξη. Τα μεταλλεία δούλευαν μέχρι το 1963, οπότε και έγινε αναστολή της λειτουργίας τους, και έκτοτε δεν υπάρχουν δραστηριότητες εξόρυξης από τα μεταλλεία. Mm-hmm. Ωστόσο, έχουν γίνει ενέργειες τα τελευταία χρόνια και από εμάς σαν Δήμο και από διάφορους φορείς σε συνεργασία, εννοώ με το Δήμο, όπως είναι το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, η Europa Nostra, η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, ο Σύλλογος του Μεγάλου Λιβαδίου, που είναι ένας τοπικός σύλλογος ο οποίος έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την μεταλλευτική ιστορία, και πλέον προσφάτως και το Παγκόσμιο Παρατηρητήριο και το Παγκόσμιο Ταμείο Μνημείων, το οποίο έχει έδρα στην Αμερική, που αναγνώρισαν όλοι αυτοί ότι το τοπίο βρίσκεται σε κίνδυνο και πρέπει να γίνει διαδικασία να αναδειχθεί, να αποκατασταθεί και να δοθεί στο κοινό ως ένα υπαίθριο μεταλλευτικό τοπίο, πάκο, ας το πούμε έτσι, κάτι αντίστοιχο δηλαδή με αυτό του Λαβρίου.
0: Mm-hmm. Έχουμε και τοπικά πιάτα στη
1: Αυτό, Σέριφο, αυτό. Να μας πείτε και δύο-τρεις τοπικές σπεσιαλιτέ, γιατί ξέρετε, εμείς στη Θεσσαλονίκη δίνουμε μεγάλη φάση.
0: Εγώ έφαγα δύο που με τρελαν. Λουζά, ναι. Το αλαντικό, που είναι φοβερό. Και δοκίμασα και τρελάθηκα στην κυριολεξία. Τρελάθηκα το τυρί του Λάκου, που είναι μόνο στη Σέριφο.
1: Τι είναι αυτό?
2: Αυτό είναι δύο. Η Λούνια που λέτε εσείς είναι ένα αλαντικό το οποίο το φτιάχνουμε το φθινόπωρο που έχει κρύο ή προς το χειμώνα, εκεί Νοέμβρη-Δεκέμβρη. Αυτό έγκυται στην παράδοση, γιατί παλαιότερα δεν υπήρχε καταρχήν τρόπο να συντηρήσεις ούτε τα αλαντικά σου, ούτε τα κρέατα, ούτε όλα αυτά τα σχετικά. Οπότε συνήθως τα έκαναν παστά, όπως είναι αυτό, και περίοδο χειμερινή για να μπορούν να συντηρούνται κάπως καλύτερα. Η Λούτζα είναι σαν προσούτο τοπικό εδώ της Σερίφου, το οποίο έχει μια ειδική τεχνοτροπία που φτιάχνεται με ένα κομμάτι συγκεκριμένο από το από τη χοιρινή μπριζόλα, στην ουσία είναι. Εξαιρετικό έντεσμα, και επίσης όπως αναφερθήκατε στο τυρί του Λάκου, είναι ένα τυρί το οποίο φτιάχνεται με πολύ ιδιαίτερο τρόπο, με ειδική τεχνική, και αυτό δεν γίνεται ούτε στα καλύτερα τυροκόμια, για να σας πω την αλήθεια. Πρέπει να ξέρεις να μαγειρεύεις τα ξύλα, γιατί εκεί είναι η ποιότητα top. Και πλέον δυστυχώς να σας πω ότι είναι δύσκολο να βρεις ανθρώπους που το φτιάχνουν παραδοσιακά, και έτσι σιγά σιγά χάνεται, γιατί οι πιο ηλικιωμένοι άνθρωποι εγκαταλείπουν πλέον τα ζώα, οι νεότεροι δεν θέλουν να ασχοληθούν με αυτά, και οπότε καλό θα ήταν να βρούμε εμείς οι νεότεροι έναν τρόπο να διαφυλάξουμε καταρχήν τη συνταγή και τον τρόπο. Γιατί, να ξέρετε,
0: Είναι εγωπρόβιο, πικάντικο είναι, έτσι.
2: Ναι, πικάντικο, πικάντικο. Πολύ πικάντικο κιόλας.
0: Γίνεται σε πύληνα πιθάρια και αφού αληφθεί με γύλι από κρασί, του κατακάθι που λέμε.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό το έκρυβαν κιόλας επί ιταλικής κατοχής. Σε έρηφο το έκρυβαν στο υπόγεια, το έσκαβαν λάκκο στο έδαφος και το έκρυβαν μέσα το πύληνο πιθάρι, προκειμένου να μην το βρίσκουν οι καταστητές και γι' αυτό έχει ονομαστεί τυρί του λάκκου.
0: Και ανάμεσά τους, από ό,τι θυμάμαι, μου είχε πει ένας συντοπίτης σας ότι ανάμεσα σε αυτά τα τυριά προτίθεται κλονάρια ντόπια τρούμπης.
2: Βέβαια, μπαίνει και σφραγίζεται με θρύμπη. Τα τυριά μεταξύ τους δεν πρέπει να κουμπάνε.
0: Ναι.
2: Μπαίνει ένα στρώμα θρύμπης, ένα στρώμα τυριά. Ξανά θρύμπη, για να μην ακουμπάνε μεταξύ τους τα τυριά. Ξανά τυρί, ξανά θρύμπη, ξανά τυρί. Και αυτό μετά παίρνει. Μένει, ξέρω εγώ, 6 μήνες, ένα χρόνο στο λάκκο αυτόν και μετά όταν βγει έχει πάρει τα αρώματα όλα από τη θρύμπη, έχει οριμάσει όπως πρέπει και έχει γίνει ένα εξαιρετικό τυρί το οποίο δεν το βρίσκεις πουθενά, η αλήθεια είναι.
1: Μας ανοίξατε την όρεξη, Δήμαρχε.
2: Η αλήθεια είναι αυτή. Η δική μου άνοιξε, φανταστείτε.
0: Μάραθο τηγανίτες.
1: Αχ, αυτά...
2: Τηγανίτες, επίσης,
1: είναι πάρα πολύ ωραία. Τα έχω φάει στην Κρήτη εγώ αυτά. Είναι φανταστικά.
2: Αυτή τη μαραθοντιγανίτες είναι πάρα πολύ απλό. Αυτοφύες μάραθο από εδώ, από το νησί, το παίρνουν, το καθαρίζουν, το βάζουν σε κουρκούτι με έναν τρόπο συγκεκριμένο, μια ειδική συνταγή με κρεμμυδάκι και λαδάκι και τα λοιπά, στο τηγάνι και έτοιμο.
0: Να κλείσουμε με παστέλι και σούμα για να μας τελειώσετε.
2: Κοιτάξτε, το παστέλι είναι ένα έδεσμα, τέλος πάντων ένα γλυκό, το οποίο εμείς το φτιάχνουμε παραδοσιακά στους γάμους. Είχε μια ειδική μέθοδο που το στέγνωναν το σουσάμι εδώ πέρα. Φαντάζομαι βέβαια ότι δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά και από άλλες περιοχές. Να μην έχει υγρά, έπρεπε από νερό και τα λοιπά μετά το βράσιμο, να στεγνώσει καλά. Μετά με το μέλι, μια ειδική αναλογία, το φτιάχνουν και πάνω σε λεμονόφυλλα. Και σερβίρεται έτσι και τρώγεται πάρα πολύ εύκολα με αμυγδαλάκι στη μέση.
1: Φανταστικό. Λοιπόν,
2: η σούμα βέβαια είναι το ένα από τα ποτά μου, το άλλο είναι το κρασί, παραδοσιακό κρασί. Η σούμα είναι απόσταγμα. Αυτό που λένε σε άλλες περιοχές.
1: Σουμάδα.
2: Τσίπουρο, είναι τσίπουρο.
1: Α, όχι
0: ναι,
1: σούμα.
0: Τσίπουρο.
2: Το οποίο στην ουσία είναι απόσταγμα από, εμείς τα λέμε τσάμπουρα αυτά, από το σταφύλι δηλαδή. Αυτό που έχει περισσέψει όταν κάναμε το μούστο, το κρατάμε, το αφήνουμε στον ήλιο κάμποσο διάστημα να ανεβάσουμε τα γράδα του και συνεχεία το παίρνουμε, το κάνουμε απόσταγμα και παίρνουμε τη σούμα, η οποία πολλές φορές εμείς βάζουμε ζαφορά μέσα και τα λοιπά για να πάρει και χρώμα, αλλά η βασική σούμα είναι διάφανη όπως ακριβώς το τσίπουρο.
1: Λοιπόν, τι να πω.
0: Γλυφόμαστε εδώ, πείτε, ξέρω, καταπίνουμε.
1: Άπιαμε
2: τα άγαμε.
1: Να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι, κύριε Ρεβίνθη.
2: Επίσης.
1: Μιλάμε με τον δήμαρχο Σερίφου, να θυμίσω, τον κύριο Κωνσταντίνο Ρεβίνθη. Μας έδωσε έτσι πολύ ωραίες εικόνες από την Σέριφο. Και ευχόμαστε κάποια στιγμή να φτάσουμε και σε αυτή τη γωνιά του Αιγαίου, γιατί για μας από Θεσσαλονίκη είναι πιο μακριά, αλλά από Πειραιά είναι κοντά. Οπότε παίρνουμε το αυτοκινητάκι, πάμε Πειραιά και από εκεί δύο ώρες για Σέριφο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό καλοκαίρι με υγεία σε όλους σας.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά.

0: ήσουν πουλί.
1: Στη Σέριβο έχει αέριδες, μας είπε ο δήμαρχος. Εδώ έχουμε μποτιλιαρίσματα.
2: Με πρώτο και βασικότερο στην Νυφόπετρα, όπου τα πράγματα παραμένουν δύσκολα. Δεν έχει βελτιωθεί καθόλου
1: τα
2: η κατάσταση.
1: Τα ίδια. Τεράστιο μποτιλιάρισμα.
2: Πριν το Βαγιοχώρι ξεκινάει και σταματάει μετά την Νυφόπετρα. Οπότε να ξέρετε ότι όσοι έρχεστε από Εγνατία προς Θεσσαλονίκη θέλει υπομονή, είναι γύρω στα 45 λεπτά το πρόβλημα.
1: Θα μαρτύρησετε, γιατί δεν λες καλύτερα.
2: Εντάξει.
1: Καλύτερα είναι η εικόνα στη Μουδανιών. Αυτή
2: έχει
1: την
2: περιοριστεί
1: ώρα
2: το θέμα στην κατηφόρα της Καρδίας και μέχρι περίπου το Ρίσιο. Ολυμπιάδα, Σταυρό, είμαστε συμπαθητικά. Έχει φύγει από τις μιλιές το πρόβλημα, είναι εντός μόνο του οικισμού του Σταυρού. Εκεί είναι κανένα δεκάλεπτο με τέταρτο, δεν έχετε πρόβλημα. Σχεδόν μηδαμινό το πρόβλημα στην Νικήτη. Από Παθέ κανένα πρόβλημα απολύτως. Κανένα πρόβλημα και στους κεντρικούς δρόμους της πόλης και στο περιφερειακό.
1: Άρα σε αυτή την εκπομπή είναι τυχεροί όσοι έρχονται από Πιερία. Είναι πεντακάθαροι, ναι. Εμείς σε μία από Μουδανιών. Τώρα
2: είναι καλά.
1: Τώρα είναι καλύτερα, πολύ καλύτερα. Αλλά αυτοί που έρχονται από Καβάλα και τα λοιπά, ναι.
2: Παραλαμβάνουμε όσοι μας ακούτε πριν από την διασταύρωση, για να βγείτε για την Εγνατία, πάρτε την παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας, είναι πεντακάθαρη. Αλλά με προσοχή, γιατί είναι νύχτα, δεν είναι καλαφωτιζόμενη και φυσικά δεν είναι διαχωριστικά, έτσι.
1: Πάμε για διαλυματάκι και πάμε και για ένα επόμενο κουιζάκι, γιατί σήμερα κληρώνουμε πολυθρόνα ριλάξα από τα έπιπλα Μαρμαρίδης.
2: Με μία από τις κορυφαίες για μένα σκηνές ελληνικής ταινίας.

0: Μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
0: Βανάι κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζιμαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
0: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Λένα Διβάνη.
3: Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Πρωταγωνιστούν ο Άλκης και ο Στράτος.
2: Μια παιδική φιλία που κατέληξε ανθρωποφαγία στον δρόμο για την εξουσία. Τρεις νεαρές γυναίκες
3: ψάχνουν τη θέση τους στο αρσενικό σύμπαν του μίντια και της πολιτικής.
2: Και μια Ελληνίδα μάνα. Λένα Διβάνη. Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
4: Μας το ζητήσατε και συνεχίζουμε. Τώρα, σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδης, καλοκαιρινό μπαζάρ επίπλου. Ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές.
5: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
4: Θέλεις Ιταλία φέτος το καλοκαίρι? Σκέψου Greco's Travel. Νάπολη, Κάπρι, Ακτή Αμάλφη από 499 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Τοσκάνη, Cinque Terre από 660 ευρώ. Μιλάνο, Βενετία, Λίμνες Βόρειας Ιταλίας από 660 ευρώ. Σικελία, Μεγάλη Ελλάδα από 894 ευρώ. Dolce Vita στην Ιταλία με φινέτσα και εκπληκτικές τιμές. Greco's.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
6: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στην Ικαρία. Νιώσε την απλότητα της ζωής και ξέχνα τα άγχη σου. Αυθεντικά τοπία με άγρια ομορφιά σε περιμένουν να τα γνωρίσεις. Εξερεύνησε κρυμμένους οικισμούς και κολύμπησε σε κρυστάλλινα νερά. Ακολούθησε τους κατοίκους της στα φημισμένα πανηγύρια. Πιες δυνατό κόκκινο κρασί και απόλαυσε τη στιγμή. Χόρεψε στο ρυθμό του Ικαριώτικου και αγνόησε το χρόνο. Πάμε Ικαρία για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
7: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
4: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει με δροσερά σμούθι σαλτέρα.
8: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα σμούθι σαλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Σμούθι σαλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.

0: Με αυτή την παρέτηση στη Τζάκρη γίνεται πανικός.
1: Δεν θα γίνει. Λογικό δεν είναι.
0: Παραιτήθηκε η Θεοδώρα Τζάκρη σήμερα το απόγευμα από τους Δημοκράτες με αφορμή, λέει, τη συνέντευξη Κασελάκη με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Βασικά τώρα προδιαγεγραμμένη ήταν αυτό το διαζύγιο το πολιτικό, να το πω έτσι. Το ανακοίνωσε η ίδια στο Facebook, υπογράφει πλέον ως ανεξάρτητη βουλευτής Πέλλας. Ο Κασελάκης είπε ότι δεν έφυγε, εγώ ζήτησα την παρέτησή της.
1: Την παρέτησε δηλαδή.
0: Ναι. Φαίνεται ότι είχαν γενικά διαφορές στο τελευταίο χρονικό διάστημα, παρά τα όσα προς τα έξω άφηνε ο κύριος Κασελάκης να διαφανούν ότι όλα καλά με την Τζάκρη κτλ. Κτλ. Συνεργαζόμαστε. Έβγαλε μια ανακοίνωση έτσι πολύ, πώς να το πω, καυστική οι Δημοκράτες, το κόμμα. Μεταξύ άλλων γράφουν «Καλό δρόμο Θεοδώρα, όποιος και αν είναι αυτός». Από τα αριστερόματα, λέει, οι Δημοκράτες επιλέγουμε τον αγώνα. Μια μακροσκελέστατη ανακοίνωση. Και έχουμε και νέα απάντηση του Κασελάκη, ο οποίος, λέει, είδα και ένα δημοσίευμα, λέει, στο πρώτο θέμα που μας λένε ότι μετατοπιζόμαστε, λέει, προς το φιλελεύθερο κέντρο και τα λοιπά. Λέει, δεν μετατοπιζόμαστε, λέει. Δεν καταλαβαίνουν τι λένε. Στο επίσημο όνομά μας, λέει, είναι φιλελεύθερο. Δεν υπάρχει πρόοδος, λέει, χωρίς προσωπική ελευθερία. Χαμός για μια Τζάκρη, για μια Θεοδώρα, έτσι.

0: Πάμε στο κουιζάκι
1: μας. Πάμε.
0: Λοιπόν, αγαπημένη ελληνική ταινία, μια Ιταλίδα από την Κυψέλη. Και θέλουμε, θα ακούσετε το απόσπασμα, δύο ονόματα ηθοποιών που ακούγονται στο απόσπασμα όμως, όχι γενικά πρωταγωνιστές στην ταινία, από αυτούς που ακούμε, είναι πάρα πολύ γνωστοί ηθοποιοί. Δύο ονόματα ηθοποιών που ακούμε στο απόσπασμα.
2: Μέρα.
3: Καλημέρα σας.
2: Ο κύριος Πολυκράτης Σπανός, Ανθέων 47 παρακαλώ.
3: Ορίστε, τι θέλετε, είμαι γυναίκα του.
2: Δεν βλέπω το πρόσωπο.
3: Ναι, αλλά ποιον θέλετε.
2: Ψηλός, όμορφος, βουτυράτος.
3: Βουτυράτος.
2: Με μια ψηλή τσιριμπίμ τσιριμπόμ.
4: Τσιριμπίμ τσιριμπόμ, excuse me, μήπως είσαστε από την Αφρική.
2: Όχι, από τη Νέα Σμύρνη, κατάστημα το Παλουκάκι.
4: Δεν το ξέρω.
2: Καθώς όν δεν συχνάζουν φιόγγι, μαδάμ.
3: Τι είναι αυτό?
2: Η λυπημένη θλίψη.
3: Λογαριασμός.
2: Ωχο, μαδάμ, δουλεύεις με διπλό καρβιλάτερ.
3: 18.000 δραχμές λογαριασμό, καλά ποιος υπογράφει?
2: Διάβασε το στερόγραφο.
3: Αντώνιος, ο Αντώνης.
2: Ουδέν αληθέστερον τούτου.
3: Ήρθε στο μαγαζί σας και αγόρασε 18.000 δραχμών πράγματα?
2: Δεν αγόρασε.
3: Αλλά.
2: Ρήμαξε.
3: Ρήμαξε.
2: Το κατάστημα πουλάει πενιές.
4: Πενιές, τι είναι αυτό?
2: Αναστενάρικες.
3: Δηλαδή τι έχετε, κέντρο με μπουζούκια?
2: Είδες τη δυνατή που είναι στο σταυρόλεξο.
3: Κι ήρθε ο Αντώνης και έκανε 18.000 δραχμών λογαριασμό.
2: Με την αψηλή.
3: Τι πιάνε, καλέ, καλέ.
5: Καλά, τι ήπιανε?
2: Δεν ήπιανε.
3: Τότε.
2: Ζήγησης, προσοχή, ανάπαυση. Μπαίνουνε τρεις. Το πρόσωπο που υπόγραψε, η τσιριμπίμ τσιριμπόμ και ένας άλλος.
3: Κοντός.
2: Στην αρχή δεν ήτανε, ύστερα τον κοντίνανε.
4: Λοιπόν.
2: Εσύ μη λες τίποτα, μυρίζεις απίγανο. Λοιπόν, στην αρχή καλά τα παγαίνανε. Και δεν ξέρω πώς σηκώνεται η αψηλή και βαράει μια στράκα σε ένα στη διπλανή παρέα.
3: Η Μπιάνκα.
2: Και ποιον διάλεξε να βαρέσει? Το Λεωνίδα το Μολυβάτο. Άκου δηλαδή εκλογή.
3: Και αρπαχτήκανε.
2: Και τι θα κάνανε? Θα κανελώνανε το ριζόγαλο?
4: Αυτό είναι βάρβαρο.
2: Εσύ πάψε, θα σου ρίξω φλιτ.
3: Παρακάτω, παρακάτω.
2: Δεν έχει παρακάτω. Έγινε το μαγαζί σαν δρόμος που του περνάνε καλώδια.
3: Γι' αυτό είναι με τσιρότα Αντώνης μου. Και είπε πως χτύπησε στην πόρτα.
2: Απάνω σε μπουνιές χτύπησε.
4: Καλά, δεν ήρθε η αστυνομία?
2: Όχι, καθαρίσανε μόνοι του.
4: Καθαρίσανε.
2: Ο ένας δηλαδή, ο Λέλεκας, πρόλαβε και του μπάνιασε με την πρώτη. Ο υπογράφων όμως και η κυρά.
4: Η τσιριμπίμ τσιριμπόμ.
2: Φέρε τον έλεγχο να σου βάλω άριστα. Η τσιριμπίμ τσιριμπόμ έδωσε κάτι άγριες που τους έκανε αλόγατα.
3: Την άλλη παρέα.
2: Πέντε και σκονιάσανε.
3: Σκονιάσανε, δηλαδή γίνανε σκόνη.
2: Εσύ θα πας μπροστά. Είχανε και κάτι βερεσέδια αστυνομικής υφής, φάγανε και από την αψηλή και κάνανε το ψόφιο.
3: Και μείνανε οι δικοί μας.
2: Στους τελικούς, ναι, και το χαρτί.
4: Ούρα, ούρα!
2: Να πας να κάνεις ανάλυση.
3: Δηλαδή τους κανόνισε μια χαρά η Ιταλίδα.
2: Παρδόν, δεν το πιάσα αυτό.
3: Η Ιταλίδα, η ψηλή.
4: Η τσιριμπίμ, τσιριμπόμ.
2: Όχι και η Ιταλίδα.
3: Τι?
2: Δεν είναι η Ιταλίδα.
3: Η ψηλή είσαι βέβαιος?
2: Όχι και η Ιταλίδα, αφού τα μιλάει και μόρτικα. Ξέρεις πως με είπε, για λαντζί τερβίση.
3: Μα είσαι βέβαιος?
2: Καλά, στο πεζοδρόμιο μεγαλώσαμε. Δεν είμαστε τέτοιοι.
4: Παρακαλώ κύριε, είμαι ένας gentleman.
2: Ναι, το γράφει στον τηλεφωνικό κατάλογο.
3: Για σταθείτε, για σταθείτε. Είσαι βέβαιος ότι δεν είναι η Ιταλίδα?
2: Καλά ψέματα λέμε. Με το που μπουκάρισε μου λέει, γουστάρω τραπέζι κεντρικό. Και έπειτα λέει, τσάκω ένα μπουκάλι ουίσκι. Τι μάρκα της κάνω? Το Γιάννη που πορπατάει.
4: Johnny Walker.
2: Εγώ δεν ήρθα εδώ για φροντιστήριο, ήρθα να πληρωθώ.
3: Λοιπόν.
2: Λοιπόν, δεν έχεις κανένα αρμυρό ρε μισό μάγκα μου κάνει. Ωραίες κουβέντες.
3: Μαμά, ζαλίζομαι, θα πέσω.
2: Πούσε, δεν με ξοφλάς και να πέσεις.
3: Θα σε ξοφλήσω, στείλε το πρωί, για τώρα δεν έχω μετρητά.
2: Παίρνουμε και πιταγάς.
3: Το πρωί.
2: Στο εντάξει. Καθώς σε γραδάρισα για πολύ τσιριμπιν τσιριμπόμ. Και με το παρδόν, αλλά η εργασία διέρχεται κρίση.
1: Κορυφαίο, κορυφαίο.
0: Δεν έχεις καλά αλμυρό, λένε μισό μαγκα.
1: Ωραίες κουβέντες. Θέλουμε δύο ονόματα που συμμετείχαν στη σκηνή όμως. Όχι από την ταινία γενικά.
0: Πολύ χαίρομαι που το βρίσκεται. Πολύ χαίρομαι πραγματικά. Δεν ήμουν σίγουρο ότι θα βρείτε τον ένα τον ηθοποιό. Γιατί δεν ήταν από τους πρωταγωνιστές στις ταινίες, ήταν δευτεραγωνιστής, αλλά ήταν από
1: μόνο αυτή τη σκηνή παίζει.
0: Που αφήναν αποτύπωμα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ωραίος. Συνεχίζετε και στέλνετε μηνύματα στο 6908357800. Γιατί την επόμενη τελευταία ώρα κάνουμε την κλήρωση για τους σημερινούς που μπαίνουν στην τελική κλήρωση. Πριν από το τέλος της εκπομπής θα την κάνουμε την τελική κλήρωση για να δούμε ποιος τυχερός ή τυχερή θα κερδίσει την πόλη. Θέλω να ριλάξετε τα έπιπλα Μαρμαρίδης. Και να σας θυμίσω επίσης ότι όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδης έχουν καλοκαιρινό μπαζάρ επίπλων. Τεράστια ποικιλία σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδης σε ειδικές τιμές.
1: Με προβλήματα να συνεχίζονται τουλάχιστον στον ίδιο βαθμό στην Ιμφόπετρα, στο μέτωπο προς Θεσσαλονίκη, στην Εγνατία Οδό. Επαναλαμβάνουμε, όσοι έρχεστε, καλύτερα να πάτε από την παλιά Εθνική. Μικρό το πρόβλημα πλέον στη Μουδανιών. Στο ύψος της Καρδίας έχουμε ένα θεματάκι. Μας δίνει και ένα συμβάν. Αν είναι κάποιος φίλος ακροατής, φίλοι ακροάτρες, σημείο, ας μας ενημερώσει. Κατά τα άλλα, είμαστε μια χαρά και στην Ολυμπιάδα. Παραμένει ένα πρόβλημα εντός του οικισμού.

0: Λοιπόν, μας ενημερώνεται ότι το Σιβάνα που είπαμε στην κατηφόρα της καρδίας, μας έστειλε ο φίλος ακροατής, είναι δύο οχήματα τα οποία είναι στην αριστερή λωρίδα πριν από τη γέφυρα του Ρησίου. Οπότε έχετε το νου σας, είναι στην κατηφόρα, δεν τρέχουμε, προσέχουμε πάρα πολύ στην κατηφόρα του Ρησίου πριν τη γέφυρα του Ρησίου, έτσι,
1: και
0: στην κατηφόρα της καρδίας.
1: Μας έχει στείλει και τις φωτογραφίες, φαίνεται ότι το ένα είναι... έχει πέσει κάπως πάνω στο στιθέο, δεν φαίνεται όμως να έχει μεγάλες ζημιές. Βλέπω λάδια, τώρα είναι αυτά κάτω και έχει βγει έξω ο κόσμος που ήταν στο αυτοκίνητο, οπότε προφανώς δεν έχουμε κάποιους τραυματίες ευτυχώς. Σίμω, ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση.

0: Για εσάς που είστε στον δρόμο, να πούμε και μια ευχαριστή είδηση. Μέχρι την Τρίτη θα δείτε στους λογαριασμούς σας το επίδομα των 150 ευρώ ανά παιδί. Ισοδηματικά κριτήρια αφορά περίπου το 80% των οικογενειών. Έχει φυσικά ισοδηματικά κριτήρια, αλλά η συντριπτική, συγγνώμη, πλειοψηφία θα τα δείτε στους λογαριασμούς σας. Δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι. Αυτόματα μέχρι την Τρίτη θα μπουν στους λογαριασμούς από 150 ευρώ για κάθε παιδί.
1: Είναι το έκτακτο επίδομα.
0: Το έκτακτο, ναι.
1: Λοιπόν, για να δώσουμε και την απάντηση στο quiz, γιατί στείλατε πάρα πολλοί απαντήσεις, χαίρομαι πολύ που τους βρήκατε, είτε στείλατε Κατερίνα Γιουλάκη, Αθηνόδωρος Προύσαλης, είτε Γιάννης Βογιατζής, είστε μέσα στην κλήρωση, είναι σωστές όλες αυτές οι απαντήσεις. Δεν είναι σωστή απάντηση Μάρο Κοντού, δεν είναι σωστή απάντηση ο Αλέκος Αλεξανδράκης, γιατί ήταν μεν πρωταγωνιστές στην ταινία, αλλά εμείς θέλαμε ονόματα ηθοποιών που συμμετέχουν στη σκηνή που ακούστηκε, έτσι. Και σε αυτή τη σκηνή δεν ήταν ούτε η Μάρο Κοντού, ούτε ο Αλέκος Αλεξανδράκης. Εξαιρετική βέβαια και οι δύο. Πανέμορφοι σε αυτή την ταινία, λαμπεροί,

0: Λοιπόν, και όσο εσύ τώρα είσαι στο αυτοκίνητο και ξέρω ότι εκεί στην Ιμφόπετρα κάνεις κανένα 50 λεπτό ή 45 λεπτό να περάσεις, υπομονή, προσοχή και θυμίσου ότι για να έχεις καλή υγεία, δύναμη και ευεξία, χυμή Viva, και συγκεκριμένα σου προτείνουμε 100% φυσικό χυμό Viva με 9 φρούτα και 7 βιταμίνες. Τι άλλο θέλεις?
1: Ένα.
0: Πλούσια γεύση και πολύτιμα θρεπτικά συστατικά για την καθημερινότητά μας, που σίγουρα έχει πάρα πολλές προκλήσεις και πρέπει να είμαστε σε καλή φυσική κατάσταση, γιατί είναι γρήγορη η καθημερινότητα, έχει γρήγορους ρυθμούς και πρέπει να μπορούμε να τα απεξέλθουμε. Έχουμε πολλές υποχρεώσεις. Άρα 100% φυσικός χυμός Viva με 9 φρούτα και 7 βιταμίνες Viva Way. Ζει μαζί σου την κάθε εμπειρία, γιατί όταν τα φρούτα γιορτάζουν, η ενέργεια βρίσκει τον δικό της Way.

0: Έρχονται όλο και νεότερα από, από τους μεγάλους μάλλον, από το δίδυμο σεισμό στη Βενεζουέλα. Ανεβαίνει συνεχώς, δυστυχώς, όπως όλοι περιμέναμε, ο αριθμός των θυμάτων. Είναι, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, στους 1450 οι νεκροί και περίπου 3.500 τραυματίες.
1: Και πόσες χιλιάδες αγνοούμενοι.
0: 50.000 αγνοούμενοι. 50.000 αγνοούμενοι. Και είμαστε ήδη, έχουμε ξεπεράσει το 48ωρο από τους σεισμούς, έτσι. Οπότε είναι πολύ δύσκολο.
1: Σύμφωνα με τα στατιστικά, είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί ζωντανός.
0: Ναι, είναι πολύ δύσκολο. Έχουν φτάσει εκεί ομάδες βοήθειας από κάθε γωνιά της γης. Αλλά δυστυχώς δεν φαίνονται καλά τα πράγματα. Πολύ, πολύ μεγάλο το χτύπημα του εγκέλαδου. Πολύ ανοργάνωτη χώρα όσον αφορά στα σωστικά, συνεργεία κτλ. Είναι δύσκολα τα πράγματα.

0: του αθλητισμού τώρα στην κολύμβηση. Έχουμε πανελλήνιο ρεκόρ στα 200 μέτρα μεικτή στη Ρώμη από την Παυλοπούλου και από το αγαπημένο παιδί του κλασικού στίβου, τον Εμμανουήλ Καραλή, τρίτη θέση στο Diamond League του Παρισιού. Αυτή δηλαδή αγωνιζόταν τώρα μέσα στον καύσωνα.
1: Ναι.
0: Όπα. Τρίτη θέση με 5,83. Τι να πω. Άλλος δεν μπορεί να περπατήσει και άλλος
1: αθλείται.
0: Αγωνίζεται. Ναι, ναι, ναι.
1: Προγράφεται πρωταθλητισμό κάνουν.
0: Ναι, απίστευτο. Λοιπόν, στα καλά της ηλεκτροκίνησης πάμε τώρα.
2: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
0: Και ένα από τα πολλά καλά της ηλεκτροκίνησης είναι ο καθαρότερος αέρας. Φανταστείτε μια πόλη με λιγότερους ρήπους, με καθαρότερο αέρα, συνεπώς με καλύτερη ποιότητα ζωής. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν παράγουν ρήπους, καυσαέρια στην κίνησή τους. Κάθε ηλεκτρική διαδρομή συμβάλλει στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρήπανσης και στη δημιουργία πιο υγιών γειτονιών για όλους μας και για τα παιδιά μας, για τις πόλεις που θέλουμε να ζούμε. Η ηλεκτροκίνηση, μικρή αλλαγή στην οδήγηση, μεγάλη διαφορά στο περιβάλλον και όλα αυτά με την MC Chargers, την ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη, που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή με ένα εξαιρετικό τμήμα έρευνας και ανάπτυξης. Η εταιρεία αυτή πρωτοπορεί στην εποχή της ηλεκτροκίνησης. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com και μπορείτε να βρείτε, να αναζητήσετε τα προϊόντα της εταιρείας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.

0: Ο Χριστόδουλος εδώ λέει: είμαστε στο δρόμο από Σταυρό προς Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να με ενημερώσετε γιατί έχει κίνηση στην Εγνατία οδό στο ύψος της Νυφόπετρας. Έχει τεράστια κίνηση από πολύ νωρίς το απόγευμα. Τα λέμε από την αρχή της εκπομπής, Χριστόδουλα, αν μπείτε κάτι τώρα στη συχνότητα. Έχουμε έργα ασφαλτόστρωση που είναι σε εξέλιξη όλη την εβδομάδα. Είναι εικόνη εκεί, δεν γίνεται τώρα το έργο, δεν έχει αποδοθεί ακόμα.
1: Και μία λωρίδα κυκλοφορίας είναι για την κίνηση των οχημάτων. Πάμε στη γραμμή.
0: Θα κάνετε κανένα 45 λεπτό, να ξέρεις. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Ναι.
2: Το quiz έληξε.
0: Το quiz έληξε.
1: Ναι, το είπαμε.
2: Κατερίνα Γιουλάκη, δεν ήταν?
0: Ήταν και η Κατερίνα Γιουλάκη, ναι.
2: Ναι, ναι. Όσοι είχαμε πάρει μέρος, κυρία Δημαρέση, μάλλον δεν είχαμε το δικαίωμα, ξανά.
0: Όχι, μια χαρά είχατε δικαίωμα, γιατί?
2: Εντάξει, επειδή εμείς πήραμε τότε στις αρχές ακόμα, όταν ξεκινήσατε.
0: Όχι, δεν πειράζει. Μπορείτε να κάνετε πάρα πολλές συμμετοχές. Έτσι κι αλλιώς είναι εκατοντάδες συμμετοχές σε κάθε εκπομπή.
2: Ναι, δεν το είχα καταλάβει έτσι. Νόμισα ότι μία φορά μόνο.
0: Όχι, όχι, όχι, προς Θεού. Απλά από κάθε εκπομπή βγάζουμε 5 ονόματα. Κάθε φορά έχουμε 300-400 ανάλογα την εκπομπή.
2: Ναι, ναι.
0: Και από αυτούς τους 5 θα έχουμε τώρα στο τέλος εκπομπής την κλήρωση.
2: Οπότε γύρω στις 11 υποθέτω.
0: 11 παρακάτι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Τέλος πάντων, για μας η συμμετοχή μετράει περισσότερο. Και όλο αυτό το αγωνιώδες έτσι, το ωραίο.
0: Να είστε καλά,
1: να είστε καλά.
0: Πώς είναι το όνομά σας, το μικρό? Πώς είναι το όνομά σας, το μικρό?
2: Εγώ είμαι η Έλλη. Νομίζω έχει καταλάβει ο κύριος Άρης.
0: Τα μάτια της Έλλης, θυμάμαι αυτή την εκπομπή.
2: Είμαι εγώ που μιλάω για το γέλιο, το μοναδικό.
0: Α, μάλιστα.
2: Ραδιοφώνου. Για το γέλιο του κύριου Άρη μιλάω.
1: Α, Χριστό.
0: Άρη για σένα λέει η κυρία Έλλη.
2: Ναι, ναι.
1: Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Έλλη. Να είστε καλά.
2: Περιμένουμε.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Και καλό υπόλοιπο. Καλό
0: σας ευχαριστούμε πολύ.

0: Μαζί μας και η Nissan Nikiota Θεοχαράκη στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης, γιατί η έκτη γενιά του Nissan Micra είναι εδώ και είναι έτοιμη να κλέψει τις εντυπώσεις. Με τολμηρό design που δεν περνά απαρατήρητο, αναβαθμισμένο εσωτερικό υψηλής ποιότητας και ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον με διπλές οθόνες 10,1 ιντσών και ενσωματωμένες υπηρεσίες Google, το νέο Micra φέρνει την τεχνολογία και τη μοναδική σχεδίαση σε ένα εντυπωσιακό πακέτο. Γνωρίστε το από κοντά, πάρα πολύ εύκολα, στη Nissan Nikiota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, όπως είπαμε, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης. Επιστρέφουμε μετά το διάλειμμα με μια πολύ ενδιαφέρουσα επικοινωνία, γιατί είχαμε το μεγάλο κύκλωμα με τα 9 εκατομμύρια ευρώ παράνομα έσοδα από τις ρευματοκλοπές.
1: Να δούμε τι
0: θα
1: γίνεται,
0: μιλήσουμε λοιπόν για το τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, πώς το καταλαβαίνουμε, τι πρέπει να κάνουμε κτλ. Από τους ειδικούς, έτσι, από τον Άγγελο τον Κουντουριάννη, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Ομού Θεσσαλονίκης.

0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Θέλεις Ιταλία φέτος το καλοκαίρι? Σκέψου Greco's Travel. Νάπολη, Κάπρι, Ακτή Αμάλφη από 499 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Τοσκάνη, Cinque Terre από 660 ευρώ. Μιλάνο, Βενετία, λίμνες Βόρειας Ιταλίας από 660 ευρώ. Σικελία, Μεγάλη Ελλάδα από 894 ευρώ. Dolce Vita στην Ιταλία με φινέτσα και εκπληκτικές τιμές. Greco's.gr 2-3-10-55-55-56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
3: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
4: Nissan Nick Γιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
2: Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση up. Μουσική up. Κίνηση up. Θεσσαλονίκη up. Status update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχερά. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
5: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή. Εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314-024-161.
6: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
7: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
6: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
7: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
6: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
8: Status 107.7. Ακόμη καλύτερα.
2: Ο Status σας πάει και σας φέρνει επιλέγοντας χυμούς Viva.
9: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
10: Φυσική χυμή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χυμή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
2: Μέγας χορηγός της εκπομπής «Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει» η εταιρεία γαλακτοκομικών Κολλιός.
11: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
12: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese Κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese Κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese Κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
11: Και μετά?
12: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese Κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
13: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με Cream Cheese Κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμώδης υφή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.

Για να πάμε λίγο στους δρόμους να δούμε τι γίνεται. Είναι 10 και 4 περίπου. Ξεκινάμε από το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί σήμερα λόγω των έργων στην Υφόπετρα. Παραμένει ακριβώς το ίδιο μήκος. Λίγο μετά το Βαγιοχώρι σταματάτε και μετά την Υφόπετρα ανοίγει. Ο λόγος είναι ότι έχουμε κόνους, μία λωρίδα κυκλοφορία στη διάθεση των οδηγών. Θα ταλαιπωρηθείτε αρκετά στο σημείο. Μας έβγαλε πρόβλημα και στην καρδία τώρα. Δύο συμβάντα μας δίνει. Ένα που μας είχε ενημέρωση και ο ακροατής, την κατηφόρα της καρδίας με δύο οχήματα, και ένα στο σχολάρι. Όσοι φτάνετε στην καρδία, κόβετε ταχύτητα και μέχρι και το ορίσιο πάτε σημειωτών. Κατά τα άλλα δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα ούτε στο Σταυρό ούτε στην Νικήτη. Κανένα πρόβλημα και από την Παθέ. Οπότε τα σημεία που μας ενδιαφέρουν τώρα είναι δύο. Ένα στην Εγνατία εδώ στην Υφόπετρα, όπου παραμένει το πρόβλημα μετά το Βαγιοχώρι σταματάτε, επαναλαμβάνουμε, και μέχρι την έξοδο της Υφόπετρας είστε μποτιλιαρισμένοι. Και μας έβγαλε πρόβλημα τώρα και στην Ανηφόρα και στην Καρδία, συγγνώμη. Ένα στο ύψος του Σχολαρίου και ένα στο ύψος της Κατηφόρας πριν τη γέφυρα του Ρησίου.

0: κάθε δεκάλεπτο περίπου, τι να πω, αλλάζει η εικόνα, έτσι. Από εκεί ναι, ναι. το περιμένουμε. Ανάλογα και με τα ατυχήματα που γίνονται, βέβαια, όπως αυτό που λέγαμε πριν στην καρδία. Το οποίο από ό,τι είδαμε, ευτυχώς δεν ήταν κάτι σοβαρό, έτσι.
1: Το άλλο δεν ξέρουμε τι είναι. Στο ύψος του σχολαρίου. Επίσης στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.
0: Λοιπόν, πάμε σε αγαπημένη και πάρα πολύ χρήσιμη στήλη που έχει να κάνει με την ενημέρωσή σας από τον πρόεδρο του Συνδέσμου Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων ΟΜΟΥ Θεσσαλονίκης, τον Άγγελο τον Κουντουριάννη, και σήμερα θα πούμε για τις ρευματοκλοπές που είναι και επίκαιρο με την πολύτιμη βοήθεια και τη χορηγία της TIPRES.
2: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση TIPRES.

0: Λοιπόν, Άγγελος Κουντουριάννης. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Βιργινία και Άρη. Βιργινία, είπες κάτι προλογίζοντας την εκπομπή. Θα μιλήσουμε για το επίκαιρο θέμα των ρευματοκλοπών.
0: Ξέρω δυστυχώς, τι θα πεις.
2: Δυστυχώς η ρευματοκλοπή είναι επίκαιρη τα τελευταία 15 χρόνια.
0: Έχεις δίκιο. Απλά το είπα επίκαιρη, κατάλαβες πως. Υπό την έννοια ότι τώρα τις προηγούμενες μέρες είχαμε αυτό το τεράστιο κύκλωμα με τα 9 εκατομμύρια ευρώ, αν θυμάμαι καλά το ποσό παράνομα κέρδη. Και θέλω να μας πεις λίγα λόγια για το πώς γίνεται μια ρευματοκλοπή στις μέρες μας. Γιατί έχουμε και έξυπνους μετρητές, έχει προχωρήσει
1: ακόμα
0: τεχνολογία.
1: Ακόμα και σε αυτούς, λέει, μπορούν να κάνουν ρευματοκλοπή.
2: Η σημειολογία, η ιδιαίτερη σημειολογία αυτής κατάστασης που βρέθηκε είναι η παρέμβαση στους έξυπνους μετρητές. Αυτό είναι το ιδιαίτερο κομμάτι. Πάντα είχαμε ρευματοκλοπές. Τώρα το μέγεθος ήταν τόσο μεγάλο γιατί κάνανε παρέμβαση απομακρυσμένα με το λογισμικό. Τεχνολογία.
0: Ναι.
2: Μεγάλη τεχνολογία. Βασικά τι γίνεται. Ρευματοκλοπή, ο ορισμός της ρευματοκλοπής ποιος είναι? Κάνεις παρέμβαση στο μετρητή έτσι ώστε να μην μετράει η καταναλυσκόμενη ενέργεια. Πειράζεις κάτι, πειράζεις τα καλώδια, πειράζεις τη σύνδεση, πειράζεις τη διάταξη και κάνεις το μετρητή, παρακάμπτεις το μετρητή ώστε να μην γράφει. Υπάρχουν οι αναλογικοί μετρητές και οι ψηφιακοί μετρητές. Οι αναλογικοί μετρητές είναι, ας το πούμε, τεχνολογικά πολύ εύκολο να τους πειράξεις. Στο να μην γράφουν.
1: Απλά αυτοί φαίνονται με γυμνό μάτι άμα πάει κάποιος και κάνει έλεγχο ότι έχει πειραχτεί.
2: Φαίνεται. Είναι εύκολο. Και βέβαια έχει και άλλους τρόπους οι οποίοι δεν φαίνεται, αλλά μέχρι στιγμής έχουν βρεθεί όλοι. Αυτό που λέω πάντα και είναι μεγάλο ρητό, στη ρευματοκλοπή είναι αυτοί που τους πιάσανε και αυτοί που θα τους πιάσουν. Δεν υπάρχει ενδιάμεση κατάσταση.
0: Τους πιάνουν όλους δηλαδή.
2: Ναι, είναι ξεκάθαρο, θα πιάσουν όλοι. Γι' αυτό βρέθηκε και αυτό το κύκλωμα. Προσέξτε, σε αυτές τις καταστάσεις κάποιος σκέφτεται και λέει: είμαι πιο έξυπνος από το σύστημα. Δεν θα με βρει κανένας. Και το επόμενο είναι: σιγά μωρέ, εμένα θα πιάσουνε. Κι όμως, όλους πιάνουν. Αυτό το κύκλωμα, το οποίο εξελίχθηκε σε κύκλωμα μεγάλο, τι γίνεται? Ξαφνικά αρχίζει και μεγαλώνει. Μεγαλώνει και κάποιος μιλάει. Και μετά αρχίζει και ξετυλίγεται το κουβάρι προς τα πίσω. Μάλιστα. Από τον νόμο δεν γλιτώνει κανένας. Ξαναλέω, το ιδιαίτερο σε αυτήν την περίπτωση ήταν η παρέμβαση με λογισμικό.
0: Άρα, Άγγελε, να ρωτήσω κάτι. Τώρα, σε αυτή τη φάση, στους ψηφιακούς, που γίνεται και απομακρυσμένο, όπως είπες, με λογισμικό, πρέπει να είσαι ηλεκτρολόγος, να είσαι γνώστης για να το κάνεις αυτό, ή...
2: Πλέον όχι. Πλέον αυτό που χρειάζεται είναι να είσαι πολύ καλός στα δίκτυα και στους υπολογιστές.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι χειρότερο, δηλαδή, έτσι πως μας το περιγράφεις.
1: Ο πάροχος δεν καταλαβαίνει τις αυξομοιώσεις, τις μεγάλες στην κατανάλωση.
2: Ο ΔΔΕ το καταλαβαίνει. Ναι. Ο ΔΔΕ παίρνει τις μετρήσεις και μεταφέρει στον πάροχο. Ο πάροχος βλέπει κιλοβατόρες και μεταφράζεται σε ποσό. Ο ΔΔΕ βλέπει με αλγόριθμο, με ένα σύστημα τέλος πάντων, το οποίο πραγματικά αυτό τους οδηγεί προς τα πίσω περισσότερες περιπτώσεις. Αυτό όμως, ξαναλέω, που έγινε τώρα ήταν ιδιαίτερο γιατί κάποιοι μιλούσανε. Είμαστε στην αγορά, είμαστε στο πεδίο και ακούμε διάφορα πράγματα. Έτσι, κάποια στιγμή και εγώ άκουγα γι' αυτό και έλεγα: αποκλείται, δεν υπάρχει τρόπος. Και όμως υπήρξε.
0: Όσο προχωράει η τεχνολογία, προχωράει δηλαδή και ο απατεώνας ταυτόχρονα.
2: Ακριβώς. Προφανώς αυτό το πράγμα δεν έγινε μόνο στη Θεσσαλονίκη, γίνεται την Ελλάδα. Απλά αυτούς πιάσανε γιατί είχε μεγαλώσει πάρα πολύ το κύκλωμα. Πάρα πολύ.
0: Ο καταναλωτής, ναι. Πώς το αντιλαμβάνεται αυτό? Βλέπει αυτό που λέει ο Άρης, αυξήσεις απότομα στο λογαριασμό?
2: Όχι, προσέξτε, πάμε στην άλλη πλευρά τώρα. Ο καταναλωτής δεν κάνει ρευματοκλοπή χωρίς να το ξέρει.
0: Η ρευματοκλοπή, να σε ρωτήσω κάτι, γίνεται από το κεντρικό σύστημα, να το πω έτσι, ή κλέβω εγώ από κάποιον άλλον?
2: Όχι, πρόσεξε, δεν κλέβω εγώ από σένα. Εγώ ή εσύ κλέβουμε από το ΔΔΕ να μην μετράει.
1: Ρυθμίζουμε το μετρητή να μετράει λιγότερο.
2: Μπράβο. Αυτή είναι ο ορισμός της ρευματοκλοπής. Βέβαια, αν εγώ πάω στα ρολόγια και πειράξω το δικό σου για να κλέβω ρεύμα από σένα, και αυτό είναι ρευματοκλοπή, αλλά μεταξύ ιδιωτών είναι άλλο το αδίκημα. Είναι
0: πιο
2: διαφορετικό.
0: Πιο συνηθισμένο ποιο είναι?
2: Το να κλέβεις
0: από το σύστημα.
2: Το ΔΔΕ να κλέβεις από το σύστημα. Γιατί όλοι λένε: έλα μωρέ, εμένα θα πιάσουνε. Αν εγώ έρθω και πειράξω το ρολόι σου, ξαφνικά θα έχεις διπλάσια κατανάλωση, θα το καταλάβεις στον επόμενο λογαριασμό. Δεν μπορεί να είσαι ένα λογαριασμό, παράδειγμα, και να πληρώνεις 100-120 ευρώ το μήνα και ξαφνικά μπορείς 240 γιατί πληρώνεις και τα δικά μου. θα φανεί.
0: Άρα αυτό είναι άκυρο, να το πω έτσι. Είναι κάτι
2: άκυρο,
0: που φαίνεται
2: είναι
0: γρήγορα.
2: Είναι το ανάποδο. Είναι να πληρώσω, παράδειγμα, 120 ευρώ και βέβαια εντάξει, δεν μιλάμε για ρευματοκλοπές. Δεν μιλάμε. Στο συγκεκριμένο κύκλωμα ήταν ρευματοκλοπής σε επιχειρήσεις. Γιατί εκεί είναι τα πολλά λεφτά.
1: Είναι μεγάλες καταναλώσεις.
2: Αυτό που ανακοινώσανε κιόλας είδε ότι ήταν επιχειρήσεις με ενεργοβόρες,
0: εστίαση, αυτοποιία, ναι, αν θυμάμαι καλά.
2: Αυτοποιία,
0: ναι,
2: καφέ, beach bar, επιχειρήσεις που είχαν πραγματικά μεγάλη κατανάλωση και, να το πω δυστυχώς, άξιζε να δώσουν λεφτά, γιατί το σύστημα χρηματοκλοπής αυτό το πληρώνεις για να κερδίσεις.
0: Φυσικά.
2: Έτσι, δεν γίνεται δηλαδή άκοπα.
0: Δεν γίνεται κανένας απατεώνας για την ψυχή της
2: μάνας του. Η εταιρεία ή αυτή τέλος πάντων που ήταν η εγκέφαλοι πουλούσαν την υπηρεσία της ρευματοκλοπής. Απλά τώρα όλους αυτούς που τους πιάσανε θα πληρώσουν πολλάκις πολλαπλάσια αυτά που νομίζουν ότι έχουν κλέψει. Ναι. Συν το ποινικό, γιατί το αδίκημα πάνω από 120.000 ευρώ είναι κακούργημα.
1: Τώρα, Άγγελ, να ρωτήσω κάτι. Ναι. Πρόσφατα, πριν 2 μήνες περίπου, πιάσανε 2-3 μήνες έναν φούρνο στα Ανατολικά που από εκεί που είχε την κανονική του κατανάλωση μηδένισε. Δηλαδή δεν τον κόβει αυτόν ότι φίλε θα χτυπήσει αυτό κάπου, θα το καταλάβουν.
2: Είναι αυτό που είπα στην αρχή. Είναι η αντίληψη, έλα μωρέ, εμένα θα πιάσουν. Είναι πολύ λαϊκή αυτή η αντίδραση. Είναι πραγματικά. Όλοι λένε, έλα μωρέ, εμένα θα πιάσουν. Τώρα, να το πω στον αέρα, αλλά off the record. Μου μετέφερε κάποιος γνωστός ακριβώς αυτό το πράγμα, ο οποίος ήταν γνώστης. Και του λέω, γιατί το έκανες, αγόρι μου, και μου λέει, καλά, λέει, από όλους αυτούς, λέει, εμένα θα πιάσουν. Μα εσένα πιάσανε.
0: Πάντως, το κόστος των ρευματοκλοπών, ναι, κάπου διάβαζα ότι το πληρώνουμε οι τελικοί καταναλωτές που είμαστε και οι νόμιμοι, έτσι. Επιμερίζεται, να το πω έτσι.
2: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι μεγάλη αδικία, βέβαια. Να,
2: αυτές οι επισφάλειες επιμερίζονται στο σύστημα. Επιμερίζεται στο σύστημα, δεν γίνεται διαφορετικά. Είναι σαν τα κοινόξενα της οικοδομής. Δεν γίνεται από 15 διαμερίσματα να πληρώνουν, δηλαδή να είναι παράδειγμα 200 ευρώ και να πληρώνουν μόνο οι 5 τα 200 ευρώ.
0: Ναι.
2: Κάτι τέτοιο είναι και με τη ρευματοκλοπή. Ουσιαστικά κλέβεις από το σύστημα συνολικά και μετά καλούμαστε εμείς μέσα από ένα σύστημα πληρωμών, επισφαλιών και αποζημιώσεων να τα πληρώσουμε εμείς οι υπόλοιποι. Αλλά βέβαια αυτός που κάνει ρευματοκλοπή δεν το σκέφτεται, δεν τον ενδιαφέρει. Κοιτάει μόνο τι θα κοιτάξει από την τσέπη του. Mm. Αλλά έρχεται η ώρα που θα το πληρώσει, ξαναλέω, πολλάκις πολλαπλάσια. Δεν είναι μόνο το διπλάσιο ή το τριπλάσιο, είναι πολύ παραπάνω. Και εδώ το ποινικό τώρα σε αυτήν την περίπτωση είναι πολύ σημαντικό. Και επειδή, να το πω, και από το νομικό μέρος έχουν πιάσει και είναι αποδεδειγμένο, δεν υπάρχει τρόπος να ξεφύγουν από αυτό που έχει γίνει.
0: Μάλιστα, είναι σαφές το μήνυμα, νομίζω, έτσι.
2: Και ξαναλέω ότι εντάξει, έγινε εδώ, δεν σημαίνει ότι δεν γίνεται κάπου αλλού.
0: Mm-hmm.
2: Αυτό προς γνώση και συμμόρφωση, αν καταλάβουν κάτι και το σταματήσουν. Αλλά όπως θα καταλάβετε και εσείς, μετά από καιρό πάλι θα μιλήσουμε για ρευματοκλοπή.
0: Μάλιστα. Μιλήσεις
2: κατά διαστήματα, πάλι ενδεχομένως θα βρεθεί κάτι άλλο ή ακόμα και το ίδιο σύστημα θα συνεχίζει κάπου αλλού, γιατί κάποιος θα σκέφτεται, έλα μωρέ, εμένα θα πιάσουν. Και θα ξανακάνουμε αυτή την κουβέντα, γιατί θα τον πιάσουν.
0: Ναι. Δεν χρειάζονται πλέον δηλαδή καλώδια για τους ψηφιακούς μετρητές, απομακρυσμένα με το ειδικό λογισμικό, έτσι.
2: Οι ψηφιακοί μετρητές, ας το πούμε, κυκλοφορούν στην αγορά ελεύθερα. Παίρνει ο ΔΔΕ αυτούς που παίρνει από μια εταιρεία με λογισμό κτλ. Η κοινωνία της πληροφορίας πλέον είναι απίστευτη και η πρόσβαση στην πληροφορία είναι ανοιχτή. Mm-hmm. Είναι ανοιχτή. Αν ξέρεις πού και πώς και ποιος, ένας να αποκτήσει την τεχνολογία, μετά υπάρχει πλήρη διασπορά. Όλα είναι στο cloud. Αυτά είναι τα καλά και τα κακά της τεχνολογίας.
0: Της τεχνολογίας, μάλιστα.
1: Είναι σαν τις κλειδαριές που λέμε, δεν υπάρχει κλειδαριά που λέμε παραβιάζεται.
2: Ακριβώς.
0: Ωραίο παράδειγμα.
2: Ειδικά λογισμικό. Ειδικά το λογισμικό είναι, δεν υπάρχει. Είναι, πώς το λένε, είναι δεδομένο ότι θα βρεθεί δηλαδή το λογισμικό και θα κυκλοφορήσει στον αέρα, στο cloud. Είναι δεδομένο. Και μετά κάποιος πονηρός εντός εισαγωγικών θα το χρησιμοποιήσει για διαφορετικό τρόπο από τον οποίο έχει δημιουργηθεί το αντίστοιχο λογισμικό.
0: Μάλιστα. Άγγελε, ευχαριστούμε πολύ. Το μήνυμα, νομίζω, από τον Άγγελο Κοντουριάννη, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Εργολεκτών Ηλεκτρονών Θεσσαλονίκης, είναι μη το κάνετε. Αργά ή γρήγορα θα πιαστείτε και οι συνέπειες θα είναι μεγάλες. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ακριβώς. Να είστε καλά. Καλή επιστροφή. Και εγώ παίρνω το δρόμο μου τώρα, πλησιάζω στο Σταυρό. Εύχομαι να τον βρω ανοιχτό.
0: Σταυρό, ε. Α, Σταυρό.
1: Ναι. Μπορείς να έρθεις από την παλιά Εθνική.
2: Από εκεί θα πάω σίγουρα. Το Σταυρό να περάσω.
1: Ο Σταυρός είναι πολύ καλύτερα. Είναι πολύ μικρότερο το πρόβλημα αυτή την ώρα που μιλάμε.
0: Ωραία. Ναι, ναι, ναι.
2: Θα πάρουμε το δρόμο από Καβάλα, από τα χωριά, ναι, τις Λίμνες, από πίσω. Έχουμε
1: προσοχή όμως, γιατί ο δρόμος δεν είναι καλύτερος δυνατός.
2: Ναι, εντάξει. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή επιστροφή.
2: Καλή συνέχεια, καλή υπομονή σε αυτούς που περιμένουν.
1: Να είσαι καλά.
2: Να καλά.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Άγγελο τον Κοντουριάννη. Πολύ διαφωτιστικά νομίζω. Μην το κάνετε. Κάποια στιγμή θα σας βρουν αργά ή γρήγορα. Και όλα αυτά με την πολύτιμη βοήθεια και χορηγία από την T-Press. Η τεχνοεκδοτική T-Press είναι η βασική πηγή ενημέρωσης για τους περισσότερους τεχνικούς και επαγγελματικούς κλάδους της χώρας, να σας θυμίσω εγώ. Είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στον τομέα της στην Ελλάδα, με χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες εγγεγραμμένους επαγγελματίες, πάνω από 185.000, γιατί από την ίδρυσή της το 1991 είναι προσιλωμένη στην υποστήριξη του τεχνικού κόσμου της χώρας. 9 τεχνικά περιοδικά, 6 διεθνείς εκθέσεις, συνέδρια, web TV, newsletters. Η τεχνοεκδοτική T-Press αποτελεί αξιόπιστη πηγή ενημέρωσης και πληροφόρησης για τον τεχνικό κόσμο της χώρας. Περισσότερα στο www.tpress.gr. Και εγώ να σας θυμίσω ότι τον Οκτώβριο, 9 με 11 Οκτωβρίου, στο ΜΕΚ Παιανία έχουμε την πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση, την 6η Διεθνή Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης, φυσικά με την οργάνωση και την υπογραφή της T-Press. Η είσοδος στην έκθεση είναι ελεύθερη. Θα πάμε μετά το διάλειμμα σε κλήρωση. Θέλω να μου στείλετε στο Viber 5 νούμερα από το 1 μέχρι το 382, το 382, για να βγάλουμε τους 5 σημερινούς που θα μπουν στην τελική κλήρωση μαζί με τους άλλους 15, δηλαδή συνολικά θα έχουμε 20 ονόματα για την πολυθρόνα από τα έπιπλα Μαρμαρίδη, στην πολυθρόνα Relax που την κληρώνουμε τώρα μετά το διάλειμμα.
1: 69-08-357-800 από το 1 μέχρι το 381, 5 νούμερα θέλουμε.
0: 382, μην 82,
1: συγγνώμη.

0: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
1: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
0: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
1: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
0: Γιατί δεν υπήρχε

0: ευρώ. Πανόραμα Πορτογαλίας από 1.475 ευρώ. Πανόραμα Σκανδιναβίας από 1.464 ευρώ. Ιρλανδία Σκωτία από 1.935 ευρώ. Ταξίδια ζωής. Επένδυση για την υγεία της ψυχής σας. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 κάτω στο λιμάνι.
1: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου. Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: 37, 100, 382 και 200. Λοιπόν, τα ονόματα είναι Φωτεινή Ορφανίδου, Γιάννης Αγορίδας, Αντώνης Γκαρίπης, Δημήτρης Μπουνάτσας, Ζέζιος Δημήτρης.
1: Συμπληρώθηκε η κοσάδα.

0: Και αφού έχουμε και τους σημερινούς, έχουμε συμπληρώσει 20, όπως πολύ σωστά είπε ο Άρης, θα κάνουμε το εξής. Θα μου δώσετε ένα νούμερο θέλω τώρα, γιατί από τους 20, ένας θα κερδίσει την Πολυθρόνα Relax από τα έπιπλα Μαρμαρίδης. Εγώ τώρα κανονικά λέω να μας δώσετε πρώτα το νούμερο και μετά να σας πω εγώ, γιατί άμα σας πω τώρα τα ονόματα, ξέρω εγώ.
1: Εμείς τα έχουμε τα νούμερα, θα δώσουμε ένα νούμερο.
0: Ένα νούμερο θέλω, ένα νούμερο. Α, ήρθε. Ήρθε.
1: Μη στέλνετε άλλα.
0: Μη στέλνετε. Ήρθε. Λοιπόν, είναι το 12. Θα μου δώσετε ένα λεπτάκι να δω ποιο είναι το 12. Το έστειλε ο... Ποιος είναι στη γραμμή?
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Δύο μιλάμε για ένα.
0: Εσείς μιλάτε, αλλά ακούτε και από το ραδιόφωνο, γι' αυτό ακούγεται έτσι.
2: Ναι, εντάξει. Ήθελα να πω τον αριθμό, αλλά προλάβανε.
0: Σας προλάβανε. Σας πρόλαβε ο Ευάγγελος.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Είστε ο κύριος Δελής Κωνσταντίνος?
1: Μάλιστα.
0: Από Status FM τηλεφωνούμε. Τι κάνετε?
1: Δόξα τω Θεώ, καλή μου.
0: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι είστε ο νικητής για την πολυθρόνα Relax από τα έπιπλα Μαρμαρίδης.
1: Αχ, και είμαι και αμαία. Και πιάνει τόπο.
0: Και
1: πιάνει και τόπο.
0: Γλυκέ μου. Να... Εύχομαι να σας διευκολύνει.
1: Πάρα πολύ πιστεύω.
0: Εύχομαι να σας διευκολύνει.
1: Πάρα πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή μου.
0: Είχατε πάρει τηλέφωνο, είχατε συμμετάσχει σε προηγούμενη εκπομπή για, την πολυθρόνα.
1: Ναι.
0: Εύχομαι να σας διευκολύνει όσο περισσότερο γίνεται στην καθημερινότητά σας.
1: Να είστε σίγουροι ότι θα την χαρώ αρκετά.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούτε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σας καλέσουμε αύριο για να δούμε λίγο τις λεπτομέρειες. Θα δώσουμε εμείς τα στοιχεία σας στα έπιπλα Μαρμαρίδης για να μπορέσετε να δείτε πώς θα την παραλάβετε και τα λοιπά, το διαδικαστικό.
1: Ευχαριστώ εσάς και το σταθμό σας.
0: Σας ευχαριστούμε εμείς που μας ακούτε και μας στηρίζετε.
1: Να είστε καλά, καλή μου.
0: Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ. Ευχαριστώ.
2: Μία φίλη ακροάτρια ρώτησε για μας που δεν έχουμε, λέει, που δεν έχουμε δυνατότητα να κάνουμε μέσω Viber, θα υπάρξει κάτι? Από σταθερό δηλαδή να μπορούν να δώσουν κάποιο όνομα.
0: Από σταθερό όνομα.
2: Ναι, που δεν έχουν κινητό έπια.
0: Κοίτα, πολλές φορές κάνουμε και τηλεφωνικούς διαγωνισμούς, έτσι.
2: Άρα μπαίνουν στην κλήρωση και τηλεφωνικά.
0: Μπαίνουν και τηλεφωνικά, δηλαδή και κόσμος που μας πήρε για ενημερώσεις και τα λοιπά, τους βάλαμε στην κλήρωση. Λοιπόν, ο κύριος Δελής Κωνσταντίνος είναι ο νικητής για την πολυθρόνα Relax από τα έπιπλα Μαρμαρίδης. Και επειδή μας αγαπάνε πάρα πολύ οι άνθρωποι στα έπιπλα Μαρμαρίδης και τους αγαπάμε και εμείς, είναι εξαιρετικοί συνεργάτες και άνθρωποι, θα επανέλθουμε και με νέο δώρο.
2: Ωραία.
0: Δεν τελειώσαμε, έτσι, για τον Ιούλιο, για το υπόλοιπο κομμάτι. Και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί έχουμε μηνύματα από κόσμο που συμμετείχε στους διαγωνισμούς για την πολυθρόνα Relax από τα έπιπλα Μαρμαρίδης. Και μας γράφουν οι φωτεινοί, ας πούμε, ενώ δεν κέρδισαν το δώρο οι άνθρωποι, δες τώρα τη γλυκιά αντίδραση. Η Φωτεινή γράφει: πολύ συγκινήθηκα, λέει, με τον κύριο. Μακάρι να τον βοηθήσει στην καθημερινότητά του. Καλό σας βράδυ. Ο Δημήτρης γράφει: μπράβο, λέει, γι' αυτό αγαπάμε Στάτους.
2: Πάμε στη γραμμή.
0: Τι να πω. Ευχαριστούμε πολύ. Ναι.
3: Εγώ χάρηκα πάρα πάρα πάρα πολύ, σαν να την έτυχα εγώ την πολυθρόνα, πριν πείτε όλα αυτά για τον κύριο που έτυχε την πολυθρόνα, ειλικρινά.
0: Ευχαριστούμε.
3: Δεν έχω, σας είπα, Viber για να στείλω μηνύματα και τα λοιπά, τίποτε δεν έχω από αυτά, αλλά ειλικρινά χάρηκα πάρα πολύ. Από Καλαμαριά σας τηλεφωνώ.
0: Είστε η κυρία?
3: Είμαι η κυρία Έλλη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί είστε...
3: Όλοι σας, όλοι, τέλος πάντων δεν θέλω.
0: Είστε εξαιρετικοί ακροατές, εξαιρετικοί άνθρωποι και εμείς χαρήκαμε πάρα πολύ που πήγε εκεί το δώρο και θα
3: εγώ
0: πιάσει
3: τόπο.
0: Εγώ
3: σας ακούω κάθε πρωί που είστε πανέξυπνοι, όλοι είναι, αλλά εσείς είστε πανέξυπνοι.
0: Α, σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Έλλη μου.
3: Δεν είναι αλήθεια. Δεν είναι κοπλιμέντο. Και το μεσημέρι τρελαίνομαι με τον Άρη και τον...
2: Ο Διογέννη.
3: Ναι.
2: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε γεροί.
3: Και η Έφη είναι ένα γλυκό κορίτσι. Όλοι σας, μα όλοι.
0: Όλοι είναι πολύ καλά παιδιά. Πολύ καλή συνεργάτη και φίλοι.
3: Να μην πω, κυρία Δημαρέζη, Βιργινία, πανέξυπνη.
0: Να πάρτε αύριο το πρωί στην εγωπή του Βενιέρη και να τα πείτε.
3: Βενιέρη, το βάζει κάτω, κύριε Φορέ.
0: Όχι, τι είναι αυτά που λέτε.
2: Μην λέτε τέτοια που ακούει τώρα.
3: Ναι, αλήθεια, είναι ένα γλυκύτατο, πανέμορφο αυτό. Αλλά είσαι πανέξυπνη.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πάρα πολύ χαρήκαμε με την απόψινη κλήρωση. Και χάρηκε πολλοί κόσμος και συγκινήθηκε πολλοί κόσμος. Και σε ευχαριστούμε πολύ που είστε τόσο καλοί ακροατές. Το λέω μέσα από την καρδιά μου. Το 99% των ακροατών, δηλαδή του Στάτους, είναι φανταστικοί άνθρωποι. Είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή για μας. Δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Και ο Γιώργος εδώ γράφει, λέει: έπιασε τόπο, μπράβο σας.

0: Με δύο προβλήματα συνεχίζουμε. Το κλασικό που είναι εδώ και ώρες στην Εγνατία Οδό, στο ύψος της Νυφόπετρας. Έχει περιοριστεί βέβαια, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει πρόβλημα. Είναι γύρω στο 20 λεπτό η καθυστέρηση. Έχουμε έργα στο σημείο, έχει κόνους, οι δύο λωρίδες γίνονται μία, οπότε η ταλαιπωρία είναι μεγάλη εδώ και ώρες. Το δεύτερο σημείο είναι στη Μουδανιών που μας έβγαλε τώρα στα τελευταία. Από το κάτω σχολάρι μέχρι και το Ρίσιο πάτε σημειωτών.
1: Λοιπόν, και αν δεν κερδίσατε την Πολυθρόνα Relax Μαρμαρίδης, είπαμε ότι θα έχουμε και άλλο ωραίο δώρο.
0: Έδωσε
1: για αυτό
0: την
1: το
0: είδηση,
1: μήνα.
0: Βιργινία.
1: Βέβαια. Να σας πω εγώ τα νούμερα του Τζόκερ. Μήπως κάτι, αν και jackpot βλέπω ότι έχουμε. 3.200.000 ευρώ.
0: Άμα δεν είναι διψήφιο, εγώ δεν είναι.
1: 3.200.000 ευρώ.
0: Jackpot έχει.
1: Jackpot.
0: Πάλι δεν είμαι σοβενιέρης.
1: 15.
0: Πάλι δεν θα κάνουμε το ξένο ραδιό.
1: Θα σας πω τα νούμερα. Μήπως έτσι. Όχι, τώρα κανένας δεν κέρδισε, αλλά μήπως πετύχατε κάποιο έτσι για το...
0: Πεντάρι, ας πούμε.
1: 15, 18, 22, 24, 26, Τζόκερ, αριθμός 19. Jackpot έχουμε. Δεν πειράζει, παιδιά, έχουμε μεγάλη καρδιά εμείς.
0: Άλλωστε, όπως έλεγε και ο πρόεδρος του Ελλάς, δεν τα κάνετε τα λεφτά, τα φάτε.
1: Και να σας τα δίναμε, θα τα σπαταλάγατε, ναι. Λέει. Πάλι μου τα θύμισες, πάλι μου ανεβάζεις την πίεση βραδιάτικα. Γιατί βρε χρυσέ μου, τόσο ωραία διάθεση που είχαμε με τον κύριο Κωνσταντίνο.
0: Σε λίγες ώρες γι' αυτά θα μιλάς, τι.
1: Πλάκα, πλάκα. Τώρα που το λες, πόσο διαφορετική είναι η ψυχολογία του όταν κάνεις εκπομπή για επικαιρότητα, προβλήματα, πολιτικά, οικονομικά, και πόσο διαφορετική είναι η ψυχολογία όταν κάνεις έτσι μια χαλαρή, ωραία εκπομπή. Χαλαρή, ωραία, θα μου πεις, ο κόσμος που είναι στον δρόμο ταλαιπωρείται. Αλλά μια εκπομπή που έχει να κάνει με διακοπές, με ιδέες για εξορμήσεις σε όλη την Ελλάδα.
0: Με άλλα θέματα πλην πολιτικής.
1: Με άλλα θέματα.

Μαζί μας και η Θαλαμοδομή, εταιρεία που είναι σταθερός υποστηρικτής αυτήν εδώ την εκπομπή κάθε καλοκαίρι και τους ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Η Θαλαμοδομή όμως υποστηρίζει και κάθε επαγγελματία που χρειάζεται σοβαρές και αξιόπιστες λύσεις σε ό,τι έχει να κάνει με την κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας, με την μελέτη για κατασκευή ψητικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης και με τη διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Με κορυφαία τεχνογνωσία στην κατασκευή, με άριστα υλικά, φροντίζουν για σας για το καλύτερο αποτέλεσμα. Από το 2008 δραστηριοποιούνται σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Τη Θαλαμοδομή τη βρίσκουμε πάνω από την περιφερειακή Ευόσμου και στο www.thalamodomi.gr.

0: Τώρα για εσάς που είστε στον δρόμο και σας ενδιαφέρει το Μουντιάλ, να σας πούμε ότι στο ημίχρονο Νότιος Αφρική Καναδάς 0-0 είναι ο πρώτος αγώνας για τη φάση των 32.
1: Και τα καλά νέα από τον ελληνικό αθλητισμό συνεχίζονται. Λέγαμε νωρίτερα και για τον Εμμανουήλ Καραλή. Ο Μίλτος Τεντόγλου είναι ο καλύτερος στον κόσμο. Βγήκε πρώτος στον Πειραιά. Πειραιός Street Long Jump στη διοργάνωση αυτή. Και η επίδοσή του είναι 8.39. Κορυφαία επίδοση. Άφησε πίσω του δύο πρώην παγκόσμιους πρωταθλητές. Και έκανε και πάλι, όχι την έκπληξη, έτσι.
0: Όχι, δεν έκπληξη.
1: Γιατί ο Τεντόγλου πλέον αποτελεί καθεστώς.

0: Νίκο, μετά το σχολάρι είναι ανηφόρα της καρδίας, όπως ξέρεις. Και στις ανηφόρες δεν τα πάμε καλά σαν οδηγοί. Είχαμε και ένα ατύχημα, δύο μάλλον είχαμε. Εξού και το πρόβλημα, αλλά σε γενικές γραμμές, όταν έχουμε ανηφόρα, βλέπει και στον περιφερειακό. Ανηφόρα Αγίου Παύλου, πάντα έχει πρόβλημα. Ανηφόρα Νεάπολης, πάντα έχει πρόβλημα. Κόβουν κάποιοι ταχύτητα και τραβάει πίσω όλο αυτό.
1: Μ' αρέσει πώς το θέτει ο Νίκος. Τι παθαίνουν οι οδηγοί όταν κοντεύουν Θεσσαλονίκη? Τι να πάθουνε? Σκέφτονται το φαγητό, το ντουζ, το μουντιάλ.
0: Τι να κάνουμε.

0: πλάκα-πλάκα, από την επόμενη εκπομπή που μπαίνουμε Ιούλιο, παίζουμε και για χυμούς Viva.
1: Μην μας τα πεις αυτά.
0: Ναι, σας τα κρατούσα για έκπληξη.
1: Τελευταία εκπομπή του Ιουνίου θα μας τα πεις, δηλαδή περίμενες.
0: Ναι, γιατί τώρα ξεκινάμε Ιούλιο, παίζουμε και για χυμούς Viva και ευχαριστούμε πολύ την εταιρεία γι' αυτό, για την ευγενική δωροθεσία. Παίζουμε και για προϊόντα Aren Men's Grooming από τη Farcom, αγαπημένη εταιρεία και αγαπημένη δωροθεσία. Τα αγόρια χαίρονται πάρα πολύ αυτά τα υπέροχα προϊόντα. Και παίζουμε και θα δούμε γιατί δώρο τώρα θα παίξουμε για το Μαρμαρίδι, το έχουμε στα σκαριά.
1: Εγώ δεν ρωτάω την κλασική ερώτηση, θα είναι όχι.
0: Αν μπορούμε εμείς, ναι. Όχι. Εμείς τα δίνουμε με πολύ...
1: Τόσα χρόνια προσπαθώ άκυρα τρώω.
0: Εμείς τα δίνουμε, κάνουμε τους μεσάζοντες, με πολύ χαρά βεβαίως, γιατί οι εταιρείες προσφέρουν τα δώρα, εμείς είμαστε οι μεσάζοντες.
1: Φυσικά και κάνω χιούμορ εννοείται, για τους ακροάτες είναι αυτά τα δώρα.
0: Ειδικά όταν πιάνουν τόπο όπως έπιασε σήμερα, δηλαδή
1: ναι,
0: πραγματικά...
1: Ναι, ήταν συγκινητικό πολύ.
0: Και ακόμα πιο συγκινητική για μένα ήταν η αντίδραση των ακροατών. Ναι. Μπράβο ρε παιδιά, ειλικρινά μπράβο, μέσα από την καρδιά μου. Γιατί πολλές φορές, ξέρεις, όταν κάνουμε, και είναι ανθρώπινο αυτό, έτσι.
1: Είναι μεγάλο
0: όταν
1: δώρο.
0: Κάνουμε δωροθεσίες, ειδικά για μεγάλα δώρα, έρχονται μηνύματα στο Viber, αχ κρίμα, γιατί όχι εγώ, γιατί πάλι άλλος.
1: Είναι η πρώτη φορά που...
0: Και είναι η πρώτη φορά, παιδιά, αλήθεια σας το λέω, μα το Θεό, που δεν ήρθε ούτε ένα τέτοιο μήνυμα. Ίσα-ίσα.
1: Σιγά σιγά οδεύουμε προς το τέλος.
0: 3 λεπτάκια μείναν μέχρι τις 11.
1: Μια τελευταία ματιά στους δρόμους, για όσους που βρίσκεστε στους δρόμους τώρα.
0: Ναι, γιατί όσοι είστε στην Ιμφόπετρα ακόμη ταλαιπωρήστε.
1: Βέβαια, όπως είπαμε, το πρόβλημα όσο περνάει η ώρα και μειώνεται τα αυτοκίνητα προς Θεσσαλονίκη, μειώνεται και το πρόβλημα, αλλά είναι, 25 λεπτό σίγουρα είναι.
0: Είναι ακόμα, ναι.
1: Να επαναλάβουμε, επειδή είναι και νύχτα, ότι έχει βέβαια και σήμανση και κόνους. Να πούμε ότι όσοι έρχεστε μετά το Βαγιοχώρι, έχει έργα, οι δύο λωρίδες γίνονται μία, γι' αυτό να πέφτουν οι ταχύτητες παρακαλώ. Επίσης, όσοι κινείστε στη Μουδανιών προς Θεσσαλονίκη, από το κάτω σχολάρι και μετά μέχρι και το Ρίσιο, πέφτουν και εκεί οι ταχύτητες, κόψτε και εκεί όσοι έρχεστε από Χαλκιδική.
0: Τα Μάλγαρα είναι 5 κάθαρα, σήμερα δεν μας δημιούργησαν κανένα πρόβλημα σε όλο το εξάωρο της εκπομπής. Το κέντρο της Θεσσαλονίκης είναι 5 κάθαρο. Ο περιφερειακός επίσης, όλα καλά. Ήρθε η ώρα να ευχαριστήσω τον συνοδοιπόρο μου.
1: Και εγώ να ευχαριστήσω τη συνοδοιπόρο μου.
0: Τον Άρη τον Παπιδάκη. Ελπίζουμε να σας κρατήσαμε καλή παρέα αυτό το εξάωρο. Εμάς τουλάχιστον μας άρεσε η εκπομπή, πέρασε σαν νεράκι σήμερα. Να ευχαριστήσουμε και όλους τους συναδέλφους από το πρωί εδώ στον Στάτους με τις πολύ ωραίες εκπομπές τις Κυριακάτικες. Και τον Λεοντή το Μαχαιρά. Και τον Απόστολο τον Αυδελά.
1: Και τον Γιάννη το Ρέπιτς.
0: Και τον Γιάννη το Ρέπιτς με τις μουσικάρες του που μας δίνει το lead. Είναι δηλαδή πριν από εμάς, στον αέρα.
1: Όσοι είστε τώρα σε κάποια παραλία, να πάτε κατευθείαν για δουλειά. Αύριο το πρωί. Στάτους, ξεκίνημα με Κώστα Μπαρμπαγιάννη, Δημήτρης Βενιέρης, Βιργινία Δημαρέση,
0: Άρης Παπιδάκης, Εφ Παφίτου,
1: Διογέννης Δασκάλου,
0: Δελτίο από τα Παρεπολιτικά, Βενιέρης, Αβδελάς, Εγκινήσι,
1: Λεοντής Μαχαιράς μετά τις 7 και το βράδυ πάλι ο Κώστας Μπαρμπαγιάννης και φυσικά κλείσιμο με Γιάννη Ρεπίτση.
0: Με μουσικάρεις πάλι, απόψε το
1: φεγγάρι. Να είστε καλά, καλό βράδυ.
0: Και καλή εβδομάδα από αύριο. Με ανεβασμένες θερμοκρασίες να προσέχετε τον εαυτό σας.
1: Τα σέβη μου.

0: ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
3: Εγώ θα σας τα πω.
2: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
3: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
4: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου.
5: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικεών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
2: Εισιτήρια more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
0: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα. Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

τα ύψη και το κενό, πέταμε ψηλά στον αέρα. Έτσι, μια ωραία πρόκληση, μια ωραία εντολή θα λέγαμε. Αυτό ήταν το πρώτο τραγούδι της σημερινής μας εκπομπής. Γεια σας λοιπόν, καλώς ήρθα εγώ. Καλώς ήρθατε κι εσείς σε αυτήν εδώ την παρέα. Καλοκαίρι 2026 σε εξέλιξη. Μαζί θα περάσουμε δύο ολόκληρες ώρες. Θα δροσιστούμε με τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια. Εγώ εδώ και εσείς οπουδήποτε. Καλά να περάσουμε.

Η Ελληνίδα Μαντόνα, μια δεύτερη καριέρα για τη Μαντόνα και άλλη μια δεύτερη για την Άννα Βύση. Έχει ξεκινήσει από ό,τι βλέπω. Νομίζω τα τελευταία της τραγούδια μπαίνουν στο άλμπουμ με τα παλιότερα διαχρονικά. Έχει αρκετές διαχρονικές επιτυχίες η Άννα Βύση, που πάντα έτσι τις τραγουδάμε, τις χορεύουμε, τις ζούμε. Γιατί ό,τι έχω ζήσει το έχει πει η Βύση, κατά το γνωστό.

Κάτι μου λέει ότι έχει ότι ζητάει η Δέσποινα Βανδύ εδώ και λίγα χρόνια και αυτό είναι που την έχει ανανεώσει και είναι τόσο όμορφη και λαμπερή. Και πάμε να ακούσουμε και μία Ελένη Φουρέιρα έτσι σε τέτοιους ρυθμούς για να ολοκληρώσουμε το πρώτο μας ημίωρο.

0: κάνω.
1: Κι άλλο.
0: Βάζω.
1: Βάζω.
0: Στο κεφάλι.
1: Το κεφάλι.
0: Κατεβάζω.
1: Κατεβάζω.
0: Φτιάχνω τα χέρια μου.
1: Φτιάχνω τα χέρια.
0: Και σηκώνω ψηλά.
2: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωί με Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
3: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
4: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
5: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
6: Status 107 και 7. Σταθμός FM.

0: ElaBet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ElaBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή
4: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
3: Πλάς.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Αχ, καρδιά μου και εγώ. Και αυτός ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός που άνοιξε το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Βίκυ Χατζάκη, Φρέν Νογκάζη, εδώ είμαστε. Με ιδιαίτερα καλή διάθεση. Νομίζω το καλοκαίρι το έχει αυτό, το να μας δημιουργεί μια όμορφη και λίγο πιο χαλαρή διάθεση. Ακόμα και αν κάνουμε παιδιά ακριβώς τα ίδια πράγματα που κάναμε και ολόκληρο το χειμώνα. Σαν να αντιστέκεται το σώμα με ένα δικό του τρόπο. Και ας πρέπει να ακολουθήσει ό,τι μπορεί κάνει. Αυτό είναι νομίζω το σωστό. Ό,τι μπορούμε κάνουμε κι εμείς. Και είμαστε εδώ λοιπόν και θα είμαστε για λίγο ακόμα και σήμερα.

Ό,τι έχει αποδειχτεί πάρα πολλές φορές, εμπνέει τους καλλιτέχνες. Ρίτα, Ρίτα, αυτός ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Και σίγουρα αυτό εδώ το κορίτσι δεν το λένε Ρίτα, το λένε Νατάσα. Ήδη γράφει τη δική της ιστορία στα μουσικά πράγματα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και γράφει και μια πολύ όμορφη ιστορία με έναν άνθρωπο που στέκεται διακριτικά δίπλα της τον τελευταίο καιρό. Αυτή είναι η Νατάσα Θεοδωρίδου, Φορτηγό.

Ανάβεις φωτιές και ελπίζω αυτές οι φωτιές να είναι μόνο στο τραγούδια. Πραγματικά αυτό εύχομαι για αυτό το καλοκαίρι. Εδώ είμαστε κι εμείς λοιπόν με όλες τις καιρικές συνθήκες. Φρένο γκάζι με τη Βίκυ Χατζάκη. Δύο ολόκληρες ώρες όπως πάντα. Εδώ με τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και την καλύτερη διάθεση. Και περνάνε πάρα πολύ γρήγορα. Πολλά φιλιά σε όλους. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε ακόμα καλύτερα. Γεια και χαρά σας.

0: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
1: Σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
0: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.

Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Με το καλό να περάσετε από τα μέρη μας να τα πούμε. Έχουμε το 2-11-10-80-8-8-0. Έχουμε μια εκπομπή ανθολόγιο πάντα, γιατί μπορεί κάποιος να θέλει να σχολιάσει αυτό που έχει στο νου του, να θέσει ο ίδιος το θέμα της μεταξύ μας συζήτησης. Αλλά έχουμε και ένα ερώτημα για εκείνους οι οποίοι θέλουν οπωσδήποτε μία αφορμή για να μπουν στη κουβέντα. Έχουμε τη Χριστίνα Αγγελάκη στα μηχανήματα των ήχων, τη Θησαυρούλα στην διεύθυνση επικοινωνίας και στην παραγωγή της εκπομπής, της ΕΠΚΟΜΠΗΣ, και τον Άγρυπνο στην επιλογή των ασμάτων και στο μικρόφωνο. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, απόψε θα μιλήσουμε για την ελληνική τσαπατσουλιά, δηλαδή τη μεγάλη μας πληγή, την προχειρότητα. Την ιδέα την έλαβα από κάτι φωτογραφίες που μου έστειλε ο Φίλτατος Μινάς, που είναι και οδοντίατρος και δεινός πιανίστας, από την Καλυθέα κάπου, όπου ένα κουτί υψηλής τάσης είναι εδώ και 3 εβδομάδες με ανοιχτή την πόρτα, και στην προσπάθειά του να αποδιώξει κανένα περιστατικό δύσκολο, πήγε και έβαλε μια πέτρα μπροστά στην πόρτα. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι σε αυτή τη χώρα οι οποίοι πληρώνονται για να κάνουν μια δουλειά την οποία δεν κάνουν ποτέ. Κανονικά έπρεπε να συλλαμβάνονται και να τους υποχρεώνει το κράτος να επιστρέψουν όλα τα λεφτά που έχουν πάρει ως μισθό. Στην Ελλάδα δεν χρειάζεται να αγχώνεσαι για την τελειότητα. Όχι, αρκεί να ξεκινήσεις κάτι με ενθουσιασμό απαράμιλο, να το αφήσεις στη μέση, να το διορθώσεις πρόχειρα και στο τέλος να πεις το μαγικό «έλα μωρέ, έλα, μια χαρά είναι και έτσι». Η νεοελληνική τσαπατσουλιά, αγαπητοί φίλοι, είναι σχεδόν πολιτιστική κληρονομιά. Το πεζοδρόμιο τελειώνει ξαφνικά και πέφτει σε ρήγματα. Η πινακίδα δείχνει προς λάθος κατεύθυνση ή έχει 30 αυτοκόλλητα επάνω της. Το έργο παραδίδεται, αλλά λείπει η τελευταία λεπτομέρεια, αυτή που το κάνει πραγματικά λειτουργικό. Και όταν κάποιος επισημάνει το πρόβλημα, η απάντηση είναι πάντα έτοιμη. «Έλα μωρέ, κάτσε καλά, τόσα χρόνια έτσι είναι. Τώρα σε πείραξε». Βέβαια, όταν η προχειρότητα γυρίζει μπούμεραγκ, όλοι ψάχνουν τον υπεύθυνο. Εκεί όμως συμβαίνει το πραγματικό θαύμα. Ο υπεύθυνος εξαφανίζεται με μεγαλύτερη ταχύτητα και από όσο εξαφανίζεται η συνέπεια. Αν κάτι μας ενώνει, δεν είναι η τσαπατσουλιά. Είναι η απίστευτη ικανότητά μας να τις σατιρίζουμε, να τις σχολιάζουμε και να υποσχόμαστε ότι από Δευτέρα θα αλλάξουν όλα. Και θα αρχίσουμε και δίαιτα από Δευτέρα. Από ποια Δευτέρα, βέβαια, παραμένει ένα άλυτο εθνικό μυστήριο. Ίσως τη Δευτέρα 30 Φλεβάρι. Η νεοελληνική τσαπατσουλιά είναι μια επικριτική έκφραση που χρησιμοποιείται για να περιγράψει την προχειρότητα, την έλλειψη οργάνωσης και την αδιαφορία για τη λεπτομέρεια σε εργασίες, υπηρεσίες ή γενικότερα στον τρόπο λειτουργίας ανθρώπων ή θεσμών. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για την νεοελληνική τσαπατσουλιά, τη μεγάλη μας πληγή, την προχειρότητα. Κερνάω ένα άσμα και επιστρέφουμε.

0: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Σας έλεγα νωρίτερα ότι παρακινημένος από κάτι φωτογραφίες που έλαβα από τον αγαπητό Μινά από τη Νέα Σμύρνη, που έδειχνε αυτό το κουτί υψηλής τάσης. Πρώτον, οι πρώτες φωτογραφίες ήταν ορθά ανοιχτή πόρτα του. Ξέρετε, αυτά τα μεταλλικά κουτιά που μοιάζουν και με τα κουτιά του ΟΤΕ. Και αργότερα ήρθε άλλη μία φωτογραφία που ήταν μία πέτρα, μία κοτρώνα που έκλεινε την πόρτα. Και είναι ο Μινάς στην άκρη της γραμμής, αλλά να πω ότι μου έστειλε ένα μήνυμα που λέει: θέλω να διευκρινίσω ότι δεν έβαλα εγώ τις πέτρες να κρατάνε την πόρτα του κουτιού της υψηλής τάσης. Απλά κάποιος φιλοτιμήθηκε και το έκανε. Εγώ απλά το φωτογράφησα. Καλό στο Μινά.
2: Καλησπέρα.
1: Γεια σου, φίλε.
2: Τι καταπληκτικά άσματα είναι αυτά.

0: Άψογο, άψογο, ναι. Τέλειο.
1: Χαίρομαι που σας αρέσει.
0: Τέλειο, τέλειο. Ό,τι έχετε φτιάξει είναι τέλειο.
1: Να μου το λοιπόν στείλεις αυτό το, τις άγνωστες με πιάνο, να το παίξω από την εκπομπή.
0: Θα κάτσω να το προσπαθήσω να γίνει τέλειο.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Να είναι... Και θέλει και λίγο κούρτισμα το πιανάκι.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι εντάξει και η δί μου, είναι μαγική. Είναι μαγική.
1: Και το ενδιαφέρον είναι ότι δεν έχει αλλάξει το παραμικρό η χρειά.
0: Όχι, όχι, όχι, καθόλου.
1: Ναι.
0: Καθόλου. Εντάξει, η δί μου ήταν από παιδάκι τραγουδάκι.
1: Καλά, φυσικά.
0: Και όλα τα είδη μπορεί να τραγουδήσει τα πάντα. Και μπορούσε και μπορεί.
1: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, και έχει τραγουδήσει τα πάντα.
0: Και έχει τραγουδήσει τα πάντα. Αυτό που ήθελα να πω γενικά για την αδιαφορία, εγκληματική αδιαφορία όμως πολλές φορές. Δηλαδή πρέπει να γίνει κάτι και μετά ας πούμε τρέχουν όλοι να ενδιαφερθούν. Και δεν είναι μόνο ότι τα πεζοδρόμια είναι χάλια που είχα φάει την Τούμπα πέρσι, Δοϊράνης και Δαβάκη. Και κάτω από το Σπότης ακόμα εκεί είναι, υπάρχει 5 εκατοστά νυχάκι στο, και είναι οι τυφλοί που περνάνε εκεί πέρα, είναι για τους τυφλούς, τα κίτρινα βλακάκια.
1: Ναι.
0: Και το έκανα και παρατήρηση αυτό, τίποτα.
1: Εν τω μεταξύ έχουν κυκλοφορήσει μια εφαρμογή,
0: ναι,
1: όπου αν δεις κάτι το φωτογραφίζεις.
0: Αυτό δεν το ήξερα.
1: Ναι, το φωτογραφίζεις και το στέλνεις, σε πληροφορώ ότι δεν λειτουργεί.
0: Α, δεν λειτουργεί.
1: Ναι, όχι δεν λειτουργεί, εγώ προσπάθησα. Να το, θα σου πω πως λέγεται, μόλις τη βρω ξανά,
0: ναι.
1: Την έσβησα από το κινητό, διότι δεν λειτουργεί. Υποτίθεται ότι οι παραλήπτες είναι οι εκάστοτε δήμοι όπου έπρεπε να φροντίσουν το συγκεκριμένο πράγμα. Στην γειτονιά μου έχουν κλαδέψει τις μουριές και έχουν αφήσει εδώ και μια εβδομάδα τα κλαδιά. Και έτσι και κάποια...
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Εδώ έχουν πέσει ολόκληρα δέντρα πάνω σε αυτοκίνητα, σε κόσμο.
1: Εγώ φοβάμαι μήπως πέσει η Ελλάδα καμιά φορά τον αέρα. Και τη μαζεύουμε με το κουταλάκι.
0: Πάντως, το κακό είναι τη χρόνια παρατηρώ αυτό το πράγμα. Δηλαδή πρέπει να γίνει κάτι τραγικό για να αρχίσουν να ενδιαφέρονται.
1: Πρώτα και... θα κλαίγονται. Πρώτα θα κλαίγονται.
0: Ναι.
1: Μετά θα αφήσουν ένα διάστημα να χωνέψουν το πένθος και μετά μπορεί και να ασχοληθούν.
0: Ναι, ναι. Δεν θέλω να με, με παρεξηγήσεις, αλλά καμία κυβέρνηση σε αυτόν τον τόπο δεν έχει κάνει τίποτα.
1: Mm.
0: Όλοι όσοι έχουν περάσει, τα πεζοδρόμια είναι ίδια. Από εκεί μπορείς να καταλάβεις. Η βρώμα είναι ίδια, οι διαβάσεις είναι κατεστραμμένες. Τίποτα δεν λειτουργεί, είναι όλα στον αυτόματο.
1: Η εφαρμογή λέγεται Novoville.
0: Novoville.
1: Ναι, όπως το ακούς. Το Βιλ με δύο λάμδα. Ναι.
0: Είναι κρατικό αυτή η εφαρμογή.
1: Προφανέστατα.
0: Επίσης, εκτός από το ότι δεν λειτουργεί τίποτα,
1: ναι,
0: τώρα κλαίγονται για τα πατίνια. Και ακούω λοιπόν ότι είναι σε διαβούλευση το νομοσχέδιο από 17 και... Δεν έπρεπε να αφήσουν να κυκλοφοράν τα πατίνια. Τελείωσε. Τα πατίνια είναι... άκρως επικίνδυνο πράγμα.
1: Ναι, νομίζω ότι σε κάποιες χώρες της Ευρώπης απαγορεύτηκαν τελείως.
0: Έχουν απαγορευτεί τελείως. Ναι. Ένα αυτό.
1: Ναι.
0: Εντάξει, γιατί εδώ πέρα παίζεται business. Είναι κάποιοι δηλαδή οι οποίοι έχουν επενδύσει οι άνθρωποι. Εντάξει, γιατί ο άλλος κοιτάει να κερδίσει. Τον ενδιαφέρει να κερδίσει. Όμως δεν έβαλαν από την αρχή τους σωστούς όρους. Δηλαδή πρέπει να έχεις, εφόσον αυτό το πράγμα κυκλοφοράει στον δρόμο, πρέπει να έχεις περάσει τις εξετάσεις, έστω για μοτοποδήλατο.
1: Ναι.
0: Να γνωρίζεις τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να έχεις ασφάλεια, να είσαι ενήλικας, έστω και να μην είσαι ενήλικας, να έχεις άδεια μοτοποδηλάτου, να φοράς κράνος, να έχεις ασφαλισμένο, να είναι ασφαλισμένο αυτό, γιατί μπορεί να πέσεις πάνω σε κάποιον, εντάξει, μπορεί να συμβούν 1000 πράγματα. Όχι ότι καλύπτει κάποιο μεγάλο ποσό η ασφάλεια, αλλά είναι αμαρτία, δηλαδή να τρέχεις ας πούμε σε 100 χρόνια δικαστήρια και να μην βρίσκεις άκρη.
1: Εγώ είδα, έχω δει δηλαδή σε τέτοιο βρωμοπατίνι τρία παιδιά. Τρία πουλάκια
0: εγώ
1: κάθοντα.
0: Εγώ έχω δει και γονιούς με
1: ναι,
0: παιδιά.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Τρικάβαλο, έχω δει πάρα πολλές φορές. Και πηγαίνουν και σφαίρα. Ούτε κράνη, ούτε τίποτα. Το κεφάλι του ανθρώπου, ανατομικά δηλαδή, είναι όπως είναι το αυγό. Τόσο εύθραυστο είναι.
1: Εφέφερα.
0: και να αν πέσεις κάτω και δεν σπάσει το κεφάλι σου, δεν ανοίξει, θα πάθεις ένα κάποιο είδημα, μέσα κάποια εσωτερική αιμορραγία δηλαδή.
1: Και τρέχα γύρευα μετά.
0: Οπωσδήποτε θα γίνει κάποια ζημιά.
1: Ένας φίλος μου καλή τώρα, τράκαρε με τη μηχανή, αλλά φόραγε κράνος. Έκανε αναστροφή στην εθνική οδό ένα ημιφορτηγό. Και αυτός ερχόταν κανονικά, δεν πρόλαβε και στούκαρε επάνω. Πετάχτηκε στα χωράφια. Φόραγε κράνος όμως, έτσι. Τον είχαν βάλει στο γύψο από το λαιμό μέχρι τα πόδια. Αλλά δεν έπαθε τίποτα, γιατί φόραγε κράνος. Δηλαδή θα είχε διαλυθεί, θα τον είχαμε χάσει.
0: Έχω δει πάντως, γιατί και το κράνος είναι, έχει κάποιες συγκεκριμένες προδιαγραφές.
1: Ναι, αλλά αυτός αν είχε το καλό.
0: Αν δεν είναι και εφαρμοστό σωστά, αν δεν έχει βάλει τη ζώνη από κάτω από το σαγόνι, είναι πάρα πολλά πράγματα που παίζουν ρόλο. Και το θέμα είναι πάρα πολλές φορές, γι' αυτό και λένε μην το βγάλεις το κράνος άμα δεν πας στο νοσοκομείο, αν είναι σοβαρό το αρκάσμα, πολλές φορές βγάζουν το κράνος και ανοίγει το κεφάλι γαρίφαλο.
1: Είναι γαρίφαλο.
0: Έχουν συμβεί και τέτοια.
1: Ναι. Αλλά ποιος τους τα λέει όλα αυτά, κανείς. Δηλαδή κανείς
0: για τη ζώνη, για τη ζώνη ασφαλείας μπαίνω εγώ, ας πούμε αποφεύγω να παίρνω το αυτοκίνητο. Mm. Εντάξει, ούτε πλούσιος είμαι, αλλά προτιμώ, ας πούμε, αν βιάζομαι πάρα πολύ, αν είμαι καλά τιμένος, να πάρω ένα ταξί και να δώσω και 10 ευρώ, δεν με πειράζει. Εντάξει. Mm. Και ψάχνω, τσακώνομαι πάντοτε με τους ταξιτζίδες, γιατί δεν μπορώ να βρω τη ζώνη. Ή την έχουν κρύψει πίσω από το κάθισμα, έχουν βάλει εκεί στη ζώνη κάποιο fake που λέμε κλειδί,
1: ναι,
0: να κουμπώσει και ένα κούμπομα ψεύτικο.
1: Για να μην σφυράει.
0: Για να μην σφυράει. Και ο ίδιος δεν φοράει. Και μα, λέω, άμα τρακάρεις, λέω, και με 40 χιλιόμετρα τρακάρεις, μπορεί να πάθεις τέτοια ζημιά, ένα πνευμοθώρακα να σου κάνει, μία σπλήνα να σου πετάξει. Δεν καταλαβαίνει ο κόσμος, δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Άσε που όταν ανοίξει.
0: Και σταματημένο να είναι το αυτοκίνητο,
1: ναι,
0: συγγνώμη που σε
1: διαβάζω.
0: Και ναι, σταματημένο πρέπει να τη φοράς τη ζώνη, εφόσον είσαι μέσα σε όχημα. Γιατί μπορεί να πέσει ένας άλλος απάνω σου.
1: Και να ανοίξει ο σάκος. Και αν δεν φοράς ζώνη, την έβαψες.
0: Σε σκότωσε.
1: Ναι.
0: Και αυτά τα καινούργια μπορεί να εκτιμήσει ο σάκος και με κάποια παρεμβολή από ένα κινητό τηλέφωνο, από κάτι, ας πούμε, ναι, που να το ενοχλήσει. Είναι ηλεκτρονικά. Ναι. Ξέρεις τι μπορεί να το διεγείρει, ας πούμε.
1: Γιατί δηλαδή είμαστε τόσο τσαπατσούλιδες.
0: Δεν, εντάξει.
1: Γιατί, γιατί.
0: Νομίζω ότι αυτό το δε βαριέσαι μωρέ, έλα τώρα, εντάξει, σιγά του. Αυτό είναι το θέμα. Και δυστυχώς έχει πάρα πολύ μεγάλο αντίκτυπο. Εγώ θυμάμαι ότι πολλά πράγματα είδα στο στρατό. Mm-hmm. Δεν ξέρω για ποιο λόγο μπαίνανε όλα σε τάξη, αλλά υπήρχαν, ας πούμε, κάποια πράγματα που ίσως μπορώ να πω ότι ήταν μια καλή περίοδος ο στρατός. Mm. Κάτι μαθαίνεις, δηλαδή, κάτι μπορεί να... Αλλά το θέμα είναι ότι όταν φύγεις από εκεί και ξαναβγείς έξω, ας πούμε, νομίζω ότι επηρεάζει και το περιβάλλον, ότι όταν βλέπεις ένα αχούρι γύρω-γύρω, σε επηρεάζει.
1: Ναι. Θες να προσθέσεις κι εσύ κάτι στο αχούρι. Θέλω να πω... ναι, όχι, ξέρεις γιατί το λέω. Γιατί στο μετρό, ας πούμε, οι συνθήκες είναι άψογες. Γιατί βλέπει ο κόσμος περιποιημένο το χώρο και ναι, δεν πετάει ούτε τσίχλες κάτω, ούτε τυροπιτόχαρτα, ούτε τίποτα.
0: Σε ζυνικοί κάμερες που υπάρχουν και σε
1: καλά, με σιγά μωρέ, σιγά που νοιάστηκε κανείς για τις κάμερες.
0: Έχω δει που μιλάνε από εκεί, αυτά έχουν μεγάφωνα, βλέπουν αυτοί κάτι γίνεται. Ίσως και αυτό ότι είναι πάρα πολύ καθαρό για να το λερώσουν, ας πούμε. Αλλά έξω, παραδείγματος χάρη, στις ανατολικές χώρες που έχω ζήσει, αλλά και στις δυτικές που έχω ζήσει, ναι, το βράδυ πλένουνε τους δρόμους. 11 η ώρα βγαίνει η μάνικα και πλένουνε τους δρόμους.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Αυτό δεν είναι κάτι, δεν λέει κάτι.
1: Πολιτισμός είναι αυτό.
0: Σου λέει, εντάξει, τελείωσε τώρα, άντε, μαζευτείτε, να πλένουμε τους δρόμους. Εδώ, ας πούμε, αρχίζει η ζωή στις 12 τη νύχτα.
1: Ναι, ναι, σωστό. Πάνε για φαΐ στις 12.
0: Ναι, ναι. Εκτός ότι Και μετά, ας πούμε, χτες ήμουνα στο σούπερ μάρκετ και ψώνιζα και συζήταγα με μία υπάλληλο και λέω, ρε παιδί μου, λέω, όλα αυτά τα ράφια έχουν πράγματα τα οποία δεν είναι καλά να τα φας. Ράφια ολόκληρα, δηλαδή διάδρομοι,
1: ναι,
0: που έχουν, ας πούμε, δημητριακά, έχουν τσίπς, έχουν καραμελίτσες.
1: Γαριδάκια.
0: Ξέρω, αυτό, ναι, γαριδάκια. Ναι. Όλα αυτά, αν θα σου στείλω ένα βιντεάκι να δεις κάποιος που μιλάει στην Αμερική για αυτά τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τώρα δεν θέλω να θα στα πω κάποια στιγμή in private, δεν θέλω να τα πω στον αέρα, αλλά δεν μπορείς να βγαίνεις και να πουλάς αυτά τα πράγματα τα οποία είναι κόντρα στην υγεία του ανθρώπου. Εντάξει, από τη μία να λες ότι προσφέρω το καλύτερο σύστημα υγείας και απ' την άλλη, ας πούμε, να μην ενδιαφέρεσαι για το τι τρώει ο κόσμος. Αν πεις ελεύθερη αγορά είναι ότι θέλουμε να πουλάμε. Όχι. Σε μερικές χώρες τα έχουν απαγορεύσει αυτά, γιατί είναι όλα τοξικά. Δηλαδή είναι παράγωγα από διάφορες ουσίες, οι οποίες είναι όλες τοξικές όμως.
1: Και καρκινογόνες.
0: Προφανώς.
1: Ναι. Μάλιστα. Και εσύ δηλαδή βλέπεις ότι υπάρχει περίπτωση να στρώσουμε κάποτε, δηλαδή τον κόκκινο μάι, ξέρω εγώ.
0: 500 χρόνια ίσως, σε 500,
1: σε 500 χρόνια. Και εγώ τόσο το κόβω.
0: Πρέπει ο καθένας να βάλει, να πω ένα παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Είχα μία κουβέντα με μία δεν θέλω να πω ασθενή, ούτε ακριβώς πελάτησα, τέλος πάντων, δεν θέλω να του λέω ασθενής εγώ, αλλά
1: θεραπευόμενος.
0: Ναι, εντάξει. Με τέλειο οδοντοστοιχεία, εντάξει. Α, καπνίστρια, πίνει καφέ, έχει κάποιο βάρος, αλλά είναι 30 χρονών.
1: Ναι.
0: Και της είπανε ότι επειδή είναι υπέρβαρη, πρέπει να πάρει ενέσημα,
1: ναι,
0: για να αδυνατήσει.
1: Ναι.
0: Και λέω, υπάρχουν τόσες παρενέργειες. Και το να έχεις, ας πούμε, 20 κιλά παραπάνω, στην ηλικία του 30 μπορείς να είναι αναστρέψιμα. Μπορεί να κάνει compensation ο οργανισμός και να το φέρει, ας πούμε, στα ίσα. Με μια σοβαρή προσπάθεια, ο οργανισμός στην ηλικία του 30 μπορεί να τα ρυθμίσει όλα.
1: Mm-hmm.
0: Δεν είσαι σε μια ηλικία. Ούτε ζάχαρο έχει, ούτε τριγλυκερίδια, ούτε χοληστερίνες. Τα είδα, τις εξετάζεις δηλαδή. Και λέω, αν είναι δυνατόν να αρχίσεις να παίρνεις διαβητικά χάπια, γιατί, ας πούμε, θα σε βοηθήσουν να χάσεις ή να κάνεις ενέσημα. Δηλαδή, και μου λέει, μα δεν μπορώ να κόψω το τσιγάρο, δεν μπορώ να κόψω τα γλυκά, δεν μπορώ να κόψω τον καφέ. Από εκεί και μετά είναι θέμα και προσωπικό, δηλαδή δεν το λέω μόνο για το θέμα της υγείας, δηλαδή. Είναι και προσωπικό στον καθένα, δηλαδή, αν θέλει ο καθένας να... Και αυτό δεν είναι μόνο για την υγεία, είναι και για το περιβάλλον, είναι και για πολλά πράγματα. Δηλαδή, θυμάμαι κάποτε που είχα κάνει μια κουβέντα, ήμουνα στο Ελσίνκι με έναν πολύ τρομερό δημοσιογράφο. Δεν μπορώ να θυμηθώ το όνομά του τώρα.
1: Καλά,
0: αυτός έλεγε ότι εγώ δεν θέλω να καπνίσω για να μην μολύνω το περιβάλλον.
1: Ναι.
0: Σε τέτοιο σημείο, ας πούμε. Απίστευτα πράγματα. Εντάξει, το θέμα είναι ότι πολλά πράγματα που είναι στην καθημερινότητά μας και χρησιμοποιούμε, ας πούμε, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν, γιατί και το περιβάλλον το μολύνουν και την τσέπη μας αδειάζουν και την υγεία μας καταστρέφουν.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω πώς να το χτίσω αυτό. Νομίζω ότι χρειάζεται από τον νηπιαγωγείο να ξεκινήσει το πράγμα. Από το σπίτι μέσα και από τον νηπιαγωγείο. Δηλαδή, αυτό αν αρχίσει και γίνεται βίωμα σε όλες τις γενιές, θα υπάρξει μια εξέλιξη και θα υπάρξει μια ελπίδα. Εντάξει, γιατί το θέμα είναι ότι αφανιζόμαστε κιόλας σιγά σιγά.
1: Ναι.
0: Στην εποχή που ήμουν εγώ έφηβος, ας πούμε, ήταν τα μηχανάκια, πρώτη αιτία θανάτου, και είχαν αρχίσει να μπαίνουν και τα ναρκωτικά. Τώρα ο κόσμος έχει προβλήματα με το κινητό τηλέφωνο και με τις ουσίες βέβαια έχει πρόβλημα, αλλά υπάρχει μια αποβλάκωση γενική δηλαδή. Μα του πάρεις στο αλουνού το κινητό, θα τρελαθεί.
1: Έτσι είναι. Να είσαι καλά, Μινά μου. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε και εσείς καλά.
1: Καλή δύναμη.
0: Υγεία και ευλογία και καλή δύναμη σε όλο το, όλο το σταθμό εκεί, γιατί είναι όλοι τους από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Να είσαι καλά. Για χαρά.
0: Καλό ξημερώμα.

0: Και πάμε σε ένα φιλοκροατή που επικοινωνεί πρώτη φορά. Με χαρά θα μιλήσω με τον Μιχάλη από το Αίγιο. Γεια σου Μιχάλη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Μάνο.
0: Καλώς τον.
1: Έχουμε να μιλήσουμε από το Γενάρη του 2011. Είσαστε άλλο σταθμό τότε.
0: Ναι.
1: Μάμ καλά.
0: Ναι.
1: Τότε με είχαν κλέψει και καθόμουν και φύλαγα το σπίτι το βράδυ.
0: Κατάλαβα.
1: Και με είχατε πάρει τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Δεν θα σας κουράσω πολύ.
0: Δεν κουράζω απλώς... εγώ, είμαι ακούραστος.
1: Εντάξει. Απλώς θέλω να ενημερώσω και να το ακούσει ο κόσμος ότι όταν συμβαίνουν ατυχήματα τα οποία έχουν σχέση με δήμους, είναι υποχρεωμένος ο Δήμος να αποζημιώνει τους πολίτες. Είναι το άρθρο 105, αν θυμάμαι καλά τώρα απ' έξω,
0: ναι.
1: Και 106 του αστικού κώδικα,
0: ναι.
1: Που λέει ότι οι Δήμοι είναι υπεύθυνοι έναντι των πολιτών και των επισκεπτών.
0: Ναι.
1: Πρέπει να διεκδικούν αυτό που πρέπει. Εγώ μια φορά στην Πάτρα με τη μηχανή έπεσα σε μια γούβα, γύρισε ο τροχός, έκανε τούμπα δηλαδή η μηχανή μπροστά. Ευτυχώς δεν χτύπησα, αλλά η μηχανή μπροστινό, το σύστημα όλο διαλύθηκε, ο τροχός,
0: ναι.
1: Πυρούνια, όλα επάνω. Την έφτιαξα λοιπόν και πήγα στο Δήμο, πάνε χρόνια βέβαια, έτσι, πήγα στο Δήμο τα τιμολόγια. Και μου λέει ο υπάλληλος εκεί, και τώρα τι θέλεις, μου λέει. Λέω να με πληρώσετε. Εμείς θα σε πληρώσουμε, μου λέει, που δεν πρόσεκες. Λέω καλά, εντάξει. Έφυγα, έστειλα πάλι τα τιμολόγια με φωτοτυπίες μαζί με ένα εξώδικο,
0: ναι.
1: και τη φωτοτυπία του Δήμου. Μετά από δύο μέρες με πληρώσανε.
0: Τα πήρες τα λεφτά.
1: Βεβαίως, ναι. Μέχρι κεραίας.
0: Ξέρεις γιατί σε ρωτάω, γιατί σήμερα μου είπε μια κυρία στην πολυκατοικία, την είδα που κούτσενε και της είπα σου συμβαίνει κάτι. Και μου λέει έξω από την Αγγλικανική Εκκλησία έχει κάτι μαρμάρινες πλάκες που έχουν λιανθεί τόσο πολύ που πάτησε πάνω, γλίστρησε, έπεσε, κοπάνισε το γοφό της, πάλι καλά που δεν τον έσπασε, και πρίστηκε το χέρι της εκεί που είναι το δαχτυλίδι και δεν μπορούσε να βγάλει το δαχτυλίδι.
1: Περιμένει,
0: λοιπόν, της λέω κάλεσες επιτόπου τους ζητάτες να έρθουν να πιστοποιήσουν το ατύχημα. Μου λέει όχι, με βοήθησαν δύο παλικάρια και σηκώθηκα και μάζεψα τα κομματάκια μου και έφυγα. Και η κοπέλα που μόλις είχε ψωνίσει από το μαγαζί βγήκε έξω και της είπε πέφτουνε 5 άτομα την ημέρα εδώ πέρα.
1: Έπρεπε να τους καλέσει. Εγώ επειδή δεν μπορούσα είχα χτυπήσει.
0: Εγώ νομίζω ότι πρέπει να κάνεις μήνυση στο δήμαρχο για να πηγαίνουν να τον συλλαμβάνουν. Έτσι
1: όχι,
0: γίνεται.
1: Εντάξει, καταρχάς πρέπει να τους ενημερώνεις. Ταυτόχρονα εγώ όταν χτύπησα τότε που έπεσα και μάλιστα το έχω πάθει και με αυτοκίνητο σε σιδηροδρομικές γραμμές. Έκοψε τα λινά γιατί είχε γούβα από την από εκεί μεριά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Τι θα πει έκοψε τα λινά.

0: μειώσανε. Μάλλον όχι, κάποιος τους ειδοποίησε ότι έτσι και έτσι έγινε στο γεφυράκι της Αγιάς. Και την άλλη μέρα είχαν πάει και την είχαν φτιάξει.
1: Α, μάλιστα, για να καλύψουν τη βρωμοδουλειά τους.
0: Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Απλώς να ξέρει ο κόσμος να διεκδικεί. Γλίστρησε η κυρία. Δύο μάρτυρες, μία φωτογραφία στο Δήμο με τα έξοδά της. Αποζημιώστε με γιατί, γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο.
1: Ορίστε. Ωραίο.
0: Άμα εκεί που εσείς ασχολείστε με αυτά, γράψτε στο ίντερνετ το αστική ευθύνη Δήμων, θα σας βγάλει τα άρθρα όλα.
1: Θα το κάνω αμέσως. Μάλιστα.
0: Να είστε καλά.
1: Και εσύ, αγαπητέ φίλε.
0: Χάρηκα που τα ξαναείπαμε.
1: Μακάρι να τα ξαναπούμε. Γεια.
0: Να είστε καλά. Καλή νύχτα. Καλή συνέχεια.

0: Ράδιο Βάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Κύριε Κάκαλε, καλό Πάσχα. Γεια σου Αντρέα μου, καλώς του να.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Επίσης.
1: Με τάξη και όχι με αταξία.
0: Ναι. Θα δυσκολευτούμε λίγο.
1: Ναι, λιγάκι, ναι, κοιτάξτε.

0: γίνεται τώρα. Με την τσαπατσουλιά που έβαλες, πρώτα απ' όλα η λέξη τσαπατσούλης είναι χαρακτηριστική. Σαν να δηλώνει και το τι σημαίνει.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, είναι τουρκική λέξη αυτή, ε.
1: Δεν το ξέρω.
0: Είναι τουρκική. Εμείς στα ελληνικά έχουμε τη λέξη άτακτος, ασύντακτος, ακατάστατος. Αλλά μας αρέσει το τσαπατσούλης, γιατί πραγματικά είναι και μια τσαπατσούλικη λέξη αυτή, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Έτσι όπως την ακούς, σου δίνει την αίσθηση αυτού που σημαίνει. Τώρα, μου είναι πολύ δύσκολο, δηλαδή σχεδόν αδύνατο να πω ότι ο Έλληνας είναι τσαπατσούλης. Ξέρεις γιατί το λέω αυτό?
1: Γιατί?
0: Για θα να πάρουν τώρα όλες οι νοικοκυρές οι νησιώτισες και όλες οι νοικοκυρές οι ρουμελιώτισες, και εγώ δεν ξέρω σε ποιο χωριό τους θα πούνε, αλλά εγώ να δεις τα σπίτια μας. Ένα δεις με τι τάξη τα έχουμε, θα μου πούνε οι χωρικοί, ένα δεις τα αποθήκες μας, τα σπορία μας, πώς τα έχουμε τακτοποιημένα. Σαν φαρμακεία είναι, τι θα τους πω? Ότι είμαστε γενικά τσαπατσούλιδες. Κι όμως, όταν πας σε ένα αστικό κέντρο μεγάλο, βλέπεις ότι όλα έχουν μείνει στη μέση.
1: Ακριβώς.
0: Όλα είναι πρόχειρα. Δηλαδή, η εντύπωση εξωτερική που δίνεται, κυρίως στις πόλεις, είναι αυτή η προχειρότητα. Γιατί και πριν γίνει μια δουλειά, οι δουλειές σήμερα δεν γίνονται. Έχουν μια διαδικασία, έχουν στάδια. Αυτό που λέμε τσαπατσούλι, ο τσαπατσούλης τι κάνει? Κάποιο από τα στάδια αυτά τα αφήνει. Έλα μου τώρα, σιγά να μου πω.
1: Και τι έγινε, ναι.
0: Και τι έγινε. Λοιπόν, αυτή η προχειρότητα γίνεται και πριν σχεδιαστεί ένα έργο που έχει στάδια και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του, που και πάλι έχει στάδια, και μετά από την εκτέλεση, όταν δεν γίνονται κατάλληλοι απαιτούμενοι έλεγχοι. Αυτή λοιπόν η αθροιστική κατάσταση, ώστε και πριν σχεδιαστεί κάτι και κατά τη σχεδιασία του και την εκτέλεση του και μετά, μόλις εκκρεμότητες που έχει, δημιουργεί προβλήματα τα οποία γίνονται μια αλυσίδα προβλημάτων. Θα σου πω τώρα ότι, ωραία, η τσαπατσουλιά τι είναι? Είναι το αρχικό αίτιο? Όχι. Η τσαπατσουλιά δεν είναι το αρχικό αίτιο. Δεν συμφέρει στον άνθρωπο να είναι τσαπατσούλη. Ένας υπεύθυνος άνθρωπος, ένας άνθρωπος που από το αν είναι τακτικός της τσαπατσούλης θα εξαρτηθεί το αν θα πάει από την οικογένειά του, δεν είναι τσαπατσούλη. Διότι δεν έχει το περίσευμα να... την πολυτέλεια να σκορπάει την ενέργειά του και το αποτέλεσμα της ενέργειάς του. Και είναι πολύ προσεκτικός, είναι πολύ υποκειρεμένος. Θυμάμαι, μακαρίτησε τώρα μια μητέρα φίλων μου, το οποία ήταν τη ρώτησα. Αφού παντρεύτηκε, βέβαια έζησε ευκατάστατα ή αξιοπρεπέστατα κτλ. Αλλά μου έλεγε, στο χωριό όταν ζούσαμε, η μάνα μας πρόσεκε τόσο πολύ, δεν άφηνε τίποτε, ώστε να μην καταλάβουμε πόσο φτωχοί άνθρωποι είμαστε.
1: Ναι.
0: Όταν πέθανε, καταλάβαμε τι φτώχεια είχαμε περάσει. Γιατί? Γιατί γίνανε αυτοί που είχε τρία παιδιά, τι έκανε? Μεγάλωνε τώρα ένα παιδάκι και έπρεπε να αλλάξει πουλόδε. Του ξύλωνε το παλιό πουλοδεράκι, του βάζε και ένα μικρό κουβαράκι με ένα άλλο χρώμα, σαν τα χτερό κόκκινο χρώμα, το ξαναέπλεκε από την αρχή και το παιδί νόμισε ότι είχε ένα καινούριο πλότερο.
2: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
0: Βλέπεις τις αποθήκες των ανθρώπων του χωριού που είναι, τα έχουν όλα. Γιατί ένας χωρικός, εκεί που είναι στην εξορία που ζει, και υδραυλικός πρέπει να είναι, και μαράγκος πρέπει να είναι, λίγο και είναι νοικοκύρης, φίλος του οίκου του. Είναι πάρα πολλοί οι νοικοκυραίοι σήμερα στη χώρα μας, αλλά φαίνεται η τσαπατσουλιά και η αταξία αυτών οι οποίοι διαχειρίζονται στους δήμους ή στις μεγάλες πόλεις, στις κομοπόλεις, την κοινή περιουσία. και πραγματικά από εκεί προέρχεται. Θέλω να δικαιολογήσω αυτό το οποίο σε έκανε να πάρεις από το θέμα που είσαι, λέγοντας και το εξής. Για να δούμε στην εκπαίδευση τι γίνεται. Τα παιδιά, τα νέα παιδιά, κάποιος είπε πολύ ωραία προηγουμένως ότι πρέπει να αρχίσει από τον νηπιαγωγείο, λέει.
1: Ναι.
0: Η ιδιωτική ιστορία, βεβαίως. Δεν ξέρω αν θυμάσαι, ίσως στα χρόνια σου να έχει αρχίσει να παραθεωρείται αυτό που θα πω τώρα. Εσείς κάνατε στα μικρά σας χρόνια πρώτη δημοτικού καλλιγραφία.
1: Ε, βέβαια.
0: Κάνατε.
1: Ναι, ναι, πολύ.
0: Γι' αυτό δεν είσαι τσαπατσούλης.
1: Όχι, έπαιρνα μπράβο, ας πούμε. Γιατί
0: έτσι,
1: είχα,
0: μπράβο.
1: Ναι.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, έλα μωρέ τώρα, τώρα ορθογραφίες και βλακίες και πώς θα γραφτεί αυτό. Γράψτε εκεί πέρα. Εγώ έχω ένα γαμπρό που είναι γιατρός και δεν βγάζει κανείς τα γράμματα του, μόνο θαλαμοκοπιός, και έγινε γιατρός και έχει ένα μεγάλο σπίτι και αυτοκίνητο. Και δεν βγάζει κανείς τα γράμματα. Επιχειρηματολογία τώρα, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Για κλωτσές επιχειρηματολογία.
1: Εντελώς.
0: Δεν ήταν ανόητη όλη η παλιά αυτή παιδαγωγή που λέγανε θα βάζεις με το, τη γραμμούλα να μην πάει από πάνω το γράμμα το παιδάκι. Το μάθαινες να πειθαρχεί, δηλαδή να ακολουθεί κάποιους κανόνες.
1: Mm-hmm.
0: Να μην κάνει του κεφαλιού του, να μην είναι ο χαδερφιστής.
1: Ναι.
0: Του ο χαδερφέ και έτσι θελιστής. Έτσι θέλω, μωρέ. Λοιπόν, το βάζεις από τότε. Ο, αυτό είναι καταπίεση. Δεν αφήνεις ελεύθερο το παιδί να εκφραστεί. Μπορεί να γίνει ζωγράφος. Ζωγράφος. Όλοι αυτοί οι ζωγράφοι και αυτοί οι οποίοι θεωρείται ότι κάνουν ζωγραφική στέλα και την πειθαρχία έχουν στον εαυτό του. Αυτοί που κάνουν πράγματα τα οποία εμείς λέμε κάτι είναι από τίποτα, μια καρικατούρα είναι. Ναι, αλλά είναι μια καρικατούρα καταπληκτική. Προϊόν μεγάλου βασάνου. Γιατί αν δεις 10 καρικατούρες και ρωτήσεις χίλιους ανθρώπους ποια καρικατούρα σας αρέσει από όλες αυτές, γιατί το 80% θα πούν ξέρω εγώ οι 5 μας αρέσει περισσότερο. Κάτι έχει αυτή η καρικατούρα, οι 5 που τραβάζουν μαζί και που δεν μπορεί ένας απλός άνθρωπος να το καταλάβει. Είναι και αυτό προϊόν μιας δικής του πειθαρχίας του καλλιτέχνη που την έκανε. Πειθαρχία λοιπόν ή τάξη, τάπτο, τάσο, βάζω σε σειρά, τάσο, τάγμα, ταγματάκης, συντακτικών, όλη αυτή η οικογένεια, όλη αυτή η οικογένεια των λέξεων, ακριβώς αυτό λέει, να βάλει τα πράγματα σε μια σειρά. Θα πάμε λίγο πιο πίσω. Όπως πήγαμε από τη Ζαπατσουλιά λίγο πιο πίσω και είπαμε στο να μάθει το παιδί να πειθαρχεί να τον μάθουμε. Πάμε πιο πίσω. Πιο πίσω είναι η γενιά της ευθύνης. Όταν έχω την ευθύνη απέναντι στα μέλη της οικογένειάς μου, στους συμπολίτες μου, σε όλους τους άλλους εκτός από μένα, ναι, τότε πια καταλαβαίνω ότι δεν μπορώ να με τσαπατούλει, δεν με παίρνει. Τι γίνεται? Είναι το πρόγραμμα τέτοιο. Η τάξη είναι ο πιο οικονομικός τρόπος για να αντιμετωπίζει ένα σύνολο ανθρώπων τις ανάγκες του με το μικρότερο δυνατό κόστος. Δεν είναι καμία τρέλα, δεν είναι καμία επιβολή κάποιο ανώτερο που θέλει να σε πολυγετήσει, που θέλει να σε εγκλωβίσει, που θέλει να υποταχθείς. Όχι. Το να είσαι τακτικός σημαίνει ότι είσαι άνθρωπος που φροντίζει όλοι να έχουμε αυτό που μας χρειάζεται και να μην ζει κανένας εις βάρος των άλλων των υπολείπων. Είναι πολύ σοβαρό η τσαπατσουλιά αν το δεις έτσι. Αν τη δεις ως προϊόν και απόλυξη μιας αδιαφορίας για τους άλλους. Δεν είσαι μόνο τακτικός για τον εαυτό σου. Ακόμα και καθαρός δεν είσαι μόνο για τον εαυτό σου. Δεν μπορεί να είσαι βρώμικος και να βρωμάς το διπλανό σου. Ενώ μπορείς να έχεις καθαριστεί. Άρα λοιπόν, η τσαπατσουλιά δεν είναι κάτι πολύ απλό το οποίο τιμωρεί τον τσαπατσούλη. Όχι. Είναι η αισθητοποίηση, η πραγματοποίηση μιας ανεύθυνη στάση ζωής, μιας στάση ζωής ανθρώπων που είναι υπερόπτες, που είναι αλαζόνες, που είναι αδιάφοροι για τους άλλους και θεωρούν ότι η κοινωνία, γενικά η ζωή, τους χωροστάει. Μπορεί να είναι βαρύ το κατηγορό όπως το διατυπώνω τώρα, αλλά έτσι τελικά είναι, αν δει κανείς, τα αποτελέσματα που ισχύουν ή που μπορεί να προκύψουν από ακριβώς αυτή την σαφασίδα. Και πολλά από αυτά ακούστηκαν ήδη. Επομένως, από πολύ μικρή ηλικία, ξανά το μάθημα της καλλιγραφίας ή οτιδήποτε άλλο, βάζει τα παιδιά σε μια σειρά, η οποία σειρά απελευθερώνει, δεν εγκλωβίζει. Μάθαμε τώρα, η καταπίεση αρχίζει από μικρή ηλικία να είναι καλλιγραφικά τα παιδιά. Βεβαίως, η τάξη κατοχυρώνει την ελευθερία. Δεν την ευκαιρία από τους ανθρώπους. Αλλά πρέπει να θέλει κάτι να το καταλάβει.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά είχα να πω μόνο μου.
1: Ευχαριστώ πολύ, Αντρέα μου.
0: Και εγώ, παιδί μου.
1: Καλή δύναμη. Γιάννη Δουνδουλάκη από το Γέρακα.
3: Ραμάνο.
1: Γεια σου, Γιάννη μου.
3: Και πόσο δίκιο έχει με τα όρια που λέει ο δάσκαλος, έτσι. Είναι αυτό που λέω εγώ όρια, εκείνος το λέει τάξη. Νομίζω είμαστε το ίδιο, εννοούμε. Λοιπόν, αν τυχόν δεν με απατάει μνήμη μου και τα πολύ λίγα που ξέρω, τσαπατσούλης είναι τουρκικής ρίζας, είναι από το τσαπατί που είναι η προχειροδουλειά και το τσούλ που είναι το χοντρό ύφασμα. Με ένα χοντρό ύφασμα δεν μπορείς να κάνεις κάτι λεπτάγο και σωστά φτιαγμένο. Οπότε έτσι βγαίνει και αφήνουμε λίγο την ετυμολογία κλπ. Και πάμε στην πραγματικότητα.
1: Ένα λεπτό. Πριν μου έστειλες μήνυμα για την εφαρμογή η οποία ονομάζεται Novoville.
3: Novoville.
1: Δεν λειτουργεί.
3: Ναι, σε άκουσα που είπες ότι δεν λειτουργεί.
1: Όχι, το δοκίμασα πάλι.
3: Ναι.
1: Δεν λειτουργεί.
3: Γιατί να λειτουργεί.
1: Γιατί
3: να λειτουργεί.
1: Μα πάει αλειτούργητη.
3: Ο κύριος Δούκας νομίζω έχει νέες ιδέες για το Δήμο Αθηναίων, αλλά.
1: Του Δήμου η μάνα κάθονταν.
3: Ό,τι χαλάει, ας το αντικαθιστάμε κάτι.
1: Ναι.
3: Λέω εγώ τώρα.
1: Ναι.
3: Τέλος πάντων. Μάνο.
1: Ορίστε.
3: Μία πραγματικότητα. Η πραγματικότητα ενός ανθρώπου που δεν βλέπει.
1: Ναι.
3: Άρα είναι ακόμη πιο δύσκολο να εντοπίσει επικίνδυνα σημεία κλπ. Πάμε λοιπόν. 3η Σεπτεμβρίου από το αριστερό πεζοδρόμιο στο κομμάτι μεταξύ Ομόνιας και Σατοβριάνδου. Υπήρχε εδώ και μήνες μια τρύπα στο πεζοδρόμιο. Και υποτίθεται τις είχαν, ήταν μάλιστα πάνω στον οδηγό όδευση η τρύπα και υποτίθεται είχε πλέγμα για να προστατεύει, έτσι. Το πλέγμα είχε τοποθετηθεί από τις τρεις πλευρές της τρύπας, όχι από την τέταρτη.
1: Για να έχουν από κάπου να πέφτουν οι άνθρωποι.
3: Γιατί από την τέταρτη, επειδή ήταν πολύ στενό το σημείο, θεώρησαν ότι έλα μωρέ, θα χαλάσουμε τώρα 30 πόντους πλέγμα να το κάνουμε περίκλειστο. Για ποιο λόγο.
1: Ναι.
3: Αυτή η τρύπα έκλεισε μετά από αρκετές οχλήσεις στο Δήμο, πριν από καμιά δεκαριά μέρες. Mm-hmm. Σταθμός Ομόνιας στα εκδοτήρια του ηλεκτρικού. Υπήρχε ένα καφέ. Το σημείο μεταξύ της Αγίου Κωνσταντίνου και της Κοτοπούλη. Σε πολύ καλό σημείο, χωρίς να εμποδίζει απολύτως τίποτα. Δόθηκε άδεια να γίνει άλλο ένα καφέ. Στη συμβολή Πανεπιστημίου και Δούρου. Μιλάω για την. Ένα επίπεδο κάτω από την επιφάνεια, έτσι.
1: Ναι.
3: Αυτό λοιπόν αποφάσισαν αυτοί που το φτιάξαν, ότι από τη μία πλευρά το πάτωμα που έκανε σκαλοπάτι σε σχέση με τον υπόλοιπο χώρο έπρεπε να περισσεύει μισό μέτρο περίπου. Στην επισήμανση ότι παιδιά αυτό είναι επικίνδυνο, μα έχουμε βάλει κίτρινη ταινία που προειδοποιεί ότι είναι σκαλοπάτι. Ναι, λέω, αλλά εγώ δεν το βλέπω. Άρα αυτό πρέπει να ξυλωθεί.
1: Και τι απάντηση έλαβες?
3: Η απάντηση είναι ότι ό,τι γίνεται, γίνεται με άδεια από τη στασή κλπ. Όπως καταλαβαίνεις, ήμουνα και με την εκπαιδεύτρια κινητικότητας, δεν θα το αφήναμε έτσι.
1: Ναι.
3: Φτάσαμε λοιπόν στον αρμόδιο επί του θέματος, ο οποίος ευγενέστατος ο άνθρωπος κλπ. Από τη στασή αντιλήφθηκε το πρόβλημα, είπε ότι έχουμε δίκιο, είπε ότι θα γίνει το πάνι αν αποκατασταθεί όλο αυτό κλπ. Όλο αυτό έγινε την Παρασκευή. Περιμένω λοιπόν πόσο γρήγορα θα αποκατασταθεί αυτό.
1: Ναι.
3: Μου είπε, επειδή μίλησα και εγώ μαζί του εκτός από την εκπαιδεύτρια, γιατί κάτι της είπε ότι όλα υπογράφονται από τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΤΑΣΥ και λοιπά. Από εκεί της λέω, δώσ' μου το τηλέφωνο, σε παρακαλώ. Γιατί άμα πάνε πάλι να τα ρίξουν ένα στον άλλο δεν έχει νόημα. Και του είπα του κυρίου, μα ο διευθύνων σύμβουλος υπογράφει τις εισηγήσεις που κάνετε όλοι εσείς οι υπόλοιποι, έτσι μην το ξεχνάμε αυτό. Και το μου είπε, ναι, έχετε δίκιο. Μην αποδώσουμε δηλαδή στον επικεφαλής της ΤΑΣΥ την ευθύνη για κάτι το οποίο του έχουν εισηγηθεί άλλοι. Δεν μπορεί να τρέχει ο διευθύνων σύμβουλος παντού να ελέγχει. Είναι αλλονού δουλειά στο κάτω-κάτω. Περιμένω να δω τι θα γίνει. Και τελευταίο παράδειγμα, κατέβηκα, άκου τώρα κι εγώ ο άθλιος ο τύπος, έτσι, είχα την απέτηση να κατεβώ τη Σταδίου, το πεζοδρόμιο της Σταδίου. Δεν υπάρχει πουθενά οδηγός όδευσης.
1: Ναι.
3: Εγώ την κατέβηκα. Υπάρχει τέλος πάντων ένα, όχι απόλυτα ασφαλές, αλλά ένα κόλπο για να γίνεται αυτό. Εγώ το έκανα. Πήγα από το Σύνταγμα στην Ομόνια.
1: Ποιο είναι το ασφαλές κόλπο?
3: Προσέχεις τον ήχο. Έχεις τον ήχο των οχημάτων σε συγκεκριμένη γωνία σε σχέση με την κίνησή σου.
1: Μάλιστα.
3: Κατέβηκα. Το έκανα. Αλλά δεν είναι ασφαλές. Γιατί δεν υπάρχει οδηγός. Ή ας πούμε την περασμένη εβδομάδα έξω από τη Μεγάλη Βρετάνια στο Σύνταγμα.
1: Ναι.
3: Υπάρχουν δύο δυνατότητες να κινηθεί ένας άνθρωπος που δεν βλέπει. Ο ένας θα πάει τείχο-τείχο και με τον μπαστούνι να ορίζει τα όρια για να κινείται και άλλος από τον οδηγό όδευσης. Ξεκίνησα να πηγαίνω τείχο-τείχο και ευτυχώς ένας κύριος μου λέει, ξέρετε, υπάρχει ένας άστεγος ξαπλωμένος λίγο πιο μπροστά. Αλλιώς θα χτύπαγα τον άνθρωπο. Ο οποίος, εντάξει, μάλλον είχε πάρει και διάφορες ουσίες, αλλά εγώ θα τον χτύπαγα. Αν δεν με είχε προειδοποιήσει κάποιος. Και λίγο πιο κάτω, ακριβώς δίπλα στον οδηγό, δύο κάδοι. Ακριβώς όμως δίπλα. Στο πάνω μέρος των κάδων είχαν βάλει ένα εμπόδιο, ένα όριο να μην τραυματιστεί κανείς. Τους επισήμανα ότι πρέπει να το βάλουν και στο κάτω μέρος του κάδου το ίδιο. Και πραγματικά 10 λεπτά μετά το είχαν τοποθετήσει. Δεν έχω να παραπονεθώ εκεί. Άρα υπάρχουν πάρα πολλές παγίδες, τσούλικες δουλειές, δουλειές οι οποίες πρέπει να είναι αλλιώς φτιαγμένες και είναι αλλιώς φτιαγμένες, μόνο και μόνο για να κάνουμε τη δουλίτσα μας.
1: Ναι.
3: Αυτό το πράγμα πρέπει να το, όπως είπε ο κύριος Μιχάλης νομίζω από το Αίγιο, πρέπει να το κυνηγάμε. Γιατί όπως είπε και έχει δίκιο, πλέον φέρουν και προσωπικά οι δήμαρχοι ευθύνη για ατυχήματα των πολιτών κλπ. Δεν φέρνει γενικά πρόσωπα μόνο ο Δήμος.
1: Αν έβλεπες αυτή τη γυναίκα που είπα πριν,
3: mm-hmm.
1: που το δάχτυλο που φοράει τη Βέρα, το δαχτυλίδι τέλος πάντων,
3: ναι.
1: έχει γίνει σαν αγκουράκι τουρσί.
3: Βέβαια.
1: Και πρέπει να βρει έναν τρόπο να το κόψει. Όχι το δάχτυλο, το δαχτυλίδι.
3: Το δαχτυλίδι, ναι. Πρέπει να πάει σε χρυσοχοΐο.
1: Ναι, διότι αλλιώς θα μαυρίσει το δάχτυλο και μετά ποιος ξέρει τι μπορεί
3: να συμβεί. Να χαθεί,
1: ναι.
3: Ναι, και είναι κρίμα η γυναίκα τώρα που
1: άκουε. Ήδη κάποιοι. Αλλά έπρεπε εκείνη την ώρα να έχει καλέσει την ομάδα Δίας.
3: Ναι.
1: Όχι να σηκωθεί να φύγει, να πάρει ταξί και να πάει σπίτι της.
3: Όχι, εκείνη την ώρα. Πρέπει, όπως έκανε ο κύριος με τη μηχανή που είπε, ακριβώς αυτό πρέπει να κάνουμε όποτε μας συμβαίνει κάτι τέτοιο. Να πω και ένα καλό.
1: Να πεις.
3: Για να μην...
1: Μπορείς να περιμένεις ένα δευτερόλεπτο.
3: Εννοείται.
2: Τηλεφωνήστε μας. Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
4: Ακριβώς έτσι φωνές.
5: Και για τα υπεραστικά.
4: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
2: Η ώρα είναι μία.

0: γιαγιάκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Έλα ξάδερφε, έλα που είσαι.
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ στις 12.
2: Γιατί είναι τόση φασαρία.
3: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
2: Πού είσαι, στα καγγέλια, που να σ' είδα, γκόστρα ήρε.
4: Δεύτερη ώρα της εκπομπής και είναι ο Γιάννης Δουδουλάκης από το Γέρακα σε Άνω Τελεία. Έλα, πες μου το καλό τώρα. Γιάννη.
5: Δύο καλά.
4: Ορίστε.
5: Αν έχω χρόνο, θα
4: ναι,
5: πω
4: παρακαλώ,
5: δύο καλά.
4: Παρακαλώ.
5: Λοιπόν, το ένα ξεκινάει από κακό και καταλήγει σε καλό. Δίπλα στις εισόδους προς τις αποβάθρες των σταθμών του μετρό, ακριβώς στο όριο, υπάρχουν κάποια κουτιά με κάποια μηχανήματα μέσα κλπ. Τα οποία είναι ακριβώς στο όριο του πατώματος και υπάρχει ένα καπάκι όπως το πλακάκι.
4: Ναι.
5: Αυτό το βρήκα ξεκλείδωτο μία μέρα. Και όπως το πάτησα έκανε σούζα το πλακάκι. Ευτυχώς πρόλαβα και δεν χτύπησα.
4: Ναι.
5: Τους ειδοποίησα επί τόπου. Και το έφτιαξαν επί τόπου. Mm. Στο μετρό. Και έχω να πω καλά πράγματα για το μετρό. Ιδίως στους σταθμούς που υπάρχει όδευση τυφλών. Γιατί υπάρχουν και σταθμοί στους οποίους δεν υπάρχει,
4: ναι.
5: Όπως το Σύνταγμα για παράδειγμα,
4: ναι.
5: Όπου αναγκαστικά κινείσαι με άλλο τρόπο από ό,τι στους σταθμούς όπου έχει όδευση. Ή υπολογίζεις από το σταθμό που έχει όδευση σε ποιο σημείο θα βγεις στο σταθμό προορισμού. Πολύπλοκα και πολύ εξειδικευμένα δεν αφορούν όλους τους ακροατές.
4: Ναι.
5: Και το τελευταίο καλό που θα πω, και αυτό αφορά πολύ κόσμο, όχι μόνο ανθρώπους με προβλήματα αναπηρίας, είναι το Save Athens. Είναι εφαρμογή σε iOS και Android, η οποία υπόσχεται, δεν την έχω ακόμα δουλέψει καλά για να μπορώ να έχω άποψη, υπόσχεται ότι αν κάποιος βρεθεί σε κίνδυνο στο κέντρο της Αθήνας, μπορεί να καλέσει την αστυνομία και παράλληλα να πατήσει συναγερμό, να χτυπάει ώστε να γλιτώσει σε φάση που έχει μια δυσκολία με κάποιον.
4: Συναγερμό στο τηλέφωνο.
5: Ναι, ναι, ναι.
4: Και τι, εντάξει.
5: Σου λέω, η μία, πω... το ένα είναι ότι αρχίζει να βαράει σιρήνα το τηλέφωνο.
4: Ναι.
5: Οπότε κάποιοι μπορεί να την κοπανίσουν, ναι. Φοβούμενοι μη τους πιάσουν. Και παράλληλα καλείται το 100.
4: Μάλιστα.
5: Αυτό καλό είναι, θετικό είναι. Θα το δουλέψω και θα σας πω και πώς ακριβώς λειτουργεί λοιπόν μετά.
4: Οκ.
5: Αυτά, Μάνο μου.
4: Γεια σου, Γιάννη.
5: Καλή συνέχεια.

0: Είναι η ραδιοβάρκα, είναι 7 λεπτά μετά τη μία. Μία εκλεκτή φίλη της παρέας είναι στην άκρη της γραμμής, η Κοστούλα από την Καλυθέα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου Κοστούλα μου.
1: Τι κάνεις?
0: Είμαι καλά. Εσύ?
1: Καλά κι εγώ, εδώ. Παλεύω γενικώς. Λοιπόν, η αταξία είναι πραγματικά ένα φοβερό πράγμα. Δηλαδή, εγώ δεν την αντέχω με καμία κυβέρνηση. Να φανταστείς ότι εδώ στο σπίτι μου, αν δεν υπάρχει μία τάξη, δεν γίνεται δουλειά. Δεν θα μπορώ δηλαδή να βρίσκω τίποτα.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι, είχα γνωρίσει κάποτε μία, νέα τυφλοθύσα ήταν αυτή, η οποία δηλαδή είχε τυφλωθεί αρκετά χρόνια. Τη λέω, μαγειρεύεις.
0: Τι είχε, δεν κατάλαβα, είχε.
1: Είχε τυφλωθεί αρκετά χρόνια όταν τη γνώρισα εγώ.
0: Α,
1: δηλαδή.
0: Okay, ναι,
1: ναι. Ήταν, ας πούμε, μεγάλη που τυφλώθηκε, αλλά όμως ήταν αρκετά τα χρόνια που ήταν τυφλή. Λοιπόν, δεν δούλευε, ήταν συνταξιούχος. Τη λέω, μαγειρεύεις, τι κάνεις, ας πούμε. Άμα μου τα δίνει ο άντρας, μου λέει τα υλικά, γιατί πρέπει να σου τα δίνει, λέω. Κανονικά πρέπει να τα βάλεις εσύ σε μια σειρά, τη λέω κι εγώ. Να τα έχεις, να τα βρίσκεις μόνη σου. Έτσι είναι το σωστό για να μπορέσεις να τα πάρεις μόνη σου και να κάνεις τη δουλειά σου, ας πούμε.
0: Σωστό.
1: Ναι, δεν γίνεται δηλαδή. Εμένα μου τα πάρεις τώρα και μου τα βάλεις σε άλλη σειρά τα πράγματα, μα αντί να βρούμε τα εγώ άκρη, ας πούμε. Έχω φίλες που έχουν εδώ, δεν τα πειράζουν καθόλου τα βραδιά. Έτσι και μου τα πειράξουν, ας πούμε, αντί να μετά να τα βρω εγώ. Έχω δηλαδή πάνω στο πρωτά, θυμάμαι ο τέος σύζυγος, ας πούμε, μου έλεγε το εξής. Εδώ μου βρίσκω τα ποτήρια ποιος, στη μάνα μου δεν βρίσκω, λέει, πού έχει ποτήρια, πού έχει φιτζάνια, δεν έχω ιδέα, μου λέει, δεν μπορώ να τα βρω.
0: Ήταν και ο σύζυγος,
1: ναι, ναι, ήταν και σύζυγος,
0: την ώρα,
1: ναι, ναι, ναι. Αυτός ήταν, ναι, ήταν τυχλώθηκε μεγάλος, δεν ήταν, δεν ήταν εκαιρετής, δηλαδή, πως εγώ.
0: Κατάλαβα, κατάλαβα.
1: Τυφλώθηκε μεγάλος από βλακία, εντάξει, καθένας έχει, άμα έχει αυτό καταστροφική μανία ο άνθρωπος, μπορεί να χάσει και την όρασή του, να χάσει τα πάντα.
0: Τι εννοείς καταστροφική μανία?
1: Καταστροφική μανία εννοώ ότι αυτός δούλευε σαν εργολάβος στη ΔΕΗ, είχε η ΔΕΗ δίνει έργα πολλές φορές σε εργολάβους και δουλεύουν αυτοί για να κάνουν, να ανοίξουν τα βουνά, να περάσουν καλώδια με φουρνέλα και τέτοια. Έβαλε λοιπόν 10 φουρνέλα για να τρυπήσουν το έδαφος. Περίμενε να σκάσουν τα φουρνέλα αυτά. Κάποιο από αυτά δεν είχε σκάσει. Και πήγε να το ελέγξει. Αντί να κάτσει να περιμένει να σκάσει, με αποτέλεσμα...
0: Έσκασε πάνω του.
1: Τον πέταξε πέρα. Έσκασε εκείνη τη στιγμή. Έχασε το μάτι του ολοσχερός. Καταλαβαίνεις αυτό... Αυτό ήταν από την ανυπομονησία του να πάει να φύγει, να κάνει, δηλαδή. Και γενικά στη ζωή του έχει κάνει πολλές καταστροφές στον εαυτό του.
0: Κατάλαβα.
1: Ναι, αλλά αυτή ήταν μια, κατά τη γνώμη μου, δική του προσεξία. Στη στιγμή που έχεις αυτό το πράγμα, δεν πρέπει να περιμένεις. Τι σημαίνει δηλαδή? Δεν έσκασε, θα σκάσει.
0: Σωστά. Προκειμένου να σκάσει επάνω σου.
1: Βέβαια. Και το πέταξε, δεν ξέρω πόσα μέτρα το πέταξε πέρα αυτό και είχα στο μάτι του ολοσχερός. Μετά από θεμοκόλληση και ξεσαμαγάζει το ένα μάτι, μετά είναι δύσκολο να σου μείνει το άλλο. Έπαθε αποκόλληση, έπαθε μόλις, ξέρω τι έγινε με το άλλο μάτι. Τέλος πάντων, τώρα δεν βλέπει καθόλου δηλαδή.
0: Κατάλαβα.
1: Και έχει όμως βέβαια πολύ καλή αντίληψη. Έχει πολύ καλή αντίληψη, κυκλοφορεί άνετα, δεν έχει πρόβλημα. Και μνήμη, δηλαδή όταν ήμασταν μαζί τουλάχιστον θυμάμαι, πήγαμε στην Άρτα τώρα στην πατρίδα του και ήξερα την πόλη μια χαρά. Εγώ δεν είχα ιδέα, εντάξει. Δεν την ήξερα, δεν είχα ξαναπάει ξανά. Εγώ εδώ την Αθήνα ξέρω.
0: Ναι. Σωστά.
1: Ναι, τι να κάνω. Αλλά θεωρώ και εγώ ότι ο άνθρωπος πρέπει από μικρός να μαθαίνει. Γιατί δεν είναι καταπίεση να μαθαίνει να είναι συγχειρισμένος. Αυτό είναι ανοησία, όποιος το λέει. Ότι καταπιέζει το παιδί. Τι καταπιέζει το παιδί? Πρέπει να μαθαίνει, να του δείχνεις, ας πούμε, πώς το κάνεις εσύ. Ξέρω εγώ. Πρέπει να εφαρμόζει κάθε μητέρα ή ο κάθε δάσκαλος. Ξέρω εγώ τι διάφορες μεθόδους προκειμένου το παιδί να μαθαίνει, να το κάνει παιχνίδι τέλος πάντων την τάξη.
0: Ωραίο, σωστό.
1: Ναι, πρέπει να την κάνει παιχνίδι, ας πούμε. Άμα την κάνει παιχνίδι, μαθαίνει το παιδί τι θα κάνει, δεν θα μάθει. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δυστυχώς δεν είναι τακτικοί. Δεν ξέρω η λέξη τσαπατσούλης πόσο ταιριάζει, ας πούμε, αυτό, αλλά πάντως
0: πώς δεν είναι. Ταιριάζει.
1: Ναι, δεν είναι τακτική και αυτό το βλέπουμε και στους δρόμους που κυκλοφορούμε, ξέρω εγώ, αυτά τα... πραγματικά βλέπεις την ακαταστασία στα πεζοδρόμια, αφήνουν όπου να είναι διάφορα πράγματα. Χαρακτηριστικά, μια φορά περπατούσα λοιπόν, πήγαινα μια συγκεκριμένη διαδρομή για κάποιες μέρες. Μια μέρα που περπατούσα λοιπόν, χτυπάω το πόδι μου σε ένα πόδι ενός τραπεζιού, το οποίο ήταν στο δρόμο κάτω, όχι στο πεζοδρόμιο, στο δρόμο. Mm. Μεταξύ των αυτοκινήτων, αλλά εξήχε το πόδι αυτό και χτύπησα το πόδι μου. Αν δεν μπαίνω στο πεζοδρόμιο, μπαίνω στο πρώτο μαγαζί που βρίσκω μπροστά μου και μου λέτε, λέω, συγγνώμη, αυτό το τραπεζάκι εδώ είναι δικό σας? Ναι, μου λέει. Ναι, σας παρακαλώ πάρα πολύ να μην το ξαναβάλετε εδώ, διότι εγώ χτύπησα το πόδι μου και θα ξαναχτυπήσω να ξαναπεράσω από εδώ.
0: Και
1: καλά, εγώ το είπα, εγώ το άκουσα. Την επόμενη μέρα το ξαναβρήκα εκεί, το ανέβασα στο πεζοδρόμιο. Την μεθεπόμενη το ξαναβρήκα εκεί, το πήρα, πέρασα τη Σιμιτανίδο απέναντι, έστριψα στο πρώτο στενό και το άφησα εκεί και όποιος το πήρε, το πήρε, δεν με απασχολεί. Από τότε δεν το ξαναβρήκα. Δηλαδή πρέπει δηλαδή τελικά να τους τιμωρήσεις τους άνθρωπους για να καταλαβαίνουν ότι είναι εμπόδιο, ότι δεν βλέπεις και ότι αυτό το πράγμα δηλαδή για κάποιον άνθρωπο είναι εμπόδιο.
0: Μερικές φορές χρειάζεται.
1: Πώς
0: να τους τιμωρείς. Ναι.
1: Ναι, δεν το πήρα σπίτι, δεν το έκλεψα. Το πήρα και τάψα στο πεζοδρόμιο κάπου αλλού. Τελείωσε. Και όποιος το πήρε, το πήρε. Δεν με απασχολεί. Εφόσον ευγενικά τους είπα δηλαδή, ότι είναι εμπόδιο για έναν άνθρωπο που δεν βλέπει αυτό το τραπεζάκι εκεί, μην το βάζετε εκεί. Το βάζουμε, λέγεται, για το αυτοκίνητο. Τουλάχιστον βάλω το πιο μέσα, να μην εξέχει το πόδι εκεί και χτυπάει κάποιος. Δεν το κατάλαβα.
0: Άσε που απαγορεύεται ρητά. Να βάλεις...
1: Γιατί τι είναι εκείνο που απαγορεύεται και τηρείται η απαγόρευση?
0: Εντάξει.
1: Για να ξέρουμε και τι συζητάμε. Πολλά πράγματα απαγορεύονται, αλλά όλα επιτρέπονται τελικά.
0: Στην Ελλάδα απαγορεύεται το απαγορεύεται.
1: Έτσι, ακριβώς. Δεν υπάρχει θέμα. Άσε δε αυτή η οδηγή όδευσης που λέει ο Γιάννης. Τι να σου πω τώρα. Πρώτα έχουν βάλει οδηγούς όδευση σε κάτι στενά πεζοδρόμια που είναι τόσο στενά που δεν χρειάζονται. Η οδηγή όδευση είναι καλά να είναι πάνω σε ένα μεγάλο πεζοδρόμιο, πρέπει να υπάρχουν. Τώρα το στενό έχει και το πεζοδρόμιο, ας πούμε, που έχει και τα δεντράκια από τα οποία είναι οι λακκούβες τους, δεν μπορούν, δεν εννοούν ότι πρέπει να βάλουν σκάρτα.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
1: Να μην πέφτει άλλος μέσα στο λάκκο, ρε παιδί μου, για ποιο λόγο δηλαδή?
0: Έλα,
1: εγώ δεν κυκλοφορώ καθόλου στο πεζοδρόμιο, δεν το συζητάω δηλαδή. Πού είναι όλα στα κακά του, στα χάλια που δεν κυκλοφορεί. Η καλύτερη δηλαδή, και τόσο βρώμικη, τότε. Άλλο πράγμα δηλαδή. Δεν λέγεται. Τώρα μεταξύ σκάβουν συνέχεια, βάζουν τις οπτικές ίνες, τι κάνουν, δεν ξέρω τι. Ωραία, σκάβουν και πρέπει να μένουν τα χώματα μετά όταν τελειώσουν να μένουν εκεί. Μιλάμε γεμάτοι τόποι χώματα. Δεν μπορεί να περπατάς και πρέπει μόλις φτάσεις στο σπίτι σου να βάζεις τα πόδια κατευθείαν στο νερό, ας πούμε. Να πλύνεις τα παπούτσια σου, να τα καθαρίσεις. Δεν είναι για να περπατήσεις μέσα στο σπίτι σου, ας πούμε. Για τέτοια κατάσταση επικρατεί. Αυτό είναι σαπατσουλιά, είναι αταξία. Πώς θα το κάνουμε? Δηλαδή, εντάξει, σκάβεις, κάνεις τη δουλειά σου. Μάζεψε τα κιόλα μετά, ρε φίλε. Γιατί πρέπει να μείνει, ποιος θα τα μαζέψει εγώ, θα τα μαζέψω πολίτης, δηλαδή.
0: Μα τι, εδώ που κλαδεύουν τα δέντρα και αφήνουν 15 μέρες στα κλαδιά.
1: Α, καλά, και αυτό το έχω ζήσει. Ένιες.
0: Δηλαδή, ένας να πετάξει ένα ποτσίγαρο εκεί, ξερά όπως είναι.
1: Ναι, μην το συζητάς. Γιατί μια φορά λοιπόν, τι μου συνέβη. Είμαι μόλις έχουμε τελειώσει την καθαριότητα στο σπίτι, καθαρό το σπίτι αυτά, και βγαίνω στο μπαλκόνι και ξαφνικά αισθάνομαι να πέφτουν κλαδιά από πάνω. Τι έγινε, ρε παιδιά? Ήτανε μία στο πέμπτο όροφο και κλάδευε και πέταγε τα κλαδιά μέσα στο μπαλκόνι. Μην το φαντάζεσαι, δε, αυτό.
0: Μουλάρα.
1: Δηλαδή αυτό, πώς να το εξηγήσω. Εγώ, άμα θα φέρω κάποιον εδώ να μου κλαδέψει τα διάφορα φυτά και τέτοια, θα τα πετάξουμε στα σκουπίδια, δεν υπάρχει να τα πετάξω στον δρόμο. Αν είναι δυνατόν δηλαδή. Εδώ σου λέει, οι άνθρωποι είναι και ξέρεις τι, αν έρθει κάποιος που βλέπει στο σπίτι ενός που δεν βλέπει, το παραμικρό που θα δει που μπορεί να μην είναι να μην είναι καλά βαλμένο κάπου, δεν ξέρω τι, θα στο παρατηρήσει. Και ο ίδιος μπορεί να είναι, τι να σου πω, ακατάστασης μέχρι
0: αηδίας.
1: Θυμάμαι, είχα πάει μια φορά σε ένα σπίτι, μα δεν μπορούσες να πιεις νερό στο ποτήρι. Και είχε έρθει εδώ αυτή μια μέρα και δεν έτυχε και δεν είχα στρώσει ακόμα το κρεβάτι μου. Και καλά, στην κρεβατοκάμαρα σου δεν βάζεις οποιοδήποτε. Έτυχε να πάμε στην κρεβατοκάμαρα εκείνη τη στιγμή για κάποιο λόγο τέλος πάντων. Α, παπά μου λέει, δεν έχεις στρώσει το κρεβάτι σου και είναι σαν να συγκύρεις όλο το σπίτι. Τι λέει ρε, σιγά της λέω. Είναι καθαρή η κουζίνα μου, είναι καθαρή η τουαλέτα. Στην κρεβατοκάμαρα δεν μπαίνει κανένας. Σε έβαλα εσένα αυτή τη στιγμή, δεν και εγώ, επειδή έπρεπε. Όχι όμως ότι και καλά είναι να συγκύρεις όλο το σπίτι επειδή δεν έχω στρώσει το κρεβάτι μου.
0: Έλα,
1: δεν μπορώ να το στρώσω. Λοιπόν, πάω μια φορά σε ένα σπίτι η οποία με καλούσε αυτή να φάμε. Δεν έφαγα βέβαια, εντάξει, πήγα εκεί για να πιούμε καφέ. Τι να σου πω, πράγματα πεταμένα στο πάτωμα, τα πάταγα με τα πόδια μου δηλαδή. Πράγματα αφημένα, μανταλάκια πεταμένα από το ποκί στον καναπέ. Έβλεπε αυτή, δεν ήταν τυφλή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν υπήρχε λέτηση να πάω να φάω στο τόσο σπίτι. Όταν ξέρω ότι υπάρχει τέτοια καταστασία, δεν το συζητάω. Δεν μπορώ δηλαδή, κάτι με βρίσκει.
0: Μα με το δίκιο σου.
1: Ναι, παιδί μου, δεν ξέρω τι θα βρω, ας πούμε. Τι μπορώ να βρω και μέσα στο φαΐ μου.
0: Μέσα στο φαΐ.
1: Ναι, πραγματικά φρίκι, δηλαδή.
0: Φρίκι.
1: Σου μου κάνει εντύπωση να βρω, πατάω ας πούμε και βρίσκω μία χτένα στο πάτωμα. Μα εντάξει, εφόσον βλέπεις, γιατί αν δεν έβλεπε θα έλεγα παιδί μου, εντάξει, αν τυφλός άνθρωπος της έπεσε μία χτένα δεν έγινε και τίποτα. Μα τώρα η άλλη να βλέπει και να βρίσκεις πράγματα πεταμένα, μανταλάκια από εδώ εκεί, χτένες, ό,τι μπορεί να φανταστείς. Και σκόνη παντού, άστα να πάνε. Ναι, δεν ξέρω. Η ακαταστασία με ενοχλεί αφάνταστα.
0: Και εμένα πάρα πολύ.
1: Κάποτε που πήγα να νοικιάσω ένα σπίτι, δεν μου το έδινε αυτός. Γιατί μου λέει, εσύ δεν βλέπεις και μπορεί να βάλεις φωτιά. Κάτσε ρε φίλε, η άλλη που βλέπει δηλαδή, δεν υπάρχει να βάλει φωτιά. Και εγώ που δεν βλέπω θα βάλω φωτιά. Όχι λέει, δεν βλέπεις το μάτι αν είναι αναμένο. Της κουζίνας εννοεί. Εννοεί κουζίνες έχουν σημάδια, καταλαβαίνεις. Τις βροντίζουμε να τις παίρνουμε να έχουν σημάδια. Και αν δεν έχουν σημάδια, θα τις βάλουμε εμείς. Δηλαδή υπάρχουν τρόποι να βάλεις σημάδια στα διάφορα ηλεκτρικά ίδια, άμα δεν έχουν τα ίδια.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων μου το έδωσε βέβαια τελικά, αλλά και το έλεγα λοιπόν σε μια γυναίκα που ήρθε εδώ κάτι να κάνει μια επίδειξη τάπερ και της έδειχνα εγώ. Της λέω, κοίτα, δεις πόσα τάπερ έχω εδώ μέσα, δεν μπορώ να πάρω το άλλα. Λοιπόν, και της είχε κάνει εντύπωση που της έλεγα αυτό το πράγμα και σου λέει μια γυναίκα που έχει τέτοια τάξη στο σπίτι, είναι δυνατόν να του βάλει φωτιά.
0: Σωστό.
1: Όχι, δεν ξέρω πόσο σωστό, πάντως σημασία έχει ότι δηλαδή νομίζουν οι άνθρωποι ότι επειδή δεν βλέπεις ότι θα του χαλάσεις και το σπίτι, ας πούμε. Δηλαδή όταν βλέπεις δεν είναι όλα τέλεια, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνει εδώ. Τώρα δεν άκουσες ένα σπίτι πήρε φωτιά,
0: ναι,
1: και
0: πήρε
1: και μια γυναίκα από το μπαλκόνι, ναι, δεν ξέρω, ναι, πώς πήρε, ναι, φωτιά βέβαια το σπίτι, αν κάνουμε ποιες συνθήκες, δεν τα άκουσα όλο, και πήρε καμία από το μπαλκόνι για να μπορέσει να σωθεί.
0: Και δύο παλικάρια από κάτω την πιάσανε.
1: Ναι, την πιάσανε, μπράβο, ναι, και τη σώσανε.
0: Ναι, τις έλεγαν, πηδήξτε,
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: θα
1: ναι,
0: σας πιάσουμε εμείς.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή φαντάσου.
1: Ναι, ναι, ναι, Παναγία μου.
0: Μάλιστα. Όλα εντάξει, κατά τα άλλα, Κωστή.
1: Ναι, καλά μου, εντάξει, καλά, εντάξει. Θα φύγουμε για το χωριό τώρα. Αυτές τις μέρες, το Σάββατο θα φύγουμε συγκεκριμένα.
0: Ναι, με το καλό.
1: Θα πάμε στην αδερφή μου εκεί. Εγώ θα πάω να κάνω μερικά μπάνια, θα αφήσω τη Μαρίνα στην αδερφή μου και θα ξαναπάω μετά εκεί. Θα έρθω στις 22 πίσω.
0: Ωραία.
1: Γιατί έχω μερικές δουλειές, θα ξαναφύγω, έτσι θα περάσω.
0: Εντάξει.
1: Δεν προβλέπεται να κάνω κάτι άλλο, δηλαδή φέτος. Δεν. Δεν ξέρω πώς θα τα καταφέρει η αδερφή μου, δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Θα δείξει.
0: Σου εύχομαι το καλύτερο.
1: Να είσαι καλά.
0: Γεια σου, Κωστούλα μου.
1: Γεια σου.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Θέλω να μου πείτε ενδείξεις τσαπατσουλιάς που συναντάτε στην καθημερινότητά σας, διότι πες, λέγε το κοπέλι, κάνει την κυρά και θέλει, λέει μια παροιμία. Γεια σου Βασίλη Βασάλη από την Καβάλα.
1: Αγαπημένη μου Θεή, καλημέρα.
0: Γεια σου φίλε.
1: Φίλη.
0: Ανιψιέ μου, τι κάνεις.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Μπράβο.
1: Φίλη, καλημέρα. Εύχομαι υγεία σε όλους σας.
0: Και σε σένα.
1: Τσαπατσουλιά, αρέσει.
0: Τι.
1: Το 1821 ήταν.
0: Ναι.
1: Στο Αμερικανικό Κοινοβούλιο είχε τεθεί υποψηφιότητα της ελληνικής γλώσσας να καθιερωθεί ως επίσημη γλώσσα του Αμερικανικού κράτους.
0: Mm.
1: Την είχε προτείνει ο Τόμας Τζέφερσον, ο οποίος έγινε μετά ένας σπουδαίος πρόεδρος, και για μία ψήφο λέγεται ότι είχε απορριφθεί το αίτημα αυτό.
0: Mm.
1: Νομίζω ότι πριν από το αίτημα αυτό είχαν ζητήσει τη σκιαγράφηση του χαρακτήρος του Έλληνα. Αυτό πρέπει να το βρεις, υπάρχει.
0: Ναι.
1: Και είχα να θέσει ένα δικαστή να κρίνει και να σχηματίσει το προφίλ του Έλληνα.
0: Ναι.
1: Το τι μας έσουρε τότε ήταν άλλο πράγμα.
0: Ναι.
1: Έχω την εντύπωση θα πρέπει να είχε περιλάβει και την τσαπατσουλιά.
0: Κακομύρης,
1: γκρινιάρης, βρωμιάρης, παράνομος, ιδιότροπος. Τι μας έλεγε ο κερατάς. Είχε γίνει πάταγος τότε. Με αυτή τη γνωμάτευση δική του απάνω στο χαρακτήρα μας. Βρέστο σε παρακαλώ να το διαβάσεις.
0: Okay.
1: Λοιπόν, γενικώς όμως αγαπητέ, εμείς είμαστε και τσαπατσουρίδες, είμαστε και βρωμιάριδες. Ρε εσύ, όχι μόνο η Αθήνα. Αν γυρίσεις στις επαρχίες, τέτοια βρωμιά που υπάρχει, σκουπίδια πεταμένα, έχει κάδο λοιπόν, και αντί να το ρίξει το κάδο, σημαδεύει να το ρίξει έξω από το κάδο.
0: Ναι, αμέ.
1: Παντού βρωμιές, παντού δεν είμαστε. Είναι αυτό που λέμε, πώς το λέμε, η χαρά μας και το μεράκι μας είναι, μην πω καμιά χιδέα κουβέντα,
0: ναι.
1: Μας τρελνόμαστε να πούμε να κάνουμε παρανομίες. Άντε πήγαινε από εδώ, άντε φύγε από εδώ, θα κάνω αυτό. Μεράκι έχουμε, πώς θα παραβούμε οτιδήποτε αστυνομική διάταξη υπάρχει, νόμος υπάρχει, κέρατο υπάρχει, να μην κάνουμε τίποτα. Έτσι και οι τσαπατσουλιές. Στην ετήσια έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου του Ανωτάτου Δικαστηρίου που δίνει κάθε χρόνο στην Βουλή, αν διαβάσεις το τι διαμάντια υπάρχουν στους Δήμους όλης της Ελλάδας, όλες οι παρανομίες, οι κομπίνες, οι απάτες, οι ληστείες, παράνομοι διορισμοί, εκεί να δεις χαλασμός γίνεται κάθε χρόνο, χρόνια τώρα και ζαμάνια. Και εκείνο που είναι το εκπληκτικό για μένα, σε κάθε Δήμο, αν υπάρχουν και εκπομπές, υπάρχουν και εφημερίδες που τα γράφουν, τις σωρίες των παραβάσεων και η σωρία των μη ικανοποιήσεων διαφόρων ετοιμάτων που είναι θέματα ζωής, κυκλοφορίας κτλ. Τα παλιά τους παπούτσια. Και εκείνο που με δαιμονίζει χρόνια και το έγραψα και αρκετές φορές, αλλά φωνήβω όντως, γιατί υπάρχει τέτοιο μεράκι Ελλήνων να μπουν σε ένα δημαρχείο, άλλοι για δήμαρχοι, άλλοι για δημοτική σύμβουλη. Σε τι αποβλέπουν τόσο μεράκι, με αποτέλεσμα μετά να αποδεικνύονται όχι ανίκανοι να εκτελέσουν τις υποσχέσεις που έδωσαν για την ικανοποίηση των σοβαρών αιτημάτων των πολιτών, αλλά στα παλιά τους παπούζια. Το βλέπω εδώ και από το Δήμο το δικό μου, να πούμε. Συνέχεια. Γκρινιάζουν οι ραδιοσταθμοί και εκείνο και το άλλο, το άλλο. Ανικανότητες από εδώ, ανικανότητες από εκεί. Μυστήριοι άνθρωποι. Και τι θέλουν. Θέλουν γιατί εκεί έχω καταλήξει και από τους ελέγχους το έκανα παλιά. Γιατί το Δημαρχείο με μάνο μου προσφέρει ρουσφέτη. Ρουσφέτη ικανοποίηση. Ρουσφέτη κάποιο διορισμό.
0: Κάποιο.
1: Κάποιο διορισμό.
0: Α.
1: Κατακτοποίηση των παιδιών μας, των συγγενών μας, των μπαζανάκηδων.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
1: Εμπορευμένων ή εμπόρων. Να κάνουμε απευθείας ανάθεση σε αυτόν χωρίς διαγωνισμό που προβλέπει ο νόμος.
0: Να.
1: Δηλαδή πάλι από κάποια πονηρία είναι το κίνητρο το να είναι κάποιος υποψήφιος για δημοτικό σύμβουλο ή δήμαρχος. Όχι παντού, όχι όλοι, αλλά υπάρχουν όμως.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και βλέπεις συνέχεια παράπονα σε κάθε δήμο, του κόσμου τα παράπονα, για τις τρύπες στους δρόμους, για τα δέντρα που πέφτουν, για τη βρωμιά που υπάρχει, τα σκουπίδια που δεν μαζεύουν, γιατί αλλού υπάρχουν κάβοι, αλλού δεν υπάρχουν κάβοι, αλλού δεν υπάρχει ορισμένο ωράριο για την αποκομιδή των σκουπιδιών, οποιοδήποτε ώρα, αλλά οποιαδήποτε ώρα κτλ. Συνέχεια δηλαδή γκρίνια, κυρίως για τους δήμους. Και εκεί είναι. Εδώ αυτές τις μέρες γίνεται της παραβή στην Αθήνα με την φύλαξη του ημιτού. Ο ημιτός ανήκει σε 14 δήμους. Δεν το ξέρω αν το διάβασες, άκουσες.
0: Δεν το διάβασα, όχι.
1: Και μαζεύτηκαν οι 14 τώρα να γίνει μια συμφωνία μεταξύ τους. Εσύ θα πάει σε αυτό το κομματάκι, εγώ εκείνο το κομμάτι, εσύ εκείνο, για την πυροφύλαξη που θα κάνουμε το βράδυ. Ρε, εσύ ξέρεις ότι δεν μπόρεσαν να συνοηθούν, ρε. Όχι εγώ τούτο, όχι εσύ εκείνο, όχι το άλλο εκείνο. Τι λέμε για τσαπατσουλιές λοιπόν και τα σου λέω 14 δήμοι, ρε. Και κάνε μια εβδομάδα συνεδριάς και δήμοι Βαρβάτη με τα 3Β και κάτι άλλα δήμοι σπουδαίοι. Από πλευράς κοινωνικού έργου, ξέρω εγώ, ή από πλευράς αξίας του Δήμου της χερσαίας ζώνης και τα ρέστα. Και δεν συμφωνήσανε, μάλλον. Και δεν κατέληξαν ακόμη. Τελικά ένα δασαρχείο μισοερυπωμένο υπάρχει εκεί. Κάνε εσύ προσωρινά τις πυροφυλάξεις μέχρι να βρούμε εμείς την άκρη. Όταν 14 δήμοι τώρα, και θα έλεγα και οι πλουσιότεροι της Ελλάδος, της Αθήνας, της Ελλάδας και της Ελλάδος, δεν μπορούν να συμφωνήσουν να βρουν μια άκρη. Ποιος επιτέλει? Και εδώ οι φωτιές ήδη ανάψανε.
0: Α, ήδη, ναι, βέβαια.
1: Κι όμως για τον Δήμο 14 δήμοι δεν μπορούν να συμφωνήσουν, ρε παιδί. Ναι. Τώρα τι να πούμε τώρα περί τσαπατσουλιάς τώρα, κακομοιριάς ή και την άλλη τσαχλαμάρα του Έλληνα, ο τράχυλος ζυγών δεν υποφέρει.
0: Αλλά υποφέρει όλα τα
1: αναζώδια. Να ξέρεις τι έχει τραβήξει όμως ο κόρος του. Μια παλιά γεωγραφία, ναι, σε ελευθεροτυπία, ναι, που έχει χαλάσει κόσμο.
0: Ναι. Του Κυρ.
1: Του Κυρ, ρε. Τι να σου πω, τι να πούμε λοιπόν από όλες πλευρές, φίλτατε μου αγαπημένα. Τι να πεις. Μια απέναντι σαπασουλιά και μια απέναντι βρωμιά, σκουπίδια παντού, βρωμιές. Παράνομοι, να πούμε, παντού. Εδώ τα ρίχνουν, εκεί τα ρίχνουν, εκεί από εδώ, εκεί από εκεί. Δεν μπόρεσαν ακόμα να αξιοποιήσουν το χρυσάφι των σκουπιδιών, που είναι χρυσάφι. Άλλους δήμους εξωτερικό κτλ. Βγάζουν λεφτά του κόσμου, το χρήμα.
0: Πάρα πολύ, αστείευεσαι.
1: Πολλά χρήμα. Έχουν γεμίσει εργοστάσια.
0: Μη σου πω και ότι όλοι οι άνθρωποι από το Πακιστάν και από διάφορα μέρη τέτοια, ακόμα και οι Ρωμά, που γυρνάνε και τα μαζεύουν από τα σκουπίδια, τα τσίγκινα κουτάκια και τα πλαστικά και τα χαρτιά, βγάζουν μεροκάματα.
1: Ναι.
0: Και καλά κάνουν, δεν το λέω. Πώς να
1: καλά
0: πω.
1: Κάνουν, διότι έτσι βοηθάνε και στην αποκομιδή των σκουπιδιών που είναι αυτά.
0: Στην ανακύκλωση, ναι.
1: Ανακύκλωση. Το έχουν πάρει, ναι, σαν μεροκάματα, μια σοβαρή υπόθεση. Ευτυχώς υπάρχουν και αυτοί και κάτι καθαρίζουν.
0: Ναι, κάτι,
1: να πούμε,
0: μπράβο, ναι.
1: Τα πεζοδρόμια και τους δρόμους που είναι χάλια και τα ρέστα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά θείο, έχουμε, ρε παιδί μου, αυτά σου λέω, βρες αυτού του Αμερικανού του δικαστή, το χαρακτηρισμό μας, να διαβάσει. Πώς διάβολο, πού βρήκε αυτός με τέτοια σημείωση, με τέτοια λεπτομέρεια, τι κουμάσια είμαστε.
0: Πάντως στο λεξικό Λαρούς, δίπλα στο Λίμα Έλληνας, είχε τα πιο υβριστικά πράγματα που έχεις ακούσει και είχε κάνει η Μελίνα διάβημα και είχε αναφερεθεί.
1: Να.
0: Έλεγε κλέφτες, φτώ, κατσικοκλέφτες, ψεύτες, ό,τι θέλεις. Και η Μελίνα ίδια είχε κάνει το διάβημα και το αφαιρέσανε.
1: Δεν μας έχουν σε καλό μάτι.
0: Μα και εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε μέσα στις εποχές.
1: Α, πάντα να... και πάντα και ακόμα εδώ τον βλέπεις εδώ με τον ΟΠΕΚΕΠΕ να πούμε με τη ληστεία τη μεγάλη αυτή. Ξεφτελιστήκαμε να κατακλέβουμε και να έχει γίνει όλη η Ελλάδα να πούμε λες και είναι σε έκταση όσοι είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες για τη γη. Ότι την είχαμε παντού ήταν οικόπεδα.
0: Τώρα να δεις τι θα γίνει με τους λαγοκέφαλους. Κατάλαβες. Μπορεί να το έχουν δημοσιεύσει σαν αστιάκι.

0: θα ορμήσει γιατί σου λέει δεν ξέρει τι γίνεται. Αλλά μπορεί να βρει και κάποια άκρη. Και τα κατάκα να γίνει ένα μικρό, να πούμε, ένα μικρό τραστ, να βρούμε τρόπους πώς θα τα οικονομήσουμε. Και βλέπεις κάθε μέρα από ανακαλύπτονται ένα σωρό, να πούμε, κολεγές που χαλάνε κόσμο.
1: Να σε καλά, Βασίλη μου.
0: Καλό βράδυ.
1: Φιλιά πολλά. Γεια χαρά.

0: Πάντω. Αγαπητέ Μιχάλη από τα Χανιά, Τσικρίτης. Μιχάλη.
1: Σουμάνο, τι κάνεις?
0: Καλά Μιχάλη μου, εσύ?
1: Το φάγαμε για τον Ιούνιο.
0: Πάει κι αυτός, ναι.
1: Πώς
0: να ήταν κι άλλος.
1: Πότε θα έρθει ο χειμώνας δεν θα το καταλάβουμε.
0: Όχι, δεν θα το καταλάβουμε. Εδώ ρε παιδί μου σκεφτόμουν χτες ότι τα Χριστούγεννα έλεγα πω έχουμε μπροστά μας μέχρι το καλοκαίρι.
1: Και
0: ξαφνικά είναι καλοκαίρι, δηλαδή κατά καλό καιρό μιλάμε.
1: Έχω μια αίσθηση, δεν ξέρω, επειδή ίσως και μεγαλώνω τα τελευταία χρόνια, ότι ο χρόνος περνάει γρήγορα.
0: Έτσι γίνεται όταν μεγαλώνουμε.
1: Πότε είχαμε Πάσχα, πότε είχαμε... Άσε που δεν έχουμε καταλάβει και γερό-γερό καλοκαίρι, όπως βλέπω στη Βόρεια Ευρώπη, ξέρω εγώ, ναι. Με κάψονες και με αυτά.
0: Δάγκω στη γλώσσα σου.
1: Ναι, έρχεται, όχι, είπε ότι θα έρθει και εδώ.
0: Εντάξει, ναι. Αλλά για την ώρα... Εχτες δηλαδή το βράδυ, χαρά, προχτές.
1: Ναι, ψυχρούλα έχει.
0: Ψυχρούλα δεν θα το έλεγα, αλλά
1: ναι, ναι,
0: φύσαγε, είχα αφήσει ανοιχτό το παράθυρο και δεν χρειάζεται και ούτε air condition ούτε τίποτα.
1: Ναι, και κάποια στιγμή θα το κλείσες και πρωί-πρωί.
0: Όμπα, όχι, ίσα-ίσα. Μ' αρέσει να κρυώνω λίγο.
1: Α, είστε έτσι.
0: Ναι, ναι, είμαι.
1: Είσαι χαρόμαλος. Γιατί, όχι, ήθελα να πω για την τζαμπατζουλιά, δεν αφορά, εντάξει, κοίτα, έχουμε κάνει άλματα έτσι, σαν κοινωνία ελληνική, δηλαδή θυμάμαι τη δεκαετία του 80, είχαν, και εσύ σίγουρα θα τις θυμάσαι, οι ταμπέλες στο ασανσέρ κυρίως των πολυκατοικιών, απαγορεύεται το κτίν.
0: Α, όχι μόνο εκεί.
1: Και πάλι και άλλο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αλλά εγώ το θυμάμαι εκεί. Μου έχει μείνει στο μυαλό.
0: Να απαγορεύεται το κτίν.
1: Δηλαδή μπαίνανε στον ασανσέρ και μπαίνε και ένας άλλος μαζί σου και έφτυνε ο άλλος κάτω.
0: Ναι, ρε παιδί. Αν είναι δυνατό.
1: Τα σκουπίδια τα πετούσαν από τα μπαλκόνια, έτσι. Κάδους.
0: Ναι, βέβαια. Τότε. Και άντε να είσαι ο Γκάλης ή ο Φασούλας. Να το πετύχεις το σκορ.
1: Ναι, και να μην πετύχεις και κανέναν καμιά φορά. Τύχει να πετύχαινες και κανέναν. Τι θυμάμαι. Το ουρίν ουρούσανε στους δρόμους.
0: Στους δρόμους, ναι, ναι.
1: Στο αμάξι του άλλου πάνω, ναι. Στη Ρόδα ας πούμε. Εντάξει, ήταν κάτι φυσιολογικό. Έχουμε κάνει τεράστια άλματα. Η τσαπατσούλα όμως δεν αφορά μόνο τον Έλληνα. Αφορά, εγώ το παίρνω γεωγραφικά ας πούμε, όλα τα Βαλκάνια, όλες τις πρώην περιοχές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ξέρω εγώ, επιρροής, Μέση Ανατολή, Νότιο Ιταλία, που είχε κάνει εντύπωση παλιά τη δεκαετία του 80, τέλη 80, και κατέβαινα με τρένο από Αυστρία μέχρι Αθήνα. Έφευγες, ξέρω εγώ, από Αυστρία, έμπαινες Ιουγκοσλαβία τότε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και έμπαινες Βόρειο Ιουγκοσλαβία, στο σταθμό της Λουμπιάνας, στη σημερινή Σλοβενία.
0: Ναι.
1: Και έβλεπες ένα σταθμό σιδηροδρομικό πεντακάθαρο, έτσι,
0: ναι.
1: Σταθμάρχης με τη στολή του, κουμπωμένος, γραβάτα, το καπέλο του, κουρεμένος, παγκάκια πεντακάθαρα, ξεχορταριασμένος όλος ο σταθμός. Έφευγες από Λουμπιάνα και κατέβαινες προς τα κάτω, έμπαινες Κροατία, Ζάγκρεπ.
0: Ναι.
1: Ήτανε καθαρό και περιποιημένο, όχι όμως όπως της Λουμπιάνας. Και όσο κατηφόριζες, έμπαινες...
2: Status μέσα. FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Σταθμάρχη σχήμα, τεκαπέλα, χέτι, βρωμιά, δυσοδεία.
0: Ναι.
1: Και κατέβαινες μέχρι που φτάνες στην Αθήνα, στο σταθμό Λαρίσης.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Και τέλος. Με πειράζει πολύ τα λίμματα στη θάλασσα. Ειδικά στην επαρχία που είπε και ο προηγούμενος ο ακροατής, στην επαρχία έχουμε θέμα μεγάλο. Όλα τα περιμένουμε το Δήμο και ο Δήμος, τι να κάνει ρε παιδιά ο Δήμος. Πιο κάτω από εδώ υπάρχει ένα χωριό παραλιακό. Δεν χρειάζεται να πω το όνομά του. Με το που μπαίνει στην είσοδο του χωριού, δεξιά και αριστερά, τεράστιοι λόφοι με σκουπίδια. Ναι. Στρώματα, καρέκλες, τηλεοράσεις. Αυτή είναι η είσοδος του χωριού. Και μπαίνεις μέσα.
0: Ναι, αλλά ποιοι τα πετάνε εκεί? Ποιοι τα πετάνε εκεί?
1: Οι ντόπιοι.
0: Ναι.
1: Που είναι λίγοι. σχετικά.
0: Ναι, φαντάσου να ήταν και πολύ.
1: Και βλέπεις τα μαγαζιά τους που έχουν κάνει κάτι ταβέρνες και λες αυτές οι ταβέρνες με τα λεφτά που έχουν ρίξει, δηλαδή ούτε στο Μοντε Κάρλο δεν έχει τέτοια πολυτέλεια. Και ακριβώς, δηλαδή μπαίνεις από τα σκουπίδια σου, σου έρχεται μια προδιάθεση, Παναγία μου που ήρθα, και βλέπεις ταβέρνες της Κυριλέ. Και σκέφτεσαι, ρε παιδιά, έχετε δώσει τόσα λεφτά στο μαγαζί και έχετε επενδύσει και καλά κάνετε. Λίγο ας πούμε την πρόσωψη που σένα αφορά, γιατί δεν το περιποιείς, ή να τα βάλετε κάπου αλλού, ξέρω εγώ, σε έναν άλλο χώρο. Τι το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Ή βλέπω πάλι κάτι σπίτια, άβαφτα, χορταριασμένα, απ' έξω, ξέρω, σίδερα, μπετονιέρες αυτά, και έχει δίπλα ακριβώς παρκαρισμένη μια Mercedes, σκόνη δεν βλέπεις πάνω.
0: Ναι.
1: Την πλένει δύο φορές την ημέρα, ξέρω εγώ. Θέλω να πω, είναι και την αισθητική που έχει ο καθένας.
0: Συμφωνώ.
1: Θα μου πεις, θα γίνουμε Ιαπωνέζοι.
0: Γιατί όχι.
1: Στο Μουντιάλ, που στο Μουντιάλ μετά το γήπεδο, μετά τον αγώνα, καθαρίζουμε το στάδιο.
0: Βεβαίως, αλλά γιατί να μην γίνουμε.
1: Δεν το έχει, δεν το έχει ο Έλληνας αυτό.
0: Άλλο δεν το έχει, αλλά λες να γίνουμε. Να γίνουμε, ναι.
1: Θέλει χρόνια. Εντάξει, 50 χρόνια Ευρώπη έχουμε αλλάξει. Αλλά θέλουμε άλλα τόσα. Θέλουμε. Και πολλά, πολλά. Η νέα γενιά, πιστεύω στη νέα γενιά, επειδή και η νέα γενιά ταξιδεύει, βλέπει έξω τι γίνεται. Δεν μπορώ να το συγκρίνω, σου λέω, και πάλι με τη δεκαετία του 80, που είναι γίνει τεράστια άλματα πρόοδου. Αλλά θέλουμε ακόμα χρόνο. Μου είχε κάνει εντύπωση στην ταβέρνα. Είναι κάτι Γερμανοί. Κυριλέ, δύο ζευγάρια. Έχουν πάρει συναγρίδες, αυτά. Φοράνε κάτι κυρίες, κάτι φορέματα χιλιάδων ευρώ, ξέρω εγώ. Και πέφτει φάει κάτω. Και σηκώνεται η κυρία με μια χαρτοπετσέτα. Πάει κάτω και μαζεύει το λεκέ.
0: Και
1: έχει τον Έλληνα.
0: Είναι, και τα πετάει επίτηδες.
1: Και τα ακριβώς, τα πετάει επίτηδες. Και τι είμαι, δούλος, είμαι εδώ με μάγκας, ελεύθερος, ξέρω εγώ. Ελεύθερο πνεύμα.
0: Ναι, ελεύθερο ενό πνεύμα είναι.
1: Ναι. Και είναι, κοίταξε, οι ξένοι, βόρειοι, ας πούμε, να τρώνε στο τραπέζι της ταβέρνας, δεν χρειάζεται καθάρισμα. Δεν χρειάζεται
0: καθάρισμα. Ναι.
1: Οι άλλοι λαοί είναι γουρούνια. Δηλαδή θέλει και το τραπέζι να αλλάξει, να το πετάξει όπως είναι. Είναι θέμα νοοτροπίας. Και βλέπεις πάλι και αντιθέσεις. Καθαρές γειτονιές, βρώμικες γειτονιές. Που και εκεί παίζει ρόλο η Κυριλέ, που είναι και ταξικό το θέμα. Όσο πιο πλούσιες συνοικίες, τόσο πιο καθαριότητα. Όσο πάμε στα κατώτερα οικονομικά στρώματα, αρχίζει η μπίχλα. Έτσι και αυτό το ρόλο.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά είναι θέμα νοοτροπίας, καθαρά. Είναι θέμα νοοτροπίας. Πάω τα σκουπίδια. Τα πάω τα σκουπίδια, θα πάω σε μια απόσταση 100 μέτρων από εδώ. Όχι, πιο λίγο, 50. Θα μαζέψω από αριστερά και από δεξιά τα παστέρια πεταμένα. Κουτάκια, πακέτα από τσιγάρα, ό,τι μπορεί να φανταστείς. Μπουκάλια. Παίρνει ο άλλος τον πηγάνε και τα πετάνε έξω.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ο άλλος πετάει ολόκληρο το αποτσίγαρο. Σίγουρα το έχεις δει αυτό, που αδειάζει το τασάκι του αυτοκίνητου.
0: Εννοείται.
1: Και μου λέει ένας, όχι, λέει, γιατί τα μαζεύεις, λέει, μπορεί. Αυτή είναι υποχρέωση του Δήμου. Ρε άνθρωπέ μου, δεν μπορεί ο Δήμος να είναι πανταχού παρόν σε ολόκληρη την έκταση. Πρέπει εμείς να κάνουμε κάτι, τουλάχιστον στην περιοχή μας εδώ. Είναι η νοοτροπία λίγο, σου λέω, οθωμανική αυτοκρατορία. Τουρκόγυπτη, ρε παιδί μου.
0: Ναι, σωστός.
1: Ναι, εντάξει.
0: Είπες τη σωστή λέξη.
1: Θέλει χρόνο. Και η τεχνολογία ίσως βοηθήσει και αυτό πολύ. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι το βιτίο, γιατί έχουμε και θέματα. Εντάξει, στην Αθήνα έχει λυθεί το μεγαλύτερο μέρος. Ναι. Και εκεί υπάρχουν δήμοι χωρίς αποχέτευση. Εδώ στην επαρχία δεν έχουμε αποχέτευστικό σύστημα.
0: Ναι.
1: Έχουμε βόθρους τους λεγόμενους. Για να καθαρίσει και να δει το βόθρο, είναι 170-200 ευρώ. Το κάνει κανένας. Ελάχιστη.
0: Μα μου είχε πει κάποτε ένας άνθρωπος που δούλευε στην Ούλεν την παλιά,
1: ναι,
0: ότι όταν οι δήμοι στείλανε νερό από σωληνώσεις στα σπίτια, οι περισσότεροι άνθρωποι γυρίσανε τους βόθρους μες στα πηγάδια.
1: Και
0: δηλητηριάσανε τον υδάτινο ορίζοντα με αυτόν τον τρόπο.
1: Κατάλαβες. Χωριά παραλιακά έχουν συνδέσει τους σωλήνες και πάνε στη θάλασσα. Και εδώ οι βόθροι που αδειάζουν πάνε, και παραλιακό να μην είναι το χωριό, μέσω των αγών θα καταλήξουν στη θάλασσα. Δεν νοιάζει τον άλλο. Μου έλεγε ένας λιμενικός, γιατί και τα ξενοδοχεία.
0: Αν το βάλεις
1: τα μεγάλα,
0: να τα πιει όμως, θα το νιάξει.
1: Αλλά ξέρεις τι γίνεται, Μάνο, ότι το κάνει όλο το χωριό αυτό. Το θεωρώ.
0: Όλο το χωριό. Η υγεία του χωριού. Δεν βλέπω.
1: Γι' αυτό θα βοηθήσει η τεχνολογία που λέμε με διάφορους τρόπους. Να βλέπουν, λέτε, από πού έρχεται αυτός ο σωλήνας, δεν ξέρω, με κάμερες, δεν μπορώ να φανταστώ πώς.
0: Και τώρα μπορούν, αν θέλουν.
1: Και τώρα, ή με το κινητό πάλι έχει βοηθήσει, ότι όταν αδειάζει το βοθρατζίδικο, που ήταν, τώρα έχει σταματήσει αυτό, υπήρχε το βοθρατζίδικο, πήγαινε, το έβλεπες, απόκεμα και πήγαινε στη θάλασσα και τα αδειάζε.
0: Βέβαια, μα το κάνουν ακόμα.
1: Ναι, αλλά υπάρχει το κινητό τώρα, ας πούμε, που τέλος πάντων θα μου πεις, θα το νιάξει, τέλος πάντων μπορεί να γίνει ένα τζέζελο. Κάτι, μια καταγγελία τέλος πάντων. Ρωτούσα φίλο λιμενικό που γράφει εκεί στην παραλία διάφορα με τα όβρια και με τους αγωγούς, που πετάγεται από το πουθενά ένας αγωγός με λίματα από μεγάλα ξενοδοχεία. Πάλι για αυτή. Δίνουν τόσα λεφτά, κάνουν τέτοια επένδυση και δεν κάνουν ένα βιολογικό.
0: Μα επειδή δεν τους υποχρεώνει κανείς, αυτό είναι το πρόβλημα. Για τόλμα να κάνεις κάτι τέτοιο στη Γερμανία. Να πάνε να αδειάσεις σε μια λίμνη.
1: Στη Γερμανία πρώτα γίνεται το αποχαιρετικό και μετά μπαίνει το πρωτοτούπλο φυσικό. Πρώτα θα συνεδεί το αποχαιρετικό. Και μου λέει ο λιμενικός, καλά, αφού δεν βλέπεις αυτό το αγωγό που πάνε εκεί μπροστά μάτια σου. Μου λέει, άκου να δεις τι γίνεται. Γίνεται καταγγελία, παίρνω, είναι από εκεί και έρχεται ο αγωγός από εκεί, από το τάδε ξενοδοχείο. Και μέχρι να φτάσει η καταγγελία εκεί που πρέπει, ένα αόρατο χέρι την εξαφανίζει αυτή την καταγγελία. Δεν φταίνε πάντα και οι αρχές, μην το πάμε και έτσι. Κάνουν και αυτή τη δουλειά τους, αλλά να κάνουν μια. Θα το κάνουν δυο, τι να κάνουν κι αυτοί. Έχεις δει στις δημόσιες υπηρεσίες, που λέμε για τσαπατσουλιά, στα καρότσια το σούπερ μάρκετ που βάζουν τους φακέλους.
0: Α, ναι, βέβαια.
1: Δικογραφίες, τσαπατσουλιά. Πού να βγάλεις άκρη από
0: εδώ. Τρομερό.
1: Τα πατσούλης είναι και βλέπεις έναν άνθρωπο, ξέρω εγώ, αρχιτέκτονα, δικηγόρος ή μηχανικός, και παίρνεις το αμάξι του και έχει τα συμβόλαια, τα χαρτιά, ένα μήλος όλα εκεί, μέσα στη βρώμα. Και λες, αυτός ο άνθρωπος τι δουλειά θα μου κάνει.
0: Θα σε κλείσει φυλακή.
1: Ναι. Ας ελπίσουμε, σου λέω, και πάλι η τεχνολογία να βοηθήσει.
0: Μακάρι.
1: Που είναι, ξέρω εγώ, στο μέλλον ίσως να σε πιάνει από παντού ο δορυφόρος, να φτύνεις και να πληρώνεις ένα προστιματάκι αμεληταίο, αλλά κάτι να γίνει. Κάτι να γίνει, δεν γίνεται αλλιώς δηλαδή.
0: Κοίτα, με το αμεληταίο δεν συμφωνώ. Με το πρόστιμο
1: το
0: συμφωνώ.
1: Εννοώ, άμα συσσωρευτεί, ναι, πρόστιμο αμεληταίο, να συσσωρευτεί, εντάξει, να συσσωρεύεται, να γίνεται, ξέρω, credit point.
0: Δυσβάσταχτο. Αυτό να γίνεται.
1: Γιατί σου λέω και όσες καταγγελίες και να γίνουν και τι δίκες τώρα και περνάει ο χρόνος και αυτό συνεχίζεται. Ας ελπίσουμε, είμαι σίγουρος ότι οι επόμενες γενιές σίγουρα δεν θα είναι όπως τώρα. Θα αλλάξουν νοοτροπία.
0: Μακάρι.
1: Σε ευχαριστώ,
0: Μάνο. Να σε καλά, Άρχοντα μου.
1: Καλή συνέχεια. Θα τα πούμε. Γεια.

0: Και επειδή απομένουν δύο και κάτι λεπτά μέχρι το στρογγύλεμα της ώρας, δεν προλαβαίνουμε να βγάλουμε άλλη γραμμή, αλλά εξαιρετικά αφαιρωμένο στην κυρία Δήμητρα από τη Νέα Σμύρνη, που αγαπάει τον Νικηφόρο Βρετάκο, θα διαβάσουμε ένα ποίημα μικρό του Νικηφόρου Βρετάκου. Χωρίς τη μαθηματική τάξη δεν στέκει τίποτα, ούτε ουρανός έναστρος, ούτε ρόδο, προπαντός ένα ποίημα. Και ευτυχώς ότι με έκανε η μοίρα μου γνώστη των μουσικών αριθμών, ότι κρέμασε μια αχτίνα επιπλέον το άστρο της ημέρας στην όρασή μου, και κάνοντας τα γόνατά μου τραπέζι εργάζομαι ως να ήταν να φτιάξω έναν έναστρο ουρανό ή ένα ρόδο. Αναζητώ μια ακτή να μπορέσω να φράξω με δέντρα ή καλάμια ένα μέρος του ορίζοντα, συμμαζεύοντας το άπειρο να έχω την αίσθηση ή πως δεν υπάρχουν μηχανές ή πως υπάρχουν πολύ λίγες, ή πως δεν υπάρχουν στρατιώτες ή πως υπάρχουν πολύ λίγοι, ή πως δεν υπάρχουν όπλα ή πως υπάρχουν πολύ λίγα, στραμμένα κι αυτά προς την έξοδο των δασών με τους λύκους, ή πως δεν υπάρχουν έμποροι ή πως υπάρχουν πολύ λίγοι σε απόκεντρα σημεία της γης, όπου ακόμη δεν έγιναν αμαξιτοί δρόμοι. Το ελπίζει ο Θεός πως
1: Status FM, σταθμός στους 107 και 7.
0: Δεν θα πάψει να υπάρχει ποτέ ο παράδεισος. Και έτσι με τον Νικηφόρο Βρετάκο φτάσαμε στο στρογγύλωμα της ώρας.
2: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
4: Τα μπογαλάκια σου και δρόμο. Μπρος.
5: Η ώρα είναι 2.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Γιατί ρε μπαγλαμά?
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Και εγώ τι σου φταίω?
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Άντε, άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.
4: Τρίτη ώρα της εκπομπής Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-880. 2-11-10-80-880. Και πάμε να καλωσορίσουμε τον πρώτο φίλο που είναι ο Θανάσης Σταθόπουλος από το Εγάλαιο. Γεια σου Θανάση.
5: Καλησπέρα Μάνο μου.
4: Καλώς τον, καλά.
5: Εσύ? Είσαι καλά. Ναι. Εδώ, περιστρεφόμαστε.
4: Μαζί με τη γη.
5: Ναι, Κώστας Χατζής, διαχρονικό. Όλα αυτά που λέμε τώρα και συζητάμε και τις απατσιλές και αυτά, τα είχε πει ο Σουρίς πότε?
4: Σουρίς 1870.
5: Τα ίδια πράγματα, 1870, τα ίδια, συζητάμε. Κάπου έλεγε κάποιες λακκούβες στον δρόμο.
4: Βέβαια.
5: Άκουσε καλέ μου φίλε. Εγώ είμαι στο Δήμο που δουλεύω, Χαϊδαρίου. Είμαι από το 1988. Σε 7 μήνες βγαίνω σύνταξη.
4: Με το καλό.
5: Ευχαριστώ. Μετά το 12, επειδή δεν ήθελα να ήμουν, ήμουνα σε ένα γήπεδο. Το γήπεδο ήταν, όπως ανεβαίνουμε την Ιερά Οδό, αριστερά μας, ήταν χώμα κάποτε. Το συντηρούσα όσο μπορούσα. Πήρανε μία απόφαση να φτιάξουν το γήπεδο. Μιλάμε για τσαπατσουλιές τώρα, έτσι.
4: Ναι.
5: Λοιπόν, φτιάξαν μια ωραία καινούργια εξέδρα που μπορεί να παίρνει γύρω στα 800-900 άτομα. Που τότε η ομάδα του Χαϊδαρίου μπορεί ήταν και τρίτη εθνική. Μάζευε πάρα πολύ κόσμο. Όταν φτιάξαν το γήπεδο, στις διαστάσεις που το φτιάξανε, είχαν αφήσει ένα μέτρο από ένα μαντρότυχο, που ήταν η περίφραξη, ένα μέτρο όπως σου το λέω τώρα, έτσι. Δηλαδή γλιστρώντας ένας παίχτης, έγινε βέβαια δύο φορές μπροστά μου σαν φύλακας. Και πήγε ο παίχτης και έσκαγε με το κεφάλι επάνω στη μάντρα. Στην άλλη μεριά ήταν 8 μέτρα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα όταν φτιάξαν το γήπεδο, μου λένε, πήγαινε μου λέει να παραλάβεις. Να παραλάβω τι εγώ? Το γήπεδο μου λέει. Τι να παραλάβω ρε παιδιά, εγώ θα παραλάβω το γήπεδο. Και πήγα καλέ μου φίλε. Δεν ήρθε ένας άνθρωπος από το Δήμο, μηχανικός, να δει, να ελέξει, να. Τους λέω λοιπόν το πρώτο πράγμα. Γιατί δεν το πήγατε πιο αριστερά να μοιράσετε τη διαφορά, μη χτυπήσει κανένας άνθρωπος εδώ πάνω? Πάμε παρακάτω. Τίποτα έτσι. Του φεκιά στον αέρα έριξα εγώ. Βέβαια δεν είναι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Η έξοδος που ήταν η μοναδική, έπρεπε αν γινόταν κάτι, επεισόδιο ή οτιδήποτε, έπρεπε να βγουν από ένα πέρασμα τουλάχιστον 1,5 μέτρο. Παιδιά, αν γίνει κάτι, από πού θα φύγει ο κόσμος? Μου λέει από εδώ, ο εργολάβος τώρα, έτσι. Μου διαφεύγει το όνομα, ας θα το έλεγα. Και τι να κάνουμε, μου λέει, αφού αυτός, όχι του λέω, μπορούσες πιλώ το φρεάτο που είναι κάτω από την εξέδρα, να το πάτε, του λέω, και 3 μέτρα, οπότε να έχει να πλάτε. Το κάνανε, επιτόπου το κάνανε. Μπαίνω μέσα στο γήπεδο, ήταν παντού γυψοσανίδες. Γυψοσανίδες, οι οποίες με μία κλωτσιά,
4: κατέρεαν.
5: Oh, για πλάκα. Οι παίχτες δηλαδή μπαίνανε, τρώγανε μία κόκκινη κάρτα, μπα, μία κλωτσιά, μία τρύπα. Πραγματικά μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο γέμισε όλο το γήπεδο τρύπες. Δεν μιλάμε για τη μούχλα, για τα νερά που πέφτανε πάνω και μουχλιάζανε οι πιθανίδες. Απ' έξω που περνάγανε οι φιλάθλοι, ό,τι επεισόδια γινόταν, κλωτσιές με αυτό, τα διαλύσαν όλα, δεν υπήρχε ας πούμε. Το ξαναφτιάξαν το γήπεδο, το μεταφέρανε όπως είχαμε πει ας πούμε, τέσσερα και τέσσερα μέτρα, μοιράσανε διαφορά. Πάμε παρακάτω. Μετά από χρόνια εγώ πήγα στην καθαριότητα. Δεν μπορούσα να αντέξω άλλο στο γήπεδο γιατί ήταν πάρα πολλές ώρες και απλήρωτες. να σου το πω και έτσι. Και κόντευα να διαλύσουμε και το σπίτι μας για αυτό το πράγμα. Δηλαδή έρχονταν Σάββατο και άλλοι λέγανε, έρχονταν παραδείγματος χάρη Παρασκευή και λέγανε καλό Σαββατοκύριακο και είπε αυτό, ξέρεις που μας πιάνει τρελή χαρά, Σαββατοκύριακο. Και εμένα έρχονταν Σαββατοκύριακο και έκλαιγε η ψυχή μου, γιατί 7 ώρα πρέπει να ήμουν εκεί, 8 ώρα έρχονταν οι ομάδες, οι ακαδημίες, 9 ώρα ξεκινάνε τα παιδιά και τελειώνανε 11 ώρα το βράδυ. Τέλος πάντων έκατσα, πόσο έκατσα, έκατσα αρκετά χρόνια, έφυγα και πήγα στα Σκουπίδια. Στα Σκουπίδια, επειδή πάντα ας πούμε, παρατηρώ και βλέπω, αλήθεια είναι ότι ακόμα και σήμερα, άσχετα που είπε ο Μιχάλης, ότι εντάξει έχει βελτιωθεί, έτσι, γιατί κάποτε τα Σκουπίδια τα μαζεύαμε πόρτα-πόρτα με σακουλίτσα-σακουλίτσα. Λοιπόν, διαπίστωνα ας πούμε ότι μέσα στους κάδους πετάγανε ό,τι ήθελες, ό,τι ώρα ήθελες, ανεξάρτητα από κλαδιά. Αυτό που μου είχε κάνει εντύπωση και δηλαδή την πρώτη, όχι τις πρώτες μέρες, εντάξει, εμείς οι σκουπιδιάρες, να σου το πω έτσι, οι εργάτες καθαριότητας όπως θέλουν να λένε, τη μυρωδιά τη συνηθίζουμε, αποθηκεύεται και δεν πάθαινες μια νοσία με λίγα λόγια. Ξεκινώντας λοιπόν προς τη γιορτή, η γιορτή είναι στο Βοτανικό Κήπο, κατεβαίνοντας προς την Νερά Οδό για να βγεις Λεωφόρο Αθηνών, έτσι. Ρίχνουμε μέσα στο κάδο και πιο κάτω βλέπω αίματα. Δεξιά μου, αριστερά μου. Λέω ρε, τι έγινε εδώ. Φωνάω στον οδηγό, ρε, εσύ, του λέω, πήραμε κανέναν άνθρωπο. Μου λέει τι, του λέω εδώ πέρα, του λέω είναι αίματα, έντερα, βρώμα. Πάμε σε έναν άλλον κάδο, βγαίνουμε Λεωφόρο Αθηνών, τα ίδια. Έντερα, ιστορίες, βρώμα, μάνο, βρώμα.
4: Τι ήταν τελικά?
5: Ήτανε, επειδή όμως είχα μουλαρώσει, πήγα στην αστυνομία, κατήγγειλα αυτό, αυτό και αυτό και αυτό, και επειδή είχα μουλαρώσει τόσο πολύ, μα τόσο πολύ, παρατήρησα ας πούμε ποιες μέρες ας πούμε παίρναμε αυτούς τους κάδους. Καθόμουν, σκόλαγα, ξέρω εγώ, μία ώρα τη νύχτα, δύο, και φύλαγα. Δεν πήγαινα, δεν έρχομουν σπίτι, καθόμουν. Λέω, μέχρι να το πιάσω. Είχα εντοπίσει τους κάδους. Πραγματικά ένα βράδυ πάω, βλέπω ένα αυτοκίνητο με ένα τρέιλερ από πίσω, πηδάω από τη Σκουπιδιά, του λέω τι κάνεις εδώ φίλε, τίποτα μωρέ, μου λέει τίποτα, κάνα ένα σκουπιδάκι μαζεύω, κάνα χαρτόνι και πάω στη σακούλα πίσω και ήταν από ένα παράνομο σφαγείο από τον Ασπρόπυργο, παράνομο σφαγείο, και πέταγε πόδια, εντόστια, ό,τι είναι αυτά που πετάνε από τα αρνή μέσα στους κάδους. Παίρνω τα κλειδιά από το αυτοκίνητο, φωνάζω την αστυνομία, κάνει έτσι, μου φεύγει. Αλλά εγώ είχα πάρει τα κλειδιά. Έρχεται η αστυνομία και έβγαζα τα πόδια και στάζανε, ξέρεις. Mm. Τέλος πάντων,
4: αλλά μην περιγράψεις άλλο.
5: Όχι.
4: Φτάνει. Ναι, έτσι, okay.
5: Ναι, δεν περιγράφω άλλο. Ναι. Λοιπόν, πάμε αυτό το πράγμα. Όλοι φωνάζουμε και λέμε τα φρεάτια, ο Δήμος τι κάνει, δεν καθαρίζει, δεν. Μα καλέ μου άνθρωπε, αφού πετάμε τα σκουπίδια απ' έξω, όταν πιάσει μια βροχή, πού θα καταλήξουν αυτά? Μαζί με τα νερά δεν παρασένονται? Η σακούλα που άφησες έξω, τα σκουπίδια που άφησες έξω, πάει και φράζει το φρεάτι. Κάθε μέρα καθαρίζεται. Με την πρώτη βροχή πάλι όλα εκεί καταλήγουν στα φρεάτι. Τα στελεία δικιά μας, έτσι.
4: Ποτέ τα περισσότερα είναι.
5: Ποτέ δεν συνάντησα, ειλικρινά στο λέω, καταρχάς μας κοιτάνε με ένα μάτι έτοιμο να σε καταπιούνε. Έτοιμο. Σε έναν είπα μια φορά, φόραγα τη μάσκα και τον είδα ετοίμαζε τα μάξι να πάει διακοπές. Κατάλαβα ότι πάει διακοπές άνθρωπος και πορτάει τα μάξι και του λέω μέσα από τη μάσκα και από το θόρυβο της αυτής, καλό πρόεδρε, καλές διακοπές. Είπες κάτι, κατεβάζω τη μάσκα, ρε άνθρωπε, τι μπορούσε να σου έλεγα με το αμάξι του Δήμου, με το γυλαίκο μου, τι μπορούσε να σου έλεγα, να σε έβριζα, καλές διακοπές. Α, ευχαριστώ. Λοιπόν, μετά από καιρό με πήγαμε στην πεζογέφυρα. Η πεζογέφυρα είναι στο Παλατάκι. Μια μεγάλη πεζογέφυρα. Έξαν πραγματικά ωραίο έργο, γιατί έχει το Χαϊδάρι στη Λεωφόρο Αθηνών, έχει πάρα πολλούς νεκρούς, έτσι. Φτιάξαν τα σανσέρ όλα γυάλινα. Και είχαμε γκλωβισμούς, συνέχεια χαλάγανε. όταν έμενες μέσα παραπάνω από 5 λεπτά, να σου πω, η θερμότητα που είχες μέσα δεν δουλεύανε καταρχάς το ανεμιστήρας. Δεν υπήρχε ανεμιστήρας. Ήσουν σε ένα κλουβί γυάλινο με πόσους βαθμούς μπορεί να έχει ένα γυάλινο ασανσέρ και όλο το κανάλι, να σου το πω έτσι, που μεταφέρει. Δηλαδή ένας ηλικιωμένος, ένας αυτός, δεν υπήρχε περίπτωση να μείνει ξερός. Κοίταγα τη γέφυρα, ας πούμε, και έβλεπα τα τζάμια, γιατί ήταν όλα τζάμια, τζάμια, τζάμια, τζάμια, και τα είχαν πιάσει κολόνες τζάμια μόνο με κάτι λάστιχα στο κάτω μέρος. Δηλαδή το κούναγες έτσι και έτοιμο, δηλαδή ένας πιτσιρικάς, άσε που τα διαλύσαν, δεν υπάρχει τίποτα, το κουνήσεις, το πέταγες από κάτω. Αν ακούμπαγες την πλάτη σου, έφευγες από κάτω από τη γέφυρα. Τώρα η γέφυρα μπορεί να είναι 4 μέτρα, 5 μέτρα, δεν ξέρω πόσο ύψος έχει. Σου μιλάω τώρα για ατασταλίες. Ο περιβάλλοντας χώρος της γέφυρας, έτσι, είσαι αναγκασμένος ο πολίτης να περπατάει μέσα στις λάσπες, να ανεβαίνει όλη τη γέφυρα μέσα στις λάσπες, χωρίς να έχουν βάλει, ας πούμε, ένα διάδρομο πέτρινο, κάτι, παιδί μου, να περπατάει ο άνθρωπος. Δηλαδή, πράγματα, τι να σου πω τώρα. Δεν ξέρω σε ποιο δήμο μένεις και έχεις παρατηρήσει. Στις πλατείες σας έχεις παρατηρήσει ότι έχουν σκάψει τις πλατείες και έχουν βάλει φυτευτά και γράφει ξύλο, γυαλί, πλαστικό και τέτοια.
4: Μπλεκάδους, ναι, έχω δει.
5: Όχι τους μπλεκάδους, είναι κάτι κάδι, τους έχουν φτιάξει σαν ξύλινοι είναι. Είναι μια ισπανική εταιρεία.
4: Ναι,
5: θα σου στείλω φωτογραφίες. Είναι μια ισπανική εταιρεία. Και τι γίνεται τώρα, Αγία. Και λες, ας πούμε, εσύ, ο δημότης ή ο πολίτης, μα τι ωραία, μπράβο, ο Δήμος. Δεν είναι του Δήμου, ήταν της νομαρχίας. Είχε κάνει μια σύμβαση με μια εταιρεία, τι είχε κάνει. Πήγανε το έργο και δεν υπήρχε άνθρωποι να μαζέψουν αυτά τα πράγματα. Και μας λέγανε μέσα από το Δήμο, παιδιά, περάστε και από εκεί και μαζεύτε τα πάνω-πάνω. Όλα τα άλλα έχουν βρωμήσει, έχουν μουχλιάσει και είναι μέσα. Απλώς για να κλείνουν τα καπάκια. Δηλαδή μιλάμε ότι συμβαίνουν απίστευτα πράγματα. Τους καφέ, τους κάβες που πετάνε, τα σουβλατζίδικα, τα φαγητά και τα αυτά. Έτσι, αγοράσαμε αυτοκίνητα στο Δήμο. Πάνω από 300 κάβους καφέ. Και δίνουν, είσαι υποχρεωμένος, ας πούμε, να δώσεις στο σουβλατζί το κλειδί να ανοίξει στο σούπερ μάρκετ να πετάξει τα βιολογικά του. Λοιπόν.
4: Πάμε προς το φινάλε τώρα, ε.
5: Ναι, ό,τι ναι, θέλεις.
4: Όχι, πες. Αναγκαστικά.
5: Ναι,
4: έλα, πες μου, ολοκλήρωσε.
5: Αυτό, τέλος.
4: Ναι.
5: Καλό βράδυ.
4: Και πάρα πολύ συχνά,
5: ναι,
4: έχω προσέξει ότι οι κάδες τους οποίους μπαίνουν τα ανακυκλώσιμα, τα παίρνει το κανονικό, φορτηγό, το κανονικό φορτηγό.
5: Είναι λάθος.
4: Τι είναι λάθος.
5: Θα σου το πω.
4: Το έχω δει εγώ με τα μάτια.
5: Ναι, το έχεις δει. Αλλά δεν ξέρεις τι έχει μέσα ο κάδος. Εγώ πάντα όταν έπαιρνα, είχα εντολή να πάρω ένα μπλε κάδο, έλεγα στον από πίσω μου, κατέβα να δεις τι έχει μέσα και παίρνω τον μπλε κάδο. Ή θα έχει ξύλα ή θα έχει κάτι. Γιατί μας δίνουν, μας λένε, από την τάδε περιοχή πάτε το μπλε κάδο γιατί έχει αυτό.
4: Και πού ξέρουν τι έχει.
5: Ποιος. Αφού ποιος έχει περάσει η ανακύκλωση και λέει μέσα έχει μπάζα. Και πάμε εμείς και παίρνουμε.
4: Ωραία, δηλαδή γιατί δεν βάζουν μια κάμερα απέναντι να δουν ποιος είναι ο μπάζας.
5: Εσύ πες.
4: Όχι.
5: Γιατί δεν βάζουν.
4: Να τον βάλουν να τα βγάλει με τα νύχια του.
5: Πες μου γιατί δεν με βάζουν.
4: Γιατί είναι ηλίθιοι γι' αυτό.
5: Ακριβώς. Να σου πω και το άλλο και το κλείνουμε εδώ.
4: Ναι, okay.
5: Αυτό που είπαμε με το
6: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
5: Στην ανακύκλωση χρειάζεται ένα αυτοκίνητο, ένας οδηγός και δύο άτομα. Με ροκάματα, καύσιμα, όλα. Τα βάζουμε κάτω. Λοιπόν, ο κάδος είναι ένα δημόσιο πράγμα. Δεν έχει κανένας δικαίωμα να πάει να ανοίξει, να πάει να βγάλει από μέσα τα χαρτόνια και αυτά που μαζεύουν. Δεν έχει. Γιατί εμείς πάμε, καταρχάς πάμε, φορτώνουμε, ζυγιζόμαστε και ο Δήμος παίρνει ανταποδοτικό από την ανακύκλωση κάποια χρήματα. Όταν έχει πάει ο Πακιστανός, ο οποιοσδήποτε, εν πάση περιπτώσει, και έχει μαζέψει όλα τα χαρτόνια και βγαίνω εγώ και πάω και μαζεύω ένα κιλό, μπαίνει μέσα ο Δήμος. Απαγορεύεται να ανοίγεις τον κάδο και να παίρνεις πράγματα.
4: Καλά, σίγουρα απαγορεύεται, αλλά
5: ναι.
4: Άμα αλλά δεν, δηλαδή, όταν,
5: σταματάει.
4: Ναι, όχι, πέρα από αυτό, όταν βλέπεις ας πούμε ότι ένας κάδος είναι γεμάτος δύο μέρες, τρεις και κανείς δεν περνάει να τον αδειάσει.
5: Συμφωνώ.
4: Λες μπράβο του

0: Άμα αλλά δεν, δηλαδή, όταν, ναι, όχι, πέρα από αυτό, όταν βλέπεις, ας πούμε, ότι ένας κάδος είναι γεμάτος δύο μέρες, τρεις, και κανείς δεν περνάει να τον αδειάσει.
1: Συμφωνώ.
0: Λες μπράβο του του.
1: Και τα πάλα πάλι του Βορρή, που ήταν υποχρεωμένος ο Δήμος να πληρώνει τους εργάτες, γιατί πηγαίνε στο δικαστήριο κάθε δήμαρχος και έπαιρνε στους εργαζόμενους. Τώρα ο Βορρίδης είχε πει ότι όταν θα παίρνετε εργάτες θα τους πληρώνει ο Δήμος. Ποιος Δήμος θα πληρώνει τους εργάτες? Κανείς. Ποιος Δήμος τώρα όμως που έχουν βάλει και το οικονομικό μέσα που σου λέει με ισολογισμό θα παίρνεις. Ποιος Δήμος είναι πλεόνασμα?
0: Ανάση μου.
1: Φιλιά πολλά.
0: Πολλά.
1: Γεια χαρά.

0: 2-11-10-80-8-8-0 2-11-10-80-8-8-0 2 και 21 πρώτα λεπτά. Και η αγαπητή Μαύρα από την Ηλιούπολη.
1: Καλημέρα Μάνο μας.

0: Γεια σου, καλή, μαύρα μας.
1: Καλή εβδομάδα σε όλους τους συνεργάτες και σε σένα. Τέλος θα μπω φόρο, θα πετάνιο μας.
0: Τι εννοείς?
1: Εντάξει, ο αέρας έπεσε.
0: Μωρέ, έπεσε, αλλά θα δυναμώσει πάλι, τα έχω κανονίσει.
1: Α, το έχεις κανονίσει, μάνο μου. Αύριο πάλι είπε.
0: Αύριο. Κοίτα, μια χαρά δεν είναι να φυσάει. Βέβαια, χαλάει καπιανών τα μπάνια. Να τα κάνουν στην μπανιέρα τους.
1: Εμείς που είμαστε κοντά στα παραμετώριο εδώ Ακρίτες και στα βάση μας γενικά, φοβόμαστε, βλέπουμε τα δέντρα και αντί να χαιρόμαστε φοβόμαστε πλέον.
0: Εντάξει, δηλαδή, γιατί στη σιγά που θα τους αναχαιτήσει ο αέρας, εάν θέλουν να κάψουν πάλι την Πάρνηθα για παράδειγμα.
1: Και τον Ημιτό, 8 φορές τα 30 χρόνια. Το έχω δει το έργο. Ήταν ένα δάσος, εδώ γεννηθήκαμε, εδώ μεγαλώσαμε. Παράδεισος, τα πουλάκια τα ακούς όταν έρχεται η άνοιξη, είναι το ξυπνητήρι μας.
0: Ναι.
1: Τι όμορφα δώρα έχει δώσει ο Θεός. Δεν, ο άνθρωπος είναι τόσο αχάριστος. Δεν ξέρω, μάνο μου, τι να πω. Και, είμαστε χριστοί πολίτες ή άχριστοι.
0: Άχριστοι.
1: Γιατί είναι ο δεκάλογος του χριστιανού και του χριστού πολίτη και υπάρχει και ένα άλλο, ο δεκάλογος της αδιαφορίας.
0: Ναι.
1: Που είναι όχι μόνο 10 θέματα, αλλά 110.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, και όλα, δεν υπάρχει συλλογικότητα πλέον, δεν υπάρχουν αξίες. Ζει ο κόσμος μια καθημερινότητα δύσκολη βέβαια, αλλά και διάφορη, και θεωρεί ότι όλα είναι μακράν. Δηλαδή τώρα έπεσε η κόρη μου όταν ήταν με το καρότσι, η μικρή της τώρα είναι 10 χρονών, μέσα στην Κηφισία, πάνω σε ένα φρεάτιο.
0: Ναι.
1: Πώς ζούμε είναι τύχη, και πού να απευθυνθεί, πού να βρεις το δίκαιό σου, ποιον να δικάσεις, όλοι να αόρατοι, όλοι να ανεύθυνοι.
0: Κοίταξε, καλή στην αστυνομία. Καλή στην αστυνομία και μετά λες έναν καλό δικηγόρο,
1: ναι,
0: που να είναι ας πούμε σαν τον Κούγια. Δεν ζει πλέον, γι' αυτό λέω το όνομά του. Έτσι.
1: Ναι.
0: Του λες ό,τι πάρουμε μισά-μισά.
1: Ναι, μάνο μου, ναι.
0: Οπότε θα ασχοληθεί. Ό,τι πάρουμε μισά-μισά. Όχι, δεν είναι κατά.
1: Έχει 3 παιδιά, δεν μπορεί ο κάθε άνθρωπος. Δηλαδή δεν μπορεί ο κάθε πολίτης, είναι δαπανηρά αυτά. Δεν μπορείς να το κάνεις. Δεν μπορείς, γιατί, εντάξει, να σου πω, από το πιο απλό μέχρι το πιο μεγάλο, ότι εγώ περίμενα το επικουρικό μου 5 χρόνια. 5 χρόνια. Και το έκανα δικαστήριο γιατί μου τα κρατούσε, τα 2-300 η τράπεζα.
0: Ναι.
1: Και το έκανα δικαστήριο με 400 ευρώ στη δικηγόρο και ο κύριος εισαγγελέας το έκανε χ. Εν μέσω μίας νυχτός έβγαλε την απόφαση ότι έπρεπε να πάρει, η εφορία. Και τα έστειλε. Εγώ πού να βρω το δίκαιο μου? Πού? Και μου είπε η υπεύθυνη της εφορίας, αν λέει κάνετε αυτό και δεν πληρώσετε το κράτος, μα το έχω πληρώσει 35 χρόνια. Γιατί μου κάνετε κράτηση μετά από 5 χρόνια? Και μου λέει δεν θα πάρω σύνταξη επόμενη. Λέω εγώ έχω πληρώσει για 2 γενιές. Έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα εμένα μου άνοιξε την πόρτα δικαστήριο, ήταν παράνομη η κράτηση. Και όμως μου το έκανε χ. Πού είναι το δίκαιο? Ξέρω δηλαδή.
0: Ναι.
1: Είμαστε πλέον στην τύχη μας. Ένα πλακάκι που κάνω από το σπίτι της κόρης μου, στα Ηλίσια, ένα πλακάκι. Και είναι ένα δέντρο μέσα. Και όποιος δεν ξέρει ακριβώς τι και πέσει το πόδι του μέσα, σκοτώθηκε, το σπάσε.
0: Ναι.
1: Αδιάφοροι είναι γύρω-γύρω, σπίτια, πολυκατοικίες, τίποτα. Τίποτα και κανείς. Λοιπόν, σήμερα είδα ένα γλέντι, λες πως ήταν σε κάποιο νησί και έλεγε «Μαντεύστε που είναι αυτό το πανηγύρι, είναι σε κάποιο νησί, 5.000 νεαροί και νεαρές χορεύανε, μάνα μου. Καλά κάνανε, μπράβο», λέω, «τα παιδιά, πού να είναι αυτό? Τι είναι, γάμος, είναι πανηγύρι?» Και είπε «Είναι πανηγύρι ετωλοακαρνανιτών στην Ηλιούπολη». Μπράβο, λέω. Πού είναι τα νιάτα να βγουν στα βουνά? Έχει εθελοντές, Η Λιούπολη έχει 100-150 χιλιάδες κατοίκους. Αυτά τα 5.000 παιδιά, το έχω ξαναπεί και το λέω στον αέρα, να σαλτάρουν πάνω και να αρχίσουν να κόβουν. Χωράει φυλακή 5.000 ανθρώπους και θα πάμε κι εμείς οι μεγαλύτεροι.
0: Γιατί να το κάνουν αυτό?
1: Γιατί έχουν αφήσει τα ξερά χόρτα.
0: Α, αυτό εννοείς.
1: Βεβαίως, και διαπραγματεύονται δύο εργολάβοι. Στο τέλος, δηλαδή έχει γίνει η Ελλάδα ανώνυμη εταιρεία ΑΕ σπουπιδεντονεκοχώρα των πάντων. Τι κατάσταση. Θα πάνε, θα βάλουν 5.000 ανθρώπους στη φυλακή. Μία ειρηνική, ωραία επανάσταση. Γιατί χορεύουν μόνο τα παιδιά? Από αυτά δεν ξέρω αν είναι 50, 100, είναι θελοντές, είναι γεμάτο. Γεμάτος ο ημιτός μάλλον. Αλλά ωραία είναι τα πανηγύρια. Από εκεί και πέρα η δράση, πού είναι η δραστηριότητα?
0: Μάλιστα.
1: Πού είναι? Έπειτα, σου είπα, είναι η αδιαφορία. Δηλαδή βλέπεις το λεωφορείο, πατάνε το κάθισμα, δεν μιλάει κανείς. Κανείς όμως. Δεν μιλάνε, όχι. Βρίζουνε, μιλάνε άσχημα τα παιδιά. Λέω, παιδί μου, κορίτσι μου, θα σ' αρέσει αύριο? Εγώ μιλάω. Να σου λέει έτσι ο φίλος, ο σύζυγός σου, το παιδί σου να σε αποκαλεί έτσι, παιδί μου. Κανείς δεν μιλάει. Κανείς. Βλέπεις, το έχω ξαναπεί, ήτανε παιδάκια σαν τα εγγόνια μου 15-16 χρονών και πετάγανε απ' έξω μπουκάλια. Του λέω, αγόρι μου, με ωραίο τρόπο, εάν εσύ ήσουν απ' έξω και το τρώγε στο κεφάλι, παιδί μου, θα σου άρεσε? Έχετε δίκιο, λέει. Γι' αυτό λέω να μην το ξανακάνει. Και άλλοι λένε, και τι να λέμε, τι να κάνουμε εμείς? Δεν γίνεται τίποτα. Δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς τίποτα. Λοιπόν.
0: Κατάλαβα.
1: Δεν μπορούμε, λέει.
0: Μιζέρια.
1: Μιζέρια, ναι. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, ούτε να μιλήσουμε. Έπειτα, λέει η πρόληψη. Μάνο μου, συγγνώμη, το 112 δεν είναι η πρόληψη. Δηλαδή όταν ακούς μία η ώρα ή δύο, τη σωμανάει ο άνεμος, έτσι. Είναι οι συγγενείς μου, είναι στην Εύβοια, στην Κάριστο. Είναι κάποιες ηλικίες και τα ξαδέρφια μου, ο θείος μου. Και χτυπάει μία η ώρα το 112. Το πρώτο...
0: Τους τρελαίνει.
1: Έφραγμα. Έρχεται η φωτιά, δεν προλαβαίνει να μαζέψει τα παιδιά του, τα υπάρχοντά του.
0: Ναι.
1: 112. Αυτή είναι η συλλογικότητα. Αυτή είναι η προστασία μας. Δεν είναι αυτή. Δεν είναι. Λοιπόν, τι να πω, το σχολείο το έχω πει γκρεμισμένο στη γειτονιά της κόρης μου, 2 χρόνια, τρίριστα διαφορία. Κανείς δεν έχει πάει να κάνει κάτι. Τι να πω, τα νοσοκομεία, αν δούμε στα νοσοκομεία, αν δεις που τρώνε οι ασθενείς, οι γιατροί δίνουν αγώνα, οι νοσηλευτές, το προσωπικό, εντάξει, σε πλαστικά πιάτα, ούτε το γατάκι μου, το σκυλάκι μου δεν τρώει. Πλαστικά κουτάλια, πλαστικό μαχαιράκι, πώς
0: για να μην μπλένουν.
1: Ναι, για να μην μπλένουν, και όταν και εγώ νοσηλεύω...
2: Status FM, σταθμός, στους 107.7.
1: Λοιπόν, και είχε το φλιτζάνι από μελαμίνη, είχε καφέ ίχνη. Ήπια γάλα μία μέρα, τις άλλες έπινα τσάι. Λέω, συγγνώμη, Παστροπούλη, τι είναι αυτό, λέω, δεν καθαρίζεται. Πώς, λέει, βάζουμε σόδα, αλλά πλυντήριο επαγγελματικό δεν έχουμε.
0: Ναι.
1: Ορίστε, ύστερα λέει, λοιμώξεις κλπ. Δηλαδή, η πατρίδα μου τι είναι, εργολάβων έργο?
0: Ναι, τι είναι.
1: Ναι, εργολάβων.
0: Η Ελλάδα είναι μια χώρα χτισμένη από εργολάβους.
1: Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό. Και μετά, που λέει και μια γνωστή, φταίει το δημόσιο. Πω, δεν θέλω να πάω στο δημόσιο. Λέω, όταν ήσουν στην οικονομική κατάσταση που μπορούσες να πας στο υγεία, το οποίο έχει μηχανήματα που δεν διαθέτουν τα κρατικά νοσοκομεία, μάνο μου, γιατί δεν μπορεί ο γιατρός να τα αγοράσει και να τα φέρει από το σπίτι του. Λοιπόν, όταν λοιπόν ο άλλος δίνει μια περιουσία για να σώσει τη ζωή του, 25 χρονών με ανέβρισμα, και υπάρχει, ναι, στο υγεία το μηχάνημα και δεν θα μπορούσε να ζήσει αν πήγαινε σε ένα άλλο νοσοκομείο, γιατί δεν υπάρχει. Είναι αυτό σύστημα? Δεν είναι. Δηλαδή, τι να σου πω, τα αποτσίγαρα μετά στο δρόμο, τη στάση μπροστά, γεμάτο. Σπάνια έχει στη στάση τάδομαι απορριμμάτων με τα σάκι για τα τσιγάρα. Πάρε ένα κυπελάκι μαζί σου, μικρό, μία τσαντούλα, να ρίξεις το χαρτάκι σου. Δεν έχει βάρος. Δηλαδή απλά πράγματα. Απλά. Ναι. Δεν υπάρχει. Και είδα σήμερα και παιδιά από τη Θεσσαλονίκη νέους που μαζεύανε στη λεωφόρο τα σκουπίδια. Μόνα τους δηλαδή το κάνανε. Μόνα τους. Αλλά αυτό θέλω να πω. Ό,τι δεν μας αφορά άμεσα, σαν να μην ευθυνόμαστε εμείς, σαν να μην είναι κύκλος η ζωή. Και στο χώρο που ζούμε, σαν να μην είμαστε μέλη του και να μην έχουμε μερίδιο ευθύνης, δε, είναι μακρά. Όπως μου είπε και ο γείτονας πριν αρχίσει ο πόλεμος. Πίστη. Ουκρανία, Ρωσία. Τώρα λέει, τι λέτε, είναι μακρά, μακριά. Mm. Όλα μακριά είναι. Τίποτα δεν βλέπουμε κοντά. Είμαστε συνυπεύθυνοι. Ναι, όχι, δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε, λέει, να κάνουμε. Υπάρχουν αξίες, δεν υπάρχουν ιδανικά. Έχει χάσει τον προσανατολισμό το κόσμος και είδα ότι θα έπαιζε ένα ντοκιμοντέρ, το οποίο δεν το έπαιξε μάνα μου, η ΕΡΤΡΙΑ, το 1952 στην Αγγλία. Υπήρχε μία εθαλομύθλη σε συνδυασμό με άνθρακα τα εργοστάσια,
0: ναι,
1: που εξέπεμψε δηλητηριώδη αέρια τα οποία εισχωρούσαν και στα σπίτια μέσα και πέθαναν 12.000 άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μην μας εκπλήσει ότι έχει καύσωνα η Ευρώπη. Από τι το έχει, έχουμε αναρωτηθεί. Σκάνε βόμβες πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά, εργοστάσια, τσιμεντοποίηση. Αυτά είναι της εγκληματικής αλλαγής όλα αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Να είσαι καλά, Μαύρο μου.
1: Να είσαι καλά, Μάνο μου.
0: Φιλιά πολλά, καλή μου.
1: Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια, με υγεία.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Άννα από το Μαραθώνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα Μάνο.
0: Ευχαριστώ, καλή εβδομάδα σε όλους, πες μου.
1: Ναι, ναι, ναι. Πάρα πολλά άκουσα πραγματικά, δηλαδή όλα αυτά συμβαίνουν και παρασυμβαίνουν και έχουμε εξέλιξη, αλλά πάμε και προς τα πίσω. Κάνουμε πράγματα τρελά.
0: Ένα βήμα μπροστά, δύο βήματα πίσω.
1: Ναι, ναι, έτσι σαν τον κάβουρα πάμε.
0: Ναι.
1: Δεν μας αρέσει η τάξη. Εγώ πιστεύω ότι η αταξία κρύβει και μια μορφή ψυχασθένειας, να το πω. Έτσι, χοντρά, χοντράκι, ναι, ναι, ναι. Ωραία. Δηλαδή, δείχνει και το ψυχισμό κάποιου. Όταν βλέπω από μένα, όταν δεν είμαι, ας πούμε, στα καλά μου που λέμε. Δεν έχω όρεξη να κάνω κάτι. Είναι μια τρέλα μέσα στο σπίτι, δηλαδή. Δεν έχω διάθεση να κάνω κάτι.
0: Κατάλαβα.
1: Δηλαδή δείχνει και μια, έτσι, τι έχουμε μέσα μας, πώς είμαστε. Mm. Τι να πεις για τα σκυλιά, Μάνο, που κάνουν τα κακά τους και τα αφήνουν οι ασυνείδητοι, προχωράνε.
0: Ναι, μπορεί να το καταγγείλεις επί τόπου.
1: Και μπορεί το παιδάκι να πάει να το πιάσει.
0: Όχι,
1: να
0: εντάξει, πατήσει, λέω,
1: να
0: μπορεί, καλά.
1: Ο τόπος.
0: Κάτσε,
1: ας μην
0: επιμείνουμε. Σε αυτό ας μην επιμείνουμε, δεν μπορώ να το ακούω.
1: Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Ένα άλλο παράδειγμα.
0: Δηλαδή, να τα φάνε αυτοί που τα αφήνουν.
1: Εντάξει,
0: αυτό
1: ναι.
0: Είναι όλο, ναι.
1: Ακριβώς. Ένα άλλο παράδειγμα τα πατσοδουλιάς, είναι τα φράγματα εκεί που βάλανε στο Βαρνάβα μετά τη μεγάλη φωτιά. Έξισαν εκεί πέρα, ας το πούμε, έξισαν για να ισιώσουν και να βγάλουν, να καθαρίσουν το δρόμο. Το βουναλάκι που είναι στο δρόμο, στον περιφερειακό.
0: Ναι, δεν έχω εικόνα, ναι.
1: Είναι στο Βαρνάβα αυτός, ναι, ο δρόμος, ναι, ναι, που πάει για Καπανδρίτη.
0: Ναι, ναι, δεν έχω περάσει, δεν ξέρω.
1: Ναι, ναι. Εκεί λοιπόν έριξαν ένα πλέγμα, το οποίο είναι, φαινόταν δηλαδή ότι δεν, τι θα έκανε αυτό το πλέγμα σε τόσο όγκο που κάλυπτε.
0: Ναι.
1: Με αποτέλεσμα με τις καταιγίδες που έγιναν τώρα τελευταία και είχαν γίνει και πλημμυρικά φαινόμενα και αυτά, να σκιστεί στα δύο, από πάνω μέχρι κάτω, και να γεμίσει ο δρόμος με φερτά υλικά από πάνω, δηλαδή ό,τι χώματα, ό,τι ήθελες και δεν ήθελες κατέβηκε στο δρόμο πάλι. Και τώρα το ξαναφτιάχνουν αυτό. Αλλά αλλιώς βάζουν κάτι μεγάλα, έτσι τώρα σαν τουβλίνες που είναι κάτι μεγάλα και το κάνουν με άλλη κατασκευή τώρα. Έχουν φτιάξει το χιτά στο γραμματικό, πολλά εκατομμύρια Μάνο, ο οποίος δεν έχει αρχίσει να λειτουργεί και καλά κάνει και δεν λειτουργεί. Πεταμένα λεφτά, χωρίς μελέτη, χωρίς τίποτα. Έχουν φτιάξει τα θεμέλια για το καινούριο δημαρχείο από την εποχή Ψινάκη, το καινούριο δημαρχείο του Μαραθώνα, το οποίο είναι εκεί πέρα με τα σάπια, τα σίδερα, κλεισμένο γύρω-γύρω με λαμαρίνες για να μην πάει ο κόσμος, εννοείται, και είναι ένα έκτρομο ολόκληρο όλα τα χρόνια αυτά και δεν έχει γίνει τίποτα και ούτε θα γίνει. Εντάξει, είναι πολλά πράγματα όσον αφορά, ας πούμε, τα δημόσια έργα και όλα αυτά. Απλά δεν ξέρω πώς μπορεί να διορθωθεί όλο αυτό.
0: Με έλεγχο.
1: Με έλεγχο.
0: Ναι, σε όλες τις φάσεις.
1: Σε όλες. Αλλά πού. Αυτό λέμε.
0: Αν και το έχω ξαναπεί.
1: Ναι.
0: Στην Αυστραλία την πρώτη φορά, δεν τη δεύτερη, δεν θυμάμαι πού πήγα. Ο αείμνηστος Τηλιανός, ο Αρχιεπίσκοπος Οκεανίας και Νήσων, με πήγε σε ένα υποανέγερση

0: γυροκομείο. Δηλαδή ήταν το γυροκομείο έτοιμο και χτίζανε μία προέκταση.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άκου τώρα, πήγανε οι τζουγκράνες και ανοίξανε το λάκκο για να μπουν τα θεμέλια. Πήγε επιτροπή, ήλεγξε την πρώτη φάση. Ρίξανε μπετά, πήγε η επιτροπή, άλλη επιτροπή. Βάλαν τα σίδερα, άλλη επιτροπή. Κάθε φορά που προχωράγανε ένα βήμα, πήγαινε μια άλλη επιτροπή. Οπότε δεν υπήρχε περίπτωση, ακόμα που δεν υπάρχει περίπτωση εκεί, γιατί δεν θα ξαναδουλέψουμε το δημόσιο ποτέ, εάν κάνεις μια ρεμούλα. Οι νόμοι δεν είναι όπως είναι στο Ελλάδα, είναι αλλιώς εκεί. Λοιπόν, αλλά σε κάθε μια φάση του έργου πήγαινε και έκανε αυτοψία μια επιτροπή.
1: Έτσι όπως είναι το σωστό και το λογικό.
0: Βέβαια, εννοείται. Ενώ εδώ ο κάθε καραγκιόζης εργοδηγός κάνει ό,τι του κατέβει στην καράφλα από κάτω και δεν βρίσκει ποτέ άκρη το κράτος μαζί του. Ενώ αν τον ξετινάξεις και του πάρεις και τα σόβρακα, δεν θα το ξανακάνει ο επόμενος. Δεν θα το ξανακάνει. Απλώς είμαστε η χώρα της ατιμωρησίας. Πιάνουν, ας πούμε, βουλευτοί, εντάξει, δεν θέλω να λέω ονόματα.
1: Ναι.
0: Πιάνουν βουλευτοί και αντί να σκύψει το κεφάλι κάτω και να πει την έκανα τη μακακία μου, με συγχωρείτε, σηκώνει και κεφάλι και γλώσσα, βγάζει και γλώσσα από πάνω.
1: Να και την κουβέντα, βέβαια.
0: Μα τώρα σε παρακαλώ.
1: Και παίρνουνε γραμμή.
0: Λιός τους, όχι λιός τους. Ναι. Αυτό είναι όλο, λιός τους. Να μην μπορεί να πάρει ανάσα. Λιός τους. Να τελειώνουμε κάποτε. Δεν μπορεί μια κοινωνία ολόκληρη να εξαρτάται από τα κέφια που έχει ένας εργολάβος, ένας βουλευτής, ένας πρωθυπουργός εν τέλει. Δεν γίνεται.
1: Οι καινούργιες κατασκευές είναι τόσο ψεύτικες. Τόσο ψεύτικες.
0: Δεν μπορώ να το ξέρω.
1: Κατασκευές στα σπίτια. Βλέπω εγώ εδώ πέρα, ας πούμε, από τη γειτόνισσά μου, είναι το σπίτι της 11 χρόνια χτισμένο. Α, και πού αλλού θέλω να καταλήξω. Όταν βάζεις δικούς σου να στο χτίσουν, δικούς σου δηλαδή ανθρώπους, για να κάνουν τις δουλειές, αυτοί και αν δεν είναι. Τουλάχιστον και εγώ έχω τέτοια πείρα από κάτι υδραυλικούς που είχαμε πάρει και αυτά να μας κάνουν κάτι δουλειές. Ό,τι χειρότερο να πάρεις γνωστό να σου κάνει δουλειά. Τίποτα δεν θα σου κάνει καλό. Και τι νερά έβαζε το σπίτι, τι τα πλακάκια σηκωθήκανε, φουσκώσανε, δεν είχε από κάτω το κατάλληλο.
0: Υλικό,
1: ναι. Ήταν δικοί της άνθρωποι και το
0: ναι,
1: να τους υποστηρίξουν. Δεν είναι να εμπιστεύεσαι και δικό σου άνθρωπο καμιά φορά. Δηλαδή από πού να μας στηρίχτεις, ρε παιδάκι μου. Δεν ξέρω, θέμα τύχης είναι όλα.
0: Μάλιστα.
1: Και στην παραλία από την άλλη, να βλέπεις να εξέχουν κάτι σίδερα μάνο, χρόνια ολόκληρα.
2: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
1: Ναι. Ένα παιδί μπορεί να σου γλιστήσει εκεί πέρα. Κάποια ναι, τα είχαν βγάλει. Τώρα εμφανίστηκαν κάτι άλλο, καινούρια. Σε εταιρείες ολόκληρες, καγκελαρίες. Πού εμφανίστηκαν αυτά, δεν ξέρω. Τα ρίξανε, ήτανε μέσα και τα ξέθαψε το κύμα και τα έβγαλε, δεν ξέρω.
0: Έχεις ακούσει το όνομα Amazing Dio, ένας εκπληκτικός θαυματοποιός, ας πούμε, ταχυδακτυλουργός. Είναι φίλος μου, του έχω κάνει και εκπομπή. Μου έστειλε από μια παραλία της Θεσσαλονίκης ένα βίντεο που έλεγε, ήμουν έτοιμος να σας δείξω τι ωραία που είναι η παραλία. Και ξαφνικά, αν έχεις Θεό, μέσα από την άμμο βγήκε το περιεχόμενο ενός βόθρου. Στην άμμο. Τα έβλεπα καθαρά στο βίντεο. Πήρανε όλοι τα πράγματά τους και φύγανε. Το καταλαβαίνεις. Ενώ, εάν τον πιάσεις αυτόν που το κάνει, που είναι πολύ απλό, αν θέλεις να τον βρεις, τον βρίσκεις. Ακολουθείς το χρήμα, στην προκειμένη περίπτωση το σκατό. Με συγχωρείς που μίλησα έτσι.
1: Ναι, ναι, όχι, αλίμονο.
0: Φτάνεις εκεί,
1: να το πούμε.
0: Φτάνεις εκεί που είναι οποιοδήποτε το κάνει αυτό το πράγμα και τον τιμωρείς τόσο πολύ που δεν ξανασηκώνει κεφάλι παρά το 2084. Αυτό. Ή βάλ τον να τα φάει.
1: Αυτό δεν λες τίποτα και ναι. Καλή όρεξη να έχει.
0: Και χωρίς νερό, ούτε κοκακόλα από πάνω.
1: Α, ούτε κοκακόλα το χοντρένουμε. Μια χαρά τα λέμε. Αυτά λοιπόν, Μάνο.
0: Να είσαι καλά, Νουλά.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, παραπολιτικά 90,1, 2 11 10 80 880. Και από την συλλογή του Τάσου Λιβαδίτη «Βιολέτες για μια εποχή», δύο μικρά ποίηματα για να κλείσουμε και αυτή την ώρα. Μυστηριώδεις εξαφανίσεις. Κι ίσως αυτό να φταίει που είμαστε τόσο δυστυχισμένοι. Ή όταν τα τζάμια είναι θολά από τη βροχή, τα καθαρίζεις με ένα πανί. Για να φανεί τι? Ίσως ο ταχυδρόμος. Αλλά τι να τον κάνουμε τον ταχυδρόμο? Το φεγγάρι είναι άρρωστο και δεν απαντάει πια στις επιστολές μας. Κι έτσι έφυγε η ζωή. Πλην όμως δεν το πρόσεξα, πάντα ανήσυχος για πράγματα άλλα. Είναι το μοναδικό μου όνειρο. Τράβλησα χωρίς να ξέρω σε ποιον το λέω και γιατί ακριβώς μιλάω. Και κάθε φορά που ψαχνόμουν έβρισκα έναν άλλον μες στο παλτό μου. Αλλά μήπως και η καημένη γλυκερία λένε πως εξαφανίστηκε μυστηριωδώς ενώ βρισκόταν ολομόναχη στην κάμαρα, χωρίς να ξέρουν πόσο εύκολα ραγίζει μια καρδιά ή πόσο λίγο βρίσκεται κανείς μες στη ζωή του. Κάποτε μια νύχτα θα ανοίξω τα μεγάλα κλειδιά των τρένων για να περάσουν οι παλιές μέρες. Οι κλειδούχοι θα έχουν πεθάνει. Στις ράγες θα φυτρώνουν μαργαρίτες από τα παιδικά μας πρωινά. Κανείς δεν έμαθε ποτέ πώς έζησα, κουρασμένος από τόσους χειμώνες, τόσα τρένα που δεν σταμάτησαν πουθενά, τόσα λόγια που δεν υπόθηκαν. Οι σάλπικες βράχνιασαν, τις θάψαμε στο χιόνι. Πού είμαι? Γιατί δεν παίρνω απάντηση στα γραμματά μου? Και αν νικηθήκαμε, δεν ήταν από την τύχη ή τις αντικσότητες, αλλά από αυτό το πάθος μας για κάτι πιο μακρινό. Και ο αγέρας που κλείνει απότομα τις πόρτες και μένουμε πάντα απ' έξω, όπως απόψε, σε τούτο το έρημο τοπίο που παίζω την τυφλόμυγα με τους...
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Λοιπόν, αντίο. Τα πιο ωραία ποίηματα δεν θα γραφτούν ποτέ. Τάσος Λιβαδίτης.
2: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
3: Ρε, θα μας ακούσει η γειτονιά.
4: Παναγία μου, ρε ζήλη θα γίνομαι στη γειτονιά.
5: Η ώρα είναι 3.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Δεν το δω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλειες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάνγκ. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικό.